0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το παγκόσμιο κύπελλο του 1974 είναι στο μυαλό μας για την Ολλανδία και τον τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Υπήρχε όμως και η συμμετοχή του Ζαΐρ στα τελικά, που ήταν μια μεγάλη στιγμή για την Αφρική, αλλά εξελίχθηκε σε φιάσκο. Το Ζαΐρ ξεκίνησε με μια τιμητική ήττα από τη Σκωτία με 2-0 και στη συνέχεια αντιμετώπιζε τη Γιουγκοσλαβία. Τα πράγματα στην ομάδα δεν ήταν καλά, αφού οι παίχτες δεν είχαν πάρει το πριν που τους είχε υποσχεθεί το καθεστώς Μομπούτου και αποφάσισαν να μην κατέβουν στο δεύτερο παιχνίδι. Δέχτηκαν απειλές, ξεκίνησαν κανονικά και με hat-trick του Ντούσαν Μπάγκεβιτς οι γείτονες διέλυσαν το Ζαΐρ με 9-0. Μέσα σε όλα αυτά, ο

0: Μπέμπου η Λούγκα σε μια φάση χτύπησε τον διαιτητή. Αλλά ο διαιτητής, μην μπορώντας να ξεχωρίσει ποιος ήταν ο δράστης, απέβαλε λάθος παίκτη. Ο Ενδιαγέ, που αποβλήθηκε χωρίς να φταίει, ξέσπασε σε λυγμούς. Το ιστορικό αυτό λάθος όμως βοήθησε να ζήσουμε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές εκείνου του Μουντιάλ. Με το 9-0 να θεωρείται τόσο ντροπιαστικό, όσο και ύποπτο, οι παίκτες πήραν το μήνυμα ότι αν έχαναν με 4 γκολ διαφορά στο τελευταίο μάτς με τη Βραζιλία, θα έπρεπε να ψάξουν να βρουν άλλη πατρίδα. Για καλή τους τύχη, οι Βραζιλιάνοι σταμάτησαν στο 3-0 και το Ζαΐρ έφυγε από το τουρνουά με 14-0 παθητικό. Αυτό που έμεινε όμως περισσότερο από εκείνο τον αγώνα ήταν η κίνηση του Μουέπου Ιλούγκα, ο οποίος εκτέλεσε φάουλ της Βραζιλίας, έφυγε σφαίρα από το τείχος και πήγε και σούταρε την μπάλα με δύναμη για να δεχτεί εν μέσω αποθέωσης την κίτρινη κάρτα. Η κομική αυτή στιγμή μετέτρεψε τον Ιλούγκα σε ένα καλτ ίνταλμα. Πολλοί μίλησαν για ασχετοσύνη του ποδοσφαιριστή που δεν είχε καταλάβει τι στήριξε ο διαιτητής. Άλλοι για αφρικανική επιθαρχία και πάει λέγοντας. Ακόμα και οι συμπαίκτες του δήλωναν, μέχρι πρόσφατα, ότι ποτέ δεν κατάλαβαν τι έγινε και ότι μάλλον ο Ιλούγκα πίστευε ότι η μπάλα πεζόταν. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής χρόνια μετά είπε ότι το έκανε επίτηδες, γιατί τον είχαν εκνευρίσει οι Βραζιλιάνοι με τα σχόλιά τους, αλλά και σαν αντίδραση για το όλο γεγονός με τα πριν που τους χρωστούσε η κυβέρνηση. Ο Μουέπου Ιλούγκα, μετά από μακρόχρονη νόσο, πέθανε στις 8 Μαΐου του 2015 σε ηλικία 66 ετών.
1: Ακούτε Era Sport.

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά. Ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Eraspor 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
4: Κάποια

0: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Άλτο Μπέλι που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Από το 1930 μέχρι το 1970 στους νικητές απονεμόταν το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ. Αρχικά ήταν γνωστό ως παγκόσμιο κύπελο, αλλά το 1946 μετονομάστηκε έτσι προς τιμήν του ανθρώπου που διοργάνωσε το πρώτο τουρνουά. Το 1970 η Βραζιλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο για τρίτη φορά στην ιστορία της και αποφασίστηκε να της παραχωρηθεί το τρόπαιο μόνιμα. 13 χρόνια αργότερα όμως το κύπελο εκλάπη από το Μουσείο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας και δεν βρέθηκε ποτέ. Μετά από αυτό σχεδιάστηκε ένα καινούριο, αυτό που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, αποφασίστηκε πια να μην δίνεται σε κανέναν μόνιμα όσες φορές και να το κατακτήσει μια ομάδα. Το τρόπαιο θα παραμείνει ίδιο μέχρι το 2038, όταν και θα συμπληρωθεί ο χώρος στο κύπελο όπου αναγράφονται τα ονόματα των τροπαιούχων. Είναι φτιαγμένο από ατόφιο χρυσό 18 καρατίων, έχει ύψος 36 εκατοστά, βάρος 4,97 κιλά και άλλα 6 η βάση του, στην οποία αναγράφονται οι χρονιές και οι νικητές του κυπέλου από το 1974 και έπειτα. Όποιος το κατακτά, το κρατά μέχρι την επόμενη διοργάνωση, όταν και αντικαθίσταται από ένα επιχρυσωμένο ακριβές αντίγραφο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ma φίλε, επειδή είσαι εδώ, παιδί, και πρέπει να είσαι βιαστικό, γρήγορο αποφάσεις και αποφασιστικό, επειδή έχουμε τον επόμενο τελικό στο NBA, τρέξα να προλάβεις. Έχω εδώ πέρα, μου στείλανε το οργανόγραμμα των θέσεων, δηλαδή το οργανόγραμμα. Χορδαξία του
2: Μάτσο. Ναι, καλημέρα.
1: Τι εισιτήρια έχουν απομείνει από το σημερινό παιχνίδι.
2: Ναι, τα official από official site.
1: Official, κανονικά από την τέτοια. Λοιπόν, ετοιμάσου να τρέξει, γιατί υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες εδώ πέρα.
2: Να μαντέψω.
1: Λέγε.
2: Να ξεκινάει πόσο, 5,5.
1: Όχι, φίλε. 5,5 είμαστε
2: μπακάλιδες. Είμαστε μπακάλιδες, ναι.
1: Αυτά είναι υψηλικό κόδο. Λοιπόν, το γύρισα γύρω-γύρω το γήπεδο. Το πιο φτηνό που βρήκα είναι πέμπτο διάζωμα αριστερά πάνω κάτω από το ρολόι. Δεν σκοτώ πλάκα, όπως ακριβώς το πέμπτο διάζωμα. Δηλαδή θέλει σκιάλια κανονικά.
2: Με δώρο κιάλια, ναι.
1: 16.704 εισιτήρια.
2: Δολάρια.
1: Δύο εισιτήρια μην ανήκει.
2: Ναι.
1: Εντάξει, να προλάβετε. Στη διπλανή θύρα που είναι λίγο πιο γωνία.
2: Στο corner δηλαδή.
1: Ναι, στο corner περίπου. Αλλά πρόσεχε, πέμπτο διάζωμα έτσι πάνω, τέρμα.
2: Ναι.
1: 20.112. Το πιο φτηνό βέβαια είναι λίγο πιο γωνιακά, 16.001 δολάριο. Και πάει λέγοντας 21, 17, 23.
2: Και τα και πάμε... στη σέντρα.
1: Περίμενε, κάτσε τώρα. Περίμενε, γιατί εδώ έχουμε μια amazing ευκαιρία, όπως τη λέει.
2: Ωραία.
1: Θα χάτε να προλάβετε, μην τυχόν και το χάσετε. Στα court sheets, από τη μια πλευρά είναι 70.214.
2: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη ακριβώς 78.155.
2: Okay.
1: Τρέξτε να προλάβετε. Από ό,τι βλέπω εδώ, η πλειοψηφία είναι εκεί, 47.000. Ό,τι έχει μείνει τώρα, έτσι, γιατί πολλοί έχουν πουληθεί.
2: Είναι σε προσφορά δηλαδή αυτά τώρα.
1: Ναι, προσφορά. Τα τελευταία κομμάτια. Τα ρετάλια, τρεχάτε να προλάβετε. Ό,τι προκάμετε να δείτε. Και χθες μίλησε και ο Δονάλτιος επ' αυτού.
2: Και τι είπε.
1: Τι να κάνουμε, λέει. Είχε πάει να δει το γουρλίζ να πούμε. Του νίξα πριν το πρωτάθλημα και.
2: Που τον έχει σε ένα πλάνο ότι κοιμάται στον αγώνα.
1: Είναι, κάτω σχηματορφή. Δεν έχει σημασία. Και τι να κάνουμε, λέει, έτσι είναι η ζωή. Ακριβά τα αστήρια, αλλά όποιο δεν έχει να κάτσει πίσω από την τηλεόραση. Τι να κάνουμε. Φίλε μου, πέσα τα αυτιά. Και εμένα με πήρε χθε ο Φουκαριάρης ο Κυρθανάης από την άνοιξη και μου γκρίνιαζε. Δεν μπορώ, λέει, 400 ευρώ το εισιτήριο στον Παναθηναϊκό το πήγανε.
2: Το διαρκεία.
1: Ναι, 400. Πού να αντέξει. Μια σύνταξή μου, η μισή σύνταξή μου και παραπάνω.
2: Ξαλά τα δεδομένα, ναι.
1: Τι που... να του πιστεύω το Κυρθανάση.
2: Ναι, που να σου πω και κάτι, εντάξει τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει με τη διαρκεία, αλλά ειδικά φέτος στο ΑΚΑ δεν θα χρειαστεί και το διαρκεία. Θα υπάρχουν εισιτήρια νομίζω.
1: Δεν ενδιαφέρει κανένα αυτή τη στιγμή το τι θα γίνει στο ΑΚΑ.
2: Σε ενδιαφέρει η ερχόμενη χρονιά.
1: Μα σε ενδιαφέρει να πάρουν
2: θέση.
1: Στασίδι για την επόμενη χρονιά στο Βοτανικό, ναι, που θα γίνει το κουτρούλι ο γάμος.
2: Το ακούω αυτό, ναι.
1: Το έλα να δεις.
2: Αλλά κάπου διάβασα
1: αυτό που λες, ναι,
2: κάπου διάβασα όμως ότι εξασφαλίζουν θέση από μία κατηγορία διαρκείας και πάνω.
1: Όχι. Αυτοί που προλάβανε και κάνανε ανανέωση, μάλλον εγγραφή, αν είναι τώρα πρώτη φορά που βγάζουν διαρκείας και πληρώσανε και τη συνδρομή για τον Αριστέχνη, την κάρτα μέλους και για τη χρονιά που τελείωσε.
2: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δώσε δηλαδή ουσιαστικά ένα πενταρικάκι παραπάνω.
2: Ναι, ναι. Τίποτα.
1: Καπάρο.
2: Ναι, τίποτα. Άμα κάποιος θέλει τόσο πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι 50 τα περσινά, 50 τα φετινά, βάλει και κάτι courier δεξιά-αριστερά, κανένα 120 που είναι αυτά. Συν τιμή του διαρκείας. Ξεκινάει από 4, στον Παναθηναϊκό πάει 5,5, 7 νομίζω.
2: Το πιο ακριβά πρέπει να είναι εκεί η σειρά, ένα ρο δύο κάπου εκεί, δίπλα σε πίσω.
1: Ναι, νομίζω κανένα εξάρι, ναι.
2: Ναι, δεν
1: αλλά αυτοί που θα πιούν, θα το δουν το μάτς δίπλα στον Αλαφούζο.
2: Ναι, ναι, όχι, ωραία. Και, και με χώρο για.
1: Για πάρκινγκ, για, πάρκι, για VIP, ναι, μέσα lounge κτλ. Να τρέξει να προλάβει, φίλε μου. Να τρέξει να προλάβει.
2: Εγώ διαρκεία θα πάρω στο λεωφόρο.
1: Θα πάρει την σχέση.
2: Ναι.
1: Καλά.
2: Πάντα παίρνω.
1: Είσαι χορηγός.
2: Πάντα παίρνω. Είσαι τα χορηγός. Τελευταία. Από τα τοπικά θυμάμαι. Πάντα παίρνω έτσι. Για το καλό.
1: Καλά κάνεις. Τα λεφτά δεν κρύβονται, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τα αγόρια μας στον πάρα που είναι φραγκάτο. Πάει και σκάει λεφτά για διαρκεία.
2: Στα τοπικά ήταν 50 ευρώ θυμάμαι διαρκεία.
1: Πού να πας τώρα στο. Για να δεις ένα παιχνίδι στο Madison Square Garden πρέπει να δώσεις τους μισθούς ενός μήνα στην Ελλάδα.
2: Του Έλληνα. Ο Έλληνας.
1: Του μέσου Έλληνα.
2: Ναι, ο Έλληνας. Γιατί.
1: Πνίγηκα.
2: Μα,
1: είπα του ενός μήνα. Ενός έτους.
2: Ενός έτους. Εντάξει. Είναι άλλα δεδομένα βέβαια στη Νέα Υόρκη. Άλλα δεδομένα στις ΗΠΑ. Πολύ άλλα δεδομένα.
1: Ρε φίλε, είναι. Δεν ξέρω.
2: Είναι διαφορετικά τα δεδομένα τους.
1: Φαίνεται δεν κινήθηκα σκεπασμένο το βράδυ, την άρπαξα. Ξέρω εγώ κάτι έχω πάθει.
2: Εντάξει, είναι και.
1: Ξέρω εγώ με πιάσει λόξιγκα. Γιατί.
2: Και εποχή για αλλεργίες αυτή. Δεν είναι.
1: Δεν είναι αλλεργία αυτό.
2: Να προσέχεις, να σκεπάζεις.
1: Να προσέχω. Να έρθει για την Τζέλη Λατζόλη, να με προσέξω. Κατάλαβα δηλαδή. Κατάλαβα τι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε κι εμείς την προσοχή μας. Καλώ το κορίτσι μας στο γελαστό. Ματίνα Κανελοπούλου. Καλημέρα, Ματινάκη μου.
2: Καλημέρα.
1: Κονσολάρχη σήμερα είναι στην κονσόλα των ήχων, πιλοτάρι. Έχει την κονσόλα μπροστά της και χειρίζεται τα κουμπάκια που επιτρέπουν τον ήχο και την αλήθεια, τη δική μας, να φτάσει καθαρή στα αυτιά σας.
2: Η σκηνοθέτη σε εισαγωγικά της εκπομπής μας.
1: Ναι, ακριβώς. Και ποια είναι αυτή η εκπομπή, η περίφημη Περιλάλη και περισπούδαστη που λέγει ο φίλος μου Βασίλης Κουντής. Breakfast με σπόρο, έχουμε ανοίξει εδώ το μαγαζί. Οι γαλατάδες σε ένα σπόρο είμαστε εδώ. Τώρα βέβαια από αύριο θα μπούμε σε άλλο mood.
2: Ναι, εγώ από τα ξημερώματα ξεκινάω. Δηλαδή.
1: Θα έχουμε κάποιες στιγμές, κάποιες φορές δηλαδή και μεταδόσεις 5 ώρα το πρωί.
2: Ναι. Και 6 το πρωί.
1: 3 η ώρα, 3 με.
2: 3. Εγώ δηλαδή τώρα με το που αλλάζει η μέρα, 3 με 6 με το πέρα στούντιο, γιατί έχει αγώνα, μετάδοση, τα πάντα.
1: Μιλάμε τώρα από Πέμπτη προς Παρασκευή.
2: Από Τετάρτη προς Πέμπτη. Μετά το σε συνέχεια.
1: Κάτσε, αύριο το πρωί δηλαδή έχουμε αγώνα, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο.
2: Ναι.
1: Λίγο τη μέρα εκεί πέρα.
2: Αύριο. Είναι από την αλλαγή τη ώρα, ναι.
1: Okay. Έτσι με μπερδεύομαι. Πότε έχουμε σέντρα στο
2: μουσείο? Σήμερα.
1: Σήμερα Τετάρτη.
2: Νομίζω ναι, σήμερα. Όχι, 10 η ώρα.
1: Αύριο είναι. Δεν είναι σήμερα. Πέμπτη δεν είναι.
2: Ο Λουκάς.
1: 11.
2: Πέμπτη 11.
1: Πέμπτη 11 νομίζω είναι.
2: Αύριο τότε.
1: Γιατί μπερδεύομαι τώρα το.
2: Ναι, γιατί
1: το
2: μετά.
1: 11 πότε είναι, είναι γιατί ευρωπαϊκή ζώνη.
2: Γιατί μετά τις 12 αλλάζει και η ώρα, έτσι.
1: Ναι, αυτό σου λέει. 11 Αμερική. Με μπέρδεψε λίγο.
2: Όχι, όχι. 11 Ελλάδο.
1: 11 Ελλάδα, αύριο.
2: Ναι.
1: Αυτό σου λέω, ναι. Μάγος. Κάτσε αυτό το ανέκδοτο. Μου λέει ένας καθηγητής αστρονομίας στους φοιτητές και τους λέει ότι κοιτάξτε παιδιά ότι σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια εκεί θα καταστραφεί. Και πετάει και λέει τι είπατε κύριε καθηγητά. Λέει σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια θα καταφύγει. Ευτυχώς λέει γιατί άκουσα 5 εκατομμύρια και αγχώθηκα. Τον έβγαλε σαν άγχος τα 5 εκατομμύρια χρόνια. Σου λέει τι θα γίνει. Πώς και έτσι. Εδώ θα είμαστε παρέτσι μέσα από τη συχνότητα της Ερασπρόπης όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Από τις 6 το πρωί που ανοίγουμε το μαγαζί. Μέχρι τις 8 που παραδίδουμε σκητάλη στα παιδιά της επόμενης εκπομπής. Εμείς σερβίρουμε το γάλα, τη βάζουμε τα κουλούρια. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Το πρωινό είναι γεμάτο. Με κάτι να σερβιριστείτε, ελάτε στην παρέα μας, στείλτε εδώ μηνυματάκια. Έχετε πολλές πλατφόρμες επικοινωνίας.
2: Πάμε η πρώτη 54160, κενό, σπορτ, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Το όνομα τεπώνυμό σας και το μηνυματάκι σας. Υπάρχει το email eraspor χωρίς τι παπάκι r.gr και μετά είναι στο Viber και στη σελίδα της εκπομπής.
1: Ναι, στο Viber χθες έγινε ένας χαμός, ειδικά μετά τις και μισή. Φτάσαμε, έλεγα και μείναν και αδιάβαστα 180 μηνύματα.
2: Α, τόσο καλά.
1: Καλή νύχτα, αδύο ζωή και χαίρετε, δεν προκαμνείς. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η ροή, ρε παιδί μου, ειδικά σε μέρες που έχει πράγμα να πει ο καθένας. Έχω τα μηνύματα καταρρυπάς. Τι να προλάβεις να δεις,
2: είναι και η πρώτη εβδομάδα της ημέρας.
1: Εντάξει, γενικά έχουμε.
2: Δηλαδή κάποιος ο οποίος τα έχει μαζεμένα από το βράδυ είναι πότε.
1: Εδώ ξυπνάει, χτυπάει 3 ώρα και 4 το πρωί. Πολλές φορές δηλαδή εκεί που. Κλείνει. Λες τι διάλογο. Το πρωί δηλαδή ο άλλος δεν έχει τι να κάνει ούτε και στέλνει μήνυμα. Λέω ποια είναι. Λέω.
2: Εγώ συνήθως λέω.
1: Λέγαμε στα αρχαία και ποια είναι. Ποια είναι αυτή που στέλνει.
2: Εγώ συνήθως λέω για κακό είναι όταν έχετε το βράδυ.
1: Συνήθως όταν χτυπάει το τηλέφωνο βράδυ δεν είναι για καλό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, βλέπω εδώ ρωτάει ένα φιλαράκο. Δεν ξέρω ακριβώς. Το έχω χάσει λίγο το αγόρι πρέπει να το ψάξω. Πρέπει να έχει πατήσει το πόντιο στην Ελλάδα. Ή αν δεν είναι αυτή τη στιγμή εντός. Ή πρέπει να είναι στο πλοίο και έρχεται.
2: Ναι, νομίζω. Αλλά έχει.
1: Το παρακολουθεί.
2: Όχι είδες, καθόλου τίποτα.
1: Είδες τίποτα. Δεν κάθεσαι να δω. Ξεχνιέμαι κι εγώ. Να δω πού είναι αυτό το αγόρι. Τελευταία φορά που τον είδα σε μια φωτογραφία εκεί στην ακροτήρι. Στην δυτική ακτή, το πιο δυτικό ακροτήρι κάτω από την Ευρώπη. Το τσεκάρω να δω, θα έχει ανεβάσει τίποτα. Κάτι θα έχει ανεβάσει. Αλλά λογικά όπου να είναι πρέπει να έρθει πίσω, γιατί έχει και ένα τουρνάλι ξυλορακέτας.
2: Γιατί μου είχε πει ότι με το που ξεκινήσει το μοντέλο ξεκινάει. Ναι. Γυρίζει.
1: Θα είναι εδώ, ναι. Κοντά, όπου να. Πρέπει να είναι στο δρόμο. Πρέπει να είναι και πολύ μπάντας βέβαια. Μην εκπλαγείς.
2: Σήμερα την Τετάρτη σήμερα.
1: Το έκανε μπάρι Αθήνα κολυμπώντας με κρόουλ μία μισή μέρα. Αν το κάνει ύπτιο μπορεί να το κάνει λίγο παραπάνω.
2: Και με κάμερα από πάνω, ντρόουλ.
1: Κάμερα, ναι.
2: Σαν αυτή που έπεσε στο φιλικό της Ουγγαρίας.
1: Παπ, σκάει κιόλας. Έπιασε και φωτιά.
2: Μα είχε πιάσει φωτιά, γι' αυτό έπεσε.
1: Χαμός. Να σου έρθει η κάμερα στο κεφάλι. Γαλάτες. Μας που λέγανε γαλάτες, αυτό φοβούνται είναι μόνο. Μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους.
2: Και είναι, έχεις το πλάνο. Είναι από τις βαριές κάμερες, χοντρές πολύ. Δεν είναι τα drone τα απλά.
1: Τα light.
2: Και τα κοιτάει καλά ο εικονολήπτης και σου λέει που έχει πέσει δίπλα του σχεδόν.

0: έχουμε τα δικά μας σήμερα. Καταρχάς το γλωσσοφάγατε το παιδί. Το DPG. Τράκαρε χθες.
1: Το ξημερώματα,
0: Ναι. Το ξημερώματα δεν ξέρω τι ώρα. Το διάβασα πριν από λίγο. Τη γλωσσοφαγιά δηλαδή που γράφουν εκεί διάφοροι φίλοι Παπα-Νικολάου να πούμε. Δεν ξέρω τώρα. Φταίει αυτό, φταίει ο άλλο, φταίει η κακιά τύχη. Φταίει η τσαρούχα. Κάποιο φταίει. Μπορεί. Ξέρω εγώ.
1: Δεν θα μάθουμε και ποτέ εμείς.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω
0: είχαμε λέει μια συγκρουσούλα. Ευτυχώς μόνο ελική ζημίες.
1: Ναι, με άλλο αυτοκίνητο,
0: Ναι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ευτυχώς δεν είναι κάτι πιο σοβαρό. Ναι, ρε Πρόεδρε, άρα εδώ πολλές φορές οδηγάς και στέλνεις μηνύματα. Ανεβάζεις, κάτσε να αρθείς στο Instagram, σε τραβάει η κάμερα.
1: Η story.
0: Ναι, story αυτά, πώς τα λένε αυτά. Κάτσε λίγο, σοβαρέψου λίγα εκεί. Κάνε δεξιά. Πάρκαρε και πες ό,τι θες να πεις. Αν μου οδηγάς και σε πιάνει κανένα.
1: Ασυγκράτητος.
0: Ναι, είναι τυφώνας. Τον τυφώνα, τον Θανάση λέγαμε τυφώνα.
1: Εδώ μεταξύ, σαν σήμερα.
0: Σήμερα έφυγε ο Παύλος. Σαν σήμερα. Δεν τα θυμάμαι αυτά με τις ημερομηνίες, δεν το έχω. Αλλά διάβασα την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ το θυμάμαι. Γιατί μου το έβγαλε το σαν σήμερα εκεί στο Facebook.
0: Σαν σήμερα έφυγε ο Παύλος από τη ζωή μου. Είναι αυτό που λέμε μαζεμένοι, ρε παιδί μου, μέσα σε κάτι μήνες και τα τρία αδέρφια. Προχωρημένη ηλικία, βέβαια, τα χρόνια τους να πάρουμε, αλήθεια είναι. Αλλά βλέπεις, δεν είναι.
1: Εν τω μεταξύ, από χθες με το που άλλαξε η ώρα και άρχισε να βγάζει το σαν σήμερα στους φίλους του Facebook τις ειδήσεις, άρχισες πάλι να βλέπεις. Όλοι είχαν τη δική τους ιστορία με τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Το πόσο προσιτός άνθρωπος ήταν και το πόσο ο κόσμος έτσι τον αγαπούσε. Όλοι είχαν να πούνε τη δικιά τους ωραία ιστορία. Γέμισε ιστορίες.
0: Παιδί μου,
1: καλό παιδί. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν πάει να ξεχάσει ποτέ. Παραδείγματος χάρη, εγώ ήμουν βάρδια εδώ πέρα. Τότε με τηλέφωνα κάναμε το ρεπορτάζ κλπ. Και χτυπάει το κινητό της Ερασπόρου. Να σου πω και χαρακτηριστικά σε αυτό που κατόταν ο τότε διευθυντής μας, ο Κώστας Μότσης, το 63-48. Τα θυμάμαι, ξέρεις, σαν τώρα. Βάρδια, εγώ νέο παιδί από εδώ από εκεί. Το σηκώνω και ακούω ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ντομίνικ Γουίλκινς, παιδί μου. Έτσι. Ακριβώς έτσι. Και έχω μείνει τώρα εγώ κακέλο και λέω τώρα. Είναι, δεν είναι, τι κάνω.
0: Ήτανε λίγο πιο πριν, αρχίσει τη δεκαετία του 90, που είχε αρχίσει να ασχολείται ενεργά με το μπάσκετ. Έκανε τότε ο συγκεκριμένος ο Νικήτας Παπαβαλάς στην εκπομπή, στο δεύτερο πρόγραμμα, τη Φανέλα με το 3. Κάθε Παρασκευή, μία ώρα συνέντευξη με κάποιο άνθρωπο αθλητισμού. Αθλητή, παράγοντα, προπονητή, οτιδήποτε έτσι. Συνήθως να γνωρίσουμε. Πρόσωπα. Και κάτι είχε τύχει και με παίρνει τηλέφωνο 2-3 ώρες πριν ο Νικήτας, μου λέει: δεν μπορώ να έρθω, κάτι να είσαι. Και τι να κάνω, και ποιο μου, δεν θυμάμαι τώρα. Ποιο να πει: πάρε τον Παύλο, λέει, να έρθει. Να,
1: καλεσμένο.
0: Κάνω εγώ έτσι τώρα, ούτε από τον ήξερα τον άνθρωπο. Παιδί μου, καλό μου παιδί, τι ώρα είναι, 3 η ώρα. Όχι, ναι, θα έρθω. Έρχεται. Τακ. Την ώρα που φεύγει, δώσ' μου λέει το τηλέφωνο σου. Και γνωριστήκαμε πρώτη φορά. Δεν δίνω το τηλέφωνο και αυτό ακριβώς. Χτυπάει το τηλέφωνο κάποια στιγμή και μου λέει: καλό μου παιδί, Χρήστο, μου πήρα να σου ανακοινώσω ότι ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον αθλητή του Ντομίνικ Γουίλκινς.
1: Ναι.
0: Που εγώ δεν είχα σχέση με τον μπάσκετ.
1: Μόνος του, τη χαρά του.
0: Τη πήρε όλους τηλέφωνο. Δηλαδή, να πήρε όλη το τηλεφωνικό κατάλογο και να τηλεφωνεί.
1: Και στα μέσα πρώτα, έτσι, για να τους ενημερώσει.
0: Ναι. Ένα ξεχωριστά.
1: Ξέρεις πόσες ιστορίες. Έχω πάει απεσταλμένος από ένα σπόρο. Τότε στο. Μαζί πρέπει να ήμασταν. Μπορεί να ήμασταν και μαζί. Άγιαξ Παναθηναϊκός με τον Κούλτο Τόνι. Με τον Γκολ Βαζέχα, με την κούτσα του. Και φεύγω εγώ μετά, γιατί μου λέει από το Μότσες, φεύγεις και φεύγω με το πουλμαράκι να πάω στο Παρίσι, στο Final Four, που το μεταδίδει η ΕΡΤ. Φτάνω εγώ τώρα, δεν είχα που να μείνω, δεν είχα ψάξει από εδώ από εκεί και πάω γραφείο τύπου στο Παναθηναϊκό, το Βαγγέλης ο Ζορμπάς. Πάω στο ξενοδοχείο, το και το. Μου λέει περίμενε. Με πάει στο Γιαννακόπουλο, πληρωμένο ξενοδοχείο με την ομάδα, όλα πληρωμένα τα τρόφιμα, τα φαγητά, για να μπορέσω εγώ να κάνω τη δουλειά μου.
0: Τα παίρνεις φίλε δηλαδή. Τώρα
1: το 95 αυτό.
0: Αυτό μας τη δώσω τώρα.
1: Ναι.

0: Ο One of a Kind. Και αυτός και ο αδερφός του Τυφώνας είναι...
1: Θανάση γνωριζόμασταν πολύ καλά από την ΠΑΕ τότε. Ήταν στην ΠΑΕ.
0: Ναι, ναι. Ήταν από μικρός και στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Όμως το άρεσε πάρα πολύ του Θανάση και του Παύλου βέβαια. Εντάξει. Άλλες εποχές τότε ήταν. Είχαμε τις κόντρες με τον Κόκαλη. Η πλάκα είναι ότι τα σπίτια του Παύλου και του Κόκαλη μεσοτυχία. Γείτονες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι καλύτεροι φίλοι έξω και σκοτωνόντουσαν μέσα
1: στα... Ισχύει.
0: Στα αθλητικά εκεί, στο μπάσκετ. Και όπως προσπαθώ να πιάσω γείτονα να έρθει, αλλά μου φεύγει. Μου αφήνει.
1: Τι να
0: τσιχνίζω. Τι ήταν, να μείνουμε δίπλα-δίπλα.
1: Να το ανεβάσει βορειά.
0: Δεν ξέρω πού. Προσπαθώ, αλλά όλο μου στρίβει. Κάπου από τον πλησιάζω, τάκ, μου φεύγει. Θα του κάνω τη ζωή δύσκολη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα παιδιά, έχουμε είπαμε, σας ανοίξαμε, το μαγαζί είναι εδώ, σας περιμένει. Είπαμε για το κορίτσι μας, τη Ματινά Κανελοπούλου, που είναι στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε τα γόρια μας δίπλα εδώ, Άκης Δημακός στο ένα μικρόφωνο, Χρήστος Κοντός στο άλλο, μέσα στη γυάλα. Τα διαδικαστικά τα είπαμε και τον τρόπο που επικοινωνείται μαζί μας. Είναι μια μέρα σήμερα που μπορεί και να κρίνει τον τίτλο. Κάτι βάλουν εκπομπή σήμερα μου φαίνεται. Ζόρικα πράγματα. Φτάσουμε λοιπόν σόρι, αλλά προχωράμε. Είναι μια μέρα λοιπόν που μπορεί να κρίνει τον τίτλο και αυτό θα γίνει αν και εφόσον ο Ολυμπιακός βρει τρόπο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο...
1: Άκα, 9 η ώρα.
0: Στο T-Center, 9 η ώρα ξεκινάει το ματσάκι, είναι ο τέταρτο τελικός. 2-1 νίκες ο Ολυμπιακός προβάδισμα μέχρι στιγμής, μια νίκη παραπάνω, σε μια γενικά κλειστή σειρά. Δεν έχουμε παιχνίδια που να τα πήρε ο άλλος ισοπεδωτικά.
1: Που να έχει ξεφύγει το σκορ. Εντάξει.
0: Δεν είχαμε και κάποια σειρά που να κρίνεται και στο τελευταίο σουτ που λέει ο λόγος, στο
1: Όχι.
0: δεύτερο λεπτό, αλλά είναι κοντά. Μπαίνει στο τελευταίο λεπτό και λες ότι μπορεί και να. Μπορεί και να γίνει κάτι και να γύρισει το ματς Τούμπα. Αν ο Μαθάκος κάνει το 2-2, η σειρά μεταφέρεται στο ΣΕΦ και Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, 6 ώρα το απόγευμα, νωρίς-νωρίς. Πιθανόν λόγω Μουντιάλ. Να μην πέφτουν και.
1: Όχι, πιθανόν σίγουρα λόγω
0: Μουντιάλ. Σίγουρα λόγω Μουντιάλ, ναι, γι' αυτό είναι και νωρίς. Θα έχουμε το τελικό παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή. Είπαμε, αν κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός, κάνει το 3-1 στις νίκες, οπότε κλείνει εδώ η σειρά και ο κάθε κατεργάρης πηγαίνει στον πάγκο του. Ιδάλλως, Σάββατο βράδυ. Θα ξέρουμε οριστικά. Τελειώνουμε. Τελική ευθεία μας δηλαδή. Μα σήμερα, μα σε τρεις μέρες, θα ξέρουμε ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Και οι δύο ομάδες περιμένουν να δει αν θα μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει την Ντόρσε και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός αν θα μπορεί να παίξει ο Σλούκας και ο Όσμαν. Ο Ραγκαβόπουλος είναι οριστικά εκτός. Χάνει όλους τους τελικούς. Νομίζω δύο μήνες.
0: Θα μείνει εκτός για καιρό, δηλαδή θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Δηλαδή θα επιστρέψει όταν ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Μέχρι τότε θα κάνει θεραπείες κτλ. Παθεί υποτροπή. Ο Όσμαν, από ό,τι λένε το ρεπορτάζ, το ραπόρτο εκεί, θα παίξει ακόμα και χρειάζεται να κάνει ένεση, που θα, μάλλον θα χάνει ένεση για να παίξει.
1: Ναι, αλλιώ ήταν χωρί τριάρι ο Παναθηναϊκός σήμερα, εδώ με την απουσία του Ρεγκαβόπουλου.
0: Και ο Σλούκας είναι στο 50-50.
1: Ναι, από αυτόν εξαρτάται και το αν θα είναι, νομίζω, και ο Χουάντσο.
0: Ναι. Πάντα έτσι είναι, γιατί αν είναι διαθέσιμος ο Όσμαν, θα πρέπει να κοπεί. Αν θέλει τον Χουάντσο μέσα στην. Για να δυναμώσει από τα καλάθια, που εκεί έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Ένα βασικό του αγωνιστικό πρόβλημα απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Τα rebound.
0: Χάνει τα rebound. Κυριαρχεί ο Ολυμπιακός. Και αυτό λίγο πολύ δεν είναι έκπληξη. Το περιμέναμε από τη στιγμή που δεν έχει ένα σέντερ ο Παναθηναϊκός. Ο άλλος ο Φαρίντι είναι εκτός αποστολής. Κόβεται, δεν χωράει δηλαδή στην εξέδρα.
1: Λόγω ξένων. Ναι. Λόγω δομής του ρόστερ του Παναθηναϊκού.

0: Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, εμένα με θυμώνει γενικά, όπως και να το κάνεις. Θα μου πεις τώρα μπορεί να είμαι και προκατηλημένος, okay, δηλαδή βλέπεις τον Παναθηναϊκό που είχε χθες το δεκάδα και παίξαν 4 Έλληνες, να αναγκάζεται να κόψει 2 ξένους, και ο Ολυμπιακός που δεν έπαιξε με κανέναν Έλληνα, ούτε έναν δεν χρησιμοποίησε, είχε μια χαρά όλους τους ξένους. Γιατί ο ένας έχει αυτό, ο ένας είναι Αυστραλία, ο άλλος είναι παίζει στην Εθνική Βουλγαρία, αλλά πάει παίξα, κάνουν και το φάλι Έλληνα.
1: Δεν παρανομεί όμως κάπου. Σε αυτό δεν φταίει ο Ολυμπιακός. Σε αυτό φταίει η νόμη.
0: Δεν είπα εγώ ότι παρανομεί.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός δηλαδή ουσιαστικά έχει εκμεταλλευτεί τη νομοθεσία που υπάρχει. Και αν θυμάμαι καλά, είχε κυκλοφορήσει μια φήμη, δεν ξέρω αν ήταν και πραγματικότητα, ότι είχε γίνει και πρόταση κάποτε και για τον Νάν για να παίξει στην εθνική ομάδα και είχε αρνηθεί Παναθηναϊκός.
0: Όχι, δεν είχε γίνει έτσι. Καταρχάς υπάρχει μια, συνήθως 9 φορές στις 10 υπάρχει μια συμφωνία κυρίων. Δηλαδή ένας naturalizé παίχτης δεν παίζει το πρωτάθλημα της χώρας. Γιατί δημιουργούνται συνθήκες αθέμητο ανταγωνισμού. Δηλαδή θα πάρει το Κατάρ, ναι, τον Αν. Είναι σπάνιο να δεις naturalizé παίχτη που να παίζει στην ίδια χώρα και να αποκτά η ομάδα του πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν στους ξένους. Αυτό και βλέπεις, ας πούμε, ότι παίζει στην Τουρκία και παίζει μετά με τη Βουλγαρία σαν naturalizé, ή με τα Σκόπια, ή με τη Βόρεια, ή με την Σλοβενία, ή με οτιδήποτε. Διαφορετικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Δεν θα δεχτεί δηλαδή η Ρεάλ να έχει naturalizé παίκτη Ισπανία που να παίζει στην Μπαρτσελόνα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα. Αλλά κάπου έχει και ένα δίκιο Αταμάν, γιατί ξέρεις, πήγαν οι Λαράδες προχθές με τις σημαίες, επειδή είναι Τούρκος, Ελληνικές και τους κουνάγανε στη Μούρη, και βγαίνει μια ανάρτηση με Αταμάν και τους λέει, παιδιά, εντάξει, ναι, ξεχάσαμε το τραγούδι, θα το πάμε μετά. Οκ, θα πάμε με ένα τραγούδι. Θα βάλουμε το δεύτερο, θα βάλουμε. Μπίτσα, βάλουμε το δεύτερο μετά στο όταν θα ξεκινήσουμε και θα πάμε μετά έτσι λίγο πιο χαλαρά στις εφημερίδες. Και τους λέει, οκ, okay, λέει, μου κονάτε, λέει, τις σημαίες στην Μούρη και τα λοιπά, αλλά ούτε αν έλα παίχτε δεν χρησιμοποιούσατε. Υπήρχε, δηλαδή, παίξαν, ήταν 12, πώς ήταν, εντάξει, βάλτε το παρόν από τα τραυματίες, ούτε ένας δεν έπαιξε Έλληνας παίχτης. Και αυτό που λέμε, γενικά έχει χαθεί λίγο η μπάλα και δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα με τον νόμο Μπασμάν, είναι άστα να πανεύουμε. Πάμε σύνδεση με πρώτο πρόγραμμα, Earth News Radio, για το πρώτο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Αδιαπραγμάτευτη η συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελαφρύνσεις στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε, μετά θα παίξουμε τώρα τραγουδάκι, θα ακούσουμε μετά ένα ωραίο τραγουδάκι με γέφυρα. Αυτό θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών, πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων. Σε λίγο, όσο νου που περιμένετε. Προς το παρόν είπαμε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα στα θέματα της ημέρας. 9 η ώρα το βράδυ ο τέταρτος τελικός του ΆΚΑ, κατάμεσο στο γήπεδο. Είπαμε, υπό προϋποθέσεις μπορεί να κρυθεί ο τίτλος και η προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να νικήσει ο Ολυμπιακός. Ιδάλλως πάμε για πέμπτο παιχνίδι, Σάββατο, 6 η ώρα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μετάδοση ραδιοφωνική από την ΕΡΤΣΠΟΡ, ΕΡΤΔΙΟ ΣΠΟΡ τηλεοπτικά. Σε 9 το βράδυ ο απόψινος τελικός. Είχαμε χθες καμπανάκι, ποινές, μία αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό.
7: Που μετράει για τη νέα σεζόν.
6: Άρα θα πάει στη νέα σεζόν, γιατί ο κανονισμός προβλέπει πενθήμερη προθεσμία από τη στιγμή επιβολής ποινής μέχρι την έκτηση του αγώνα. Ήταν δεδομένο αυτό εξ αρχής ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Τα ξέρουμε αυτά τα θέματα. Είναι πάντα οι δεσμευτικές οι προθεσμίες. 50 χιλιάρικα στο Γιαννακόπουλο, 50 χιλιάρικα στον Μπαρτζόκα. 100 χιλιάρικα και. Πόσα χρόνια πρέπει να δουλεύουμε εμείς για να βγάλουμε 100 χιλιάρικα.
7: Μάζευε και εσύ και εδώ για
6: Και επειδή τα αγόρια ήταν λίγο.
7: Καλά, κάτσε και σκέψου πώς έχει πλώσει ο Γιαννακόπουλος εφέτος και σε Ευρωλίγκα και σε Ελλάδα.
6: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω καλέσανε λέει τον Αταμάν, τον κάλεσε ο αθλητικός δικαστής απολογία, γιατί έκανε παράβαση στον dress code, έβγαλε το σακάκι του. Και θα φάει πρόστιμο.
7: Ναι, εντάξει.
6: Είναι εντυπωσιακό.
7: Ναι.
6: Αυτό με τα πρόστιμα, εντάξει, εμένα λίγο με αφήνει άφωνο. Γίνεται αυτό το θερμό επεισόδιο του Μπαρτζόκα που ανεβαίνει σε εξαίρεση, φωνάζει, βρίζει, α σου πω και βαμπαμπα, 5.000 πρόστιμο. Βγαίνω τα μάνα, δεν θέλω να κάνω σχολείο για τη ΣΥΑ γιατί θα φάω πρόστιμο, 30.000 πρόστιμο.
7: Είναι και ο πρώτερος βίος.
6: Ναι, είναι και ο παρθένη. Παρθένη, παρθένες Μαρίες, άπαντες. Πάρα πολλά θεματάκια έτσι από το παγκόσμιο κύπελο. Άμα μπείτε δηλαδή λίγο σε. Όχι μόνο σε αθλητικές ιστοσελίδες, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί πια και το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι μεγάλο αθλητικό γεγονός. Ξεκινάει Μουντιάλ. Για ένα μήνα θα γίνεται χαμός.
7: Τι θα γινόταν αν είχε προκριθεί η Ελλάδα. Μιλάμε για το ελληνικό ενδιαφέρον, άλλη διοργάνωση.
6: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
7: Ήτανε πολύ.
6: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Δηλαδή, έχεις κάνει τέτοια αρχή, έχεις τόσο καλή ομάδα και με ένα μαγικό τρόπο.
7: Έχουν αυξηθεί ομάδες.
6: Βγάλαμε τα μάτια μόνοι μας. Έχει πάει το Κουρασάο που είναι μια Ρόδος ουσιαστικά.
7: Ναι, αλλά με απικία.
6: Εντάξει. Για, σε πληθυσμό είναι μια Ρόδος.
7: Μια Ρόδος. Μπορεί και μικρότερη.
6: Μπορεί και μικρότερη, ναι.
7: Έχεις δει το πλάνο που πηγαίνουν με το πουλμανάκι που είναι σαν διαφήμιση.
6: Όχι.
7: Ένα πουλμανάκι το οποίο πάει και δεν πάει. Είναι σαν μια διαφήμιση παλιά αναψυχτικού που πήγαινε στις παραλίες.
6: Εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ παλιά, σαν παιδί, όταν άρχισε να μπαίνει τηλεόραση και να μας δείχνει τα παιχνίδια του Μουντιάλ, με εντυπωσίαζε πάντα, δεν με ενδιέφερε τόσο πολύ να δω τη Γερμανία, την Ιταλία. Πολύ τις είχαμε δει αυτές τις ομάδες. Ωραίες ομάδες, βέβαια, δεν λέμε. Μας, εμένα τουλάχιστον μου άρεσε και περίμενα να δω ομάδες περίεργες.
7: Το άγνωστο.
6: Το Περού. Με αυτή την
7: κόκκινη ρίγα.
6: Τη ρίγα εδώ πέρα, έτσι, μας είχε εντυπωσιάσει άλλους. Ναι, φανέλα, ναι, ναι. Την περίεργη. Πάντως, να βλέπουμε τέτοιες ομάδες που δεν τις ξέραμε καν.
7: Γενικά. Ας πούμε να πάρεις ένα παράδειγμα, να ξεκινήσεις από το παγκόσμιο κύπελο του Μέξικο το 86 στο Μέξικο τώρα το 2026. Επειδή δεν είχαν μπει τότε τα μέσα τόσο πολύ στη ζωή μας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες συνδρομητικές που δείχνουν όλα τα παιχνίδια και βλέπες τους μεγάλους στάρ ανά 15, πότε τα ευρωπαϊκά μας, ανά 15 μέρες ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά. Περίμενες ανά 15 μέρες να τους δεις. Τους περίμενες με πιο πολύ λαχτάρα να κάτσεις να τους δεις στο παγκόσμιο κύπελο, να δεις τι θα κάνει τότε ο Σμορουμενί και ο Μαραντόνα. Τώρα ξέρεις τα πάντα.
6: Ναι, μα το διάβασα και σε ένα site που είχε θέμα αυτό.
7: Το είδα και το είχε αναπτύξει πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Στο καζέτα είναι.
6: Δεν πήγα να το διαβάσω τον τίτλο, είδα και είπα ότι έχει δίκιο.
7: Ναι.
6: Τότε περιμέναμε ανυπόμονα να δούμε τον Μαραντόνα.
7: Έχει τρομερά παραδείγματα.
6: Και τώρα ξέρεις και τι ώρα κοιμάται ο Γιαμάλ. Δηλαδή όταν γυρνάει στον ύπνο του, αν ροχαλίζει. Αν μετράει προβατάκια, τα πάντα πολλά, δεν υπάρχει.
7: Έχεις μάθει πια ότι με το που θα του έρθει η μπάλα, ποια είναι αγαπημένη του κίνηση να κάνει. Την περιμένεις να τη δεις. Δεν έχεις το άγνωστο.
6: Ναι. Είναι όλα στα μάτια σου πάρα πολύ καθαρά. Θα έχουμε πάρα πολλά θεματάκια.
7: Αλλά στην Ελλάδα υποστηρίζουμε όλοι Κουρασάο. Παίζει ο Αντωνίνσε.
6: Αυτό. Να τα λέμε αυτά.
7: Έτσι.
6: Το παγκόσμιο κύπελλο αυτό είναι, δεν είναι μόνο μια μονομαχία βουβαϊών και ελεφάντων. Είναι η ευκαιρία που δίνεται σε πολύ μικρές χώρες, κουκίδες στο χάρτη, κάποια στιγμή να βρεθούν σε αυτό το μεγάλο πάρτι. Εντάξει, συνήθως περνάνε σαν τρένα από πάνω τους.
7: Ναι, κοίτα.
6: Μεγάλες χώρες, αλλά οκ. Okay.
7: Είναι από τα λίγα έτσι παγκόσμια κύπελλα που πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα, αγωνιστική διαφορά. Ανάμεσα στις top χώρες με κάποιες πολύ πιο αδύναμες. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν ομάδες σάκι του box σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
6: Μα όσο μεγαλώνει η δεξαμενή των ομάδων, όταν είναι πιο κλειστά, είναι πιο επιλεκτικά. Ναι. Συνήθως πάνε οι καλύτερες ομάδες. Άμα είναι, ξέρω εγώ, 24, άμα είναι 48, θα πάει και η δεύτερη διαλογή. Και η τρίτη και ό,τι να είναι. Ανοίγουμε την πόρτα και περάστε κόσμο. Εδώ λέει να το κάνουμε 64, το σκέφτονται.
7: Εντάξει, είναι τραγωδία αυτό.
6: Τραγωδία, το σκέφτονται. Σου λέει γιατί είναι λεφτά, φίλε. Ναι. Πάρα πολλά λεφτά. Για να καταλάβεις τώρα τα οικονομικά μεγέθη, το μίνιμουμ που θα πάρει κάθε διαιτητής για την παρουσία του στο Μουντιάλ, είτε παίξει ένα παιχνίδι.
7: Κάνα κατοστάρι.
6: 100.000. 100.000 ευρώ στην τσεπούλα για ένα παιχνίδι.
7: Που σημαίνει ότι θα αυξηθεί άμα προχωρήσει.
6: Ναι, άμα κάνει και παραπάνω, είναι μάλλον 100.000 ευρώ είναι για την πρώτη φάση. Όσοι παίξουν τα νοκάουτ, αυκαταίνει το ποσό. Δηλαδή, αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, πόσα χρόνια εμείς θα χρειαστεί να δουλέψουμε για να μαζέψουμε 100.000. Και πάνε εκεί απλά και μόνο για να είναι βαρύστες σε ένα παιχνίδι, του Μουντιάλ 100.000. Μια χαρά. Εξήντες τώρα με τους άλλους. Είναι δηλαδή αυτό που γίνεται, είναι άθλιο. Δεν επιτρέψανε στο Σομαλό διαιτητή να πάει να διαιτεύσει ενώ είχε επιλεγεί από τη FIFA. Είχε ετοιμαστεί ο άνθρωπος και κάνει την προετοιμασία του, τα σεμιναριά του. Είχε και διπλωματική βίζα, παρακαλώ. Γιατί το είχαν φανταστεί ότι μπορεί και να είχε κάποια θέματα. Και δεν πήρε άδεια εισόδου, τον είχαν 11 ώρες. Από τις Αμερικάνους. Εντάξει, η υποκρισία της FIFA με εξοργίζει. Είναι πραγματικά μια αστεία ομοσπονδία η οποία το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κονομάει τα λεφτά, τίποτα άλλο. Δηλαδή σου πουλάει τσαμπουκά ο άλλος και στη διοργάνωση τη δική σου, που απλά τη φιλοξενεί, σου βάζει περιορισμούς, ποιος θα έρθει, ποιος θα μπει στη χώρα κτλ. Και το δέχεσαι. Δεν δίνει βίζες στους Ιρανούς, δεν δίνει βίζες στους Ομαλούς.
7: Ναι, με τους Ιρανούς τι θα γίνει.
6: Δεν δίνει το ένα, δεν δίνει το άλλο. Και το δέχεσαι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, δεν είναι απίστευτα υποκριτικό από την πλευρά της FIFA. Βγάζει, λέει, εμείς δεν μπορούμε. Όχι, ρε φίλε. Και στο φινάλ, δεν θα συγκρουστεί με αυτό το πλευτοκοτά, να πούμε. Στείλ τον, πάρ' το διαιτητή και κάνε μια τροποποίηση στο προγραμμάτιο και στείλ τον να πάει διαιτητεύσει ένα παιχνίδι στον Καναδά ή στο Μεξικό, που δεν έχει πρόβλημα βίζες. Δεν καταλάβα δηλαδή γιατί.
7: Με τους Ιρανούς θα γίνει.
6: Οι παίχτες είναι οι μόνοι, λέει, που έχουν εξασφαλίσει το 100% θα πάρουν βίζα.
7: Γιατί τελευταία.
6: Για τους υπόλοιπους δεν είναι και σίγουρο.
7: Κάπου είχα διαβάσει σε ένα ξένο site πριν καμιά εβδομάδα ότι θα υποχρεούνται να βγουν εκτός ΗΠΑ μετά τον αγώνα.
6: Έχουν οι ίδιοι επιλέξει να πάνε να κάνουν προετοιμασία, το προπονητικό κέντρο να είναι στο Μεξικό.
7: Στο Μεξικό.
6: Απέναντι από την πόλη που θα παίξουν.
7: Οπότε θα πηγαίνουν, έρχονται.
6: Θα πάνε, δεν είναι. Δηλαδή είναι και πιο κοντά από το να πηγαίνανε εκεί που ήταν στην Αρκέλα. Το πρόβλημα είναι ότι, ας πούμε, αυτό ήταν από την κλήρωση. Δεν τους δώσανε βίζα για να πάνε αξιωματούχοι, να πάει, ξέρω εγώ, να πάνε άνθρωποι να παραβρεθούν στην κλήρωση. Δεν τους βγάλανε βίζα.
7: Ναι.
6: Και τότε δεν είχαν πέσει ακόμα οι κανονίες.

0: μεταξύ είχαμε το βράδυ και τα ξημερώματα κλιμάκωση πάλι, έτσι. Ναι. Καταβρέθηκε ένα αμερικανικό απάτσι. Μετά έγινε γης μαδιάμα, απαντήσαν οι Αμερικάνοι. Είχαμε έτσι ιστορίες.
1: Ναι, και λένε οι Ιρανοί, τώρα δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν πήγαν, δεν είχε υπήρχε ακόμα πληροφόρηση, ότι χτυπήσανε πλοία του πέμπτου στόλου.
0: Ναι.
1: Έγινε επίθεση. Τώρα τι κάνανε, αν τους κάνουν μεγάλη ζημιά, αν ξόβαλτσαν τα προειδοποιητικά, αυτή τη στιγμή το ξέρουμε. Αλλά γενικά πάει να φουντώσει πάλι το πράγμα. Τα γραφικά παιδιά έχουμε σενάρια επί σενάριων.
0: Ονοματολογία.
1: Ναι, πολλά πολλά ονόματα. Χθες έμοιαζε σίγουρο ότι ο Γιαννούλης θα πάει στον Ολυμπιακό. Από ό,τι φαίνεται όμως, για κάποιους λόγους χαλάει η δουλειά, δεν προχωράει. Μπορεί όμως να ξαναφτιάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Τις μεταγραφές αυτά τα πράγματα είναι πλαστελίνη. Κάθε μέρα έχουν και ένα διαφορετικό σχήμα, μια διαφορετική μορφή. Έχουμε τώρα, πλησιάζουμε και στην ώρα που ξεκινάμε προετοιμασία σιγά σιγά, ειδικά Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ που θα μπουν νωρίς. Οι υπόλοιποι είναι πιο αργά, οπότε έχουν λίγο μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Μαζεύονται οι ομάδες, σιγά σιγά θα έχουμε και ανακοινώσεις για μεταγραφές, δηλαδή θα κλείνουν κουτάκια. Δεν μπορεί να κλείσουν ένα μαζί τον Αύγουστο, ούτε νωρίς τον Ιούλιο, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Θα έχουμε σε κάθε φάση της περίοδου θα έχουμε και κανονιές, δηλαδή κάθε ομάδα θα κάνει τις κινήσεις, δεν νομίζω θα είναι μαζεμένες, είτε αργά είτε πιο μετά, πάντως σπαστά κάποια στιγμή θα κλείσουν το ρόστερ τους. Θα δούμε τώρα με τι επιλογές. Διάβασα τώρα το είδα αυτό το θεματάκι, το είχα πάρει χαμπάρι, μιας και λέγαμε προηγουμένως για τους περιορισμούς που έχουν βάλει οι Αμερικάνοι. Το Ιράν κατήγγειλε, λέει, ότι οι ΗΠΑ ανακάλυψαν όλα τα εισιτήρια που είχαν πουληθεί
0: σε Ιρανούς. Μάλιστα.
1: Δεν θα τους επιτραπεί να μπουν στο γήπεδο οι φιλάθλοι.
0: Δημοκρατικά.
1: Ναι, κλασικά.

0: Σάκαρη έχασε χθες από την Τατιάνα Μαρία, χαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά Queen στο Λονδίνο. Εντάξει, περίμενε και το Wimbledon τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood εκεί πέρα. Τι άλλο δεν έχει. Ο Καραλής παίζει, αγώνισε σήμερα στο Επικοντό, στο Diamond Link, στο Όσλο, και η Τζένκο επίσης. Είχαμε νίκη για την Εθνική Νέο χθες 4-2 το Καζακστάν, 3-2 τα κορίτσια νικήσαν στη Γεωργία, την Γεωργία στην Τυφλίδα. Οπότε πήγαμε με ένα πολύ καλό σερί 4-4. Ο πρώτος προκριματικός κύκλος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 27 έκλεισε με πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν ούτε βαθμό δεν χάσαμε. Playoff τον Οκτώβριο. Και η κλήρωση θα γίνει 18 του μηνός, για να ξέρουμε ποιον αντίπαλο θα έχουμε τον Οκτώβριο στα playoff. Και είχαμε μια είδηση που εμένα προσωπικά με σόκαρε, δεν το περίμενα. Έμεινα με δικέ στο στόμα. Πήγε η Ρεάλ και πρότεινε 150 εκατομμύρια στην Ατλέτικο για να πάρει τον Χούλιαν Άλβαρες. Πρέπει να κάνει την κίνηση ο πρόεδρος, ο Αλαφούζος, και δεν έδωσε ο Τσίπης 151 εκατομμύρια. Πάμε τον πάρουμε εμείς.
1: Και έχει βγάλει η Ατλέτικο ανακοίνωση, μας κάνετε να γελάμε περισσότερο και από την Μπαρσελόνα.
0: Ρε τι τραβάμε. 150 εκατομμύρια και σου λέει γελάμε, βάζουμε τα γέλια. Ναι. Αυτά ρε. Με ψίχουλα λέει θα τον πάρει τον παίξη. Ναι. Τι τραβάμε, είχα την μπάλα τελείως.
1: Με ανάρτηση δημόσια είναι αυτή η ατάκα.
0: Ναι. Φοβερά πράγματα. Και έχει βγάλει ανακοίνωση κατά την Μπαρσελόνα την περσμένη εβδομάδα ότι πλησιάσαν τον παίκτη χωρίς την αντίκρισή της και κάτι τέτοια.
1: Να γελάμε περισσότερο από την Μπαρσελόνα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Γιατί έχουμε και μπόλικες αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες. Σήμερα έχουμε και τις. Έχουμε να πούμε διάφορα. Οπότε για να μην τρέχουμε και θα τρώμε τα πρωτοσέλιδα, να τα πούμε με την ησυχία μας. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε μετά να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε αθλητικές εφημερίδες, αθλητική ώρα. Ακόμα πιο ψηλά, μεθοδικά και νοικοκυριμένα, η ΑΕΚ προχωράμε σταθερά βήματα στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν με στόχο μια ακόμα πιο δυνατή ομάδα. Ανακοινώθηκαν δύο προσθήκες στο τεχνικό team του Νίκολιτς. Μας το έλεγαν πέρσι για τον Νίκολιτς, είναι το άρθρο του Πανολού, που ο Ηλιόπουλος βγαίνει μπροστά στα κρίσιμα και μάχες που έρχονται από τον Σταύρο Κασατζόγλου, ενώ σήμερα έχουν αφίσα από τον Αλεξάνδερ Κάλενς.
1: Sport Day, κεντρικό θέμα, Game 5 σε πράσινο φόντο ή Game Over με κόκκινα γράμματα. Λέει η εφημερίδα, ισοφάρισε 2-2 από τον Παναθηναϊκό και 5ο μάτσο το Σάββατο ή στέψη του Ολυμπιακού μέσα στο T-Center. Τέλος για φέτος ο Ραγκαβόπουλος, στη λίστα 2 ώρα θα κρυφθεί η συμμετοχή των Σλούκα Όσμαν. Βολές άταμαν για τις βολές, αλλά και αισιοδοξία, αφού όπως δήλωσε έχουμε τη δύναμη και πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Το Κατάρ χρυσώνει τον Ναν για το παγκόσμιο του 27. Αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα οι Ερυθρόλευκοι για να πανηγυρίσουν απόψε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί στο τέταρτο παιχνίδι ο Ντόρσεϊ. Καμπάνες οι ποινές της ΔΕΑΒ σε Πάο, Γιαννακόπουλο και Μπαρτζόκα. Πάνω. Δεν θέλει η Θάκη, παρά το πρέσβη του Παναθηναϊκού, ο Οδυσσέας Βλαχοδήφος δεν ψήνεται για επαναπατρισμό. Την Νίκα τη ρωτήσανε, λέω εγώ, ρωτάω. Μακουμπού και Μουσάμπα, τι ισχύει με τους δύο παίκτες της Σάμψου Σπορ. Όφη κοιτάζει Μπελεβόνη, Πανατολικός άλλα δύο διαζύγια. Βόλος κοντά σε Εράκοβιτς, ΠΑΟΚ ανέβηκε για Γιαννούλη. Άρης πρώτα η Στόπερ, Εθνική Νέων 4 στο Καζακστάν. ΑΕΚ εν αναμονή προτάσεων. Η Ένωση έχει βάλει πολιτήριο σε Ελίασον και Λιούμπισιτς με το καλό σενάριο να φέρνει πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της ΠΑΕ. Οι Μεξικάνοι παρουσιάζουν πάλι τον Πινέδα ως μεταγραφικό στόχο της Μοντερέι και της Τσίβας. Ο Ολυμπιακός, οι επιλογές για το 3, ο Λυκογιάννης, ο Πεδρόσο και τα ονόματα τα νέα για τη θέση του αριστερού μπακ. Γυρά στο παιχνίδι οι Πειραιώτες για το Ρόκα της Τζιρόνα, τελειώνει η μεταγραφή του Μαφαίου.
0: Πάμε, κόκκινος πρωταθλητής. Υπογράφει για Ρόκα ο Μέντι. Ιδιοφυή σφαίρα τον αποκαλούν οι Ισπανοί, γιατί είναι εξτρέμ που κουμπώνει ακριβώς το σχέδιο του Βάσκου Ισπανός σε Τζιρόνα, που θέλει πολύ Ολυμπιακός. Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο παιχνιδιού του. Άμεσα εξελίξεις για Τσάπρα και Μαρμόλ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 9 η ώρα στην Ερδία. Ο Θρύλες 20 ξανά στο εξοχικό σου. Ανανέωση 60% πώς μπορεί να αλλάξει πάνω από το μισό ρόστερ του Ολυμπιακού. Ανάλυση γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει περισσότερες βολές από το Παναθηναϊκό. Ντροπή. Ίδια τιμωρία για Μπαρτζόκα και TPG. Πρόστιμο 5.000 ευρώ. Προχωράει του Πόποβιτς. Πιέσει Γιαννούλη. Ζήτησε χρόνο παίκτη. Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός. Ενώ πάνω δεξιά έχει για τον αγώνα Champions League πόλο γυναικών. Ημιτελικός απόψε στις 10 Ολυμπιακός με την Ματαρό.
1: Λέει σπορ αριστερά. Τζόγος για Καμαρά. Εφικτή η συμφωνία του Παναθηναϊκού με Τσαλερουά. Όμως ο Γάλλος Χάφ εξετάζει και άλλες προτάσεις. Λεσούαρ στα 4 εκατομμύρια ευρώ, η διαπραγμάτευση για τον παίχτη. Κρούσεις από Γερμανία και Γαλλία. Στο τριφύλι θέλω να τελειώσουν σύντομα. Θετικά ή αρνητικά. Τουρκική σελίδα ανέφερε ο Παναθηναϊκός. Έκανε κρούσεις Σάμψου Σπορ για τον Κογκολέζο αμυντικό χαφ Αντουάν Μακουμπού. Δίπλα χάμος με Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός διέρευσε ότι αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Έλληνα Διεθνούς. Ο ΠΑΟΚ επανήλθε με νέα πρόταση 3-1 εκατομμύρια στην Άγκσμπουργκ και αισιοδοξή. Πιο κάτω και Μαρκ Ρόκα στα ραντάρ, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του 29χρονου Ισπανού κεντρικού χαφ της Μπέτης. Προετοιμασία με 7-2 νέα πρόσωπα προβλέπει ο σχεδιασμός. Λεβαδιακός όχι σε πρόταση 2,8 εκατομμύρια ευρώ από τη Βικτόρια Μπιτζέν για Τσάπρα. Βόλος ψηλά στη λίστα ο Κράτης με τον επιθετικός Αλέν Χαλίλοβιτς. Διαιτησία Μόσχου και Ματσούκας για διεθνής αντί τον Σιδηρόπουλου και Παπαδόπουλου. Άρης θα πρέπει μέχρι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και δίπλα. Νέες ενισχύσεις για τον Μάρκο, ανακοινώθηκαν Ζίζης και Ζίτς για το τεχνικό επιτολείο. Στην κορυφή της σελίδας, πέμπτο παιχνίδι, η Στέψη, ο πληγωμένος Παναθηναϊκός εκτός ο Ρόγκα, δύσκολος Λούκας στο παλεύει Όσμαν για το 2-2 κάτω στον Ολυμπιακό που θέλει νίκη τίτλου στο T-Center στις 9-2. Άταμαν πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει με τις βολές, μια αγωνιστική από τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό. Πρόστιμα 50.000 ευρώ στον κόουτς του Ολυμπιακού και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Το φως των σπορ, δύο μεγάλες φωτογραφίες στη μέση, δεξιά ο Βενζέκοφ με τον Φουρνιέ, το σηκώνει στο ΑΚΑ, αριστερά χτύπημα με Ρόκα, τι έχει ξεχωρίσει με τη Λίμπα για τον Ιωάννη Αγκουστίν από τη Ζηρό, να ήδη ξεκίνησαν επαφές οι περιόδες με τους Καταλανούς. Πάνω 4 πρόκριση. Η Εθνική Νέων συνέδρισε με 4-2 το Καζακστάν στην Τούμπα και πέρασε στο β' προγραμματικό γύρο της Λιγκ Α του K19 του Euro του 2027. Κατά αριστερά για το τέταρτο, η ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Καταναλική Ματάρο. Στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League στη Μάλτα. Στόχος η πρόκριση του τελικού της Παρασκευής ώστε να επανέλθουν στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2015 και τον back-to-back της διετίας 2021-2022. Παίζει τη ζωή του, ο Παναθηναϊκός καίγεται για την νίκη απόψε στο ΆΚΑ ώστε να κάνει το 2-2 κοντά στο Ολυμπιακό να διεκδικήσει τον τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι. Ενώ κάτω ο Ραγκαβόπουλος, ενώ κάτω ο τελευταίος χορός, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε 41 χρόνια, επιθυμεί διακαώς να στεφτεί πρωταθλητής κόσμου στο κύκλινο ποδοσφαιρικό άσμα του και θα ηγηθεί της πιο όρημης και ποιοτικής Πορτογαλίας στη μάχη του Μουντιάλ.
1: Πάμε τώρα αναθεμπορική. Στα ρετυρέ, οι τιμές των κατοικιών καταγράφεται ρεκόρ 20 ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. Τράπεζα της Ελλάδος, τι δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2026, οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα.
0: One Voice Business and Politics, καμπάνα 83 εκατομμύριων ευρώ στη Heineken, σφαλιάρα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας. Η Αθηναϊκή Ζωτοπία θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στη Βεργίνα για αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Απογευματινή Εθνική Συμφωνία για Μείωση Τιμών στο Ράφι, επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να εκτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη.
0: Δημοκρατία, πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολυοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Κι άλλος εκλεκτός του Μαξίμου Μπλεγμένος. Σε δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι τον Δεκέμβριο.
1: Ελεύθερη ώρα, άλλο ένα ανατριχιαστικό πρωτοσέλιδο. Έκτακτο μήνυμα από το δούλο του Θεού Δημήτριο. Τελείωσαν οι παρατάσεις. Έρχεται η κάθαρση. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Σωστά.
0: Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας. Νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός.
1: Εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερεχθείο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ τη Μιμή Ντενή για τα γλυπά ενώπιον του Προέδρου.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος γαλάζιες ακρίδες στις πολυοδομίες. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, τη Επιθεώρηση Εργασία, Εθνική Αρχή Διαφάνεια, ακόμα και δικαστική λειτουργή.
1: Η καθημερινή λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Και δίπλα ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς.
0: Ο λόγος. Έρχονται σαρωτικά λουκέτα για την φοροδιαφυγή.
1: Κάτσε λίγο γιατί κόλλησε εδώ πέρα. Ρίζοσπάστης. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.
0: Τα νέα. Σε όλη τη χώρα, τη μέσα κινήτων, ο νέος χάρτης, πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλαιά και νέα διαρρεύματα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Πάνω στην τάξη χειρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ.
1: Εσπρέσο. Ο γιος DJ, η μητέρα και ο Ιταλός εραστής, τρίο θανάτου, έγκλημα σαν από ταινία στο Αίγιο. Ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο.
0: Κόντρα. Ασκήσει ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνεται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σταρ, δικαστήνα έγινε μοναχή, η Ελευθερία Κυριακού εγκατέλειψε το δικαστικό σώμα και φόρεσε το ράσο.
0: Το μανιφέστο. Μένει μέχρι να φύγει. Σενάρια αλλαγή εν πλώ Ανδρουλάκη. Πανικό στο Πασόκ για το δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση.
1: Για να δούμε, έχουμε τίποτα από αυτά εδώ. Έχουμε εργατική αλληλεγγύη, αγώνες για την ανατροπή, αντισεξιστική, αντιρατσιστική, απεργιακή. Για ποια αριστερά παλεύουμε.
0: Ορθόδοξη αλήθεια. Ο Ναυπάκ του μιλά για τη συναναστροφή του με τις όσιες μορφές. Ευλογία που έζησα κοντά σε Αγίους.
1: Με αυτά και με αυτά, ντάν στις 7, time out για να περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: για να φτάνουν όλοι.
1: Χρόνια τώρα η Φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Έρα Σπορ.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Εδώ είμαστε πίσω. Δεν είμαστε ακριβώς 7.07, 7.06. Ήρθαμε λίγο πιο νωρίς από τη συνήθως. Δεν είμαστε τζάμπο δηλαδή.
1: Για δευτερόλεπτα,
0: Δεν απογειωθήκαμε. Αυτό το τραγούδι, αυτό συμπτωματικά τα άκουγα και όταν ερχόμουν. Και γιατί μου μείνει αυτό το τραγούδι προηγούμενο. Είχε μια δεύτερη φωνή, μια αντρική φωνή που κάνει δεύτερη φωνή.
1: Να.
0: Στα δικά μου αυτιά μου ακούγεται πάρα πολύ άσχημα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει κάποιος εισηγόντων να ακούγεται πίσω από το λουκάκι.
1: Δεύτερη
0: αγόρι μας, να ακούγεται δεύτερη φωνή. Δεν ξέρω, προφανώς για να το κάνουν αυτοί που ξέρουν, οι μαέστροι και τα λοιπά, και να το επιλέγουν, ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα. Εμένα για τη δική μου αισθητική, για τον τρόπο που ακούω το τραγούδι, δεν μ' αρέσει.
1: Πάμε σε μηνύματα, γιατί θα έρθουν πάλι πάρα πολλά.
0: Εντάξει, έχουμε καταρχάς να πούμε για να μην ανησυχεί ο κόσμος, γιατί την ώρα που ανησυχούσα, λέω, πού είναι αυτό το αγόρι το αψηλό, πού είναι, είναι εδώ που το συζητάγαμε, μου ήρθε η ειδοποίηση. Έκανα ανάρτηση. Είναι ακόμα στην Τινησία. Είναι στα σύνορα Αργελίας και Τινησίας, λέει. Στο Φαράγγι του Μίδα.
1: Μια χαρά.
0: Το αγόρι μας εκεί. Κάτσε να το βρω, να σας το πω ακριβώς. Εκεί λέει γυρίστηκαν ο Άγγλος ασθενής και το Star Wars, νομίζω. Κάτι, πού τον έχασα. Τέλος πάντων, να το βρήκα. Να δω την ανάρτησή του. Πού είσαι, βρε Μιτσάρα. Είμαι και εγώ με τα social media, δεν είμαι. Νεάντερταλ, δεν λες, ασχολούμαι.

0: Δεν μου το βγάζει, κολλήσει η οθόνη.
1: Λοιπόν, πάμε με μηνύματα. Καλημέρα, λέει. Η FIFA δεν πληρώνει γιατί δεν ακυρώνουν τους αγώνες στην Αμερική και να γίνουν όλες στην Αργεντινή, λέει ο Μαλιάς 7.
0: Ωραίος είναι.
1: Ωραίο, αλλά και τελευταία στιγμή δεν είναι πολύ εύκολο.
0: Τι πολύ εύκολο, παιδιά. Μιλάμε για αυτή η διοργάνωση. Αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ.
1: Σε κόστος εννοείς.
0: Στα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα έσοδά της είναι μυθικά. Καταρχάς θα δούμε σχεδόν τα διπλάσια παιχνίδια από τα 64 πάμε στα 104. 40 παιχνίδια παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ρεκόρ εισιτηρίων σε όλη τη διοργάνωση. Δεν θα υπάρξει. Δεν υπάρχει ακόμα να φανταστείς μέχρι τώρα που μιλάμε. Το ρεκόρ εισιτηρίων σε Μουντιάλ, ποια χώρα το έχει? Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πάλι,
0: 94. Παρότι είναι μια χώρα που το ποδόσφαιρο δεν είναι στη ζωή της.
1: Ναι, τότε ήταν και καινούργιο
0: τώρα. Οι Αμερικάνοι έχουν κάποια καλά, έχουν αθλητική κουλτούρα. Θα πάνε και θα γεμίσουν το γήπεδο ακόμα και αν δεν ξέρουν τι ακριβώς θα δουν.
1: Ναι, και πάνε να δουν τι θα δουν.
0: Θα το πληρώσουν το εισιτηριάκι τους και ακριβά και θα πάνε να δουν το σόκερ που το χαζί σε αυτό το πράγμα, στο Silverdome, στο Detroit, Ελβετία-Ρουμανία. Το πρώτο παιχνίδι που είχαμε μεταδώσει το 94. Κλειστό γήπεδο, πρώτη φορά έβλεπα κλειστό γήπεδο. Με κλειστή γροφή δηλαδή, που άνοιγε ανάλογα με τον καιρό κτλ. Εκείνη τη μέρα ήταν κλειστό και ήταν full air condition γιατί είχε πάρα πολύ υγρασία. Και αν ανοίγανε, θα έγινε ο κόσμος στη ζέστη, γιατί το είχαν βάλει το παιχνίδι μεσημέρι, ώρα τοπική, για να είναι συμβατή με τα ευρωπαϊκά. Ήταν και ευρωπαϊκό μάτς, δηλαδή δύο ευρωπαϊκές ομάδες, για να είναι καλό τηλεοπτικά για τις ευρωπαϊκές χώρες, ευρωπαϊκή ζώνη ώρας. Λοιπόν, και μου είχε κάνει εντύπωση και πραγματικά στο λέω, δεν είναι υπερβολή, ότι στην αρχή, στα πρώτα σουτ που πεταγόταν η μπάλα έξω από τα δοκάρια, πεταγόταν από κάτω Αμερικάνοι και νομίζω ότι είχε μπει γκολ.
1: Λόγω
0: ότι,
1: του ράγκμπι.
0: Το ράγκμπι. Ότι κάτι εκεί κοιτάει και με απορία γιατί λέει 0-0.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πήρε πόντο κάποιο τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρανε πολλοί από αυτού τι παρακολουθούσαν.
1: Ναι, δεν ξέρανε του κανόνε. Παρ'
0: όλα αυτά, επειδή έχουν αυτή την αθλητική κουλτούρα, την αθλητική νοοτροπία, όταν πάνε στο γήπεδο και α μην πολύ καταλαβαίνουν και έχουν και πολύ μεγάλα στάδια, όλα τα μάτια ήταν sold out. Δεν θυμάμαι ποτέ να έγινε στην Αμερική παιχνίδι, α ήταν Κουρασάου, ρε παιδί μου, επίπεδο Κουρασάου IT. Και να μην έχει, είναι σε γήπεδο 70.000 εισιτήρια. Το ρεκόρ αυτό θα καταρριφθεί φέτος πάλι στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Έχουν φτιάξει, έβλεπα μέσα στο Σαββατοκύριακο μας πέρασε στο CNN, έχουν φτιάξει σε εγκαταστάσεις ενός κολεγίου ένα τεράστιο χώρο που πλώνει σε είσοδο, όπου έχει τεράστιες γιγαντοοθόνες, έχει άπειρα καταστήματα για να φας και ανά κόρνερ. Πώς είναι στη Disneyland που είναι μασκαρεμένη με φιγούρες στη Disneyland, μασκαρεμένη με φιγούρες σε μεγάλων ποδοσφαιριστών.
0: Star, ναι.
1: Φιγούρες. Mm. Είναι λέει για τις πρώτες μέρες sold out σχεδόν όλα τα εισιτήρια.
0: Ναι, το πιστεύω αυτό που λες. Έχουν άλλη κουλτούρα, ρε παιδί μου αυτή. Άλλη κουλτούρα και πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή, το θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε ρεκόρ εισιτήριων που θα μείνει ακατάρρευτο για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Είχα πάει το 2014 που είχα πάει στην Βραζιλία, που ξέρεις, είχα πάει εκεί με την εικόνα ότι οι Βραζιλιάνοι πεθαίνουν για το ποδόσφαιρο, ζουν για το ποδόσφαιρο και τα μισά γήπεδα ήταν σχεδόν άδεια.
1: Μπορούσαν να πλώσουν το εισιτήριο ή όχι? Γιατί εκεί είναι που είναι το μεγάλο
0: πρόβλημα. Ναι, είναι και ένα θέμα αυτό. Γιατί για τις τοπικές κοινωνίες τα 50 ευρώ που μπορεί να βάζει, ας πούμε, η FIFA σαν χαμηλότερο εισιτήριο, μπορεί να γελάνε οι Αμερικάνοι που το βλέπουν. Όταν σου διάβασα προηγουμένως τις τιμές, έτσι.
1: Ναι.
0: Το πιο φθηνό εισιτήριο αυτή τη στιγμή για να δει σήμερα το παιχνίδι κάποιος τα ξημερώματα New York Knicks με του San Antonio Spurs, από τα εισιτήρια, τα επίσημα, όχι μαύρη αγορά, δεν μιλάμε, αυτά που έχουν μείνει τα ρετάια που λέμε γύρω-γύρω, το πιο φθηνό στο πέμπτο διάζωμα είναι 16.000 ευρώ.
1: Ναι, το λέω για τη Βραζιλία που λες, γιατί θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο που μας λέγανε οι Κινέζοι ότι είναι Ολυμπιακοί Αγώνες οι οποίοι δεν είναι για μας. Δεν μπορούσε να πάνε η πλειοψηφία του κόσμου. Γι' αυτό το λέω για τη Βραζιλία.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες και είναι σωστό. Γιατί η FIFA σου λέει ότι μα ρε φίλε, 50 ευρώ εισιτήριο, όταν στην Αμερική το αντίστοιχο μπορεί να το πουλήσει σε 5.000.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά για το Βραζιλιάνο το ρώτησε αν μπορεί να δώσει 50 ευρώ εισιτήριο.
1: Γιατί αποτελούν διαφορετικά τα πράγματα. Και
0: είναι όμως μεγάλη χώρα, είναι 300 εκατομμύρια, σου λέει ρε φίλε.
1: Εκεί τεράστιε αποστάσει όμως. Δηλαδή αυτό που μπορεί να μην πάει να ταξιδέψει 5 ώρες από ένα παιχνίδι.
0: Σου λέει ότι επειδή εγώ φανταζόμουν, επειδή έχουν αυτή την τρέλα για το ποδόσφαιρο, έτσι που μου λέγανε. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση και το βλέπω και σήμερα σαν είδηση εδώ πέρα στο δελτίο, ότι το Μεξικό ανακοίνωσε ότι τις μέρες των αγώνων
1: κλείσαν τα σχολεία.
0: Του Μεξικού κλείνουν τα σχολεία και τηλεεργασία.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μπορέσει ο κόσμος να αφοσιωθεί στην εθνική ομάδα. Αυτό όντως στο Αρακαζού που ήταν το πρώτο παιχνίδι της Βραζιλίας, εμείς είχαμε βάση της εθνικής, ήταν το Αρακαζού. Εκεί ήταν το προπονητήριο και από εκεί ξεκίναγε και πήγαινε και έπαιζε. Δεν αγωνιζόταν στο Αρακαζού, ήταν μια μικρή πόλη στη Βόρεια Βραζιλία. Την ώρα που έπαιζε η Βραζιλία δεν πέρναγε ούτε αμάξι στον δρόμο. Δεν είχε γίνει πυρηνικός πόλεμος και ήταν όλοι κομμένοι στα καταφύγια.
1: Μα δεν είδες την παζιά εβδομάδα που ανακοίνωνε ο Αντζελότη σε όλες τις κάμερες, σε κοινή λήψη στα κανάλια την αποστολή?
0: Πώς καθόντουσαν
1: μόνο τον Νεϊμάρ. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βίντεο, σχεδόν όλοι οι διεθνείς και αυτοί που κόπηκαν και αυτοί που όλοι ευλαβικά με τους φίλους της Παρίσης να δουν τι θα γίνει. Ήταν εθνικό γεγονός.
0: Αν θα είναι στις κλήσεις, δεν θα
1: είναι. Εθνικό γεγονός.
0: Στοιχηματικά θα γίνει ο μεγαλύτερος τζίρος όλων των εποχών, σε οποιαδήποτε διοργάνωση.
1: Παγκόσμια έτσι.
0: Μιλάμε δηλαδή δισεκατομμύρια θα παίχτουν πάνω σε αυτό το Μουντιάλ. Και δεν μιλάμε για τα κλασικά στοιχήματα, ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι, οι ακριβές σκόροι, ποιος θα πάρει το τρόπαιο στο τέλος. Στοιχηματίζουν ρε παιδιά τα πάντα. Από το αν θα μπει σε ένα παιχνίδι, το φορείο μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλε στοίχημα. Θα μπει ή δεν θα μπει. Θα πέσει κάποιος κάτω να μπει το φορείο μέσα να το πάρει. Τι χρώμα κάλτσες θα φοράνε στο τελευταίο παιχνίδι οι Άγγλοι στο ματς κόντρα στην τάδε. Θα φοράνε την μπλε εμφάνιση ή την κόκκινη, την άσπρη, ξέρω εγώ. Τέτοια πράγματα απίθανα. Δεν συζητάμε για corner, πρώτη και την κάρτα, απλά για out, όλα τα περίεργα.
1: Καθαρός τζόγος.
0: Χαμός.
1: Γιατί αυτό είναι καθαρός τζόγος.
0: Χαμός.
1: Δεν στηρίζεται σε δεδομένα ή σε διάβασμα ή σε. Ναι, καθαρός τζόγος.
0: Γι' αυτό είδα ένα. Και έγραψα και ένα κομμάτι σχετικό, γιατί μπήκα μέσα και μου έκανε εντύπωση και το ψάξα λίγο. Έχουν βαρέσει συναγερμό όλα τα ραντάρ των οργανισμών που είναι για την καταπολέμηση της εισαγωγής των αγώνων στο ποδόσφαιρο.
1: Λογικό.
0: Γιατί φοβούνται ότι θα γίνει χαμός. Σου λέει, έχουν μια λογική ότι ρε παιδί μου, οι ακριβοπληρωμένοι παίχτες δεν πρόκειται να κάτσουν τώρα να μπουν στη λογική με τα κόρνερ, αν θα βγάλουν απλά για ποιος θα κάνει τη σέντρα. Αλλά φοβούνται ότι επειδή, άμα είναι τώρα 48 ομάδες επί 23 άτομα η αποστολή, 26 πόσα είναι. Είναι πάνω από 1000 ποδοσφαιριστές. Από αυτούς η μισή είναι παιδιά του μεροκάμα του.
1: Ένα λάθος κοντρόλ. Στέλνει την μπάλα πλάγιο άτομο και στέλνει ταμείο.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Τι να του πεις, γιατί δεν κάνει
0: λάθος. Ούτε μην του έχουν πλησιάσει επιτίδη, τώρα αυτό το κουρασάω.
1: Ναι.
0: Κάντε 5 κόρνερ. Δεν σου λέμε να κάτσεις να χάσεις, παιδί μου, αλλά βγάλει την μπάλα εύκολα και 5 φορές παραπάνω. Κάνε και πάρε και 2 κίτρινες κάρτες. Τέτοια πράγματα και γίνεται ένα φλοχάμο εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, μην πάρει σήμερα πατάτη στο Βαλάντι.
0: Τι λέει ο Βαλάντης?
1: Βαλάντης, καλά παιδιά, σας ακούμε χαρά. Ελπίζω να ξεπουλήσουμε και σήμερα. Έχω κάτι χαλασμένες πατάτες, αλλά έχω την Ηλία, τις έβαλα από κάτω, λέω πως θα κάρβουνα.

0: Και πώς είμαι, μου έκανε εντύπωση πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό που δεν πήραμε στο Viber μήνυμα πριν τις 6. Το πρώτο ήρθε ακριβώς στις 6 από τον Κώστα από τη Λάρισα.
1: Τι λέει?
0: Το σβήσε. Το διέγραψε, δεν ξέρω, κάτι θα έστειλε.
1: Το καλύτερο μήνυμα το έχει στείλει με διαφορά ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Βλέπεις εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, στέλνει.
1: Καλημέρα σε όλους. Μέρα στέψη του πρωταθλητή Ολυμπιακού μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχει βάλει
1: φωτιά στο κόκκινο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν θα χαλάσουμε εκεί, φίλε. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Κοριζής, ο Ντεμέλο δηλαδή, όπως υπογράφει, τι λέει ο Ντεμέλο για να μπω. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Μια καλημερούλα. Ο Γιώργος Μπουρμπουτζόγλου, καπετάνος καρδιάς μας, είναι με το Κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά. Πάμε, λέει, για άφηξη στην Έφεσο, στο Κουσάνταζι, με υγεία και με την νίκη σήμερα. Και ήρθε χθες, λέει, ο πατέρας μου και με είδε. Όλα πράσινα και δείχνει φωτογραφία εδώ. Κοίτα, ρε φίλε, στο Κρουαζιερόπλοιο μέσα, στο, εδώ. Είναι ναι, καπετάνιος ναι, ο Γιώργος. Ναι. Κοίτα εδώ συστήματα. Πού πω, ρε φίλε, λες και σε κέντρο επιχειρήσεων.
1: Έχεις πάει ποτέ κρουαζιέρα?
0: Όχι.
1: Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή.
0: Δεν ξέρω αν θα τα αντέχα.
1: Εγώ θα ήθελα.
0: Θυμάμαι το Love Boat, το βλέπαμε και μας έμοιαζε ένας κόσμος εξωτικός.
1: Δεν τα έχω ζήσει εγώ αυτά. Δεν είχα γίνει τότε.
0: Ναι, ντροπή. Αλήτη.
1: John Wayne. John Wayne, καλημέρα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βάλατε τους Sister of Mercy. Τους παρακολουθώ από τις αρχές δεκαετίας του 90. Έβαλαν 3-4 άλμπουμ μόνο. Εγώ γουστέρω τέτοιου είδους μουσικής όπως και του Joy Division.
0: Ωραίος. Ο Λεωνίδας Τσιαντής, ο φίλος μας, ο αγαπημένος από τα Σέρας, μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Στέλιος ο Ψαράς, η πρεμιέρα του Μουντιάλ είναι αύριο Πέμπτη, 10 η ώρα δική μας, Μεξικό, Νότια Αφρική. Ο Στέλιος από το Λαθίκι. Γεια σου, Στελάρα μου, καλημέρα εκεί στην Κρήτη. Ο Τζόνι από τη Θήβα, τι λέει τώρα τα αγόρι? Α, φεύγει, λέει, ο Κλεφτοκοτέτσο. Στεναχωρήθηκε, γιατί πού το έδεσαι εσύ ότι φεύγει? Έχουμε κανένα θέμα με Λουτσέσκου?
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν έχει υποπέσει.
0: Οι αξίδες έχουν μένω στο μεταξύ με τους παγκοξίδες και οι παγκοξίδες με τους αξίδες. Χαμός δηλαδή, έχουμε βεντέτα μεγάλη. Το έχεις καταλάβει αυτό, έτσι? Στα social γίνεται χαμός, δηλαδή πιο πολύ τσακώνονται αυτοί παρά πάνω να γίνουμε Ολυμπιακούς. Τώρα στο μπάσκετ.
1: Λοιπόν, επειδή κουβεντιάζαμε πριν για την αποστολή του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάτ Ντογιαμαλί, απίθυνε μια προειδοποίηση προς διοργανωτές του 2026 του Μουντιάλ. Λέει ότι η αποστολή της ομάδας θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με ναυλωμένη πτήση. Η ομάδα θα μετακινηθεί στην πόλη της εξαγωγής Λος Άντζελες μία μέρα πριν από τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία. Και για τους δύο επόμενους αγώνες θα βρισκόμαστε εκεί δύο μέρες πριν από τη σέντρα. Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή, λέει, αν στα γήπεδα που αγωνιζόμαστε δούμε σημαία ή σύμβολο άλλο από εκείνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ή αν ακουσούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπεύθυνος της ομάδας θα έχει την υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα. Αλλιώς, λέει, θα αποχωρήσουμε από το γήπεδο.
0: Πηγαίνετε, βέβαια.
1: Και πρόσε ότι θα εναπόκειται στους οργανωτές να αποκαταστήσουν την κατάσταση.
0: Εσύ βλέπεις τον Μπέλφαστ τι γίνεται με, με τους μετανάστες.
1: Ναι.
0: Γκρόμι,
1: ναι, ναι.
0: Υπήρξε ένας, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, από ό,τι φαίνεται δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια, ένας Σουδάνος έβαλε κάτω έναν Ιρλανδό και τον μαχαίρωσε. Σε δημόσια θέα.
1: Μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Μέσα στη μέση του δρόμου. Για κάποιο λόγο τώρα. Τυχαία, ήταν τρελός, βγήκε έξω με το μαχαίρι και όποιον βρήκε μπροστά σου, τσακωθήκανε. Καμιά γυναίκα, καμιά οικονομική διαφορά, δεν ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Πάντως σίγουρα οι αρχές λένε δεν είναι τρομοκρατικό χτύπημα, δεν έγινε κάτι δηλαδή, αλλά χακμπάρι ή οτιδήποτε τέτοια. Και έχει γίνει χαμός, έχουν βγει δηλαδή στο Μπέλφαστ, έχουν κάψει σπίτια μεταναστών, έχουν κάψει αυτοκίνητα, την έχουν πέσει στην αστυνομία. Γίνεται χαμός, χαμός, χαμός. Ο Κριστέλλο εδώ Γιαννάκης λέει πήγε και στο πέρασμα του Κάσεριν, το αγόρι μας, για το Λουκάκι λέμε. Εκεί λέει που στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συνάντησαν για πρώτη φορά οι Αμερικανοί. Που είχαν έρθει, λέει, με στην τρελή χαρά και με το αίσθημα του νικητή θα κάνουν παρέλαση. Εκεί, λέει, βρεθήκαν πρώτη φορά αντιμέτωποι με τα γερμανικά στρατεύματα του Ρόμελ. Και εκεί πάθαν, λέει, την πανολεθρία. Λέει, τσικόπηκαν τα γέλια και κατάλαβαν ότι ο πόλεμος δεν θα είναι εκδρομή στην παραλία. Έρχεται ο Γιάννης και λέει από κάτω τώρα, έβγαλε θέμα, λέει, με Λουτσέσκο Τζορμπατζόγλου, ότι αυξάνει την πιθανότητα αποχώρηση του Λουτσέσκου. Μπορεί και αύριο ανακοινώσεις. Δεν το ξέρω. Δεν έχω δει πουθενά να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, το διαβάζω τώρα εδώ πέρα στο.
0: Ναι, τι λέει ότι μπορεί να φύγει, α.
1: Λέει ότι οι πιθανότητες αποχώρησης του Λουτσέσκου δείχνουν να είναι περισσότερες πλέον, σαν να αυξάνονται οι πιθανότητες αποχώρησης του Λουτσέσκου, είπε χαρακτηριστικά. Δεν αποκλείεται πως ακόμη και αύριο να έχουμε περισσότερες και ανακοινώσει για το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Μίλησε, λέει, για πιθανότητα συνεργασία τη ομάδα με τον Φερνάντο Σάντος σε ένα διοικητικό όμως πόστο και πως όλα τα μεταγραφικά περνάνε στη δεύτερη μοίρα όσο είναι ανοιχτό το θέμα προπονητή.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος Πολιτάκης. Καλημέρα, λέει, Μερακλήδη και παρέα. Καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Ελπίζω να είμαστε σήμερα πιο εύστοχοι. Δώσε χαιρετίσματα στον ανεψιό μου, το Λευτέρη. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
0: Γεια σου, Λευτεράκη. Καλημέρα να έχουμε. Ο Ηλίας, τι δίκιο έχει ο Αταμάντα Κοντέ. Σύνδεθε, αγόρι μου. Σου τι λέει ο Τουρκαλάς, λέει, ξύπνα, τι να μου πει, παιδιά. Άμα και παιδιά, ακούστε να δείτε. Καθώς μάλλον ό,τι θέλει, αλλά έχει πει κάτι ψέμα. Στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, ο Ολυμπιακός δεν χρησιμοποιήσει ούτε ένα λεπτό έναν Έλληνα. Ούτε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Μισό. Να πεις ότι μπήκε 30 δευτερόλεπτα ο Λαρετζάκης και έκανε μια πάσα και βγήκε. Δηλαδή κάπου έχουμε χάσει και την μπάλα. Έχει δίκιο αυτό που λέει ο Άκης, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ότι αυτοί είναι δυστυχώς κανονισμοί. Επιτρέπουν τώρα στο Ντουμπάι να κατεβαίνει και να παίζει μια ομάδα από τον Αραβικό κόλπο σε Ευρωπαϊκή Λίγκα, θεωρητικά εκπροσωπώντας ένα κράτος και την ονομασία Ντουμπάι, και παίζουν μέσα 12 παίχτες, ούτε ένας Άραβας. Τι σημαίνει, ότι έχει μπάσκετ το Ντουμπάι?
1: Όχι, καλά.
0: Επειδή βρέθηκε ένας Εμμύρης και έσκασε 30 εκατομμύρια και πήρε 5 Αμερικάνους, 2 Σλοβαίνους, 3 Γιουγκοσλάβους, και έφτιαξε μια ομάδα. Είναι αντιπροσωπευτικό του μπάσκετ της χώρας αυτό το πράγμα?
1: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Είναι αστείο, εντελώς.
1: Είναι μπίζνα.
0: Καθαρά. Και χάνουμε λίγο την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός τώρα συμπτωματικά αυτή την εποχή έχει 4 Έλληνες που παίζουν. Έπαιξε προχθές ο...
1: Καλά, δεν είναι συμπτωματικά. Επέλεξε να πάει να αγοράσει και να...
0: Του χρόνου μπορεί να μην έχει κανέναν.
1: Ναι, μιλάμε για το πλάνο της συγκεκριμένης ομάδας. Επέλεξε να έχει Έλληνες.
0: Του χρόνου μπορεί να διώξουν τον Μίτογλου. Μπορεί να διώξουν τον...
1: Ο Σαμοντούροφ φύγε στο κολέγιο.
0: Έφυγε ο Σαμοντούροφ.
1: Ο Ντολιόπουλος λέγεται.
0: Τον Ντολιόπουλο μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο. Μπορεί να γυρίσει τον Άρη. Ο Καλαϊτζάκης.
1: Ο Σλούκας μπορεί να σταματήσει.
0: Εντάξει, μπορεί να παίξει άλλο ένα χρόνο. Να έχει πολύ πιο... Θέλω να σου πω δηλαδή ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα φτάσει και ο Παναθηναϊκός σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή έχει 5-6 διεθνείς Έλληνες. Σε ένα χρόνο του. Να παίζει μόνο με. Το... Να είναι δηλαδή να βλέπει Χάρλεμ εναντίον Μπρούκλιν. Αυτό θα μου θυμίζει σε λίγο το πράγμα. Χάρλεμ εναντίον Μπρούκλιν. Δηλαδή, αν πα να δει τη Νέα Υόρκη.
1: Ποιο είναι ο συνοικητή.
0: Με την ιστορία. Την ιστορία που έχει ο Ρέας Βλατζίδικα. Ο Χαρίλος στην κλασική του καλημέρα. Ο Γιάννης Παπαδογιάννης, Παπαδόγιάννης μάλλον. Είστε εσείς δημοσιογράφοι ή περνάτε την ώρα σας με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ? Χθες έπαιξε η Άντερ 19 με Καζακστάν. Το ξέρετε ή σας ξέφυγε? Κάναμε μια μικρή αναφορά, αλλά φίλε μου Γιάννη, επειδή βλέπω έχει στείλει κάποια μηνύματα, δεν ξέρω πόσο από αυτά είναι στην εκπομπή μας. Η δικιά μας εκπομπή δεν είναι καθαρά ειδησιογραφική. Δεν δηλαδή ξεκινάμε το πρωί και τι έχουμε σήμερα, 500 ειδήσεις, να τις πούμε και τις 500. Δεν έχει αυτή τη λογική. Είμαστε λίγο χαλαρούιτα. Μέσα από τα πρωτοσέλιδα, μέσα από μια γενική αναφορά, μέσα από τα μηνύματα, ψιλοασχολούμαστε, όχι όμως, ξέρεις, κλασικά ειδησιογραφικά, με θεματάκια που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Καμιά φορά λίγο βαριά, γιατί μπορεί να το σηκώνει και η μέρα να είναι λίγο τσιταγκάζια και να μυρίζει μπαρούτι και να μας αναστατώνει λίγο το πρωινό μας για να φορά σε διάφορα θέματα που κάνουν τζις. Άλλες φορές λίγο γαργαλιστικά, λίγο χαβαλεδιάρικα. Δεν μπαίνουμε δηλαδή στη λογική να πούμε, α, τι έχει σήμερα, να φάμε όλη την εκπομπή, να μιλάμε για τένις, για πόλο, για στίβο, για... Που θα μπορούσε να είναι, αλλά άλλου είδους εκπομπή. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ξυπνήσει έξω το πρωί και να ακούει τώρα για το μπάτμιντον και το handball που δεν τον ενδιαφέρει στο φινάλε. Κακός, καλός, δεν τον ενδιαφέρει. Να αφιερώνεις 5 λεπτά για να κάτι που δεν τον νοιάζει.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Γιάννης μας δίκασε, εγώ θα του πω 2-3 πραγματάκια που θέλει για το 4-2 της Εθνικής. Έτσι, η σκόρη της Εθνικής μας ήταν ο Αβραμούλης, ο Μπέρδο με 2 γκολ, 41-52 και ο.
0: Το ένα ήταν γκολάρα, δεν
1: ο Τουρσουνίδης. Ο Τουρσουνίδης έχει ο γιος του. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί και να είναι.
1: Λοιπόν, και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα σε επίπεδο νέων τερμάτισε δεύτερη στον ομιλό της και συνεχίζει στο δεύτερο γύρο. Το σύστημα διεξαγωγής είναι οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση κάθε ομίλου έμειναν στη Λίγκ Α για το δεύτερο γύρο, ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση έπαιζαν στη Λίγκ Β. Από τον όμιλο της Ελλάδος έπεσε η Σερβία. Η Τσεχία θα συμμετάσχει στους δύο πρώτους αγώνες των προκριματικών του 2026-2027, παρότι η θέση στην τελική φάση ως οργανώτρια είναι ήδη εξασφαλισμένη. Γιάννη, επειδή μας δίκασες, εγώ τα βρήκα. Έτσι, τα βρήκα
0: από όλα αυτά που διάβασες, τι σου έκανε εντύπωση?
1: Εμένα ο Τουρσουνίδης.
0: Όχι.
1: Εμένα λέω.
0: Ναι, εντάξει. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι η Σερβία.
1: Α, ναι, σε λίγο βίτα.
0: Έμεινε, ρε φίλε, τέταρτη σε έναν όμιλο, παίζει το Καζακστάν, ας πούμε.
1: Που γενικά...
0: το Καζακστάν πέρασε στη Σερβία, που θυμάστε.
1: Η Σερβία σε επίπεδο ειδικά πιο νέων ομάδων φύσαγε.
0: Παλιά δεν υπήρχε, δηλαδή έβλεπε στην δεκάδα της τότε Γιουγκοσλαβίας, πριν 40 χρόνια, πριν γίνει η διάσπαση. Και από τους 11 παίζαν όλοι σε top πρωταθλήματα και top ομάδες. Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Πρέμιερ Λιγκ, Καμπιονάτο, όλοι.
1: Θυμάσαι όταν είχαμε εμείς την πολύ καλή ομάδα τότε των Ελπίδων που σάρωνε, που πάντα τα βρίσκαμε σκούρα με τους Σέρβους και οι Σέρβοι συνήθως μας αφήναν απ' έξω.
0: Ναι. Και τώρα βλέπεις ότι τους περνάνε για πλάκα οι Καζάκοι. Δηλαδή περνάει το Καζακστάν και αφήνει απ' έξω τη Σερβία. Ναι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Καλημέρα σας, Στέλιο το Δέδε. Ο Πάνος, τι λέει εδώ, μουσικάρεις και σήμερα ο Πάνος από την Κόρινθο. Ο Γιάσου Μιτσάρα από το Βόλο. Ο Κώστας Πέτσας τι λέει? Να δώσει 7 εκατομμύρια για Γιαννούλη ο Ηλιόπουλος και να τους ξεράνει. Εκεί να δεις τι θα γίνει μετά.
1: Ψάχνει παίχτη αριστερά.
0: Όλοι θέλουν ένα καλό παίχτη, φίλε. Mm-hmm. Και ειδικά είναι και Έλληνες. Και καλός παίχτης όπως είναι ο Γιαννούλης.
1: Είναι και ο Τσιμίκας νομίζω ελεύθερος.
0: Ναι, νο... ναι.
1: Υπό παραχώρηση από τη Ρώμα τέλος πάντων.
0: Όχι, από τη Λίβερπουλ. Γυρίσει στη Λίβερπουλ.
1: Δανεικός ήταν στη Ρώμα.
0: Ναι, ναι, δανεικός στη Ρώμα και είναι εκτός πλάνων.
1: Να.
0: Τώρα δεν ξέρω βέβαια με την αλλαγή του προπονητή, αν ο καινούριος προπονητής θα αλλάξει κάτι στην άποψη του για τον παίχτη, αλλά αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα είναι ότι είναι πατμόν, ότι φεύγει. Ο οποίος είναι μια χαρά παίχτης βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν ήμουν Τσιμίκας, αν θα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή την εποχή. Νομίζω ότι αν βγει στην αγορά, παρότι δεν έχει ιδιαίτερα καλή χρονιά με τη Ρώμα, δεν ταιριάξει εκεί με τον προπονητή.
1: Εντάξει, δεν κρίνεται ο παίχτης με τη μία του χρονιά.
0: Ναι, σίγουρα. Θα μπορεί να βρει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο από πολύ καλή ομάδα και πολύ καλό πρωτάθλημα. Και γιατί να σου μπει τώρα στη λογική τοξικότητα να γυρίσει εδώ. Να... είχε ακουστεί και τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή το όνομά του, ότι ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να το εξέταζε κτλ. Αλλά το βρίσκω λίγο δύσκολο. Δεν το αποκλείω, ποτέ δεν αποκλείω κάτι, γιατί η ζωή έχει πάντα περίεργες ανατροπές και δεν ξέρεις ποτέ τι σου βγαίνει. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, γέφυρα για την επόμενη σύνδεση με το Retweet Radio, ό,τι προκάμουμε, και επιστρέφουμε μετά από πολλά μηνύματα. Μας πήρε το μπλα μπλα, ξεχάστηκαμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά σύγκρουση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπινα από την Τεχεράνη. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάραμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αρακτσί προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά του Ιράν θα απαντηθεί. Πλήγματα της Τεχεράνης σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του aefemerida.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Καθυστερήσει σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Ερασπορ.
11: Γυρίσατε.
12: Just on time, we are back. Είμαστε τελική ευθεία. Πάμε.
13: Λοιπόν, τριάρα Αργεντινή στο φιλικό στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ισλανδία. Ρεκόρο Μέση. Έχει πετύχει 117 γκολ με τη φανέλα και έγινε ο γυραιότερος σκόρερ στην Εθνική Αργεντινής.
12: Και έχει δρόμο ακόμα.
13: Προστάς. Έχει δρόμο, ναι.
12: Έχει τα γόρη πολύ κοντά.
13: 17 Ιουνίου, 4 ώρα Ελλάδος, Αργεντινή, Αλγερία για τους φίλους.
12: Είναι ρε φίλε, ρε, τέτοιοι παίχτες βγαίνουν μια φορά στα πόσα χρόνια. Ό,τι και να λέμε τώρα, εντάξει, ο άλλος μπάς σου λέει Ρονάλντο, ο άλλος μπάς σου λέει ξέρω εγώ Πελέ, Μαραντόνα, αλλά αυτοί οι παίχτες είναι τόσο ξεχωριστοί.
13: Αυτή η κατηγορία
12: που είναι μια κατηγορία μόνη του, τώρα λίγοι, είναι πολύ κλειστό κλαμπ αυτό. Mm-hmm. Αν είναι πολύ κλειστό, δηλαδή διαχρονικά να είναι 30-40 παίκτες. μπορεί να είναι τόση.
13: Πάμε, μηνύματα. Τέτοιας
12: ποιότητας. Λοιπόν, ο φίλος Μουσάκης από τη Θεσσαλονίκη, που είναι και άρσος Παναθηναϊκός, δικό μου αγόρι.
13: Θεσσαλονίκη.
12: Γεια σου, Σακολή μου. Στέλνει μήνυμα και λέει, είναι ανιψιός του Τουρσουνίδη.
13: Ανιψιός. Του αδερφού
12: του. Μάλιστα. Και όχι γιος του, ο Τουρσουνίδης που μιλήσαμε λίγο
13: νωρίτερα. Πεχτάρα, ε.
12: Ο Γιωργάρος ήταν...
13: Θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που έκανε.
12: Εντάξει, αυτό μπορεί να ισχύει για πολλούς.
13: Ναι,
12: αλλά ο καθένας κρίνεται με τις συνθήκες που διαμορφώνονται, τις επιλογές του. Είμαστε ό,τι είμαστε. Οι επιλογές μας μας κάνουν αυτό που είμαστε.
13: Ναι, όπως τεκλά μας. Είμαστε ό,τι τρώμε.
12: Σωστό γι' αυτό. Γι' αυτό βλέπεις ότι αυτό το ατσαλένιο κορμί αυτό.
13: Δεν μου λες, θα μου δώσεις 1,5 λεπτό break.
12: Έτσι πως πω, θα σου δώσω και 5
13: λεπτό. 1,5 λεπτό break εμένα γιατί. Μου πάνε μια καλή προσφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Α, το η Ματίνα το βρήκε. Ναι, ναι. 1 εκατομμύριο είναι το πακέτο φιλοξενίας για το τελικό του. Και το εισιτήριο είναι έξτρα το εισιτήριο. Είναι και το εισιτήριο μέσα.
13: Όχι.
12: Δε, άλλο, έξτρα.
13: Στη γιγαντοθόνη του ξενοδοχείου.
12: Τρέξτε να προλάβετε 1 εκατομμύριο ευρώ πακετάκι φιλοξενίας.
13: Στην πισίνα του ξενοδοχείου με μασάζ θα βλέπεις το τελικό. Ναι.
12: Και τι είπα να πάρει τηλέφωνο να μου κλείσει 5.
13: Τώρα θέλω να κλείσω. Γίνεται και online, ε.
12: Πάρε και εσύ. Θα πάμε παρέα, ρε.
13: Φαντάζεσαι τώρα να πάει κάποιο να το κλείσει online και να δούνε στην τράπεζα ότι κάποιο έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ το λογαριασμό του πριν από 1-2 λεπτά για να κλείσει κάτι. Δεν ξέρω αν το επιτρέψουν τέτοια μεταφορά χρημάτων.
12: Σε αυτέ τι επίπεδα δεν επιτρέπουν.
13: Λες, ε.
12: Ναι. Το κάνουν συχνά μεταφέρουν τέτοια ποσά από τον άλλο λογαριασμό στον άλλο γιατί είναι business, φίλε. Και αυτά συνήθως είναι εταιρικά, μέσα από εταιρείες.
13: Σαν εμάς που μεταφέρουμε 15 ευρώ από τον ένα στον άλλο για να έχουμε να πληρώνουμε με το
12: κάθε. Και έχει και το άγχος σου, λέει, μισούς και το... Από πού και ως που φίλε, τα 20 ευρώ γιατί τα έδωσες, κάνει εμπόριο.
13: Ναι, ναι, εξήγησέ μου.
12: Λοιπόν, ο Τσέλιγκας τη λέει εδώ. Θα τελειώσω το άρμεγμα και θα πάω να πάρω εισιτήριο για το NBA. Τι έτοιμο, στη σειρά, γιατί θα σε προλάβουν άλλοι. Τρέξε Τσελιγκάκο γιατί δεν θα προκάμεις. Χριστάρας ο Καζάκος, ο αγαπημένος μου, τι λέει εδώ. Θα πάρουμε λέει και δεύτερη κούπα στο Glass Floor. Επικυχαμένε. Πώς εκεί θέλει και δεύτερη άνοιξη όρεξη του. Μπρ. Δεν θέλω τέτοια. Μη μου χαλάς τη μέρα πρωί. Λοιπόν, θα υπάρξουν, ρωτάει ο Ανέστης, θα υπάρξουν επαναλήψεις των αγώνων μου κατά τη διάρκεια της ημέρας για εμάς που κοιμάστε το βράδυ. Να σου πούμε πιάσα διάβαστο.
13: Το πιο πιθανό είναι να υπάρξουν. Δεν ξέρω κάτι. Το λέω από μόνος μου.
12: Ναι. Τώρα ξέρετε, είναι θέματα τα οποία στο δικό μου το μυαλό τα είναι λυμμένα. Με ποια είναι ότι. Με το replay TV που υπάρχει πια. Έχεις χάσει κάτι, κάνεις ένα κλακ και πας και το βλέπεις. Αλλά βέβαια πολλοί θα μου πεις μπορεί να μην έχουν τέτοιου είδους συνδρομητική υπηρεσία. Οπότε. Να μην έχουν δηλαδή μια.
13: Το δεδομένο, επειδή ήμουν και στην παρουσίαση, είναι live όλοι οι αγώνες, 2 εκπομπές την ημέρα. Δεν.
12: Δεν
13: έχω ρωτήσει για μεταμοσχομένους αγώνες. Mm. Λοιπόν, και η ώρα είναι 8 παρά 20, δεν μπορούμε να μάθουμε κιόλας ακόμα.
12: Το σημερινό μάτς, λέει ο Σπύρος ο Τιγκαράκης, το σκέφτομαι, λέει, αν θα το δω. Υπάρχει απίστευτη τοξικότητα και μισή Ελλάδα μιλάει για το Μακάμπι Μπαρτσελόνα. Για Μακάμπι Μπαρτσελόνα, Νοκόλη, άλλη μισή για Γιώργιους, Βολές κτλ. Κτλ. Ασχέτως λέμε το ποιος έχει δίκιο, μιλάμε για ένα σπορ που τα αποτελέσματα του καθορίζονται από τη διαιτησία, μανατζαρέους και την ντόπα. Την χάνει να έχω φίλους και στον χώρο του μπάσκετ και στο αντιντόπινγκ. Αυτά που έχω ακούσει κάνουν το αυτή μου ανάξιο το άθλημα, στο αυτή μου ανάξιο το άθλημα εμπιστοσύνης και θεωρώ ότι μερικοί δημοσιογράφοι είναι μέρος αυτής της κακοτοπιάς. Κοίταξε να δεις, η φήμη για το ντόπινγκ στο μπάσκετ είναι βγει από το NBA που υπάρχει ας πούμε όρος των Αμερικάνων ότι οι ομάδες των Αμερικάνων που κατεβαίνουν στις Ολυμπιακούς αγώνες δεν περνάνε από ντόπινγκ. Έτσι. Και έχουν πολλοί αντιληφθεί ότι όταν ένας αθλητής προβεβλημένος στον χώρο του αμερικάνικου μπάσκετ NBA παίζει 82 παιχνίδια στη regular season και βάλε playoff μέχρι να πάρει το τρόπαιο πάνω από 100 τέτοιου είδους παιχνίδια 48 λεπτών με τεράστιες αποστάσεις
13: και πολύ
12: παίρνεις το αεροπλάνο και να κάνεις δηλαδή να πηγαίνεις Αθήνα Βλαβιδοστόκ, Βλαδιβοστόκ μετά Νότιο Αφρική τεράστιες αποστάσεις που λέει ο λόγος. Με στην υπερβολή, αλλά τέλος πάντων το για πλάκα Αθήνα στο Στοκχόλμ είναι της πλάκας αυτά, είναι κοντινά ταξίδια και το κάνω αυτό 3 φορές τη εβδομάδα ότι για να αντέξουν παίρνουν
13: και ειδικά με τον τρόπο παιχνιδιού στις ΗΠΑ που είναι πολύ αθλητικά παιχνίδια με πολύ ένταση.
12: Καλά, δεν σκοτώνονται κιόλας, είναι πιο πολύ στο θέαμα, πιο πολύ στην προσωπική ενέργεια στο σοου, δεν σκοτώνονται για την νίκη. Δεν είναι εραστές της νίκης αυτή.
13: Πατατάκια και κοκακόλα.
12: Ναι, να περνάμε καλά, να κινείται το χρήμα. Να πάει ο να σκάσει 16.000 για να πάρει το εισιτήριο, να σκάσει και άλλα 500 για να πάρει τα χάμπουργκερ, τις φανέλες, τα καπελάκια, τα σούπου.
13: Κοίτα, το NBA είναι ένα κοσμικό γεγονός. Θα πας, αντιθείς από εδώ, θα πας, θα περάσεις ώρες, θα το ακριβοπληρώσεις. Είναι ένα θέαμα, είναι ένα. Έτσι.
12: Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο Αλέξανδρος, τους Ολυμπιακούς. Όταν κερδίζουν αυτοί, μια ζωή κερδίζουν άξια. Όταν κερδίζουν οι άλλοι, μια ζωή κλέβουν. Εντάξει, είναι μια νοοτροπία, έχει περάσει εδώ και πέρα.
13: Εσύ, η νοοτροπία στην Ελλάδα, δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Όταν πάνε να μιλήσεις για το σήμερα, αρχίζουν όλοι από όλες τις ομάδες, όχι οι Ολυμπιακοί, όλες οι ομάδες. Θυμάσαι το τότε, θυμάσαι το τότε, θυμάσαι το γιόταν εκεί. Κανείς δεν μιλάει για το σήμερα. Ναι, έγινε τότε. Έγινε σήμερα.
12: Εντάξει, κοίταξε.
13: Πάντα θυμόμαστε και τα προηγούμενα.
12: Εγώ άκου να σου πω κάτι. Επειδή είμαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι και όπως το αντιλαμβάνω από μέσα, το σκυλί μοιάζει τα αφεντικού του. Συνήθως οι οπαδοί ακολουθούν το στυλ που ακολουθεί και ο πρόεδρος. Δηλαδή για μένα ο Κόκαλης έχει κάνει τεράστια ζημιά ακόμα και στον ίδιο τον οργανισμό του Ολυμπιακού, τον απλό φύλαθλο, του έχει περάσει το νίκη με κάθε μέσο. Δηλαδή έχω ακούσει φίλους μου Ολυμπιακούς με τον Μαρτινό πρώτο και καλύτερο που ακούει τώρα Γιάννης Βασιλάκη μου, που λέει ότι άμα δεν σου βάλω και δύο κολοφσέ δεν το ευχαριστιέμαι. Δεν θέλω ρε παιδί μου, δεν φτιάχνω μα σε κερδίζω στα ίσα. Είμαι καλύτερος.
13: Αυτά τα λέει για να σε τσιγκλίσει.
12: Όχι, δεν το λέει, με κάνεις λάθος. Όμως το ρωτήσω το Βασιλάκη μου τώρα, θα σου πει ότι η ιστορικότερη στιγμή του Ολυμπιακού είναι η Ριζούπολη. Εκεί λέει το ευχαριστήθηκα. Έχει περάσει αυτή την οτροπία στο μυαλό τους. Ότι θα σε κερδίσω έτσι όπως γουστάρω εγώ να σε κερδίσω, ρε παιδί μου. Δεν θα περάσω από πάνω σου. Και αυτό είναι ευθύνη του Κόκαλη. Πριν οι παλιοί Ολυμπιακοί δεν ήταν έτσι. Εγώ μέχρι το 97-98-99 που κατάλαβα που πάει το πράγμα, μέχρι τότε χωρίς πλάκα, στην Ευρώπη υποστήριζα τον Ολυμπιακό. Οπότε πήγε ο Ολυμπιακός, τον υποστήριζα. Ήθελα να κερδίσει. Είχα μια αντιπαλότητα βέβαια. Εντάξει, κάναμε λίγο πλάκα με το Σούκερ τότε. Αλλά πλακίτσα του χαβαλέ, δεν ήταν κάτι.
13: Κάτι το να σου ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 και πάει το Σάββατο στο ΣΕΦ. Και κερδίζει το ποτάθλημα με ένα καλάδι στο τέλος, ο οποίος είναι με ένα λανθασμένο φάουλ. Δηλαδή να έχει. Δεν θα το χαρείς.
12: Όχι τόσο.
13: Α, όχι.
12: Και ένα σφύριγμα το δέχομαι. Ότι μπορεί
13: το οποίο όμως μπορεί να αλλάζει όλη την εικόνα.
12: Ναι, το δέχομαι. Εμένα με ενοχλεί αν με τη δική μου αντίληψη και γνώση κάποιων πραγμάτων, γιατί καμιά φορά εμείς που είμαστε μέσα στον χώρο ξέρουμε πολλά περισσότερα από αυτά
13: που μπορεί να καταλάβετε. Ναι.
12: Απλά δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Δηλαδή θα μου το πει εσύ, θα έρθει εσύ, θα μου πει πίνω καφέ με τον Άκη, θα με πάρει να μου πει ο Άκης. Εσύ ήρθε, ο Άκης, ας πούμε, είναι παίχτης, με πήρε τηλέφωνο χθες ο Λουκάκης και μου έδωσε 100.000 για να στηθώ στο παιχνίδι. Αν εγώ το πω και σε πούνε εγώ, τρελό είναι αυτό.
13: Εισαγγελέα. Τι εννοεί, τι εννοεί, τρελό, εισαγγελέα.
12: Εγώ του μίλαγα για γκόμενε και για. Δεν το πω ποτέ αυτό το πράγμα. Άντε εσύ απέδειξε τώρα ότι σου το πω αυτό. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα τέτοια, έτσι γενικά, από το τι γίνεται στον χώρο. Απλά δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Δηλαδή, άντε και αν το πει και τι θα γίνει, όταν θα έρθει η ώρα να υποστηρίξει. Αυτό που θα πω εγώ, αυτό που μου το είπε, θα πει: με τα χαρτάκια του, εγώ σου πατήω πράγμα. Χάζω να πάω να βάλω το κεφάλι του τορφά. Και γίνει κάτι μερικό θέμα. Λοιπόν, αν αντιληφθώ ότι το πράγμα είναι σκόπιμο και όχι τυχαίο, με θυμώνει πάρα πολύ. Ακόμα και αν είναι υπέρ τη ομάδα μου. Αν είναι ρε παιδί μου, εντάξει, καμιά φορά μπορεί να πάρει ένα σφύριγμα από το οποίο είναι καθοριστικό, μπορεί να φάσει ένα σφύριγμα που είναι καθοριστικό. Το αντιλαμβάνομαι, είναι στη λογική. Και οι διαιτητές είναι ρε. Άνθρωποι θα κάνουν λάθη. Το παρατεταμένο μόνιμα υπέρ μιας ομάδας και μόνιμα κατά μια άλλη και το σκόπιμο ειδικά είναι αυτό που με τρελαίνει. Δεν το μπορώ, δεν το δέχομαι. Με τίποτα. Λοιπόν, ο Χριστόφορος ρωτάει αν θα πάρουμε παίκτες πριν την έναρξη. Έναρξη τι, της προετοιμασίας των αγώνων. Θα πάρουμε ρε παιδιά, επειδή θα γίνουν και αρκετές μεταγραφές, θα πάρουμε. Μην αγχώνεστε.
13: Πώς υπολογίζει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει.
12: Καμιά δεκαριά.
13: Θέλει,
12: ναι, βέβαια. Βάλτε κάτω με το μυαλό. Θα πάρει σίγουρα ένα τερματοφύλακα.
13: Ναι.
12: Θα πάρει τουλάχιστον δύο center back.
13: Το θέμα είναι και θα καταφέρει να. Πώς θα καταφέρει να αποδεσμευθεί, έτσι.
12: Καλά, εντάξει. Έχω πάνω συμβόλαια τα οποία είτε είναι στον τελευταίο χρόνο του, είναι κάποιοι ιδανικοί, κάποιοι πολύ μεγάλα συμβόλαια, αλλά ακόμα και αυτοί που είναι, π.χ. α πούμε, Γετβάη, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Θα πάει δυναμό Ζάγκρεπ. Μα μπορεί να μην πάρει ο Παναθηναϊκός ένα μισό
13: που θέλει. Δύο και ένα
12: τρία. Πάρει κάτι.
13: Δύο και ένα τρία. Δύο στόπερ και ένα
12: τερματοφύλακα. Θα πάει για τουλάχιστον. Κοίταξε, αν μείνει ο Πάλμερ Μπράουν, θα πάει για έναν.
13: Ωραία.
12: Βασικό.
13: Ναι.
12: Το πιθανότερο να πάει για δύο. Θα πάρει σίγουρα τερματοφύλακα. Θα πάρει σίγουρα δεξί μπακ. Θα πάρει σίγουρα αριστερό μπακ. Θα πάρει τουλάχιστον δύο κεντρικά χαφ. Θα πάρει σίγουρα σεντερφόρ. Τώρα, αν θα είναι βασικό ή συμπληρωματικό, θα φανεί από το τι θα κρίνει ο προπονητής ότι γίνεται με τον 4. Δηλαδή, αν ο 4 είναι καλά στην προετοιμασία, κάνει προετοιμασία. Καταρχάς, δεν το ξέρω ακόμα αν θα μπει. Έχει κάνει χείριση το παιδί.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Θα είναι έτοιμο να μπει προετοιμασία ή θα τη χάσει την προετοιμασία. Αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Αν είναι καλά και μπει και. Επειδή είναι καλό κόρε, είναι σημασμένο κάθε χρόνο.
13: Είναι κανονικό ποδοσφαιριστή. Ναι. Ναι.
12: Μπορεί να μην πάνε, έχουν και τον τετέ, θέλουν να τον κάψουν.
13: Άρα μέχρι στιγμής είμαστε στο 8 χωρίς το 4.
12: Ναι, βάλε 4. Μπορεί να πάρει άμα φύγει ο Πελίστρι, που υπάρχει περίπτωση.
13: Αν είναι κάπου διάβασε και μια ανταλλαγή.
12: Να πάρει κι άλλον. Δηλαδή θα πάει σε αρκετά μεγάλο νούμερο.
13: Μάλιστα.
12: Το θέμα είναι τι ποιότητα παίχτες θα πάρει. Εντάξει, δεν πάρει 11 βασικούς. 11 παίχτες που καθένας κάνει 10 εκατομμύρια. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
13: Καλά, βασικό δεν σημαίνει μόνο οικονομικά. Μπορεί.
12: Ναι, δεν είναι. Αλλά γενικά σημασία έχει, ξέρεις, τα λεφτά σου να πιάσουν τόπο. Οι επιλογές σου με κάποιο τρόπο να κολλήσουν. Και ξέρεις, παρότι λέμε ότι στο ποδόσφαιρο και στη ζωή την ίδια το χρήμα σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη, δεν φέρνει πάντα την ευτυχία.
13: Σε ρωτάω γιατί διαβάζω εδώ ένα θέμα για τον Ματίας Γένσεν, mm-hmm. ο οποίος είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλή προσθήκη για ελληνική ομάδα.
12: Ναι, εντάξει, το παλεύω πάντα, τον θέλει. Με τον παίχτη, αυτό που μάθηκε, έχω μια καλή πληροφόρηση για το θέμα του Καμαρά. Πολύ καλή.
13: Ναι.
12: Πολύ πρώτο χέρι. Και για τον Γένσεν έχω ακούσει κάτι από μάτζερ και τα λοιπά. Όπου εκεί βέβαια συγκλίνουν πληροφορίες και νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τον παίχτη, με τον μάτζερ του παίχτη. Είναι μια χαρά ο Γένσεν στην προοπτική να έρθει στην Ελλάδα. Θα πει κανείς γιατί να φύγει από την Πρεμιέρα Λεγκυνική από τα 19 του χρόνια. Έχει παίξει 7 χρόνια. Γιατί πέσει σε μια ομάδα η οποία είναι εκεί. Να μην πέσει. Να πάει μπάσκετ, βγήκε λίγο καμιά φορά κοντά στο όριο της Ευρώπης.
13: Συμπατριώτης του νέος οπονητής του Παναθηναϊκού.
12: Ενώ σου λέει να έρθω εδώ πέρα, καλύτερα λεφτά του δίνει ο Παναθηναϊκός από αυτά που του δίνει η Μπρέντφορντ. Να έρθω σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, που παίζει και στην Ευρώπη, έχω και προπονητή. Μια χαρά. Οι Σκανδιναβοί στην Ελλάδα να απολαμβάνουν τη ζωή στη χώρα μας. Φεύγουν από τη Μουντίλα τώρα.
13: Και οι περισσότεροι έχουν πιάσει.
12: Ναι, είναι τιμή παίχτες. Και ο Γένσεν συμφωνεί. Είναι δηλαδή θετικός, δεν ξυνίζει μούρη. Το θέμα είναι να τα βρει ο Παναθηναϊκός με την Πρέφορ, γιατί αυτοί ξεκινήσαν τα 12. Βέβαια, εντάξει, θα πάει στα 12, είναι του μάτσι για ελληνική ομάδα. Με τον Καμαρά είναι ακριβώς το ανάποδο.
13: Ναι.
12: Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τη Σαρλερουά και δεν μπορεί να τα βρει με τον παίχτη, γιατί ο Πέρτης δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
13: Τον οποίο τον ήθελε και τον Γενάρη, αν θυμάμαι καλά.
12: Ναι, μα το Γενάρη ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα λάθος κομβικό. Ότι αντί να πάει από την ορθόδοξη πλευρά, δηλαδή μίλα πρώτα με τον παίχτη να δει, αδερφέ, ψήνεται.
13: Αν ενδιαφέρεται.
12: Θέλει, το γουστάρι. Πήγε, μίλησε με την ομάδα, τα βρήκε με την ομάδα και με ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα της Σαρλερουά, κοντά στα 5 εκατομμύρια. Και επειδή τα είχε με την ομάδα, θεώρησε δεδομένο ότι θα βρήκε με τον παίχτη. Προσπέρασε τον ατζέντη του παίχτη, τον άφησε έξω από τις συζητήσεις, δεν τον έβαλε μέσα στην κουβέντα. Και όταν ήρθε να μιλήσει με τον παίχτη, δεν ήθελε άλλο στην αρχή. Δεν θέλω. Στην αρχή λέγανε, και μετά σου λέει, δεν θέλω. Γιατί περιμένει ότι αυτή τη στιγμή μιλάει με την Gladbach.
13: Ναι, θέλει μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
12: Μιλάει με 2-3 γαλλικές ομάδες. Να παίξει, λέει, αυτός ήταν διεθνής σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες Γαλλίας, K17, 19, 21. Και πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα βρει και την ευκαιρία του να πάει να παίξει και στη μεγάλη εθνική Γαλλίας. Και θεωρεί ότι αν έρθει στην Ελλάδα είναι πισωγύρισμα για την καριέρα του.
13: Είναι πισωγύρισμα. Άμα το παιδί αυτό έχει.
12: Δεν το ξέρεις.
13: Ναι, άμα το παιδί αυτό έχει. Ναι, άμα το παιδί αυτό έχει κάποιες συγκεκριμένες βλέψεις, οφείλει να προσπαθήσει και αυτός να δει και να φτάσει και
12: ναι, σίγουρα είναι καλύτερο πάντως από τη Σαρλερουά. Ξεκινάμε αυτό.
13: Ναι, okay.
12: Τώρα. Αν όμως τον θέλει η Λιόν ή η Μαρσέη.
13: Ή στην Bundesliga.
12: Ή τον θέλει η Gladbach ή ξέρω εγώ μια καλή γερμανική ομάδα, κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ ξεκάθαρα είναι ότι το παιδί δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Μπήκε ο Ολυμπιακός στη μέση. Ούτε στον Ολυμπιακό θέλει να έρθει. Στον Ολυμπιακό πέρυσι τον δελέασε η προοπτική του Champions League, τον Γενάρη που τον είχε προσεγγίσει και ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν το, στο τέλος της ημέρας σου λέει δεν θέλω να πάω Ελλάδα. Και προσπαθεί τώρα πάμε να τον πει με παραπάνω λεφτά. Δεν έρχονται έτσι οι παίχτες. Επειδή θα του δώσει παραπάνω λεφτά. Πάμε πρέπει να έρθει γιατί γουστάρει να έρθει.
13: Θα μου λες μετά ότι έχουν μείνει πολλά.
12: Μα θα μείνει πολλά ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ο Κώστας από την Αλίαρτο λέει: παίζει ο Παναθηναϊκός, πήρε πρωτάθλημα στο Βόλεϊ, φέτος πήρε και το κύπελο. Είστε εντάξει, λέει, του χρόνου πάλι τον μπάσκετ θα πάρουμε εκεί που πλα πλα και το ευρωπαϊκό. Καλά, εντάξει. Ας του χρόνου μπορεί, κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
13: Ο φίλος Blue Black, παιδιάς λέει, πληρώνω Κοσμοτέ TV και μαζί έχουν τους τελικούς του NBA κονσέρβα. Μπορείς ξέρετε το λόγο? Όχι, δεν γνωρίζω.
12: Από Βέρεια λέει ο Γιώργος, να ξεφύγουμε και λίγο από τα αθλητικά. Κόβω λέμαργα, τα λέμαργα λέει από τα κλίματα και δείχνει εδώ πέρα που κλαδεύει. Κοίτα το. Μια τι σημαίνει λέμαργα, προφανώς είναι ένα κλαδέμα.
13: Ναι.
12: Από ό,τι καταλαβαίνω.
13: Αυτά κάνουν και για τσικουδιά.
12: Ναι. Ο Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνα λέει πώς το βλέπει το παιχνίδι σήμερα. Πάμε για πέμπτη πράξη να το σηκώσει ο Παναθηναϊκός στο σεφ. Το φαντάζεσαι? Τι ωραίο φινάλ θα είναι αυτό.
13: Τα σ' αρέσει, ε.
12: Δεν με στεναχωρείς καθόλου. Νικόλας. Δεν καταλαβαίνω, λέει, ένας μετράει βολές για τη Σία τον Αντάλο. Απολαύστε λίγο τον μπασκετάκι, διασκεδάζει και τα προβλήματά μας να αλλάζει το πάρει. Ναι, ρε φίλε, να τα απολαύσουμε. Δεν διαφωνώ. Αλλά μη σε κοροϊδεύουν και με στη μούρη σου. Δηλαδή με τσαντίζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Γιάννης ξανά από τη Θήβα τη λέει. Δεν το έχω διαβάσει, λέει, κάπου. Αλλά έχω μια αίσθηση πως αν φύγει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ θα κινηθούν για Ίβιτς. Κρατήστε το, λέει, να δούμε στο τέλος αν θα δικαιωθώ.
13: Επιστροφή Ίβιτς.
12: Για να δούμε.
13: Επιτυχημένος ήταν στον ΠΑΟΚ.
12: Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Πάντα εφόσον του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά γενικά λέει κάποιος, αυτό το έχω διαβάσει, είναι, δεν ξέρω αν νομίζω κινέζικη παροιμία, είναι μια συμβουλή, σου λέει να μην γυρνάς σε παλιές σχέσεις. Είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι ερωτικές. Γιατί σου λέει ότι αν συναντήσεις, λέει, μέσα στο δάσος δεύτερη φορά το ίδιο δέντρο, σημαίνει ότι έχεις χαθεί, φίλε.
13: Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει όμως και για ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκό.
12: Ναι, για πολλούς ισχύει. Συνήθως τα ξαναζεσταμένα φαγητά δεν είναι και τόσο απολαυστικά. Συνήθως. Λοιπόν, έπειτα υπολογισμού θέλω 350 ευρώ για να δω ένα δευτερόλεπτο του τελικού NBA. Δεν τα λες και πολλά, λέει. 350 εκατομμύρια.
13: Δεν σου φτάνει ούτε για σέλφι το δευτερόλεπτο αυτό.
12: Μπαίνεις, Μιχαλιό, τραβάς μια σέλφι και φεύγεις.
13: Θες τουλάχιστον 500 ευρώ. Οπότε είναι 1,5 χιλιάρικο.
12: Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, ο Σωτήρης τι λέει? Η πιο άθλια ενέργεια που έχω δει είναι αυτή του Φουρνίου στο Γιώργο Παναθηναϊκού, που αυτό που κάνει προς τον κόσμο. Για μένα έπρεπε να μην ξαναπαίξει μπάσκετ, τουλάχιστον όχι στο ΑΚΑ. Εγώ αυτά τα χρόνια που έχω ζήσει από κοντά παιχνίδια, έχω δει πολλούς να κάνουν άθλιες ενέργειες. Και παίχτες και παράγοντες και οπαδούς και δυστυχώς είναι ένα περιβάλλον. Ναι, δεν ήταν καλό αυτό που έκανα. Εντάξει, μπορώ να καταλάβω κάποιον που χάνει το μυαλό του γιατί πιέζεται πάρα πολύ από την εξέδρα, η οποία εξέδρα κάνει βαλίζει, δυστυχώς. Άμα δηλαδή μπαίνεις μέσα και σου βρίζουν μανάδες, παιδιά, σε φτύνουνε, κάποιοι δεν τρελαίνεσαι. Δεν θα έπρεπε, γιατί είσαι επαγγελματίας, υποτίθεται μέσα τόσο πολλά λεφτά για να μπορείς να τη θασέβεις τέτοια συναισθήματα, έτσι. Ένα βασικό κομμάτι. Αλλά όταν κάποιος είναι άμαθος σε τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, πού να τα φανταστεί αυτά τα πράγματα το Φουρνιές στο NBA που είχε παίξει? Δεν έχεις ζήσει ποτέ?
13: Όχι.
12: Να τον βρίζουν, να τον φτύνουν, να. Και ο κάθε Φουρνιέ. Και τρελαίνεται εκείνη τη στιγμή, σου γίνεται το μάτι ανάποδα.
13: Ναι, γιατί κοίτα,
12: το καταδικάζεις γιατί είναι άθλιο πραγματικά, αλλά κάπου.
13: Δίνεις και μια δικαιολογία. Γιατί σφυρίζει.
12: Δεν είναι δικαιολογία. Είναι αιτιολογία.
13: Αιτιολογία. Ναι.
12: Άλλο δικαιολογία. Το δικαιολογία σημαίνει ότι καλά έκανε. Το αιτιολογία. Όχι, είναι αιτιολογία. Γιατί το έκανε.
13: Ναι.
12: Το έκανε γιατί περσαρίστηκε, γιατί έφτασε ένα σημείο που τρελάθηκε.
13: Να προσπαθήσει να μπει στη θέση του.
12: Ναι. Δεν είναι έτσι. Είστε πάρα πολύ εύκολοι στο να κρίνετε τους άλλους. Λοιπόν. Κοντέ η αφορμή που πλέον το πρωί δεν ακούει ένα σπορτ. Μου άφησε να ρωτήσω και χαίρομαι πάρα πολύ να πάω να ακούσει κάτι άλλο, ρε φίλε. Να πάω να ακούσει.
13: Επασχάλη, για να στείλει μήνυμα σημαίνει ότι μα ακού.
12: Να μην ακούει, δεν θέλω να ακούει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να μ' αρέσει τόσο κανέναν. Εγώ λέω αυτά που λέω. Αυτά που βλέπω. Άμα δεν σ' αρέσει, φίλε, αυτό το μαγαζί πουλάει σουβλάκι. Άμα θες να φας κινέζικο, πήγες στο διπλάνο. Τι κάνουμε τώρα.
13: Σούσι.
12: Απλά πράγματα είναι αυτά. Δεν πάω να μου ζητά το σουβλατζίδικο να φας σούσι. Ή να σου ανοίξω σαμπάνια, τον Περινιόν δεν έχω. Σωρά, να πας εκεί να σου σερβίρουν αυτό που θες να ακούσεις. Η αλακάρτη δημοσιογραφία είναι πάρα πολύ εύκολη, να ξέρεις. Άμα θες λοιπόν να ενημερώνεσαι, να παίρνεις συγκεκριμένες εφημερίδες. Να ακούς συγκεκριμένα ραδιόφωνα και συγκεκριμένες εκπομπές. Ο καθένας διαλέγει αυτό που του χαλάει, που τον ηρεμεί. Γιατί ο άλλος θέλει να ακούει πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός, πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν θα με Αυτό που σα το πει αυτό το πράγμα.
13: Θες να σου πω ένα ωραίο. Έτσι, και έχει ξεκινάει και τουριστική περίοδος. Έχουν βγει οι ποινές έως 3 χρόνια π.χ. για. Άμα δεν κόψει στην απόδειξη ταμιακή στα καταστήματα οι επιχειρηματίες, οι ελεγκτές ΑΔΕ έχουν ήδη λέει μεταβούνε στις τουριστικές περιοχές. Βγήκε και ποινή για το αν διήρησε φοριακό.
12: Τρία χρόνια. Το διάβασα πρώτα σελίδα. Τρία χρόνια. Γιατί.
13: Σκέψη που, κάνουν... που έχουμε φτάσει.
12: Δέχονται bullying, έχονται...
13: ναι.
12: Έχουν γίνει πάρα πολλά περιστατικά.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Σταμάτης, ενώ το αφεντικό του Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος δεν επηρεάζει τους οπαδούς, την καφύλα που βγάζει, δεν τη βγάζουν και οπαδοί. Ο Κοκάλης επείραξε. Φίλε μου, εμένα με έχει πειράξει πάρα πολλές φορές ο Γιαννακόπουλος και αν ακούσει αυτή την εκπομπή του, τα έχω ακούσει άπειρες φορές. Δηλαδή, όλη αυτή την περιφορά του εμένα όχι απλά με εκνευρίζει, με βγάζει όλα τα ρούχα μου. Να τον βλέπω να κάνει δάχτυλα στον κόσμο. Τι είπα να πει, αγαπάει πολύ την ομάδα, και όλοι την αγαπάνε. Δηλαδή, όποιος αγαπάει την ομάδα μπορεί να πηγαίνει και να βγάζει δάχτυλα, να πηγαίνει έξω από τα ποδητήρια και να βρει τον παίκτη μέσα και να τον καταργέται. Τι λέτε τώρα, με δουλεύετε. Η καταδίκη είναι για όλους. Απερίφραστα και χωρίς μισόλογα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο καθένας είναι εκρηκτικός χαρακτήρας. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει μια τρέλα παραπάνω στο κεφάλι και αυτό μέχρι ένα σημείο αρέσει σε πολύ κόσμο, αλλά υπάρχουν όρια. Όρια. Υπάρχει μια γραμμή κόκκινη, λεπτή. Όταν την περνάς, έχω πρόβλημα. Όποιος και να είσαι.
13: Καλημέρα.
12: Μέσα στα όρια είμαι οκ. Okay.
13: Καλημέρα, Θωμά μου. Εμένα δεν με ενοχλεί όταν ένα συνάδελφο ή οποιοδήποτε έχει τη γνώμη ότι μια διαιτησία δεν καθόρισε αποτέλεσμα. Εμένα με ενοχλούν οι συνάδελφοι οι οποίοι λένε πως εγώ δεν σχολιάζω διαιτησία. Καθότι και η διαιτησία.
12: Δεν ξέρουν τίποτα. Ναι,
13: ναι,
12: είναι, το
13: ναι αυτό. Δεν το να έχει διαφορετική γνώμη από κάποιον άλλο δεν με ενοχλεί όταν λοιπόν το βάζει και με το επιχείρημά σου διπλά. Εμένα με ενοχλεί λοιπόν αυτό ο οποίο δεν θέλει να μιλήσει για διαιτησία.
12: Στα χρόνια τη παράγκα ήταν όλα καλακομμένα. Δεν ξέρανε. Μην με ρωτά εμένα δύσκολα. Εγώ είμαι του καλού ποδοσφαίρου. Μιλάω μόνο. Με φίλε, sorry. Είναι κομμάτι του προβλήματος αυτό και πρέπει να το λύσουμε. Πώς θα γίνει.
13: Εδώ λέει ο φίλος όταν τα παίρνει ο εφοριακός, λέει τη τρώει.
12: Πω. Τα τρώει γενικώς.
13: Τα τρώει.
12: Με αυτά που λες έχεις αγγελία, προκαλείς τοξικότητα. Δεν σου μιλάει κανείς. Μίλα μου εσύ. Φιλαράκο. Αφού είσαι τόσο μάγκας να μου μιλήσεις εσύ. Να πιστεύω εσύ τόσο αγγελία. Να γελάσουμε λιγάκι. Λοιπόν, εγκρυπτώ συνάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με την Επιτροπή Διαιτησίας. Φίλε μου, τι εγκρυπτώ. Ο Παναθηναϊκός το αποκάλυψε. Μόνος του κατευθείαν.
13: Και είπε κιόλας ότι διαφωνήσανε.
12: Πήγαμε εκεί, τους ταχώσαμε και φύγαμε. Τι εγκρυπτώ. Είσαι σε καμιά εγκρυπτώ. Απευθείας βγήκε ο συνοπώνυμός μου κοντός και είπε, πήγαμε εκεί.
13: Μίλησαμε με τους ΑΔΕ.
12: Αυτό, μίλησαν αυτοί, ήταν παρόντες αυτοί, είπαμε αυτά. Γεια σας, χαίρετε. Τι εγκρυπτώ. Έτσι είναι τα εγκρυπτώ. Πολύ ξεκάθαρα και πολύ φανερά. Δεν με ξέρεις από χθες, λέει, για να με χαρακτηρίζεις. Σου έχω ετοιμάσει mail. Σύμφωνα με τη δική σου λογική, σαν Γιαννακόπουλο, καταργιόταν θάνατο και καταργιόταν. Τι λες, ρε φίλε. Τι λες τώρα, παίρνεις κανένα λιγμένο Δημήτρη από τη Λάρισα. Πού σε χαρακτήρισα. Είπα εγώ κάτι για σένα. Να στείλεις το mail σου, άμα θες κάτι πιο αναλυτικά, να το ακούσουμε. Λοιπόν, το όνομα του συναδέλφου σου, κύριε Κοντέ, ποιο είναι για σένα, λέει.
13: Άγιος Δημακός.
12: Κάποιοι δεν μπήκανε μέσα στην αρχή που κάναμε τις στάσεις και μπαίνουν τώρα. Άγιος Δημακός. Να τον ακούμε συχνότερα. Θα τον ακούμε συχνότερα.
13: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
12: Σιγά-σιγά. Λοιπόν, παιδιά, την αγάπη μας, φιλιά πολλά. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ακολουθεί ο Ηλίας ο Δερμιάνος. Τον είδα το αγόρι μας.
13: Καλημέρα.
12: Δεν ξέρω αν θα είναι μόνος του, αν θα είναι και ο Μισελ. Δεν είναι τότε το πρόγραμμα.
13: Καλημέρα, καλή ακρόαση.
12: See you tomorrow morning.
13: Bye bye.
12: Bye bye, ciao, yeah.
11: ...68 χρονών άνθρωπος και παντρεύτηκε κοσάρα...
14: ...και Ισπανίδα...
11: ...ο Λέο Ταύρος...

24 Μαΐου ο Ολυμπιακός έχει απόψε την ευκαιρία να κερδίσει και το ελληνικό πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οι Ερυθρόλευκοι και προηγούνται 2-1 στις νίκες σε συνατολικών, ενώ προστίθεται σήμερα στο ρόστερ τους πιθανότητα και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός που φιλοδοξεί να οδηγήσει τη σειρά σε 5ο τελικό έχασε ήδη τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού, ενώ εκτός προπόνηση έμεινε ο Σλούκας και θεωρείται αμφίβολη ξανά η συμμετοχή του. Επιστρέφει πιθανότητα στην 12η των γηπεδούχων ο Τσέντι Όσμαν, έστω και με ένεση. Ο τέταρτος τελικός θα μεταδοθεί από την Ερασπόρ και την Ερντίο Σπορ στις 9 το βράδυ. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα εκτίσει ο Παναθηναϊκός την ποινή της μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών που του επέβαλε η ΔΕΑΠ για την αντιαθλητική συμπεριφορά του Δημήτρη Γιανακόπουλου στον αγώνα της περασμένης Παρασκευής. Στις 50.000 ευρώ ορίστηκε το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ. Με πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε και ο Γιώργος Μπαρτσόκας για την ανάρμοστη συμπεριφορά του μετά τη λήξη του δεύτερου τελικού των play-off. Αποθεωτική υποδοχή από τους φίλους του Άρη περιμένει τον Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, πρώτη μέρα του Kill Bill ως νέος προπονητής των Κιτρίνων. Η επίσημη παρουσία της του θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε. Ο αυτοκρατόρας του μπάσκετ επιστρέφει. Είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα των οργανωμένων οπαδών του Άρη. Οι 32 ομάδες που θα χωριστούν αρχικά σε 4 ομίλους θα διεξαχθεί το επόμενο EuroCup, στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μετέωρη παραμένει η θέση της Μονακό στην Ευρωλίγκα, η οποία ανανέωσε τις συμμετοχές των Βιλερμπάν και Φενέρμπαχτσε. Η φανελά της Εθνικής Ομάδας του Κατάρ προβάρει ο Αμερικανός στάρτ Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν μετά την πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για συμφωνία 5 ετών που δέχτηκε από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Συνεχίζει όμως το φλερτ με τον Ισπανό Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού. Αρχίζει σήμερα στη Μάλτη η προσπάθεια της γυναικείας ομάδας πόλου του Ολυμπιακού να κατακτήσει ο Σέρπιος Λένι. Στις 10 το βράδυ κοντράται στα ημιτελικά του Final Four με την Ισπανική Ματαρό, ενώ δύο ώρες νωρίτερα θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στη Φερετσβάρος και την Ισπανική Σαν Αντρίου. Οι δύο ημιτελικοί θα μεταθούν από την Eurosport και το Mega News. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επέβαλε πρόστιμο 81.000 ευρώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα Πατρών για λοιπή στοιχεία όσον αφορά στο μετοχολόγιο της ΚΑΕ. Αναμένεται η κρίση της Επιτροπής για τη σχέση του Προμηθέα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλη Γιώγιο. Με 3-2 από τη Γεωργία στην Τυφλίδα ολοκλήρωσε η Εθνική Ομάδα Γυναικών τον πρώτο προκριματικό κύκλο για τον Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Τα γκολ πέτυχαν οι Χαλατσογιάννη, Θεοδωράκη και Μπουρξάιρ. Στις 18 του μήνα η εθνική μας θα μάθει τον αντίπαλό της στον πρώτο γύρο των play-off που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο. Η Εθνική Νέων νίκησε 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο Τούμπας, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του προκριματικού ομίλου της και θα συνεχίσει το δεύτερο γύρο την προσπάθειά της για συμμετοχή στην τελική φάση του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Μαρία Σάκαρη τήθηκε με 2-0 σετ 3-6-3-6 από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία και αποκλείστηκε πρόωρα από το τουρνουά τένις Queens του Λονδίνου. Η Αρτένα θα μεταδώσει σε 9 το βράδυ από το Όσλο το 6ο Diamond League του Στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και της Ελένας Τζέγκο στον ακοντισμό. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος για τους φιλάθλους στα προσεχή εντός έδρας παιχνίδια των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών για την European League του Βόλεϊ. Οι άνδρες θα αγωνιστούν στο κλειστό της Γλυφάδας με την Ισλανδία και την Βόρεια Μακεδονία στις 12 και 14 του μήνα αντίστοιχα. Οι γυναίκες θα παίξουν στο γήπεδο Νεάπολης της Λάρισας κόντρα σε Κόσοβο και Πορτογαλία 12 και 13 Ιουνίου. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνήθηκε χθες τα 150 εκατομμύρια ευρώ που τους προσέφερε η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες, εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση με πολύ επιθετικό τόνο προς την συμπολίτησά της. Το Ιράν κατήγγειλε πως οι ΗΠΑ ανακάλυψαν όλα τα εισιτήρια που είχαν πουληθεί στους υπηκόους του, αλλά θα δώσει χωρίς τη δική τους ενίσχυση στα τρία παιχνίδια της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καμία αντίδραση ως τώρα από τη FIFA για όλες τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Τραμπ. Πρωτοφανής απόφαση στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Μεξικάνικη κυβέρνηση επέβαλε τηλεργασία και κλείσιμο όλων των σχολείων τις ημέρες που θα αγωνίζεται η εθνική ομάδα της χώρας. Ο ομιλός της θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Μεξικού. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο sports.gr σε μία ώρα το επόμενο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Ηλίας Τριμώνας τώρα.

0: στο στούντιο για την επόμενη ώρα με γκολ από τα αποδυτήρια της Ερασπορ. Καλή συνέχεια.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
12: Κάποια

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ακούτε Era Sport.

Τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιάννη Μαρκόπουλου που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2023. Λέγκο είναι το υποκοριστικό της Ελένης, αλλά στην ουσία παραπέμπει στην Ελλάδα. Και λένε πολλοί, ο ίδιος δεν το είχε ομολογήσει, ότι αυτό το τραγούδι πρέπει να είναι το πιο εμβληματικό, το πιο προσωπικό του.

0: Αυτό ήταν το νόημα, αυτό που ακούσατε μόλις από την Χαρούλα Αλεξίου, την χαμένη ελευθερία του Έλληνα. Αυτό είναι το καταγγελτικό ύφος του Γιάννη Μαρκόπουλου σε αυτό το τραγούδι. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος υπήρξε από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, κινήθηκε μουσικά από το έντεχνο έως και συνθέσεις για συμφωνική ορχήστρα, δούλεψε για τον κινηματογράφο, δούλεψε για το θέατρο, δούλεψε για την όπερα, έκανε μια δική του μουσική πρόταση που λεγόταν «Επιστροφή στις Ρίζες» για να δημιουργήσει μια δική του σχολή στο ελληνικό τραγούδι. Μια πρόταση παγκόσμιου χαρακτήρα, γιατί πρόσθεσε μέσα παραδοσιακά όργανα όπως η λύρα και το σαντούρι. Στο τραγούδι που μόλις ακούσατε, το νόημα είναι ότι θα έπρεπε η χώρα μας, για να ελευθερωθεί ξανά, να πάψει να βοηθιέται από τις λεγόμενες ξένες δυνάμεις. Είναι μια έκκληση στην πραγματικότητα, αν προσέξετε τους στίχους, προς τους ξένους, τους Ευρωπαίους και όχι μόνο, να μην ξαναδώσουν καμία βοήθεια στην λέγκο Ελλάδα, γιατί θα τη χρησιμοποιεί τελικά για να δέρνει και να σκοτώνει τα παιδιά της. Και τη σχέση του ονόματος Lego με το γνωστό παιχνίδι Lego δεν έγινε τυχαία. Είναι σαν να ζητάει ο Μαρκόπουλος να μην εντοπίζουν τη χώρα μας οι ξένοι ως ένα παιχνίδι στα χέρια τους. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος θεωρούσε ότι η χώρα μας με έναν περίεργο δικό της τρόπο ζούσε πάντα ένα καθεστώς τυραννίας. Καλή σας μέρα, λίγο βαριά από την εκπομπή Γκόλα από τα αποδυτήρια, αλλά τις μνήμες ανθρώπων που βοήθησαν τη σκέψη μας πρέπει να τις έχουμε ζωντανές, γιατί όπως λέω και εγώ, για να πεθάνει κάποιος, για να χαθεί από αυτόν τον κόσμο, πρέπει να πεθάνει μέσα σου. Η Ματίνα Κανελοπούλου χαμογελαστή στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς ανήσυχος στην παραγωγή της εκπομπής, ή μάλλον έξαλλος και αυτός, όπως και εγώ με τους Αμερικανούς που νομίζουν ότι το παγκόσμιο κύπελλο είναι μια δική τους διοργάνωση, ενώ είναι της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι ανάλογες του κυβερνητικού ύφους του Ντόναλντ Τραμπ και δεν δίνει κανείς καμία σημασία στα τερτύπια της αμερικανικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον η FIFA του Gianni Infantino. Είμαστε μία μέρα πριν το παγκόσμιο κύπελλο και καταλαβαίνουμε ότι θα έχει τη στάμπα της κυβέρνησης Τραμπ, έξω ο ομαλός διαιτητής γιατί έτσι γουστάρουμε, έξω οι φίλαθλοι του Ιράν γιατί έτσι γουστάρουμε, ταλαιπωρία για την εθνική ομάδα του Ιράν επειδή έτσι γουστάρουμε. Ταλαιπωρία και για ένα σωρό ακόμα αποστολές και για ένα σωρό ακόμα ανθρώπους, απαναλαμβάνω, τσιμουδιά από την Παγκόσμια Ομοσπονδία που είναι η διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά εμείς είπαμε σήμερα θα προτάξουμε τις μνήμες μας. Έχουμε σήμερα τον τέταρτο τελικό των play-off της Basket League, που όμως στη μνήμη των φίλων του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να είναι κυρίαρχος, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2018 ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Και δεν μου το βγάζετε από το μυαλό ότι το γεγονός ότι έπεσαν οι τόνοι χθες, και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό και σήμερα, οφείλεται ακριβώς σε αυτή την επέτειο απώλειας του κορυφαίου διοικητικού παράγοντα για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού, ένα παράγοντα ο οποίος έπαιρνε πολλές χαρές από την ανασχόλησή του με τον αθλητισμό, γιατί αν θυμάστε καλά πρώτα με το ποδόσφαιρο ανακατεύθηκε τη δεκαετία του 70, στέριωσε όμως στο μπάσκετ από το 1987 και μετά, και προτείνω να θυμηθούμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα, ένα δίλεπτο, μία σειραφή των χαρών που του έδωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Το Παρίσι ήταν για μας η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να γίνει για χάρη του Παναθηναϊκού. είμαι ευτυχής που βρέθηκε ο Παναθηναϊκός να επιτύχει τη μεγάλη αυτή επιτυχία και κατά δεύτερο λόγο να κάνουμε τη μεγάλη μεταγραφή του Ντομινίκου Λίγκης. Αγωνιστήκαμε επί μήνες συνέχεια καταρχήν να τον πείσουμε να έρθει στην Ελλάδα. Διότι οι φίλοι του, οι πληροφορίες μας είναι ότι οι φίλοι του λένε θα πάει στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι άγνωστη. Και παρόλα αυτά με τη βοήθεια του Ντομινίκου Λίγκης κάναμε τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Με την τρέλα και το πάθος που έχουμε να δείξουμε στον κόσμο τι μπορεί να προσφέρει ο Παναθηναϊκός και τι μπορεί να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό. Το μήνυμα που είναι στους φίλους του Παναθηναϊκού είναι να είναι κοντά στην ομάδα, να προσφέρουν βοήθεια, αλλά πολύ πιο περισσότερο να είναι άψογοι από πλευράς ήθους και πλευράς επεισοδίων. Είναι απαράδεκτο για οποιοδήποτε φίλο του Παναθηναϊκού να δημιουργεί επεισόδια που μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες καταστάσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμεθα να είναι πάντα κοντά μας, αλλά μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Επιθυμούμε σήμερα να δυναμώσει τον Παναθηναϊκό να μπορέσει να προσφέρει αυτό που δεν είχε προσφέρει ποτέ μια ελληνική ομάδα. Να προσφέρουμε χαρά στους φίλους του Παναθηναϊκού και πολύ πιο περισσότερο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόσα χρόνια προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στον Παναθηναϊκό. Είναι γεγονός ότι έχουμε ένα μεγάλο προπονητή και ο οποίος είναι ακόμη κοντά μας και θα είναι χαρά μας να τον έχουμε όσο μπορούμε περισσότερο, τον κύριο Ομπράντοβιτς. Είναι μεγάλος επαγγελματίας και αγαπάει τα παιδιά, τους αθλητές όλους, έχει σαν παιδιά του. Πράγμα το οποίο έχουμε ενσανιστεί και εμείς και θέλουμε να είναι τα παιδιά αυτά κοντά μας και να είναι πάντα πρωταγωνιστές στο άθλημα στο οποίο αγωνίζονται. Ο αθλητισμός, εάν τον ενσανιστείς και το βάζεις μέσα στην ψυχή σου, πάντα θα τον έχεις σαν αρχή στα αθλητικά δεδομένα. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι προσέφεραν οι αθλητές του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια μεγάλες υπηρεσίες και έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι σε όλη την Ευρώπη για τις μεγάλες αυτές προσφορές που έχει προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον ελληνικό αθλητισμό.

Τώρα που θυμηθήκαμε τα λόγια του Παύλου Γιαννακόπουλου με πολύ μεγάλη έμφαση, όπως προσέξατε, στην αθλητική ατμόσφαιρα που ήθελε να υπάρχει σε όλα τα γήπεδα και πρωτίσως στο κλειστό του ΆΚΑ, όπως καταλάβατε το απόσπασμα είναι από την εποχή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, ο οποίος, θυμίζω, ο Μπράντοβιτς έφυγε από τους πράσινους όταν ανέλαβε τις τύχες της πράσινης ΚΑΕ ο γιος του Παύλου Γιαννακόπουλου, ο Δημήτρης. Ας ευχηθούμε τουλάχιστον σήμερα, λοιπόν, στο Telecom Center, όπως έχει μετονομαστεί το ΆΚΑ, να επικρατήσει το πνεύμα το δικό του.

Εδώ με την ευκαιρία, μιας και τον ακούσατε, τον Αίμνη στο Παναγιώτη Γιαννακόπουλο, να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω του Viber. Φαντάζομαι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού θα το κάνετε. Θα ήθελα τη γνώμη σας 8 χρόνια μετά την απώλειά του να συγκρίνετε τη δική του εποχή με την τωρινή, γενικότερα εννοώ και όχι απλά προσωπικά. Έλεγα λοιπόν ότι στο Viber θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Επίσης μπορείτε να στείλετε μήνυμα προσωπικό στο Messenger το δικό μου, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr και επίσης έχετε την επιλογή του γραπτού μηνύματος, του SMS όπως μάθαμε να το λέμε. Πληκτρολογείτε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160.

Είναι η μέρα μνήμης και για τις θηριωδίες των Ναζί. Και όχι μόνο στη χώρα μας, σαν σήμερα μια στρατιωτική φάλαγγα δέχτηκε επίθεση το 1944, 10 Ιουνίου του 1944, δέχτηκε επίθεση από αντάρτες και σε αυτή τη μάχη υπήρχαν 15 νεκροί, οι 6 ήταν Γερμανοί. Αντίπεινα λοιπόν των Ναζί ήταν μια πρωτοφανής θηριωδία εις βάρος των κατοίκων του Διστόμου, εκεί όπου εκτελέστηκαν απάνθρωπα 218 κάτοικοι, ανάμεσά τους 45 παιδιά και 20 βρέφη. Και αν η σφαγή του Διστόμου από τους Γερμανούς Ναζί δεν φεύγει από τη μνήμη μας, που να δείτε τι συνέβη για τους Τσεχοσλοβάκους σαν σήμερα το 1942, όταν εκθεμελίωσαν, ειλικρινά σας μιλάω, η λέξη είναι ακριβέστατη, το χωριό Λίντιτσε. Ήταν τα δικά τους αντίπεινα για την ενέδρα που είχαν στήσει οι Τσεχοσλοβάκοι αντάρτες σε βάρος του υπαρχηγού των SS, του Ράιχαν Χάιντριχ. Εκτελέστηκαν με επικεφαλή στον αντισταγματάρχη Χόρστ Μπέμε 173 άνδρες του χωριού, όλοι τους άνω των 15 ετών. 11 ντόπιοι οι οποίοι είχαν ξεφύγει την ημέρα της σφαγής συνελήφθησαν αργότερα και εκτελέστηκαν στην Πράγα, και η απόφαση που πάρθηκε, την οποία έχει αποτυπώσει πάρα πολύ πιστά η αντίστοιχη ταινία που φέρνει το τίτλο Λίντιτσε, του 2011 είναι η ταινία, εξαφάνισαν το χωριό από το χάρτη. Δηλαδή έφεραν γεροδεμένους άντρες, οικοδόμοι ήταν οι περισσότεροι, και εξαφάνισαν όχι μόνο όλα τα σπίτια του χωριού, αλλά ακόμα και τα θεμέλια τους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, εκθεμελίωσαν το χωριό Λίντιτσε. Λοιπόν, μιας και έχουμε και αλλαγή στην Κωνσταντινούπολη των Ήχων, έχει έρθει ο Νίκος Τσιπλάκης. Πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε περισσότερο αθλητικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά σύγκρουση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, Αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπεινα από την Τεχεράνη για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το Ιράν διαβεβαίωσε ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάτητες εχθρικές ενέργειες, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων, ψύχρεμες διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αρχίζει στη Βουλή η μάχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Αρνείται την εμπλοκή του ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Καθυστερήσει σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Δεν το πιστεύω. Βάλατε τραγούδι για να σημαδέψετε την ηλικία μου. Επειδή όταν ήμουν από τις ειδικά τραγουδούσε η Τάμη, τραγουδούσε αγόρι μου. Από δεκαετίες του 70 πρέπει να το τραγούδι που ακούσατε προηγουμένως.

Στα πρώτα μηνύματα που στείλατε, συγκρίνοντας την εποχή του Παύλου Γιανακόπουλου στο ελληνικό μπάσκετ με την τωρινή του Δημήτρη Γιανακόπουλου, αντιλαμβάνεστε και εσείς που δεν στείλατε μήνυμα ότι ο κόσμος βρίσκει πολύ μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι πιο χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα του Δημήτρη, που λέει ότι αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε συμπεριφορές τους, θα καταλάβουμε ότι από αγκάθι βγαίνει ρόδο και από ρόδο βγαίνει αγκάθι.

Στο μεταξύ ο Σταμάτης επηρεάστηκε από τις αναφορές μου στις φαγές του διστόμου και του τσέχικου χωριού. Τσέχικο είναι τώρα, εννοώ. Τότε ήταν η Ενωμένη Τσεχοσλοβακία. Το Λίντιτζε λοιπόν, και λέει ότι γιατί μετά από 80 χρόνια πάλι τα ίδια δεν γίνονται, με το Ισραήλ να εξαφανίζει τοπικές κοινότητες στην δική του επικράτεια και στο Νότιο Λίβανο. But now I know I'm not alone. Και είστε και κάποιοι ρομαντικοί εδώ στην παρέα μας που θυμάστε τις εποχές που πηγαίνατε στα γήπεδα, ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, παρέα με τους εντός εισαγωγικών αντιπάλους σας, δηλαδή Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή παρέα, πότε στη Λεωφόρο, πότε στο Καραϊσκάκης, πότε στα κλειστά γήπεδα.

Πριν μιλήσουμε για τον απόψινό τέταρτο, τελευταίο ή προτελευταίο τελικό των play-off, να πούμε ότι το μεγάλο γεγονός πέρα από την ανάδειξη πρωταθλητή θα το ζήσουμε την Κυριακή, γιατί η υποδοχή που ετοιμάζουν οι φίλοι του Άρη στον Βασίλη Σπανούλη θα είναι όπως μας υπόσχονται άνευ προηγουμένου. Μέχρι τώρα, Νίκο, μιλήσαμε για μεταγραφές αεροδρομίου. Εδώ έχουμε μια καινούργια συνθήκη. Μάλιστα, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης ότι θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονίας Σπανούλης στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, έτσι ώστε να είναι ενήμερος ο κόσμος και να πάει εκεί. Ενώ την επόμενη μέρα, Δευτέρα, 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδριο η επίσημη παρουσίαση του 44χρονου προπονητή, ο οποίος εκφράζει το όραμα της επιστροφής του αυτοκράτορα, όπως τον είχαμε βαφτίσει στο ελληνικό μπάσκετ, Άρη, στο διεθνές προσκήνιο, όχι μόνο στο ελληνικό. Ξεκαθαρίστηκε χθες, όπως καταλάβατε, γιατί σας το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν ίσχυαν οι φήμες περί πιθανής προαγωγής του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα. Ξεκαθαρίστηκε λοιπόν ότι Άρης και ΠΑΟΚ θα παίξουν στο νέο EuroCup, νέο γιατί θα έχει 32 ομάδες που θα χωριστούν σε 4 ομίλους των 8 ομάδων, θα υπάρχουν σειρές μετά play-off στις φάσεις των knockout, δηλαδή σειρές όπου το ζητούμενο θα είναι οι δύο νίκες, όπως και στον τελικό. Μετέωρη, όπως ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων, η Μονακό υπάρχει πιθανότητα, αν και δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, του χρόνου να έχουμε 19 ομάδες στην Ευρωλίγκα, αν δεν μπορέσουν οι μονεγάσεις και να πείσουν την Ευρωλίγκα ότι πληρούν όλα τα οικονομικά εχέγγυα για να πάρουν πάλι μέρος. Είναι η Μπεσίκτας η ομάδα που διεκδικεί την θέση της Μονακό, αλλά δεν είναι σίγουροι εκεί στην Ευρωλίγκα ότι θα την αποδεχτούν την τουρκική ομάδα. Και επειδή μπορεί να είναι λειψή η Ευρωλίγκα σε επόμενη περίοδο, να αναφερθώ και στα πιθανότητα λειψά ρόστερ τα σημερινά των αιωνίων αντιπάλων, γιατί ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, κινδυνεύει να παίξει με 10 παίκτες σήμερα. Ο Ολυμπιακός με 11, αν τελικά ο Μπαρτζόκας αποφασίσει να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τον είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια με 11. Κατέβαινε πάντα ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει τρία ζητήματα. Το ένα είναι δεδομένο, ότι θα λείπει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και σήμερα και, αν χρειαστεί, πέμπτος τελικός το Σάββατο. Ο Σλούκας φαίνεται μάλλον να έχει λιγοστές πιθανότητες συμμετοχής. Και αν τελικά ο Τσέντι Όσμαν, που θα κάνει ένεση όπως λένε για να παίξει, δεν ανταποκριθεί ο οργανισμός σωστά σε αυτή την ιατρική βοήθεια, τότε θα μείνει και αυτός έξω. Επομένως, ο Παναθηναϊκός θα κατέβει στο σημερινό αγώνα επιβίωσής του στη σειρά τελικών με 10 παίκτες μόνο.

μου επιτρέπετε αυτά τα μικρά κενά για να μπορώ λάβει να διαβάσω τα μηνύματα που στέλνετε, να κάνω και τη σχετική διαλογή. Εδώ με την ευκαιρία θα ήθελα, νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμος για όλους σας, να μάθετε πώς περίπου γίνεται το ρεπορτάζ στη σημερινή εποχή Νίκο Τσιπλάκη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παρένα που θα αναφέρω. Σε μια κορυφαία αθλητική ιστοσελίδα διάβασα χθες από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που προσπάθησε να παρουσιάσει την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού και μόνο αυτή τους τελευταίους μήνες. Διάβασα λοιπόν σε αυτό το άρθρο ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού στα play-off της Ευρωλίγκας με αντίπαλο τη Βαλένθια ήταν σχεδόν άθλια. Ο ίδιος συντάκτης τις ημέρες που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια υιοθετούσε την γραμμή του Παναθηναϊκού ότι τα στραβά αποτελέσματα οφείλονταν στην κακή διαιτησία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον ένα μήνα ως ρεπόρτερ για να μπορείς να είσαι σε σύνδεση με τις πηγές πληροφοριών στη συγκεκριμένη ομάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δεν είναι μόνο ζήτημα Παναθηναϊκού, είναι με όλες τις μεγάλες ομάδες και αυτό, να μην παρεξηγηθώ. Τη μία λοιπόν εποχή, όταν γίνονται οι αγώνες, υιοθετείς αδιαμαρτύρητα τις απόψεις της επιχείρησης αυτής, όταν όμως τελειώνει αυτός ο κύκλος αγώνων και κάθεσαι μόνος σου να στοχαστείς τι προηγήθηκε, βγάζεις ότι η εικόνα της ομάδας ήταν σχεδόν άθλια. Πετάγεται ως συνήθως ο Λουκάς Λουκάς και λέει σε μένα, αλλά στην πραγματικότητα το λέει σε εσάς, εκπλήσομαι που εκπλήσεσαι Ηλία. Όχι, εγώ δεν εκπλήσομαι, εγώ σας παρουσιάζω απλώς τις συνθήκες εργασίας, γιατί βλέπετε δεν κάνω κριτική στον συνάδελφο, τις συνθήκες προσπαθώ εργασίας να σας περιγράψω για να καταλάβετε ότι αυτά που λέγονται ή γράφονται δεν είναι απαραίτητες, μην σας πω και το αντίθετο, βγαλμένα από το μυαλό εκείνων που υπό δύσκολες συνθήκες πράγματι στη νεότερη εποχή κάνουν το ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων.

Όπως και εγώ από την πλευρά μου ως Δρυμώνας θα έλεγα, ας πούμε, και σας το είπα και χθες, σας το ζήτησα χθες, αλλά δεν είδα τα πρόκληση, το συζητάω και σήμερα, θα σας το ζητάω και τις επόμενες μέρες, όταν θα καθαρίσει το μυαλό όλων, να μου δώσετε για παράδειγμα τη δική σας εικόνα για τον Kendrick Nunn, που να επανήλθε πάλι στο προσκήνιο με την πληροφορία ότι του δίνουν 10 εκατομμύρια από το Κατάρ για να φορέσει τη δική τους φανέλα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Κατάρ σε επόμενος διοργανώσε. Να μου πείτε λοιπόν κι εσείς τι εικόνα έχετε τον Kendrick Nunn το τελευταίο δίμηνο, γιατί εγώ το βλέπω να σέρνετε.

Και για να κερδίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό και να ισοφαρίσει την σειρά σε 2-2, το δικό μου μυαλό υπαγορεύει ότι χωρίς ένα αναγεννημένο να, δεν πρόκειται να συμβεί.

Όπως και την άλλη πλευρά υπάρχει η δυσκολία του Μπαρτζόκα, το αναφέρθηκε πολύ χθες σε αυτό το ζήτημα των πολλών λεπτών που αναγκάζονται να παίξουν συγκεκριμένα πρόσωπα του Ολυμπιακού, τα συγκεκριμένα τρία δηλαδή, τρεις κολόνες αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού, οι οποίες είναι η λήψη του Ντόρσεϊ κιόλας. Ο Φουρνιέ τραβάει πάρα πολύ ζόρι ο Γάλλος, ασχέτως αν ανταποκρίθηκε με ιδανικό τρόπο στον προηγούμενο αγώνα. Ο Μιλουτίνοφ, όπως επίσης βεβαίως και ο Φεζένκοφ.

Και χθες παραδέχτηκε ο Μπαρτζόκας ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στους τελικούς, να παίζουν πάνω από 30 λεπτά αυτοί οι τρεις παίκτες, δεν είναι στις δικές προθέσεις, δεν είναι η εικόνα του Ολυμπιακού που βλέπαμε μέχρι και τους ημιτελικούς των ελληνικών play-off, αλλά είναι η ανάγκη της στιγμής. Για τον Ντόρσεϊ να πω ότι τις τελευταίες δύο μέρες προπονείται σχεδόν κανονικά, αλλά επαναλαμβάνω, ο Μπαρτζόκας θα αποφασίσει τελικά αν θα ρισκάρει ή όχι τη συμμετοχή του. Γιατί έχει χάσει πολλά παιχνίδια, στην πραγματικότητα είναι εκτός ρυθμού, χώριο ότι υπάρχει ο κίνδυνος υποτροπής.

Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, έτσι όπως σας ζήτησα, συγκρίνοντας εποχές Παύλου Γιαννακόπουλου με Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με ξεκάθαρο, με 100% υπεροχή όσον αφορά το ήθος, όπως λέτε, ή τις πρακτικές επιμερών του Παύλου Γιαννακόπουλου. Σήμερα έχουμε και άλλο Ολυμπιακό, τα κορίτσια στο πόλο να κάνουν την πρώτη από τις δύο προσπάθειες που χρειάζεται για να κατακτήσουν το Champions League στο πόλο. Παίζουν στη Μάλτα, εκεί όπου αύριο ξεκινάει τη δική του προσπάθεια η ενδρική ομάδα Ολυμπιακού. Πολύ ωραία η απόφαση αυτή που πήρανε οι διοργανωτές, δηλαδή να πάνε σε ένα μέρος και τα δύο Final Four. Σήμερα ο Ολυμπιακός, για να θυμηθούμε και το πρόγραμμα, μην μπερδευτείτε λίγο με τις ώρες, παίζει με την Ισπανική Ματαρό στις 10 το βράδυ, δηλαδή 9 έχουμε το τζάμπολ στο Telecom Center για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και στις 10 το πρώτο sprint, όπως λένε Λουκά Λουκαέ. Καλά το είπα τώρα. Το μίλησα στην γλώσσα, δεν θα σου φέρει εσείς. 10 η ώρα λοιπόν το μάτς του Ολυμπιακού με την Ματαρό, το οποίο και αυτό θα το ακούσετε από την Era Sport. Έχει ταξιδέψει στη Μάλτα ο Βασίλης Μότσης. Θα το δείτε επίσης από το Μέγκα. Οι μεταδόσεις Era Sport και Μέγκα αφορούν και στον πρώτο ημιτελικό, ανάμεσα στην Ουγγρική Φερενσβάρος και την Ισπανική Σαν Αντρέο, ένα μάτς το οποίο θα ξεκινήσει στις 8. Εν ολίγες από τις 8 μέχρι τις 11.30, αν θέλετε, μένετε σπίτι σας και βλέπετε διαρκώς αθλητικά και μάλιστα αγώνες πολύ σημαντικούς. Και Diamond League έχει το πρόγραμμα σήμερα στις 9 από την ΕΡΤ 1, παρακαλώ προσέξτε το, από την ΕΡΤ 1, γιατί η ΕΡΤ 2 δείχνει τον τελικό του μπάσκετ. Και στο Diamond League του Όσλο, που είναι το έκτο της φετινής σειράς, παίρνουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο. Λέει τώρα ο φίλος μου Παναγιώτης, εσύ λέει Ηλία, τι πιστεύεις, αν ο Ολυμπιακός αγγίξει την νίκη, δηλαδή προς το τέλος του αγώνα φαίνεται ότι θα πάρει την νίκη και το δίλο, ότι θα τελειώσει το παιχνίδι? Ναι, εγώ πιστεύω ότι σήμερα ειδικά, λόγω της μνήμης του Παύλου Γιαννακόπουλου, η ατμόσφαιρα θα είναι διαφορετική στο ΆΚΑ. Το πιστεύω αυτό. Ελπίζω να μην με διαψεύσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

Βαγγέλης θυμήθηκε το Final Four προφανώς του 2000, αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμά του. Θυμάται, λέει, τον Παύλο Γιαννακόπουλο στο Μετροπόλιο της Θεσσαλονίκη να αγοράζει τα εισιτήρια των Τούρκων για τον τελικό. Ναι, βέβαια, ο τελικός Θεσσαλονίκης το 2000, και μετά να τα πετάει από τα σκαλιά του ξενοδοχείου στους φιλάθλους που περίμεναν να βρουν εισιτήριο για τον τελικό εκείνο. Τελικός εκείνος με την Μακάμπη ήταν μια συγκλονιστική κατάσταση για τον Όδετ Κάτας, γιατί ο Κάτας, ως Ισραηλινός, συνδεδεμένος με την πατρίδα του και την Μακάμπη, αναδείχθηκε σε κορυφαίο εκείνο τελικό, Νίκο, και τελικά αποθεώθηκε και από τις δύο ομάδες. Ήταν καταπληκτικό αυτό. Δεν μπορούσαν οι Ισραηλινοί να του κρατήσουν κακία που τους στέρισε τον τίτλο. Τον λάτρευαν έτσι κι αλλιώς.

Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, δηλαδή από τα μηνύματα που έρχονται για τον Ναν, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, γιατί ξέρω και ένα σκηνικό που έχει συμβεί στο ημίχρονο του πρώτου τελικού, αλλά δεσμεύομαι, δεν μπορώ να το αναφέρω αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο. Λέει λοιπόν ο Γιώργος ότι ο Ναν μάλλον έχει χάσει το μυαλό του το τελευταίο διάστημα, τον έχουν μάθει και πώς να τον παίζουν και πώς να τον εκνευρίζουν. Παρατηρήστε, λέει, πώς παίζει όταν έχει την μπάλα στα χέρια του. Περνάνε 20 περίπου δευτερόλεπτα, εντάξει, ίσως λίγο λιγότερα, και δεν βγαίνει ουσία στην επίδεση του Παναθηναϊκού. Και πόσο διαφορετικά μπορεί να παίξει όταν του πασάρουν σωστά την μπάλα οι συμπαίκτες του, γιατί βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ελεύθερος και δεν κουράζεται. Έχεις δίκιο, Γιώργο, είναι μια διαμαρτυρία του ίδιου του Ναν. Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Αλλά το λες εσύ στο μήνυμά σου ότι αυτή η σαφέστατη αγωνιστική πτώση του Ναν οφείλεται, σε ένα ποσοστό βεβαίως, στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Και επειδή είναι πολύ ωραίο το μήνυμα του Γιώργου, θα διαβάσω και τον επιλογό του, ότι αν ήταν και διαφορετικά τα μυαλά του Ναν, θα καταλάβαινε ότι θα μπορούσε να δίνει περισσότερες assist, έτσι όπως τον αντιμετωπίζουν στην προσωπική άμυνα οι αντίπαλοι του, και αντί να βάζει ο ίδιος 25 πόντους, να αρκείται σε 10 και να δίνει άλλους 10 ή 15 στους συμπαίκτες του. Οπότε αυτό θα εξυπηρετούσε πολύ τον Παναθηναϊκό. Θα συμφωνήσω με τον Μάρκο, γιατί προηγουμένως μιλούσα για τις δυσκολίες εποχής, τις οποίες δεν τις είχαμε εμείς, Μάρκο μου, όταν ξεκινήσαμε το μπασκετικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα, το οποίο να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με τη δική μου εμπλοκή στο αθλητικό ρεπορτάζ, δηλαδή το 1985. Στην πραγματικότητα ξεκίνησε από κάποιες εφημερίδες ως ξεχωριστό ρεπορτάζ, δηλαδή να υπάρχει άνθρωπος που να κάνει μόνο αυτό, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, 83, 84, και βεβαίως φούντωσε με την κατάκτηση του Ευρώπας και το 1987. Λέει λοιπόν ο Μάρκος το μήνυμά του ότι ενώ το σόι σου δεν το επιλέγεις, τους φίλους σου μπορείς να τους επιλέξεις. Επομένως, συνεχίζει ο κρατήρας μας, οι δημοσιογράφοι μπορούν τελικά να διαλέξουν τη γραμμή που θα ακολουθήσουν. Συμφωνώ, Μάρκο. Συμφωνώ.

Δεν το ξέρω αυτό που λέει ο φίλος μου ο Ζήνωνας, ότι για την υποτροπή του Ρογκαδόπουλου φταίει η επιλογή του Άταμα να τον χρησιμοποιήσει στον προηγούμενο τελικό. Μπορεί να ισχύει, μπορεί και όχι. Και τονίζει το μήνυμά του ότι αυτή είναι η διαφορά αντίληψη που έχουν δύο προπονητές. Ο ένας δεν ρισκάρει αυτά τα πράγματα, ο Μπαρτζόκας. Θα το δούμε όμως σήμερα αυτό. Καλά μας ακροατή όσον αφορά τον Ντόρση. Ενώ ο Άταμαν λειτουργεί διαφορετικά. Σίγουρα λειτουργεί διαφορετικά. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Και μία πολύ πιο πρόσφατη είναι αυτή με τον Σλούκα. Μπαίνει και παίζει στον τρίτο τελικό. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να προσφέρει ο Σλούκας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και τώρα είναι πάλι αμφίβολος. Άρα στράβωσε αυτή η επιλογή του Άταμα.

Λοιπόν, κάποιοι αντιλαμβάνεστε ότι ο Ινάν είναι αδιάφορος. Δεν συμφωνώ μαζί σας σε αυτό που λέτε, γι' αυτό έχει πέσει πάρα πολύ η απόδοσή του. Εδώ ο Νίκος μου λέει στην επικοινωνία ότι απ' την άλλη πρέπει να δικαιολογούμε τους προπονητές με την έννοια ότι είναι τρομερή η πίεση του αποτελέσματος, επομένως κάποια ρίσκα θα τα πάρουν έτσι και αλλιώς. Αλλά πολύ σωστά ο Νίκος μέσα σε αυτήν την παρέμβαση βάζει την υπόθεση Λεσόρ, η οποία δεν είχε απολύτως καμία σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα. Δεν έγινε καλή διαχείριση στην υπόθεση Λεσόρ που από ιατρικής πλευράς, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν μια αποτυχία. Είμαι βέβαιος ότι αν ο Λεσόρ έβγαζε, εντάξει όλη τη φετινή χρονιά δεν ήταν αδύνατο να συμβεί αυτό, αλλά αν έβγαζε τη μισή χρονιά σε καλή κατάσταση, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ την ομάδα του.

0: ιστορία.
1: Ωραία, θα κλείσω με αυτή την ιστορία που μου στέλνει ο Τάσος, ο οποίος διατηρούσε περίπτερο πολύ κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και σχεδόν κάθε μεσημέρι λέει ερχόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος οδηγώντας μόνος του την CL Mercedes. Έρχεται λοιπόν, του λέω καλημέρα πρώτα να σου ζητήσω κάτι, ξέρω παιδί μου θες στήριο για τον αγώνα με την Μπαρσελόνα αύριο. Αν μπορείς του λέω, ήμουν μαζί λέει, και με ένα φίλο μου, βγάζει το μπλοκ του και μας δίνει αυτομάτως δύο εισιτήρια. Του λέει ο φίλος μου, μα εγώ κύριε Γιαννακόπουλε είμαι Παναθηναϊκός, δεν πειράζει, πήγαινε και εσύ να δεις το μάτς. Ναι, αυτά υπήρχαν στις μικρές αυτές τις ιστορίες καθημερινότητας του Παύλου Γιαννακόπουλου. Δεν έχω άλλο χρόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Δίνουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Ευχόμενοι να πάνε όλα καλά σε επίπεδο ατμόσφαιρας σήμερα στο Telecom Center και βεβαίως να κερδίσουν και τα κορίτσια του Ολυμπιακού την πρόκριση στο τελικό του Final Four στο Champions League του Πόλο.

νίκη για να οδηγήσει τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο Σεφ το Σάββατο και θα τη διεκδικήσει χωρίς τον Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Ξανά εκτός προπόνησης ο Σλούκας, αμφίβολη συμμετοχή του, πολλές οι πιθανότητες επιστροφής του Όσμαν, έστω και μένεση. Στη συνέχεια το τζάμπολ του τέταρτου τελικού σε ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτική από την ΕΡΤΙΟΣΠΟΡ. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα εκτίσει ο Παναθηναϊκός την ποινή της μίας αγωνιστικής και κλεισμών των θυρών που του επέβαλε η ΔΕΑΒ. Στις 50.000 ευρώ ρίσκε το πρόστιμο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα λόγω της συμπεριφοράς τους στον δεύτερο τελικό. Αποθετική υποδοχή από τους φίλους του Άρη περιμένει τον Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν την επίσημη παρουσίασή του το μεσημέρι της Δευτέρας. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε, ο αυτοκράτορας του μπάσκετ επιστρέφει, είναι το μήνυμα των οργανωμένων οπαδών του Άρη. Με 32 ομάδες που θα χωριστούν αρχικά σε 4 ομίλους θα διεξαχθεί το επόμενο EuroCup, στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Μετέωρη παραμένει η θέση της Μονακό στην Ευρωλίγκα, η οποία ανανέωσε τις συμμετοχές των Βιλερμπάρκεν Φερέμπαχτσε. Τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Κατάρ προβάρει ο Αμερικανός Σταρτ Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν μετά την πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για συμφωνία 5 ετών που δέχτηκε από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027 να αγωνίζεται την επόμενη πενταετία ως naturalizer στην εθνική της ομάδα. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη, συνεχίζει όμως το φλερτ με τον Ισπανό Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού. Αρχίζει σήμερα στη Μάλτα η προσπάθεια της γυναικείας ομάδας πόλου του Ολυμπιακού να κατακτήσει το Champions League. Στις 10 το βράδυ κοντράρεται στα ημιτελικά του Final Four με την Ισπανική Ματαρό, ενώ δύο ώρες νωρίτερα θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Φερεντσβάρος και την Ισπανική Σαν Αντρέου. Οι δύο ημιτελικοί θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ και το Mega News. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επέβαλε πρόστιμο 81.000 ευρώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα Πατρών για ελλειπή στοιχεία όσον αφορά στο μετοχολόγιο της ΚΑΕ. Αναμένεται η κρίση της Επιτροπής για τη σχέση του Προμηθέα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλη Γιόγιο. Με νίκη 3-2 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα ολοκλήρωσε η εθνική μας ομάδα γυναικών τον πρώτο προκριματικό κύκλο για τον Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Σκόρες της ομάδας μας η Χαλατσογιάννη, Θεοδωράκη και Μπρουξάιρ. Στις 18 του μήνα η εθνική μας θα μάθει τον αντίπαλό της στον πρώτο γύρο των play-off που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο. Εθνική νέων νίξε 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο Τούμπας, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του προκριματικού ομίλου της, παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία και θα συνεχίσει στο δεύτερο γύρο την προσπάθειά της για την συμμετοχή της στην τελική φάση του επόμενου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ 3-6-3-6 από την Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία και αποκλείστηκε προώρα από το τουρνουά Tennis Queens του Λονδίνου. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει σε 9 το βράδυ από το Όσλο το 6ο Diamond League του Στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και της Ελίνας Τζένκο στον ακοντισμό. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος για τους φιλάθλους στα προσοχή εντός έδρας παιχνίδια των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών για την European League του Βόλεϊ. Οι άνδρες θα παίξουν στο κλειστό της Γλυφάδας με Ισλανδία και Βόρεια Μακεδονία στις 12 και 14 του μήνα αντίστοιχα. Οι γυναίκες θα αγωνιστούν στο γήπεδο Νεάπολης της Λάρισας κόντρα σε Κόσοβο και Πορτογαλία 12 και 13 Ιουνίου. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνήθηκε τα 150 εκατομμύρια που της προσέφερε η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες. Εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση με πολύ επιθετικό τόνο προς την συμπολίτησά της. Η Ρεάλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Αρμπελόα και το μεσημέρι θα επισημοποιήσει την συνεργασία της με τον Special One Ζωζέ Μουρίνιο. Το Ιράν κατήγγειλε πως είπα ανακάλυψαν όλα τα εισιτήρια που είχαν πουληθεί στους υπηκόους του και θα υποχρεωθεί να δώσει χωρίς τη δική τους ενίσχυση τα 3 παιχνίδια της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καμία αντίδραση ως τώρα από τη FIFA για τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Τραμπ. Νίκη με 3-0 για την Αργεντινή επί της Ισλανδίας στην πρόβα Τζενεράλε για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπροστά σε 88.000 θεατές στο κατάμεστο Jordan Hare Stadium. Της είπα, με γκολ πέναλτι ο Μέση στο 75 έγινε ο γυρότερος σκόρε της Εθνικής Αργεντινής μετρώντας ήδη 117 τέρματα σε 199 αγώνες με τη φανέλα της. Πρωτοφανής απόφαση στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Μεξικάνικη κυβέρνηση επέβαλε την εργασία και κλείσιμο όλων των σχολείων της ημέρας που θα αγωνίζεται η Εθνική Ομάδα της χώρας. Ο ομιλός της θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Μεξικού. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο sports.gr, επόμενο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης σε μία ώρα στις 10. Συνέχεια τώρα με την εκπομπή.

0: στο 352 και τον Μπαμ Παπάζογλου στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
7: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ, από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Έρα Σπορ.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
16: Κάτσε

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
3: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Η Sheffield Football Club ήταν η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο που δημιουργήθηκε το 1857. Όμως, μόλις το 1905 έγινε για πρώτη φορά συζήτηση για τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού παγκόσμιου πρωταθλήματος από τη FIFA. Ποδοσφαιρικό τουρνουά σε παγκόσμια κλίμακα είδαμε πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 στο Λονδίνο, αλλά οι αγώνες δεν σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. 13 χρόνια αργότερα, ο Ζιλ Ριμέ εκλέχθηκε πρόεδρος της FIFA και ονειρεύτηκε όλος ο πλανήτης να ενωθεί με μια ποδοσφαιρική μπάλα, επιδιώκοντας να εκφραστούν όλοι μέσα από τη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Έτσι, το 1928, υπό την εποπτεία και προεδρία του Ριμέ, μια πενταμελής επιτροπή σχεδίασε τη δημιουργία του πρώτου παγκοσμίου κυπέλλου. Οι προτάσεις που διαδέχονταν η μία την άλλη εγκρίθηκαν και ο Μπονέ έγινε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η χώρα στην οποία αποφασίστηκε τελικά να διοργανωθεί το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ήταν η Ουρουγουάη, παρά τις αντιρρήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες απείλησαν με αποχή τους από τη διοργάνωση εάν αυτή διεξαγόταν σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τελικώς, στις 7 Ιουλίου 1930 έγινε η πρώτη κλήρωση για τους 4 ομίλους του παγκοσμίου κυπέλου, με μόλις 13 ομάδες να συμμετέχουν, ενώ 6 ημέρες αργότερα το σφύριγμα του διαιτητή Ντομίνγκο Λομπάρντι άρχισε τον αγώνα μεταξύ Μεξικού και Γαλλίας. Στο 19ο λεπτό, ο Γάλλος Λοράν άνοιξε το σκορ και έγινε ο πρώτος παίχτης που σκόραρε σε παγκόσμιο κύπελο σε έναν αγώνα που οι Γάλλοι επικράτησαν τελικά με 4-1.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα. Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Στη συντονισμένη στην Ανασπόρ πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Η ώρα είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά. Μαζί μας η ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Τσιμπλάκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Λουκάς Λουκάς, ο Μπόρις Παπαζογλουνής στο μικρόφωνο της Ανασπόρ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα να ξεψαχνίσουμε να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άλλωστε είμαστε σε περίοδο μεταγραφών και αυτά είναι που σας αρέσουν περισσότερο. Να ετοιμάζετε, να φτιάχνετε τις ομάδες, πώς θα παίξουν, ποιους θέλετε, ποιους δεν θέλετε. Όλα είναι μέσα και είναι και ευχάριστο αυτό το παιχνίδι. Αλλά για τις ομάδες είναι σοβαρό, γιατί από αυτά που θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το τι θα κάνουν μέσα στη σεζόν. Μηνύματα SMS γράφετε sport ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakier.gr, Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή στην αναζήτηση, γράφετε aerasport με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τη στο τέλος θα δείτε το σηματάκι της aerasport, στέλνετε και από εκεί το μήνυμα, στέλνουμε τις απορίες σας, αν μπορούμε να τις λύσουμε και φυσικά και τις απόψεις σας. Αλλά τώρα που είναι καλοκαιράκι, όλο και περισσότερο ωραίο θα είναι αν κάποιος είναι σε καμιά ωραία παραλία, κάτι, μας στείλει μια φωτογραφίουλα, να δροσιστούμε κι εμείς.

Ξεκίνημα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχει πάρα πολλά πράγματα, είναι σε εξέλιξη, άλλα γίνονται, άλλα δεν γίνονται, όπως είδαμε και χθες με την περίπτωση του Γιαννούλη που ο Ολυμπιακός, ενώ φαινόταν ότι έχει ένα προβάδισμα για την απόκτησή του και πάντα λέμε ποτέ δεν είσαι σίγουρος για ότι θα συμβεί, αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον του γιατί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ζήτησε περισσότερο χρόνο και αυτό ο Ολυμπιακός δεν το έδωσε, προφανώς υπολογίζοντας ότι επειδή είχε κάνει και νέα πρόταση ο ΠΑΟΚ θα έμπαινε σε μια διαδικασία που δεν είχε νόημα να το κάνει. Βέβαια αυτά τα πράγματα ξέρετε είναι σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς μπορεί να αλλάξουν, αλλά ο Ολυμπιακός βγήκε από αυτήν την υπόθεση, όπως βγήκε προημερών και από την υπόθεση του Νάι Λόπεθ. Άρα από αυτά που έχει ξεκινήσει, τελειωμένο θεωρείται μόνο του Μαφέο, του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, που αναμένεται απλά ανακοινώσει πλέον. Βεβαίως πάντα λέμε ότι οι μεταγραφές είναι σίγουρες όταν έχουν γίνει κιόλας, όταν έχουν τελειώσει, αλλά φαίνεται του Μαφέο ότι δεν μπορεί να χαλάσει. Και από εκεί πέρα είναι πάρα πολλά αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Καταρχάς να πω ειδησιογραφικά και να πάμε και από τα πιο έτσι, πρόσφατα. Από αργά χθες το βράδυ, αν τα ξημερώματα και το πρωί, υπάρχουν δημοσίευματα στην Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που ασχολείται με την περίπτωση του Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο. Είναι 24 ετών, παίζει τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Είχε εμπλακεί ή μάλλον είχε παρουσιαστεί, είχε εμπλακεί ο Ολυμπιακός και πέρσι συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν είναι κάτι που το γνωρίζω, να σου πω να το επιβεβαιώσω, απλώς το αναφέρω ως δημοσίευμα αυτή τη στιγμή από την Ιταλία. Επίσης υπάρχει, όχι βέβαια μόνο τώρα, αλλά υπάρχει τις προηγούμενες ημέρες από την Βουλγαρία ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται και με τον Πέταρ Στάνιτς, ένα παιδί 24 χρόνια. Επίσης παίζει κεντρικό χαφ και εξτρέμ, είναι επιθετικό χαφ, παίζει και στα πλάγια και πίσω από τον φορ, στη Λουντογκόρετς, με καλή, πολύ καλή παρουσία και φέτος, με γκολ, με assist. Και σύμφωνα με όσα έχουν βγει από τη Βουλγαρία, ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει με τη Λουντογκόρετς, η οποία όμως θέλει 10, όχι πιο κάτω. Αλλά για να γίνεται κουβέντα, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, θα το δούμε στην πράξη, είναι αποφασισμένος να κάνει μια τέτοια επένδυση. Βέβαια θα απαιτηθούν πάρα πολλά χρήματα. Είναι δύο περιπτώσεις που πρέπει να τις δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχουν. Άρα πάμε και στα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε, γιατί βλέπετε καθημερινά υπάρχουν εξελίξεις, καθημερινά ανοίγουν ή κλείνουν υποθέσεις, γιατί το έχω πει και από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν ασχολείται μόνο με έναν παίκτη, κοιτάει σε αρκετά μέτωπα, δηλαδή κάνει παράλληλα κινήσεις. Περιμένουν λοιπόν τις εξελίξεις ή την κατάληξη στην υπόθεση του Τσάπρα, του Λεβαδιακού, για δεξί μπακ μαζί με τον Μαφέο, και περιμένουμε και μια περισσότερη της εξέλιξης, να μάθουμε κάτι περισσότερο για τον Μορμάλ, το κεντρικό αμυντικό της Las Palmas. Ο Ολυμπιακός προχωράει και για τη θέση του goalkeeper, έχει ήδη καταλήξει στο Στουρνάρα για τρίτο goalkeeper και περιμένουμε και τις εξελίξεις στο θέμα του Πόποβιτς της του Ερυθρού Αστέρα, για να είναι μαζί με τον Τζολάκη να αποτελέσουν αυτό το δίδυμο. Και περιμένουμε επίσης να δούμε ποια θα είναι η επιλογή για τη μεσαία γραμμή μετά την υπόθεση που δεν είχε την ευτυχή κατάληξη για τον Ολυμπιακό, για τον Ουνάι Λόπεθ.

0: Και από εκεί πέρα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με παίκτες που ενδιαφέρουν άλλες ομάδες, παίκτες του Ολυμπιακού. Και αν υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Στρεφέτσα, για τον οποίο προφανώς θα γίνει μια προσπάθεια, γίνεται μια προσπάθεια να μείνει στην Ιταλία, και δεν είναι ο βασικός παίκτης του Ολυμπιακού. Αν και δεν τον είδαμε και πολύ για να έχουμε, ξέρετε, μια ξεκάθαρη εικόνα. Εγώ πάντα λέω ότι πρέπει να βλέπεις πάρα πολλά παιχνίδια ενός παίκτη και πρέπει να τον κρίνεις σε μια διάρκεια χρόνου. Αλλά από τη στιγμή που δεν κόλλησε και το παιδί να πάει και στην Ιταλία, είναι OK μια τέτοια εξέλιξη. Άρα εκεί θα, κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν άλλες περιπτώσεις παιχτών που ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε με τίποτα να δώσει, όπως για παράδειγμα τον Τζολάκη, ειδικά από τη στιγμή που κάνει δύο αλλαγές αναγκαστικά του δεύτερου και του τρίτου goalkeeper. Το έλεγα από χθες ότι αυτό το δημοσίευμα, αυτά τα δημοσίευματα για Arsenal κτλ. Είναι σε επίπεδο δημοσιευμάτων για την ώρα. Εάν προχωρήσουν, αν έχει πρόταση ο Ολυμπιακός από Premier League και ειδικά από τέτοια κλαμπ, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να κρατήσει τον Τζολάκη. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά, δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι υπάρχει πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του. Οπότε όλα αυτά είναι σε επίπεδο σενάριων. Είναι ένα καλοκαίρι, και αυτό μάλλον το καλοκαίρι, που θα έχει και πολλά τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν παίξω όπως ο Έσε, ο Μουζακίτης, ο Τζολάκης, υπάρχουν παιδιά που, για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον. Πιρόλα, ο Ρέτσος, υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός, πάντα η φιλοσοφία του, η πολιτική που ακολουθεί, είναι να δίνει το πολύ έναν παίχτη κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον από τους βασικούς. Δεν θέλει να κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ του και έχει και μια πολύ μεγάλη λογική αυτή. Και καταλαβαίνω και κάποια μηνύματα που έρχονται για το θέμα του Γιαννούλη, και επειδή υπάρχει στη μέση και ο ΠΑΟ κτλ. Να πω κάτι, γιατί το έλεγα και χθες το απόγευμα. Εγώ ποτέ δεν με διαφρόνησα στις μεταγραφές για οποιαδήποτε ομάδα, τα εντυπωσιακά, αυτό τον πήρε μέσα από τα χέρια του άλλου κτλ. Αυτό είναι ωραία για τον κόσμο, γίνεται λίγο πλακίτσα, λίγο καζούρα. Να υπάρχει ένα θέμα συζήτηση, το οποίο όμως και αυτοί θα τα ξεχάσουν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μετά θα δούμε στην πράξη τι ομάδα έχει ο καθένας. Δεύτερον, επίσης δεν υπολογίζω ποτέ ότι τελειώνει η ζωή ενός συλλόγου, μιας ομάδας, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, ακόμη και αν είναι το μεγαλύτερο όνομα που συνέστη την παρουσία του με την ομάδα, που ήταν ο αρχηγός, okay, θα έρθει η ώρα που θα φύγει από την ομάδα ή θα σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Άρα για μένα αυτά δεν είναι προβλήματα. Το μόνο ερωτηματικό που έχω, το μόνο προβληματισμό θα μπορούσε να έχει κανείς, είναι το εξής, ότι όπως και στην περίπτωση του Ναή Λόπεθ και του Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός είναι πλάκι, γιατί προφανώς είχε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι από τον Ναή Λόπεθ είναι okay, έρχεται, και για τον Γιαννούλη δεν έχει πρόβλημα κιόλας το παιδί να παίξει σε άλλη ομάδα. Αυτά του λέγανε το Ολυμπιακό. Εκεί λοιπόν, επειδή έχει ο Ολυμπιακός μια τεράστια εμπειρία ως κλαμπ στις διαπραγματεύσεις, θεωρώ ότι θα πρέπει να το καταλάβει καλύτερα, να το έχει διασφαλίσει καλύτερα, να μην έρθει κάποια στιγμή ο Ναή Λόπεθ και να πει: Α, ναι, ξέρετε, είναι παράγιο αυτό, πώς να φύγω από την Ισπανία και όλα αυτά. Που γίνονται, να ξέρετε, στην Ισπανία, στο έχω πει και άλλες φορές. Μην κοιτάτε μόνο οι παίκτες στην Μπαρσελόνα, Ρεάλ, γενικώ στα μεγάλα ονόματα. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να παίζουν σε μια μικρομεσαία ομάδα ή και σε μια ομάδα που δεν θα ξαναξω εγώ παίξει Ευρώπη. Και σου λέω: Εγώ προτιμώ να είμαι εδώ από το να πάω Ελλάδα. Άλλο να πάω σε ένα μεγάλο ποτάσμα, ναι. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να βλέπεις, να ξέρεις τι θέλει ένας ποδοσφαιριστής, να καταλαβαίνεις. Και ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ εμπειρός ως κλαμπ για να μπορεί να διαχειριστεί και να καταλάβει και τους ατζέντες των παικτών με τους οποίους συνεργάζεται πάρα πολλά χρόνια. Ειδικά του Ναή Λόπεθ, ο Ιμπάνιαθ είναι μάνατζερ του Μέντι Λίμπαρ, μάνατζερ του Βαλβέρδε, έχει κάνει δουλειά στο Ολυμπιακό μαζί του, όπως και φυσικά και με τους εκπροσώπους του Γιάννου. Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλαβαίνεις πού μπορεί να πάει το πράγμα και αν υπάρχει ο κίνδυνος να μπλέξεις σε μια υπόθεση που εσύ δεν θες να μπεις. Τόσο απλό είναι. Και είναι και δικαίωμά σου. Και τι καλύτερη πάσα τώρα για να πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
0: Άντε για να το συνδέσουμε. Για πες, κάτι πήγε σε
1: δίπλα. Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Καταρχάς, επειδή έλεγα τον Ολυμπιακό Γιαννούλη, τι προκύπτει από τον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη, είναι το πρώτο που σε ρωτάω, για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση.
1: Ναι, ναι. Από τον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη προκύπτει ότι υπάρχει βέβαια ένα σοβαρό ενδιαφέρον, αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε, ο Γιαννούλης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, προέρχεται από τον ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και πάντα κρατά την επαφή του με την ομάδα. Άλλωστε και τους τελευταίους μήνες είχε για να παρακολουθήσει κάποιους αγώνες. Αυτό που βγαίνει από το ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχει μια πρόταση στην Augsburg για 3 εκατομμύρια, συν 1 εκατομμύριο ακόμη με τη μορφή μπόνους. Είναι σίγουρα σοβαρή αυτή η πρόταση που έχει γίνει. Άρα θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις, ενδεχομένως για να κλείσει ένα θέμα που πραγματικά είναι σημαντικό. Μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο το μοναδικό όνομα παίκτη που ακούγεται για τον ΠΑΟΚ εδώ και καιρό είναι του Γιαννούλη. Για άλλες θέσεις δεν ακούγονται συγκεκριμένα ονόματα, αλλά για τον Γιαννούλη είναι γνωστό ότι και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει. Εντάξει, τα ξέρεις και εσύ, Μπάμπη, υπήρχε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, το οποίο τελικά έπρεπε μάλλον να υφίσταται. Η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι σοβαρή. Θα έλεγα ότι φαίνεται πιθανό να κλείσει αυτή η
0: πρόταση. Μα δεδομένου, Γιάννη, δεδομένου ότι ο ίδιος θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, δεδομένου ότι αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός, δηλαδή αν δεν αλλάξει κάτι, ο Ολυμπιακός έχει βγει από το παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Πού να πάει. Εκτός, εκτός αν πιεστεί και από την Augsburg, γιατί η Augsburg θέλει, το ξεχνάμε αυτό, θέλει λεφτά. Και δεν την ενδιαφέρει αν θα πάει στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ ή σε κάποια άλλη ομάδα. Τα λεφτά της θέλει η Augsburg, η κάθε Augsburg. Εκεί είναι μόνο ένα θέμα. Αλλά αλλιώς δεν υπάρχει αντίπαλος που λέμε για να, αυτή τη στιγμή για τον Γιαννούλη.
1: Απλά πάντα και μια επιφύλαξη. Δεν ξέρεις, μπορεί να υπάρξει μια σφήνα από μια ομάδα, ναι, όχι απαραίτητα ελληνική, να υπάρχει μια καλή πρόταση από μια άλλη ομάδα στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, το λέω επειδή θέλει το παιδί, από ό,τι έχουμε καταλάβει, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λέω, αν έχει αποφασίσει να γυρίσεις.
1: Ναι.
0: Okay. Από την άλλη, αλλά βέβαια, καλά κάνεις, γιατί δεν ξέρεις ποτέ αύριο τι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ λέει 3-1, 3 εκατομμύρια και ένα με μπόνους. Μπορεί να εμφανιστεί μια άλλη ομάδα από ένα μεγάλο πρωτάθλημα της Ευρώπης και να πει εγώ δίνω 5 εκατομμύρια και τον θέλω, και να κάνει και μια πρόταση στον παίκτη και να αλλάξουν τα δεδομένα. Πάντως θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πιθανό το σενάριο της επιστροφής του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ.
0: Και έχουμε και επιστροφή Σάντος.
1: Επιστροφή. Έχουμε κάποιες συζητήσεις. Επιστροφή. Βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι έχουν αναλάβει πόστα αθλητικού, τεχνικού διευθυντή, ο Λεωμάτος, ο Αντρέ Βιερίνια. Με το Σάντος έχει γίνει μια συζήτηση για έναν διαφορετικό ρόλο, έναν ρόλο στρατηγικού συμβούλου, έναν ρόλο που δεν θα τον θέλει απαραίτητα στην καθημερινότητα της ομάδας. Όντως φαίνεται ότι έχει γίνει μια τέτοια συζήτηση, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Εντάξει, ο Σάντος είναι μια προσωπικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, άρα καταλαβαίνουμε και για τον ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ έκανε καλή δουλειά, έκανε πάρα πολλούς φίλους. Άρα λοιπόν το κρατάμε και αυτό. Δεν είναι ένα απίθανο σενάριο εφόσον προχωρήσουν αυτές οι συζητήσεις. Αν και είπαμε, έχουν αναλάβει και κάποια πόστα πλέον ο Μάτος. Δεν ξέρω δηλαδή και τι ακριβώς ρόλο θα είχε το να πεις ότι θα είναι στρατηγικός σύμβουλος και λοιπά. Δηλαδή το να πεις, να βάλεις μια ιδιότητα είναι εύκολο. Το θέμα είναι μετά
0: το πρακτικό, το πρακτικό μέρος.
1: Το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, να μην υπάρχουν και αλληλοκαλύψεις κατά κάποιο τρόπο.
0: Βάζουμε μια ανωτελία, γιατί πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Κρατάμε όμως ότι ο ΠΑΟΚ οι πρώτες του κινήσεις είναι να βάλει ανθρώπους από το χώρο σε θέσεις κλειδιά, να λέει να οργανώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα με πρώην δικούς του παίκτες, αλλά παιδιά του χώρου εννοώ. Και θα πάμε και στο κρίσιμο ερώτημα που θα σου κάνω αμέσως μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, 8 συλλήψεις μεταξύ τους και ο φερόμενος αρχηγός. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στην διπλωματική οδό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Πλήγματα της Τεχεράνης σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Ψύχρεμες οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αρχίζει στη Βουλή η μάχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Νέα διάσωση 41 μεταναστών που επέμβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί ο Κοπέρνικος σε έκθεση του που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter αντλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της αντλίας θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο Σίτι. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Μουντιάλ 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Και εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιάννη Βοητσίδη. Πριν δώσω πάλι το λόγο στο Γιάννη, να πω ότι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και για το Μαφέο επιβεβαιώνεται και από το εξωτερικό με την επιπρόσθετη πληροφορία ότι θα βρίσκεται στη χώρα μας σε μία εβδομάδα, 17 του μήνα, για να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Γιάννη, το καυτό ερώτημα καταλαβαίνεις ποιο είναι.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, για να το πούμε ξεκάθαρα, υπάρχει θέμα, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο ΠΑΟΚ προπονητή? Το πούμε ούτε ξέρεις γύρω-γύρω το αυτό και τα λοιπά. Υπάρχει τέτοιο θέμα?
10: Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση, γιατί αν δεν υπήρχε, νομίζω ότι θα ήταν και πάρα πολύ απλό εδώ και τόσο καιρό κάποιος από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τοποθετηθεί και να πει τι συζητάτε για προπονητή. Έχουμε προπονητή, έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Αυτό το λέει ο Λουτσέσκου από την πλευρά του, ότι εγώ έχω ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Αλλά και ο Λουτσέσκου, όπως έχουμε δει στις δηλώσεις του, λέει έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά η ομάδα είναι αυτή που αποφασίζει και λοιπά και λοιπά. Από τον ΠΑΟΚ δεν έχει βγει κάτι εδώ και καιρό, δεν υπάρχει μια τοποθέτηση.
9: Είναι και αυτό, Γιάννη, ότι δεν πήγε, δεν ήταν παρόν στη σύσκεψη, στη συνάντηση μάλλον Σαββίδη, Μάτος, Βιερίνια.
10: Ναι, νομίζω ότι κάτι λέει και αυτό, αν και όχι απαραίτητα, έτσι δηλαδή.
9: Ναι, θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα.
10: Των ανθρώπων που δρομολογούν κάποια πράγματα και στο κάτω-κάτω, εντάξει, άλλο ο προπονητής και οι παίκτες, θα μπορούσε, ανέλαβαν ο Μάτος και ο Βιερίνια, να γίνει μια πρώτη συνάντησή τους με τη διοίκηση, έτσι όπως έγινε με τον Ιβάν, τον Νίκο και τον Γιώργο Σαββίδη. Αυτό που μόνο του δεν λέει κάτι, αλλά αν το συνεκτιμήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα, νομίζω ότι φαίνεται πως υπάρχει θέμα Λουτσέσκου, ότι μάλλον επικρατεί η σκέψη για αλλαγή. Από την άλλη βέβαια μπορεί να πει κανείς, πλέον είναι ο Μάτος, είναι ο Βιερίνια, αυτοί είναι παιδιά του Λουτσέσκου κατά κάποιο τρόπο, συνεργάστηκαν ιδανικά, έτσι κέρδισαν τίτλους, θα μπορούσε να υπάρχει μεταξύ τους μια πολύ καλή χημεία, έτσι, αθλητικού, τεχνικού διευθυντή και προπονητή, αλλά φαίνεται ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Εντάξει, τώρα για ονόματα, ένα που έχει ακουστεί είναι του Καρσέδο, του Ισπανού, της Σπαρτάκ Μόσχας, που είχε με την Πάφο μια καλή πορεία και στη League Phase του Champions League. Δεν έχει νόημα όμως να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω ότι πλέον, σήμερα, αύριο, θα πρέπει να υπάρχει μια τοποθέτηση, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί στο κάτω-κάτω είμαστε πλέον στις 10 του μήνα. 29 Ιουνίου φεύγει η ομάδα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι σε 2 εβδομάδες θα πρέπει να ξεκινήσουν και κάποιες προπονήσεις στην Ελλάδα πριν από την αναχώρηση για την Ολλανδία.
9: Έχει να τρέξει και μεταγραφικά, έχει πράγματα. Έχει πράγματα πάνω.
10: Είναι και τα μεταγραφικά. Ωραία. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να φέρνεται άλλο.
9: Προφανώς.
10: Θα πρέπει να,
9: θα δούμε,
10: να ξεκαθαρίσει.
9: Θα δούμε, θα δούμε.
10: Οπότε στο Βιερίνια έχουν πιάσει δουλειά. Ήταν και χθες στην Τούμπα στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας νέων. Και από εκεί και πέρα, ναι, νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα
9: social, αυτή η εβδομάδα. Έβλεπα στα social πάντως και μέχρι και Πάμπλο Γκαρσία που φύγει από ΑΠΟΕΛ. Αλλά έχουμε πράγματα. Έχουμε... Κάτσε να δούμε πρώτα τι θα αποφασίσει ο Σαββίδης στο θέμα προπονητή. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
10: Γεια σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για τους φίλους που, ο φίλος που περιμένει, ο Δημήτρης, για ΑΕΚ, είπατε τώρα θα πούμε. Μίλτος Ροδοσίου, έλα, καλημέρα Μίλτο.
11: Καλημέρα Μπάμπη.
9: Ο κόσμος περιμένει, καλά, όλα καλά. Περιμένει ο κόσμος, η ΑΕΚ δεν έχει λόγο να βιάζεται, έχει κάνει μεταγραφή, κινείται μια χαρά ή τουλάχιστον φαίνεται ότι τα έχει βάλει σε μια τάξη με Ριμπάλτα, Νίκολιτς, οκ, πάει το σχέδιο. Περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις, αλλά όλο και περισσότερο στην κουβέντα. Τι θα γίνει, θα τον ανανεώσει από τώρα τον Πινέδα, τον Γιώβιτς, που δεν λήγουν τα συμβόλαιά του, για του χρόνου είναι. Οπότε ναι, βάλτε σε μια σειρά και πες μας τι γίνεται.
11: Ένα-ένα τα θέματα καταρχάς.
9: Έτσι.
11: Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει το περιθώριο γιατί παίζει 19 Αυγούστου προκριματικά.
9: Σωστό.
11: Champions League στα play-off. Οπότε έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή της. Έχει ένα βασικό κορμό, έχει αποκτήσει ήδη μια πολύ καλή, έτσι, μεταγραφή των Ζουμπκόφ για να τους ανεβάσει το επίπεδο ένωψη της συμμετοχής της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν εκκρεμότητες με συμβόλαια που λήγουν του χρόνου. Έτσι, έχει κάνει πρόταση στον Πινέδα, στον Γιώβιτς και στον Τίλιο. Καταρχάς, περιμένει το επόμενο διάστημα της απαντήσης του Γιώβιτς για συμβόλαιο μέχρι το 29, όπως και για τον Τίλιο. Μέχρι το 29 και η πρόταση για τον Πινέδα είναι για να παραμείνει περισσότερα χρόνια στην ομάδα με αυξημένες αποδοχές, κοντά στο 1.850 καθαρές αποδοχές συν μπόνους. Ο Πινέδα θέλει λίγο παραπάνω, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αν βρεθεί χρυσή τομή, έχει καλός ιδάλος. Έτσι κι αλλιώς γράφουν συνέχεια στο Μεξικό και τα προηγούμενα χρόνια Monterrey, διάφορες ομάδες, γιατί έχει πάει και ο Αλμέιδα και ούτε τον θέλει, αλλά για το Μεξικό και για το MLS υπάρχει ρήτρα αποδέσμευση στην ΑΕΚ 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Πινέδα. Όποιος θέλει, καταβάλει τα 8 εκατομμύρια ευρώ και έχει δικαίωμα να τον αποκτήσει. Αλλά η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να παραμείνει ο Πινέδα, είναι ανοιχτός και ο μάνατζερ του για συζητήσεις, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά το Μουντιάλ. Δεν πρόκειται να απαντήσουν τώρα. Είναι λογικό, το μυαλό του παίκτη είναι συγκεντρωμένο στην εθνική Μεξικού, οπότε Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άμεση απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ κινείται για την απόκτηση τουλάχιστον 2 με 3 ποδοσφαιριστών το επόμενο διάστημα. Και αναφέρομαι σε στόπερ, σε χαφ, που ούτως ή άλλως τον ήθελε και από πέρσι, που θα ανεβάσει την ποιότητα της ομάδας στη μεσαία γραμμή και θα αποτελεί και εναλλακτική έτσι, με Μαρίν και Πινέδα. Θέλει ένα ακόμα χαφ έτσι, για να δώσει μεγαλύτερη όθηση, να έχει τρεξίματα, να έχει ένταση, να έχει ποιότητα στο παιχνίδι της. Και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή, μέχρι τέλος του μήνα, πιστεύω ότι θα κάνει ακόμη μία μεταγραφή. Ο Ριμπάλτα τρέχει αυτές τις εξελίξεις. Οπότε θα έχουμε νεότερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και όπως είπαμε, είμαστε σε αναμονή για να δούμε τι θα γίνει με τις προτάσεις που έχει κάνει για τις ανανεώσεις συμβολέων. Επίσης, περιμένει και προτάσεις η ΑΕΚ, ειδικά για τον UBC.
9: Μπράβο, αυτό θα σα ρωτήσω τώρα με την απόκτηση του Ζούπκοφ και την παρουσία του. Κοϊτά και τον τρόπο που παίζει ο Νίκολης. Ναι, υπάρχουν κάποια παιδιά που είτε. Πώς να το πει, σπεϊσεύουν. Δεν παίζει πολύ ο Ηλίας, τώρα μην γελιόμαστε. Ένας παίκτης που έχει βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ στο παρελθόν. Ένας παίκτης με χαρακτηριστικά, με προσόντα, αλλά δεν δείχνει να έχει χώρο στο ρόστερ. Και ο Γιούμπης είναι μια μεγάλη μεταγραφή, μια μάλλον μεταγραφή, θα πανίρα να το πω διαφορετικά για την ΑΕΚ, που όμως επίσης δεν φαίνεται να είναι στο βασικό ρωτήσεων. Οπότε είναι λογικό να ψάχνει ή να θέλει να είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο προτάσεων.
11: Έτσι, έτσι είναι. Ο Ηλίας τον βοήθησε τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι δεν έπαιξε πολύ. Είναι κλασικός εξτρέμ. Δεν παίζει με αυτόν τον τρόπο ο Νίκολιτς. Χρησιμοποιήθηκε σε αρκετά παιχνίδια ως αλλαγή. Άλλες φορές έπαιξε καλά, άλλες φορές δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Γενικά έχει αστάθεια και στο ψυχολογικό κομμάτι ο Ηλίασον. Οπότε βλέπει ο Μάρκο Νίκολιτς ότι δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω του και είναι στη βιτρίνα ουσιαστικά για πώληση και προσδοκούν να έρθει μια καλή πρόταση για να τον πουλήσουν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως και τον Λιούμπισης που η Άγκη δαπάνησε 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Έκανε κάποια καλά μάτς, βοήθησε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και αυτός είχε αστάθεια στην απόδοσή του και στην ψυχολογία του, οπότε δεν είναι δηλαδή στις πρώτες επιλογές του Νίκολη.
9: Δεν ξέρω τώρα, ναι, για πέστε.
11: Είναι προς πώληση, είναι προς πώληση.
9: Ναι. Ήθελα να πω για το Λιούμπισης.
11: Ένα ποσό γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ και για τους δύο. Για να τους αποδεσμεύσει.
9: Είχα να πω για το Ubisoft. Εντάξει, ο παιδί μου φύγει κιόλας, θα δούμε την πορεία του σε άλλη ομάδα. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι δεν ξέρω αν έχει ξεκάθαρα πού πρέπει να παίζει αυτό το παιδί. Δηλαδή τον έχουμε δει αριστερά, τον έχουμε δει, τον είχε βάλει μπακ, είχε τρελαθεί στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Εκεί δεν τον έβαζαν και είχε, δεν ήθελε να φύγει. Στην ΑΕΚ τον έχουμε δει στα άκρα, κεντρικό. Δηλαδή, όλοι ψάχνουν να του βρουν μια θέση που αυτό κάτι δείχνει. Άντε, ο ένας κάνει λάθος, εννοώ ο προπονητής. Άντε, ο άλλος. Δεν γίνεται όλοι. Κάτι συμβαίνει με αυτό το παιδί για τη θέση του. Αυτό θα μας μείνει. Ενώ είναι ωραίο, έχει ωραίο πόδι, αριστερό, αυτό πάρσιμο μπάλα σου.
11: Διαβάζει το γήπεδο, ναι, ναι. Περιοχή.
9: Κάτι. Okay, συμβαίνει. Συμβαίνει.
11: Έπαιξε αριστερό μπακ, δεν του αρέσει. Έπαιξε αμυντικό χαφ, δεν είναι το στυλ που
9: είναι. Δύσκολο
11: να... μόνο. Για μένα πρέπει να παίζει πίσω από τον επιθετικό. Αν παίζει 4-2-3-1, είναι σαν δεύτερος επιθετικός, σαν ελεύθερος παίκτης που μπορεί να πατάει περιοχή. Okay. Έχει παίξει και δεξιά όμως.
9: Δύσκολο θα βρει εκεί θέση.
11: Γι' αυτό λέω, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί είναι λίγο παστατού ο τρόπος που παίζει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ότι δεν σε εμπνέει γιατί δεν έχει σταθερή απόδοση, όποια θέση και να παίξει. Δηλαδή, μπορεί να κάνει ένα καλό μάτι και μετά να χαθεί σε άλλα τρία. Δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς να έχει συνεχόμενη ροή αγώνων για να αποκτά αυτοπεποίθηση και να βοηθάει και την ομάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται παίκτες που να είναι εν δυνάμει βασικοί και να μπορούν να προσφέρουν άμεσα και να ανεβάζουν το επίπεδο του συνόλου συνολικότερα, διότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, θα είναι μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός του χρόνου. Υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις, αλλά κυρίως είναι για την Ευρώπη που θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω για να μπει σε όμιλο Champions League.
9: Ναι, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση.
11: Είναι ευρωπαϊκό όμιλο, αλλά.
9: Είναι μεγάλη πρόκληση και είναι και ευκαιρία, θεωρώ.
11: Βέβαια, και οικονομική. Και
9: όχι, όχι, το λέω και για.
11: Ναι. Ήταν πολύ ωραίο πάντως το βίντεο που ανέβασε χθες η ΑΕΚ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας της επέκτασης του συμβολέου μέχρι το 2029 με τον Νίκολιτ, που ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι είμαστε μια όμορφη συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων. Και αμέσως εμπνεύστηκαν από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη ΠΑΕΑ, και ανέβασε ένα επικό βίντεο με τον Νίκολιτ να είναι ο μαέστρος της ορχήστρας και από κάτω οι παίκτες να παίζουν βιολιά, βιολεντέλο και διάφορα άλλα όργανα. Δηλαδή,
9: ωραία.
11: Μια ορχήστρα όλοι μαζί. Ήταν ωραίο, ήταν εμπνευσμένο.
9: Έγινε, Μίλτο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Καλή συνέχεια.
9: Να... Καλημέρα. Και μια και λέγαμε το Μίλτο για το και πρόκληση και ευκαιρία. Με τα σημερινά δεδομένα, η ΑΕΚ για τα play-off θα έχει πιθανότητα να αντιπάρει σαν στους ανίσχυους στα play-off, αλλά θα έχει Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Celtic, Σλόβαν Πρωτισλάβα, Μπατζλάβας και Λεχ Πόσναν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι απίθανο. Δηλαδή είναι πολύ, πώς να το πω, πάρα πολύ δύσκολο το να, με όποιον και να κληρωθεί, να μπει στη League Face του Champions League. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα. Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, περιμένουμε και εκεί τις κινήσεις μετά τον Ίστρουπ, ξέρω εγώ, τις συζητήσεις που γίνονται, ποιοι θα έρθουν. Έχουμε ναι, κάτι να πούμε και... παραπάνω.
12: Τα λέγαμε και χθες και νομίζω ότι εστιάζεται ο Παναθηναϊκός κυρίως σε 2-3 σημεία, τα οποία είναι πολύ πομπικά, τουλάχιστον για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αναφέρομαι στους παίκτες που χρειαστεί σίγουρα να πάρει στη μεσαία γραμμή και θα χρειαστεί σίγουρα να δει τι θα κάνει με την υπόθεση και του τον στόπερ, αλλά κυρίως και του τερματοφύλακα. Το θέμα του τερματοφύλακα είναι πιθανό το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να μην πάει σε άμεση μεταγραφή αν δεν βρει αυτό που θέλει. Διακαεί στόχος και ήταν ο Οδυσσέας ο Βλαχοδήμος, αλλά φαίνεται ναι. ότι ο Βλαχοδήμος έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιον τρόπο μπορεί ο Παναθηναϊκός να το σπάσει.
9: Ήταν εξ αρχής βέβαια δύσκολο, έτσι το ξέραμε αυτό. Δεν είναι κάτι
12: το ξέραμε, ναι, αλλά εξαρτάται κυρίως και από την επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν ο ποδοσφαιριστής έδινε το πράσινο φως και έλεγε, ξέρεις, αύριο το πρωί ότι έρχομαι στον Παναθηναϊκό, θα βρισκόταν ένας τρόπος για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση με τη Newcastle και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάει να παλέψει αυτή την υπόθεση για να μπορέσει να κάνει δικό του το Βλαχοδήμο. Άπαξ και αυτό το πράγμα δεν γίνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή. Δηλαδή υπάρχει μια στάση αναμονής, νομίζω πολύ λογικό για την πλευρά του παίχτη για να δει τι θα κάνει. Δεν θα αποκλείσω το σενάριο Μπάμπη Παναθηναϊκός να ξεκινήσει να πάει με Κότσαρη και Τσάβες. Κυρίως τα πρώτα παιχνίδια και να περιμένει να δει να πάει να κάνει μια καλή επιλογή, μια καλύτερη επιλογή τερματοφύλακα αργότερα. Δηλαδή μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού.
9: Ναι.
12: Να δούμε δηλαδή να ξεκινήσει η προετοιμασία με τους δύο. Με Κότσαρη και Τσάβες. Από εκεί και πέρα μετά να κοιτάξει να δει πώς θα είναι η αγορά τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα να δει πώς θα απορρευτεί. Δηλαδή να πάει να κάνει μια κίνηση μεγάλη για να πάρει ένα τερματοφύλακα βασικό τότε. Αν δεν βρει αυτό που θέλει τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Άλλα δύο θέματα είναι του Καμαρά και του Γένσεν. Παναθηναϊκός θέλει αφότερους και τους δύο ποδοσφαιριστές. Και τον Καμαρά έχει κάνει μια μεγάλη πρόταση στα Λερουά. Και νομίζω ότι όπως είναι λογικό και το ξέρεις, σε καθημερινή βάση μπαίνουν διάφορα ονόματα στο τραπέζι. Ακούστηκε η περίπτωση του Κότσα, του Κώστα του Τζιμίκα για την αριστερή πλευρά. Δηλαδή να κάνει πάνω μια πρόταση στο Τζιμίκα για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Είχαμε μιλήσει για την υπόθεση του Ζαγαρίτη. Ο Ζαγαρίτης, ο οποίος ήταν λίγο πιο πολύπλευρο το θέμα του, δηλαδή ο Παναθηναϊκός αν προχωρούσε σε αυτή την υπόθεση, αν προχωρήσει σε αυτή την υπόθεση, έχει να κάνει και με την ευρωπαϊκή λίστα, γιατί έχει ένα ζήτημα ο Παναθηναϊκός εκεί. Δεν έχει δηλαδή γηγενείς
9: προσωπικούς. Όλοι ψάχνουν. Ναι, ναι, και κοιτάνε ακριβώς. Και τα πρώην παιδιά τους που κάπου έχουν πάει και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
12: Δεν έχει δηλαδή παιδιά τα οποία μπορεί να τα βάλει.
9: Απλά για το Τζιμίκα να ξέρεις ότι το έχω ψάξει λόγω Ολυμπιακού, δηλαδή ξέρεις που λέγεται όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι, αλλά νομίζω όχι. Θέλει να μείνει, να έχει ευκαιρία στη Λίβερπουλ ή να μείνει σε ένα από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα.
12: Το βλέπω λογικό.
9: Να, όχι. Ο άλλος, ας πούμε, Γιαννούλης, λέει θέλω να γυρίσω. Το έχει πάρει απόφαση.
12: Το βλέπω λογικό.
9: Ναι, ναι, άλλος σκέφτεται έτσι, άλλος σκέφτεται. Δηλαδή είναι καθαρά προσωπική.
12: Και σου είπα πριν ξεκίνησα ότι λέω ότι ακούστηκε ναι. ή θα ακουστούν διάφορα, ξέρεις.
9: Ναι, μα αν τεθεί θέμα επιστροφής του στην Ελλάδα, εννοείται θα είναι διαφορετικές ομάδες. Γιατί είναι, είναι λογικό.
12: Ακριβώς.
9: Πολύ λογικό είναι.
12: Λοιπόν, αυτά τα θέματα στα τηλεοπτικά τα είπαμε και νομίζω ότι πλέον όλοι περιμένουμε να ξεκινήσουν σιγά σιγά υποχρεώσεις.
9: Και να έχουμε και κάτι πιο χειροπιαστό.
12: Και να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Δεν ξέρω γιατί καθυστερεί να σου πω την αλήθεια η παρουσίαση του Μίστρου.
9: Ναι.
12: Δηλαδή,
9: τι είναι, είναι να υπάρχει θέμα. Όχι,
12: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τεχνικό είναι το ζήτημα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ξέρω ποια μέρα εννοώ θα γυρίσει. Ναι, ναι. Θα έρθει. Δεν ξέρω ποια είναι η μέρα που θα. Ακριβή μέρα, δηλαδή μέσα στο τέλος αυτής της εβδομάδας υπολογίζω και να ξεκινήσει όλη η διαδικασία παρουσίασης και αυτά λίγο πριν την έναρξη της χρονιάς, καταλαβαίνεις.
9: Άρα δούμε.
12: Ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα. Έχει λυθεί η ιστορία. Αυτό ο άνθρωπος τρέχει τον Παναθηναϊκό κανονικά, τρέχει τα θέματα και θα είμαστε στην επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά που θα ξεκινήσει και η προετοιμασία.
9: Άρη εδώ είμαστε, οτιδήποτε προκύψει.
12: Εδώ. Έγινε, Παπί.
9: Θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα. Σας ευχαριστούμε και εσάς, γιατί έχετε στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και από παραλία, αλλά και όχι μόνο. Ωραία, μας αρέσει. Λοιπόν, αν ο Μπότης φύγει από τον Ολυμπιακό, ναι, έχει φύγει. Είχε λήξει συμβόλαιο και δεν ανανέωσε. Και πάμε ξανά Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ Άρη, ο Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Έλα Τάσο, καλημέρα.
13: Καλημέρα Παντή, καλημέρα σε όλους.
9: Τι γίνεται?
13: Ηρεμία, αν εξαιρέσουμε την χθεσινή είδηση για τον Παβισίτς, καθώς ήρθε αυτή η επιστολή, να το πούμε, από την FIFA, για τον Πάβηση, της οποίος αξιώνει, έχει δικαιωθεί για 180.000 ευρώ. Είναι μια περίπλοκη περίπτωση. Ήταν δανεικός, είχε πάει στη Σαράγεβο, είχε υπογράψει συμβόλαιο. Το Άρης του είχε καταβάλει τα χρήματα. Είχε ζητήσει τη διαφορά των χρημάτων που έπαιρνε στον Άρη με βάση το συμβόλαιό του και με αυτά που πληρωνόταν στις ομάδες του, ήταν δανεικός. Προκύπτει ένα ποσό των 180.000 ευρώ, το οποίο είναι ο Άρης υποχρεωμένος να το καταβάλει. Γι' αυτό θα πάει στο ΚΑΣ, θεωρεί ότι θα δικαιωθεί. Είναι ακόμα μια υπόθεση η οποία προκύπτει. Θεωρούν τον Άρη ότι είναι λανθασμένα. Πήρε η FIFA αυτή την απόφαση με βάση τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε ελάχιστα στον Άρη και από την ημέρα που ήρθε και δεν μπόρεσε να κάνει τη δουλειά για την οποία αποκτήθηκε ο μέσος εκείνη την εποχή. Θεωρούταν ένας από τους παίκτες που μπορούν να κάνουν πράγματα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δόθηκε δανεικός, δεν έπιασε στον Άρη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στα πόνερα υπάρχει αυτή η αξίωση των 180.000 ευρώ από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάτι. Όπως εχθές και σήμερα θα πάμε στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, υπάρχει μια ηρεμία, νηνεμία, θα έλεγα εγώ, καμία πληροφορία για ποδοσφαιριστές, για παίκτες οι οποίοι βρίσκονται κοντά ή στο στόχαστρο της ομάδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται κινήσεις. Γίνονται κινήσεις. Υπήρξε και μια συνάντηση μεταξύ του προπονητή της ομάδας, του Γρηγορίου, του τεχνικού διευθυντή της ομάδας και του μάνατζερ του Γιώργου Μπουλιά, ας με τον Ρέγγες. Προφανώς ζητούνται πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση της ομάδας, αλλά θα έλεγα, Μπάμπη, ότι είναι και λίγο ανησυχητικό αυτό το χρονικό διάστημα που λογικά, ναι μεν η ομάδα βρίσκεται σε διακοπές, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε πατήσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου και η ομάδα σε λιγότερο από ένα μήνα θα συγκεντρωθεί για να ξεκινήσει το στάδιο της προετοιμασίας, το πρώτο, δηλαδή τα εργομετρικά κτλ. Για να πάει στο Λεμαίδα και μετά να πάει στην Μπρέσια της Ιταλίας για το βασικό στάδιο. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και εξελίξεις στις αποδεσμεύσεις κάποιων ποδοσφαιριστών και την ίδια ώρα ταυτόχρονα δεν υπάρχουν πληροφορίες ή τουλάχιστον ονόματα τα οποία διαραίουν, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν διαρρεύσει για την ενίσχυση της ομάδας, σίγουρα ο κόσμος έχει μια αγωνία για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
9: Ναι, Τάσο, ο χρόνος υπάρχει. Γέλιο μας τώρα, είναι ακόμη πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου και ο Άρης θα ξεκινήσει τέλος του μήνα. Το πρόβλημα, πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου και θα ξεκινήσει τέλος του μήνα. Το πρόβλημα είναι ότι περισσότερο ανησυχεί νομίζω ο κόσμος, γιατί δεν ξέρει κατά πού θα πάει το πράγμα σίγουρα. Και υπάρχει πάντα και στο βάθος αυτό το σενάριο που όμως για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να αλλάξει και διοίκηση.
13: Αυτό μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.
9: Ναι, έτσι. Αλλά δεν είναι κάτι υπαρκτό, δηλαδή θέλω να πω κάτι χειροπιαστό. Δεν έχουμε κάτι δηλαδή, στα χέρια μας ότι.
13: Όχι, δεν έχουμε κάτι στα χέρια.
9: Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα, συν την πορεία φέτος, συν, είναι αυτή η ανησυχία που δημιουργεί. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες, το ότι είναι 10 Ιουνίου και ξεκινάει 30, πότε ξεκινάει ο Άρης, 28, 29, 30, εκεί τέλος του μήνα,
13: Αρχές του Ιούλιου.
9: Αρχές Ιουλίου. Δηλαδή, μιλάμε για τρεις εβδομάδες γεμάτες, δεν θα υπήρχε ανησυχία.
13: Ναι, βέβαια.
9: Είναι όλα τα υπόλοιπα.
13: Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις.
9: Όχι, δεν λέω ότι κακός υπάρχει. Λέω ότι για ποιο λόγο υπάρχει πιο έντονα στον Άρη, φαντάζομαι.
13: Ναι, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία.
9: Ναι, βέβαια, εντάξει, εγώ αυτό λέω.
13: Και δεν θα έλεγα μόνο ανησυχία.
9: Περισσότερο για το χρόνο, περισσότερο για το άγνωστο και περισσότερο για το τι έχει δει ο κόσμος στο Άρη στο παρελθόν. Έλα, φύγε, ναι. Αλλαγές, το ένα το άλλο, θα ξαναλλάξουμε προπονητή. Όλα αυτά που δεν δημιουργούν μια σταθερότητα σε μια ομάδα. Αυτό.
13: Τίποτα. Και ένας παρονομαστής ακόμα που μπορούμε να τον προσθέσουμε στην εξίσωση είναι ότι ο Άρης πέρσι έκανε μια πολύ μέτρια χρονιά.
9: Βεβαίως, εννοείται παίζει και αυτό ρόλο.
13: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να το αφήσει πίσω. Δηλαδή η επόμενη χρονιά θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Να είναι πάλι ανταγωνιστικός ο Άρης. Μην ξεχνάμε τα προηγούμενα χρόνια το πόσο ανταγωνιστικός ήταν ως ομάδα. Πέρσι, αθμένοντας μπήκε στο 1-8, στο 5-8. Άσχετα αν μετά έκανε ένα ντεμαράζ και πήρε την πέμπτη θέση, και καλώς την πήρε την πέμπτη θέση για πολλούς λόγους. Αλλά φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν σωστές οι επιλογές οι οποίες έγιναν. Σε συνδυασμό πάντα και με την παραχώρηση του Μόντσου, που ήταν ένας παίκτης σε ένα νευραλγικό χώρο και βοηθούσε πάρα πολύ και μεσοαμυντικά αλλά και με τα στημένα του. Γενικότερα η ομάδα θέλει ενίσχυση και θέλει ποιοτική ενίσχυση. Το γεγονός ότι ακόμα δεν υπάρχουν ονόματα ή εν πάση περιπτώσει κάτι να κινείται, και ξέρει σε αυτές τις περιπτώσεις, το συζητούσαμε και χθες κάποια στιγμή με τους συναδέρφους, ότι ακόμα και από την Ελλάδα να μην έχουμε πληροφόρηση ή να μην διαρρέει κάτι από το περιβάλλον του Ρέγγες, για παράδειγμα, γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής, αυτός κινεί τα νήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι θεωρητικά, πάντα από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρώπη ή και από την Λατινική Αμερική. Υπήρχαν ειδήσεις για παίκτες που ο Άρης ενδιαφέρεται. Ξέρεις, αυτή είναι μια δεξαμενή αλίευσης ειδήσεων, τα ξένα ΜΜΕ. Το ξέρεις και εσύ από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, γράφουν οι Πορτογάλοι για έναν παίκτη που ενδιαφέρεται, ας πούμε, ο Άρης. Mm-hmm. Αυτό αποτελεί είδηση, σίγουρα. Γιατί δεν γράφεται έτσι τυχαία.
9: Εντάξει, αρκεί να το τσεκάρεις.
13: Να το τσεκάρεις. Ναι, αλλά όταν, δηλαδή, για παράδειγμα, αν η Θέλτα μιλάει με τον Άρη για έναν ποδοσφαιριστή, αυτό αργά ή γρήγορα θα δει το φως της δημοσιότητας.
9: Βγήκε από το ρεπορτάζ της ΣΕΡΤΑ και τα λοιπά. Εντάξει,
13: ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα βοήθημα και αυτό, και δείχνει κάτι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει τίποτα ούτε σε αυτή την περίπτωση.
9: Υπάρχει μια πολιτική ηρεμία. Θα δούμε. Εδώ είμαστε και οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει.
13: Θα δούμε γιατί οι εξελίξεις μπορεί να είναι και ραγδαίες.
9: Έτσι, ανά πάσα στιγμή, όπως το λες.
13: Ανά πάσα στιγμή. Πάντως για την ώρα, και όσο ο Μπασκετικός Άρης δυναμώνει και γίνεται αυτή η σύγκριση, μόνο κακό κάνει στο ποδόσφαιρο.
9: Εντάξει. Έτσι. Μπορεί και αυτό το ένα να τραβήξει το άλλο. Θα δούμε. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
9: Με τα δημοσιεύματα και αυτά, και ήταν πολύ στον Τάσο, ότι λίγο να είμαστε, πώς το λένε, και από το εξωτερικό, να το ψάχνουμε όσο μπορούμε, καταρχάς είναι υποχρέωση μας, να είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Και θα πω ειδικά από την Τουρκία, και έχει βγει από την Τουρκία ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον χαφ της Σαμσουνσπορ, Αντουάν Μακούμπου. Για να δούμε, γι' αυτό λέω πολλές φορές υπάρχουν και σενάρια, και κάποια τα τσεκάρεις και είναι υπαρκτά, κάποια άλλα απλώς βγήκαν στην επιφάνεια χωρίς να έχουν καμία απολύτως βάση. Δύο λεπτά πριν τις 10 ολοκληρώθηκε το 3-5-2. Θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις φορές φωτογραφίες που μου στείλατε και από παραλίες και στο φίλο της ΑΕΚ από την Μπάργα. Να του πω ότι τα ρεπορτάζ θα πηγαίνουμε ανάλογα με την επικαιρότητα. Έτσι πάντα γίνεται αυτό. Πάντα οι ομάδες που έχουν κάτι, μια είδηση, και υπάρχει και μια αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σκεπτικό για το πώς κινείται το πρόγραμμα της εκπομπής. Βεβαίως, αν υπάρχει και κάποια άλλη υποχρέωση για την ΕΡΤ, των ρεπόρτερ που θα βγουν, εννοείται και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Αυτά. 3-5-2 πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Ευχαριστούμε τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, τον Λουκά Λουκά που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάσης Παπαζογλου ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να έχετε μια όμορφη μέρα, αντίστροφη μέτρηση. Αρχίζει και το Μουντιάλ από αύριο. Θα βλέπουμε μπαλίτσα. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιμπλάκης, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Την ευκαιρία να κερδίσει και το ελληνικό πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού θα έχει απόψε ο Ολυμπιακός με απαιτούμενη προϋπόθεση την νίκη του στον τέταρτο τελικό της Greek Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά των τελικών και περιμένουν να προσθεθεί απόψε στο ρόστερ τους και ο Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να οδηγήσει τη σειρά σε πέμπτο τελικό και θα διεκδικήσει χωρίς τον Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Ξανά εκτός προπόνησης ο Σλούκας, αμφίβολη συμμετοχή του, πολλές οι πιθανότητες επιστροφής του Όσμαν. Στις 9 το Τζάμπολ σε ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα εκτίσει ο Παναθηναϊκός την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών που του επέβαλε η ΔΕΑΒ. Στις 50.000 ευρώ ορίστηκε το πρόστιμο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα λόγω της συμπεριφοράς τους στον δεύτερο τελικό. Αποθεωτική υποδοχή από τους φίλους του Άρη περιμένει τον Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν την επίσημη παρουσίασή του το μεσημέρι της Δευτέρας. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε. Ο αυτοκράτορας του μπάσκετ επιστρέφει, είναι το μήνυμα των οργανωμένων οπαδών του Άρη. Με 32 ομάδες που θα χωριστούν αρχικά σε 4 ομίλους θα διεξαχθεί το επόμενο EuroCup στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μετέωρη παραμένει η θέση της Μονακό στην Ευρωλίγκα, η οποία ανανέωσε τη συμμετοχή της των Βιλερμπάν και Φενερμπαχτσέ.

0: Ολυμπιακού να κατακτήσει το Champions League. Στις 10 το βράδυ κοντράρεται στα ημιτελικά του Final Four με την ισπανική Ματαρό, ενώ 2 ώρες νωρίτερα θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της Φερεντσβάρος και της ισπανικής Σαν Αντρέου. Οι 2 ημιτελικοί θα μεταδοθούν από την Ερασπόρ και το Mega News. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επέβαλε πρόστιμο 81.000 ευρώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα Πατρών για ελλειπή στοιχεία όσον αφορά το μετοχολόγιο της ΚΑΕ. Αναμένεται η κρίση της Επιτροπής για τη σχέση του Προμηθέα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλη Λιόλιο. Με νίκη 3-2 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα ολοκλήρωσε η Εθνική Ομάδα Γυναικών τον πρώτο προκριματικό κύκλο για το Παγκόσμιο Κύπελο 2027. Τα γκολ πέτυχαν οι Χαλατσογιάννη, Θεοδωράκη και Μπρουξάιρ. Στις 18 του μήνα η Εθνική μας θα μάθει τον αντίπαλό της στον πρώτο γύρο των play-off που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο. Η Εθνική νέων νίκησε με 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του προκριματικού ομίλου της, παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία και θα συνεχίσει στο δεύτερο γύρο την προσπάθειά της για συμμετοχή στην τελική φάση του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 3-6-3-6 από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία και αποκλείστηκε πρόωρα από το τουρνουά Tennis Queens του Λονδίνου. Η ΕΡΤΕΝΟ θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ από το Όσλο το 6ο Diamond League του Στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και της Ελίνα Τζένκο στον οκοντισμό. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος για τους φιλάθλους στα προσεχή εντός έδρας παιχνίδια των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών για την European League του Volley. Οι άνδρες θα παίξουν στο κλειστό της Γλυφάδας με Ισλανδία και Βόρεια Μακεδονία στις 12 και 14 του μήνα. Οι γυναίκες θα παίξουν στο γήπεδο Νεάπολης της Λάρισας κόντρα σε Κόσοβο και Πορτογαλία 12 και 13 Ιουνίου. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνήθηκε χθες τα 150 εκατομμύρια ευρώ που της πρόσφερε η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χούλιαν Αλβάρες. Εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση με πολύ επιθετικό τόνο προς τη συμπολίτησά της. Η Ρεάλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αρμπελόα και το μεσημέρι θα επισημοποιήσει τη συνεργασία της με τον Special One Ζωζέ Μουρίνιο. Το Ιράν κατήγγειλε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακάλεσαν όλα τα εισιτήρια που είχαν πουληθεί στους υπηκόους του και θα υποχρεωθεί να δώσει χωρίς τη δική τους ενίσχυση τα 3 παιχνίδια της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Καμία αντίδραση ως τώρα από τη FIFA για όλες τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Τραμπ. Νίκη με 3-0 για την Αργεντινή επί της Ισλανδίας στην πρόβα Τζενεράλε για το Παγκόσμιο Κύπελο μπροστά σε 88.000 θεατές στο κατάμεστο Jordan Hare Stadium της Ηνωμένες Πολιτείες. Με γκολ πέναλτι ο Μέση στο 75ο λεπτό έγινε ο γυραιότερος σκόρερ της Εθνικής Αργεντινής μετρώντας ήδη 117 τέρματα σε 199 αγώνες με τη φανέλα της. Πρωτοφανής απόφαση στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Μεξικανική κυβέρνηση επέβαλε τηλεργασία και κλείσιμο όλων των σχολείων τις ημέρες που θα αγωνίζεται η εθνική ομάδα της χώρας. Ο όμιλός της θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Μεξικού. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Λεωνίδα Κασνέτσι και τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
1: Ερασπόρ 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών.

0: ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Era Sport.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ακούτε Eraspor.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 13. Πάλι το 13 το πέτυχα. Σου είχα πει ότι δεν μου πολύ αρέσει.
1: Ναι, αλλά το κυνηγάς.
0: Ναι, το κυνηγάω επίτηδες μάλλον. Περίμενα τη Ματίνα να έρθει. Ματίνα Κανελοπούλου έκανε αλλαγή με Νίκο Τσιπλάκη εκεί στα κουμπιά. Τους περιμέναμε. Λουκάς Λουκάς, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Δημήτρη Λιαργό, Βασκελίδας Καζνέτσα, μικρόφωνα μέχρι τις 12 μαζί. Φανέλα με το 10.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Είχες ειδήσεις. Πρωί-πρωί με βοβάρτης με ειδήσεις.
1: Βεβαίως, προκύπτουν θέματα. Ναι, ναι, τα ανέφερε νωρίτερα στην εκπομπή που βγαίνει ο ρεπόρτερ κάθε ομάδα στο 352. Ο Μπάμπης Παπάζογλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο και έτσι μαεστρικά διεύθυνε την εκπομπή. Ανέφερε ότι 17 Ιουνίου θα είναι στην Ελλάδα ο Μαφέο, πώς είναι
0: Μαφέο.
1: Το Μαφέο. Ο Μαφέο, λοιπόν. Βρήκε στόπερο ο Ολυμπιακός.
0: Δεξιμπακ.
1: Δεξιμπακ. Α, δεξιμπακ είναι. Είχα την εντύπωση ότι ήταν στο πέρα.
0: Όχι, δεξιμπάκι είχε πει και ο Μέση ότι είναι ο πιο δύσκολο αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει.
1: Αυτό το διάβασα. Αυτό ναι. Και έχει προκύψει, μοιάζει να έχει προκύψει θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν συναντήσεις σήμερα. Και να δούμε. Βέβαια, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει δύο δεξιά μπακ, έτσι. Διότι ο Ροντινέη λογίζεται ως εξτρέμ εν ώψη της προσεχούς σεζόν. Και ο Κωστίνια, εντάξει, ουσιαστικά είναι τελειωμένη υπόθεση μεταγραφή του στη Μπράιτον. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει δύο. Ο Μαφέο λογίζεται ως βασικός, να υποθέσω.
0: Λογικά ναι.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά ξέρεις, είναι ανάλογα και την εικόνα στο χορτάρι.
1: Σωστά.
0: Θα κινηθεί και ατσάπρα Ολυμπιακός, που λέγεται.
1: Ναι, νομίζω το ιδανικό είναι να έχει και μια ελληνική περίπτωση.
0: Ναι, το ιδανικό θα ήταν αυτούς δύο για τον Ολυμπιακό.
1: Και από τα αριστερά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Εκεί είναι και ο Αθανασίου που είναι δικός του, είναι και Έλληνας.
1: Εμένα ο Αθανασίου μου αρέσει.
0: Και Μπρούνο, ξεκάθαρα. Πρέπει να πουληθεί ένας.
1: Εγώ στη θέση του Ολυμπιακού τους πουλάω και τους δύο.
0: Ναι, πρέπει να πάρεις στην αγορά τώρα για δύο αριστερά μπακ. Δηλαδή σε ένα καλοκαίρι να πάρεις δύο δεξιά και δύο αριστερά.
1: Ναι, έχεις τον. Ο ένας είναι ο Αθανασίου, για δεύτερο δεν σου κάνει ο Αθανασίου.
0: Θες, ναι, επειδή είδαμε ότι με τη Λίμπα δεν τον είχε πάρει το Γενάρη.
1: Ναι, πήγαινε στο Λυκογιάννη. Δηλαδή είναι ελεύθερος ο Μπάμπης Λυκογιάννης με παραστάσεις στη Σέρια ναι. Και δεν σου κάνει για εναλλακτική, ως εναλλακτική. Και για πρώτο αριστερό μπακ πήγαινε. Βγες στην αγορά και πάρε μια μπακάρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά στα μπακ έχω μεγάλες απαιτήσεις από τις ομάδες γιατί έχω ζήσει. Δηλαδή, άμα έχει ζήσει Ολυμπιακό με Γεωργάτο, ΑΕΚ με Κασάπη, Παναθηναϊκό με Μάρκους Μίνχ.
0: Είναι πολύ σημαντική θέση. Στον τελικό του 14 στο Champions League, Αντσελότη, η πρώτη του αλλαγή ποια ήταν.
1: Mm-hmm.
0: Ο Μαρσέλο αντί του Κουεντράο.
1: Πόπο ρε φίλε, να έχει Μαρσέλο και Κουεντράο.
0: Ναι, τον είχε στον πάγκο τον Μαρσέλο και τον έβαλε στο ημίχρονο αλλαγή. Η πρώτη του αλλαγή ήταν ο Μαρσέλο. Άλλαξε όλο το παιχνίδι ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έβαλε και γκολ στο τελικό.
1: Καλά, τώρα μιλάμε για ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ.
0: Κάνει τη διαφορά. Άμα άλλο είναι καλό, το αριστερό σου μπακ.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Τα μπακ σου βασικά, όχι το αριστερό σου μπακ. Τα μπακ δίνουν άλλη ταυτότητα στο παιχνίδι, τα ανεβάσματά του.
1: Βέβαια. Αναβαθμίζουν αρχικά τα εξτρέμ, τα απελευθερώνουν. Βέβαια και το εξτρέμ απ' την άλλη, γιατί η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Κάνει μάγκα ή όχι τον αριστερό μπακ. Δηλαδή οφείλει να βοηθάει εκτός από τις επιθετικές έτσι υποχρεώσεις.
0: Έβλεπα φίλε τώρα πριν λίγες μέρες την τακτική ανάλυση της Paris Germain,
1: mm-hmm.
0: την οποία την ακολούθησε και στο τελικό Champions League. Παίζει πίσω στην άμυνα όταν σε φάση επίθεσης αφήνει πίσω στην άμυνα τρεις παίκτες.
1: Ναι.
0: Δύο στόπερ και έναν.
1: Και ένας από τους δύο μπακ ο οποίος συγκλίνει.
0: Όχι. Ένα χαφ.
1: Α, πάει και πέφτει το εξάρι πάνω και κάνει τρίτο στόπερ.
0: Ναι.
1: Okay,
0: δέστο.
1: Ναι.
0: Τα λευκά. Είναι τρεις πίσω.
1: Okay, και δημιουργούν δύο τρίγωνα από εκεί.
0: Και οι υπόλοιποι είναι δεξιά και αριστερά. Κανένα κεντρικά.
1: Ναι.
0: Κανένα κεντρικά. Δημιουργούν υπεραριθμίες από τα πλάγια. Μαζεύονται όλοι από τα πλάγια. Αυτοί έχουν γρήγορους παίκτες εκεί τώρα με Κβαρατσχέλη, Αντουέ, Ντεμπελέ κτλ. Συνδυάζονται, κάνουν τριγωνάκια. Σπάσιμο, έρχεται απέναντι.
1: Και με ανάκτηση φεύγεις και πάρα πολύ γρήγορα και δημιουργείς αυτομάτως συνθήκες κόντρας.
0: Να το.
1: Απειλώντας.
0: Στο τελικό του Champions League.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν παίζουν εκεί με κλασικό center for.
1: Ποιότητα για να γίνει η μπαλιά από τη μία μεριά στην άλλη να αλλάξουν με τη μία γήπεδο πλευρά. Εντάξει. Αδιαμφισβήτητη. Οπότε εφικτό. Λεωνίδα, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
0: 10 Ιουνίου.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ.
0: Αύριο,
1: Ναι.
0: Αύριο έχουμε Μουντιάλ Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Λιγότερο από 36 ώρες για την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ.
0: Το 10 είχαμε δύο μάτς. Αφρική, Νότια Αφρική, Μεξικό.
1: Σωστά. Ήταν ένα κτίριο παιχνίδι και στο Μουντιάλ του 10 στην Νότια Αφρική.
0: 3-1-6 παίζει για την ακρίβεια όλη η Σενρική. Αλλά χωρίς κυπρικούς.
1: Σωστά, έλατε.
0: Από τα πλάγια όλοι.
1: Ναι.
0: Τρομερός προπονητής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα αφιερώματα να πούμε για το Μουντιάλ συνεχίζονται στο
0: rtsports.gr. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ήδη η ανάλυση των ομίλων είναι εκεί. Κάθε όμιλο ξεχωριστά, κάθε τέλος. Ομάδα. Ναι, ναι, ναι, έχουν ανέβει και τα 12 θέματα και οι 48 ομάδες. Μπορείτε να διαβάσετε εκεί πόσες παρουσίες έχουν, ποια ήταν η καλύτερη του στιγμή στη διοργάνωση, προπονητής, αστέρια, πώς φτάσανε στην τελική φάση κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε την καλύτερη εντεκάδα των παικτών
0: που δεν,
1: δεν έχουν κατακτήσει. Ναι, ακριβώς. Και το δεύτερο μέρος. Τον δικό μας, των παικτών οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο Μουντιάλ και αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Φίλε, η καλύτερη δεκάδα που δεν έχει κατακτήσει το τρόπε. Εντάξει.
1: Εντάξει, υποκειμενικό τελείως, έτσι.
0: Ναι, αλλά είναι κάποιο.
1: Γιατί έχω 11 και έχω από κάτω προκειμένου καθένας να φτιάξει το μυαλό του τη δική του ιδανική εντεκάδα. Έχω από κάτω και άλλους τόσους αναπληρωματικούς.
0: Θα κρατήσω από την εντεκάδα που έχει. Κοίτα, ο Γιασίνο και ήταν Σοβιετική Ένωση. Δεν ήταν σε καμία Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία τότε.
1: Ναι, δηλαδή εγώ.
0: Όχι, η Σοβιετική Ένωση δεν είχε ομαδάρα, ομαδάρα είχε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά
1: ναι,
0: okay,
1: σίγουρα.
0: Το λες εφικτό να μην το κατακτήσεις με τη Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι.
0: Το καταπίνεις.
1: Δεξί μπακ, ας πούμε, έχω τον Μαϊκόν, θα μπορούσα να βάλω τον Μπέκαμ που τον έχω στον αναπληρωματικό. Για δεξί μπακ, ναι.
0: Απλά για να χωρέσει την εντεκάδα.
1: Εντάξει, και ο Μαϊκόν και ο Μπέκαμ δεξιά μπακ, ας πούμε. Λογίζονται.
0: Ποιο Μπέκαμ λες τώρα?
1: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
0: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεξί μπακ.
1: Τι ήταν ο Μπέκαμ?
0: Αμυντικό χαφ δεξί εξτρέμ.
1: Ο δεξί μπακ.
0: Οκταρό εξτρέμ ήταν. Όχι. Δεν έχει παίξει ποτέ δεξί μπακ νομίζω.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: Όχι ρε, έχω σαν δεξί μπακ τον έχω στο μυαλό μου. Δεξιά πλευρά έπαιζε.
0: Δεξί χαφ ήταν.
1: Ναι.
0: Και κάποιες φορές ήταν ο εσωτερικός μέσος. Οκτάρι δηλαδή. Εσωτερικός δεξιά.
1: Οκ. Okay. Για να μας στείλει ο κόσμος τα μηνύματά του, στη συνείδησή του, πώς έχει καθιερωθεί ο Μπέκαμ.
0: Μαλντίνι.
1: Καλά, Μαλντίνι, ναι.
0: Ράικαρντ, ναι. Ντι Στέφανο, δεν το έχει πάρει ούτε με Αργεντινή ούτε με Ισπανία. Κρόιφ, εντάξει.
1: Δεν έχει πάει καν στη Μουντιάλ ο Ντι Στέφανο.
0: Πλατινί, Κρόιφ, Μαλντίνι μέχρι στιγμή κρατά από αυτού. Και Μπάτζο.
1: Οκ, Ρομπέρτο, ναι.
0: Και Φαμπάστεν. Είναι πολλοί που θα μπορούσαν.
1: Ναι.
0: Οκ, όποιο θέλει μπαίνει rtsports.gr και διαβάζει αφιερωματάκι γενικότερα για το Μουντιάλ. Είπε ο Δημήτρης Γιαμαφέου που έκλεισε ο Ολυμπιακό και θα ξεκινήσει 17 Ιουνίου, σε 7 μέρες δηλαδή, μια εβδομάδα ακριβώς, το ταξίδι του για την Ελλάδα. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή προπονητή, κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα για να λυθεί και αυτό το θέμα. ΠΑΟΚ τώρα πορεύεται με Βιερίνε και Μάτος.
1: Σωστά, αθλητικός διευθυντής και εκτελεστικός,
0: ναι, ναι,
1: διευθυντής.
0: Δύο παιδιά, ας πούμε, έτσι, του ΠΑΟΚ.
1: Δικά του παιδιά, ναι, ακριβώς, ναι.
0: Το πάει λίγο αλλιώς. Νομίζω έρχονται και άλλες αλλαγές στον ΠΑΟΚ γενικότερα, σε αυτά τα πόστα. Ήδη έχουν έρθει και δύο νέοι σκάουτερ.
1: Σωστά, δύο προσθήκες. Δύο νέα στελέχη στο τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου. Να δούμε, επίκειται, είναι πολύ πιθανό να γίνει και σήμερα η συνάντηση, η κρίσιμη.
0: Σήμερα επίσης έχουμε μεγάλο μάτς, 9 η ώρα, R2 Sport και R-Sport, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο T-Center. Είναι ο τέταρτος τελικός της σειράς των τελικών της GBL. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα, αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός πάμε και σε πέμπτο μάτς το Σάββατο, 6 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, στις 6, λόγω Μουντιάλ, ναι.
0: Ναι, ναι. Θα τα έχουμε όλα μαζί το Σάββατο. Άμα πάει σε πέμπτο παιχνίδι η σειρά. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα για τον Μπέκαμ, όχι η Μπάκλι.
1: Τι απες, τι λένε?
0: Ότι δεν ήταν Μπάκλι, εντάξει. Θα τρελαθούμε, λέει. Εντάξει, έτσι τον θυμόταν ο Δημήτρης. Είναι πιο πολύ ιταλόφιλος.
1: Ναι.
0: Ήτανε δεξί εξτρέμ ξεκάθαρα, ναι, και εσωτερικός, αυτό που σου λέω. Καμιά φορά έπαιζε στην τριάδα του κέντρου δεξιά. Μεγάλος παίκτης. Και πολλοί τον θεωρούσαν.
1: Αναμφισβήτητα.
0: Ότι το μόνο που έκανε ήταν να σεντράρει, να παίρνει την μπάλα και να σεντράρει, ενώ έτρεχε πάρα πολύ. Ήταν εργάτης μες στο γήπεδο. Καλός παίκτης. Τι άλλο? Είδα την πρόταση της Ρεάλ για τον Χούλιαν Άλβαρες. Τα 150 εκατομμύρια.
1: Τα 150 εκατομμύρια, ναι. Και η Ατλέτικο θέλει 500.
0: Καλά, εντάξει. Πάτα το μηδέν Ατλέτικο, τι 500. Είναι εντάξει. Πολλά, εντάξει. Και τα 150 τώρα έχουν ξεφύγει τα νούμερα, αλλά...
1: Υποθέτω τα 500 τα ζήτησε προκειμένου να είναι ένα νούμερο απλησίαστο, για να μην πάει ένας παίκτης της ομάδας στη συμπολίτησα, έτσι.
0: Για να μην τον πάρει η Μπαρτσελόνα.
1: Η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα ή οποιοδήποτε.
0: Λένε ότι το έκανε η Ρεάλ επίτηδες γιατί είχε καλές σχέσεις με τον Ατλέτικο για να ανεβάσει την τιμή, γιατί τον θέλει η Μπαρτσελόνα τον Χούλιαν Άλβαρες.
1: Λες να πάει η Μπάρτσα.
0: Δύσκολο. Δεν έχει λεφτά η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Τώρα λέει ζητάει πάλι δάνειο, νέο δάνειο 450 εκατομμύρια για να ολοκληρώσει το καμπνού τα έργα. Δεν μπορεί να το τελειώσει.
1: Πω, πω.
0: Δεν είναι σε καλή κατάσταση οικονομική η Ρεάλ, αλλά απ' την άλλη είναι οικονομικά, είναι υγιέστατη, είναι βουνό που λέμε. Βγάζει συνεχώς το νέο Μπερναμπέου με τα εμπορικά και με τις εμπορικές
1: χρήσεις
0: που γίνονται και με τις χορηγικές συμφωνίες και με και τι να σου πω τώρα, έγινε γήπεδο γκολφ, ας πούμε, θα γίνει γήπεδο γκολφ, έχει γίνει γήπεδο ράγμπι, γίνεται
1: γήπεδο γκολφ μίνι. Γιατί το γκολφ θέλει εκτάσει στρέμματα.
0: Δεν ξέρω, αλλά το διάβαζα ότι θα γίνει και αγώνας γκολφ. Θα γίνει αγώνας μπάσκετ. Okay. Άλλοι λένε ότι θα γίνει και το Eurobasket του 30, τώρα δεν θυμάμαι ημερομηνία ακριβώς.
1: Ναι, πού?
0: Της Ισπανίας και ο τελικός εκεί, στο Μπερναμπέου. Του μπάσκετ. Θα είναι κάτι.
1: Α, θα το διαμορφώσουν έτσι ώστε να φιλοξενήσει αγώνα μπάσκετ.
0: Έχει τη δυνατότητα του Μπερναμπέου να γίνεται ό,τι γήπεδο θες. Έχει φιλοξενήσει αγώνες NFL.
1: Παραπάνω από εντυπωσιακό, ναι.
0: Ναι, είναι, έχει ξεφύγει. Καλά, συναυλίες και αυτά δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Αυτά. Οπότε βγάζει, κόβει χρήμα. Αν το κάνανε και εδώ οι δικές μας ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, στο μπάσκετ το κάνει με το T-Center. Γίνονται συναυλίες μέσα και τα λοιπά. Είναι ένας χώρος πολύ ωραίος. Οπότε έχει αυτή τη δυνατότητα για να βγάζει επιπλέον έσοδα η ΚΑΕ και να είναι έτσι οργανισμός βιώσιμος και υγιέστατος και να έχει λεφτά και να μπορεί να κάνει μεγάλες μεταγραφές και επενδύσεις και να τις απολαμβάνουμε εμείς και να μην πέφτουμε στη λούπα της τοξικότητας όμως. Αυτά κρίσιμες. Τώρα εντάξει, αυτό που μονοπολεί είναι για τον Λουτσέσκο από ό,τι βλέπω και στα sites. Για τον Λουτσέσκου αν θα μείνει, αν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, και για τον Μαφέο που έκλεισε τον Ολυμπιακό. Έχει και νέους κανονισμούς στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις προλάβει καθόλου να τους δεις?
1: Εφαρμόζονται νέοι κανονισμοί. Αρχικά με το που σηκωθεί η πινακίδα και θα πρέπει να γίνει η αλλαγή, φανούν τα νούμερα. Πρέπει να γίνει αυτό μέσα. Έχει 10 δευτερόλεπτα ο παίκτης ο οποίος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο να επιλέξει από ποια μεριά θα φύγει. Δεν είναι υποχρεωμένος πλέον να πάει να χαιρετήσει το συμπαίκτη του. Όπου είναι, φεύγει προς τα έξω.
0: Κατευθείαν έξω.
1: Ναι, αν κάνει παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα, ο παίκτης ο οποίος περιμένει να μπει.
0: Δεν μπαίνει ακόμα.
1: Δεν μπαίνει. Θα μείνει ένα λεπτό έξω, οπότε θα παιχτεί το παιχνίδι για ένα λεπτό. Με παίκτη λιγότερο θα είναι η ομάδα που προσπάθησε να κάνει την αλλαγή και ουσιαστικά έκανε καθυστέρηση.
0: Κάτι άλλο είναι ότι όταν καλύπτουν το στόμα τους και μιλάνε με αντίπαλο, θα παίρνουν απευθείας κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε δει το παράδειγμα του Περσιάνη με τον Βινίσιου στον Μπενφίκα Ρεάλ. Και αυτό θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Λέει, άμα μιλάς σε αντίπαλο και έχεις κάλυψει το στόμα σου με το χέρι σου, παίρνεις κόκκινη.
1: Σε συμπαίκτη όχι, βέβαια.
0: Σε συμπαίκτη δεν λέει. Mm-hmm. Ο κανονισμός που διάβασα λέει σε αντίπαλο. Όταν μιλάς σε αντίπαλο, λέει, και καλύπτεις το στόμα σου, παίρνεις κόκκινη. Το VAR επιπλέον επίσης θα έχει τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης κάρτας.
1: Ναι.
0: Θα χρησιμοποιείται δηλαδή το VAR πλέον.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι,
1: έπρεπε να
0: πολλά
1: γίνει.
0: Τέτοια,
1: ναι,
0: περιστατικά, όπως το Ολυμπιακό με την Μπαρτσελόνα για παράδειγμα.
1: Και για corner.
0: Και για πέναλτι. Και για κόκκινη κάρτα. Και για corner.
1: Mm-hmm.
0: Μπράβο, και για corner και για επιθετικά φάουλ. Και άλλο ένα στοιχείο.
1: Και πολύ ωραίο αυτό που νομίζω θα βοηθήσει σημαντικά. Κάποιος ο οποίος πέφτει κάτω και... γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές, ας πούμε, πέφτουν, σου
0: όταν
1: λέει
0: διακόπτεται
1: το παιχνίδι, ναι, αλλά μετά από λίγο σηκώνονται, σου λέει έλα δεν είχε τίποτα. Δηλαδή γίνεται η διαδικασία, μπαίνει μέσα το ιατρικό επιτελείο, βγαίνουν όλοι μαζί παρεούλα και με το που βγει έξω σου λέει έλα να ξαναμπώ, εντάξει είμαι. Όχι, δεν θα είναι έτσι. Θα μένεις έξω 5 λεπτάκια να στανιάρεις. Πόσα είναι τα λεπτά ο ακριβής αριθμός, γιατί δεν τον θυμάμαι. Θα μένεις έξω, τιμωρία, θα συνεχίζει η ομάδα σου με παίκτη λιγότερο και μετά θα επιστρέφεις.
0: Και ένα άλλο που βλέπω είναι ότι στα πλάγια πλέον ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να μετρήσει αντίστροφα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εκτελεστεί το πλάγιο.
1: Ναι, θα πρέπει να εκτελούνται γρήγορα τα
0: αλλιώς
1: πλάγια.
0: Αλλιώς θα δίνεται αλλαγή κατοχής. Mm-hmm. 5 δευτερόλεπτα στο μπάσκετ. Για επαναφορά της μπάλας. Εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια θα βλέπουμε και άλλα τέτοια.
1: Ναι, προκειμένου να γίνει όλο και πιο γρήγορο και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, έτσι.
0: Ναι. Ποιος ήθελε να εκτελούνται τα πλάγια με το πόδι? Δεν το θυμάμαι τώρα, κάποιος είχε κάνει αυτή την πρόταση.
1: Εντάξει, θα άλλαζε πολύ μετά. Μετά θα μιλάγαμε για 5x5, όχι ποδόσφαιρο. Ναι. Θα σου άρεσε σαν αυτή η αλλαγή?
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Ούτε εμένα.
0: Γενικότερα δεν μου αρέσουν πάρα πολλές αλλαγές. Ούτε η τεχνολογία μου άρεσε. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιο δίκη. Αλλά σκέψω, αν είχαμε τεχνολογία, θα ζούσαμε ποτέ το χέρι του Θεού? Όχι.
1: Ισχύει.
0: Είναι ιστορίες, ρε παιδί μου, που θα μείνουν χαραγμένες αιώνια. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι μαζί σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει ουσιαστικά σήμερα η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης εφόλης της ύλης. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο, όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Επιχείρησε της αστυνομίας στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, 8 συλλήψεις μεταξύ τους και ο φερόμενος αρχηγός. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι δεν κατέριψε σκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, υπογραμμίζει παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Πλήγματα της Τεχεράνη σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Νέα διάσωση 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στη Χαλκιδική απομακρύνονται οι παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες στις παραλίες. Αντιδρούν οι παραθεριστές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 10 και 36, φανέλα με το 10, αέρα σπορ 101,8, εσείς συντονισμένοι και σύμφωνα με τις σεισμικές ζωνήσεις του Γιώργου Μίνου ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση για τον πάγκο του ΠΑΟΚ και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει χωρίς τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάμε για αλλαγή εκεί στην τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου του Βορρά. Θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες ώρες. Σήμερα 24 ώρα θα δούμε. Θα μιλήσει φυσικά ο Ιβάν Σαββίδης με τον Ρουμάνο τεχνικό, το κάνουν ήδη και θα δούμε τι θα γίνει. Φαίνεται ότι έχουμε αλλαγές σε όλα τα κομμάτια εκεί της ΠΑΕΠΑΟΚ. Το έλεγε ο Γιώργος Μίνος, 10 μέρες τώρα περίπου.
1: Ναι, ναι.
0: Έρχονται δονήσεις.
1: Έρχονται δονήσεις.
0: Γελούσαν
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι, τι λες ρε Γιώργο για τέτοια, αλλά κάτι ήξερε.
1: Όλα δείχνουν πως ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου θα πορευθούν σε δρόμους χωριστούς.
0: Και νομίζω έχουν τέτοια σχέση που θα το πάρουν πάνω τους ο Ιβάν Σαββίδης με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Προφανώς θα τα έχουν βάλει ήδη κάτω, θα τα συζητήσουν και σίγουρα θα χωρίσουν και φιλικά, αν χωρίσουν τελικά έτσι. Πρόστιμο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από τον αθλητικό δικαστή για το Game 3, το τρίτο παιχνίδι δηλαδή, που έγινε στο ΣΕΦ στις 8 τη Δευτέρα. 2.800 ευρώ για ευριστικά συνθήματα, ενώ έργιν άταμα αναπαλλάχθηκε για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας. Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτή είναι η απόφαση του αθλητικού δικαστή.
1: Ναι, επειδή είχε βγάλει το σακάκι και το πέταξε και...
0: Κατά την άσκηση, λέει, των καθηκόντων του για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ναι, και επειδή έβγαλε το σακάκι.
0: Και μένα εκεί πάντα. Αλλά άμα θέλανε κοντομάνικο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο ποδόσφαιρο ο Αλέγκρι το σακάκι και το πουκάμισο και τη γραβάτα τα σκίζει. Τον έχει δει.
1: Σωστός.
0: Τα παίρνει, τα πετάει και τα σκίζει.
1: Αλλά από μέσα δεν έχει, δεν ξέρω, δεν έχει πουκάμισο, οπότε πρέπει υπάρχει κάποιο...
0: Κάποιος κανόνας, ενδυμασίας εκεί. Ναι. Και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απαλλάχθηκε για τον ίδιο λόγο, ότι ο προπονητής της δεν ήταν ευπρεπώς
1: ντυμένος. Ναι.
0: Αλλά οκ. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτος τελικός έγινε τη Δευτέρα, Ολυμπιακός έκανε το 2-1, σήμερα είναι ο τέταρτος, απόψε στις 9 στο T-Center. Ο Παναθηναϊκός πάει για το 2-2, ο Ολυμπιακός πάει για να πάρει το πρωτάθλημα. Ο καλύτερος θα κερδίσει, να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, γιατί τη Δευτέρα ήταν ωραίο παιχνίδι.
1: Τη Δευτέρα νομίζω ήταν πολύ ψηλά. Το πιο ωραίο παιχνίδι της σειράς μέχρι τώρα, πλούσιο σκορ, τράβηξαν επιθετικά και οι δύο ομάδες.
0: Αυτός ο Σόρτς όταν ξεκινάει τον μπάσιμο, δηλαδή δεν κόβεται ο άτμος.
1: Ναι,
0: και ο Μιλουτίνοφ θα πάει πάνω του, τον περνάει ρε φίλε.
1: Έχει...
0: Πετάει αυτό την μπάλα, την πετάει.
1: Φοβερά εκρηκτικό πρώτο βήμα.
0: Όλα του τα βήματα είναι εκρηκτικά. Και του Μακίσικ είναι εκρηκτικό το πρώτο βήμα, αλλά αυτός, μάλλον να πεις επειδή είναι και πιο βραχής όμως, έτσι πιο κοντός και τα λοιπά, είναι ακόμα πιο σπιντάτος.
1: Ναι.
0: Είναι τούρμπο άτιμος.
1: Κάνει εκπληκτική σειρά ο Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά, δηλαδή ακόμα και στο δεύτερο μάτς που ο Ολυμπιακός σημείωσε 58 πόντους. Στο τρίτο, φαντάσου τη διαφορά, Φουρνιέ και Βεζένκοφ σημείωσαν μαζί σχεδόν όσους πόντους είχε βάλει ο Ολυμπιακός όλος στον δεύτερο τελικό.
0: Ναι. Δεν ήταν αντιπροσωπευτικό αυτό το παιχνίδι.
1: Τεράστη
0: για την ποιότητα
1: διαφορά
0: και των δύο ομάδων, έτσι. Γιατί και ο Παναθηναϊκός πόσο.
1: 68-58
0: δεν έληξε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τι να πεις. Έχουν ομάδες για πάνω από 90 πόντους και οι δύο.
1: Αλλά κάνει πραγματικά εκπληκτική σειρά ο Φουρνιέ.
0: Το έχει πάρει πάνω από αυτός. Και μετά την Euroleague. Έχει μεγάλη ψυχολογία. Πάλι θα σε πω αλλού, γιατί διάβαζα χθες κάτι δηλώσει του Μπιέλσα το 2024 στο Copa America, νομίζω ήταν. Μαρσέλο Μπιέλσα, ναι. Και είχε αναφερθεί τότε για το φετινό Μουντιάλ και το πόσο θα ταλαιπωρηθεί όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και οι αποστολές και όλοι γενικά οι πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Αμερική. Και έχει βγει αληθινός όλα. Γενικότερα είναι έτσι ψιλοφιλόσοφος ο Μπιέλσα του ποδοσφαίρου, είναι ωραίος, ψαγμένος, πέρα από καλός προπονητής. Ο καλύτερος διαιτητής, ένας ομαλός, το απαγορεύτηκε είσοδο στη χώρα. Παίκτες από διάφορες εθνικές ομάδες, από κάτι Ιράν νομίζω, Ουσμπεκιστάν αν δεν κάνω λάθος και κάπου αλλού, εξονυχιστικός έλεγχος. Ένα φωτογράφο ας πούμε του Ιράν δεν του επετράπη είσοδος. γενικότερα βλέπεις ένα τέτοιο μπάχαλο.
1: Μα το Ιράν κιόλας θα μένει στο Μεξικό, ναι. Θα περνάει για λίγες ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσει το παιχνίδι και θα γυρνάει στο Μεξικό.
0: Δεν θυμάμαι τώρα πόσοι φίλαθλοι μιας χώρας τους απαγορεύτηκε επίσης η είσοδος, ενώ οι άνθρωποι
1: είχαν εξασφαλιστήρια
0: τα πάντα και έχουν και παρουσία και σε άλλα Μουντιάλ. Δηλαδή με στοιχεία. Mm-hmm. Ότι κοιτάξτε μας αυτοί, έχουμε πάει και στα τάδε Μουντιάλ. Ήρθαμε να υποστηρίξουμε τη χώρα μας και αυτά. Πάλι δεν τους επιτράπη είσοδο στη χώρα. Και βλέπεις εκεί με το που βγαίνει άλλες αεροδρόμια, τους σκανάρουν από πάνω μέχρι κάτω τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει έτσι μια ταλαιπωρία.
1: Ουσιαστικά Αμερικανοί και κάποιοι Ευρωπαίοι θα συνθέτουν έτσι, θα αποτελέσουν τη σύνθεση των θεάτων στα γήπεδα όπως πάει. Δύσκολα δηλαδή.
0: Δύσκολα.
1: Από άλλες υπήρους. Έτσι όπως το πάνε.
0: Δεν ξέρω.
1: Με Αυστραλούς, με Οκεανία δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Αλλά γενικά, ναι, είναι και πάρα πολύ αυστηρά, γιατί σου λέει ότι ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έρχεσαι εδώ με πρόφαση το Μουντιάλ και μείνεις,
0: και μείνεις
1: παράνομα να δουλέψεις και στην πορεία να να κάνεις έτσι και για παραμονή. Γι' αυτό ζητάνε κιόλας να αποδείξεις ότι έχεις και στην τράπεζα νομίζω 15.000 δολάρια τουλάχιστον. Γιατί σου λέει άμα έχεις λεφτά, εντάξει δεν έρχεσαι εδώ να δουλέψεις. Λες και άμα έχεις λεφτά.
0: Γιατί άμα έχεις 15.000 δολάρια.
1: Πρώτον. Και δεύτερον, άμα νομίζεις ότι μπορείς να τα αυγατήσεις ή να βγάλεις περισσότερα, ας πούμε, στην Αμερική, πρέπει να είσαι με μηδέν, ας πούμε, για να πας.
0: Δεν νομίζω να πήγαινε κάποιος Έλληνα στην ηλικία μας και να έχει 15 έτσι στο λογαριασμό του.
1: Ναι, οκ.
0: Πολύ δύσκολο να κάνεις αποταμίευση. Νομίζω είμαστε πολύ χαμηλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Αλλά και πάλι δεν αποτελεί κριτήριο. Δηλαδή, άμα έχεις 15, δεν θα πήγαινες στην Αμερική να δουλέψεις.
0: Να τα κάνεις 155.
1: Ναι. Ο παραλογισμός.
0: Κάτι άλλο. Η Μπόρμουθ λέει πρότεινε στη Λάτσιο ανταλλαγή Χιμένεθ με Μανδά. Mm-hmm. Τι τρέλα είναι αυτή μεταξύ τους.
1: Ναι, κοίτα, δεν νομίζω να τη χαλάσει την τη Λάτσιο στην παρούσα φάση, γιατί η Ίντερ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Προβεντέλ.
0: Έχει μεγαλώσει και ο Σόμερ.
1: Ο Σόμερ θα φύγει.
0: Α, φεύγει.
1: Από την Ίντερνετ.
0: Πόσο 40,
1: θα είναι βασικός τερματοφύλακας ο Μαρτίνες. Οπότε επειδή ψάχνουν εναλλακτική, έχουν καταλήξει τον Προβεντέλ. Απλά το θέμα είναι ότι ο Ιλωτήτο ζητάει 5 εκατομμύρια και η Ίντερ δίνει μέχρι 3. Σου λέει εντάξει, να δώσω 3. Είναι και 33 ο Προβεντέλ. Αλλά μέχρι πρότινος, πριν τραυματιστεί, λογιζόταν ως ο βασικός τερματοφύλακας της Λάτσιο. Και γι' αυτό κιόλας έφυγε και ο.
0: Δεν
1: είχαν πρόβλημα να διώξουν τον Μανδά.
0: Δεν έχει 5 εκατομμύρια.
1: Προφανώς και έχει, αλλά σου λέει εγώ μέχρι 3 για τον Προβεντέλ, παραπάνω δεν δίνω.
0: Μαζί το λέγαμε ότι η πρωταθλήτρια Ιταλίας, η Ίντερ, πήρε 20 εκατομμύρια και η ομάδα που ανέβηκε από το Championship στην Premier League Hall εν προκειμένου είχε πάρει 200.
1: Ναι.
0: Από τον τελικό.
1: Δεν το λέγαμε μαζί, αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι τα νούμερα.
0: Τι διαφορά είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Τεράστια.
0: Να παίρνει το πρωτάθλημα τη Ιταλία, να παίρνει 20 εκατομμύρια και άλλοι απλά να ανεβαίνουν κατηγορία. Έχει ξεφύγει η Premier League. Το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει.
1: Και η Γιουβέντους βρίσκεται σε συζητήσεις, έκανε μια πρώτη κρούση, βρήκε σημείο επαφής με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
0: Έλα.
1: Κατέληξαν οι Μπιανκονέρι ότι αυτός.
0: Και θα πάει στη Γιουβέντους.
1: Μπορεί να αποτελέσει έτσι τον Κέρβερο κάτω από την εστία στη νέα εποχή, στην εποχή του Λουτσιάνου Σπαλέτη που θέλουν να δημιουργήσουν. 15 ζήτησε η Άστον Βίλα. Δεν κρίνεται απαγορευτικό ως ποσό από τη Γιουβέντους και θα μπουν σε διαδικασία αν μπορέσουν κιόλας να το ρίξουν κάπως.
0: Ο Μιλιάνο Μαρτίνες πέρσι είχε αποχαιρετήσει τους οπαδούς της Άστον Βίλα. Νόμιζε ότι θα φύγει, θα έρθει ξέρεις, κάποια ομάδα να τον πάρει και έμεινε τελικά.
1: Ναι.
0: Ο Μάρκο Σίλβα ανακοινώθηκε από την Μπενφίκα. Έφυγε από τη Φούλα, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Αντί Μουρίνιο στην Μπενφίκα, ο Μάρκο Σίλβα. Καλό προπονητή.
1: Ναι.
0: Ο Μουρίνιο ανακοινώθηκε και επίσημα από την Μπενφίκα ότι πάει Ρεάλ, ότι η Ρεάλ πλήρωσε τη ρήτρα. Ο Αρμπελό ατέλεσε από τη Ρεάλ.
1: Τι ρήτρα είχε.
0: Νομίζω μέχρι κάποια στιγμή είχε 3 εκατομμύρια, αλλά επειδή πέρασε η προθεσμία, ανέβηκε.
1: Ναι.
0: Επειδή πέρασε η προθεσμία λόγω των εκλογών. Οπότε μετά από ένα χρονικό διάστημα ανέβαινε η ρήτρα του Μουρίνιο. Όπως και να έχει, γύρισε στη Μαδρίτη. Να δούμε εκεί, πάρτε popcorn, θα γίνει
1: αυτό. θα έχουμε να δούμε πράγματα.
0: πρώτες μεταγραφές Ρεάλ, ο Κονατέ ελεύθερος που της αρέσει αυτό τη Ρεάλ. Και ναι, ο Ντάμφρις, Ντούμφρις όπως θέλετε, με 20 εκατομμυριάκια. Να, 20 εκατομμυριάκια, 5 δώστα στον Προβεντέλ, Ρίντερ. Θα πάρεις 20 για τον Ντάμφρις, ναι, δώστα 5 για τον Προβεντέλ.
1: Καλά, τον Ντάμφρις ίσως να ήθελε να τον πουλήσει και περισσότερα, απλά είχε προνοήσει ο μάνατζερ του.
0: Ναι.
1: Και είχε βάλει αυτή τη ρήτρα ότι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
0: 15 εκατομμύρια δώσε η Ρεάλ για τον Μουρίνιο, μου λέει ο Αγρητάκης ο Βασίλης.
1: 15.
0: Ναι, ναι.
1: Oh.
0: Και εγώ αυτό το ποσό θυμόμουν, αλλά δεν το είπα για να.
1: Ενώ μπορούσε με 3, ε.
0: Νομίζω να ήταν 3. Αν τον έπαιρνε όταν ήθελε να τον πάρει, να τον ανακοινώσει μάλλον πιο πριν, αλλά έκατσαν οι εκλογές. Ναι, τώρα για 30χρονο Ολλανδό δεξιό μπακ, πόσα να έδινε η Ρεάλ. Έχει και τον Άρνολτ. Δεν πάει να δώσει 100 εκατομμύρια.
1: Ναι, λογικό.
0: Μέχρι 20 θα δίνεις.
1: Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε πως η μεταγραφή των 150 εκατομμυρίων που είχε, στην οποία είχε αναφερθεί ο Πέρεθ προεκλογικά, είναι ο Άλβαρες. Ανεξαρτήτως του, εντάξει, αν τον πάρει δεν το συζητώ. Αν δεν τον αποκτήσει, άρα η Ρεάλ ούτως ή άλλως θέλει να πάρει επιθετικό.
0: Καλά, νομίζω δεν είναι απλά να πάρει. Θα πάει να πάρει κάτι σε γκαλάκτικο φάση.
1: Ναι, αλλά θέλει επιθετικό, θέλω να πω.
0: Είναι πολύ αυτοί που μπορεί να έρθουν. Ο Χάλαντ, ναι, δεν έρχεται.
1: Όχι, γιατί έχει τον Εμπαπέ μπροστά, έχει τον Βινίσιους.
0: Ο Λίσε τώρα δεν τον αφήνει μπάγκερ.
1: Ναι.
0: Δύσκολο θα είναι. Αλλά τώρα εντάξει, ο Πέρεθ είναι τρελάκιας. Το έχει αποδείξει ότι για να σπαταλήσει χρήματα για γκαλάκτικο δεν του είναι και κάτι.
1: Κάπου διάβασα ότι παλεύει κόμμα να διατηρήσει τον Νίκο Πάζ.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Αλλά τον θέλει και ο Μουρίνιο.
0: Με 9 εκατομμύρια γυρνάει πίσω, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει ρήτρα η Ρεάλ ακριβώς επειδή. Ναι.
0: Καλά, με όλους το κάνει αυτό.
1: Ήταν δικός της.
0: Το έχει κάνει και με τον Καρβαχάλ που τον είχε στείλει στην Bayer Leverkusen. Το έχει κάνει με Πάμπολους. Και φεύγει ο Μασταντουόνο, πάει δανεικός. Δεν έπιασε στον Μπερναμπέου πέρσι τουλάχιστον. Αυτός που έπιασε και κάτσε, γιατί και αυτός από εδώ θα φύγει, είναι ο Γκιουλέρ, φίλε. Πεκτάρα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός παίκτης ο Γκιουλέρ.
1: Και είναι και εκ των φαβορεί για την κατάκτηση του βραβείου του κορυφαίου νέου σε ηλικία παίκτη στο Μουντιάλ.
0: Καλά, σίγουρα. Νομίζω ότι ο Τσάμπιονς Λιγκ το πήρε.
1: Δηλαδή το βλέμμα σε ποιους είναι, ο Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Ο Γκιουλέρ. Άλλοι.
0: Η Γαλλία έχει πάρα.
1: Η Γαλλία, ο Ντουέ.
0: Ντουέ.
1: Νομίζω αυτοί οι τρεις είναι.
0: Και ο Μπαρκολά είναι.
1: Θα παίζει βασικός ο Μπαρκολά.
0: Αλλά, αυτό, ναι, είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ο Γκρισμάν θα παίζει βασικός στη Γαλλία.
1: Δύσκολο. Λες.
0: Κοίτα, φίλε. Η Γαλλία τώρα έχει την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πέρσι και φέτος. Την Παρί.
1: Ναι.
0: Έχει τον κάτοχο της χρυσής μπάλας.
1: Ναι.
0: Τον Ντεμπελέ. Έχει πάει στον τελικό. Και έχει σηκώσει το προηγούμενο, δηλαδή στα τελευταία δύο Μουντιάλ. Έχει πάει έναν τελικό και το έχασε για ένα πέναλτι και έχει πάρει το ένα.
1: Θα παίζει και ο Ντεμπελέ και ο Εμπαπέ μπροστά, δύσκολο.
0: Ναι, μαζί θα παίζουν. Εξτρέμ θα παίζει ο ένας.
1: Ναι.
0: Ο Εμπαπέ θα παίζει κορυφή, ο Ντεμπελέ θα παίζει τα άκρα. Με ο Λίσε και Ντεμπελέ, ξέρω εγώ.
1: Άρα ο Λίσε, άρα δεν θα παίζει ο Ντουέ.
0: Ναι. Φαντάζομαι. Πού να μπει.
1: Ναι. Άρα τον Ντουέ μπορούμε να τον βγάλουμε κιόλας από για την υποψηφιότητα του βραβείου.
0: Εντάξει, μπορεί να μπαίνει αλλαγή, γιατί να βάλει δύο γκολ και πάει. Δεν ξαναβγαίνεις.
1: Σωστό. Αλλά θέλοντας έτσι να ποντάρεις κάπου, βρε αδερφέ. Οπότε άμα πας σε φαβορί, πας για μάλ.
0: Σε Γιαμάλ που είναι φαβορί μετά.
1: Ναι, ή πας για μάλ σε φαβορί ή σε outsider στον Γκιουλέρ.
0: Απλά για να το πάρει Γκιουλέρ και ο κάθε Γκιουλέρ πρέπει να κάνει μεγάλη πορεία με την ομάδα, με την εθνική του ομάδα.
1: Εντάξει, τώρα μέχρι τα πρωιμή τελικά νομίζω θα πάει η Τουρκία.
0: Είναι κριτήριο. Αν περάσει η Ισπανία μη τελικά, πάει ένα γύρο παραπάνω, σου λέω εγώ. Δεν το πάρει το τρόπο, σου λέω πάει, ναι, ένα γύρο παραπάνω.
1: Ναι, πάει μη τελικά, ας πούμε.
0: Έχει βάλει, ξέρω εγώ, 5 γκολ ο Γκιουλέρ, 3 έχει βάλει ο Γιαμάλ. Και αποκλείεται η Ισπανία στα μη τελικά, πίσω το πάρει. Καταλαβαίνεις, είναι και άλλα που παίζονται από πίσω.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Κοιτάνε και τη συνολική λάμψη τη εθνική, ας πούμε.
0: Και καλά.
1: Τη όποια εθνική.
0: Να πούμε λίγο ομίλου Μουντιάλ.
1: Για πάμε.
0: Πρώτο όμιλο Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.
1: Ωραία.
0: Εγώ έχω στο μυαλό μου ποιες θα περάσουν από εδώ.
1: Θες να τα πιάσουμε να βοηθηθούμε και από το αφιέρωμα που υπάρχει τον, για τους ομίλους στο Red Sports.
0: Εννοείται.
1: Υπέροχα.
0: Για μένα στα δικά μου μάτια Μεξικό και Νότια Κορέα θα περάσουν πρώτη-δεύτερη. Μην ξεχνάμε ότι από τις 12 ομάδες που θα βγουν τρίτες θα περάσουν οι 8. Θα περάσουν δηλαδή οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο και 8 καλύτερες τρίτες.
1: 8 από τους 12 δηλαδή, ναι. Για να μείνεις έξω πρέπει να είσαι πολύ χάλια.
0: Η τελευταία, η Κουρασάο,
1: ναι.
0: Και άλλες 2 ξέρω εγώ.
1: Οι 12 τελευταίοι και 4 ακόμα ομάδες θα μείνουν εκτός από τους 32.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Μεξικό θα είναι η 18η συμμετοχή του.
0: Παρένθεση, και ο Γιλντής, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, είναι στα φαβορί για το καλύτερο ταλέντο.
1: Ωραίος ο Μιχάλης.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Πεκτάρα. Ναι.
0: Πεκτάρα.
1: Γενικά έχει η Τουρκία μπροστά και Ακτούρκογλου και Γιλμάζ. Είναι τετράδα φωτιά.
0: Ναι. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία, πρώτος όμιλος.
1: 18η παρουσία για το Μεξικό. Είναι μάλιστα. Μισό λεπτό να σου πω ακριβώς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10η διαδοχική.
0: Και γράφει ιστορία νομίζω το Αζτέκα.
1: Σωστά.
0: Τρίτη φορά που φιλοξενεί παγκόσμιο κύπελο, ένα κτίριο μάτς.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Καλύτερες μάλιστα και τις δύο φορές που φιλοξένησε Μουντιάλ.
0: Στη χώρα της.
1: Ναι, είχε την καλύτερη της θέση.
0: Πορεία, ναι.
1: Έφτασε μέχρι τα προημιτελικά.
0: Όλες τις άλλες φορές μέχρι τους 16 είναι το ταβάνι της.
1: Mm-hmm. Η Νότιος Αφρική λαμβάνει μέρος σε Μουντιάλ για τέταρτη φορά. Επιστρέφει μετά το 2010 όταν το είχε διοργανώσει.
0: Πάλι με το Μεξικό πρωταγωνιστική.
1: Σωστά. Η Νότια Κορέα για 12η και ήταν το 90, βλέπω εδώ, 86, 90, 94, 98, 2002, 6, 10, 14, 18, 22. Δεν χάνει Μουντιάλ από το 86 η Κορέα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. 12ο διαδοχικό. Και ασφαλώς θυμόμαστε την τέταρτη θέση που κατέλαβε στο Μουντιάλ που διοργάνωσε.
0: Το 2002.
1: Το 2002.
0: Εντάξει, είχε φρίξει ο κόσμος εκεί. Με Ισπανούς και Ιταλούς, δηλαδή τους είχαν περάσει χαρακτήρι.
1: Σφαγή. Και η Τσεχία στη δεύτερη της συνολικά παρουσία, πρώτη μετά το 2006 που ήταν και μοναδική.
0: Ήταν Τσεχοσλοβακία, έχει περάσει από διάφορα στάδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Με Μίροσλαβ Κούμπεκ στον πάγκο, έμπειρος 74χρονος προπονητής, ο οποίος διαδέχθηκε τον Χάσεκ τον Δεκέμβριο και μεγάλο αστέρι τον Πάτρικ Σικ.
0: Πάμε γρήγορα, ποιοι περνάνε.
1: Να πούμε δύο, νομίζω το Μεξικό σίγουρα. Και η δεύτερη θέση θα κριθεί μεταξύ Νότιας Κορέας και Τσεχίας, θα πω την Νότια Κορέα.
0: Ναι, βλέπεις εδώ να έχουμε τρίτο που περνάει.
1: Ναι. Νομίζω ότι η Τσεχία θα κερδίσει την Νότια Αφρική, οπότε θα έχει 3 βαθμούς. Οπότε προκύπτει, ναι.
0: Ωραία. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς, Βοσνία, Κατάρα, Ελβετία. Καναδάς είναι διοργανώτρια χώρα. Με Βοσνία, Κατάρ.
1: Ο Καναδάς, δεύτερο διαδοχικό Μουντιάλ. Ναι. Η πρώτη ήταν το 1986. Το παρακολουθούσαμε στο 2022 στο Κατάρ και είναι η τρίτη του παρουσία. Η Βοσνία, δεύτερη συμμετοχή, η πρώτη μετά το 2014. Το Κατάρ, η πρώτη του, η παρθενική του συμμετοχή ήταν το 2022 όταν το διοργάνωσε.
0: Και η πρώτη φορά που περνάει από τη φάση των προκριματικών.
1: Πολύ σωστά. Και η Ελβετία έχει σταθερή παρουσία, έκτη διαδοχική, 13η συνολικά, το 13 το δικό σου. κοίτα, το Κατάρ νομίζω ότι θα είναι στο τέλος, ίσως αποτελέσει όμιλο που δεν θα βγάλει καλύτερο τρίτο.
0: Ναι.
1: Δεν με πείθουν οι Βόσνοι, τώρα επειδή πετάξαν έξω τους Ιταλούς.
0: Εγώ βλέπω Ελβετία, Καναδά να περνάνε.
1: Ελβετία, Καναδά και εγώ.
0: Και εσύ, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Εδώ στα δικά μου μάτια έχουμε τρίτη ομάδα που περνάει.
1: Εντάξει, ξεκάθαρο φαβορή τώρα η Σελεσάο. Για μένα είναι και φαβορή για την κατάκτηση.
0: Εγώ λόγω Αντσελότη.
1: Του τίτλου και λόγω Αντσελότη, ναι.
0: Εγώ πιστεύω πάει τελικό Βραζιλία-Γαλλία ή Βραζιλία-Ισπανία.
1: Βραζιλία-Πορτογαλία, μου δεν σ' αρέσει το
0: Βραζιλία. Θα ήθελα, αλλά τι πιστεύω, ναι. Καλά, αν με ρωτάς, θα ήθελα να το πάρει και η Πορτογαλία, αλλά.
1: Μια από τα ίδια.
0: Βραζιλία-Αντσελότη, τώρα κάπως μου έχει κολλήσει. Η Βραζιλία έχει να το πάρει από το 2002.
1: Σωστά. 5 φορές κάτοχος τροπαίου, 1958, 1962, 70, 94 και 2002.
0: Τριπλέτα εδώ, το Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ρονάλντο, R9. Αντεγιά.
1: Μοναδική εθνική που δεν έχει λείψει ποτέ από τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Μαρόκο εδώ με Βραζιλία και Σκωτία τρίτη.
1: Μαρόκο, τρίτη διαδοχική παρουσία σε Μουντιάλ. Καλύτερη θέση, η τέταρτη που κατέλαβε στο Κατάρ, σωστά. IT, εντάξει, νομίζω...
0: Φραντζι Πιερό.
1: Εκεί πραγματικά
0: respect.
1: Θα είναι, ναι. Επιστρέφουν σε Μουντιάλ μετά το 1974. Δεν κατάφεραν τότε να περάσουν στον όμιλο. Εντάξει, βρέθηκαν βέβαια μαζί με Αργεντινή, Ιταλία και Πολωνία. Και ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους τότε δεχόμενοι συνολικά 14 γκολ.
0: Εκεί η Πολωνία ήταν υπερδύναμη.
1: Ναι, τα 7 ήταν από τους Πολωνούς.
0: Μελάτο, Μπόνιεκ και τα λοιπά η Πολωνία τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: Και η Σκωτία.
0: Πώς πέρασε η Σκωτία πρώτη από τον όμιλο με Ελλάδα και Δανία. Με το
1: Έλαντε.
0: Ποδόσφαιρο που έπαιζε. Μπράβο τους.
1: Έλαντε. Σκοτ Μακτόμινεϊ. Έχει ενδιαφέρον.
0: Άντι Ρόμπερτσον, Μαγκίν.
1: Ναι.
0: Έχει παίχτες, ναι. Τρίτη η Σκωτία.
1: Ναι, και νομίζω θα περάσει.
0: Πάμε γρήγορα τέταρτο όμιλο για να πάμε σε αθλητικό δελτίο και διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
1: Τουρκία, Παραγουάη και...
0: Είπα.
1: Και είπα, ναι.
0: Ναι. Και εγώ πιστεύω θα περάσει η Αμερική του 32.
1: Ναι. Τελευταία αγωνιστική και όλες ένα χιναράκι η Τουρκία με την Είπα.
0: Ναι.
1: Θα κερδίσουν η Είπα την Αυστραλία. 4 βαθμούς. Γεια σας.
0: Και η Τουρκία, καλύτερη θέση το 2002 που είχε πάει ημιτελικά.
1: Η μοναδική της παρουσία.
0: Ναι.
1: Και πολλοί δεν είχαν στο μυαλό τους ότι η Τουρκία από το 2002 δεν έχει πάει σε τελική φάση Μουντιάλ.
0: Ναι. Μεγάλη υπόθεση και για τους Τούρκους. Έχουν ταλέντο.
1: Ναι.
0: Έχουν πολύ ταλέντο.
1: Ναι.
0: Και καλή ομάδα.
1: Ειδικά μέσω επιθετικά.
0: Με Μοντέλα ακόμα
1: με
0: δεν
1: Μοντέλα,
0: είναι.
1: Βιτζέντσο Βον Μοντέλα, αεροπλάνο.
0: Στο Euro πήγε καλά.
1: Στο Euro, ναι, θαυμάσια.
0: Έπαιξε καλό.
1: Στα προημιτελικά νομίζω σταμάτησε η πορεία της.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι λέει ο Παυλάρας εδώ, φίλος. Fun fact, όλες οι χώρες που κέρδισαν το Μουντιάλ είχαν ντόπιο προπονητή. Έχει δίκιο, ναι. Όσοι κέρδισαν το Μουντιάλ ήταν από τη χώρα.
1: Ο προπονητής η ίδια χώρα,
0: ναι.
1: Με
0: ναι,
1: την.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί ήταν να δεις. Η Γαλλία έχει τον Didier Deschamps.
0: Ο Σκαλόνι, όλοι οι προπονητές που κέρδισαν το Μουντιάλ ήταν.
1: Για φέτος τώρα. Αν ψάξουμε δηλαδή να το πάρει η χώρα που έχει.
0: Ανέκαθεν, όποια χώρα κέρδισε το Μουντιάλ, ο προπονητής ήταν από την ίδια χώρα.
1: Άρα πρέπει να βγάλουμε έξω Πορτογαλία.
0: Άρα
1: να
0: πάει ο Αντσελότη έξω... να σπάσει αυτή την κατάρα, ναι. Να το πούμε έτσι.
1: Πρέπει να βγάλουμε Βραζιλία.
0: Ναι. Να βρει δηλαδή χώρα που έχει προπονητή από
1: ναι.
0: Αυτή τη χώρα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, λιγάκι με μουσική από την Ματίνα και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα αναλύσουμε λίγο ακόμα.
1: Έχουμε 8 ομίλους ακόμα.
0: Υπόλοιπους ομίλους και μετά θα έχουμε και Γιάννη Κάρμα για μπάσκετ, γιατί έχουμε και σήμερα. Μην ξεχνάμε το τέταρτο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακάτου. Την ευκαιρία να κερδίσει και το ελληνικό πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού θα έχει απόψε ο Ολυμπιακός, με απαιτημένη προϋπόθεση τη νίκη του στον τέταρτο τελικό της Greek Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά των τελικών και περιμένουν να προσθεθεί απόψε στο ρόστερ τους και ο Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να οδηγήσει τη σειρά σε πέμπτο τελικό και θα τη διεκδικήσει χωρίς τον Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Ξανά εκτός προπόνησης ο Σλούκας, αμφίβολη συμμετοχή του, πολλές πιθανότητες επιστροφής του Όσμαν. Στις 9 το Τζάμπολ σε ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα εκτίσει ο Παναθηναϊκός την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών που του επέβαλε η ΔΕΑΒ. Στις 50.000 ευρώ ορίστηκε το πρόστιμο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα λόγω της συμπεριφοράς τους στον δεύτερο τελικό. Αποθεωτική υποδοχή από τους φίλους του Άρη περιμένει τον Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν την επίσημη παρουσίασή του το μεσημέρι της Δευτέρας. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε, ο αυτοκράτορας του μπάσκετ επιστρέφει, είναι το μήνυμα των οργανωμένων οπαδών του Άρη. Με 32 ομάδες που θα χωριστούν αρχικά σε 4 ομίλους, θα διεξαχθεί το επόμενο EuroCup, στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μετέωρη παραμένει η θέση της Μονακό στην Ευρωλίγκα, η οποία ανανέωσε τις συμμετοχές των Βιλερμπάν και Φενερμπαχτσέ. Τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Κατάρ προβάρει ο Αμερικανός στάρ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν μετά την πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για συμφωνία 5 ετών που δέχτηκε από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη, συνεχίζει όμως το φλερτ με τον Ισπανό Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού. Αρχίζει σήμερα στη Μάλτα η προσπάθεια της γυναικείας ομάδας Πόλο Ολυμπιακού να κατακτήσει και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού. Αρχίζει σήμερα στη Μάλτα η προσπάθεια της γυναικείας ομάδας Πόλο Ολυμπιακού να

0: Συμβούλιο του Προμηθέα Πατρών για ελλειπή στοιχεία όσον αφορά το μετοχολόγιο της ΚΑΕ. Αναμένεται η κρίση της Επιτροπής για τη σχέση του Προμηθέα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλη Λιόλιο. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος για τους φιλάθλους στα προσεχή εντός έδρας παιχνίδια των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών για την European League του Βόλεϊ. Οι άνδρες θα παίξουν στο κλειστό της Γλυφάδας με Ισλανδία και Βόρεια Μακεδονία στις 12 και 14 του μήνα, ενώ οι γυναίκες θα παίξουν στο γήπεδο Νεάπολης της Λάρισας κόντρα σε Κόσοβο και Πορτογαλία 12 και 13 Ιουνίου. Με νίκη 3-2 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα, ολοκλήρωσε η Εθνική Ομάδα Γυναικών τον πρώτο προκριματικό κύκλο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Στις 18 του μήνα η Εθνική μας θα μάθει τον αντιπαλό της στον πρώτο γύρο των play-off που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο. Η Εθνική Νέων νίκησε με 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του προκριματικού ομίλου της, παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία και θα συνεχίσει στο δεύτερο γύρο την προσπάθειά της για συμμετοχή στην τελική φάση του επόμενου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η Ρεάλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αρμπελόα και το μεσημέρι θα επισημοποιήσει τη συνεργασία της με τον Special One Ζωζέ Μουρίνιο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνήθηκε χθες τα 150 εκατομμύρια ευρώ που της πρόσφερε η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες, εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση με πολύ επιθετικό τόνο προς τη συμπολίτησά της. Το Ιράν κατήγγειλε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν όλα τα εισιτήρια που είχαν πουληθεί στους υπηκόους του και θα υποχρεωθεί να δώσει χωρίς τη δική τους ενίσχυση τα τρία παιχνίδια της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καμία αντίδραση ως τώρα από τη FIFA για όλες τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Τραμπ. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράκ ετήθηκε με 2-0 από τη Βενεζουέλα στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας εν ώψη του Μουντιάλ που διεξήχθη στο Σικάγο. Νίκη με 3-0 για την Αργεντινή επί της Ισλανδίας στην Πρόβα Τζενεράλα για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπροστά σε 88.000 θεατές στο κατάμεστο Jordan Hare Stadium στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με γκολ πέναλτι ο Μέση στο 75ο λεπτό έγινε ο γυραιότερος σκόρερ της Εθνικής Αργεντινής, μετρώντας ήδη 117 τέρματα σε 199 αγώνες με τη φανέλα της. Πρωτοφανής απόφαση στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Μεξικανική κυβέρνηση επέβαλε τηλεργασία και κλείσιμο όλων των σχολείων τις ημέρες που θα αγωνίζεται η εθνική ομάδα της χώρας. Ο ομιλός της θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Μεξικού. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρα. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Λεωνίδα Καζνέτσι και τον Δημήτρη Λιαρκόβα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
7: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι, γιατί φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο, κύματα οκτώμπο φόρσε στο οπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν.

0: οπότε. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Έρα Σπορ. Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
5: Κάποια

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 11 και 11. 4 σάσου πέτυχα. Τι έχει να πει γι' αυτό στο ρολόι. 4 σάσου.
1: Μόνο μπράβο.
0: Μόνο μπράβο. Ε.
1: Μόνο μπράβο.
0: Ένα σπόρο 101,8 συντονισμένη. Φανέλα με το 10 εκπομπή με Δημήτρη Λιαρκόβα και Λέοντα Καζνέτσι. Ματίνα Κανελοπούλου στου ήχου και Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Μαζί θα πάμε μέχρι τι 12 και είχαμε μείνει στου ομίλου του Μουντιάλ και στον τέταρτο. Ήμασταν και είχαμε πει, είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία, βλέπουμε. Τουρκία, Παραγουάη και είπα.
1: Ναι.
0: Από εδώ θα έχουμε τρίτη ομάδα.
1: Θεωρώ ναι.
0: Αυτές οι τρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στον πέμπτο.
1: Φύγαμε.
0: Τον βρήκες.
1: Έχουμε
0: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, ναι. Εκουαδόρ.
1: Κουρασάο.
0: Και εδώ θα έχουμε τρίτη ομάδα.
1: Πολύ όμορφη φανέλα το Κουρασάο.
0: Και πολύ όμορφο πούλμαν.
1: Το πούλμαν δεν το έχω δει.
0: Τους μεταφέρει. Είναι ένα παλιό old school. Πώς είναι τα σχολικά, τα αμερικάνικα κάπως. Στρογγύλο κάπως.
1: Ναι.
0: Αλλά σε μπλε αποχρώσεις.
1: Τι ωραίο.
0: Γαλάζιο μπλε.
1: Αυτή η μπέζ φανελίτσα πάντως είναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Που έχει.
0: Μπεζοκίτρινο κάπως.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι υπέροχη για τζινάκι, βερμούδα.
0: Νομίζω είναι η δεύτερη εμφάνιση του κουρασά αυτή.
1: Η πρώτη είναι μπλε σκούρο, επίσης όμορφη.
0: Ναι.
1: Αλλά προτιμώ την. Ναι, την μπέζ κίτρινη. Αυτή. Και από εδώ θεωρώ θα έχουμε καλύτερο τρίτο.
0: Ναι. Θα περάσουν Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ.
1: Με εντυπωσίασε η Ακτή Ελεφαντοστού, θα μου πεις φιλικό.
0: Με τη Γαλλία.
1: Με τη Γαλλία, ναι. Στο 1-2. Με ανατροπή.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία 21η συμμετοχή σε Μουντιάλ. Μόνο η Βραζιλία έχει κατακτήσει περισσότερα Μουντιάλ από τη Γερμανία. Οι Γερμανοί μετράνε όσα και οι Ιταλοί.
0: 4.
1: Σωστά. Λοιπόν, και για το Κουρασάο είναι παρθενική παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τέταρτη για την Ακτή Ελεφαντοστού και πρώτη μετά το 2014. Και το Εκουαδόρ λαμβάνει μέρος για έκτη φορά και τρίτη σερή.
0: Έχει καλούς παίκτες για το Εκουαδόρ.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε εκτό όμιλο.
1: Φύγαμε.
0: Έχουμε Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Εδώ είναι λίγο.
1: Ρευστά τα
0: άμα
1: πράγματα.
0: Ήταν η Σουηδία πιο καλά, γιατί δεν είναι και καλά.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Καθόλου καλά, θα σου έλεγα ότι είναι σούπερ αμφίροπος ο όμιλος. Ολλανδία, Ιαπωνία πιστεύω θα περάσουν από εδώ.
1: Μαζί σου.
0: Και είναι και άτυχοι οι Ιάπωνες, έχουν και νομίζω 2-3 απουσίες, αλλά με κυριότερη τον Καϊρού Μιτόμα της Μπράιτον. Αλλά και πάλι βλέπω να περνάνε οι Σαμουράι. Ολλανδία, Ιαπωνία βλέπω να περνάνε σίγουρα από εδώ. Μετά θα δούμε μάχη Τινησίας και Σουηδίας.
1: Τρεις χαμένοι τελικοί για τους Οράνια. Το 1974 από τη Δυτική Γερμανία, το 1978 από την Αργεντινή και το 2010 από την Ισπανία. 12η συμμετοχή. 8η παρουσία για τους Ιάπωνες. 13η για τους Σουηδούς, να το 13. Οι οποίοι έχουν τεράστιο κενό πίσω στα μετόπιστα. Και η Τινησία, η οποία λαμβάνει μέρος για 7η φορά και 3η σερή.
0: Okay. Έχει.
1: Δεν έχει περάσει ποτέ από φάση ομίλων η Τινησία.
0: Ευκαιρία της φέτος.
1: Η Σουηδία πάλι ήταν στον τελικό, ο έκτος στην ιστορία τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, το 58, στη Σόλνα, Βραζιλία-Σουηδία. Η Σουηδία, η οποία είχε φτάσει στα ημιτελικά και το 94 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν στα ημιτελικά η Σουηδία και η Βουλγαρία του Στόιτσκοφ. Ομαδάρες και οι δύο. Και η Σουηδία με Μπρολίν και τα λοιπά. Πάμε. Έβδομος.
0: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Νομίζω
1: λοιπόν,
0: με αυτή τη σειρά.
1: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Θεωρώ το Ιράν καλύτερο από την Αίγυπτο.
0: Θα περάσουν εκεί δύο πιστεύω.
1: Ναι. Και γενικά θεωρώ το Ιράν είναι.
0: Πολύ καλή ομάδα έχει.
1: Πολύ καλή ομάδα. Είναι σύνολο πάνω απ' όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και θεωρώ και με όλα αυτά που γίνονται έχουν και ένα επιπλέον κίνητρο
0: να αποδείξουν πραγματάκια. Ίσως ταλαιπωρηθούν λιγάκι πιο πολύ. Όχι, ίσως θα ταλαιπωρηθούν λιγάκι πιο πολύ. Θα πηγαίνουν στην Αμερική αυθημερώ, θα φεύγουν κτλ. Αλλά έχουν καλή ομάδα και πιστεύω θα περάσει το Ιράν.
1: Περιμένω βελτιωμένο το Βέλγιο, διότι.
0: Ελλάς Ντάνς είναι τώρα αυτής της φουρνιάς οριστικό.
1: Ναι, αφενός από τη μία ναι υπάρχουν σταθεροί πυλώνες, Από την άλλη, επειδή αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια των προκριματικών, χρειάστηκε έτσι να υπάρξουν ανακατατάξεις σε επίπεδο εντεκάδας και αναδείχθηκαν παίχτες οι οποίοι φάνηκε ότι μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές. Οπότε νομίζω ότι το Βέλγιο θα είναι πιο γεμάτο όσον αφορά τις λύσεις από κάθε άλλη διοργάνωση στο πρόσφατο παρελθόν και γι' αυτό περιμένω μια καλή παρουσία συνολικά. Τέταρτη συμμετοχή για την Αίγυπτο, 1934 η πρώτη, 1990 η δεύτερη, 2018 η τρίτη, και το Ιράν, το οποίο λαμβάνει μέρος σε παγκόσμιο κύπελο για 7η φορά, τέταρτη διαδοχική. Και για τη Νέα Ζηλανδία είναι η τρίτη παρουσία.
0: Ωραία. 8ος όμιλος. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Και εδώ βλέπω να έχουμε τρίτη ομάδα.
1: Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Α, η Σαουδική Αραβία, επειδή θα πάρει τρίποντο, λες, απέναντι στο πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Κουδόνη.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Να στηρίξουμε Γιώργο Κουδόνη.
1: Μαζί σου.
0: Τον Έλληνα το Μουντιάλ.
1: Πράσινο ακροτήρι λέγονται Τουμπαρόες. Τουμπαρόες, ναι. Έφτασαν κοντά στο 2014, ωστόσο.
0: Πρώτη συμμετοχή δεν είναι.
1: Ναι. Ωστόσο, τους απέκλεισε η ΚΑΦ λόγω συμμετοχής στον αγώνα με την Τινησία του τιμωρημένου αμυντικού Βαρέλα. Έλαβε την πρώτη θέση στον όμιλο των προκριματικών, μπροστά από το φαβορί Καμερούν, έχοντας απολογισμό 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Αυτά για το πράσινο ακροτήρι. Σαουδική Αραβία, 7η παρουσία και 3η διαδοχική.
0: Ουρουγουάη.
1: Γιώργος Δόνης, 59 ημέρες πριν την ανοίξει η αυλαία στο παγκόσμιο κύπελο, αντικατέστησε στον πάγκο τον Ερβέ Ρενάρ. Η Ουρουγουάη 15η συμμετοχή. Κατέκτησε το Μουντιάλ που διοργάνωσε το 1930, ναι, όπως και εκείνο του 50. Λοιπόν, στον τελικό που έμεινε στην ιστορία ως Μαρακανάσο.
0: Και η Ισπανία, εντάξει.
1: Φεντερίκο Βαλβέρδε.
0: Φεντερίκο Βαλβέρδε αρχηγός.
1: Ναι.
0: Θα περάσει η Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, λέω.
1: Ποια να δούμε. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να είναι στις καλύτερες τρίτες η Σαουδική Αραβία.
0: Και στον ένατο όμιλο θα περάσει τρίτη ομάδα. Έχουμε Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ο Χάλαντ θα ξεσαλώσει με το Ιράκ, θα βάλει πολλά γκολ.
1: Γενικά περιμένω την Νορβηγία πολύ, πολύ δυνατή.
0: Πολύ καλή ομάδα, ναι. Ναι. Γαλλία και Σενεγάλη θα περάσουν.
1: Ήταν εντυπωσιακή και στα προκριματικά, αλλά και στα φιλικά δίνει πόνο.
0: Δεν ξέρω αν θα έχει τόσο πολύ εύκολο έργο η Γαλλία, αλλά λογική λέει θα βγει πρώτη. Μην ξεχνάμε τελευταία φορά που παίξαμε τη Σενεγάλη, έπαθε φιάσκο, το 2002.
1: Ναι, έχασε.
0: Το 2 ήταν.
1: Έχασε, δεν έχασε, ναι.
0: Είχε αποκλειστεί από τη Σενεγάλη.
1: Πότε ήταν αυτό να δεις?
0: Το 2 νομίζω. Μετά την κατάκτηση του 98, το 2 αποκλείστηκε από τη Σενεγάλη. Είχε χάσει 1-0. Ήταν η πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2002 τότε. Και είχε μείνει και εκτός η Γαλλία. Δεν πέρασε καν τον όμιλο.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Σενεγάλη έχει καλή ομάδα, έχει κατακτήσει και το κύπελλο Εθνών Αφρικής, είναι σε καλή ψυχολογία. Και η Νορβηγία, όπως είπες, έχει ομαδάρα. Αυτές οι τρεις βλέπω να περνάνε από εδώ.
1: Μαζί σου.
0: Ποια παρουσία είναι της Νορβηγίας?
1: Κάτσε, γιατί το κλείσα. Οπότε να το ξανανοίξω, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, ένατος όμιλος ξανά. Νορβηγία. Τέταρτη παρουσία.
0: Τέταρτη παρουσία.
1: 1938 η πρώτη.
0: Ποια είναι η καλύτερη πορεία της?
1: 1994 η δεύτερη, 1998 η τρίτη. Από το 1998 δεν έχει πάει σε Μουντιάλ και δεν έχει καταφέρει ποτέ να φτάσει μετά τη φάση των 16. Το κατάφερε δύο φορές, το 1938 και το 1998. Σε αμφότερες περιπτώσεις την απέκλεισε η Ιταλία.
0: Τώρα δεν έχουμε Ιταλία.
1: Τώρα δεν έχουμε Ιταλία.
0: Οπότε πάει πιο μακριά η Νορβηγία.
1: Ναι, το 38 στην παράταση και το 98 στην κανονική διάρκεια με γκολ του Κρίστιαν Βιέρι.
0: Πάμε 10ο όμιλο. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Παγκόσμιοι πρωταθλητές κόντρα σε Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Και εδώ βλέπω τρεις ομάδες. Αργεντινή, ναι. Αλγερία, Αυστρία. Και με αυτή τη σειρά εγώ θα την έβαζα.
1: Okay.
0: Η Ιορδανία δεν βλέπω να παίρνει βαθμό.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Το Αλγερία, Αυστρία, νομίζω ότι θα παίξουν ρόλο και τα γκολ. Δηλαδή δεν αποκλείεται ένα χιναράκι εκεί.
0: Μ' αρέσουν οι Αλγερινοί. Τους βλέπω δεύτερους πίσω από Αργεντινή. Πάντως βλέπω να περνάνε και μαζί με Αργεντινή αυτές οι δύο, Αυστρία και Αλγερία. Ναι.
1: Okay. Φύγαμε για ενδέκατο.
0: Ενδέκατος. Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία.
1: Κοίτα. Πορτογαλία και Κολομβία.
0: Θα κάνουν περίπατο.
1: Έχουν τσεκάρει ήδη εισιτήριο, ναι.
0: Τώρα και στο Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: Κονγκό, Ουσμπεκιστάν θα είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Και από τώρα τα συγχαρητήριά μου και το σεβασμό μου. Σε όποιον, δεν ξέρω τι ωραία θα είναι το μάτς, σε όποιον κάτσε να δει Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό Ουσμπεκιστάν.
0: Πάντως η Πορτογαλία το πρώτο μάτς το δίνει με το Κονγκό.
1: Ναι.
0: Και το Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Οπότε είναι ευκαιρία για τα δύο φαβορίτες να ξεκινήσουν με νίκη.
1: Το Κονγκό είναι η δεύτερη του παρουσία σε Μουντιάλ. Πρώτη μετά το 1974. Τότε είχε λάβει μέρος ως Ζαΐρ. Και είχε ολοκληρώσει τότε την πορεία του καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στον όμιλο. Βέβαια έπεσε μαζί με Ιουγκοσλαβία, τότε Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία, Βραζιλία και Σκωτία. Τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια χωρίς καν να σκοράρει, χάνοντας μάλιστα από τη Ιουγκοσλαβία 9-0. Ουσμπεκιστάν πρώτη παρουσία σε τελική φάση. Στον πάγκο κάθεται ο κάτοχος της χρυσής μπάλας και άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής Φάμπιο Καναβάρο.
0: Εκεί παίζει ο Κουσάνοφ της Manchester City.
1: Ναι. Γεννημένος το 2004.
0: Ναι, ωραίος παίκτης αυτός.
1: Το αστέρι βέβαια θεωρείται ο Έλντορ Σομουρόντοφ.
0: Παίζει τώρα Τουρκία αυτός.
1: Επιθετικός της Μπασάκ Σεχίρ.
0: Μπράβο, ήταν Ρώμα.
1: Ναι.
0: Τον θυμάμαι. Και είναι γκολτζής.
1: Ναι, είναι αρχηγός. Κοίτα, μετράει 80 συμμετοχές και 41 γκολ, έτσι.
0: 80 συμμετοχές και 41 γκολ.
1: Ναι. Εντυπωσιακός απολογισμός.
0: Εδώ κάναμε πρόβλεψη. Για Ουσμπεκιστάν και Κονγκό.
1: Τι να πεις τώρα, ότι καλά και ντε θα κερδίσει ένας μία στο μεταξύ τους, ναι. Θα υπάρξει νικητής, ναι. Οπότε με τρεις βαθμούς μήπως μπορεί να αλληλοεξουδετερωθούν.
0: Θα δώσω προβάδισμα στο Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η ομάδα, η εθνική ομάδα με τους περισσότερους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Μου το έβαλε, επειδή επιμελήθηκε το θέμα ο Νίκος ο Καραγιάννης, μου το έβαλε quiz και μου λέει ποια ομάδα είναι. Και του λέω, ξέρω εγώ, το Μεξικό, λέω, που έχει Πινέδα και δεν έχει και το Σάντσες, λέω, από τον ΠΑΟΚ. Και μου λέει, όχι, αυτή είναι δύο, λέει, υπάρχει άλλη. Λέω, άλλη, ποιοι ρε φίλε. Και προσπάθησα.
0: Κονγκό,
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: 12ος όμιλος, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Με αυτή τη σειρά.
1: Ναι. Εδώ νομίζω επίσης.
0: Αν και εγώ δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει. Νιώθω ότι η Αγγλία δεν θα έχει καλό τουρνουά με τον Τούχελ. Για να δούμε.
1: Εντάξει, να περάσουν τον όμιλο νομίζω όμως θα τον περάσουν και οι τρεις. Ο Παναμάς θα.
0: Εντάξει, αν εξεφτύλα να μην περάσουν από τις τρεις η Αγγλία.
1: Εντάξει, ασυζητητή. Αλλά νομίζω ότι θα πάρει το τρίποντο και η Γκάνα με την Κροατία. Μπορεί να φέρουν και κανένα χιναράκι μεταξύ τους εκεί.
0: Να περάσουν Αγγλία, Κροατία, Γκάνα εδώ πανεύκολα πιστεύω.
1: Το Γκάνα, Κροατία δεν ξέρω, μου κάνει πολύ ισορροπημένο ζευγάρι.
0: Γκάνα, Κροατία έχουν ταλέντο και οι Γκανέζοι είναι ωραίοι, αλλά θα περάσουν είτε ως δεύτερη είτε ως τρίτη. Τον Παναμά νομίζω θα τον νικήσουν.
1: Ναι, εδώ στην Κροατία έχουμε πραγματικά αυτό που λέμε last dance, ναι, για, ναι, πολλούς.
0: Εντάξει, κλείνει ο κύκλος. Ναι, τι άλλο, ναι, να κάνουν αυτοί.
1: Πόσο
0: πήγαν ένα τελικό και μια τρίτη θέση.
1: Πόσο να κρατήσει, ναι.
0: Ένα τελικό και μια τρίτη θέση. Δεν το λες και λίγο τώρα για την Κροατία. Ο Μιχάλης έστειλε στοιχηματική βόμβα. Γερμανία Κουρασάο είναι 14 Ιουνίου αυτό, σε 4 μέρες.
1: Την Κυριακή, 8 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ.
0: Μπράβο. 14 Ιουνίου, 8 το βράδυ. Over 9,5 γκολ. 29 απόδοση.
1: Over 9,5 γκολ.
0: Ναι. Εντάξει, οι Γερμανοί όντως δεν σταματάνε. Είχαν βάλει 7 στη Βραζιλία μέσα στο σπίτι τους.
1: Το περιγράφω εγώ αυτό.
0: Αλλά εντάξει, έχεις να περιγράφεις γκολ.
1: Ναι.
0: Αλλά τι να έρθει το Γερμανία κουρασάω τώρα. Οι Γερμανοί είναι σταμάτη, είναι μηχανή. Άμα μπορέσουν να σου βάλουν 10, θα σου βάλουν 10.
1: Θα δείξουν, πιστεύεις, όχι οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί.
0: Έλεος.
1: Μεγάλες εθνικές ομάδες, φαβοροί, έτσι, τεράστια θέληση, ας πούμε, στα παιχνίδια να τσακίσουν, ας πούμε, ομάδες αδύναμες, ενώ διαθέτουν παίκτες από τόσες, από τα πολύ μεγάλα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, ουσιαστικά δεν έχουν ξεκουραστεί. Εντάξει. Ή θα πάνε 3-4 και θα τα δείξουν.
0: Πες ότι με το κουρασάω η Γερμανία κάνει rotation, αλλά δεν θέλουν να δείξουν αυτοί. Δεν θέλουν να πούνε ότι πέτυχα 4 γκολ στο Μουντιάλ. Θα έχει να λέει αυτός ότι έχω 4 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ.
1: Να το διηγείτε, ναι.
0: Ναι. Να πει ότι έβαλα 4 σε έναν αγώνα.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι θα έχει μεγάλο σκορ και εγώ. Νιώθω ότι θα δούμε μεγάλα σκορ. Όπως βλέπουμε και στη League Face Champions League. Από τη στιγμή που περνάνε και οι καλύτεροι τρίτοι, μετράνε τα γκολ.
1: Ναι, οπότε όλη αυτή η κατάσταση εσύ θεωρείς και με την κούραση μπορεί που υπάρχει ότι ουσιαστικά θα πάει πιο πίσω η αμυντική προσήλωση και προσπάθεια, άρα θα δούμε και πολλά γκολ, όχι ότι θα είναι μια βαριεστημένη κατάσταση, ας πούμε, και έλα λίξω να πάρουμε ένα βαθμό και να μαζέψουμε ό,τι είναι για να περάσουμε στους 32 και μετά να το δούμε σοβαρά.
0: Ναι, πιστεύω θα ανοίξει λίγο η κατάσταση. Έτσι νιώθω, θα δούμε.
1: Μακάρι να δούμε ωραία μάτς και στους ομίλους.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ περιμένω ακριβώς, επειδή είναι πολύ δύσκολο μεγάλο όνομα να μείνει εκτός φάσης των 32, θα δούμε πολύ ωραία knockout από πλευράς ονομάτων και δυνατών μονομαχιών. Αλλά στους ομίλους δεν περιμένω ιδιαίτερα πράγματα. Μακάρι να χορτάσουμε γκολ και στους ομίλους.
0: Ναι, γιατί σου λέει και οι χώρες, δηλαδή άλλες που θέλουν να περάσουν ως καλύτερες τρίτες, πρέπει να κάνουν κάτι. Mm-hmm. Να διεκδικήσουν δηλαδή μέσω των γκολ την πρόκριση. Τι να έρθει, ας πούμε, τώρα να θέλει, ξέρω εγώ, μια ομάδα όπως το Ουσμπεκιστάν να περάσει ως καλύτερη τρίτη και να κάτσει να μου παίξει άμυνα. Πώς? Και να βρει ένα γκολ στο 90, θα το βρεις.
1: Ναι, λαντέ, πιάσεις τώρα και εσύ με Φάμπιο Καναβάρο στον πάγο. Την περίπτωση. Την καλημέρα του μας στέλνει ο φίλος ο Γιώργος ο Διαμαντής.
0: Καλημέρα στο φίλο μας.
1: Λοιπόν, ναι, καλημέρα. Ναι, ναι. Θυμάσαι, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε πως έτσι φτάσαμε δευτερόλεπτα πριν από τις 11.30. Σκυτάλη στη Ματίνα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, σωστά. Τέλεια. Και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης εφόλης της ύλης μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, αρχίζει ουσιαστικά σήμερα η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο, όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ολοκληρώθηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι. Ωστόσο, η Τεχεράνη καλεί τις χώρες του κόλπου να εμποδίσουν αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη δεν θα διστάσει να ασκήσει το εγγενές και θεμητό δικαίωμά της στην άμυνα. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Το Ισραήλ εξέδωσε διαταγές αναγκαστικού εκτοπισμού για χωριό του Λιβάνου λόγω επικείμενης επίθεσης. Επιδημία χολέρα στη βορειοανατολική Νιγηρία, 74 νεκροί και χιλιάδες κρούσματα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Η Era Sport μετράει αντίστροφα εν όψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Ράνιος.
7: Και το όνομα αυτού, Στέφανο Ριτσόλι. Πρόκειται για τον Ιταλό ρέφερι, ο οποίος είχε διαιτητεύσει το 2010 τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Φούλαμ 2-1 στην παράταση. Γενικά, έχει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση, καθώς έχει σφυρίξει 26 αγώνες του Champions League, 4 εκ των οποίων την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Βοηθεί του 40χρονου αρχιτέκτονα στο επάγγελμα, θα είναι συμπατριώτες του Ρενάτο Φαβεράνι και Αντρέα Στεφάνι, ενώ τέταρτος θα είναι ο Σλοβένος Νταμίρ Σκόμινα. Ενώ οι δύο διαιτητές γραμμής θα είναι δύο ακόμη Ιταλοί, ο Τζιανλούκα Ρόκι και ο Παόλο Ταβαλιαβέντι.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 11 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8. Η Φανέλα με το 10, Λεωνίδας Χασνέτσι, Δημήτρης Γεργόβας, παρέα σας για 25 περίπου λεπτά ακόμα και δεν είμαστε μόνοι ασφαλώς. Η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Στην παρέα προστίθεται ο κύριος Γιάννης Κάρμας. Κύριε Γιάννη, μας ακούει?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά παιδιά, εσείς?
2: Άκουσες ότι είπα για την Αγγλία, θα είναι απογοήτευση ή όχι?
1: Όχι, μία για την Αγγλία, μία για την Άρσεναλ, μας έχεις πάει. Δεν είσαι φίλος μας, δεν είσαι, Λεωνίδα, δεν είσαι.
2: Όχι.
1: Αν και δεν, νομίζω το Μουντιάλ τέτοιες ώρες θα γίνει πιο πολύ εξενερώσει κόσμο παρά έχει πορώσει, ειδικά τους Ευρωπαίους.
2: Θα βλέπεις ματσάκια?
1: Εγώ είμαι με αυτούς που είναι πιο ξενερωμένο, οπότε λίγο. Μόνο Αγγλία και βλέπουμε.
0: Α, εκτός από άρεσε να υποστηρίζεις και Αγγλία.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Όλα τα κακά.
2: Τρία λιοντάρια.
0: It's coming home, Γιάννη.
1: Έτσι, έτσι. Δεν έχετε ποτέ όμως, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν πάει πέναλτι, δεν το παίρνουμε με τίποτα.
0: Έχω πραγματικά αρκετό κόσμο φίλους έτσι που υποστηρίζουν την Αγγλία. Είστε πολλοί.
1: Ναι, είμαστε, αλλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μας κάνει το χατήρι.
0: Καλά, εμείς οι Ιταλοί που μείναμε εκτός, τι να πούμε.
2: Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής και ρωτάει από την Τίνο μας μιλά σήμερα.
1: Όχι, ρε παιδιά, στην Αθήνα είμαι. Εντάξει, πήγαμε τρεις μέρες στην Τίνο και έγινε θέμα.
2: Έχεις κάνει τόσο δώρο.
1: Αθήνα.
2: Και νέο μήνυμα, ο ίδιος. Έμαθα, πέρασε όμορφα στην Τίνο, ισχύει? Ρωτήστε τον Γιάννη αν πέρασε όμορφα.
1: Είχα πάει για
0: να πας στην Τίνο και να μην πέρασε όμορφα, γιατί?
2: Θα μας πει ο Γιάννης.
1: Ναι, όχι, δεν γίνεται να μην περάσει όμορφα. Έχω πάει και γύρω σκοπό, γιατί σε 20 μέρες παντρεύεται ο αδερφός μου, οπότε είχαμε πάει να το γιορτάσουμε.
0: Ωχ, υπέροχα.
1: Ναι, ναι. Οπότε εντάξει, πέρασε.
2: Να ζήσει ώρα η καλή και στα δικά σου,
0: Γιάννη. Και στα δικά σου, Γιάννη.
1: Έτσι, παιδιά, έτσι να τα λέτε, γιατί να τα λέτε και να τα γράφετε.
0: Τα λέμε και τα γράφουμε, τα φωνάζουμε.
1: Έτσι.
2: Για πάμε για σήμερα, τι θα πούμε.
1: Να μιλήσουμε και το μάτς. Έχει ένα μάτς σήμερα.
2: Τι θα πούμε σήμερα?
0: Ναι, είναι και αυτό. Πράσινη ισοφάριση ή κόκκινη στέψη, Γιάννη?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα βλέπουμε μια σειρά τελικών την οποία δεν περιμέναμε στο ξεκίνημά της. Δεν θα σταθώ τώρα στα εξωαγωνιστικά, τα έχετε πει, είναι και γραμμένο στο sports.gr. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να αναφερθούμε σε τιμωρίες και σε τι γίνεται.
0: Συμφωνούμε.
1: Οπότε ας μιλήσουμε το καθαρά αγωνιστικό. Έτσι, νομίζω που αυτό έχει και μεγαλύτερη σημασία. Είναι μια σειρά στην οποία φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει αδειάσει από την κατάκτηση της EuroLeague. Προσπαθεί να βρει κίνητρο και όπως είπε και ο κ. Μπαρτζόκας, φάνηκε να το βρει και στο τρίτο παιχνίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι για το επίπεδό του δεν παίζει τα αναμενόμενα, δηλαδή δεν είναι καλός. Η απουσία του Ντέρεν Ντόρση είναι πάρα πολύ κομβική. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αλλάζει στο ρυθμό, δημιουργεί για τον εαυτό του και γενικότερα βάζει κάποια πολύ μεγάλα και κρίσιμα καλάθια, κρίσιμους πόντους και ξεκολλούν τον Ολυμπιακό, είτε του δίνουν πολύ καλή ψυχολογία στην αρχή. Θυμίζω ότι ο Ντόρση είναι αυτός που ξεκινάει τα παιχνίδια και στα περισσότερα μάτς, αν θυμάστε κι εσείς, γενικότερα, όχι μόνο
2: Μπαρνιέ. Ναι, μπαίνει φουρνιέ.
1: Βάζει, ξέρω εγώ, 6-8 πόντους την πρώτη περίοδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Ολυμπιακός ξεκινάει με όθηση και με ψυχολογία. Η απουσία λοιπόν του Ντόρση είναι πάρα πολύ κομβική. Να δούμε αν θα παίξει σήμερα. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προλάβει να αγωνιστεί σήμερα. Ούτως ή άλλως για τον Ολυμπιακό είναι τελικός. Αφού σε περίπτωση που κερδίσει, δεν χρειάζεται να πάει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι ψυχοφθόρο που όλα μπορούν να συμβούν και καθαρίζει το πρωτάθλημα. Τώρα, για να τα λέμε όμως όλα και να είμαστε ειλικρινείς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν διαλυμένος από την απώλεια που δεν κατάφερε να πάει στο Final Four. Γενικότερα μια χρονιά πάρα πολύ κακή με ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τις οποίες δεν περιμέναμε, γκρίνια αρκετή αλλά και στήριξη των οπαδών, δείχνει το μέγεθος της φανέλας του, έτσι. Δηλαδή εγώ πολλές φορές έχω κατηγορήσει, έχω κριτικάρει τον Εργίνα Ταμάν για τις επιλογές του, γενικότερα για τον τρόπο που διαχειρίζεται και την ομάδα του και τις ήττες. Ήμουν αρνητικό στο γεγονός ότι τους κρεμώσουν και στα μανταλάκια και αυτό μπορεί να πιάσει μια χρονιά. Δεν μπορεί να πιάνει πάντα και δεν μπορεί να είναι το ίδιο για όλους, έτσι. Μπορεί ένας παίκτης να φτιάχνεται ή να πορώνει ή να πεισμώνει αν τον κράζει δημόσιο προπονητής. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι όμως, οι οποίοι όμως δεν πεισμώνουν και ξενερώνουν. Έτσι, πολλές φορές λοιπόν τον έχω κατηγορήσει και για το τακτικό κομμάτι. Νομίζω ότι είχε δικήσει κάποιους παίκτες την σεζόν, ένας από τους είναι ο Λιόπουλος, αλλά και ο DJ Shorts. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να μην δω ότι στη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιαστεί πάρα πολύ καλός και διαβασμένος. Έτσι, θα μου πεις πώς λες ρε Κάρμο ότι Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 στη σειρά, αλλά είναι μέτριος, ενώ ο Παναθηναϊκός που χάνει είναι καλός. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Έτσι. Έχει πολύ πιο δεμένα αποδυτήρια, έχει καλύτερη ψυχολογία με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού και γενικότερα είναι μια ομάδα του προπονητή, η οποία παίζει ένα υψηλό επίπεδο μπάσκετ του ξεκίνημα τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε τον μπάσκετ που μπορούσε. Το μπάσκετ που οραματίστηκε ο Δημήτρη Γιανακόπουλο όταν επένδυσε τόσο πολλά εκατομμύρια και όταν έφερε και τον Έντζελ Χέις Ντέιβις. Έτσι, για να τα λέμε λίγο ρεαλιστικά. Από εκεί πέρα όμως, νομίζω ότι στη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός έχει και λόγο να διαμαρτύρεται για κάποια σφυρίγματα, αλλά γενικότερα όμως, για να μην σταθούμε ξανά στα ίδια, δείχνει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα του Δημήτρη, το στέψη παράταση, είναι πολύ κομβικές απουσίες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο Κώστας Λούκας είναι αμφίβολος, πονάει το θέσο ο Άταμαν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει και πόσο θα παίξει, έτσι. Είδαμε και στο ΣΕΦ ότι δεν ήταν καλός, παρόλο που προσπάθησε και είχε την αποχή. Ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός, το παιδί θα μείνει εκτός, έπαθε υποτροπή στο πέλμα, είναι πρόβλημα και αυτό, γιατί είδαμε ότι δίνει λύση και στα rebound, δίνει μέγεθος στη δεστρία. Ο Όσμαν θα παίξει μάλλον με ένεση, που καταλαβαίνει κανείς ότι όταν πονάει μέση δεν είναι εύκολο, δηλαδή δεν νομίζω να είναι ο Τσέντι Όσμαν που ξέρουμε, αυτός που παίζει το Ινδιάνικο μπάσκετ που λέμε με το κάθε το παιχνίδι, που δίνει γενικότερα ενέργεια στον Παναθηναϊκό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι αν ο Παναθηναϊκός έχει στη μία σίγουρα απουσία συν δύο αμφίβολους που δεν θα είναι στο 100%, το έργο του αυτομάτως γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Το ερώτημα λοιπόν για τον Έργιν Άταμαν είναι τι θα κάνει με την εξάδα των ξένων. Γιατί σε περίπτωση που ο Τσέντι Όσμαν μπορεί να μπει και με δεδομένη απουσία του Ρογκαβόπουλου, αλλά και για το γεγονός ότι ο Καλετζάκης δεν χρησιμοποιείται στους τελικούς, δεν υπάρχει άλλο τριάρι. Δηλαδή, αναγκαστικά να πρέπει να μπει ο Όσμαν. Και τώρα ποιον κόβεις? Τον TJ Short, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο σεφ, στο τρίτο παιχνίδι, και γενικότερα κάνει καλή σειρά, έτσι, και με τα up and down του, αλλά κάνει καλή σειρά. Ή το Φάντσο που μπήκε, έδωσε κάποιες λύσεις, έπαιξε άμυνα. Ναι, μεν θρώθηκε με φάουλ νωρίς, αλλά έδειξε και αυτός δεν μπορεί να βοηθήσει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή κόβεις κάποιον άλλον? Δεν είναι εύκολο. Γιατί ούτε ο Γκραντ, ούτε ο Ναν μπορεί να κουνηθούν, ούτε ο Λεσόρ.
3: Ούτε ο Χέις Ντέιβις.
1: Ναι, ούτε ο Χέις Ντέιβις. Καλά, εννοεί το Χέις Ντέιβις, όχι. Οπότε αυτό είναι το δίλημα για τον Αταμάν. Τώρα, όσον αφορά τον Μπαρτζόκα, η εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιήσει, θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι μέσω Tyson Ward.
2: Εγώ νομίζω θα είναι ίδια με το Σεφ τώρα τη Δευτέρα.
1: Ναι, ότι θα πάει δηλαδή στα τέσσερα μάτς, στα τρία λες με την ίδια εξάδα.
0: Το πείραμα είναι... δηλαδή στον δεύτερο τελικό, στο T-Center, όπως διεξάγει το παιχνίδι και απόψε, όπου πήγε με Νιλικίνα και άφησε εκτός τον Ward
2: και τον Ταχόλ
0: και πήγε και με Χόλ, θεωρείς ότι δεν θα επαναληφθεί?
1: Κοίταξε να δεις, όσον αφορά τη θέση 5, Χόλ και Jones, για μένα είναι πανομοιότυποι παίκτες, δηλαδή είναι πάρα πολύ αθλητικοί, είναι καλή στις αλλαγές στην άμυνα. Εντάξει, τώρα δεν λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι, τώρα μπορεί να είναι το 9, όλους του 7 ή σε κάποιον άλλο τομέα παιχνιδιού είναι το αντίστοιχο.
2: Αμυντικά ο Τζόουνς δεν δείχνει καλύτερο πρόσωπο όμως.
1: Είναι καλύτερος. Αλλά και ο Χολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στο μάτς που έπαιξε στο ΑΚΑ, δεν ήταν κακός. Θέλω να πω ότι στη θέση 5 για αυτούς τους δύο δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν λες ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Τώρα, ο Νιλικίνα, πάνω του ότι είναι εκτός κλίματος παιχνιδιού. Δεν μπορεί να παίζει το 1-2 μαζί με τον Τζόσεφ. Ο Γουόρτ είναι απαραίτητος. Και ειδικά με το γεγονός ότι ο Παπα-Νικολάου είναι αμφίβολος, έτσι. Άρα θεωρώ ότι οι τέσσερις θα είναι σίγουροι. Οι κλασικοί παίκτες του Ολυμπιακού δηλαδή, που είναι πάντα ξένοι, είναι ο Μιλουτίνοφ, ο Πίτερς, ο Φουρνιέ και ο Τζόσεφ. Ο πέμπτος ήταν ο Γουόρτ, 100%, και το μόνο δίλημα είναι θέση 5. Αλλά και εγώ νομίζω τάσω με πιο πολύ τη λογική ότι ομάδα που κερδίζει δεν πρέπει να αλλάξει, οι ξένοι που κερδίζει δεν πρέπει να αλλάξουν. Οπότε και εγώ θα έδινα ένα προβάδισμα στον Tyreek Jones. Αλλά το γεγονός, αν θα παίξει ο Ντόρση ή όχι, δεν επηρεάζει καθόλου τους ξένους του Ολυμπιακού. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, που λένε όλοι ότι αν ο Λούκας ήταν υγιής και στο 100%, ήταν δεδομένο ότι ο Σότς ήταν εκτός εξάδας και θα έμπαινε ο Χουάντσο, έτσι. Άρα και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, ότι η απουσία του Σλούκα ή το γεγονός ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλά, γιατί μπορεί να μπει στη δωδεκάδα, ναι μένα, αλλά να μπορεί να παίξει 10 λεπτά. Δεν θα αφήσει έξω το Σότς, γιατί υπάρχει πρόβλημα στα γκάρτ. Για μένα θα πρέπει να πάρει παραπάνω χρόνο το Λιόπουλος, που δείχνει ότι είναι έτοιμος και νομίζω ότι τον έχει εκθέσει τον Έργιν Άταμαν, και είναι σταθερά καλό ο Ντίνο Μήτογλου στου τελικού, ο οποίο, ξαναλέω, με τον Ολυμπιακό συνήθω κάνει πάρα, πολλά παιχνίδια, πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Συγγνώμη, ναι. Γιατί τον εξυπηρετεί και το σύνδεσμο του Ολυμπιακού, έτσι. Προσπαθεί ο Μήτογλου να κάνει το μειονέκτημά του ότι δεν έχει τόσο μεγάλο μέγεθο ο Μιλουτίνοφ πλεονέκτημα στην επίθεση, γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να τον ακολουθήσει στο τρίποντο. Ο Ντίνο σουτάρει πάρα πολύ καλά στου τελικού. Και αναγκαστικό όταν μπαίνει ο Μήτογλου Μπαρτζούκας, το βλέπουμε ότι πολλές φορές με τη μία σηκώνει αλλαγή για να βάλει ή τον Τζόρτζ στο χολ. Μία φορά άργησε στο πρώτο παιχνίδι και παραλίγο να το πληρώσει ο Ολυμπιακός με το Μήτογλου να βάλει 4 τρίποντα. Κάπως έτσι βλέπω το μάτς. Νομίζω ότι θα δούμε και σήμερα υψηλό σκορ. Δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση, μάλλον πιο κοντά βλέπω να δούμε ένα μάτς σαν το Game 4, σαν το Game 3, συγγνώμη, παρά σαν το Game 2. Εντάξει, και το 192 είναι όντως υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να, να προσεγγίσουν τους 80 πόντους. Το να ξαναδούμε τον Ολυμπιακό να είναι τόσο κακός, να πάει σε παιχνίδι καθαρά ενασμένα με τον Φουρνιέ που στο δεύτερο μάτι δεν ήταν καλός, έτσι. Δηλαδή κράτησε πάρα πολύ την μπάλα. Και να δούμε ένα χαμηλό σκορ που θα κριθεί στους 70 πόντους, θα μου κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση, γιατί γενικότερα οι δύο ομάδες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και φαίνεται ότι μία ξέρει την άλλη, οπότε δεν είναι εύκολο να περιοριστούν. Δηλαδή το δεύτερο μάτι νομίζω ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Από εκεί πέρα κάπως έτσι εγώ το έχω προσεγγίσει το παιχνίδι. Δίνω φαβορί τον Ολυμπιακό με τη λογική ότι μου φαίνεται ότι σε αυτά τα μάτς που συνήθως τα κερδίζει και καθαρίζει ο Ολυμπιακός είναι καλός. Στο ΆΚΑ νιώθει άνετα και ξαναλέω όχι για την EuroLeague, έτσι, όπως και ο Παναθηναϊκός νιώθει άνετα στο ΣΕΦ. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ έχει σταθεί αξιοπρεπέστατα, αλλά νομίζω ότι απουσίες του Παναθηναϊκού για το γεγονός ότι δύο βαριά χαρτιά όπως ο Σκλούκας και ο Τσέντι Όσμαν δεν είναι στο 100%, νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να το διαχειριστεί. Πρέπει να βγουν πολλοί για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα αρκεί νομίζω ένα Νάιτζελ Χέις Ντέιβις όπως το δεύτερο παιχνίδι. Πρέπει να βρει έναν καλό Ναν με πάνω από 17-18 πόντους, αλλά και καλή δημιουργία. Πρέπει εκτός από τον Ναν και τον Χέις Ντέιβις να βρει και ακόμα έναν, νομίζω, για να μπορέσει να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
2: Ένα τρίτο πόλο λες να βγει μπροστά,
1: Ναι, σίγουρα. Με δύο παίκτες δεν γίνεται. Εκτός να κάνουν το τέλειο παιχνίδι. Αν βάλει τώρα από 25 ο καθένας και είναι καλή. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στατιστικό στοιχείο είναι η αναλογία σύντ λαθών του Ολυμπιακού. Και στο δεύτερο και στο τρίτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο καλός στην αναλογία αυτή. Δηλαδή, για Ολυμπιακός που κάνει 25 assist με 10 λάθη, είναι πολύ κομβικό να δούμε αν θα χαλάσει ο Παναθηναϊκός τη δημιουργία του και αν θα τον αναγκάσει να κάνει λάθη. Και επίσης και λίγο στο rebound, έτσι. Ο Ολυμπιακός στο σεφ, γιατί λέμε για τις βολές, έτσι. Λέμε για τις βολές, οπότε στο σεφ είναι το νούμερο είναι τρομερό. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πρέπει να είναι 70 κάτι, 16 κάτι.
2: 60
1: τέτοιο.
2: Κάτι, 10 κάτι και 72 κάτι.
1: Είναι πολύ κάτι μεγάλο. Ας δούμε και τα rebound. Δεν τα συγκρίνω, δεν λέω ότι το ένα είναι το άλλο, γιατί από ένα στατιστικό που διάβασα το φίλο μου, το θέλω τον Τζίμπο, μόνο 6 βολές έχει σουτάρει ο Ολυμπιακός μετά από επιθετικό rebound στον παίκτη τον ψηλό, έτσι, που δεν είναι τόσο μεγάλο το νούμερο. Αλλά και τα rebound όταν ο Ολυμπιακός έχει σχεδόν τις διπλάσιες κατοχές στο σεφ, δεν είναι και λογικό να έχει και περισσότερο σαν να κερδίσει. Ο έλεγχος του rebound που είναι πάρα πολύ κομβικός. Οπότε με την απουσία του Ρογκαβόπουλου και το γεγονός ότι πιθανότητα θα μείνει πάλι στο Χουάντσο, δεν ξέρω πόσο Παναθηναϊκός θα ελέγξει τα rebound. Θυμίζω ότι στο μάτς που κέρδισε, ο Μιλουτίνοφ μάζεψε 3.
0: Ναι, στο παιχνίδι δεν που είναι... κέρδισε ο Παναθηναϊκός, εκτός του ότι είχε καταφέρει να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά στα rebound, οι πράσινοι είχαν και νομίζω ιδανική, για μένα τουλάχιστον, αναλογία assist λαθών, 20 assist 7 λάθη. Νομίζω αυτό
1: το αριθμό. Δεν θυμάμαι το ακριβώ το νούμερο.
0: Αλλά είναι πολύ καλά.
1: Μπράβο. Με δεδομένες τις απουσίες που θα έχει, ή ξαναλέω τους παίκτες που θα είναι αμφίβολους ή μάλλον όχι στο 100%, ο Παναθηναϊκός θα κάνει το τέλειο παιχνίδι. Για να μπορεί να κερδίσει, έτσι. Θα πρέπει να έχει σωστή αναλογία assist λαθών. Θα πρέπει να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε αρκετά λάθη, να του χαλάσει το παιχνίδι, να τον οδηγήσει στο ένα μπαίνα, να μην κυκλοφορεί την μπάλα Ολυμπιακός. Θα πρέπει να προσπαθήσει να ελέγξει τα rebound. Είναι δύσκολο να πάρει παραπάνω τον Ολυμπιακό, αλλά τουλάχιστον να μειώσει το handicap και να έχει κάποιους παίκτες, τουλάχιστον τρεις, Χέις Ντέιβις, Ναν, στην έναν ακόμα, που μπορεί να είναι ο Μήτογλου. Μπορεί να είναι ο Γκραντ, έτσι, μπορεί να είναι ο Σόρτς, έτσι, ναι. Που θα βγουν μπροστά και θα είναι αρκετά καλή. Αν τα κάνει αυτά και με το όπλο την έδρα του, μπορεί να ισοφαρέσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά ξαναλέω, στα δικά μου μάτια όπως έχω προσεγγίσει το μάτς και με Όσμαν και Σλούκα να μείνει στο 100%, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει όλα τα φόντα και έχει χρυσή ευκαιρία να τελειώσει από σήμερα το πρωτάθλημα. Γιατί αν πάει σειρά σε πέμπτο μάτς το Σάββατο, και λέω Σάββατο, γιατί είναι σε τρεις μέρες το επόμενο παιχνίδι, όχι σε δύο.
2: Σάββατο έξω το απόγευμα.
1: Θα είναι και καλύτερα Όσμαν και ο Σλούκας, έτσι. Και σε ένα μάτς όλα, όλα γίνονται. Το Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι στο σεφ και τα δύο παιχνίδια τα έχει χτυπήσει στο 100%.
0: Και την πίεση θα την έχει μετά ο Ολυμπιακός, γιατί θα παίζει στην έδρα του, θα είναι το φαβορί, θα είναι μεγαλύτερο το πρέπει.
1: Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Και γενικότερα η περιόριση θα δώσω στον Παναθηναϊκό, γιατί βλέπαμε, ας πούμε, τη Βαλένθια στο 1-2 ή στο 2-2. Υπήρχε μεγάλη κριτική από τον κόσμο, ήταν πολύ ξενερωμένοι και το βλέπεις και με τα μάτια στη γλώσσα το σώμα των παικτών, έτσι. Τώρα, με το άλλο φύση εισαγωγικά, γιατί σαν άλλο δεν θέλω να σταθώ, τη διαιτησία, το γεγονός του Παναθηναϊκού θεωρεί ότι αδικείται πάρα πολύ το ότι η διαιτησία έχει κρίνει μάτς, έτσι. Βλέπουμε μια συσφύρωση. Είδαμε και τον κόσμο να πηγαίνει στο Κάραβελ πριν το τρίτο παιχνίδι, 2.000 κόσμου να ψηφίζουν την ομάδα. Είδαμε χθες και την ομιλία του Δημήτρη Κοντού, που εδώ πρέπει να σταθούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ραντεβού με την ΕΟΦ και με μέλη της ΧΕΒ, έτσι, και είπε ο Δημήτρης Κοντός, ο GM της ομάδας, ότι υπάρχει χάσμα, διάσταση απόψεων και ότι θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις μετά το τέλος του πρωταθλήματος και με τον κόσμο, αν θυμάμαι καλά κάπως έτσι το είπε, δείξει το Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή κάτι που δεν γινόταν όλη τη χρονιά, είναι πάρα πολύ συσπηρωμένος. Ο Παναθηναϊκός δεν νιώθει ότι έχει να χάσει κάτι, γιατί στο δικό του μυαλό είναι τελειωμένο το πρωτάθλημα. Γιατί θεωρεί ότι αδικείται και ότι κάτι θα γίνει και δεν θα το πάρει από εξωγενείς παράγοντες. Αυτό το αναφέρω μόνο ως προς τη λογική ότι ο Παναθηναϊκός πάει πολύ συσπηρωμένος σήμερα. Και αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ξαναλέω, το τι πιστεύω καθένας είναι δικαίωμά του, έτσι. Εγώ απλά καταγράφω αυτά που νιώθω και αυτά που βλέπω και αυτά που μαθαίνω, έτσι, με το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να παίξει πολύ θετικό ρόλο στον Παναθηναϊκό. Ότι αν χάσουμε, okay, δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε γιατί δεν παίζουμε 5 εναντίον 5, αλλά θα παίξουμε όσο μπορούμε για τη φανέλα και τον κόσμο που είναι εδώ. Οπότε είναι μια λογική που ο Παναθηναϊκός την ακολουθεί και του βγαίνει μέχρι στιγμής. Δεν κρίνω, ξαναλέω, αν δικαίωση ή αδίκωση ή σε κάποια πράγματα έχει δίκιο ή άδικο. Έτσι. Δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό.
0: Ναι, καταγράφεις την οπτική του Παναθηναϊκού χωρίς να.
1: Έτσι όπως τη βιώνω και μαθαίνω το ρεπορτάζ, αλλά και αυτά που λένε οι ίδιοι. Έτσι. Οι ίδιοι, χθες έγινε μια έκτακτη media day. Βλέπω πολλές φορές που πέντε είναι για τις βολές και για τη διαιτησία. Άρα ο Παναθηναϊκός έχει άλοθη στο μυαλό του. Και το άλοθη το έχει περάσει ο κόσμος. Δηλαδή, εμείς και με συνάδελφους που μιλάμε με φίλους, έτσι, γιατί όλοι έχουμε. Ξέρεις, σου λένε, δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε, αφού έχουν τη διαιτησία. Άρα δεν υπάρχει κριτική, δεν είναι όπως με τη Βαλένθια που όλοι έκριζαν το μάτι, όπως με τον Ηρακλή που έχασε ο Παναθηναϊκός ή με τον Άρη ή με τον Κολοσσό. Εκεί βλέπαμε κριτική. Τώρα ξαφνικά ο Παναθηναϊκός χάνει στο σεφ και στα social media του Παναθηναϊκού είναι όλοι πορωμένοι ότι μπράβο, το παλέψατε κτλ. Για Παναθηναϊκός δεν αρκεί μόνο τον μπράβο. Αλλά ίσως αυτή η λογική να έχει βγάλει ένα παραπάνω άγχος και πίεση από τον Παναθηναϊκό και θα πάει να παίξει, ξαναλέω, όντας πολύ σωστά προετοιμασμένος από τον Αταμάν, γιατί πρέπει να το πιστώσουμε αυτό. Στους τολικούς ο Αταμάν είναι πολύ καλύτερος από τον Μπαρτζούκα, τακτικά. Για μένα τον έχει κερδίσει κατά κράτος. Θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Είναι το μάτς, παίζεται, έτσι. Παίζεται. Ξαναλέω, λόγω των απουσιών όμως και των τραυματιών που έχει ο Παναθηναϊκός, δίνω προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Έτσι, δίνω ένα προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Αλλά σίγουρα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στον Αταμάν, γιατί παρόλο ότι όλη την χρονιά για μένα έχει αποτύχει, παταγωδός και έχει αδικήσει τους παίχτες του και γενικότερα δεν το διαχειρίζεται σωστά, στους τελικούς έχει κάνει το βήμα παραπάνω και έχει στήσει πολύ σωστά την ομάδα το απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης. Τέλος, να πω ότι αν ο Παναθηναϊκός χάει σήμερα, που χάνει και το πρωτάθλημα, υπενθυμίζω τη δήλωση του Έργιν Αταμάν ότι αν δεν πάρει Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα, του χρόνου δεν θα είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού. Το λέω γιατί και εκεί υπάρχουν εξελίξεις ή αναμένονται εξελίξεις και όσον αφορά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έτσι. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο Παναθηναϊκός ήδη μιλάει με τον Ζέλικο, παρόλο που ο Ζότς λέει ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει και δεν ξέρω τι θα κάνω κτλ. Στέκομαι στα λόγια του.
2: Τώρα
1: του
2: δεν είχε πει όμως ο Άταμα, ρε Γιάννη, ότι εγώ θα φύγω, λέει, όταν χάσει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Κοίταξε, άμα κάποιος λέει 10 πράγματα και τα πράγματα. Αρχικά, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, είτε πάρει το πρωτάθλημα είτε όχι, δεν θα έχει προπονητή τον Άταμα του χρόνου. Βέβαια, απ' την άλλη, πρέπει να. Γιατί ξαναλέω, εμείς καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πάγκοι. Ένα πάγκο που ψάχνει ομάδα, την Βαρκελώνα. Με βάση αυτά που βγει, που ο Φλωρεντίνο Πέρες θα στηρίξει τον Σταβιόλο, και αυτή τη στιγμή οι δύο πάγκοι που μπορεί να είναι ανοιχτοί είναι τη Ρεάλ και του Μπαρσελόνα και του Παναθηναϊκού, αν φύγει ο Άταμαν.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν προπονητές όμως.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν προπονητές. Αν εξαιρέσουμε τον Ομπράντοβιτς, δεν υπάρχει προπονητής αυτή τη στιγμή που να μπορεί να έρθει στον Παναθηναϊκό και να είναι επίπεδο Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει. Ο Σάρα δεσμεύεται με συμβόλαιο, που ήταν μια λύση. Ο Τούδης επίσης συμβόλαιο με τη Χάπολ. Οπότε και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ομπράντοβιτς ίσως να είναι μονόδρομος η συνεργασία. Σε περίπτωση άλλο που φύγει ο Άταμαν. Και αυτό το λέω, γιατί προφανώς σε μέρα αγώνα δεν προσπαθούμε να σκαλίσουμε πράγματα. Γιατί αν σήμερα ο Παναθηναϊκός ιτηθεί, αν ιτηθεί, ή ακόμα και το Σάββατο, αν θέλετε, έτσι, όχι σήμερα, γιατί okay, ο Άταμαν ο ίδιος είχε πει ότι αν δεν πάρω είτε το ένα κύπελο την Ευρωλίγκα, είτε το άλλο το πρωτάθλημα, δεν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Ναι. Επίσης, προφανώς καταλαβαίνετε ότι όταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει δαπανίσει 40 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι, για να πάρει την Ευρωλίγκα, η ομάδα να μην πηγαίνει καν στο Final Four, να βλέπει τον αιώνιο αντίπαλο να σηκώνει το ευρωπαϊκό. Ξαναλέω, δεν με νοιάζει πού, δεν είναι το θέμα τοποθεσία. Όπως και ο Ολυμπιακός βάρινε πάρα πολύ κατάσταση με τον Μπαρτζόκα, όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Καλώς ή κακώς οι δύο ομάδες, η μία παρασύρει την άλλη.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν πρωταθλητής Ευρώπης και με πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός με τρομερό budget να μην παίρνει ούτε το πρωτάθλημα ούτε να πηγαίνει στο Final Four, καταλαβαίνει κανείς ότι η χρονιά είναι αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό, εάν χάσει. Άρα και ο Γιαννακόπουλος δεν ξέρω αν θα έχει εμπιστοσύνη στον Έργιν Άταμαν, έτσι. Οπότε το βάζω και αυτό στην κουβέντα, να δούμε το σημερινό μάτς και τη Τετάρτη. Αλλά ξαναλέω, ο Τούρκος, ακόμα και αν φύγει τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στα μάτς με τον Ολυμπιακό στους τελικούς, έχει δείξει κάτι, έχει δείξει πράγματα τα οποία τον έκαναν να έχει πάρει την Ευρωλίγκα τρεις φορές και να το λέει διαρκώς και καλά κάνει φυσικά. Γιατί όλη τη χρονιά βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα να παίξει το μπάσκετ για το οποίο χτίστηκε, για το οποίο έχει τόσους παιχταράδες και τρομερές προσωπικότητες. Έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό.
2: Ωραία, Γιάννη, αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για το μάτσε. Γίνονται γενικότερα μεταγραφές και στη Θεσσαλονίκη με ΠΑΟ και Άρη να τερματίζουν την πίστα. Διαβάζουμε και ονόματα για την ΑΕΚ. Γενικότερα είχαν ένα καυτό καλοκαίρι. Πάρα πολύ ζεστό. Η μόνη ομάδα που δεν έχει πολύ μεγάλη πίεση και για την νέα σεζόν είναι ο Ολυμπιακός, γιατί έχει κλείσει το Μακιντάρ και το Μοντέρο. Οπότε η λογική λέει ότι ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πίτερς και κλείνει. Τώρα ακούγονται και φήμες για ένα τριάρι.
2: Ο Μπόγκα είχε ακουστεί.
1: Ναι, και πολλά ονόματα. Λεωνίδα, πάρα πολλά ονόματα. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει προνοήσει και έχει κλείσει παίκτες από πολύ νωρίς. Οπότε επίσης, το τεσάρι είναι το ζήτημα, γιατί ο Πίτερς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολύμπια Μιλάνο, είναι τελειωμένο. Η Μιλάνο δεν ήθελε να την πατήσει όπως πέρσι με τον Μιλουτίνοφ. Πήρε την υπογραφή του παίχτη, οπότε ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, όσο και να βγουν οι φίλοι της ομάδας των Άλεκ Πίτερς, νομίζω ότι. Όχι, νομίζω, δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Οπότε εκεί ο Ολυμπιακός αναγκαστικά πρέπει να βρει παίχτη. Τώρα στο 3 με Γουόρτ Παπα-Νικολάου, του οποίου το συμβόλαιο τελειώνει, υπάρχει μια πρόταση ανανέωσης. Εγώ μαθαίνω ότι είναι λίγα τα χρήματα. Θα δούμε, γιατί τον Παπα-Νικολάου τον εξετάζει και ο Άρης, τον θέλει μάλλον και ο Άρης. Δεν ξέρω όμως αν ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν θα θέλει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Είναι πολλά.
2: Είναι διαφορετική έτσι, σχέση με
1: το Λαριτζάκι. Ναι, είναι πολλά. Οπότε μετά από τους τελικούς θα έχουμε.
0: Θα έχουμε να λέμε πολλά.
2: Ευχαριστούμε, Γιάννη
0: Κάρμα, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Ακούσαμε και για τους δύο αιώνιους. Να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι, έχω να πω εγώ.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Να νικήσει ο καλύτερος, ωραία ατμόσφαιρα θα δούμε. Ωραίο μπάσκετ να ξαναδούμε. Αυτά, νομίζω κάπου εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή.
0: Τηλεοπτική μετάδοση ΕΡΤ2 Σπορ.
2: Και ένα Σπορ 101,8 στις 9, T-Center, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τέταρτος τελικός. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να σοφαρίσει και να το στείλει σε πέμπτο μάτι το Σάββατο σε έναν τελικό των τελικών. Ναι.
0: Την ίδια ώρα, βέβαια, εντάξει, γιατί υπάρχουν. Μπορεί να θέλει κάποιο να δει Στίβο εκείνη την ώρα. 9 η ώρα, ΕΡΤ 1, Diamond League, Όσλο.
2: Ωραία. Πάμε. Καλό μεσημέρι να έχετε, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων των 12 από την Eraspor. Στον ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Την ευκαιρία να κερδίσει και το ελληνικό πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού θα έχει απόψε ο Ολυμπιακός με απαιτούμενη προϋπόθεση τη νίκη του στον τέταρτο τελικό της GBL. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά των τελικών και περιμένουν να προσταθεί απόψε στο ρόσερ τους και ο Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να οδηγήσει τη σειρά στον πέμπτο τελικό και θα τη διεκδικήσει χωρίς τον Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού, ξανά εκτός προπόνησης. Ο Σλούκας αμφίβολη συμμετοχή του, ενώ αρκετές πιθανότητες συμπληρώνει η επιστροφή του Οσμάν. Στις 9 το Τζάμπολ, σε ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα εκτίσει ο Παναθηναϊκός την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών που το επέβαλε η ΔΕΑΒ. Στις 50.000 ευρώ ορίστηκε το πρόστιμο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα λόγω της συμπεριφοράς τους στον δεύτερο τελικό. Αποθεωτική υποδοχή από τους φίλους του Άρη περιμένει τον Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν την επίσημη παρουσίασή του το μεσημέρι της Δευτέρας. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε, ο αυτοκράτορας του μπάσκετ επιστρέφει, είναι το μήνυμα των οργανωμένων οπαδών του Άρη. Με 32 ομάδες που θα χωριστούν αρχικά σε 4 ομίλους, θα διεξαχθεί το επόμενο Eurocup, στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή Άρης και ΠΑΟΚ. Μετέωρη παραμένει η θέση της Μονακό στην Ευρωλίγκα, η οποία ανανέωσε τις συμμετοχές των Βιλερμπάν και Φενέρμπαχτσέ. Τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Κατάρ προβάρει ο Αμερικανός στάρ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν μετά την πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για συμφωνία 5 ετών που δέχθηκε από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη, συνεχίζει όμως το φλερτ με τον Ισπανό Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα και τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού. Αρχίζει σήμερα στη Μάλτα η προσπάθεια της γυναικείας ομάδας Πόλο Ολυμπιακού να κατακτήσει το Champions League. Στις 10 τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού. Αρχίζει σήμερα στη Μάλτα η προσπάθεια της γυναικείας ομάδας Πόλο Ολυμπιακού να κατακτήσει το Champions League.

0: Η Εθνική Νέο νίκησε με 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο Τούμπα, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του προκριματικού ομίλου της, παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία και θα συνεχίσει στο δεύτερο γύρο την προσπάθειά της για συμμετοχή στην τελική φάση του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ρεάλ ανακοίνησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αρμπελόα και το μεσημέρι θα επισημοποιήσει τη συνεργασία της με τον Ζωζέ Μουρίνιο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνήθηκε χθες τα 150 εκατομμύρια ευρώ που της πρόσφερε η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χούλιαν Αλβάρες. Εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση με πολύ επιθετικό τόνο προς τη συμπολίτησά της. Το Ιράν κατήγγειλε πως οι ΗΠΑ ανακάλεσαν όλα τα εισιτήρια που είχαν πουληθεί στους υπηκόους του και θα υποχρεωθεί να δώσει χωρίς τη δική τους ενίσχυση τα 3 παιχνίδια της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Καμία αντίδραση μέχρι τώρα από την FIFA για όλες τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Τραμπ. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράκ ιτήθηκε με 2-0 από τη Βενεζουέλα στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας εν όψη του Μουντιάλ 2026 που διεξήχθη στο Σικάγο. Πρωτοφανής απόφαση στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η μεξικανική κυβέρνηση επέβαλε τηλεεργασία και κλείσιμο όλων των σχολείων τις ημέρες που θα αγωνίζεται η εθνική ομάδα της χώρας. Ο όμιλός της θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Μεξικό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Έρα Σπορ.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
6: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στις 22 Ιουνίου του 1994, ο αμυντικός της Κολομβίας Αντρές Εσκομπάρ σημείωσε γκολ εις βάρος της ομάδας του στον αγώνα με τις ΗΠΑ για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί νίκησαν τελικά με 2-0 και ουσιαστικά καταδίκασαν την ομάδα της Κολομβίας σε αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του, ο 26χρονος παίκτης επέστρεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Κολομβία και στη συνέχεια πήγε στη γενέτειρά του το Μεντεγίν, γνωστή εκείνη την εποχή ως πρωτεύουσα της κοκαίνης. Το βράδυ της 1ης Ιουλίου, ο Εσκομπάρ προσκάλεσε κάποιους στενούς του φίλους να πιούν ένα ποτό σε ένα μπαρ. Συνέχισαν τη διασκέδασή τους στο κλαμπ Ελίνδιο και γύρω στις

0: 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας Ιουλίου η παρέα χώρισε. Ο Εσκομπάρ κατευθύνθηκε στο πάρκινγκ του νυχτερινού κέντρου για να πάρει το αυτοκίνητό του. Εκεί του είχαν στήσει καρτέρι 3 άντρες και άρχισαν να λογομαχούν μαζί του. Τότε ένας από αυτούς τράβηξε ένα 38 πιστόλι και φωνάζοντας παραδεταμένα γκολ με τον τρόπο των Λατινοαμερικάνων ποδοσφαιρικών σχολιαστών, τον πυροβόλησε επανειλημμένα. Στη συνέχεια, οι 3 άντρες επιβιβάστηκαν σε ένα φορτηγάκι και εξαφανίστηκαν. Ο αιμόφυρτος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε από περαστικούς στο τοπικό νοσοκομείο, όπου κατέληξε μετά από 45 λεπτά. Το βράδυ της ίδιας μέρας συνελήφθη ο Ουμπέρτο Κάστρο Μουνιός, σωματοφύλακας στην υπηρεσία του πανίσχυρου καρτέλ της κοκαίνης του Μεντεγίν, ο οποίος την επομένη παραδέχτηκε ότι αυτός ήταν ο δολοφόνος του Εσκομπάρ. Ο ίδιος εργαζόταν και ως οδηγός του Σαντιάγκο Γκαλόν, ενός τοπικού εμπόρου ναρκωτικών που φέρεται να έχει στοιχηματίσει μεγάλα ποσά στην πρόκληση της Κολομβίας. Ο δολοφόνος του Εσκομπάρ πήρε όλη την ευθύνη πάνω του και τον Ιούνιο του 1995 καταδικάστηκε σε κάθριξη 46 ετών. Τελικά εξέτησε 11 χρόνια και αποφυλακίστηκε λόγω καλής διαγωγής το 2005. Γενικώς πιστεύεται ότι ο Εσκομπάρ τιμωρήθηκε από τη μαφία του στοιχήματος που είχε επενδύσει μεγάλα ποσά στην Κολομβία για πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής κυδεύτηκε σε κλίμα οδύνης παρουσία 120.000 κόσμου. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο Μεντεγίν και φιλάνθρωπος, καθώς κάθε Χριστούγεννα τριγυρνούσε με το αυτοκινητάκι του στις τοπογειτονίες της πόλης και μοίραζε δώρα στα παιδιά. Το 2002 ο Δήμος του Μεντεγίν ανοίγειρε άγαλμα για να τιμήσει τη μνήμη του.
1: Ακούτε Era Sport.

0: 12 λεπτά μετά από τις 12, καλό μεσημέρι, ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Μαζί θα προχωρήσουμε μέχρι τη μία. Σήμερα είναι σημαντική ημέρα, ξεκινάει ένα ακόμα Μουντιάλ, πολύ αναμενόμενο. Τα Μουντιάλ, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έρχονται για να ενώσουν. Τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Χρόνια τώρα, δεκαετίες, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα δύσκολο στη διοργάνωση, στην πραγματοποίηση, μακάρι όλα να πάνε καλά, Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σήμερα, απόψε το βράδυ, στις 10 με τον πρώτο αγώνα, αύριο μάλλον στις 10 με τον πρώτο αγώνα, που θα δούμε από την πόλη του Μεξικό, και το Μεξικό βέβαια θα ξεκινήσει την όλη αυτή ποδοσφαιρική πανδεσία σε αυτή την οργάνωση. Μέχρι την μία θα πάμε μαζί, Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και Κατερίνα Αναστασοπούλου εδώ κοντά μας.
1: Το γνωστό παρεάκι.
0: Το γνωστό παρεάκι αυτή την ώρα. Να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε, να διασκεδάσουμε τις όποιες εντυπώσεις πιστεύω να είναι θετικές, έτσι, για το Μουντιάλ που ξεκινάει αύριο. Και βέβαια
1: εμείς για να το γιορτάσουμε.
0: Έχουμε και τελικό σήμερα στο μπάσκετ. Σημαντική ημέρα για το μπάσκετ. Μπορεί να αποδειχθεί ένα ακόμα πρωτάθλημα το οποίο θα κατακτήσει, αν πάνε όλα καλά για τον Ολυμπιακό, το βράδυ Ολυμπιακός. Αλλιώς θα οδηγηθούμε το Σάββατο να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
1: Η στέψη ή η παράταση.
0: Ναι.
1: Ένα από τα δύο.
0: Επειδή εμείς έχουμε ένα εορταστικό έτσι σήμερα, πώς να το πούμε, προφίλ περιβάλλον και αισθανόμαστε έτσι λόγω του Μουντιάλ, τι έχουμε εδώ.
1: Έχουμε να δώσουμε σε όσους στείλουν τα μηνύματά τους στο αγαπημένο μας Viber, στο Era Sport, χωρίς το τι στο τέλος. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο, πολύ ωραίο και πολύ πρακτικό θα έλεγα, δεδομένου ότι δίνει αρκετές πληροφορίες. Είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το ποδόσφαιρο. Δεν έχει να κάνει με την ιστορία του Μουντιάλ, γιατί έχουν βγει αρκετά βιβλία προς αυτή την κατεύθυνση. Λέγεται Goal. Και το δίνουμε θα κάνουμε μια κλήρωση στο τέλος της εκπομπής, στη μία η ώρα το μεσημέρι, μία παρακάτι.
0: Οπότε βιαστείτε.
1: Κάτι ψηλά, κτλ. Goal, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το ποδόσφαιρο. Έχει μέσα πολλές πληροφορίες που αφορούν στην κατανόηση του παιχνιδιού. Θα μου πείτε τώρα, δεν τα ξέρουμε. Πάντοτε υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μαθαίνει κανείς, όπως ας πούμε για το ρόλο που έχει ο βοηθός διαιτητής μέσα στο παιχνίδι, για τις λεπτομέρειες των ποδοσφαιρικών παπουτσιών, ακόμη και για τους τραυματισμούς, ποιοι είναι οι πιο ιδιαίτεροι τραυματισμοί που ακούμε συνήθως να υφίστανται οι ποδοσφαιριστές και οι αθλητές γενικότερα, και επειδή δεν ξέρω κατά πόσο όλοι είναι εξοικειωμένοι με ιατρικούς όρους, δείχνει ακριβώς πάνω στο σώμα που υπάρχει το πρόβλημα όταν γίνεται, ας πούμε, μια επέμβαση προς του χιαστού.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα.
0: Γιατρούς
1: πολλές πληροφορίες για την τεχνολογία γραμμής τέρματος. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Βλέπουμε εδώ και για τη βιομετρική παρακολούθηση των παικτών. Είναι αυτό που φαίνεται σαν ένα μπουστάκι που φορούν συχνά οι παίκτες όταν βγάζουν τη φανέλα.
0: Ναι.
1: Που φορούν ένα μπουστάκι από κάτω μαύρο.
0: Και πίσω είναι ο μετρητής, γιατί βλέπω
1: ναι,
0: σαν καμπούρα που κάνει.
1: Όλες τις λεπτομέρειες είναι ο μετρητής ακριβώς που πολύ σωστά πίσω.
0: Καταγράφει.
1: Και έχει, είναι πολύ αναλυτικές με infographics και τα λοιπά πληροφορίες για λεπτομέρειες γύρω από το ποδόσφαιρο που ποτέ κανείς δεν τις ξέρει όλες. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά, δηλαδή το ξεφυλίζω και τώρα. Γύρω-γύρω από το ποδόσφαιρο.
0: Πολυτελή είναι και η έκδοση, νομίζω.
1: Αλλά έτσι. Και για κινήσεις στο ποδόσφαιρο, για μικρά παιδιά, γιατί δεν έχει ένα ατελείωτο κείμενο. Στηρίζεται κατά βάση σε φωτογραφίες και οι πληροφορίες είναι πάνω στα συγκεκριμένα σημεία. Ας πούμε, βλέπω εδώ ένα δισέλιδο που έχει για το κοντρόλ της μπάλας, για την μπάσα. Τεχνικά, είναι ουσιαστικά μια εγκυκλοπαίδεια γνώσεων συνολικά γύρω από τη λειτουργία του ποδοσφαίρου, αλλά και προπονητικά. Ναι. Για μικρά παιδιά νομίζω ότι είναι ιδανικό, γιατί δείχνει πολλά πράγματα, βλέπω εδώ, για την τρίπλα, το σούτ, το βολέ, τα πάντα, για τη μαγεία του κέντρου. Είναι κεφαλιά, τάκλιν. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ωραία. Και όσο το ξεφυλίζω, μου αρέσει όλο και περισσότερο. Και δεν σας το λέω τώρα επειδή το δίνουμε σήμερα.
0: Και μάλλον θα αποφασίσει να μην το δώσει.
1: Δώρο. Ναι, τόσο πολύ που λέω να μην το δώσουμε πραγματικά.
0: Αλλάζουμε γνώμη.
1: Εγώ
0: και
1: δεν
0: άποψη.
1: Λέω τώρα πράγματα, δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι εκ του περισσού, άμα δεν τα πιστεύω, πραγματικά.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο το βιβλίο. Το μόνο ντεφό ότι είναι βιβλίο, έτσι. Γιατί οι νεότερες ηλικίες, οι μικρότερες ηλικίες.
1: Ναι, ντεφό, νομίζω ότι είναι πλεονέκτημα.
0: Ναι, ναι. Έχουν συνηθίσει στην ευκολία. Όμως θα πάρουν το βιβλίο και θα καταλάβουν ότι προσφέρει πολύ μεγάλη μαγεία, μεγαλύτερη μαγεία, εκεί θα ήθελα να καταλήξω.
1: Και λέει, ας πούμε, στην περιγραφή, έτσι, για να το κάνει ελκυστικό το βιβλίο. Ξέρετε ότι ένας διαιτητής τρέχει κατά μέσο όρο 8 χιλιόμετρα περισσότερα από τους παίκτες των ομάδων. Ότι ένας ποδοσφαιριστής έχει την μπάλα στα πόδια όχι για περισσότερα από 3 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό δεν το συνειδητοποιεί κανείς. Βλέπει τους ποδοσφαιριστές.
0: Αλλά τρέχουν μόνο όταν έχουν την μπάλα, ή κάποιες άλλες στιγμές.
1: Ότι το σύστημα 4-6 χωρίς επιθετικό μπορεί να επικρατήσει στο μέλλον. Ότι οι διαιτητές πριν τη σφυρίχτρα κουνούσαν ένα μαντίλι για να τους προσέξουν οι παίκτες. Ποια είναι η αμοιβή ενός μάνατζερ για μια μεταγραφή? Με πόσους τρόπους μπορεί να εκτελεστεί ένα κόρνερ? Τι γίνεται σε μια ομάδα. Τι γίνεται αν μια ομάδα βάλει αυτό γκολ από φάουλ? Από τι υλικό είναι κατασκευασμένη η μπάλα, συγκεκριμένη στο Μουντιάλ, θέλει και φόρτιση κιόλας.
0: Ορίστε.
1: Γιατί έχει, είναι έξω η μπάλα.
0: Με USB. Ναι. Λοιπόν, στείλτε τη λέξη βιβλίο.
1: Όλα αυτά, οι πληροφορίες, κανονισμοί, συστήματα. Γκολ βιβλίο, γκολ λέγεται. Ναι. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το ποδόσφαιρο. Πραγματικά μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μπράβο.
0: Λοιπόν, στέλνετε μέχρι τη 1:05 τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι, για το βιβλίο. Και από εκεί και πέρα με συνοπτικές διαδικασίες, με παρουσία εισαγγελέα, συμβολιογράφου, δικηγόρου και όλα αυτά, θα γίνει η κλήρωση για το ποιος θα πάρει το βιβλίο στο τέλος.
1: Μάλιστα, υπέροχα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε, μπαίνουμε στα ενδότερα. Αύριο το Μουντιάλ για μας όμως ξεκινάει σήμερα, διότι έχω την αποκλειστικότητα, Ματίνα, βάλε το άλφα παρακαλώ επάνω, να ακούσουμε πρώτη πανελλαδική μετάδοση όλα τα τραγούδια. Τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ ήδη ακούγονται από κάτω. Για πάρε μια ανάσα.

0: Θεωρήστε λοιπόν ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε. Αύριο βέβαια, μην γίνει κανένα λάθος, γιατί βλέπω κάποιος εδώ στέλνει τα μηνύματα. Αλλά σήμερα εμείς παίρνουμε μια ηχητική γεύση και μια άποψη μουσική από τα τραγούδια που όλα τα γήπεδα θα παίζουν κατά τη διάρκεια, τα κανάλια, τα τηλεοπτικά, οι συνεντεύξεις. Είναι μια ευγενική προσφορά της εκπομπής Μπάλα κι Άλλα μέσω της Eurosport. Βλέπεις πως σε προσέχω εδώ πέρα.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα.
0: Λοιπόν, ξενύχτησα όλο το βράδυ. Το μυαλό μου ήταν εκεί να βρω τα τραγούδια, να τα αλλιεύσω, να τα ανακαλύψω, να τα κάνω. Πώς να το πούμε, να τα δεσμεύσω. Να
1: και καλό ξενύχτη, παιδιά. Νομίζω ότι. Ναι.
0: Γι' αυτό σήμερα είμαι είδες.
1: Όχι, και καλό ξενύχτη για το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα παιχνίδια είναι after. After το Μουντιάλ.
0: Είναι after, πάρα πολλοί φίλοι μου λέγανε 2-3 η ώρα. Λέω, είχατε συνηθίσει να βλέπετε μπάσκετ εκείνες τις ώρες. Έτσι είναι,
1: σωστά.
0: Λόγω NBA.
1: Ο Αντετοκούμπο έχει προπονήσει τον κόσμο.
0: Μπράβο. Τώρα, αντί να δεις μπάσκετ, θα βλέπεις ποδόσφαιρο. Λοιπόν, όλο το καλοκαίρι, 40 μέρες, νομίζω τα φώτα πέφτουν εκεί. Η Air Sport.
1: 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου, τέλος πάντων.
0: Η ΕΡΤ θα είναι εκεί. Ευτυχώς έβαλα και εγώ τα μέσα και κράτησα την Κατερίνα εδώ. Για να μην φύγει, για να κάνουμε από εδώ τις περιγραφές, τα σχόλια και
1: μην
0: να μεταφέρουμε τα νέα.
1: Φλάκασκα.
0: Τα βλέπεις τώρα, θέλει σε ηλικία που είμαι να με στείλει.
1: Σε ηλικία που είσαι.
0: Σε δύσκολη.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Όπου για τενοντίδη δεν σε βλέπω.
0: Ναι.
1: Κάτω, κάτω, κάτω.
0: Για το βιβλίο, για το βιβλίο. Γκολ βιβλίο, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Στείλτε εσείς, πυροβολείτε αδιακρίτως με σεμνότητα, έτσι όπως πάντα. Χρήστος, καλημέρα Φωτάκη. Καλησπέρα Κατερίνα, υγεία δύναμη σε όλους. Ο Γιώργος, καλημέρα από Τρίκαλα. Καλημέρες πάρα πολλές από τον Ευθύμη, από την Κατερίνα, από τη Δέσποινα. Εντάξει, έχει να πέσει πολύ ξενύχτη. Σας προετοίμασε η Κατερίνα, πρέπει να προετοιμαστείτε καταλλήλως. Υπάρχουν και κάποιοι αγώνες που είναι σε νορμάλ ώρα, αλλά καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να τα συμπτύξεις όλα. Είναι ένα μουντιάλ όμως περίεργο, θα έλεγα εγώ. Ένα πρωτόγνωρο μουντιάλ. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται κάποιες ειδήσεις, όχι και τόσο ευχάριστες.
1: Ότι,
0: ότι με την ομάδα του Ιράν, η οποία έγινε, παύλα δεν έγινε δεκτή στο μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τελικά αναγκάστηκε να αλλάξει χώρα. Και χώρο διαμονής, και θα αναγκάζεται καθημερινά να οδηγούν 3 ώρες στο πούλμαν, να πηγαίνουν στον γήπεδο, να δίνουν τον αγώνα και να φεύγουν. Δεν δόθηκε έγκριση σε κάποιους φιλάθλους από κάποιες χώρες οι οποίες είναι στο blacklist των ΗΠΑ, παρότι έχουν εισιτήρια να πάνε στο γήπεδο να προκληθήσουν τους αγώνες. Αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε και τις ευχάριστες και θεαματικότερες ειδήσεις που θα έρθουν από αύριο το βράδυ. Σαν εισαγωγικά το λέω αυτό. Έχω και άλλες πληροφορίες. Αν θες, μπορούμε να ντριφήσουμε περισσότερο. Όσον αφορά τις αμοιβές των διαιτητών, τα διάβαζα, παιδιά, αυτά χθες το βράδυ, την ώρα που έκανα.
1: Πάντως, ένα έχω να πω. Ότι ο τρίτος τελικός, το Νίξ, είχε ακριβότερο εισιτήριο από το Μουντιάλ, ακόμη και από τον τελικό.
0: Τα βλέπεις αυτά που λέγαμε και χθες για τις τιμές. Εντάξει.
1: 11.000 δολάρια μόνο. Ναι. Και χάσανε. Τι το λέγαμε.
0: Τα χάσανε, δεν λες τίποτα.
1: Λοιπόν. Αλλά δεν θα πάει. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα πάει, νομίζω, στο κάπου έτσι.
0: Τσάμπα είναι τα λεφτά, θα δώσουμε.
1: Όχι, στον επόμενο τελικό.
0: Α, στον επόμενο, εντάξει. Θα μαζέψουμε πάλι λεφτά. Πάρουμε ένα εθνοδάνειο που παίρνανε παλιά δάνεια, τα θυμάσαι, για να πάει ο κόσμος διακοπές. Τώρα θα παίρνουμε δάνεια να πηγαίνουμε να βλέπουμε από κοντά τους αγώνες.
1: Μάλιστα.
0: Διάβαζα για τις αμοιβές των διαιτητών, παιδιά, οι οποίοι διαιτητές παίρνουν φάπαξ, δεν ξέρω να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Παίρνουν φάπαξ, λέει, οι διαιτητές 75.000 για την παρουσία τους.
1: Α, ναι.
0: 75 είναι παγκουί.
1: Παγκουί.
0: Και 25 και 50, νομίζω, εκεί μπερδεύομαι, παίρνουν οι βοηθοί διαιτητών. Από εκεί και πέρα, κάθε αγώνας που θα διαιτητεύουν, έτσι δεν είναι, πώς θα έχεις μια αμοιβή για να είσαι καλή παρουσία, να επιλεχθείς και για τον επόμενο αγώνα, νομίζω είναι γύρω
1: στις... Πώς είναι οι βουλευτές που πάνε σε επιτροπές.
0: Έτσι, μπράβο. Ένα πεντοχιλιάρο. Εάν τώρα...
1: Μόνο πέντε.
0: Ναι, εντάξει. Συγγνώμη.
1: Μάλλον διάβασα το βιβλίο που λέει δεν τρέχετε και πολύ.
0: Δεν τρέχετε και πολύ.
1: 8 χιλιόμετρο μόνο.
0: Τα βλέπεις.
1: Αλλά είναι παραπάνω από τους παίκτες.
0: Άρα πρέπει να πληρωθούν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Αν ένας διαιτητής φτάσει, διαβάζω, στον τελικό, δηλαδή είναι τόσο καλός που τον φωνάζουν διαιτήτευσα και τα προημιτελικά, διαιτήτευσα και τα ημιτελικά και τον τελικό, θα πάρει ένα ποσό γύρω στους 300.000 μέσα σε 39 μέρες. Καλά είναι.
1: Εντάξει. Απ' τη μία δίνει και κίνητρο στους διαιτητές να είναι
0: σωστή.
1: Αποδοτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Και καλοί.
0: Mm-hmm.
1: Κάτω από το καλή βέβαια.
0: Ναι.
1: Χωράνε πολλά.
0: Πολλά.
1: Τέλος πάντων, να είναι αποδοτικοί στη δουλειά τους, έτσι ώστε να φτάσουν μέχρι τον τελικό και να πάρουν 300.000 δολάρια. Δολάρια ή ευρώ.
0: Αυτό λέω. Δολάρια, εντάξει.
1: Ναι, ένας
0: ευρώ, 2,70.
1: Ο διαιτητής είναι ένας.
0: Ένας θα πάρει τα 300. Ναι,
1: ναι, άλλοι
0: θα μείνουν λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε.
1: Καλά, και 100 να έπαιρνε δεν ήταν άσχημα.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου. Εγώ, άμα θες πάω εκεί και κάθομαι.
1: Για τον επόπτη,
0: δεν διατητεύω.
1: Δηλαδή,
0: Αν επιλέγω, πάω και κάθομαι σε ξενοδοχείο. Δεν διατητεύω. Δεν έχω πρόβλημα. 39 μέρες να βλέπω τους αγώνες και να ζήσω από κοντά το Μουντιάλ.
1: Είναι πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία.
0: Ναι.
1: Είναι μια πραγματική γιορτή. Και είναι το όνειρο για όλους αυτούς. Δηλαδή, ακόμη και σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει Champions League, το έχουν κατακτήσει, έχουν κάνει πολλά πράγματα. Είναι για όλους όνειρο ζωής και ξεχωριστή τιμή κάθε φορά που μετέχουν στο Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο γεγονός. Έτσι, σε τρεις χώρες το Μουντιάλ. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα. Διάβασα ένα.
1: Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Συγγνώμη που διακόπτω. Στο ποδόσφαιρο είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ένας ποδοσφαιριστής να έχει τη δυνατότητα να πάει στο Μουντιάλ και να μην το κάνει και να μην το επιλέξει. Ενώ, ας πούμε, στο Μουντομπάσκετ, πολύ εύκολα κάποιος, ας πούμε, μπορεί να πει αυτό δεν θα μετάσχω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει την ίδια βαρύτητα.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, κατάλαβα τι λες.
1: Παγκόσμιο κύπελο το ένα, παγκόσμιο κύπελο το άλλο. Καμία σχέση.
0: Καμία
1: σχέση όμως.
0: Καμία. Ας ελπίσουμε.
1: Δεν
0: λοιπόν
1: λέω ότι είναι αμεληταίο.
0: Όχι.
1: Αυτό, αλλά το καταλαβαίνουμε. Ακόμη και για τον κόσμο που το παρακολουθεί δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Είναι μερικά πράγματα που έχουν άλλο ειδικό βάρος.
0: Λοιπόν, στείλτε για το βιβλίο, γκολ, βιβλίο, γκολ, βιβλίο, βιβλίο, γκολ. Ό,τι θέλετε, επιλέγετε εσείς, το στέλνετε στο
1: πειράζει,
0: Viber.
1: Δεν πειράζει, το πιάνουμε εμείς το υπονοούμενο.
0: Το πιάνει εδώ πέρα ο.
1: Την επιλογή θα την κάνει ο Παρόλας.
0: Ο συμβολιογράφος, ναι, εμένα θα κυνηγάτε. Βλέπω πολύ μεγάλη συμμετοχή. Για να δω μήπως έχει γίνει κανένα λάθος και κάποιοι στέλνουν και στο SMS. Α, στέλνουν και στο SMS, παιδιά. Εντάξει.
1: Όπου θέλετε.
0: Όπου θέλετε. Όλοι καλοί χωράνε. Ένα είναι το βιβλίο, φεύγεις Ματίνα μου, δεν αντέχεις άλλο. Ήρθε ο Νίκος ο Τσιπλάκης, να τον καλημερίσουμε στη ρύθμιση των ήχων. Τι άλλα, μεγάλο το.
1: Αν είναι και τόσο μεγάλη συμμετοχή, μπορούμε να πούμε να μας στείλουν κι άλλα για να δώσουμε στον κόσμο στις επόμενες εκπομπές.
0: Ναι, αγωνία.
1: Αγωνία και λαχτάρα να σε νοιάζουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ακούγονται τα τραγουδάκια από κάτω. Παίρνετε μια γεύση από τα τραγούδια του Μουντιάλ, κύριε Τσιπλάκη. Βλέπεις εδώ πέρα, εμείς δουλεύουμε, κύριε Τσιπλάκη. Δώσω και ένα hint. Μέσα στο. Είναι 15-16 τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος, Κατερινάκη μου. Μέσα στο soundtrack, δεν ξέρω πώς να το πω. Στη συλλογή τραγουδιών που θα ακουστούν στα γήπεδα και αφορούν το Μουντιάλ. Κυκλοφόρησε χθες.
1: Νόμιζα ότι κυκλοφόρησες εσύ, Σιντι.
0: Όχι.
1: Με το όνομά σου.
0: Εγώ ακόμα δεν.
1: Οι επιλογές μου για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Όχι,
1: Φώτης Παρόλα.
0: Θα έχει άλλο θέμα.
1: Είναι αυτό το όνομα. Είναι για να κάνεις. Για πάλκο.
0: Ναι.
1: Είναι για να κάνεις καριέρα. Φώτης Παρόλα.
0: Κατάλαβες.
1: Εγώ δεν είναι ωραίο. Θα έχει δισκογραφία ο Γιαστία.
0: Και εσύ βρούτε. Και εσύ θεωρούσα φίλο.
1: Φώτης Παρόλας. Τι λέτε ρε παιδιά, να βγάλει ένα CD οι επιλογές μου για το Μουντιάλ.
0: Φώτης Παρόλας. Πρέπει να αλλάξω το Φώτης όμως για να κάνει γκέλ.
1: Πώς να το κάνεις.
0: Λουτσιάνο.
1: Λουτσιάνο Παρόλας.
0: Ναι, Παρόλα.
1: Α, Παρόλα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Λουτσιάνο Παρόλα.
1: Λουτσιάνο Παρόλα.
0: Κόμε στα. Ή Λούτσιο.
1: Λουτσιάνο. Incredibile, του parla italiano.
0: Τα βλέπεις. Λοιπόν. Λίγο αφών.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Ναι, πάμε.
1: Όπως λέει και η Καρέζη, κατάλαβα. Η γνώση σου στην Ιταλική περιορίστε μόνο. Στο τσάω.
0: Λοιπόν. Τώρα, αν υπήρχε κάμερα, θα φαινόταν ότι έχω κοκκινήσει, ας πούμε, για την τάξη. Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε λοιπόν, μπάλα κι άλλα στην Ερασπόρ με Λουτσιάνο Παρόλα και Κατερίνα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο να κάνουμε ένα τρελεράκι ωραίο.
0: Θα σε αλλάξω.
1: Πάει και με τη μουσική αυτό, λίγο Σακύρα, θα κάνεις και λίγο τα κόλπα εκεί πέρα.
0: Ήθελα να πω και τη Σακύρα, που είναι και σε αυτό το Μουντιάλ, έχει τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει ταυτιστεί, είναι η μουντιαλική τραγουδίστρια.
0: Τι να κάνεις τώρα, πολύ περισσότερο φέτος που είναι και στο Μεξικό, καταλαβαίνεις ότι λόγω Latin. Προσελκύει περισσότερο.
1: Πάντα.
0: Το λάτι.
1: Γιατί έχει ένα ethnic στοιχείο η περσόνα της, η καλλιτεχνική.
0: Ναι.
1: Και πολύ μεγάλη αναφορά στις χώρες που λατρεύουν το ποδόσφαιρο και φυσικά είναι συνυφασμένες με την ιστορία του Μουντιάλ.
0: Και τα είχε και με ποδοσφαιριστή, καταλαβαίνετε.
1: Πεντάχε, τα παντρεμένη και έχουν κάνει δύο παιδιά.
0: Ναι.
1: Και μετά ήρθε τέτοια.
0: Παντρεμένη ήταν, Εντάξει. Πού ήταν παντρεμένη.
1: Είχαν δύο παιδιά τουλάχιστον, μην είχαν τρία.
0: Με συμβόλαιο. Εδώ έχουν και άλλα παιδιά, και άλλοι έχουν παιδιά, αλλά. Όχι, που πάμε για δελτίο. Περισσότερα κουτσομπολιά σε λίγο.
1: Μην τον ακούτε τον Λουτσιάνο να. Αφήστε τα. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας και για το βιβλίο και για τους τελικούς του μπάσκετ και για το Μουντιάλ και για ό,τι άλλο θέλετε. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για μπάλα κι άλλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τη δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσής της, με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο, όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς Κρητικής, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Mundial 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Ακούσουμε και ένα τραγούδι μη μουντιαλικό, αλλά πολύ αγαπημένο, έτσι, από την Μαρινέλα. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Μπάλα κι Άλλα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα, ένα από τα μηνύματα αυτά μου θυμίζει την κουβέντα που είχα κάνει με ειδικούς αναλυτές χθες το βράδυ. Έτσι, και θυμάμαι.
1: Κατάλαβα, ειδικοί αναλυτές με πίτσα και τέτοια.
0: Και θυμηθήκαμε, ρε παιδιά, τις βουβουζέλες.
1: Τι είπες τώρα, τι θυμήθηκες.
0: Και λέγαμε. Εκεί, ναι, είναι, έχουμε και φωτογραφία με τον κοντό, με τη βουβουζέλα, που είχαν κυκλοφορήσει. Αφρική, δεν ήταν αυτό το μουντιάλ?
1: Ναι,
0: στην Νότια Αφρική. Που ήταν με τις βουβουζέλες, παιδιά, θυμόσαστε. Λέγαμε, τι ωραίο, τι ωραίο. Αλλά όταν.
1: Περνούσε τηλεοπτικά.
0: Όταν
1: τι
0: βιώναμε αυτό,
1: αυτό
0: το πράγμα καθημερινά.
1: Ένα διαπεραστικό θόρυβος, έτσι. Χαρά στο κουράγιο τους.
0: Ναι, φοβερό, φοβερό.
1: Δηλαδή, τόσες ώρες με αυτό το πράγμα δεν πάθανε πονοκέφαλο. Ότι μόνο να τα ακούνε και στη διαδικασία, δηλαδή, αυτό το πράγμα.
0: Φαντάζεσαι, δηλαδή. Εντάξει. Η χορύπανση. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Στείλτε και κάτι να σχολιάσετε το βραδινό τελικό ή το μουντιάλ ή ό,τι
1: δηλαδή
0: θέλετε.
1: Δηλαδή, βάλτε βιβλίο γκολ και το σχολείο σας από κάτω.
0: Ναι, βλέπω γκολ, βιβλίο, γκολ, βιβλίο, γκολ, βιβλίο. Έχουν έρθει 322 μηνύματα.
1: Αλλά, αμάν.
0: Ναι. Πείτε κάτι. Μια καλή κουβέντα. Τι είμαστε εδώ πέρα.
1: Για τον Λουτσιάνο Παρόλα. Εδώ πέρα είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λουτσιάνο Παρόλα στο μικρόφωνο για την Έρα Σπορ. Ναι. Ή αλλιώς Φώτης Παρόλα. Είναι το καλλιτεχνικό του το Φώτης Παρόλα, Λουτσιάνο.
0: Ναι, για εδώ, για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες είναι αυτό.
1: Γιατί θέλει να κάνει καριέρα και στη χώρα μας.
0: Ναι, ό,τι πρόβλημα. Ευχαριστώ την Κατερίνα που με βοηθάει σε αυτό.
1: Εντάξει, εγώ ένα έχω. Χειμώνα, καλοκαίρι, μένα πηγαίνω. Πρέπει να μου βγάλεις και εμένα έτσι ένα καλό.
0: Θα σου βγάλω, σαν σου βγάλει.
1: Παλιά μου λέγανε Ντομένικα.
0: Σου έχω βγάλει ένα middle name, αλλά το ξέχασα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ, τι είπαμε. Κορυφαίος σκόρερ, θέλεις?
1: Ναι, πες μου.
0: Μίροσλαβ Κλόζε, 16 γκολ.
1: Χαρά.
0: Μεγάλος παίκτης, Κλόζε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αξέχαστος. Ρονάλντο Ναζάριο, Βραζιλία, 15 γκολ. Παλιός ήταν αυτός. Γκέρτ Μίλλερ, φοβερός, φυσιογνωμία μεγάλη. Γερμανός, 14 γκολ. Ζιστ Φοντέν, 13. Μέση, ναι. 13. Πόσα γκολ θα βάλει φέτος?
1: Σίγουρα θα βάλει.
0: Θα βάλει. Εγώ
1: θα βάλει. Μόνο και μόνο, από πέναλτι.
0: Ναι.
1: Θα βάλει. Πιστεύω ότι θα βάλει σίγουρα.
0: Εδώ, λέγε.
1: Περίμενε.
0: Περιμένω. Δεν έχω πρόβλημα. Εδώ. Ακούνητο είμαι. Τρία ο κύριος Τσιπλάκης.
1: Θα βάλει τέσσερα.
0: Δύο ο κύριος Λουτσιάνο. Τέσσερα. Άμα βάλει τέσσερα, πάει κορυφή.
1: Γι' αυτό το διαβάζω.
0: Γι' αυτό το διαβάζω. Θα πιάσει τον Κλόζε στα 16 γκολ. Λοιπόν.
1: Τότε θα πω πέντε για να το ξεπεράσει.
0: 17. 17. Ναι. 13.
1: 13.
0: 4. Πελέ 12.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Πώς έχει ο Μέση τώρα?
0: 13. Τον έχει περάσει πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Εμπαπέ 12.
1: Ναι.
0: Και αυτός θα βάλει γκολ.
1: Δεν είπα εγώ ότι θα βάλει.
0: Εντάξει.
1: Είπα εγώ ότι δεν θα βάλει. Επειδή θα βάλει ένα, δεν πάει να πει δεν θα βάλει κι άλλο.
0: Ναι, ρε παιδάκι, μιλάμε.
1: Αν και ο Μπαπέ,
0: τους,
1: η άποψή μου η ταπεινή είναι ότι είναι πολύ loser σαν παίκτη.
0: Τα ακούει αυτά ο Γιαμάλ τώρα και χαίρεται.
1: Εντάξει. Μακράν με Γιαμάλ είμαστε.
0: Έτσι.
1: Μακράν.
0: Σαντόρ Κότσιτς, Ουγγαρία, 11 γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Κλίνσμαν, αγαπημένος, ναι. Γερμανός και αυτός, 11. Και κλείνει την παρέα των 10, έτσι. Ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Μπατιστούτα, έχουν αρκετοί λέει με 10.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τόμας Μίλλερ, δεν τον χώνευα τον Μίλλερ.
1: Γιατί?
0: Μεγάλος γκολτζής, αλλά δεν ξέρω κάπως.
1: Δεν σου καθόταν,
0: ναι,
1: καλά.
0: Δεν μου καθόταν. Ενώ οι άλλοι, εντάξει. Ο Κουμπίγιας, από το Περού, 10 γκολ. Και ο Γκρεγκόρ Σλάτο, από Πολωνία. Αυτοί κλείνουν, ας πούμε, τη δεκάδα, αλλά οι τελευταίοι έχουν βάλει 10 γκολ. Είναι μαζί 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Το θέμα είναι, έτσι, ναι, όπως τα λες και τα περιγράφεις. Τώρα η όλη ιστορία θα είναι στο Μουντιάλ. Ποιος θα πάει πρώτο σκόρερ, ο Μπαπέ ή ο Μέση?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί όλοι οι άλλοι
0: είναι. Ναι, μα γι' αυτό διάβασα, ναι, ότι όλοι οι άλλοι είναι. Έχουν, τους έχει καταγράψει η ιστορία.
1: Ο Μπαπέ χρειάζεται 5 για να πάει μπροστά.
0: 5, ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: 5.
1: Ναι. Γιατί είναι για ένα λιγότερο από το Μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για αν θυμάμαι καλά, γιατί μου είπες πολλά νούμερα τώρα και δεν τα θυμάμαι.
0: Δεν έχεις ανάγκη εσύ, παιδί μου.
1: καλά. Ένα μυαλό, όχι μόνο καλοκαίρι, νομίζεις. Θυμόμαστε και τα πάντα.
0: Άστα τώρα αυτά, αφού έχεις και ρεζέρβα.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα και στο SMS, άλλα 127. μηνύματα. Οπότε καταλαβαίνεις, σήμερα έτσι θα προχωρήσουμε, μαζί θα προχωρήσουμε. Δεν βλέπω να γίνεται διάλογος, διότι όλοι έχουν το μυαλό τους πώς θα κερδίσουν το βιβλίο. Βέβαια, κάποιοι έχουν βάλει σοβαρή υποψηφιότητα, γιατί λένε: τι φοβερή εκπομπή είσαστε, μπράβο Κατερίνα, συγχαρητήρια για την εκπομπή, σας ακούμε κάθε μέρα. Αυτός μπαίνει τώρα με 10 ψήφους μέσα.
1: Κανονικά.
0: Ναι. Κατάλαβες, δεν μπορεί να. Ενώ άλλος που λέει βιβλίο. Συγκάνουμε, πες μια καλή μέρα, πες κάτι. Βιβλίο, τι βιβλίο. Λοιπόν.
1: Είδα τι περίεργοι είναι μερικοί άνθρωποι.
0: Να μην λένε καλημέρα.
1: Άξι μήνυμα, θα να κάνεις στο διαγωνισμό.
0: Α, εντάξει.
1: Στο διαγωνισμό, βιβλίο, τέλος.
0: Καλά, εντάξει. Ό,τι πεις.
1: Λοιπόν, γιατί υπάρχουν και τα μέτρα, μπορεί να είναι σε κανένα αμάξι.
0: Α, ναι, σωστό, σωστό, παιδιά, συγγνώμη. Ναι.
1: Υπάρχουν και τα μέτρα. Τι θέλεις να σου γράψει, έκθεση ιδεών.
0: Ωραία, επειδή υπάρχουν μέτρα, στείλτε ένα β, φτάνει.
1: Όχι, τα β μπορεί να είναι βουβουζέλα.
0: Ένα β φτάνει, μη σας
1: πιάσει. Έστω βιβλίο, έστω
0: βιβλίο. Μη σας πιάσει η κάμερα. Τώρα, μια και είπαμε για τις κάμερες, τι που πάει. Άκουσα ότι ήρθαν κάτι κλήσεις, λέει. Ο ένας έκανε το αυτί του, ξέρεις. Είχε φαγούρα, ρε παιδάκι μου, τον φωτογράφησε η κάμερα, του ήρθε η κλήση. Ο άλλος κάτι είχε σκύψει, κάτι έκανε, τον φωτογράφησε η κάμερα, του ήρθε η κλήση. Με αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Γίνει αυτό.
0: Έχουν αρχίσει και έρχονται κλήσεις διάφορες. Αν τώρα να αποδείξεις εσύ. Ότι δεν μίλαγε στο κινητό.
1: Γιατί εγώ ξέρω ότι παίρνουν αυτές τις εικόνες, όταν διαπιστώνεται και καλά μια παράβαση, αλλά υπάρχει ανθρώπινο χέρι που ενεργοποιεί την κλίση και την επικυρώνει. Δηλαδή υπάρχει αστυνομικός ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί μπορεί να είναι εκείνη τη στιγμή οτιδήποτε και το βλέπει από το πλάνο. Δηλαδή αν μιλάει κανονικά στο τηλέφωνο ή όχι. Γι' αυτό σου λέω, το ξέρεις όντως ή απλώς το διάβασε κάπου.
0: Το διάβασα. Δεν το έχω πιστοποιήσει και μακάρι να μην το πιστοποιήσω ποτέ. Έτσι, αλλά εγώ φορά τη ζωνίτσα μου, κράνος, τα πάντα όλα. Λοιπόν.
1: Είσαι στα μάξι και λες, ας φορέσω και ένα κράνος. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, με την τεχνητή νοημοσύνη. Κατερίνα, ο Φώτης ήρθε πάλι σήμερα για κομπή και αύριο θα κλαίει. Λέει ο μελέτης. Γι' αυτό δεν θα έρθω αύριο.
1: Δεν θα έρθει.
0: Αύριο δεν έρχομαι. Το δηλώνω από τώρα. Από Παρασκευή, ό,τι θέλετε για δηλώσεις, Παρασκευή θα κάνω.
1: Ή από Δευτέρα. Ναι. Από Δευτέρα που θα είμαστε ξανά μαζί όλοι.
0: Ναι.
1: Το παρεάκι, μαζί. Το καλό, το αγαπημένο.
0: Στέλνω μηνύματα, λέει ο Κωνσταντίνος, αλλά δεν τα διαβάζετε. Γιατί, ρε Κωνσταντίνε, Γαλλία βλέπω στο Μουντιάλ.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Είναι από τα φοβορή. Η Γαλλία, η Ισπανία γενικότερα θεωρούν ότι θα έχουμε έναν ευρωπαϊκό τελικό.
0: Ευρωπαϊκό τελικό, καλό είναι αυτό. Ισπανία βλέπει.
1: Αλλά πάντοτε υπάρχουν ιδιαίτερα αντανακλαστικά και ιδιαίτερη βαρύτητα σε Βραζιλία και Αργεντινή. Να μην σας λέω μόνο και με περάστηκε καμία κολλημένη ότι έχω θέμα με την Αργεντινή και το Μέση.
0: Κολλημένη εσύ, παιδί.
1: Ποτέ. Γι' αυτό λέμε για κανένα, έτσι, για ξεκάρφωμα.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η τοξικότητα που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, λέει. Εδώ ο Ζούγκας από τη Θάσο, όσον αφορά τον μπάσκετ και τους τελικούς. Αυτό το είπαμε, ότι δεν θα βγάλει κάπου με θετικό πρόσημο. Αρνητικά πάντα θα είναι τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα.
1: Πάντων, μακάρι να το έχουν τερματίσει με την τοξικότητα και να βγει μέσα από αυτό το μονοπάτι, τέλος πάντων, κάτι καλό. Δηλαδή κάποια στιγμή να πούνε, οκ, τέλος.
0: Ναι. Αντί να βγούμε δηλαδή σε κινούμενη άμμο, να βγούμε σε μία όαση. Στην έρημο, με φοίνικες, λιμνούλα.
1: Όταν πηγαίνεις κάτω, φτάνεις στον πάτο του βαρελιού και μετά όμως σου δίνει, ξέρεις, είναι σαν το βυθό. Σου δίνει μία όθηση να πας προς τα πάνω.
0: Το ελαττήριο. Και πας στην κορυφή. Εύχομαι σε 4 χρόνια, λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος από το Ρέθυμνο, να είναι και η εθνική. Φαντάζεσαι να ήταν η εθνική τώρα, τι θα γινότανε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σημαίες στους δρόμους, πανηγύρια.
1: Όχι, σε
0: εμάς,
1: σε κάθε χώρα που στέλνει την εθνική, το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Αλλά πιστεύω ότι. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι θέμα χρόνου και πραγματικά το πιστεύω ότι θα είναι.
0: Ναι. Κάπου είχα.
1: Και θα δώσει μια όθηση παραπάνω το Euro με τους πιτσιρικάδες. Γιατί χρειάζεται λίγο. Θα μου πεις, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, εσύ πρέπει να φέρεις την επιτυχία, αλλά χρειάζεται και μια όθηση, κατάλαβες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με κάποιο τρόπο και νομίζω ότι θα δοθεί από τις μικρές κατηγορίες.
0: Το 30,
1: Έτσι πιστεύω.
0: Α, δούμε. Το 30 πάλι θα γίνει σε δύο χώρες, νομίζω. Το Μουντιάλ. Τώρα η αποκλειστικότητα σταμάτησε. Λοιπόν, και μπορεί η εθνική να μην είναι τώρα, αλλά διαβάζω ότι υπάρχουν 12 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ή ανήκουν σε ελληνικούς συλλόγους και συμμετάσχουν στο Μουντιάλ.
1: Ναι, όντως.
0: Έχουμε τον Γιώργο Δόνη πρώτα απ' όλα, που είναι ο Έλληνας προπονητής που οδηγεί
1: Σαουδική Αραβία.
0: Πω, με τη Σαουδική Αραβία όλοι, δαγκωτό.
1: Όλοι δαγκωτό, θα βάλουμε και ένα τέτοιο
0: πάνω. Ο Ελκαμπή με το Μαρόκο. Μαρόκο δαγκωτό. Ο Ταρέμι με το Ιράν, παιδιά, το Ιράν λόγω των γεγονότων και λόγω της κατάστασης.
1: Ο Ταρέμι θα πάει δρόμο.
0: Το βλέπω, παιδιά, δύσκολο το Ιράν. Η παρουσία ποδοσφαιριστών λέει, από συλλόγους όπως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Φυσιά και ΑΕΛ υπογραμμίζει τη διεθνή προβολή του ελληνικού ποδοσφαίρου μέσω ξένων εθνικών ομάδων. Μάλιστα, υπάρχουν παίκτες δηλαδή, θα έχουμε παρουσία έμεσα στο Μουντιάλ. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν. Τώρα μην κοιτάτε, μην το παίρνεις προσωπικά, επειδή δεν αναφέρω ονόματα, έτσι, Νίκο μου. Λοιπόν, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη απουσία. Δεν ξέρω αν θα την πω τώρα, έχω αλλάξει και χρειά. Η ελληνική διαιτησία. Πού είναι? Τόσους καθηγητές διαιτητές έχουμε, τόσους κριτικούς, τόσους σχολιαστές. Να μην έχουμε κάποιον, κάτι, κάπου, εκεί να μπορέσει, ας πούμε, στο Μουντιάλ να διαπρέψει. Να πει, where you come from? Να πει, from Greece. 12 points. Κανά, Μύκονος. Έτσι, μπράβο. Δεν συμμετέχεις, βλέπω. Για λέγε, τι βλέπεις?
1: Όχι,
0: γιατί με ρωτάς?
1: Κοίταζα για το 2030.
0: Α, που θα πάνε το 30. Α, για να κανονίσουμε από τώρα. Ναι, σωστό.
1: Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία. Κοντά μας είναι.
0: Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Τέλεια.
0: Ισπανία, τριπλέτα,
1: φανταστική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φανταστική. Και πιο κοντινές αποστάσεις. Σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, είναι σαν να γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
0: Νίκο, με τα αυτοκίνητα. Με τα αυτοκίνητα θα πάμε.
1: Όχι, πραγματικά.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Είναι σαν να γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Είναι σαν να γίνεται άλλο μάτι στη Σουηδία, άλλο στη Ρωσία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ισπανία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μποντζόρνο. Να, μποντζόρνο, Λουτσιάνο, βλέπεις, έδωσες γραμμή. Έτσι. Βιβλίο γκολ. Και εσύ είσαι βασικός υποψήφιος για το βιβλίο, Δημητράκη μου. Θα κρατήσω.
1: Είναι ο Λουτσιάνο και η Ντομένικα. Είναι τα καλλιτεχνικά μας. Από τον Ντομένικα Σπορτίβα.
0: Να το, Ντομένικα.
1: Ναι. Είδες, παραπέμπει άλλο, γι' αυτό δεν το πολύ διαφημίζω, αλλά είναι το nickname το δικό μου.
0: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, Φόρτσα Σαουδική Αραβία, μετά την Αργεντινή του Μέση, φυσικά βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Λέει ο Χρήστος, νομίζω ότι όλοι περιμένουν τι θα κάνει ο πρόεδρος το βράδυ. Νομίζω ο πρόεδρος έχει ρεπό το βράδυ. Τους χαιρετισμούς από την Μεσοποταμιά Καστοριάς, λέει ο Γιώργος, φίλος της ΑΕΚ.
1: Νόμιζα πως θα λέγεις από τη Μεσοποταμία.
0: Φαντάζεσαι. Ο Εμπαπέ θα γίνει σίγουρα πρώτος γιατί είναι μικρός.
1: Ναι, το θέμα είναι μετά από αυτό το Μουντιάλ, όχι, ναι, διαχρονικά. Ναι. Κάποια στιγμή, ναι, εννοείται.
0: Ναι.
1: Ότι θα τον περάσει, αφού είναι τόσο κοντά, έχουν ένα γκολ διαφορά με το Μέση.
0: Βέβαια.
1: Και να μην μπορέσει κανένας από τους δύο να ξεπεράσει, να πάει στην πρώτη θέση. Η λογική λέει ότι αν είναι καλά ο Εμπαπέ, θα το καταφέρει στα επόμενα Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, θα το καταφέρει. Και βέβαια ξεκινάω και ο Γιαμάλ καριέρα τώρα, άντε, γιατί έχω και γνωστές που είναι τρελαμένες με το Γιαμάλ.
1: Και εμένα μου αρέσει ο Γιαμάλ πάρα πολύ, σαν ποδοσφαιριστής.
0: Δεν έλεγα για σένα, αλλά θα σε εντάξω και σένα στη...
1: Βάλαμε και εμένα στη λίστα.
0: Στη λίστα θα σε βάλω, εντάξει.
1: Είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τι είναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
1: εντάξει, τώρα στο χαρακτήρα ο Γιαμάλ,
0: μάλιστα,
1: να σου πω, ναι, έχει λαμπρό μέλλον, εξαρτάται καθαρά από τον ίδιο,
0: ναι,
1: και από την υγεία
0: και
1: του, φυσικά,
0: τον κομωτή του.
1: Αλλά και, καλά, αν είναι μόνο στον κομωτή δεν έχει πρόβλημα, είναι μικρό.
0: Κάνε
1: το θέμα.
0: Κάνε κουμπί, κύριε συνάδελφε.
1: Α, έτσι απαντάμε και στα τηλέφωνα. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη, δεν ξέρουν ότι κάνεις εκπομπή.
0: Ξέρουν, αλλά είναι από το Μουντιάλ με πήρανε τώρα.
1: Λόγω διαφορά
0: ώρα είναι μπερδεμένοι. Έχουν προσγειωθεί εκεί οι αντιπρόσωποι. Μην νομίζετε ότι η εκπομπή δεν έχει εκπροσώπους, δηλαδή, στο Μουντιάλ. Εκτός από την Ερασπόρ. Μην παρεξηγηθώ έτσι, γιατί η Ερασπόρ και η ΕΡΤ γενικότερα. Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά σποτ σε όλη την Αθήνα με τα γηπεδάκια, με τα αφίσες, με όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία τα οποία θα γίνουν. Γιατί η ΕΡΤ, όπως να το κάνουμε, 104 ματσάκια τα οποία είναι σε ποικίλη ώρα και το ωράριο. Είναι μεγάλο το γεγονός και η υποχρέωση και η ευθύνη που έχει αναλάβει η ΕΡΤ.
1: Γι' αυτό στο τέλος θα γίνει ο λογαριασμός.
0: Ναι, στο τέλος. Έχουμε μέχρι το τέλος. Το 2030 θα γίνουν και κάποια μάτς σε Ουρουγουάη λόγω επαιτίου των 100 χρόνων του Μουντιάλ. Λέει ο φίλος.
1: Και Αργεντινή και Παραγουάη. Και, ναι, ναι, και στις τρεις χώρες.
0: Καλά να είμαστε το 30, που είναι και ορόσημο, χρονολογία ορόσημο για πάρα πολλά θέματα. Μην ανοίγουμε τώρα, δεν είναι της ώρας.
1: Τώρα έχουμε μπροστά μας αυτό το Μουντιάλ. Τώρα να μην αναλύσουμε,
0: ναι, ναι,
1: το 30.
0: Μην πάμε. Βέβαια.
1: Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας.
0: Μποντζόρνο είπαμε και τα λοιπά. Πολλά πανεπιστήμια. Μπερδεύομαι καμιά φορά γιατί πάρα πολύ.
1: Πα να διαβάσει το ένα και πηγαίνει στο άλλο και αυτά.
0: Κατεβαίνουν τα μηνύματα σωριδών. Μετά από τόσες διαμάχες.
1: Αλλά θα ανοίξω αυτό και εκείνη τη στιγμή ανανεώνεται και πηγαίνει σε κάτι διαφορετικό.
0: Και όταν αλλάξει τον κούρι που λένε οι Ολυμπιακοί με το ψευδόνυμό σου Λουτσιάνο, λέει ο Αντώνης. Το ξαναδιαβάζω. Φώτη και Κατερίνα, σε διορθώνω Αντώνη, μετά από τόση διαμάση για τη μετάδοση των αγώνων, μήπως είναι ώρα απόψε να αλλάξει και το γούρι που λένε οι Ολυμπιακοί. Τι είναι το αγούρι, τι γούρι έχουν οι Ολυμπιακοί για τον μπάσκετ. Για το εξοχικό, δεν για το... Αντώνη, στείλε μήνυμα. Λοιπόν, τα μηνύματα. Βλέπεις τι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Σήμερα για πρώτη φορά είναι το βιβλίο βέβαια που δίνεις και εξασφάλισες εσύ.
1: Είδες που σου το έχω φτιάξει κλίμα.
0: Ανεβάζεις τηλεθέαση. Ανεβάζεις τηλεθέαση. Δεν πιστεύω Φώτη άμα κερδίσουν να το πάρεις εσύ το βιβλίο. Όχι, ρε παιδάκι μου. Α, ο Χάρης λέει να με πάρει Κατερίνα τηλέφωνο. Όχι εσύ. Η Κατερίνα θα πάρει το τηλέφωνο. Γεια σου Φώτη μου καλέ, λέει η Χριστίνα, είναι παρατσούκλη η Ελληνίδα με τα χρυσά μαλλιά, σε είχε κάνει ο κοντός Βραζιλιάνο. Α, ναι, εντάξει, περάσαν αυτά, περασμένα μεγαλεία. Καλημέρα Κατερίνα και Φώτη, είστε πολύ ευχάριστη και δροσερή. Φώτη, πάρε ρεπό αύριο, δεν σε βλέπω καλά, λέει ο Θοδωρής.
1: Του το δώσαμε ήδη.
0: Έχουμε ερημνήσει, παιδιά, ξέρει μέσα ο γιατρός της υπηρεσίας πότε θα μου δώσει το ρεπό. Λοιπόν, Μποντζόνο Φραντζέσκο με λέει ο άλλος.
1: Φραντζέσκο.
0: Και Ντομένικα, κομεστάει.
1: Μπαίνε.
0: Φωτογραφίες πολλές έρχονται, ανοίγω εδώ μία, πάρε μια γεύση.
1: Πω, τι ωραία.
0: Αυτό θα βλέπω από αύριο το πρωί, συνέχεια αυτή την εικόνα θα έχω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Χαλάλι το ρεπό.
0: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, λέει ο Άγγελος. Να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι, χωρίς παρατράγουδα. Το ευχόμαστε και εμείς αυτό, βέβαια, έτσι. Και μια ερώτηση: τι ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ και αν θα υπάρχει μετάδοση από την αγαπημένη μας Era Σπορ. 10 η ώρα νομίζω είναι. Το Μεξικό δεν παίζει, δεν ανοίγει το Μουντιάλ αύριο.
1: Ναι, να
0: το
1: πιστοποιήσουμε.
0: Να το πιστοποιήσουμε. Νομίζω 10 η ώρα παίζει το Μεξικό. Τώρα αν έχει κάποιο άλλο, δεν νομίζω.
1: Μισό λεπτό. Δευτερόλεπτα.
0: Ναι, σε δευτερόλεπτα έχουμε εδώ πέρα. Μήπως το γούρι λέγεται Παρόλας. Άστα αυτά. Αυτή η ιστορία την ξεκίνησε εδώ πέρα. Δεν θα εκθέσω. Έτσι, δεν θα πω ονόματα. Και την μεγάλωσαν χτες ο Πέτρος με τον Βασίλη και την κατάλαβες. Και λέγανε κάθε μέρα εκπομπή. Δηλαδή για να μην κερδίσουμε και ποτέ. Κατάλαβες, δεν είναι η ζωή αυτή. Λοιπόν, ο άλλος βιβλίο ζητάει. Χρήστο, δεν μπορώ να το πω αυτό. Άσε ρε πονηρέ, λέει. Λοιπόν, ο Αντώνιο Μεσίνα. Α, το βιβλίο, ναι, εντάξει. Λοιπόν, πιστοποιούμε τώρα αυτή τη στιγμή την έναρξη. Νομίζω το Μεξικό παίζει 10 η ώρα.
1: Όχι, είναι στις συγγνώμη, είναι στις 10 η ώρα ακριβώς, ναι. Είναι 10 η ώρα. Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Ένα παιχνίδι σήμερα και την Παρασκευή.
0: Αύριο.
1: Αύριο ένα.
0: Ναι.
1: Τελεία.
0: Αύριο και έχουμε βέβαια, θα έχουμε και την έναρξη νωρίτερα που εντάξει, πρέπει να συνδεθείτε με την τηλεόραση και να παρακολουθήσετε τα.
1: Και από την Era Sport λογικά θα υπάρχει μετάδοση.
0: Προσοχή, λέει ο Σπύρος στο Β, μην βάζετε Β γιατί παραπέμπει και αλλού. For your eyes only.
1: Για να δω.
0: Ναι. Σπύρο, αυτό το καλοδεχούμενο αυτό. Είναι καλοδεχούμενο.
1: Καλό.
0: Καλοδεχούμενο. Ε, ο Λούκα.
1: Ντοντσίτς.
0: Στην Εφές, ο Λούκα. Έλα. Ναι, εντάξει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Όντως.
0: Ναι. Αντώνη μου, Αντώνη μου λέω. Νίκο μου, οι πληροφορίες αυτές που λες. Αφού ανακοινώθηκε. Ναι, άμα ανακοινώθηκε. Μήπως έχετε το βιβλίο The Lord of the Rings. Αυτό την άλλη εβδομάδα θα το δώσουμε. Τώρα έχουμε το Μουντιάλ, το γκολ. Λοιπόν, και... Α, πέρασε
1: ο
0: η ώρα. Πρέπει να κάνουμε
1: την εκδήλωση. Ο Μουρίνιο πηγαίνει σε Real Madrid.
0: Ναι.
1: Και στην Μπενφίκα πάει ο Μάρκο Σίλβα. Του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λουτσιάνο και Μόνικα Βίτη Αναστασοπούλου.
1: Όχι Μόνικα, Ντομένικα. Μου το αλλάζετε. Ναι. Και μου λένε μία Μόνικα, μία έτσι. Το Ντομένικα είναι από τον Ντομένικα Σπορτίβα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Η Σακύρα με το Μουντιάλ έχει ταυτιστεί, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε την κλήρωση.
1: Λοιπόν, ο κύριος Παρόλας θα διαλέξει.
0: Θα πει ο Νίκος ένα νούμερο.
1: Όχι, θα πείτε μία ώρα.
0: Τι, ναι, ώρα.
1: Και θα πάμε πίσω να δούμε στο ποιος έχει στείλει μήνυμα εκείνη την ώρα.
0: Μπράβο.
1: Ο Σύφης Βοντζάκης το σκέφτηκε.
0: Μπράβο, ρε Σύφη.
1: Και έτσι μου είπε, να κάνουμε.
0: Κύριε συμβολιογράφε, κύριε δικηγόρε, πέστε μας μία ώρα για να βγάλουμε τον νικητή του βιβλίου, δηλαδή από τις 12 και 10 έως τις 1 παρα 5. Τι λέει? 12.30 είχε δελτίο τότε.
1: Δεν έχει σημασία. Με τα μηνύματα μια χαρά είναι.
0: Ναι, Νίκο μου, πλάκα.
1: Θέμα είναι ότι μπορεί να βρεις πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι. Θα πούμε και ώρα. Να πούμε και 10 τα δηλαδή. Λοιπόν, 12.30. Έχουμε το Στάθη Δελώτα.
1: Στάθη Δελώτα.
0: Ωραία. Στάθη, στείλε τον αριθμό του τηλεφώνου.
1: Θα σε πάρουμε τηλέφωνο και θα πρέπει μόνο να περάσεις από την Αγία Παρασκευή, αν είσαι στην Αθήνα, για να παραλάβεις το βιβλίο.
0: Λοιπόν, Στάθης Δελώτας είναι ο νικητής και ο κάτοχος του βιβλίου τις επόμενες ώρες ή ημέρες, οπότε περάσει να το πάρει.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μας στείλεις τον αριθμό τηλεφώνου για τα περαιτέρω.
1: Να το απαντήσουμε και στο Viber, σε περίπτωση ας πούμε, που για κάποιο λόγο τώρα δεν ακούει.
0: Ναι. Ο Στάθης.
1: Να το πούμε.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά.
1: Συγχαρητήρια, Στάθη.
0: Θα ενημερωθείς πλήρως πάντως, είναι ένα πολύ καλό βιβλίο με πολύ ωραία κατασκευή.
1: Συγκροκατασκευή. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Χωρίς πλάκα τώρα.
0: Και έχει πολλές λεπτομέρειες, ενημέρωση.
1: Ευανάγνωστο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταπληκτικό. Δηλαδή, αποκλείεται κάποιος να γνωρίζει όλες αυτές τις πληροφορίες. Και είναι ιδανικό και για παιδιά. Δηλαδή, όσα παιδιά μαθαίνουν τώρα ποδόσφαιρο, είναι σε ακαδημίες και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι. Είναι υπέροχο και έχει και πληροφορίες από μεγάλες διοργανώσεις, αλλά τα βασικά. Σκεφτείτε ας πούμε ότι κάθε σαλόνι, κάθε δισέλιδο είναι σαν ένα, σαν τα infographics ουσιαστικά. Έχει μεγάλες φωτογραφίες και εκεί δίνονται χρηστικές πληροφορίες. Είναι πολύ παραστατικό το βιβλίο, όσο μπορεί να είναι ένα βιβλίο παραστατικό, και μεταφέρει πραγματικά πάρα πολλές λεπτομέρειες για τις δεξιότητες, για όλη τη λειτουργία του ποδοσφαίρου. Συγχαρητήρια. Και δεν λέει κιόλας και το συγγραφέα. Θα το συγχαρούμε και περισσότερο.
0: Θα τα αποκαλύψουμε στην εκπομπή της Παρασκευής. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα που πήραμε. Στάθης Δελώτας, λοιπόν, ο νικητής.
1: Είναι τυχερός μας. Θα του στείλουμε τώρα ένα μήνυμα στο Viber ότι κέρδισε και να στείλει και εκείνος με τη σειρά του το τηλέφωνό του και να παραλάβει το βιβλίο από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.
0: Κλείνουμε αυτό το τραγουδάκι. Ευχαριστούμε τον Νίκο Τσιπλάκη, την Νέλη Ζαφυροπούλου. Τα υπόλοιπα
1: από εβδομάδα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων των Μία από την Era Sport στη ρύθμιση των ήχων Νίκος Τσιπλάκης. Την ευκαιρία να κερδίσει και το ελληνικό πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού θα έχει απόψε ο Ολυμπιακός με απαιτούμενη προϋπόθεση τη νίκη του στον τέταρτο τελικό της GBL. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά των τελικών και περιμένουν να προσταθεί απόψε στο ρόστερ τους και ο Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να οδηγήσει τη σειρά σε πέμπτο τελικό και θα τη διεκδικήσει χωρίς τον Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού, ενώ ξανά εκτός προπόνησης ο Σλούκας και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του. Πολλές πιθανότητες για την επιστροφή του Οσμάν. Στις 9 το Τζάμπολς, ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την ΕΤ 2 Sport. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα εκτίσει ο Παναθηναϊκός την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών που το επέβαλε η ΔΕΑΒ. Στις 50.000 ευρώ ορίστηκε το πρόστιμο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα λόγω της συμπεριφοράς τους στον δεύτερο τελικό. Αποθεωτική υποδοχή από τους φίλους του Άρη περιμένει το Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν την επίσημη παρουσίασή του το μεσημέρι της Δευτέρας. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε, ο αυτοκράτορας του μπάσκετ επιστρέφει, είναι το μήνυμα των οργανωμένων οπαδών του Άρη. Με 32 ομάδες που θα χωριστούν αρχικά σε 4 ομίλους θα διεξαχθεί το επόμενο EuroCup, στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μετέωρη παραμένει η θέση της Μονακό στην Ευρωλίγκα, η οποία ανανέωσε τις συμμετοχές των Βιλερμπάν και Φενέρμπαχτσέ. Τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Κατάρ προβάρει ο Αμερικανός στάρ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν μετά την πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για συμφωνία 5 ετών που δέχθηκε από τους οργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027. Αρχίζει σήμερα στη Μάλτα η προσπάθεια της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού να κατακτήσει το Champions League. Στις 10 το βράδυ κοντράρεται στα ημιτελικά του Final Four με την ισπανική Ματαρό, ενώ 2 ώρες νωρίτερα θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της Φερετσβάρος και της ισπανικής Σαν Αντρέου. Οι δύο ημιτελικοί θα μεταδοθούν από την Era Sport και το Mega News. Η Ερτένα θα μεταδώσει σε 9 το βράδυ από το Όσλο το 6ο Diamond League του Στίβου με τη συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και της Ελίνας Τζένκο στον ακοντισμό. Η Ρεάλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αρμπελόα και το μεσημέρι θα επισημοποιήσει τη συνεργασία της με τον Special One Ζωζέ Μουρίνιο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνήθηκε χθες τα 150 εκατομμύρια ευρώ που της πρόσφερε η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Χούλιαν Αλβάρες. Εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση με πολύ επιθετικό τόνο προς τη συμπολίτησά της. Το Ιράν κατήγγειλε πως οι ΗΠΑ ανακάλεσαν όλα τα ειστήρια που είχαν πουληθεί στους υπηκόους του και θα υποχρεωθεί να δώσει χωρίς τη δική τους ενίσχυση τα 3 παιχνίδια της πρώτης φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Καμία αντίδραση μέχρι τώρα από την FIFA για όλες τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Τραμπ. Ενίσχυση τα 3 παιχνίδια της πρώτης φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Καμία αντίδραση μέχρι τώρα από την FIFA για όλες τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Τραμπ.

0: στην πόλη του Μεξικό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Ερασπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Ερασπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
3: Κάποιοι

0: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Ερασπορ. Ερασπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Νίκος Τσιμπλάκης στους ήχους και Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Τέταρτος μεγάλος τελικός για το πρωτάθλημα της Τυχημάν GBL. Ο Παναθηναϊκός στο γήπεδό του θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2. Ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει, ο Ολυμπιακός να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας όπως στεύτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Telecom Center. Εάν η σειρά πάει σε ισοπαλία 2-2, πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για το προβάδισμα τίτλου του Ολυμπιακού και όλα τα υπόλοιπα, καθώς αναμένεται τις επόμενες ώρες να ξεκαθαρίσει το ποιοι παίζουν για τη μία και την άλλη ομάδα, επειδή υπάρχουν τραυματίες, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εκείνο που προκύπτει είναι ότι θέλει πολύ να παίξει απόψε ο Τάιλερ Ντόρση με τον Ολυμπιακό και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί θα δοκιμάσει τώρα το μεσημέρι, θα είναι κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού.

Εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τα μεταγραφικά, έκλεισε το Μαφαίο, έκανε πίσω, απέσυρε δηλαδή το ενδιαφέρον του για το Γιαννούλη, και εξελίξεις και στον ΠΑΟΚ. Άμεσα αποφασίζει ο Ιβάν Σαββίδης για το αν θα συνεχίσει τη συνεργασία του δικέφαλος του Βορρά με το Ρασβάν Λουτσέσκου, πράγμα που εθεωρείται μέχρι πρότινος δεδομένο, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Νίκο Τσιμπλάκη, ένα τραγούδι και μπαίνουμε σε λίγο με τα ρεπορτάζ.

0: Μέχρι να έχουμε τον Μπάμπη Παπάζουλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θα ξεκινήσουμε σε λίγο με Αριγάτα, γιατί και ο Παναθηναϊκός κάνει την προσπάθειά του να κλείσει τη μεταγραφή που έχουμε προαναγγείλει πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, πολύ πριν δηλαδή. Αυτές τις μέρες θέλει να κάνει την πρώτη μεταγραφή και δεν αποκλείεται αυτός να είναι ο Γένσεν. Θα δούμε σε ποια μέτωπα χτυπάει ο Παναθηναϊκός προκειμένου να ενισχυθεί, την ώρα που ο Ολυμπιακός φέρνει και άλλα ονόματα στο τραπέζι. Για παράδειγμα, του Κανσελιέρη έρχεται στο τραπέζι για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ενώ ο Μπενίτεθ λέει ότι μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League. Είναι δηλώσεις από τον Ράφα Μπενίτεθ σε ισπανικό podcast που αναφέρθηκε στη θητεία του στον Παναθηναϊκό και οι οποίες αναμφίβολα θα συζητηθούν. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Αριγάτα μέχρι να βρούμε τον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, Άρη. Χτυπάνε οι ομάδες και προσπαθούν να κλείσουν παίκτες, αλλά είναι μεταγραφές, είναι δυναμική η διαδικασία, το ξέρουμε. Χθες δηλαδή το μεσημέρι εξελίχθηκε το σύριαλ Γιαννούλη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, δεν έχει ολοκληρωθεί, ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει επίσης για μεταγραφές την ώρα που έρχεται ο Μπενίτεθ να ανάψει φωτιές, νομίζω, με αυτή την συνέντευξη, γιατί μιλάει κοινικά. Μου ζήτησαν, λέει, την τέταρτη θέση και μου είπαν να ξεχάσω το Europa League. Πώς θα ακούσω όλα αυτά σε ισπανικό podcast?
1: Κοίταξε τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Νομίζω ότι αυτή είναι η είδηση αυτή τη στιγμή, γιατί σωστά το λέει, στα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να πεις. Είναι δυναμικά τα ζητήματα, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι...
0: Άρα δεν είναι στην τελική ευθεία του Γένσεν, λες. Θα πάει μακριά, ναι.
1: Ναι. Κοίταξε τώρα, εγώ το περίμενα. Το ανέμενα ότι ο Μπενίτεθ θα κάνει μια συνέντευξη στην οποία τουλάχιστον θα προσπαθήσει να δημιουργήσει αυτή την εντύπωση που είναι από τη δική του πλευρά, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, κάπου εδώ λίγο το γεγονός του ότι ο Μπενίτεθ λέει κάποια ζητήματα, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι λάθος στη μετάφραση. Γιατί
0: αποκλείεται.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι λάθος στη μετάφραση.
0: Δεν μπορεί. Και οι δύο φράσεις λάθος. Όλο το κείμενο της συνέντευξης.
1: Ναι. Τι θέλω να πω, ότι δεν είναι λάθος στη μετάφραση. Αποκλείω να του είπε ο Παναθηναϊκός, θέλω να βγεις τέταρτος. Όταν ανέλαβε ο Μπενίτεθ τον Παναθηναϊκό, ήταν 2 βαθμούς πίσω από τον τέταρτο Λεβαδιακό, με ένα παιχνίδι λιγότερο και 8 βαθμούς μακριά από την κορυφή, δηλαδή 5 αν έπαιρνε το παιχνίδι αυτό. Άρα λοιπόν, το να ήρθε ο Μπενίτεθ και να του είπε ο Παναθηναϊκός την πρώτη μέρα, θέλω να βγεις τέταρτος, είναι διαφορετικό από το να του είπε θέλω να βγεις στην τετράδα. Να μην χαθεί η τετράδα, δηλαδή η Ευρώπη. Γι' αυτό σου λέω, θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει λάθος στη μετάφραση.
0: Κοίτα τι απαντάει. Λέει τον Οκτώβριο, ενώ είχαν εργαστεί 3 προπονητές στον Παναθηναϊκό και εμείς ήμασταν τέταρτοι, μας ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι. Μας είπαν μάλιστα, ξεχάστε το Europa League. Στο τέλος, λέει, τερματίσαμε τέταρτη. Η καλύτερη επίδοσή μας, ενώ για τον Παναθηναϊκό έτσι, στο Europa League εδώ και 16 χρόνια. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Δεν ξέρω πώς το μετράει αυτό, αλλά το μετράει. Ξαφνικά, λέει, φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Έγιναν, λέει, αναφέρεται στους παράγοντες διοίκησης, λίγο νευρικοί. Και αυτό είναι όλο. Φύγαμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο λυπημένοι, διότι είδαμε ότι ήταν ένα project που μεγάλωνε.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα ότι παίζουν μπουνιές κάποια πράγματα με την πραγματικότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι αποκλείεται ο Παναθηναϊκός, το είπε, θα βγει τέταρτος όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, έγινε αυτό. Το δεύτερο. Η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, με βάση τους βαθμούς, ήταν η ΑΕΚ, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Και παρόλα αυτά, μέσα σε όλα, ο Μπενίτεθ ξεχνάει να βάλει την παρουσία του Παναθηναϊκού στα play-off που δεν είχε νίκη. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να λες ότι η ομάδα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση τη στιγμή που έπαιξε τα play-off και δεν έχει πάρει βαθμό, δεν έχει πάρει νίκη στα play-off. Το τρίτο κομμάτι και πιο σημαντικό είναι ότι η ιστορία του Europa δεν ξεκίνησε από τον Μπενίτεθ όταν ο Μπενίτεθ ήταν τον Νοέμβριο. Ξεκίνησε από το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν υπήρχαν άλλοι 2 προπονητές στον Παναθηναϊκό, οι οποίοι έβαλαν τον Παναθηναϊκό στις ράγες και ουσιαστικά τον έφτασαν σε ένα επίπεδο για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει να παίξει. Και ο Μπενίτεθ ένα κομμάτι έχει κάνει σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν, βάζοντας τα πράγματα κάτω με την καθημερινότητα, επαναλαμβάνω ότι κάποια ζητήματα ο Μπενίτεθ δεν μας τα λέει καλά. Δηλαδή δεν είναι όπως ακριβώς εξελίχθηκε η πραγματικότητα. Γιατί ο καθένας μπορεί φεύγοντας να λέει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν δεδομένα, τα οποία δεδομένα τον διαψεύδουν από μόνα τους αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σου είπα ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν μεταφέρθηκαν τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα σκεφτόταν ή τα μετέφερε ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε κάποια κολυσιεργία στο θέμα των δηλώσεων γενικότερα και των απόψεων του Μπενίτεθ αναφορικά με το ύψος της αποζημίωσης και με το συμβόλαιο. Δηλαδή, ξέρω ότι υπήρξε μια συμφωνία ανάμεσα στον Μπενίτεθ και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού μέχρι να τελειώσει όλη η διαδικασία της αποζημιώσεως, η οποία δεν θα κρατούσε πάνω από 40 μέρες. Δεν ξέρω αν ημερολογιακά τώρα έχουν συμπληρωθεί, δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη 40 μέρες, όπως έλεγε η συμφωνία από τα ανάμεστη πλευρές, για να πάρει όλη την αποζημίωση των Μπενίτεθ. Αν δηλαδή θα μπορούσε ο Μπενίτεθ στο μεταξύ ή μετά από αυτή την παρέλευση των 40 ημερών να δηλώνει κάποια πράγματα τα οποία ο ίδιος ήθελε. Είναι πασιφανές ότι αυτά τα οποία λέει ο Μπενίτεθ είναι μια επικοινωνιακή τακτική του Μπενίτεθ και το κάνει γιατί θέλει ξεκάθαρα να μην αφήσει καμία κοιλίδα για τον εαυτό του στην παρουσία του.
0: Το κλείνουμε, το κλείνουμε. Αυτό θα δούμε αν θα επανέλθει με δηλώσεις ή αν θα απαντήσει κανένας από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη μεταγραφή του Γένσεν. Για να μην σε κρατάω πολλή ώρα, θα τα πούμε και στους Game Changers το βράδυ. Διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να δώσει πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ στη Μπρέντφορντ.
1: Είναι μία από τις δύο περιπτώσεις που θέλει να τελειώσει ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή.
0: Εκτός από τον Ματίας Γένσεν, είναι ο δεύτερος.
1: Και του Καμαρά. Ο Καμαρά της Αρλερουά που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη μια πρόταση πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι μια προσωπική επιλογή ξεκάθαρα του Νίστρουπ. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτή με την Μπρέντφορντ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παίκτης Premier League. Είναι ψηλά τα κασέκι. Αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα, Βαγγέλη, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αποφασίσει ο παίκτης σε αυτή τη χρονική στιγμή να έρθει να παίξει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο συμβαίνει και στη θέση του τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός θέλει το Βλαχοδήμο. Ο Βλαχοδήμος είναι δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο με την Νιουκάστλ. Και αυτό το οποίο προκρίνεται ίσως αυτή τη στιγμή είναι να περιμένει ο Παναθηναϊκός αρκετά για να πάρει στη θέση του βασικού τερματοφύλακα έναν όπως ακριβώς τον θέλει. Άρα δεν θα είναι παράξενο να δούμε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και στα πρώτα παιχνίδια να έχει Κότσαρη και Τσάβες, τους δύο τερματοφύλακες που έχει ήδη στο ρόστερ του Παναθηναϊκός. Ο Λαφόν ήδη έχει φύγει. Mm-hmm. Με τον Καμαρά είναι μια διαφορετική υπόθεση, έχει προταθεί. Ο Καμαρά εξετάζεται από τον Ιανουάριο στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τώρα προτάσεις αυτές που ξαφνικά έκαναν στο τραπέζι. Και είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθεί και ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρω. Και γενικότερα θα πάει σε αυτό το μοτίβο. Δηλαδή, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα στο Game Changers ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει στην προετοιμασία, στο ξεκίνημα μάλλον της χρονιάς, κάνοντας μία-δύο, ίσως και τρεις, τουλάχιστον μία-δύο μεταγραφές με το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ωραία, για το Βλαχοδήμο, γιατί πιστεύεις ότι στράβωσε εν τέλει και προτιμάει είτε Αγγλία είτε Πορτογαλία ξανά?
1: Γιατί δεν έχει αποφασίσει ο Βλαχοδήμος ακόμα αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Αν ο Βλαχοδήμος αποφασίσει και πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, γιατί είναι μια προσωπική επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος τον θέλει. Υπάρχει πολύ καλή εικόνα στον Παναθηναϊκό για τον Βλαχοδήμο, γιατί φέρθηκε συνολικότερα πολύ καλά ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια ήταν και φύγει. Αν δηλαδή ο Βλαχοδήμος αποφασίσει και πει αύριο θέλω να έρθω, ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζου προσωπικά θα κάνει ο Λίν για να πάρει το Βλαχοδήμο.
0: Πάμε σε τραγουδάκι και συνεχίζουμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ, Άρη, να σε καλά.
1: Ωραία. Να σε καλά.

Λοιπόν, 10:22 και 50 δευτερόλεπτα. Επειδή αναζητούνται οι ρεπόρτερς, πάμε να τα πω εγώ για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα έχουμε τα μπασκετικά. Λοιπόν, έγινε χθες η συνάντηση της διοίκησης του Ολυμπιακού με τον εκπρόσωπο του Γιαννούλη, που θα συζητούσαμε τέτοια ώρα χθες με Μπάμπη Παπάζογλου και Γιώργο Μίνο. Αλλά εκεί διαπιστώθηκε ότι η πλευρά του παίκτη, ο ίδιος ο παίκτης δηλαδή, ζητούσε χρόνο για να το σκεφτεί λιγάκι παραπάνω το θέμα της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, που είχε κάνει την καλύτερη οικονομική προσφορά, η οποία έφτανε μέχρι και τα 5 εκατομμύρια για την ομάδα του. Στο μεταξύ του θέμα του συμβολαίου και του οικονομικού δεν υπήρχε καμία διαφωνία. Το γεγονός ότι ζήτησε περισσότερο χρόνο για να το σκεφτεί ο παίκτης προβλημάτισε τον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη διεκδίκησή του. Έτσι, στο τραπέζι τώρα για τον Γιαννούλη υπάρχει μόνο η προσφορά του ΠΑΟΚ για 3 εκατομμύρια στην ομάδα του και 1 εκατομμύριο μπόνους. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον συγκεκριμένο παίκτη. Το πρωί, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, πολύ γνωστός δημοσιογράφος και influencer εκτός όλων των άλλων, με τις πηγές τις πολύ αξιόπιστες, ανακοίνωσε, δημοσίευσε ότι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Πάμπλο Μαθαίο. Και επίσης, ο Ολυμπιακός φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το ρεπορτάζ, ότι κινείται και για τον εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Καντσελιέρη. Αυτά είναι τα δεδομένα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Αυτός είναι ο λόγος που απέσυρε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακός την τελευταία στιγμή για το Γιαννούλη. Δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει. Αυτά συζητήθηκαν στη χτεσινή συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών και ο ΠΑΟΚ αναμένει. Αναμένει για το αν ο εκπρόσωπος του παίκτη και ο ίδιος ο παίκτης θα επιστρέψουν στη συζήτηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αλλά αναμένεται να δούμε και ποια θα είναι και η απέτηση οικονομική Σάουγκσμπουργκ, ομάδα στην οποία ανήκει ο Γιαννούλης, επειδή είχε βάλει ταβάνι, είχε βάλει ένα όριο στη μεταγραφή, στα 5 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να μην ανεβαίνει από τα 3.

Στο άλλο μεγάλο θέμα που μπορεί να κριθεί και τις επόμενες ώρες, και αν όχι τις επόμενες ώρες, θα κριθεί σίγουρα τις επόμενες μέρες. Αναφερόμαστε στο θέμα της παραμονής ή όχι του Ρασβάν Λουτσέσκου στο τιμόνι του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πιθανότητες είναι 50-50. Δεν είναι ούτε 51-49 στο να μείνει. Είναι 50-50. Την απόφαση, μετά από συζήτηση που θα κάνει με τον ίδιο τον Λουτσέσκου, θα την πάρει καθαρά, αποκλειστικά και μόνο ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό τι δείχνει? Ότι έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Βλέπουμε τις αλλαγές που γίνονται στα διοικητικά. Βλέπουμε τις κινήσεις που γίνονται έστω σε πρώτο στάδιο στα μεταγραφικά. Και είναι φανερό ότι ο Λουτσέσκου δεν είναι ο απόλυτος κυρίαρχος όπως τον γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός ότι από το μέσον της σεζόν, με τους πολλούς τραυματισμούς και βεβαίως με την αγωνιστική καθίζηση που είχε ο ΠΑΟΚ, την απώλεια του κυπέλου αλλά και του πρωταθλήματος, ακόμη και της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα, έχει προβληματίσει τον Ιβάν Σαββίδη, που έχει βάλει νέους παράγοντες στη διοίκηση και τα σκέφτεται όλα από μηδενική βάση. Αυτό είναι και το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ, και εκεί είναι καυτά τα ζητήματα που απασχολούν τη διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά, και θα έχουμε άμεσα σημαντικές, για να μην πω ραγδαίες, εξελίξεις, είτε μείνει είτε όχι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Λοιπόν, Νίκο Τσιμπλάκη, με ένα τραγουδάκι πάμε στο δελτίο ειδήσεων, στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα συνδεθούμε με την Etnews, με το Etnews Radio. Θα ακούσουμε τους τίτλους του πολιτικού δελτίου ειδήσεων και όταν θα γυρίσουμε θα πιάσουμε την κουβέντα με το Θάνο Τσίμπο για το απόψινό τέταρτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός πάει για τη στέψη και ο Παναθηναϊκός στο δικό του γήπεδο για να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός επίκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο Πασό, Κουκουέ και Πλεύση Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπήκοο. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει την διχόνοια. Και γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, την ώρα που εκτός των τεσσάρων γραμμών το γνωστό πλέον Ελ Τόξικο συνεχίζεται, πάμε να δούμε αγωνιστικά τι συμβαίνει και τι θα συμβεί μέσα στις τέσσερις γραμμές. Δικαίως προηγείται με 2-1 ο Ολυμπιακός. Έχει το προβάδισμα και απόψε με βάση τα ρόστερ που θα κατεβάσουν οι δύο ομάδες. Πώς θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι οι δύο προπονητές? Παίζει ο Ντόρσεϊ, παίζει ο Σλούκας και πολλά ακόμη. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα. Δεν θα αποφύγουμε τη συζήτηση ούτε για τις βολές με το Θάνο Τσίμπο. Λοιπόν, πολλές βολές δεξιά και αριστερά, ένθεν κακήθεν, πολλές βολές. Πολλές βολές θα είναι ο Τσίμπο, ε.
1: Χαμός.
0: Πολλές βολές.
1: Ωραία το είπες, Ελ Τόξικο, ε.
0: Δεν υπάρχει Ελ Κλάσικο στην Ελλάδα. Ναι, μα κοίταξε να δεις. Αυτό είναι Ελ Τόξικο. Και από τους δύο, Ελ Τόξικο. Δηλαδή έχουν δώσει καμιά εκατοστή εκατομμύρια οι δυο τους για να φτιάξουν αυτές τις ομάδες και θέλουν να είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Πρέπει να μάθουν ότι δεν μπορούν να είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Το παιχνίδι είναι πάνω από όλους. Οι παίκτες και οι προπονητές. Άντε και οι προπονητές. Κανονικά έπρεπε μόνο οι παίκτες. Και οι προπονητές απλά να κάνουν τις αλλαγές. Ναι. Τώρα θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και οι προπονητές πάνω και από τον πρωταγωνιστή. Δεν είναι εύκολο αυτό και γι' αυτό λέει ο ένας βγάζει αυτόν, βάζει τον άλλον. Μετά χάνει τα αυγά και τα πασχάλια, ξαναβάζει την κανονική ομάδα. Ο άλλος δεν χρησιμοποιεί τον καλύτερο αμυντικό του, ας πούμε. Μετά του ρωτάνε τι του φταίει που του βάζει ένας παίκτης 30 πόντους, 40. Άντε βρες. Είναι σαν τον Παπα-Νικολάου με τον Ιβκοβιτς το 97. Γυρνάει ο Ντούντα στον πάγκο και τον είχα ρωτήσει το μακαρί τον Ντούντα μια φορά γι' αυτό και μου λέει: ναι, μου το είπε. Γυρνάει στον πάγκο, λέει: μα τα έχω δοκιμάσει όλα. Και του απαντάει ο Φων Δημητράκης, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου δηλαδή. Του απαντάει: ναι, coach, Ultrex δοκίμασες. Είναι μερικά από τα πολύ ωραία στην ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία του μπάσκετ στη χώρα μας. Πάμε τώρα, Θάνο μου, μετά από τα ανέκδοτα, γιατί μερικά είναι για γέλια και κάποια άλλα είναι για κλάματα από αυτά που συμβαίνουν. Δικαίως προηγείται ο Ολυμπιακός 2-1. Δεν τα έχουμε πει μετά το τρίτο παιχνίδι.
1: Νομίζω είναι δίκαιο το σκορ το 2-1, είναι δίκαιο γενικότερα. Εντάξει, έχουν υπάρξει κάποιες, έτσι, πώς να το πούμε, ανομαλίες με τις δύο ομάδες στα σφυρίγματα που παραπονιούνται, αλλά γενικά στη γενική εικόνα νομίζω ότι το 2-1 ίσως είναι ένα δίκαιο σκορ.
0: Διότι σε μια σειρά αγώνων η καλύτερη ομάδα δεν κερδίζει. Πόσες φορές να σε αδικήσει μια διαιτησία και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο και αν χρειαστεί και στο πέμπτο. Κάτσε, κάπου δεν στέκει αυτό το πράγμα.
1: Κούρασε. Ο Παναθηναϊκός στέκεται πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν το περίμενα να στέκεται τόσο καλά.
0: Μιλάς τηρουμένων των αναλογιών.
1: Ναι, τηρουμένων των αναλογιών που βλέπω όλη τη σεζόν.
0: Θα συμφωνήσω απολύτως.
1: Αυτό που βλέπω όλη τη σεζόν.
0: Παίζει η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, που είναι ο Ολυμπιακός, με την καλύτερη επίθεση και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που μπήκε από την 7η θέση στα play-off της Ευρωλίγκας. Αποκλείστηκε από το Final Four από τη Βαλένθια και έρχεται με τα συγκεκριμένα προβλήματα και με τις τόσες πολλές ήττες στην κανονική περίοδο στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος και του τελικού. Έτσι δεν είναι? Αυτά δεν λένε οι αριθμοί μέχρι τώρα?
1: Οι αριθμοί αυτά λένε. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Και θα προσθέσω σε αυτό που λες ότι αν ο Παναθηναϊκός εμφανιζόταν για μεγαλύτερο διάστημα στην Ευρωλίγκα όπως εμφανίζεται στη σειρά με τον Ολυμπιακό,
0: θα ήταν στο Final Four. Και θα ήταν στο Final Four.
1: Θα ήταν έβδομος. Θα ήταν πολύ καλύτερα η μοίρα του, γιατί είναι πραγματικά καλός. Είναι καλός.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε να δούμε όμως συγκεκριμένα πραγματάκια. Δηλαδή, έχουμε δει τρεις αγώνες μέχρι τώρα. Ωραία. Ναι. Ήτανε και τα τρία εντελώς διαφορετικά παιχνίδια.
1: Σωστά.
0: Αλλού κρίθηκε το πρώτο, αλλού το δεύτερο, εντελώς διαφορετικό το τρίτο. Εσένα όμως θέλω να ακούσω που τα αναλύεις πολύ ωραία, χρησιμοποιώντας και τη βοήθεια των υπολογιστών που λέω εγώ, των αναβαθμισμένων στατιστικών. Ναι, γιατί σε βοηθάει να βλέπεις λίγο παραπέρα από αυτό που βλέπει ο απλός θεατής.
1: Σωστά. Ναι, είναι όπως το λες, είναι τρία διαφορετικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι ένα μάτς που παίζεται περίπου στο ρυθμό του Ολυμπιακού. Το δεύτερο, ο Παναθηναϊκός, για να καταλαβαίνουμε, το πρώτο παίχτηκε στις 73 κατοχές. Το δεύτερο που το κέρδισε ο Παναθηναϊκός κυρίως με την άμυνά του, χαμήλωσε το ρυθμό, το πήγε στις 65 κατοχές, που είναι season low και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, αλλά το κέρδισε έτσι. Και το τρίτο είναι πάλι εντελώς διαφορετικό. Πήγε σε 75 κατοχές και στους 100 πόντους. Δηλαδή, έχουμε δει τρία παιχνίδια που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και μένει να δούμε ποιο από όλα αυτά βολεύει την κάθε ομάδα. Δηλαδή, Ολυμπιακός, που είναι μια, όπως είπες και εσύ, ήταν η καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Προφανώς βολεύεται όταν πηγαίνουν τα σκόψιλα. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη, με τις τόσες απουσίες, χωρίς τον Όσμαν, τώρα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, γενικά με τα προβλήματα που έχει, ίσως να μην τον βολεύει να πηγαίνουν τα μάτς τόσο ψηλά. Άρα πρέπει να κρατάει κατεβασμένο το ρυθμό, ακόμα και στην έδρα του. Οπότε είναι κάποιες τακτικές έτσι που πρέπει να δούμε οι προπονητές πώς θα τις χρησιμοποιήσουν. Θεωρώ ότι γενικά όταν τα παιχνίδια πάνε ψηλά, αυτό δεν βολεύει τον Παναθηναϊκό. Δεν τον βολεύει γιατί δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα μαζί για να μπορέσει να
0: πάμε να δούμε γιατί. Ενώ μιλούσαμε όλη τη σεζόν για την ομάδα που έχει πλούσιο επιθετικό ταλέντο, αλλά παίζει ατομικό μπάσκετ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, γιατί δεν μπορεί να φτάσει εκεί, επειδή πλέον έχουν κουραστεί οι παίκτες, επειδή τραβάνε το κουπί συγκεκριμένοι, παίζει με μικρό ροτέσιον, επειδή ήρθαν οι τραυματισμοί, λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι λίγο απ' όλα. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι το τρίτο μάτς πήγε ψηλά. Δηλαδή, επειδή πλέον η σειρά αρχίζει και φτάνει προς το τέλος της, τα παιχνίδια είναι ένα, δύο, τρεις μέρες και έχει μαζευτεί και όλη η κούραση από όλη τη χρονιά. Δεν μπορεί οι ομάδες να έχουν την ίδια ενέργεια σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα. Ειδικά ναι, στο αμυντικό κομμάτι.
0: Πολύ σωστό. Το κατάλαβε ο Μπαρτζόκας και το πήγε στους 100 πόντους στο δεύτερο μάτς.
1: Ακριβώς. Άρα να δούμε και σήμερα, αλλά εικάζω ότι τα μάτς θα πηγαίνουν όλο και περισσότερο στην επίθεση, γιατί δεν θα υπάρχουν δυνάμεις και ενέργεια για την άμυνα.
0: Ναι, είναι αυτό που μου είπε ο Μπογδάνοβιτς.
1: Ακριβώς.
0: Όταν φτάνει εδώ, η ομάδα που έχει τις περισσότερες επιθετικές επιλογές κερδίζει.
1: Ακριβώς. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει κάνει δύο σχετικά καλά παιχνίδια στο ΣΕΦ,
0: ναι,
1: δεν είχε, να το πω, την τύχη να έχει τους καλούς του παίχτες την ίδια μέρα πολύ καλούς μαζί. Δηλαδή, ναι, να έχει στο πρώτο μάτι είχε τον
0: Άντρε. Εγώ δεν θα έλεγα τύχη, θα έλεγα ευστοχία, διότι χάσανε πάρα πολλά σουτ και στο πρώτο και στο τρίτο.
1: Αυτό λέω ότι τη μέρα δεν ήταν σε καλή μέρα. Δηλαδή, στο πρώτο μάτι είναι πολύ καλός ο Νάν, δεν είναι καλός ο Χέις Ντέιβις. Στο επόμενο μάτι, στο ΑΚΑ, είναι καλός ο Χέις Ντέιβις, δεν είναι καλός ο Νάν. Δηλαδή, θα πρέπει για να κερδίσει τον Ολυμπιακό να βρεθούν όλοι μαζί σε μια καλή μέρα για να μπορέσει να πάει ψηλά.
0: Να το ρωτήσω διαφορετικά. Για να κερδίσεις αυτό τον Ολυμπιακό που είναι πολεμική μηχανή, πρέπει να παίξεις το καλύτερό σου και ο Ολυμπιακός να είναι τουλάχιστον μέτριος. Να μην πω χειρότερος, τουλάχιστον μέτριος. Για να τον κερδίσεις, δηλαδή για να του πάρεις το πρωτάθλημα. Γιατί από τη στιγμή που κράτησε το πλεονέκτημα στο τρίτο μάτς, ακόμη και αν ιτηθεί απόψε, έχει και πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του.
1: Σωστά.
0: Άρα πρέπει, αν παίξουν, για να γίνει απολύτως κατανοητό αυτό που λέω, χωρίς παρεξηγήσεις, αν παίξουν το ίδιο οι δύο ομάδες, ποιος κερδίζει? Αυτό είναι το ερώτημα. Παίζουν το ίδιο.
1: Αν παίξουν καλά και οι δύο,
0: ναι,
1: στα μέτρα. Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Αν παίξουν, συμφωνώ, πολύ καλά και οι δύο, το ταβάνι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ψηλότερο. Το θέμα είναι άλλο όμως.
0: Ναι.
1: Ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στο ταβάνι του αυτή τη στιγμή. Παίζει πολύ κάτω από αυτό που έδειξε στην Ευρωλίγκα.
0: Έδειξε όμως ότι μπορεί να ξαναπαίξει στο ταβάνι του προχθές. Πήγε το μάτι σε 100 πόντους.
1: Δηλαδή, έχεις
0: ξαναδεί τον Ολυμπιακό με 5 διψήφους στο Φουρνιέ σε άλλη διάσταση, το Βεζένκοφ να ακολουθεί, το Γουόκαμπ επίσης να κάνει τέτοια πράγματα?
1: Ο Ολυμπιακός έχει δημοκρατική επίθεση, το έχουμε πει πολλές φορές. Βάζουν πολύ. Απλά λέω ότι γενικότερα και σαν συγκέντρωση και σαν ενέργεια και σαν γλώσσα σώματος, ο Ολυμπιακός μοιάζει λίγο άδειος.
0: Φαντάσου να μην ήταν κιόλας.
1: Εντάξει, μα γι' αυτό είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Αυτό λέμε. Για να ξέρουμε για ποιες ομάδες μιλάμε.
1: Αν βάλουμε αυτό λοιπόν σε συνδυασμό ότι και με τον Παναθηναϊκό ότι είναι καλός, γι' αυτό βλέπουμε σειρά και δεν βλέπουμε μια εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού.
0: Άρα, πάμε να δούμε τα σημερινά δεδομένα, Θάνο.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τα σημερινά δεδομένα. Διότι γίνεται πολλή κουβέντα για τις βολές. Εγώ δεν τις λαμβάνω υπόψη μου αυτές τις κουβέντες. Διότι βλέπω τι γίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές. Η καλύτερη ομάδα κάθε φορά κερδίζει. Δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός και με σχετική ευκολία στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε επειδή ήταν καλύτερος. Επειδή διάβασε λάθος ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, δεν είχε τους πρωταγωνιστές του σε καλή βραδιά και ούτω καθεξής. Εγώ αυτό βλέπω. Και το διαφορετικό παιχνίδι των δύο ομάδων εξηγεί και την απόσταση που έχουν στον αριθμό των βολών. Εσύ τι λες πάνω σε αυτό?
1: Κοίτα, γενικότερα με τις βολές υπάρχει έτσι ένα. Από όποια μεριά για να το δεις, είτε από τη μία είτε από την άλλη, υπάρχει ένα τρομερό αφήγημα. Εγώ θα πω, γενικά είναι αυτό που λέω πάντα εδώ και χρόνια, ότι οι βολές, ο αριθμός των βολών, δεν είναι δείγμα εύνοιας ή αδικίας μιας ομάδας, αν δεν βλέπεις το πώς παίζει. Δηλαδή να το βάλει στο πλαίσιο του αγώνα και στο πώς παίζει κάθε ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι για να γίνει συσχετισμός βολών σε σχέση με τον τρόπο παιχνιδιού μιας ομάδας, χρειάζονται πάρα πολύ advanced στατιστικά, τα οποία στην Ευρώπη δεν υπάρχουν, υπάρχουν στην Αμερική. Αλλά επειδή τέλος πάντων συνεργάζομαι με κάποιους και συζητάμε για αυτό το θέμα, να πω ότι ο Ολυμπιακός δικαιολογείται να έχει περισσότερες βολές από τον Παναθηναϊκό, αλλά με βάση τα μοντέλα, όχι τόσες πολλές παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό θα πω και θα τα αφήσω εδώ για να μην έχουμε άλλα.
0: Ναι. Το κατάλαβα. Ναι. Και δεν διαφωνώ μαζί σου. Γιατί η γενική εικόνα, η μεγάλη εικόνα είναι αυτό ακριβώς που είπες. Αυτό ακριβώς που είπες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιμένουμε απόψε. 2-1. Ο Ολυμπιακός για στέψη, ο Παναθηναϊκός για το 2-2. Τι πιστεύεις, δεν ζητάω να στοιχηματίσεις. Την εκτίμησή σου θέλω. Δεν λέω να ποντάρεις το σπίτι σου. Ούτε καν ένα ευρώ. Αλλά πάμε να δούμε με τα δεδομένα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ.
1: Και
0: το
1: ρεπορτάζ. Όσμαν, ξέρουμε.
0: Ο Όσμαν παλεύει και θα παίξει. Ξέρω
1: ο
0: εγώ.
1: Σλούκας, ο Σλούκας.
0: Θα είναι στην δωδεκάδα. Το πόσο θα παίξει δεν ξέρω. Και που έπαιξε στο τρίτο παιχνίδι, μάλλον κακό έκανε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός και φάνηκε ότι ήταν ανέτοιμος. Δεν είναι καλός.
0: Και από την άλλη φαίνεται ότι θα είναι στη δωδεκάδα ο Ντόρσεϊ.
1: Σε κατάσταση καλή ή και αυτός...
0: κοίτα, όταν λείπεις με την τενοντίτητα 10-12 μέρες, έτσι, και έχεις χάσει τους τρεις πρώτους αγώνες, δεν μπορείς να είσαι σε top φόρμα, αλλά είναι μια επιπλέον λύση. Εφόσον δεν αλλάξει κάτι και τον εμπιστευτεί ο coach και ο ίδιος πει δεν πονάω καθόλου και παίξει. Αυτά που λέμε τώρα είναι με τις πληροφορίες μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως ώρες μέχρι να φτάσουμε στον αγώνα. Και για τον Όσμαν και για τον Σλούκα και για τον Ντόρσεϊ. Λέμε τι ισχύει τώρα.
1: Αυτές, έτσι, είναι σημαντικές μεταβλητές. Το παίζουν, δεν παίζουν. Αλλά γενικώς περιμένω ο Παναθηναϊκός σήμερα να βγει και να το χτυπήσει το μάτι, να παίξει aggressive όπως έπαιξε και στο προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα του. Και περιμένω ο Ολυμπιακός να μην είναι τόσο κακός. Γιατί στο παιχνίδι του ΟΑΚ ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός και κέρδισε πολύ εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μετά το πρώτο δεκάλεπτο, αν θυμόμαστε, ξεκίνησε πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Μετά ήταν σαν να παραδόθηκε, ας πούμε. Οπότε περιμένω να έχει αντίδραση σήμερα ο Ολυμπιακός και είναι μια χρυσή ευκαιρία να πάρει και το πρωτάθλημα στην έδρα του αντιπάλου του, εκεί που πήρε το ευρωπαϊκό. Καταλαβαίνει, θα φτιάχνει και ολόκληρη ιστορία μετά γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε είναι νομίζω μεγάλο κίνητρο. Αλλά θεωρώ ότι με τη γλώσσα του σώματος που βλέπω από τον Παναθηναϊκό, θα θέλει να το πάει σε πέμπτο μάτς και αν παίξει καλά, μπορεί να το πάει. Mm-hmm. Αυτό.
0: Άρα, εσύ λες άμυνα ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Να χαλάσει την κυκλοφορία του Ολυμπιακού.
1: Σίγουρα, να του μειώσει τις ασίστ, να του μειώσει τους πόντους στην επίθεση, να του βάλει δύσκολα, να του βάλει σε overdribbling και μετά εκεί να μπορέσει να, στο ένας εναντίον ενός, να βρει αντίδοτα με το Φουρνιέ, όπως έκανε στο παιχνίδι του ΆΚΑ με το Φουρνιέ, και θα είναι κρίσιμο εκεί να δούμε αν ο Ντόρσεϊ θα είναι καλά, να είναι μια δεύτερη επιλογή σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν κολλάει το σύστημα, εκεί είναι ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ που βγαίνουν, γιατί βάζουν ατομικά γαλάθια. Να το δούμε.
0: Και ο Ολυμπιακός, τι πιστεύεις, θα κοιτάξει να ανεβάσει το ρυθμό?
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ναι, θα προσπαθήσει να το πάει όσο πιο ψηλά μπορεί το σκορ. Εκεί τον βολεύει, έχει πολλές λύσεις, πολλούς παίχτες να βάλει και να βγάλει.
0: Άρα θα επιτεθεί γρήγορα. Θα επιτεθεί γρήγορα, όχι στα 24 δευτερόλεπτα όπως έκανε στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς.
1: Νομίζω εκεί τον ανάγκασε και λίγο ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που έπαιζε. Αλλά θέλω να πω, ελπίζω να μην έχουμε πάλι τρελές Νιλικίνα, Χολ και τέτοια. Γιατί ναι, δεν ξέρω μετά, εκεί θα αλλάξει το πράγμα. Γιατί βλέπουμε ο Word πόσο σημαντικός είναι για τα παιχνίδια.
0: Καλά, νομίζω ότι δεν θα στοιχημάτιζε κανένας ότι θα αλλάξει σήμερα η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού. Δεν έχουν δηλωθεί τραυματίες. Το συν πλήν του Ντόρσεϊ είναι στο ελληνικό στοιχείο. Αν θα παίξει δηλαδή με 11 ή με 12 παίκτες. Γιατί ο Ολυμπιακός στα τρία πρώτα μάτς κατεβάζει εντεκάδες. Δεν έχει 12ο παίκτη. Να τα πούμε και αυτά. Ναι, άλλο όμως τι συμβαίνει με την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Εκεί βλέπεις κάποια αλλαγή. Στον Ολυμπιακό δεν προβλέπεται αλλαγή.
1: Εντάξει, άμα μπει ο Όσμαν, προφανώς θα βγει ο Χάντσο. Οπότε και ο Χάντσο ήταν καλός προχθές. Η αλήθεια είναι, στο σετ.
0: Θα βγει ο Χουάντσο, το λες χωρίς δεύτερη σκέψη, επειδή ο Σόρτς ήταν καλός στο τρίτο μάτς και επειδή ο Σλούκας δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση.
1: Ο Σόρτς γενικά είναι καλός σε όλη τη σειρά.
0: Ναι.
1: Συν ότι και ο Σλούκας δεν είναι σε καλή κατάσταση και ειδικά αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ στο τρίτο δεκάλεπτο του χθεσινού αγώνα στο ΣΕΦ είναι ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε ακόμα και με τον Μιλουτίνοφ μέσα στην πεντάδα να παίζει αλλαγές σε όλα τα σκριν.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί είδαμε πόσο μεγάλη διαφορά έκανε ο Σόρτς που χτυπούσε τις αλλαγές.
0: Χτύπησε πολλές φορές, ειδικά το ένα εναντίον ενός με τον Μιλουτίνοφ.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν
1: ακριβώς.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Οπότε... Δαβίδ εναντίον Γολιάθ.
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ αποτελεσματικός. Οπότε αν έχεις αυτή την εικόνα. Και ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός έχει και τον Derrick Jones σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω δεν τον βγάζει στο Shorts. Mm-hmm. Είναι μια δύναμη σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα είναι δυνατή, κρίσιμη η απόφαση που θα πάρει ο Αταμάν σήμερα. Εάν είναι έτοιμο πόλεμος ο Τσέντι Όσμαντ.
1: Και ξέρεις, είναι ένα δίλημα.
0: Ναι.
1: Του βάζω ένα παίχτη που είναι 50% έτοιμος, αλλά μπορεί να μου δώσει πράγματα στην επίθεση, ή κρατάω τον άλλο που είναι στο 100% και μπορεί να με βοηθήσει στην άμυνα. Είναι μεγάλο το δίλημα του coach Αταμάν.
0: Βέβαια, οι περισσότεροι προπονητές σου λένε βάζω τον έτοιμο πόλεμο, ε.
1: Ο έτοιμο πόλεμο είναι ο Χουάντς αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά από τον Όσμαν μπορεί, ας πούμε, να σου πάρει 8 πόντους στο transition ή 15 πόντους, ναι, με το κάθε το παιχνίδι που λείπει από τον Παναθηναϊκό γενικά το κάθε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είναι δίλημα το τι θα διαλέξει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Να το δούμε. Θα είναι κρίσιμη απόφαση πάντως.
0: Λοιπόν, στα μεταγραφικά ακούγονται διάφορα ονόματα. Σήμερα, για παράδειγμα, από την Ισπανία προκύπτει ότι, ναι, ο Παναθηναϊκός, εκτός όλων, ναι, των άλλων, κυνηγάει, εκτός των παικτών δηλαδή της Βαλένθια, Μπαντιό, ναι, που δεν έχει κλείσει κάπου ακόμα, Κάμερον Τέιλορ κτλ. Κυνηγάει και τον Τρέι Λάιλς που φεύγει από τη Ρεάλ.
1: Τον Τρέι Λάιλς.
0: Ναι. Λάιλς. Δεν τον ξέρεις. Δεν τον ξέρεις.
1: Όχι, το ξέρω, αλλά μου κάνει εντύπωση.
0: Κοίτα, μπορεί να γίνει καμιά ανταλλαγή στο 4. Με κατάλαβες, εντός εισαγωγικών σου λέω.
1: Κυνηγάει, έτσι, ναι.
0: Μα τώρα μου λες, άκου, μου λες, αν είναι καλά ο Όσμαν, θα βγει ο Χουάντσο έξω. Έτσι δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Όταν δεν είναι βασικός και αναντικατάστατος κάποιος, όλα είναι ανοιχτά. Κατάλαβες, ναι, τι λέω.
1: Εντάξει, απλά.
0: Τρέι Λάρις, αδερφέ. Ναι. Τρέι Λάρις, 100% στο τρίποδο στον τελικό ξεκίνησε.
1: Βοήθησε. Τρέι
0: Λάιλς χωρίς τα βάρες έκανε τη Ριάλ να μοιάζει Σικάγο Μπούλς. Άλλο αν μετακατέρευσε στα ισπανικά θέματα.
1: Πάρα, πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι.
1: Και εγώ τον έλεγα για αντικαταστάτη του Πίτερς, να σου πω την αλήθεια. Σε αυτό το στυλ.
0: Τίποτα δεν αποκλείεται στη ζωή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι είναι στο τραπέζι, όλοι είναι στην αγορά. Ο Ντιαλό, ο Μπράξτον Κι, ο Τρέι Λάιλς, όλοι είναι στην αγορά. Όλοι,
1: ναι,
0: είναι στην,
1: ναι,
0: αγορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός εάν ο Λάιλς προλάβει και πάει στο NBA.
1: Νομίζω ότι αυτό θέλει αυτό το παιδί πάντως. Θέλει να επιστρέψει, mm-hmm, στο NBA.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά, mm-hmm, φαντάζεσαι να πήγαινε στον Ολυμπιακό και να έβρισκε ξανά τον Βεζένκοφ. Θα ήταν ωραία ιστορία.
0: Θα ήταν φοβερό αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Αλλά γενικά είναι πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, Σπανούλης πάει την Κυριακή. Τον περιμένουν στο αεροδρόμιο. Θα του κάνουν τρομερή.
1: Θα γίνει υποδοχή, λες.
0: Όχι, λέω. Θα γίνει 100% υποδοχή. Ναι. Δηλαδή το αεροδρόμιο Μακεδονία θα γίνει Νικ Γκάλις Χολ.
1: Ναι. Ωραία, ωραία στιγμή είναι αυτή για τους φίλους του Άρη. Έχουν χρόνια να τη ζήσουν. Θα το απολαύσουν, πιστεύω.
0: Στο θέμα της ΑΕΚ έχουμε εξελίξεις. Γίνεται καμία μεταγραφή, γίνεται καμία κίνηση.
1: Στο θέμα της ΑΕΚ, όχι. Κάποιες κινήσεις γίνονται. Τώρα κοιτάζει κάποιους Έλληνες έτσι για θέμα rotation και για να συμπληρώνονται το δέκαδα. Αλλά νομίζω ότι οι καλές μεταγραφές της ΑΕΚ θα γίνουν τον Ιούλιο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Σε ξένους, κοιτάζει καλούς παίκτες, να δούμε τι θα καταφέρει, να τελειώσει και τα πρωταθλήματα και να δούμε τι θα καταφέρει.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, Θάνο? Κάτι άλλο πολύ μεγάλο εννοώ.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Γιατί μικρά υπάρχουν δεξιά-αριστερά τώρα, αλλά χάνονται μέσα στην,
1: ναι,
0: εξέλιξη,
1: ναι,
0: των τελικών και στον πανικό, ναι. Ναι, και σε αυτή την τοξικότητα εννοείται,
1: ναι,
0: που καλλιεργούν και οι δύο πλευρές. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Εντάξει, νομίζω άλλο σημαντικό είναι μόνο αυτά που βγαίνουν από το NBA Europe, αλλά εντάξει, έχουμε και αυτά να τα συζητήσουμε.
0: Δηλαδή, ότι προχωράνε κανονικά.
1: Προχωράνε
0: και ότι
1: κανονικά.
0: Έξι επενδυτικά φαντ έχουν καταθέσει πρόταση για την άδεια της Αθήνας.
1: Εντάξει, αυτό είναι
0: λίγο. Το πιστεύεις αυτό? Έλα να το συζητήσουμε, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι η μοναδική σοβαρή πρόταση με πλήρη φάκελο είναι της ΑΕΚ, σωστά?
1: Σωστά. Απλά, εντάξει, υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες τώρα για να μην μακρηγορήσω. Υπάρχουν δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι χωρίς δεσμευτικές προσφορές και η δεύτερη φάση περνάνε μόνο οι δεσμευτικές προσφορές. Στην πρώτη φάση, λοιπόν, υπήρχαν όντως 6 προσφορές. Τώρα βρισκόμαστε όμως στη δεύτερη φάση. Δεν υπάρχουν 6 προσφορές, υπάρχουν 3. Η μία είναι τη site και τα άλλα 2 είναι κάποια fund. Και συνεχίζουμε μέχρι τώρα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου που θα ανακοινωθούν οι ομάδες. Οπότε εκεί θα μάθουμε ακριβώς τι και πώς. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται 30 φάκελοι που έχουν περάσει τη δεύτερη φάση. Μέσα σε αυτούς είναι και τη ΣΑΕΚ, οπότε θα δούμε τι θα γίνει.
0: Επαναλαμβάνω, ανακεφαλαιώνω και θέλω και εσύ να επιβεβαιώνεις την τελευταία εξέλιξη. Από τις 6 προσφορές των επιχειρηματιών ή των funds, των επιχειρηματικών συμφερόντων, να λέω καλύτερα, για την άδεια της Αθήνας, αυτή τη στιγμή οι δεσμευτικές προσφορές είναι 3.
1: Σωστά.
0: Μία της ΑΕΚ που την ξέρουμε.
1: Σωστά.
0: Και άλλες 2 που δεν ξέρουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, επιχειρηματικών funds που θέλουν να αγοράσουν ή να δημιουργήσουν μια ομάδα στην Αθήνα. Σωστά.
1: Να αγοράσουν το license και ή να δημιουργήσουν ομάδα, ναι, ή να πάνε εφόσον, με μια άλλη ομάδα που υπάρχει.
0: Εφόσον πάρουν από το NBA Europe την άδεια να παίξει η Αθήνα υπό τη δική τους ιδιοκτησία, με κάποια ομάδα της δικής τους ιδιοκτησίας, ή θα αγοράσουν ομάδα ή θα δημιουργήσουν μια. Αυτό δεν λέμε.
1: Σωστά.
0: Για τους 2 επιπλέον πέραν της πρότασης ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε το έχουμε το ρεπορτάζ. Έχουμε 3 ενδιαφερόμενους στην πραγματικότητα. Ναι. Ο ένας ξέρουμε ποιος είναι, μαζί με τον συνεργάτη του από την Ιταλία, ο Μάκης Αγγελόπουλος, μαζί με τον Πινιατάρο, για την ΑΕΚ. Και υπάρχουν άλλοι 2 ενδιαφερόμενοι που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, ή οποίοι, εάν πάρουν την άδεια της Αθήνας, για τις 12 εγγυημένες άδειες μιλάμε, στο NBA Europe, τότε ή θα αγοράσουν μία από τις υπάρχουσες ομάδες ή θα φτιάξουν μία εξ αρχής. Όπως θα κάνει η ποδοσφαιρική Μίλαν, η Παρίς Σεντζερμέν του ποδοσφαίρου και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Ωραία, το διευκρινίσαμε και αυτό, γιατί ακούστηκε για πρώτη φορά τόσο αναλυτικά και τόσο ξεκάθαρα, και βεβαίως το συζητήσαμε επειδή οι ίδιοι άνθρωποι του NBA, του NBA Europe και της FIBA από χθες προχθές άρχισαν να διαρρέουν ότι υπάρχουν 6 προτάσεις για την άδεια της Αθήνας. Ωραία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Θα δούμε και τον απόψινό τελικό και θα τα ξαναπούμε αύριο με την ησυχία μας μακριά από τους τοξικούς. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Θάνο Τσίμπο. Ευχαριστώ και τον Νίκο Τσιμπλάκη που ήταν στους ήχους. Θα μας βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι για να πάμε στη ραδιοεφημερίδα. Και την Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Εννοείται το παιχνίδι και το απόψινό στις 9 απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ και την Έρα Σπορ και εμείς με τον Άρη Γάτα, Game Changers στις 7 όπως κάθε μέρα στο Earth News από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, και με θέματα πολλά, όχι μόνο για τον μπάσκετ σήμερα και για τον μπάσκετ, αλλά και για το Μουντιάλ. Γεια και χαρά!

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε!
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνία.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα, το Δευτέρα και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι σε ρυθμίση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και βέβαια όλοι οι δρόμοι οδηγούν το βράδυ στο Telecom Center, εκεί όπου σε 9 η ώρα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούονται για τέταρτη φορά στους τελικούς της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 αν επικρατήσουν απόψε στο ίδιο γήπεδο που πριν από μερικές εβδομάδες σήκωσαν την Ευρωλίγκα, θα στεφτούν πρωταθλητές. Αν επικρατήσει ο Παναθηναϊκός, έχουμε και 5ο μάτς το Σάββατο στο ΣΕΦ. Μετάδοση από ΕΡΑΣΠΟΡ και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ του τέταρτου σημαντικού, ίσως του πιο σημαντικού, τελικού. Από και πέρα βέβαια μετράμε αντίστροφα για το παγκόσμιο κύπελο αύριο το βράδυ στις 10 η σέντρα του πρώτου αγώνα, το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της πιο λαμπρής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ένα παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά με 48 ομάδες, για ακόμα μια φορά όμως στα γήπεδα των ΗΠΑ, για τρίτη φορά στα γήπεδα του Μεξικού και για πρώτη φορά στα γήπεδα του Καναδά.

στο πόλο ανοίγει σήμερα η αυλαία του Champions League στο Final Four των γυναικών. Αύριο παίρνει σειρά το Final Four των ανδρών και τα δύο φιλοξενούνται στην Μάλτα. Εκεί είναι η Ερασπορ με τον Βασίλη Μότσι. Στις 8 ο Φερεντσβαρός Σαν Άντριου και στις 10 Ματαρό Ολυμπιακός όσον αφορά στις γυναίκες σήμερα. Ενώ αύριο στις 8 Μπαρσελονέτα Φερεντσβαρός και Προ Ρέκο Ολυμπιακός στις 10.

Όσον αφορά τώρα στα ρεπορτάζ των ομάδων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στον ΠΑΟΚ, καθώς παραμένει ανοιχτό το θέμα της παραμονής ή όχι του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο. Στα υπόλοιπα, έντονη μεταγραφολογία, με τον Ολυμπιακό να είναι πάρα πολύ κοντά στην απόξη του Μαφέο. Φαίνεται ότι ο παίκτης έχει αποκτηθεί και τις επόμενες μέρες θα είναι στην Ελλάδα. Για όλα αυτά και άλλα πολλά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ.

0: Θα ξεκινήσουμε βέβαια από μπάσκετ, καθώς στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τέταρτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο, αν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει, πηγαίνουμε σε πέμπτο τελικό το Σάββατο το απόγευμα στο ΣΕΦ. Αν επικρατήσει ο Ολυμπιακός, το προτάσμα τελειώνει απόψε. Κάθε ομάδα έχει τα θέματα της, έχει τις απουσίες της, έχει τα προβλήματά της. Να μας βάλει λίγο στο κλίμα, λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο τζάμπολ, ο Κώστας Σωτηρίου. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ο τέταρτος τελικός της DBL σήμερα, 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Για να πούμε τα χρηστικά, αν οι πράσινοι κερδίσουν πάνε 2-2 και η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα με ήλιο. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως τελειώνουμε μετά τις 12, οπότε πάμε και την επόμενη μέρα. Αν φτάσουμε σε πέμπτο μάτς, θα τελειώσουμε λογικά μέρα, Θεού θέλοντος. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, σήμερα στέφεται πρωταθλητής, διότι προηγείται 2-1 στη σειρά του Παναθηναϊκού. Και επομένως να δούμε λίγο τώρα τους τραυματισμούς και τα προβλήματα, γιατί έχουν θεματάκια οι ομάδες και ειδικά ο Παναθηναϊκός. Καθώς από ό,τι μαθαίνω, πολύ δύσκολα θα παίξουν είτε ο Λούκας είτε ο Όσμαν που είναι τραυματίες και φυσικά ο Ρογκαβόπουλος ο οποίος θα μείνει περίπου ένα μήνα έξω με μερική ρήξη πελματίας από νευροσίτιδας. Διότι έπαθε υποτροπή στο προχθεσινό παιχνίδι στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει, θεωρώ, αν θα παίξει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που δεν έχει ακόμα εμφανιστεί στη σειρά των τελικών στα 3 παιχνίδια. Συνεχίζει την αποθεραπεία του και υπάρχουν πιθανότητες να παίξει ο διεθνής γκάρντ, αλλά ομολογώ πως αυτό το κάνω σαν εκτίμηση γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρη ενημέρωση. Αυτά επηρεάζονται και από τον ίδιο τον αθλητή, πώς θα αισθανθεί, τι όρεξη και τι επιθυμία έχει, που όλοι έχουν επιθυμία, απλά τι ρίσκο θέλει να πάρει αν έχει ένα τραυματισμό κτλ. Για παράδειγμα, υπάρχουν και παίκτες που έκαναν ενέσεις όπως ο Ρογκαβόπουλος προχθές, αλλά δεν έπιασαν οι ενέσεις στον Αστράγαλο, στο Πέλμα συγκεκριμένα, και γι' αυτό το λόγο κάποια στιγμή το είδες, είναι σαν να τον πυροβολεί ας πούμε σφαίρα και κάπου στην κεντρική γραμμή εκεί ενώ σπρίνταρε για να προλάβει τον
0: Τάισον Γουόρντ.
1: Κατέρευσε ουσιαστικά εκεί, τελείωσε. Συνεπώς είναι και πώς το παίρνει ο κάθε αθλητής και τι ρίσκο θέλει να πάρει. Εννοείται ότι τα γύρω-γύρω έχουν πάντα ενδιαφέρον, γιατί δυστυχώς συνεχίζονται ας πούμε καταγγελίες, οι ποινές κτλ. Το τελευταίο που αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, ή μάλλον η αθλητική δικαστής, γιατί είναι κυρία, είναι ότι απαλλάχθηκε ο Έργιν Άταμαν, αλλά θα πούμε το λόγο σε λίγο και έχει πλάκα, και θα κάνω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Και επιβλήθηκε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ένα πρόστιμο 2.800 ευρώ για κάποια ευρεστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς των Ερυθρόλευκων στο Game 3. Ο Άταμαν απαλλάχθηκε για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή ο Άταμαν έβγαλε το σακάκι του, όπως το έκανε παλιά ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι αρκετά υποκριτικό να εγκαλείται ένας προπονητής επειδή βγάζει το σακάκι του. Το πιο ντόμπρο, για να μην πει κάποιος ότι τον χαϊδεύω, το πιο ντόμπρο θα ήταν να τον καλέσει ο αθλητικός δικαστής γιατί αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές. Και όχι ας πούμε γιατί έβγαλε το σακάκι του. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι είναι κάποια παραπτώματα ας πούμε πιο σημαντικά από το να βγάλει ένας άνθρωπος το σακάκι του. Και μάλιστα σε ένα παιχνίδι και σε μια θερμοκρασία αρκετά υψηλή, παρότι στο ΣΕΦ ομολογώ πως σε δεύτερο τελικό λειτουργήσε και η καινούργια κλιματιστική μονάδα και είχε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα όσον αφορά τη θερμοκρασία. Δούλεψαν δηλαδή για την ιστορία, επειδή έχουν δώσει μάχη και οι εργαζόμενοι στο ΣΕΦ που έχουν μείνει λίγοι. Έχουν δώσει μάχη να δουλέψουν οι δύο παλιές κλιματιστικές μονάδες και η μία καινούρια. Και φυσικά το γήπεδο όλο θα υποστεί ριζικό lifting με την νέα ενεργειακή αναβάθμιση. Και μάλιστα αμέσως μετά το πρωτάθλημα, από όσο γνωρίζω, ή 15 ή 16 το μηνός θα αρχίσουν οι εργασίες στο ΣΕΦ, θα μπουν μπουλντόζες, ξεκάθαρα θα μπουν μπουλντόζες, διότι ο αγωνιστικός χώρος του ΣΕΦ, αναμένεται να κατέβει περίπου 3 μέτρα κάτω από το σημείο που βρίσκεται, τώρα. Δηλαδή,
0: τώρα,
1: για να αυξηθεί χωρητικότητα Κώστα κατά 3.000 θέσεις, από 12.500 σε 15.500 θέσεις, θα πρέπει να κατέβει αρκετά κάτω. 3 μέτρα, για βάλε, 3 μέτρα είναι το στεφάνι της μπασκέτας, 3-5. 3 μέτρα κάτω στο έδαφος, σκάψιμο κτλ. Κτλ. Τα αγωνιστικά θα τα κρίνουμε σήμερα και θα τα σχολιάσουμε. Να δούμε δηλαδή πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες. Είναι πιο υγιής ο Ολυμπιακός, είναι αρκετά λαβωμένος ο Παναθηναϊκός. Αλλά επειδή το ρεπορτάζ των γύρω-γύρω δεν τελειώνει, ο Ολυμπιακός, από ό,τι διαβάζω, και το λέω ότι διαβάζω γιατί βγαίνουν πολλές ειδήσεις που δεν έχουμε προλάβει να τις τσεκάρουμε, έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, διότι θέλει να ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση για Μπαρτζόκα και Λεπενιώτη, αλλά και ζητάει, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, μεγαλύτερη ποινή προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Θυμίζω ότι η πρωτόδικη ποινή ήταν για τον προπονητή του Ολυμπιακού 10.000 ευρώ, για το Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Νίκο Λεπενιώτη, απαγόρευση εισόδου για ένα μήνα, και για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, από όσο θυμάμαι, 50.000 ευρώ. Συνεπώς, έτσι υπάρχει μια ακόμη προσφυγή κτλ. Έχουν πάρει φωτιά οι δικηγόροι των δύο ομάδων, είναι η αλήθεια, αλλά αυτό το παρακολουθούμε χρόνια. Εγώ θυμάμαι και από τις εποχές του μεγάλου Παύλου Γιαννακόπουλου, που έφυγε σαν σήμερα και θα μείνει αξέχαστος και στους Ολυμπιακούς, όχι μόνο στους Παναθηναϊκούς. Θυμίζουμε την περίπτωση της θύρας 7 με δωρεάν φάρμακα από τη Vianex για τους τραυματίες, και πάρα πολλά που έχει κάνει ο Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά και τις εποχές του Σοκράτη Κόκαλη. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε κάθε τόσο πιτσιρικάδες ρεπόρτερ στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ, και στην Ερατοσθένους αλλά και στη Μητροπόλεως, στο Σύνταγμα, γιατί έχουν αλλάξει τα γραφεία και τώρα ξανά άλλαξαν και έχουν πάει κάπου στο Γέρακα, για να καταγράψουμε ομηρικές μάχες παραγόντων εκείνου του Βεληνικούς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για Γιαννακόπουλους, Παύλο και Θανάση, που έμπαιναν μέσα στα γραφεία και τα έκαναν γης μαδιάμ, και για Σοκρατικό Καλή. Άρα λοιπόν είναι ένα χόμπι το οποίο συνεχίζεται, και οι δικηγόροι εννοείται ότι κάνουν χρυσές δουλειές όσον αφορά τους τελικούς της GBL. Κάτι άλλο συνταρακτικό, να σου πω την αλήθεια, μεταγραφικό δεν βλέπω. Απλά αρχίζει και μαζεύεται ήδη ο κόσμος, για να κάνω και λίγο πλάκα, όσον αφορά την έλευση, την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για
0: τη Δευτέρα, 12 η ώρα είναι η παρουσίαση.
1: Βέβαια, έτσι,
0: αλλά θα γίνει υποδοχή στο αεροδρόμιο, νομίζω.
1: Στο αεροδρόμιο. Θα γίνει ένας χαμός. Την Κυριακή είναι
0: η άφηξη
1: του Βασίλη Σπανούλη, και ήδη το επικοινωνεί αυτό ο Άρης. Κυριακή 14 Ιουνίου, ανήμερα του εορτασμού του Ευρωμπάσκετ 87, 14 Ιουνίου του 87 ήταν, 7 η ώρα οι οπαδοί θα γεμίσουν το αεροδρόμιο Μακεδονία, γιατί είναι δεδομένο. Αυτό είναι ένα τεράστιο όνομα, legend στην Ευρωλίγκα και ομοσπονδιακός προπονητής, ο Βασίλης Σπανούλης. Κάτι άλλο συνταρακτικό, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρει το μάτι μου.
0: Περισσότερα πλέον σε 9 η ώρα στο ΆΚΑ, Κωστή.
1: Τα περισσότερα και αργότερα που έχουμε και εκπομπή, αλλά και 9 η ώρα το τζάμπολ στο ΆΚΑ, τέταρτος τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Έγινε, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το μπάσκετ. Θα πάμε στα ρεπορτάζ πλέον των ομάδων. Ξεκινάμε με Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι χθες το μεσημέρι, τέτοια ώρα που μιλήσαμε με τον Παπάζογλου, απέσυραν το ενδιαφέρον τους για τον Δημήτρη Γιαννούλης και θα στρέφονται πλέον σε άλλες λύσεις. Ο Μαφέο μπορεί να θεωρείται παίκτης Ολυμπιακού, βέβαια αν δεν μπουν υπογραφές και αν δεν τον δούμε. Κάποια πράγματα τα αφήνουμε με ένα μικρό ερωτηματικό, ενώ στην λίστα προσθέθηκε και ο Καντσελιέρη από την Λάτσιο. Τέλος, ο Ουνάι Λόπεθ νομίζω ότι ανανέωσε και οριστικά με την Ράγιο Βαγκεκάνο. Μπάζει ο Παζογλου μαζί μας. Μπάβει, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολέου του Ουνάι Λόπεθ με τη Ράγιο μέχρι το 29. Το ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα. Είναι αυτό που λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον ο Ολυμπιακός είχε καταλάβει ότι ο Ουνάι Λόπεθ ήθελε να μιλήσει με τη Ράγιο, απέσυρε τη δική του πρόταση και ο Ουνάι Λόπεθ έκανε αυτό που ήθελε για να αποδειχθεί άλλη μια φορά.
0: Ότι τίποτα δεν έχει κλείσει αν δεν υπογράψει ο παίκτης.
1: Πέρα από αυτό, ότι όταν πας στην Ισπανία, μην νομίζουμε ότι επειδή είναι Ολυμπιακός μπορεί να παίξει και στο Champions League, έχει λεφτά κτλ. Ένα παίκτη που παίζει σε μια ομάδα όπως η Ράγιο, εντάξει, okay, φέτος έφτασε στον τελικό, αλλά δεν θα δύσκολο να ξαναπέξει.
0: Δύσκολο να ξαναδούμε σε τελικό.
1: Ναι,
0: και στην Ευρώπη.
1: Όχι και γενικό στην Ευρώπη, αλλά σου λέει ο ποδοσφαιριστής ότι εγώ θέλω να είμαι στην Λαλίγκα. Είμαι σε καλύτερο πρωτάθλημα. Ξέρεις, παίζουν όλα αυτά ρόλο.
0: Είναι πολλά, Μπάμπη. Για παράδειγμα, τώρα αν έχει παιδιά και αυτά, σου λέει τώρα που να ξεβολεύω, μια χαρά είμαι εδώ, δεν ψάχνω και σχολεία, δεν ψάχνω τίποτα. Συνεχίζονται. Κοιτάει και το πρακτικό καμιά φορά.
1: Ναι, το λέω όμως ότι όποιος κοιτάζει πολύ το αγωνιστικό και το σε ποιο πρωτάθλημα θέλει να παίζει, δεν είναι ένα δεζαβαντάζ. Υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές όμως που το βλέπουν διαφορετικά. Γι' αυτό έχουν έρθει και πολλά παιδιά από την Ισπανία στην Ελλάδα και έχουν κάνει και καριέρα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό όποιον παίζει από την Ισπανία είναι αξιόπιστη λύση. Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι εντάσεις, είναι πολύ, μεγάλη, πολύ καλή η παιδεία που έχουν ως ποδοσφαιριστές για το άθλημα και γι' αυτό συνήθως. Όποιοι έχουν έρθει από την Ισπανία στην Ελλάδα και όχι μόνο στον Ολυμπιακό, γενικά το λέω, είναι καλοί παίκτες, έχουν βοηθήσει. Πάει ο Λόπεθ, λοιπόν το ξέραμε και επιβεβαιώθηκε. Ο Μαφέο το ξέρουμε ότι είναι μια κλεισμένη μεταγραφή, σωστά το λες μέχρι να ανακοινωθεί, αλλά πλέον επιβεβαιώνεται και από το εξωτερικό και έχει βγει κιόλας ότι θα βρίσκεται στη χώρα μας σε μια εβδομάδα, 17 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη, για να υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως μιλάμε για μια συμφωνημένη μεταγραφή, 3 εκατομμύρια η Μαγιόρκα. Κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο στον ίδιο. Και όταν μιλάμε για αυτά τα λεφτά, πάντα μιλάμε για τις ελληνικές ομάδες, καθαρά, γιατί στο εξωτερικό μιλάνε τα μεικτά. Τα μεικτά ανεβαίνουν πάρα πολύ. Είναι ένα καλό συμβόλαιο, αλλά ένα παίκτη που τον ήθελε πολύ ο Ολυμπιακός, τον ήθελε με τη Λίμπαρ και θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Ιδανικά θα ήταν για τον Ολυμπιακό να πάρει και τον Τσάπρα, για τον οποίο περιμένουμε πάντα εξελίξεις, από μέρα σε μέρα. Ναι. Έχει μιλήσει ο Ολυμπιακός με τον Λεβαδιακό. Περιμένουμε πλέον τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα, μπορεί αύριο, μεθαύριο, αλλά νομίζω δεν θα τραβήξει πολύ. Αυτά σε ό,τι αφορά τη θέση του δεξιού μπακ. Για τη θέση του αριστερού μπακ, έχουμε πει από χθες ότι αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός, ότι ζήτησε παραπάνω χρόνο ο παίκτης και ο Ολυμπιακός δεν τον έδωσε. Από τη στιγμή που τα είχε βρει, είχε φτάσει κοντά στα θέλω και τα είχε αγγίξει στα θέλω της Augsburg. Ο Ολυμπιακός είπε να τελειώσει τη μεταγραφή. Έτσι γίνεται. Κόστο, όταν θα βρίσκεται μια ομάδα, πες και με τον Μαφέο, πας να τελειώσει και με τον ποδοσφαιριστή. Ο παίκτης ζήτησε περισσότερο χρόνο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι επικαλέστηκε στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήγε να μιλήσει με την Augsburg χωρίς να έχει το OK του Γιαννούλη, έτσι το καταλαβαίνει αυτό ο καθένας. Ότι να το σκεφτεί, σαν να υπάρχουν και κάποιες πιέσεις. Ξέρεις, αυτά τα λογικά, αναμενόμενα στην Ελλάδα, ότι ξέρεις, να σκέφτεται το παρελθόν, το αυτό κτλ. Εντάξει, όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ένας άνθρωπος, όχι μόνο ποδοσφαιριστής, το κατανοείς. Άρα δεν, ο Ολυμπιακός δεν ήταν αποφασισμένος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να δώσει χρόνο, να τρενάρει υπόθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να γίνει, αλλά δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο Ολυμπιακός πάει αύριο να πάρει αριστερό μπακ. Η περίπτωση του Γιαννούλη ήταν από αυτές που όταν ξεσπασιάζονται, επειδή είναι και Έλληνας διεθνής και αρέσει τον Ολυμπιακό, δεν τις αφήσει να περάσουν ανεκμετάλλευτες. Θυμάσαι, τη σου είπα πει ότι ο Ολυμπιακός πρώτα θα κοιτάξει να δώσει ένα αριστερό μπακ, τον Ορτέγκα, και μετά να πάρει. Είναι και θέμα διαπραγμάτευσης. Όταν ξέρει ο άλλος ότι έχει 3 αριστερά μπακ, εκεί που θα σου κάνει προσφορά 5. Θα σου κάνει 3.
0: Γιατί ξέρει ότι θες και εσύ να τον δώσεις.
1: Βέβαια, να σου μείνει να έχει 3 αριστερά μπακ, ναι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ο Γιαννούλης είναι μια ήταν για τον Ολυμπιακό μια ξεχωριστή περίπτωση. Βέβαια, επειδή ρωτάνε πολύ αν αυτό ήταν και θέμα τακτικής και τα λοιπά τον Ολυμπιακό, να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που ξέρω εγώ δεν είναι καθόλου θέμα τακτική.
0: Ότι προσέρχεται οριστικά, έτσι είναι.
1: Ναι. Τώρα θα μου πει αν αύριο. Αν αύριο, πού να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Αλλά το λέω πραγματικά, δεν είναι θέμα τακτική. Ο Ολυμπιακός, ναι, το κατάλαβε, το παιδί έχει κάποιο λόγο, θέλει παραπάνω χρόνο, το, δεν το δίνει. Πολύ απλά. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις και η Augsburg, κάθε Augsburg θέλει τα λεφτά της. Εάν ο Ολυμπιακός, όπως έβγαινε τη Γερμανία, είχε φτάσει στα 5 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα πρέπει να πάει σε αυτά τα λεφτά. Ακόμη δεν έχει πάει. Αυτό όλο σε μια μεταγραφή ποτέ δεν ξέρει. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ο Ολυμπιακός είναι εκτός.
1: Είναι εκτός του παιχνιδιού. Μπράβο. Λοιπόν, πάει και αυτό για το αριστερό άκρο.
0: Καντσελιέρη.
1: Για το κέντρο τη άμυνα θα πάμε.
0: Πάμε θέση-θέση με πας. Εντάξει, okay.
1: Περιμένουμε για το Μαρμόλ. Δεν υπάρχει κάτι ακόμη. Επίσης είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός έχει κάνει την πρότασή του. Περιμένει να πάρει οριστική, να πάρει μια απόφαση στο παιδί. Αν πει το ναι, να κλείσει μια θέση εκεί. Για τη θέση του goalkeeper περιμένουμε αποχωρήση του Πόποβιτς. Είναι κλεισμένο ο Στουρνάρα, να κλείσει εκεί η τριπλέτα. Στα χαφ δεν μπορώ να σου πω εκεί στον άξονα που ήταν ο Ουνάι Λόπεθ ότι καταλαβαίνω μια συγκεκριμένη περίπτωση. Προφανώς ο Ολυμπιακός κάτι κάνει, θα το δούμε στην πορεία. Και πάμε τώρα και για πιο μπροστά. Εμάς μου είχα πει ότι δεν φαίνεται για την ώρα να γίνεται κάποια κίνηση για εξτρέμ στο επιθετικό γενικά, επειδή ο Ολυμπιακός έχει παίχτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει και τίποτα. Όπως είπες, έχει προκύψει από την Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρει για το Καντσελιέρι της Λάτσιο, είναι εξτρέμ, 24 ετών. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση γιατί ήταν και πέρσι. Αν θυμάσαι, είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό τότε, δεν μπορούσε, δεν ήταν εφικτό να γίνει μεταγραφή του. Άρα είναι μια λογική εξέλιξη, αλλά ακόμη είμαστε σε επίπεδο ενδιαφέροντος. Προφανώς και κρούσεις. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει. Όπως επίσης υπάρχει και η περίπτωση του Στάνης, της Λούτο Γκόρετ, και αυτός είναι μεσοεπιθετικός. Πώς παίζει και πίσω από τον φορ και εξτρέμ περισσότερο πίσω από τον φορ, περισσότερο σαν δεκάρι να το πούμε έτσι κάπως. Η Λουντογκόρετς, όπως λένε και στη Βουλγαρία, ο Ολυμπιακός έχει κάνει κίνηση, δηλαδή έχει μιλήσει με τη Λουντογκόρετς. Σύμφωνα με τους Βούλγαρους, η Λουντογκόρετς δεν πέφτει κάτω από τα 10. Καταλαβαίνει κανείς ότι για να γίνει η συγκεκριμένη μεταγραφή, εγώ σου λέω στα 10, αλλά θα πρέπει να είναι πολλά χρήματα για να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Είναι επίσης μια περίπτωση που πρέπει να την παρακολουθούμε και να την βλέπουμε. Τώρα, βγήκε και από τη Ράκοφ που ανακοίνωσε τα φιλικά της στην Πολωνική, τέταρτη στην Πολωνία. Βγήκαν τα φιλικά της, ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτό με τον Ολυμπιακό, 8 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός θα τα ανακοινώσει όταν θα τα κλείσει όλα τα φιλικά.
0: Ναι, τα ανακοινώνει πακέτο. Νομίζω.
1: Ναι, πακέτο. Η Ράκοφ τα ανακοίνωσε γιατί και εκείνη τα έχει
0: τα έχει ολοκληρώσει. Ναι.
1: Ακριβώς έχει ολοκληρώσει, οπότε τα ανακοίνωσε και είναι μέσα σε αυτά και αυτό με τον Ολυμπιακό. Άλλο, αυτά.
0: Ωραία. Έγινε Πάμπη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: λοιπόν, τον Πασαφάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το τι συμβαίνει με τα μεταγραφικά και για τους παίχτες που είναι να έρθουν, αλλά και πιθανές αποχωρήσεις από τους Ερυθρόλευκους. Είμαστε περίπου 1,5 λεπτό πριν από τις 2.30. Θα πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας εδώ, στη Μεσημβρινή, ρεδιοφημερίδα της Ερασπόρου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή εφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Νίκος Τσιμπλάκης, στη ρύθμιση των ήχων. Νέλης Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω σε 9 η ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη, τέταρτη από το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων από το Telecom Center. Τέταρτος τελικός της Basket League με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 2-1 στο Πόλο. Έχουμε στις 10 Ματαρό Ολυμπιακός, ο δεύτερος ημιτελικός για το Champions League στο Final Four του Πόλο των Γυναικών που φιλοξενείται στη Μάλτα. Στις 8 στον πρώτο ημιτελικό παίζουν οι Φέρεντς Βαρόσι με τη Σεντ Άντριου. Αύριο είναι η σειρά της Αττικής ομάδας του Ολυμπιακού. Επίσης στις 10 αντιμετωπίζει τον ημιτελικό της ίδιας διοργάνωσης του Final Four, δηλαδή στο Champions League, την Προρέκο Μπαρτσελονέτα Φέρεντς Βαρόσι, ο άλλος ημιτελικός. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cab. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού να δούμε εδώ τι εξελίξεις υπάρχουν όσον αφορά στα μεταγραφικά. Και υπάρχει μια συνέντευξη, μια δήλωση συνέντευξη Μπενίτεθ, ο οποίος είπε ότι μου ζήτησε να τερματίσει τέταρτο ο Παναθηναϊκός. Άρα νομίζω ότι με βάση τα όσα λέει ο Ισπανός και αναληθεύουν, το πέτυχε το σκοπό του. Τέταρτο τερμάτισε. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους. Εντάξει, να μην τα δένουμε σκηνικό ροδόνιο, και να πιάνουμε τις μετρητές. Ουσιαστικά τι ήθελε να πει ο Μπενίτεθ, ότι όταν ήρθε στο Παναθηναϊκό, βρήκε τον Παναθηναϊκό 7ο, ήταν 24 Οκτωβρίου που ανέλαβε την ομάδα πριν το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Μπροστά του πήρε από τους τρεις μεγάλους, εκτός από τους μεγάλους, δηλαδή Πάο Κράικ Ολυμπιακό εκείνη την εποχή, με αυτή τη σειρά νομίζω ήταν. Πάο Ολυμπιακό Σάικ μάλλον. Στην αρχή ήταν πιο μπροστά του και ο Άρης και ο Λεβαδιακός και ο Βόλος. Ήταν 7ος ο Παναθηναϊκός όταν τον ανέλαβε. Αυτό που θέλει να πει ο άνθρωπος είναι ότι όταν ήρθαν, του είπαν ότι σώσει τη χρονιά και τουλάχιστον την Ευρώπη με την τέταρτη θέση. Και αν. Και επειδή τότε θυμάστε, ήταν τρία αγωνιστική του Europa League ο Παναθηναϊκός και δύο ήττες, μία νίκη. Και αν τέτοιο θέμα προτεραιότητας, να δώσει έμβαση στο πρωτάθλημα και όχι στο Europa League. Ουσιαστικά αυτή είναι η κεντρική ιδέα.
0: Τον όσον είπε ο Μπενίτεθ.
1: Ο τρόπος όπως έχει δοθεί προς τα έξω είναι σαν να του είπανε μη βγεις τρίτος.
0: Βγες τέταρτος, δεν θέλουμε.
1: Βγες τέταρτος, δεν θέλουμε τρίτος.
0: Και να πας να χάσεις το Europa League.
1: Ναι, δηλαδή χαζομάρες. Ναι. Ουσιαστικά να μείνουμε στην ουσία. Η οποία ουσία είναι αυτή, ότι να σώσεις τη χρονιά παίρνοντας την τέταρτη θέση που εξασφαλίζει όπως και να έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανεξάρτητα από τι θα γίνει στο κύπελο. Και από εκεί πέρα, αν τεθεί θέμα προτεραιότητας που δίνουμε το βάρος, το έχουμε ξαναδεί αυτό στο Παναθηναϊκό. Και πάντα διάλεγε το πρωτάθλημα. Θα θυμίσω το μάτς με το Εγάλιο που τραυματίστηκε ο Μπασινάς και μετά στον επαναληπτικό με την Πόρτο έχασε. Και έχει στο πρωτάθλημα. Έχασε και από την Πόρτο, τα χάσε και τα δύο γιατί διάλεξε παιχνίδι. Λάθος. Το μάτς με τη Σταντάρ Λιέγης που είχε μια πάρα πολύ καλή πιθανότητα να προχωρήσει πολύ βαθιά στο Europa League τότε. Και για να πάρει το πρωτάθλημα κατέβηκε τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε με ξεκάθαρο στόχο να κρατήσει την ομάδα για το παιχνίδι της Κυριακής με τυχόν και χαθεί ο τίτλος, που επίσης το πλήρωσε με μια βαριά τεσσαρασίτα και έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τότε να προχωρήσει πάρα πολύ βαθιά στην Ευρώπη. Ήταν στη φάση των 16, αν πριν έγινε στο Σταντάρ Λιέγης, είχε ανοιχτό δρόμο με πολύ καλές προοπτικές να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά. Αυτή η λογική είναι που έχει φάει το Παναθηναϊκό. Ενώ πάντα είχε στο DNA του ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό και αν ρωτήσεις οπαδούς του στη θετική φιλοσοφία θα σου πούνε ότι προτιμάμε ρε παιδί μου μια πορεία στην Ευρώπη και ας μην πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά να δούμε την ομάδα να περνάει, να φτάνει ψηλά στην Ευρώπη, να κάνει μεγάλες νίκες και τα κτλ. Οι διοικήσεις που σκέφτονται πάντα το χρήμα, το ευρωπαϊκό εισιτήριο που φέρνει λεφτά έσοδα και στείνει μια καλύτερη ομάδα για τον χρόνο, βάζανε προτεραιότητα να σωθεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο, μην τυχόν γίνει καμία στραβή. Και μείνουμε εκτός Ευρώπης και κλαίμε με μαύρο δάκρυ στη συνέχεια. Εντάξει, το τραβάει και αυτό λιγάκι ο Μπενίτεθ, δηλαδή εμφανίζεται ικανοποιημένος από την τέταρτη θέση, από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μέσα στους τέσσερις του κυπέλου και από το γεγονός ότι πήρε την καλύτερη θέση, όπως είπε, εδώ και 16 χρόνια στην Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι τους 16 του Europa League. Ναι, γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός 6 χρόνια ήταν εκτός Ευρώπης. Εντελώς. Είχε πέσει τότε στην κοινική τη δίνη με τη μνημόνια, με το τραύμα της Πρίζας, με τη μικρή χρηματοδότηση. Τα τεράστια χρέη, εντάξει, λογικό είναι, δεν είχε. Το έτσουξε και αυτό λιγάκι, δηλαδή δεν μπορεί να πει. Είναι ουσιαστικά το σώσιμο μια παρτίδα. Μάτσο που δεν μπορεί να κερδίσει, τουλάχιστον και να μην το χάσει. Ήταν αυτή η συνθήκη που διαμορφώθηκε. Δεν είναι όμως και κανένα τρίαβο. δεν είναι καμία μεγάλη νίκη. Ο ίδιος είπε ότι είδε ότι το project ήταν σε εξέλιξη, το θεώρησε ενδιαφέρον και θεωρεί ότι, έχει πει πολλές φορές αυτό, ότι την επόμενη χρονιά θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς, αλλά δεν τον αφήσανε. Και αυτό είναι το παράπονο του.
0: Έχει ένα παράπονο το γιατί έφυγε, να μην ξέρει και αυτός ακριβώς γιατί δεν είναι στο Παναθηναϊκό.
1: Λέει, σου λέει, εγώ το έκανα. Λέει, αυτό που ναι. Το έκανα. Σε πήγα και πιο μακριά, σε πήγα τέταρτη θέση, σε πήγα και πιο μακριά.
0: Στο Europa League.
1: Europa League ήταν αξιοπρεπής η εικόνα μου στο κύπελο. Έφτασα μέχρι την τετράδα. Είχα τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή, αυτό που την καλύτερη. Ο Γιουρμπάτο Χότρεν, λίγο να πω ότι είχαμε την καλύτερη ομάδα στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, αυτό μπορεί να το εκτιμάμε τη δική του οπτική και όχι απόλυτα με του βαθμού, γιατί σε επίπεδο βαθμών ήταν δεύτερο πίσω από την ΑΕΚ, με δύο βαθμού λιγότερου στο δεύτερο γύρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έθελξε με την μπάλα που είδαμε. Δεν έκανε κάποια μεγάλη υπέρβαση. Έκανε απλά τα αυτονόητα. Αυτά δηλαδή που θα περίμενε κανείς από μια ομάδα που μαζεύτηκε, πήγε σε μια σειρά και βρήκε λίγο βηματισμό. Χτυπήθηκε βέβαια και αυτός ανηλαιώς από πολλούς τραυματισμούς. Δεν είχε πάρα πολλούς βασικούς του παίχτες σε κρίσιμα παιχνίδια στη διάθεσή του. Πήγαν παιχνίδια που ψάχναν να βρει παίχτη στην άμυνα, υπήρχε ψάχναν να βρει μπακ, ψάχναν να βρει επιθετικό. Εντάξει, αυτά όμως συμβαίνουν μέσα στις απαιτητικές σεζόν που διανύουμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο με τα πάρα πολλά παιχνίδια. Τρεις γιορτάνους, καλά τα σχετικά.
0: Πάμε χρήσα και στο σήμερα. Εντάξει, οκ, okay, αυτά υπομπενείτε. Τι γίνεται, Νίστρου, μεταγραφές, πότε θα έρθει ο.
1: Κάτι καινούριο δεν έχουμε.
0: Δεν υπάρχει έτσι.
1: Δεν έχουμε κάτι δηλαδή που να πούμε. Είναι πάλι σενάρια επί σενάριων. Δηλαδή τα ίδια που λέγαμε χθες, αλλά με ρωτήσω που και σήμερα. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια επαφή, κυρίως στον χώρο του Ρούις. Εμείς έχουμε μάθει κάτι περισσότερο για τον Γένσεν και τον Καμαρά. Οπωσδήποτε ψάχνουν και για τερματοφύλακα. Νομίζω το είχαμε πει από την αρχή, παρότι κάποιοι είχαν καλλιεργήσει το κλίμα και ενθαρρύνανε τον κόσμο να πιστεύει ότι μπορεί να έρθει ο Βλαχοδήμος. Εγώ είχα αρχή πει ότι θα είναι απίστευτη η έκπληξη και δράση.
0: Ναι, νομίζω ότι διαβάζω ότι θέλει να μείνει στη Σεβίλη, νομίζω.
1: Εντάξει, ο Βλαχοδήμος πέρασε καλά στη Σεβίλη, το είπε. Δεν έχει πρόβλημα να έρθει στο Παναθηναϊκό. Το έχει δηλώσει πολλές φορές. Αλλά είναι τέτοια τα οικονομικά μεγέθη. Να μην γελιόμαστε, μην ξεγελιόμαστε. Τεράστια τα οικονομικά μεγέθη, τεράστιες διαφορές. Ο μόνος τρόπος για να έρθει ο Βλαχοδήμος στο Παναθηναϊκό είναι να το πάρει δανεικό και να το πληρώνει και ένα κομμάτι του συμβολίου του η Newcastle. Αυτό όμως που μπορούσε να γίνει πέρυσι ενδεχομένως γιατί ήταν από δύο χρονιές.
0: Φέτος είναι δύσκολο γιατί ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά η σεζόν του.
1: Τον θέλουν πάρα πολλές ομάδες.
0: Ναι. Πήγε πολύ καλά σε βίλο.
1: Πέρυσι που δεν είχε καθόλου συμμετοχή με τη Newcastle, ούτε με την Ότιχαμ την προηγούμενη χρονιά. Γενικά είχε ούτε με την Μπενφίκα την προπροηγούμενη. Δηλαδή είχε τρία χρόνια που ήταν μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας. Εκεί πες ότι ναι, ο δανεισμός ήταν μια καλή λύση. Τώρα με την εμφάνιση που έχει κάνει φέτος όλη τη χρονιά στη Σεβίλη, οι μνηστήρες είναι ανά και με λεφτά στα χέρια κτλ. Δεν πάει να το πάρει ψήφιλα μόνο και μόνο επειδή είναι Παναθηναϊκός στο συνέστημα. Γιατί δεν αποφασίζει αυτό στο φινάλε. Είναι και μια ομάδα που θα πλέσει 22 εκατομμύρια, να τον δώσει για ένα κομμάτι τη ψωμί. Ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Έγινε χρήση από εκεί πέρα.
1: Ναι. Υπάρχει αυτό που είχαμε συζητήσει ότι η πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Γιάννης Αναβούσης στην τοπική πήρε οριστικά τα δικαιώματα του κυπέλου. Είδε στη συμφωνία με την ΕΠΟ για τα επόμενα τρία χρόνια. Τα παιχνίδια του Κυπρού θα μεταδίδονται από την πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Γιάννης Αναβούσης, στην οποία θα ανοίξει το ΠΑΟ TV και το Ερακλή TV. Και δεν ξέρω από του χρόνου, τα επόμενα χρόνια, αν πιάσει αυτό το εγχείρημα και σταθεί στα πόδια του και οικονομικά και επικοινωνιακά και αν θα ανέβουν σε αυτή την πλατφόρμα και άλλες ομάδες όταν τελειώσει το συμβόλαιο που έχουμε με την Τερκάπιτα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ας περιμένουμε να γίνει αρχή πώς θα προχωρήσει θα προτείνουμε αυτό το εγχείρημα, γιατί δεν είναι εύκολο, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός και δύσκολο το τοπίο. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα για να καταλάβουμε και πώς θα κινηθούν οι μάχες για τα αθλητικά δικαιώματα τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία. Έγινε, Χρήστο, μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αυτό το Χρυσοκοντό και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα που πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να κλείνουν για το Τριφύλλι όσον αφορά στο μεταγραφικό κομμάτι, και είμαστε βέβαια αναμονή και της Άκουσης του Νίστρου, που ο οποίος κάποια στιγμή και αυτός πρέπει να παρουσιαστεί και να μας αναλύσει και τις δικές του σκέψεις και βλέψεις για τον φετινό Παναθηναϊκό. Θα πάμε στην ΑΕΚ, εδώ τα πράγματα είναι σαφώς πιο ήρεμα. Είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα την ανανέωση του Μάρκο Νίκολς μέχρι το 2029. Νομίζω ότι ο Ριμπάλτα θα είναι αυτός που θα πάρει σειρά, και μες τον Ιούνιο άλλοι δύο παίκτες. Νομίζω ότι ο ένας θα είναι ο Πύλιος, ότι θα μπει στην εξίσωση για να προσαρμόσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Ο επόμενος θα είναι ο Γιώβιτς και είναι ανοιχτό του Πινέδα, αλλά εδώ τα πράγματα πάνε για μετά το Μουντιάλ. Περισσότερα βέβαια από τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, τα είπες όλα. Ναι, ο Μάρκο Νίκολης, όπως είπες και εσύ, ανανέωσε το συμβόλαιο, επέκτηνε μάλλον τη συνεργασία του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Με ένα πλέον ο Σέρβος τεχνικός θα λαμβάνει μαζί με το επιτελείο του το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό τον κάνει και αυτόματα τον πιο ακριβό πληρωμένο προπονητή στην ιστορία της ΑΕΚ, και νομίζω και με τα μέχρι τώρα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι και ο πιο ακριβό πληρωμένος προπονητής στην Λίγκα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Για το επιτελείο, το οποίο είπαμε νωρίτερα, προσθέθηκαν ακόμα δύο συνεργάτες, ο Μίλι Γιατζίζιτς και ο Νεμάνι Αρνίτς. Ο πρώτος αποτελεί έναν τεχνικό ο οποίος βρίσκεται στους πάγκους από το 2010, έχει διατελέσει μεταξύ άλλων και πρώτος και δεύτερος προπονητής σε αρκετές ομάδες της Σερβίας, ενώ από την άλλη ο Νεμάνι Αρνίτς, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κρέμασε τα παπούτσια του το 2021, έκτοτε ασχολήθηκε με την προπονητική και κάθε χρόνο κάνει άλματα σε αυτό το κομμάτι, αποτελεί ένα από τα μεγάλα νέα project του ποδοσφαίρου, και στην ΑΕΚ τον κλείσανε για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το ήδη επιτυχημένο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, μετά τον Σέρβο τεχνικό αναμένεται και η επέκταση της συνεργασίας με τον Χαβιέρ Ιμπάλτα.
0: Και φαντάζομαι την ίδια προοπτική, Νικόλα, έτσι, δηλαδή μέχρι το 2029.
1: Ναι, είναι με ορίζοντα τριετίας, ναι. Και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Αυτοί οι δύο άλλωστε συνεννοούνται πολύ καλά. Πάνε πακέτο, ουσιαστικά. Μπορεί να μην ήρθαν ως πακέτο, καθώς πρώτα ήρθε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ύστερα ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ναι, αλλά εκείνος έφερε τον Νίκολιτς. Εκείνος έπεισε για τον Λιόπουλο να πληρώσει για να πάρει τον Σέρβο τεχνικό στην ΑΕΚ. 100% δική του επιλογή.
1: Είναι 100% δική του εισήγηση ο Μάρκο Νίκολιτς, το έχουμε πει αρκετές φορές αυτό. Η ανανέωση για τον Χαβιέρ Μπάλτα μπορεί να αργήσει, ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει γίνει. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες ουσιαστικά να μάθουμε και το οριστικό της επέκτασης συνεργασίας του Χαβιέρ Μπάλτα με την Ένωση, κάτι το οποίο αποκάλυψε άλλωστε και ο Μάριος Ηλιόπουλος στο βιντεάκι με την ανανέωση του, με την επέκταση συνεργασίας του Μάρκο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ θέλει να κλείσει μέχρι τον Ιούνιο τα αγωνιστικά της ζητήματα, δηλαδή την επέκταση συνεργασίας του με τον Σταύρο Πύλιο αλλά και με τον Λούκα Γιώβιτς. Ίσως με τον Σέρβο να προχωρήσει λίγο περισσότερο, να πάει μέχρι το διάστημα που θα βρίσκεται η ΑΕΚ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Απελντόρν, το οποίο είναι στις 6 Ιουλίου. Με τον Σταύρο Πύλιο αναμένεται να γίνει αυτό νωρίτερα, όπως αργήσει και με τον Πινέδα. Ο Μεξικανός μέσα σε αυτή τη στιγμή σκέφτεται μόνο το Μουντιάλ, το έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Ρουμπελίν Πινέδα είναι προσιλωμένος στις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Μεξικού, και οι όποιες συζητήσεις αναμένονται μετά το Μουντιάλ ή και μετέπειτα, έτσι. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή ότι μετά το Μουντιάλ θα υπάρχει μια οριστική απόφαση. Καταλαβαίνεις ότι όσο περνάει ο καιρός και ο Ρουμπελίν Πινέδα μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, ο ευδέτης του ποδοσφαιριστή μπορεί να τραβήξει την υπόθεση μέχρι όποιο διάστημα επιθυμεί, προκειμένου να έχει και το καλύτερο δυνατό κέρδος για τον ποδοσφαιριστή του. Προτεραιότητα
0: τον θέλει Μοντερέι, νομίζω, τον Πινέδα, αλλά εντάξει, το θέμα είναι και εκείνος.
1: Δεν είναι κάτι νέο αυτό.
0: Ναι, βέβαια δεν είναι νέο, όχι.
1: Ότι Μοντερέι και γενικότερα οι ομάδες του Μεξικού ενδιαφέρονται για τον Ρουμπελίν Πινέδα, πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Ματίας Αλμέδα βρίσκεται στον πάγκο της Μοντερέι. Τα πράγματα εκεί κόστα είναι απλά. 8 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα, cash, χωρίς δόσεις. Οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα στην ΑΕΚ για να, και να πείσει τον Ορμπελίν Πινέδα να επιστρέψει στο Μεξικό, καθώς δεν είναι κάτι εύκολο. Ο Ορμπελίν Πινέδα αυτή τη στιγμή είπαμε ότι έχει ως πρωταρχικό στόχο το Μουντιάλ, αλλά είναι ιδιαίτερα μεγάλο και το κίνητρο να παίξει στο Champions League. Αυτό έχει διαμηνήσει σε όλους τους ανθρώπους στην ΑΕΚ. Είναι το μοναδικό που του λείπει στην Ευρώπη και θέλει να το πετύχει και αυτό με την Ένωση. Να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν είναι απευθείας στο Champions League, ωστόσο έχει αρκετές πιθανότητες, καθώς έχει να παίξει μόνο έναν γύρο για την επόμενη φάση. Και σε αυτή την υπόθεση θα έχουμε νεότερα τον κατά τη διάστημα, το διάστημα του καλοκαιριού. Να πούμε και να κλείσουμε με αυτό ότι η Ολλανδική De Graaf έχει ανακοινώσει φιλικό με την ΑΕΚ στις 12 Ιουλίου στις 5 η ώρα το απόγευμα, και αυτό αναμένεται να είναι και το πρώτο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού Εδάφους στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Άπελντον.
0: Έγινε, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Χαραγιάννης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εγώ να πω απλά ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ότι νέος διευθύνων σύμβουλος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταλαμβάνει ο κύριος Αγισίλαος του Μαζάτος, και η κυρία Μαρία Γκοντσάροβα παραμένει πρώτη αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δύο λόγια όσον αφορά στο νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει διατελέσει, επειδή το αναγνωστώ στο ποδόσφαιρο, γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της ΠΑΕ Άρης. Περισσότερα βέβαια μετά τις 3, όταν θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Βοητσίδη για αυτό το νέο πρόσωπο στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μάλιστα σε ρόλο διευθύνοντα σύμβουλου.

ούτως ή άλλως είναι παρουσιάζεται από τις πολλές αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό όσον αφορά το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Θα πούμε περισσότερα με τον Γιάννη Βοητσίδη μετά τις 3, καθώς είναι και το θέμα του Λουτσέσκου που παραμένει ανοιχτό. Όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις των ομάδων της Super League, η Καλαμάτα δεν πήρε σε πρώτο βαθμό άδεια. Πάντως από το Σύλλογο εκφράζεται η βεβαιότητα πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε δεύτερο βαθμό. Αντίθετα, ο Ηρακλής αδειοδοτήθηκε, αλλά όπως ανέφερε η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης δηλαδή, η ΠΑΕ Ηρακλής αδειοδοτείται, αλλά επιβάλλεται παράλληλα και πρόστιμο.

Λοιπόν, πριν πάμε σε απαραίτητη διακοπή στις 3 για μηνύματα, θα πούμε να θυμίσω εγώ σε 9 η ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τέταρτος τελικός της Basket League στο Telecom Center. Μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Η σειρά των τελικών είναι στο 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει, παίρνει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός επικρατήσει το παιχνίδι, η σειρά μάλλον πηγαίνει σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο το απόγευμα στις 6 στο ΣΕΦ. Στο Πόλο έχουμε το Final Four στο Champions League και των γυναικών και των ανδρών που φιλοξενείται στην Μάλτα. Αυλαία απόψε στις γυναίκες. Στις 10 παίζουν τα κορίτσια του Ολυμπιακού απέναντι στην Ματαρό. Στις 8 ο άλλος ημιτελικός, Φερεντσβαρόση Σεντ Άντριου. Και τους δύο ημιτελικούς, όπως και τους αυριανούς των ανδρών, θα μπορέσετε να τους ακούσετε από την Era Sport. Και βέβαια από σήμερα μετράμε αντίστροφα για την αυριανή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτο παιχνίδι στο Μεξικό, Μεξικό-Νότια Αφρική, αύριο το βράδυ στις 10. Ανοίγει η αυλαία της πιο λαμπρής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Να ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά σε μια διοργάνωση που έχει αρκετά οργανωτικά προβλήματα μέχρι στιγμής, με παράπονα από πολλές εθνικές ομάδες, κυρίως για τα κέντρα στα οποία θα παραμείνουν όλο αυτό το διάστημα της συμμετοχής τους στο παγκόσμιο κύπελο. 10 ώρα λοιπόν αύριο Μεξικό-Νότια Αφρική, στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής Νότια Κορέα-Τσεχία. Όλα τα παιχνίδια βέβαια θα τα βλέπετε από τα κανάλια της ΕΡΤ και θα τα ακούτε ραδιοφωνικά και από την ERA Sport.

Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3. Άνω τελεία, πάρε τα μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί σας στο δεύτερο σκέλος πλέον της μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
5: Κάποια

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 συνέβησαν δύο αξέχαστα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Σε διάστημα 4 αγωνιστικών λεπτών μπήκαν δύο γκολ που έμειναν στην ιστορία. Το ένα γκολ πέρασε σταχρονικά ως το χέρι του Θεού και το άλλο ως το γκολ του αιώνα. Και τα δύο τα σημείωσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα πρωταγωνιστούσε τόσο εντός γηπέδων όσο και εκτός. Το Μουντιάλ του Μεξικού του 1986 απογείωσε τη φήμη του και καθιέρωσε τον ποδοσφαιρικό του μύθο. 22 Ιουνίου 1986. Ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Στο 51ο λεπτό σκοράρει με το χέρι και δίνει προβάδισμα στη χώρα του, αφού διαιτητής και επόπτης γραμμών δεν ήταν την παράβαση. Ο Μαραντόνα πανηγύρισε σαν να είχε σκοράρει κανονικά. Λίγα λεπτά μετά, στο 54, άρχισε μια κούρσα από το κέντρο του γηπέδου και σκόραρε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει ποτέ. Σε 10 δευτερόλεπτα διένυσε περίπου 60 μέτρα και πέρασε όλη την αντίπαλη άμυνα, ακόμη και τον τερματοφύλακα. Αποθέωση. Ένα γκολ με το χέρι και ένα γκολ μύθος. Σαν να έλεγε ότι όσοι αμφισβητείτε το πρώτο, δείτε και το δεύτερο.
3: Ακούτε Eraspor.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η Έλιζα Φιωροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4. Συνεχίζονται οι αλλαγές στην δομή της ΠΑΕΠΑΟΚ, καθώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι νέος διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο κύριος Αγισίλαος του Μαζάτος, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει γενικός διευθυντής τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον Άρη. Περισσότερα για το ρεπορτάζ του Δικεφάλου στην πόρεια της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εμείς σε λίγο μας θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη.

0: Λοιπόν, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη, καθώς μπορεί όλα να κινούνται γύρω από τον μπασκετικό Άρη και την άφηξη την ερχόμενη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη του Βασίλη Σπανούλη, και η παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Υπάρχει όμως και ο ποδοσφαιρικός Άρης. Εκεί στόχος του Μιχάλη Γρηγορίου αλλά και του Ρουμπεν Ρέγκες είναι να έχει δημιουργηθεί ένας κορμός της ομάδας που θα ταξιδέψει, μέχρι η ομάδα να ταξιδέψει στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κωστά. Καλό μεσημέρι και στους όλους τους αγράτες. Υπάρχει μια στασιμότητα, θα έλεγα, ή μάλλον καμία αυτή τη στιγμή εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό του ποδοσφαιρικού Άρη εν ώψη της νέας χρονιάς, σε αντίθεση πάντα με αυτό που συμβαίνει στον μπασκετικό Άρη, έτσι, και με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη και την φυσική του παρουσία εδώ την Κυριακή. Να αναμένεται μια υποδοχή αντάξια της φήμης και της ικανότητας του προπονητή του Άρη. Αλλά αυτό που βάζει σε σκέψεις και, αν θέλεις, και σε προβληματισμό του φίλου της ομάδας του Άρη, είναι ότι στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια αισιοδοξία στο μέλλον. Και όταν μιλάμε για μέλλον, μιλάμε για τις επόμενες εβδομάδες, γιατί η ομάδα σιγά σιγά θα αρχίσει να ετοιμάζεται για την επιστροφή της. Είμαστε

0: στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου το έχουμε πατήσει, οπότε σε λιγότερο από ένα μήνα θα αρχίσει η προετοιμασία. Άρα θα πρέπει μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία να έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία της ομάδας αλλά και το στήσιμο του νέου Άρη για την ερχόμενη περίοδο. Αυτό που έχουμε σαν εικόνα από πέρυσι δεν είναι και ότι καλύτερο. Και αυτό το χρονικό διάστημα θα λέγαμε ότι δεν κουνιέται φύλλο. Δηλαδή, για να δώσουμε μια εικόνα έτσι γλαφυρή και χαρακτηριστική, είναι η κατάλληλη πρόταση για να μπορέσουμε να δώσουμε την πραγματική διάσταση των πραγμάτων που αυτή τη στιγμή βιώνει ο ποδοσφαιρικός Άρης. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά ήρθε και από τη FIFA, έγινε γνωστό στη διοίκηση του Άρη ότι υπάρχει αυτό το άνοιγμα που πρέπει να καταβάλει ο Άρης στον πρώην ποδοσφαιριστή του, τον Μαγκόη.
1: Είναι αρκετά τα χρήματα, Τάσο, έτσι. Μιλάμε για 180.000 ευρώ, νομίζω.
0: Είναι 182.000 ευρώ. Είναι χρήματα όμως που ο Άρης θεωρεί ότι τα έχει δώσει στον ισχυρίζεται ότι τα έχει δώσει στον ποδοσφαιριστή, δεδομένου ότι ο ίδιος μετά το δανεισμό του σύναψε συμφωνία με την Σεράγεβο, γιατί δόθηκε να παίξει εκεί δανεικός, και νωρίτερα είχε δοθεί δανεικός, αλλά επειδή στον Άρη δεν κατάφερε να πάρει μια θέση βασικού, τον είχε δώσει ως με υποσχετική ο Άρης, όπως λέμε δανεισμό, ότι τα έχει καταβάλει τα χρήματα, ζητάει χρήματα μέχρι και το 27, από ό,τι λέγεται από την πλευρά του Άρη, και οι κίτρινοι θεωρούν ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Η FIFA πάντως δικαίωσε τον ποδοσφαιριστή. Ο Άρης θα προσφύγει στο ΚΑΣ για να ανατρέψει αυτή την απόφαση, για να μην είναι και για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα με πιθανότητα.
1: Με πιθανότητα μπαν στις μεταγραφές.
0: Ένας μπαν που θα τον αποκλείσει από τις μεταγραφές. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Θα το τακτοποιήσει η διοίκηση της ομάδας και τέτοιου είδους θέματα δεν μπορούν να μένουν και να ερωτούνται, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι ζωτική σημασία για το πώς θα προχωρήσει ο Άρης για τις μεταγραφές, αλλά δεν θα κάνεις και μέσα στα αποκεντρωμένα τα χέρια σε καμία περίπτωση, γιατί προσφεύγει στο ΚΑΣ, αφού ο ποδοσφαιριστής πληρωνόταν από την ομάδα στην οποία ανήκει και έπαιρνε και χρήματα και από τον Άρη μετά τον δανεισμό του σε αυτήν. Έτσι. Είναι λίγο περίπλοκο το ζήτημα, ωστόσο εκεί θα δούμε τις εξελίξεις που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί με κάποιο τρόπο για να μην έχει αυτό το αγκάθι επάνω του με τις 180.000 που δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να προκύψει σε αυτή την περίπτωση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Επίσης, ο προπονητής της ομάδας μαζί με τον τεχνικό διευθυντή βρίσκονται σε επαφή για να μπορέσουν να σχηματίσουν έναν βασικό φορμό και να αρχίσει να παίρνει μια εικόνα το ποδοσφαιρικό τμήμα σε επίπεδο ρόστερ, για να δούμε και πού μπορεί να κινηθεί με βάση την ποιότητα των ποδοσφαιριστών που θα έρθουν. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει πει στους ανθρώπους ομάδας και ιδιαίτερα στον τεχνικό διευθυντή τι παίκτες και με τι χαρακτηριστικά τους θέλει, με βάση και τις αποχωρήσεις που θα γίνουν. Το ανοιχτό διοικητικό μέτωπο παραμένει πάντα ανοιχτό, από την άποψη ότι δεν αποκλείεται να προκύψει κάτι. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και δεν μπορούμε
1: παραμένει
0: να
1: παραμένει ανοιχτό, Τάσο, δεν το κλείνουμε, αλλά δεν έχει υπάρξει εδώ κάποια εξέλιξη, έτσι, δεν έχει ακουστεί κάτι το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, δεν έχει ακουστεί κάτι το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή δεν έχει προκύψει μια είδηση ή κάποιο όνομα. Θυμάσαι ότι υπήρξαν πριν από 1,5 μήνα, 2-3 εβδομάδες που οργίαζαν οι φήμες ότι ο Άρης πωλείται. Τελικά όλα αυτά έπεσαν στο κενό. Το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ημερήσια διάταξη του ρεπορτάζ δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το αποκλείσουμε.
1: Ναι, ότι δεν γίνεται κάτι παρασκηνιακά και εμείς δεν μπορούμε να το μάθουμε. Έτσι, πολύ πιθανό.
0: Ναι, το μέτωπο αυτό είναι ανοιχτό. Θα το δούμε και στην πορεία πώς θα κινηθεί αυτή η υπόθεση. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, για τον κόσμο μιλάω πάλι, αλλά όχι με την θετική πλευρά της εξέλιξης, είναι ότι δεν υπάρχει δραστηριότητα που να δημιουργήσει μια εφορία, αλλά και να το πω έτσι, αισιοδοξία στους φίλους του Άρη ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα θα είναι έτοιμο και θα είναι έτοιμο από όλες τις απόψεις και ενδυναμωμένο ποιοτικά από ποδοσφαιριστές που θα έρθουν για να πρωταγωνιστήσει την ερχόμενη περίοδο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν μπορούμε να το κρίσουμε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει και αυτό είναι το κλίμα. Και αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, αυτή η αρνητική, θα έλεγα αρνητική, αυτή η μουδιασμένη εικόνα που υπάρχει από την πλευρά η αίσθηση του κόσμου, η μουδιασμένη αίσθηση του κόσμου, σε σύγκριση πάντα με τα όσα συμβαίνουν στο μπασκετικό Άρη, έτσι. Οπότε αυτό αναπόφευκτα μπαίνει σε μια βάση σύγκρισης των δύο τμήματων. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και μπορεί να τρέξουν και ραγδαία και να αλλάξει άρδη η εικόνα στο
1: ποδοσφαιρικό. Εδώ είμαστε, Τάσο, όποτε προκύψει κάτι να σε ακούσουμε, να παρέμβεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και από Θεσσαλονίκη πάμε στο Ηράκλειο, καθώς και εδώ υπάρχουν θετικές εξελίξεις για τον Όφι. Περισσότερα από τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα και στις φίλες και φίλους της Eraspor. Όπως πολύ σωστά είπες, μετά τον ταξιάρχη Φούντα, σειρά έχει ο Μπόρχα Γκονζάλες, με τον οποίο υπήρξε τελικά συμφωνία, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Το είχαν πει τις προηγούμενες εβδομάδες, το πρόβλημα με τον εν λόγω ποδοσφαιριστή δεν ήταν αγωνιστικό, κάθε άλλο μάλιστα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στα δύο χρόνια που είχε μείνει στον Όφη είχε δώσει δικό δείγμα γραφής, ένας ποδοσφαιριστής ιδιαίτερα επιδραστικός και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι της ομάδος. Υπέγραψε λοιπόν, μάλλον συμφώνησε για να είμαστε πιο ακριβείς, να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για άλλα δύο χρόνια στην κριτική ομάδα, καθώς βρέθηκε η χρυσή των μη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Καταλυτικό ρόλο για την επίτευξη της συμφωνίας έπαιξε και η μια πλευρά και η άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, και όποιος ήθελε να κρατήσει τον παίκτη αλλά και ο Μπόρχα Γκονζάλης να παραμείνει στην ομάδα, και έτσι λοιπόν θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Όφη για τα επόμενα δύο χρόνια. Ουσιαστικά από τα συμβόλαια που έληξαν, εκκρεμότητες είναι πλέον δύο, Σαλσέδο και ο Νίκος Αφανασίου. Για το Σαλσέδο σίγουρα, όπως είχα πει ότι αυτή την εβδομάδα θα κρυθεί η περίπτωση του Μπόρχα Γκονζάλες, πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε εξελίξει και στο θέμα του Σαλσέδο, που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση από όλες. Ενώ για το θέμα του Νίκου Αφανασίου είναι μια περίπτωση που δεν εξαρτάται μόνο από τον Όφη, εξαρτάται και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αλλά και από τον Ολυμπιακό στον οποίο ανήκει. Τώρα ίσως εδώ χρειάζεται να κάνει περισσότερη υπομονή.
0: Εντάξει, έχει το χρόνο νομίζω.
1: Ακριβώς. Ο Χρήστος Κόντης τον θέλει στην ομάδα, είναι δεδομένο αυτό, αλλά βεβαίως πρέπει να ξεκαθαρίσει και το στάτους του παίκτη με τον Ολυμπιακό. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Γενικά να δούμε πώς σκέφτεται και ο Ολυμπιακός και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής για να ξαναμπεί στο παιχνίδι της παραμονής Όφη.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει θέμα συνεργασίας, αν όχι άμεσα, δηλαδή αμέσως αυτό το διάστημα, σε λίγο καιρό, με το Όφη με τον Μάκη Μπελεβόνη, τώρα που έφυγε τον Πανετολικό?
1: Κοιτάξτε, έχει ακουστεί το όνομα του εδώ και καιρό, αλήθεια είναι, για τον Όφη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, μάλλον είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από τον Όφη, ξέρει και πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις. Είναι μέσα στα ονόματα που συζητιούνται στην κριτική ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για να πούμε. Έτσι, θα χρειαστεί να γίνει λίγο υπομονή στο κομμάτι αυτό, διότι στον Όφη ψάχνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή.
0: Ωραία, έγινε Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο από τη Super League 1 και θα πάμε Super League 2, καθώς υπάρχει μια, αν όχι πόλεμος, μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της νυν διοίκησης της Λάρισσας, δηλαδή του επιχειρηματία που έτρεχε όλο αυτό το διάστημα την ομάδα, του κυρίου Νταβέλη, και του υποψήφιου αγοραστή, του κυρίου Ντελόπουλου. Υπήρξε νωρίς το πρωί μια ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΛ και υπήρξε πριν από λίγη ώρα, καμιά ώρα νομίζω, η απάντηση του κυρίου Ντελόπουλου. Λοιπόν, για να μας τα βάλει στη σειρά ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, εσένα και στους ακροατές, Κώστα, έτσι, ναι. Αυτό που περιμένει και ο κόσμος, γιατί υπάρχει μεγάλη αγωνία από τον φίλαθλο κόσμο της ΑΕΛ, που περιμένει να μάθει ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αν θα προχωρήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Φαίνεται όμως ότι από τις ανακοινώσεις που προηγήθηκαν νωρίς το πρωί από την πλευρά αρχικά της ΠΑΕΑΕΛ και στην συνέχεια από την απάντηση του κυρίου Ντελόπουλου, και ήρθε και μία ακόμη πριν από λίγο ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕΛ. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
0: Με τη σειρά, γιατί χαρακτήρισε νομίζω ουτοπικό το ενδιαφέρον του κυρίου Ντελόπουλου ο κύριος Νταβέλης.
1: Αυτή ήταν ουσιαστικά στην ανακοίνωση ο κύριος Νταβέλης. Έλεγε λοιπόν ότι δεν υπήρχε ουσιαστικό ενδιαφέρον, ότι δεν μπορεί δηλαδή να σηκώσει το βάρος της ΠΑΕ ο κύριος Ντελόπουλος. Αυτό ουσιαστικά έδινε και για μία ακόμη φορά επανέλαβε την απόφαση, δηλαδή τη δική του και του αδερφού του, να αποχωρήσουν από την ομάδα οριστικά και αμετάκλητα, που αυτό σημαίνει ότι αν δεν βρεθεί αγοραστής, ότι η ομάδα δεν θα μπορέσει να δηλώσει, όπως λέμε, την συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ήρθε η απάντηση από την πλευρά του κ. Ντελόπουλου, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς ότι σε αυτές τις 7 ημέρες τι ακριβώς έγινε, και από τον έλεγχο που έγινε και τη χθεσινή συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών, εκεί τονίζεται ότι δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται από την πλευρά του κ. Νταβέλη τα πράγματα, ότι είναι, ότι το ενδιαφέρον είναι πραγματικό
0: και ουσιαστικό, αλλά
1: το ουσιαστικό, και αναφέρει μάλιστα ότι τα στοιχεία, ότι δεν έχουν δοθεί όλα αυτά τα στοιχεία που θα δίνουν τη δυνατότητα, δηλαδή, στον κύριο Ντελόπουλο και στους συνεργάτες του να γνωρίζει ακριβώς τα στοιχεία, γιατί αυτό που ζητήθηκε και στη χτεσινή συνάντηση, όπως είπε, παρουσία και το νομικό, ο οποίος αποχώρησε στη συνέχεια βλέποντας ότι δεν υπήρχε αυτή η ενημέρωση, για να δοθούν όλα τα χρήματα, τι οφείλει η ΠΑΕ προς ποδοσφαιριστές, ποια είναι η λειτουργία, όλα τα έξοδα, τι οφείλει προς το ΕΦΚΑ και στην εφορία. Έτσι ώστε να γνωρίζει δηλαδή η πλευρά του κ. Ντελόπουλου τα χρήματα που χρειάζεται να δαπανίσει, όχι μόνο για να εξοφλήσει τις οφειλές, αλλά και να ξέρει για τη λειτουργία, πώς μπορεί να λειτουργήσει την ομάδα.
0: Πώς μπορεί να τρέξει την ομάδα, ναι.
1: Ναι, δεν δόθηκαν. Τώρα υπάρχει η άλλη απάντηση από την πλευρά του κυρίου Νταβέλη, που ήρθε λίγο νωρίτερα, που αναφέρει ότι μέχρι στιγμής αυτή η εκδήλωση, δηλαδή, που έγινε από την πλευρά του κυρίου Ντελόπουλου, ουδέ μία επίσημη πρόταση εξαγοράς έχει κατευθεί από την πλευρά του, και παρά τις πολλές και δυστυχώς, όπως λέει, τέρμονες αναφέρει συζητήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μεταξύ μας. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα το ουσιαστικό, όλα είναι στον αέρα. Και αυτό που περιμένουμε τώρα να δούμε, αν θα υπάρξει κάτι καινούριο, να πούμε επίσης εδώ ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση από την πλευρά των οργανωμένων, οι οποίοι τη Δευτέρα έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα σε αυτά τα οποία μια πορεία. Εκεί καλούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΛ να πάρουν μέρος σε αυτή την πορεία, θεωρώντας ότι δεν θα αφήσουν την ομάδα να πάει στα τάρτα. Σε καμία περίπτωση, όπως λένε, δεν θα το επιτρέψουν. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία, έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να θυμίσω μόνο να πω κλείνοντας ότι 17 Ιουνίου ήταν η προθεσμία που είχε δώσει ο κ. Νταβέλης, που λύγει δηλαδή για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα φύγουμε από τα ποδοσφαιρικά, θα πάμε στο πόλο, θα πάμε στη Μάλτα, εκεί όπου είναι ο Βασίλης Μότσης, να μας βάλει λίγο στο κλίμα των Final Four του Champions League των ανδρών και των γυναικών, που ξεκινούν από σήμερα. Στην πισίνα θα βουτήξουν το βράδυ τα κορίτσια του Ολυμπιακού με αντίπαλο στον δεύτερο ημιτελικό, την Ματαρό. Λοιπόν, Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές από τη Μάλτα.
1: Εδώ που σήμερα ξεκινάει να χτυπά η καρδιά του Ευρωπαϊκού Πόλου, έτσι, που μπαίνει στο φινάλε της σεζόν πλέον, ό,τι είχε να κάνει με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, διότι το Final Four της Champions League είναι η διοργάνωση που θα ρίξει την αυλαία.
0: Κλείνει τη σεζόν, Βασίλη, έτσι.
1: Ακριβώς, εντάξει, υπάρχει, για παράδειγμα, τώρα το Ιταλικό Πρωτάθλημα στους άντρες θα συνεχιστεί μετά. Αλλά ευρωπαϊκά κλείνει η σεζόν, ναι, σε επίπεδο έτσι, διασυλλογικό, σε ό,τι είχε να κάνει με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κλείνει η σεζόν. Η Μάλτα για τρίτη χρονιά γίνεται εδώ το Final Four των ανδρών. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε στην ιστορία του Champions League το Final Four των γυναικών και των ανδρών να διεξάγεται στο ίδιο μέρος. Και μάλιστα στις γυναίκες για πρώτη φορά και στους δέτερη έδρα, γιατί είμαι και πρότινος, διοργανωνόταν το Final Four στην έδρα μιας από τις τέσσερις συμμετέχουσες ομάδες. Επομένως υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, είναι κάτι που αρέσει στους αθλητές και στις αθλήτριες. Το περιμένουν πώς και πώς. Περιμένουν να δουν και και αν τα αποκριστά υπάρχει από τον κόσμο, δηλαδή αν θα υπάρχει δυναμική παρουσία στις εξέδρες, κυρίως τώρα εδώ που τα λέμε από τον Ολυμπιακό, που έχει και τους άντρες και τις γυναίκες, αλλά και τη Φερεντσβάρος που ισχύει το ίδιο, έχει και την αντρική και την γυναικεία ομάδα να μετέχουν αυτά τα δύο Final Four. Επομένως, ο Ολυμπιακός στις γυναίκες σήμερα κάνει την αυλαία. Αντιμετωπίσει στις 10 στον δεύτερο ημιτελικό την Ισπανική Ματαρό, η οποία πριν από λίγες ημέρες επέκτησε το Ισπανικό Πρωτάθλημα νικώντας στους τελικούς με 2-1 στις νίκες την Σαν Ανδρέου. Η Σαν Ανδρέου είναι η προηγούμενη κάτοχος του τροπέου του Champions League. Το πήρε στον Πειραιά πέρυσι στο Παπαστράτιο, νικώντας τον τελικό τη Σαμπατέλ που είχε νικήσει τον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Επομένως, η Σαν Ανδρέου θέλει να περισπιστεί τα σχήτρα της. Κατάφερε να αποκλείσει πολύ δύσκολα στα πέναλτι την Βουλιαγμένη μετά τους δύο συγκλονιστικούς προημιτελικούς. Η Σαν Ανδρέου που αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος στον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει στις 8. Εκεί έχουμε ελληνική παρουσία, την Ελευθερία Πλευρή του στην Φερεντσβάρος, στην δεύτερη παρουσία της Φερεντσβάρος σε Final Four γυναικών. Ο Ολυμπιακός όμως στις γυναίκες, για να επικεντρωθούμε εκεί, είναι απόλυτα προετοιμασμένος και έχει την ποιότητα να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιό του σε επίπεδο Champions League. Την 13η παρουσία του σε Final Four διεκδικεί την 7η συμμετοχή του σε τελικό και όπως είπα θέλει να κάνει τα τρόπαιά του 4. Να κλείσει δηλαδή με το Triple Crown εδώ στη Μάλτα. Να πάρει δηλαδή τα 3 τρόπαια που διεκδικούσε στη σεζόν και αυτά είναι το ελληνικό πρωτάθλημα που το πήρε με 3-1 νίκες επί της Βουλιαγμένης και το κύπελλο που το πήρε με την νίκη του τον τελικό επίσης επί της Βουλιαγμένης. Δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Γιώργο Ντόσκα και ο ίδιος και η Βάσο Πλευρή του στις δηλώσεις τους χθες στη συνέντευξη τύπου τόνισαν ότι το κλειδί αφενός θα είναι και η άμυνα, έτσι η αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού, αρχικά στον ημιτελικό με τη Ματαρό και καλώς έχουν το πραγμάτων στον τελικό να δούμε με ποιον αντίπαλο, εφόσον ο Ολυμπιακός πάρει την νίκη, απόψε απέναντι στη Ματαρό, η οποία όμως είναι μια ομάδα που ξεκίνησε από τα προκριματικά φέτος της διοργάνωσης του Champions League και έχει φτάσει έως και το Final Four χωρίς να χτίσει βαθμό. Έτσι έχει 10 νίκες στα 10 παιχνίδια που έδωσε. Ο Ολυμπιακός βέβαια συνολικά στη σεζόν έχει 2 ήττες, τη μία στους τελικούς από τη Βουλιαγμένη και μία ανώδυνη ήττα στην φάση των ομίλων του Champions League από την ΟΗΠΕΣ. Είναι σίγουρα έχει τη δυναμική ο Ολυμπιακός και θεωρώ ότι αν βρεθεί σε καλή κατάσταση έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και πιθανότητες να πάρει τον τρόπο, Κώστα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα των ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία είναι επίσης από χθες εδώ, ταξίδευσαν μαζί οι δύο ομάδες, ανδρών και γυναικών των Ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στους άντρες θα δώσει τον ημιτελικό αύριο στις 10 απέναντι στην ΠΡΟΡΕΚΟ, η οποία είναι η πολυνίκης της διοργάνωσης του Champions League. Έχει 11 κατακτήσεις τροπέων. Πέρυσι δεν έπαιξε το Champions League λόγω προβλημάτων που είχε αντιμετωπίσει αρχικά το περασμένο καλοκαίρι οικονομικών, τα οποία διευθετήθηκαν στη συνέχεια, αλλά δεν είχε δηλώσει το Champions League. Έπαιξε στο EuroCup, το οποίο και κατέκτησε. Είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία, η ΠΡΟΡΕΚΟ. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, είναι το ίδιο έμπειρος, θα έλεγα, και έχει επίσης ποιότητα. Ο Ολυμπιακός που είχε 2 κατακτήσεις τροπέων, 5 συμμετοχές συνολικά σε τελικούς, θα διεκδικήσει αύριο απέναντι στην ΠΡΟΡΕΚΟ 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος την πρόκριση του στον τελικό. Και αυτό που μας έλεγαν και ο Έλβις Φάτοβιτς, ο προπονητής του Ολυμπιακού, όσο και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, είναι η άμυνα. Σίγουρα πάλι το κλειδί, εντάξει, αυτό λένε όλοι οι προπονητές.
0: Ναι, νομίζω είναι ότι ναι, όλα θα κρυθούν στην άμυνα, Βασίλη. Έτσι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Γιατί ας πούμε, εντάξει, ο Έλβις Φάτοβιτς αυτό που θέλει λέει είναι να μην δεχτεί κόντρες η ομάδα του από την ΠΡΟΡΕΚΟ, έτσι, η οποία είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, δίνει πάρα πολλές αποβολές στον αντίπαλο και ψάχνει και τις κόντρες, τις κόντρες επιθέσεις δηλαδή. Και απ' την άλλη, ο Παναγιώτης Ζορζάτος επίσης αυτό που μας έλεγε είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι καλός στην άμυνά του με παίκτη λιγότερο. Και αν καταφέρει να κρατήσει
2: την προ-ρέκο χαμηλά, δηλαδή τα 9-10 γκολ, θα μπορέσει να πάρει και την νίκη. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Στον άλλον ημιτελικό θα τεθούν αντιμέτωποι οι Φερεντσβάρος, που είναι κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια. Συνολικά έχει 3 ευρωπαϊκά τρόπαια η Φερεντσβάρος, που έχει Έλληνα στο ρόστερ της έτσι, τον Τσέλιο Αργυρόπουλο, που είναι φανταστικός παίκτης.
0: Και είναι μαζί με τον Ολυμπιακό οι δύο ομάδες που έχουν φέρει και άνδρες και γυναίκες, έτσι είναι και στα δύο.
2: Ναι, είναι μπράβο. Φερεντσβάρος και Ολυμπιακός. Πιστεύω θα έχουν και δυναμική παρουσία στις ξένες και οι δύο, γιατί και οι οπαδοί της Φερεντσβάρος αγαπούν πάρα πολύ την ομάδα τους. Το ίδιο ισχύει για τους οπαδούς των Ερυθρολεύκων. Επομένως θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που θα κερδίσουν τη μάχη της κερκίδας.
0: Και ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να κερδίσει τη μάχη της πισίνας, Βασίλη.
2: Μετά, σωστό. Η Φερεντσβάρος στον ημιτελικό παίζει με την Μπαρτσελονέτα, έτσι, η οποία κάνει φοβερή χρονιά φέτος στο Champions League, αλλά έχει χάσει έναν πολύ σημαντικό παίκτη της, τον Vince Wigbari, τον Ούγκρο, λόγω τραυματισμού. Η Μπαρτσελονέτα έχει ένα τρόπαιο Champions League στην τροπαιοθήκη της, 2 είπαμε Ολυμπιακός, 3 Φερεντσβάρος, 11 η Προ-ρέκο. Αυτή είναι και η σύνθεση έτσι, του Final Four στους άνδρες. Να πω ότι τα εισιτήρια, πώς για να κλείσουμε αυτό, είναι λίγο πάνω από τα 90 ευρώ. Αναγκαστικά δεν μπορεί να πάρει εισιτήριο για έναν αγώνα, πρέπει να πάρει συνολικά για το τετράημερο.
0: Για όλο το πακέτο, και άνδρες και γυναίκες δηλαδή, Βασίλη.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια καλή
0: τιμή. Καλή τιμή, εντάξει. Για κάποιον που το αγαπάει το πόλο, ναι, βλέπει.
2: Να μέρα, ας πούμε.
0: Έγινε.
2: Έγινε αυτά.
0: Εντάξει, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα σε 8. Καλή μετάδοση, Βασίλη. Καλή επιτυχία, βέβαια, στις δύο ομάδες του Ολυμπιακού που συμμετέχουν στο Final Four των ανδρών και γυναικών της Champions League στο πόλο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία στη σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Σας χρωστάμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει και σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Είπαμε νωρίτερα ότι πλέον νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ο κύριος Αγισίλος του Μαζάτος. Έχει περάσει από ανάλογες θέσεις και από τον Παναθηναϊκό και από τον Άρη. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από τον ΠΑΟΚ και είναι πλέον άνθρωπος στα κινεί τα νήματα στην ΠΑΕ μαζί με τον κύριο Παπαμηνίκο, ο οποίος είναι σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη. Λοιπόν, θα πάμε Θεσσαλονίκη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη για τις αλλαγές στο διοικητικό κομμάτι του ΠΑΟΚ και δεν ξέρω αν αυτές οι αλλαγές διοικητικά επηρεάζουν και προπονητικά τον ΠΑΟΚ. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι σε εσένα, καλό μεσημέρι στους ακροατές σε Ερασπόρ. Όντως, θα έλεγα, ο ΠΑΟΚ γεμίζει γύρω-γύρω, έτσι, γύρω από την ομάδα. Ακόμη δεν έχουμε όμως ανακοινώσει για την ομάδα, ούτε για παίκτες, ούτε για προπονητή. Πριν από λίγες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανακοινώθηκαν ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνια στους ρόλους τους οποίους ανέλαβαν και θα είναι κοντά στην ομάδα. Όπως είπες και εσύ, και ο κ. Παπαμιμίκος πριν από έναν-δύο μήνες ανέλαβε και αυτός κάποια καθήκοντα στην ΠΑΕ και σήμερα ανακοινώθηκε μια διοικητική προσθήκη ακόμη, η συνεργασία με τον Αγιστήλαο του Μαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, έτσι, μια πάρα πολύ σημαντική θέση σε κάθε εταιρεία. Αυτή η κίνηση, όπως λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εντάσσεται στο πλαίσιο της οργανωτικής ενίσχυσης της ΠΑΕ με στόχο τη βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της επόμενης μέρας. Η Μαρία Γκοντάρεβα παραμένει σε καθήκοντα πρώτης αντιπροέδρου της εταιρείας. Και βέβαια να πούμε ότι ο Αγισίλος του Μαζάτος δεν είναι άγνωστος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είχε παρουσία τα προηγούμενα χρόνια σε διοικητικές θέσεις και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και στην ΠΑΕ Άρης. Τώρα, σίγουρα το μεγάλο θέμα αυτών των ημερών είναι το θέμα προπονητή. Είναι δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει θέμα προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα, μπορούμε να πούμε, παρότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Αυτό είναι προφανές, δηλαδή μπορεί κανείς να το καταλάβει πέρα από τις πληροφορίες που όντως υπάρχουν ότι γίνονται σκέψεις για μία αλλαγή. Μπορεί να το καταλάβει κανείς και πολύ απλά, γιατί ενώ ο Λουτσέσκο εδώ και αρκετό καιρό
0: ρίχνει τον μπαλάκι κάνει στη διοίκηση, η οποία δεν απαντάει, Γιάννη, έτσι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Λέει ο Λουτσέσκο, εγώ έχω για ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, δεν υπάρχει θέμα, μην το συζητάμε και όλα τα θετικά. Όντως θα μπορούσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εδώ και καιρό να κάνει μια τοποθέτηση και να πει το ίδιο που λέει και ο Λουτσέσκο, ότι έχει για ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο και ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα και να μην γίνεται μια συζήτηση. Άρα λοιπόν είναι προφανές, ακόμη και αυτό το δείχνει, ότι φτάσαμε πλέον 10 Ιουνίου και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπάρχει σιγή χθίος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα βέβαια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πέρα από το ότι ο ΠΑΟΚ βιάζεται, δηλαδή ό,τι κάνει πρέπει να το κάνει άμεσα.
0: Βέβαια, γιατί έχει προκριματικά, ναι.
1: Δύο εβδομάδες ξεκινάει την προετοιμασία, 29 του μήνα φεύγει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Λίγες μέρες νωρίτερα πρέπει να μαζευτούν για να ξεκινήσουν προπονήσεις. Άρα λοιπόν είναι δύο εβδομάδες. Δεν υπάρχει άπειρος χρόνος και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ένας προπονητής για να έχει μια εικόνα για το ρόστερ. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να γίνουν και κάποιες μεταγραφές και ο προπονητής να μην έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Ξέρεις, Γιάννη, τι καταλαβαίνω από όλα αυτά που βλέπω στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά ευθύνη σε κάποιον του βλέπει τα πράγματα εκτός. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χειριζόταν πάρα πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ, ακόμα πολλές φορές και το επικοινωνιακό κομμάτι. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια κινήσεις θωράκισης, όχι του Λουτσέσκου, αλλά του προπονητή που μπορεί να έρθει στη θέση του. Δηλαδή παίρνει πολύ πράγμα γύρω-γύρω από αυτόν. Γενικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, το Μάτος, το Βιερίνια. Δηλαδή κάνει, χτίζει κάτι για να βάλει κάποιον άλλον να προστατευτεί από αυτό.
1: για τον Σάντος έχει.
0: Ακούστε έτσι ότι θα πάρει κάποιο πόστο, ναι. Όχι προπονητή. Όχι προπονητή, έτσι.
1: Όχι,
0: ναι, okay.
1: Όχι ως προπονητής, ως με ένα ρόλο στρατηγικού συμβούλου, ενός ανθρώπου που με την εμπειρία βέβαια και όλη την προϋπηρεσία του και λοιπά στο χώρο θα μπορεί και αυτός να δώσει κάποια πράγματα κοντά στην ομάδα. Όντως είναι σημαντική η παρουσία και του Μάτος και του Βιερίνια. Από την άλλη, η λογική τι λέει, ο Μάτος και ο Βιερίνια συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά με τον Λουτσέσκου, μαζί κατέκτησαν το Double το 2019, πανηγύρισαν πρωταθλήματα. Αν είναι θέμα Μάτος ή Βιερίνια, σίγουρα ο Λουτσέσκου έχει τον πρώτο λόγο. Προφανώς όμως σε αυτά τα θέματα τον πρώτο λόγο καθαρά τον έχει ο πρόεδρος, τον έχει η οικογένεια Σαββίδη. Και το ότι έγινε μία πρώτη συζήτηση για τη νέα χρονιά ανάμεσα σε Ιβάν, Νίκο, Γιώργο Σαββίδη με το Μάτος και το Βιερίνια.
0: Απόντος του Λουτσέσκου.
1: Απόντος του Λουτσέσκου, νομίζω κάτι λέει και αυτό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει αυτές τις μέρες πλέον να δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις ώστε να ξέρουν όλοι ποιος θα είναι ο προπονητής. Αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην συνεχίσει ο Λουτσέσκου, αλλά και από την άλλη και ποιος θα είναι
0: έρθει,
1: αν δεν είναι ο Λουτσέσκου. Δεν είναι τόσο απλό το
0: καθόλου
1: αυτό
0: και σου είπα γιατί ήταν κάτι παραπάνω από προπονητής όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ και έκανε πάρα πολλές δουλειές ο Λουτσέσκου νομίζω.
1: Αυτό ακριβώς. Άρα δεν είναι κάτι απλό, γιατί το να πεις ότι εγώ θέλω έναν άλλο προπονητή, εν πάση περιπτώσει αυτός ο προπονητής που έχω πλέον πιστεύω ότι πρέπει να φύγει και όλα τα σχετικά, να το πεις αυτό, αλλά και ποιος θα έρθει. Αν είναι να έρθει κάποιος ο οποίος είναι τατώτερος του Λουτσέσκου, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Αν φέρεις ένα προπονητή καταξιωμένο με τίτλους, το παλμαρέ του και όλα αυτά, μια τέτοια λύση, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα το αντιμετωπίσουν θετικά. Θα δούμε τι θα γίνει. Και για να κλείσω βέβαια, επειδή όσον αφορά ονόματα παικτών, μόνο του Γιαννούλη ακούγεται εδώ και καιρό. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ που έχει κάνει και μια πρόταση.
0: Και μετά την απόσυρση του Ολυμπιακού νομίζω ότι είναι και πιο εύκολο. Δηλαδή ανοίγει ο δρόμος νομίζω για τον ΠΑΟΚ, Γιάννη, έτσι.
1: Φαίνεται εύκολο όντως. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αυτή την πρόταση. Από την άλλη όμως, αν δεν τη δεχτεί η Augsburg, τίποτα δεν είναι εύκολο.
0: Ναι,
1: δηλαδή ο ΠΑΟΚ είπε 3 εκατομμύρια συν ένα με μπόνους κλπ. Μπορεί να πει η Augsburg
0: θέλω 5-6, ξέρω, ναι.
1: 5 εκατομμύρια με τελικά.
0: Όλα μαζί, ναι βέβαια.
1: Ναι, άρα λοιπόν και αυτό. Ναι, με φαίνεται εύκολο γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα ενδιαφερόμενη στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει
0: Ωραία.
1: Να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και οποιαδήποτε εξέλιξη. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Γεια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς πλέον μετράμε αντίστροφα αύριο το βράδυ στις 10 η πρώτη σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Μεξικό, Νότια Αφρική ανοίγουν την αυλαία στο Μεξικό σε ένα παγκόσμιο κύπελο με πολλές καινοτομίες, με 48 ομάδες. Θα βάλουμε να βλέπουμε παιχνίδια. Πολλές από αυτές για πρώτη φορά θα δώσουν το παρόν σε τελική φάση της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Λέω τυχαία το Κουρακάο το οποίο βλέπω μπροστά μου, δεν είναι όμως το μόνο. Πολλά προβλήματα οργανωτικά, παίχτες έχουν καθυστερήσει να πάνε γιατί δεν έδιναν βίζα οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαιτητές κόπηκαν γιατί επίσης δεν έδιναν βίζα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλά πράγματα, πολλά παράπονα από τα προβληματικά κέντρα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι όταν η μπάλα κυλεί στο χορτάρι τα πράγματα θα φτιάξουν. Εγώ να πω πάντως ότι παρά τα παράπονα που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια για το Κατάρ και τα όποια προβλήματα υπήρχαν πριν την σέντρα, το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, τουλάχιστον όσον αφορά από πλευράς θεάματος, ήταν εξαιρετικό. Έπαιξε ρόλο βέβαια γιατί ήταν Δεκέμβρη, οι παίκτες δεν ήταν ξεζουμισμένοι, δεν ήταν κουρασμένοι. Τώρα μέσω τέλος σεζόν, σε μια περίοδο στην Αμερική, στο Μεξικό και τον Καναδά που εκτός από τη ζέστη μπορεί να αντιμετωπίσουν και άλλα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν φόβοι για ματαιώσεις ή αναβολές αγώνων, υπάρχουν φόβοι για καθυστερήσεις αγώνων. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και ελπίζουμε όλα αυτά να διαψευθούν από το θέαμα και την αγωνία που θα μας προσφέρουν, όχι στην πρώτη φάση γιατί η όμιλη δεν είναι τόσο σφιχτή λόγω της παρουσίας πολλών ομάδων, αλλά στα επόμενα και στα νοκάουτ. Λοιπόν, Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είπα τα παράπονα μου για το Μουντιάλ, έτσι δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Είπες τις ανησυχίες σου, θα έλεγα εγώ καλύτερα, γιατί ακόμα δεν μπορούμε να έχουμε τεκμηριωμένη άποψη για ένα Μουντιάλ το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, αυτό το φορμάτ δεν έχουμε.
0: Με τις 48 ομάδες, έτσι, ναι.
1: Ναι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν έχουμε ξαναδεί πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δεν έχουμε ξαναδεί Μουντιάλ να γίνεται σε τρεις διαφορετικές χώρες και μία από αυτές τις χώρες να είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που από μόνη της τα ταξίδια είναι μεγάλα, τεράστια, οι παίκτες ταλαιπωρούνται. Είναι μια νέα κατάσταση, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Για τον διαιτητή, όπως είπες και νωρίτερα, ο Σωμαλός διαιτητής, ο οποίος του αρνήθηκε η βίζα για να βρίσκεται στο Μουντιάλ το 2026, επέστρεψε στη χώρα του και επέστρεψε σαν ήρωας. Είχε αποθεωτική υποδοχή από τους συμπατριώτες του στην Σομαλία. Εντάξει, είναι κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, τρομερή είναι η φωτογραφία των Ελβετών που έχει το ποτογύπεδο που κάνουν προπόνηση και γύρω-γύρω έχει κόκκινο ότι είναι γεμάτο φίδια. Ότι δεν μπορούμε ούτε να πιάσουμε την μπάλα αν φύγει από το γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, είναι. Αυτά είναι οργανωτικά θέματα τα οποία ελπίζουμε κάποιο, να λυθούν. Ή τουλάχιστον να μας απασχολήσουν μόνο για το πρώτο διάστημα και, όπως είπες και εσύ, να περάσουν σε δεύτερη μοίρα, καθώς θα θέλουμε να δούμε όσο το γίνεται περισσότερο θέαμα. Όπως είπες, την 5η 11 Ιουνίου έχουμε και την πρώτη σέντρα Μεξικό-Νότια Αφρική. Είναι και το παιχνίδι το οποίο είχε ανοίξει και την αυλαία στο Μουντιάλ του 2010 στην Νότια Αφρική τότε. Αλλά τα ξημερώματα της Παρασκευής, 5 η ώρα, έχουμε και δεύτερο παιχνίδι, Νότια Κορέα Αφρική. Είναι γενικότερα ένα Μουντιάλ το οποίο, με βάση και το γεγονός ότι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είναι για
0: το οποίο είχε έρθει 1-1 για Νίκο. Το
1: ναι, ένα εντυπωσιακό γκολ του Τσαμπαλάλα.
0: Δεν τα θυμάμαι τα γκολ, βρήκα το σκορ το 1-1.
1: Όχι, το γκολ του Τσαμπαλάλα παίζει και στο πρόμο για το Μουντιάλ του 2026. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο τέρμα. Ναι, είναι ένα Μουντιάλ για ξενύχτιδες. Οι ώρες είναι δύσκολες. Η ΕΡΤ θα είναι εκεί, η ΕΡΑ Σπορ θα είναι εκεί με 24 ώρες εκπομπές, μεταδόσεις όλων των αγώνων στην φάση των ομίλων αρχικά και φυσικά μετέπειτα θα πράξει το ίδιο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα Μουντιάλ το οποίο θα διαρκέσει και μόνο αυτό το οποίο είπαμε ότι θα είναι 102 παιχνίδια από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου. Θα χορτάσουμε ποδόσφαιρο, θα χορτάσουμε μπάλα, θα δούμε αρκετές ομάδες, νέες ομάδες όπως είπες και εσύ, το Κουρασάο του Αντωνίσε, ο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται με, με τα χρώματα της Κηφισιάς, και μάλιστα να πούμε και ποια είναι και η ομάδα η οποία έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της από την Super League. Δεν πιστεύεις ότι είναι αυτή η ομάδα?
0: Όχι, δεν, πραγματικά δεν ξέρω, με ποια είναι σαν διάβαστο.
1: Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Με τρεις που παίζουν στην Ελλάδα, έτσι. Okay.
1: Του Μπενσικά, Γκαέλ Κακουτά, οι δύο που αγωνίζονταν στην ΑΕΛ την προηγούμενη σεζόν. Δεν ξέρουμε πού θα αγωνίζονται στην επόμενη, αλλά με βάση το TV που αγωνίζονταν την προηγούμενη, και τον Μουτουσαμί στο κέντρο. Από την άλλη, μετά υπάρχει το Μεξικό με δύο ποδοσφαιριστές, Χόρχε Σάντσες, Ορμπελίν. Και φυσικά έχουμε και την δική μας Σαουδική Αραβία, την οποία.
0: Κοτσάρι ο Οδόνης, έτσι.
1: Ο Γιώργος Οδόνης, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι από μόνο αυτό είναι, θα υποστηρίζουμε και λίγο σου αδική ραβή.
0: Νίκο, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ?
1: Εγώ πιστεύω Πορτογαλία.
0: Οχ, με ξαφνιάζεις.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω στην Πορτογαλία πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αν καταφέρει και περιοριστεί και λίγο περισσότερο ο ρόλος του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ομάδα, θα έχει ακόμα περισσότερες πιθανότητες. Έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Στο ποδόσφαιρο πάντοτε οι ομάδες με τον καλύτερο άξονα ήταν αυτές οι οποίες ξεχώριζαν. Το βλέπουμε και σε όλα τα προηγούμενα μουντιάλ. Θυμόμαστε το 2010 το Τσάβι Ινιέστα που είχε η Εθνική Ισπανία. Θυμόμαστε το δίδυμο που είχε στα ΧΑΦ η Εθνική Γερμανία τότε με έναν εκπληκτικό Σβάινστάγκερ. Πιστεύω ότι το δίδυμο Βιτίνια Ζωάο Νέβες, που είναι και οι πρωταθλητές Ευρώπης σε συνδυασμό με τον Μπρούνο Φερνάντες,
0: μπορούν να κάνουν τη διαφορά, έτσι, Νίκο.
1: Μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά, και δεν είναι, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να πούμε. Αλλά
0: άρα, εντάξει, ναι, σε ρωτάω για να κάνουμε. Και εκτός από την Αγγλία, ποιος πιστεύει ότι θα μας απογοητεύσει?
1: Γιατί η Αγγλία.
0: Εκτός από την Αγγλία, ναι.
1: Η Αγγλία, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει η ομάδα απογοήτευση, αλλά εγώ θα σου πω ακόμα μια ομάδα που πιστεύω ότι θα μας απογοητεύσει.
0: Θα πει τη Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία, ναι, εδώ ήταν πιο.
0: Ναι, ξέρεις τι, δεν ξέρω. Είναι πολύ ερωτηματικό, γιατί είναι ο Αντσελότης στον πάγκο, που καμιά φορά είναι ένας προπονητής που βγάζει λαγούς από το καπέλο του, γιατί μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Αργεντίνη. Εμένα η Αργεντίνη είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Που είναι και παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά δεν έχει τη λάμψη που είχε όταν πήγε στα γήπεδα του Κατάρ. Έτσι, και με το Μέση 4 χρόνια μεγαλύτερο, έτσι, βέβαια.
1: Και έχουν περάσει και τα χρόνια, ναι, σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, και για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος κυνηγάει 4 τέρματα για να γίνει και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Θα δούμε αν θα τα πετύχει. Είναι και αυτή η κατάρα η οποία έσπασε, βέβαια, το 2022 με την Γαλλία. Δηλαδή ότι η ομάδα η οποία έχει κατακτήσει το προηγούμενο Μουντιάλ να μην μπορεί να περάσει ούτε τους ομίλους. Αυτό φαίνεται απίθανο να συμβεί.
0: Έτσι όπως είναι οι όμιλοι, πια δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τα φαβορί, φαντάζομαι, ναι, Νίκο μου, δεν θα δυσκολεύσουν στους ομίλους.
1: Και αυτό, Κώστα, θα κάνει και μια πιο ενδιαφέρουσα φάση των 32 στην συνέχεια, έτσι.
0: Ωραία.
1: Γιατί θεωρητικά θα περάσουν όλα τα φαβορί και με αρκετές τρίτες, έτσι, από τον.
0: Ναι, γιατί
1: παίρνει
0: στήρια και οι τρίτες. Ωραία. Νίκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ας απολαύσουμε λοιπόν από αύριο ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης με μια κουβέντα για το Μουντιάλ, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας όλα αυτές τις δύο ώρες. Ο Γιάννης Κωσταράκης και ο Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κώστας Κοκκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα όμως με την πολύτιμη σύνδρομη των reporters της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εδώ δίνουμε τη σκυτάλη αρχικά στον Πάρη Ποντίκα με το Club, και στη συνέχεια, βέβαια, 24 δευτερόλεπτα, Βαγγέλη Ζορμπάς, Γιάννη Τεντόπουλο. Θα είστε όλοι καλά.
2: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Στη σημερινή μας εκπομπή θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Αφού όμως σας βάλω ορισμένα ερωτήματα. Αν σας πω αξιοπιστία που δεν σε προδίδει, value for money και αυτοκίνητο που έβαλε την Ελλάδα σε ρόδες, ποια μάρκα έρχεται στο μυαλό σας? Για τους περισσότερους Έλληνες η απάντηση είναι μία: Nissan. Ας ταξιδέψουμε, ας πάμε πίσω, τη δεκαετία του 70 και του 80, όπου οι δρόμοι γεμίζουν με Datsun 120 Y, με Sunny, με Cherry, αυτοκίνητα που άντεχαν τα πάντα, λακκούβες, καύσωνα, χωματόδρομο, ακόμα και στο χωριό. Το Sunny V310 έγινε θρύλος. Το Primera των 90s έμαθε στους Έλληνες τι σημαίνει ιαπωνική ποιότητα. Και φυσικά το Almera και το Micra, το K11, το στρογγυλοφάναρο Micra που αγάπησε η κάθε νέα οδηγός. Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί ήταν απλά τίμια, οικονομικά. Έκανες 300.000 χιλιόμετρα και ζητούσαν μόνο λάδια και βενζίνη. Αυτή ήταν η Nissan στην Ελλάδα. Ο φίλος που δεν σε άφηνε ποτέ. Και αυτή η σχέση δεν ήταν μόνο η εισαγωγή, ήταν και η ελληνική παραγωγή. Ξέρουμε όλοι το εργοστάσιο της Θεοκάρ στο Βόλο. Από το 1980 μέχρι το 1995. Εκεί χτυπούσε η καρδιά της Nissan στην Ελλάδα. Σάνι, Micra, ακόμα και το θρυλικό Datsun, το 1200, το αγροτικό, έβγαιναν από ελληνικά χέρια. Πάνω από 170.000 αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν στο Βόλο. Δουλειά για εκατοντάδες οικογένειες, τεχνογνωσία και περηφάνεια. Το εργοστάσιο δυστυχώς έκλεισε το 1995, θύμα της παγκοσμιοποίησης. Αλλά η ανάμνηση έμεινε, γιατί η Nissan δεν έφυγε ποτέ από τις καρδιές μας. Η Nissan τώρα ξαναγράφει την ιστορία της. Κάνει ένα restart και το κάνει ηλεκτρικά. Ήταν από τους πρώτους με το Leaf το 2010, το ηλεκτρικό που έμαθε στον κόσμο ότι γίνεται να κυκλοφορείς ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό καθημερινά. Σήμερα το σχέδιο λέγεται Ambition 2030. 27 εξηλεκτρισμένα μοντέλα, 19 αμιγώς ηλεκτρικά, περιμένουμε μέχρι το 2030. Νέο Leaf, νέο Juke και όλα made in Europe. Η φιλοσοφία όμως είναι ίδια. Τεχνολογία που έχει νόημα, τιμή που αντέχεις, αξιοπιστία που εμπιστεύεσαι. Γιατί η Nissan ξέρει, το ηλεκτρικό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το επόμενο αυτοκίνητο του λαού. Και το κάνει πράξη. Με V2 Lambda τεχνολογία, 100 kW φόρτιση σε 30 λεπτά και αυτονομίες που υπόσχονται ότι σε πάνε ταξίδι. Ας φτάσουμε λοιπόν στο σήμερα, στο σύμβολο αυτό της νέας εποχής. Και βεβαίως το Micra επέστρεψε και είναι 100% ηλεκτρικό. Η έκτη γενιά του Micra παρουσιάστηκε στην Ευρώπη, ήρθε και στην Ελλάδα. Κρατάει τα στρογγυλά φανάρια που όλοι αγαπήσαμε στο K12, αλλά τώρα με SUV χαρακτήρα και τεχνολογία από το μέλλον. Με δύο μπαταρίες, 40 kW και 52 kW, που ξεπερνούν τα 400 και χιλιόμετρα με βάρος 1400 κιλά, είναι ένα ελαφρύ, ευέλικτο, φτιαγμένο αυτοκίνητο ειδικά για την πόλη. Οθόνες 10 ιντσών, Google Assistant, Harman Kardon ηχοσύστημα. Ας μην ξεχνάμε όμως και το Qashqai, ο εφευρέτης των crossover, το μακρινό ίσως 2007. Ένα best-seller, value for money, ιδανικό για όλες τις οικογένειες. Το μέλλον είναι σαφώς ηλεκτρικό. Το 2025 οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών ανέβηκαν στο 20%. Στην Ευρώπη η άνοδος ήταν 30% με πάνω από 11,4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα να κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους. Κι όμως έχουμε μόνο 1,22 εκατομμύρια δημόσιους φορτιστές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 είναι 3,5 εκατομμύρια. Σήμερα είμαστε στο 26% αυτού του στόχου, δηλαδή μας λείπουν περίπου 3 στα 4 σημεία φόρτισης. Γι' αυτό και οι χώρες έχουν αρχίσει να τρέχουν. Η Γερμανία πριν λίγες ημέρες, στις 22 Μαΐου, εγκαινίασε 18 νέους ultra-fast σταθμούς που δουλεύουν 100% με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκεφτείτε το λίγο σαν βενζινάδικο που δεν καίει αλλά παράγει. Δεν χρειάζεται να αγαπήσετε τα ηλεκτρικά. Χρειάζεται να καταλάβετε ότι το αυτοκίνητο έπαψε να είναι μόνο ελευθερία κίνησης. Έγινε ελευθερία ενέργειας. Και αυτή η μετάβαση, είτε μας αρέσει είτε όχι, ήδη κυλάει αθόρυβα δίπλα μας. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φόροντας πάντα ζώνη και κράνος.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Welcome to the big show.

0: Πάμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Ρασπόρ, ακούτε 24-48 δευτερόλεπτα και σήμερα βέβαια. Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του τέταρτου. Αυτός, Γιάννη μου, μπορεί να είναι καθοριστικός αγώνας. Μπορεί.
1: Μπορεί να είναι ο τελευταίος.
0: Μπορεί να είναι ο τελευταίος, γι' αυτό
1: γιατί
0: λέω καθοριστικός.
1: Έχει Ολυμπιακός ματς, ναι. Βέβαια, εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός έχει στόχο να ισοφαρίσει και να στείλει τη σειρά.
0: Θα πάει Σάββατο η ιστορία.
1: Όπως λέγεται χαρακτηριστικά σαν φράση, να σύρει τη σειρά σε πέμπτο τελικό.
0: Πολύ. Ναι. Πάπα. Κλεισεριά μεγάλη.
1: Ναι.
0: Να σύρει.
1: Η οποία είπαμε, αν είναι να γίνει, αν χρειαστεί, θα γίνει το Σάββατο στις 6
0: ώρα. 6 ώρα, ναι.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί υπήρχε ένας αστερίσκος στον Εσάκη όταν έγινε η ανακοίνωση ότι. Προφανώς είναι και το Μουντιάλ, γι' αυτό πήγε 6 ώρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, γιατί έχει το βράδυ αγώνες η ΕΡΤ. Είναι ουσιαστικά όχι η πρώτη, η δεύτερη μέρα θα είναι αυτή του Μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεύτερη μέρα, ναι, εντάξει. Το πιο λογικό είναι αυτό να πάει 6 ώρα. Θα δούμε. Όχι είπα να πάει, έχει προγραμματιστεί για 6 ώρα.
1: Ακριβώς. Απλά βάζω το αστερίσκο που είχαμε δει όλοι μας όταν ανακοινώθηκαν οι ώρες και ναι. Το πρόγραμμα. Λοιπόν.
0: Ο Γιάνναρος μαζί μας. Έλα.
1: Τι είναι.
0: Δεν βλέπεις.
1: Κάνε
0: συστάσεις, ρε Γιάννη, επιτέλους μια φορά.
1: Ωραία. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση του ηχού.
0: Ο αρχηγός.
1: Απλά επειδή το έχεις αναλάβει εσύ γι' αυτό.
0: Άγγελος Ζαριδόνης μαζί μας. Αγγελάρα, εντάξει αυτή τη φορά.
1: Εγώ είδα. Είδες τώρα, ευτυχώς που το βλέπεις εσύ. Γιατί...
0: Εγώ βλέπω, ναι.
1: Προηγουμένως έβλεπα την Ήλιο Ζαφυροπούλου. Δεν είναι τώρα, έτσι. Είναι ο Άγγελος.
0: Ναι, ναι. Μιλήσαμε λίγο μόλις έκανε την ώρα της, ναι. Ευαγγέλης Ρουμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος μέχρι τις 6 μαζί.
1: Σε μια μέρα που είπαμε ότι αυτό μονοπολείται μπασκετικά και στην Ευρώπη βέβαια έχουμε.
0: Καλά, στην Ευρώπη γίνεται ένας κακός χαμός, έτσι. Μάλλον έγινε ο κακός χαμός. Τώρα πάνε πιο φυσιολογικά τα αποτελέσματα.
1: Ναι, στην Ισπανία γίνεται.
0: Ισπανία. Όχι, για την Ισπανία.

0: ανοίξει η Μπαρτσά.
1: Όχι, λέω στην Ισπανία.
0: Εκεί έγινε ο χαμός.
1: Έγινε...
0: Ναι.
1: Και χθες η Μπαρτσελόνα έριξε μια περιποιημένη σαρανταρά στην Τενερίφη. Ξέρεις, κάποιες ομάδες, για παράδειγμα, θα σου πω, παίζουν το ρόλο του ρυθμιστή. Δηλαδή, η Τενερίφη, και μόνο ότι απέκλεισε την πρωτοπόρο της κανονικής περίοδου Ρεάλ, που είχε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας, ήδη διαμορφώνει μια μεγάλη ευκαιρία και για τη Βαλένθια, η οποία ήταν η δεύτερη της κανονικής περίοδου, αλλά και για την Μπαρτσελόνα, που η Μπαρτσελόνα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση γενικά. Άρα έχει την ευκαιρία ο Τσάβι να διεκδικήσει ένα τρόπαιο πριν φύγει για να πάει στη Ντουμπάι. Το ίδιο έγινε και στο Final Four της Ευρωλίγκας. Δηλαδή η Βαλένθια έπαιξε το ρόλο του ρυθμιστή. Δηλαδή απέκλεισε την ομάδα που θα είχε το γήπεδο, δηλαδή τη γενικό δέσποινα.
0: Και
1: ήταν άλλο Final Four. Θα ήταν άλλο Final Four αν ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Όπως ρυθμιστής θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο BCL ήταν ο Γιάικ. Συγγνώμη, στο BCL, στο Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκλεισε
1: την Μάλαγα.
0: Την Μπανταλώνα, ναι. Που διοργάνωνε.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι, και έπαιξε τελικό και το χάσε βέβαια τη Μάλαγα. Θέλω να πω.
1: Τη Μάλαγα την κέρδισε η ΑΕΚ. Γι' αυτό είπα Μάλαγα εγώ.
0: Α, την ΑΕΚ, τη Μάλαγα την κέρδισε η ΑΕΚ, ναι. Αυτό και δηλαδή.
1: Και ο Ιμποναβάρο έχει αποχαιρετήσει γιατί δεν ήταν μια καλή χρονιά.
0: Η Τενερίφη είναι ρυθμιστή στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Αν και θα χάσει νομίζω με κάτω τα χέρια από την Μπάρτσα.
1: Έτσι όπως φαίνεται.
0: Σαραντάρα τώρα τον πρώτο αγώνα, θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά.
1: Εντάξει, βέβαια, θυμίζω ότι η Ρεάλ στην Τενερίφη είχε κερδίσει με αντίστοιχο τρόπο για να ισοφαρίσει 1-1 και πήγε στο τρίτο παιχνίδι και έχασε. Δεν ξέρεις, είναι τα play-off αυτά το μέρα παραμέρα και κυρίως για τις ομάδες που έχουν Ευρωλίγκα, έχουν παίξει Ευρωλίγκα. Το βλέπουμε και από τον Ολυμπιακό που έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια και τον Παναθηναϊκό που έφτασε στα play-off και έπαιξε 5 μάτς, έτσι, ότι πια είναι καταβεβλημένη.
0: Φαίνεται.
1: Δεν μπορεί να
0: μου, εγώ, μια και μιλούσαμε για τον Κωσί, αλλά δεν είχαμε χρόνο χθες να το αναλύσουμε. Αν μπορείς και εσύ να μου δώσεις τα φώτα σου ως καλός coach και ως άνθρωπος που ασχολείσαι τόσα χρόνια και εσύ με το...
1: Ό,τι ξέρω και ό,τι μπορώ.
0: Μια απλή εξήγηση. Τη μετάλλαξη Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια των τριών πρώτων τελικών και στους τελικούς και του Ολυμπιακού από τον δεύτερο στον τρίτο. Δηλαδή, πραγματικά σου λέω, τρίβω τα μάτια μου.
1: Λοιπόν,
0: με τον Παναθηναϊκό που δεν μπαίνει αφελής στους αγώνες μέσα, που πάει να γυρίσει διαφορές με τον Ολυμπιακό, ειδικά τον Σούπερ Ολυμπιακό του τρίτου τελικού που έπαιξε μπασκετάρα, έτσι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αν άλλη ώρα διαιτητικά για αυτά και να πω κάτι αν μπορούσαμε και καθόλου να τα συζητήσουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή τη μετάλλαξη του Ολυμπιακού και μετά του Παναθηναϊκού σε τρεις αγώνες συνεχής ο Παναθηναϊκός με αδυναμίες πάλι, αλλά μετάλλαξη, ρε φίλε, δαγκώνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Αταμάν! Μετάλλαξη, προπονητική.
1: Κοίταξε ο
0: Παναθηναϊκός. Πάλι με μικρό rotation, αλλά κάνει κινήσεις. Προσπαθεί να πουλώσει πληγές.
1: Επειδή μου το θύμισες.
0: Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Επειδή μου το θύμισες.
0: Είναι ισχυρότερο το κίνητρο.
1: Θα πω την άποψή μου για
0: ακόμα και από την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, έβλεπα στους τρεις αγώνες με τη Βαλένθια τον Παναθηναϊκό. Τους τρεις τελευταίους που δεν κέρδισε κανένα. Έτσι. Να μπαίνουν μέσα πάλι με μια σχετική αφέλεια. Και βλέπω μπαίνουν μέσα και δαγκώνουν σίδερο τώρα. Σίδερα μαζί με τους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Και λέω, τι έγινε, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα σου πω ότι θα βάλω κάποια bullets τα οποία κατά τον μου πιστεύω ότι παίζουν ρόλο.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή είπες το όνομα του Αταμάν και το πώς κοουτσάρει κλπ. Να ξέρεις ότι προχθές, κατά τη γνώμη μου, και το είπα και στη μετάδοση, έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος.
0: Όχι, έκανε λάθη.
1: Όχι.
0: Αυτό
1: είναι μεγάλο.
0: Να σου πω και εγώ λάθος. Λέω... Το πάθος βλέπω και κάποιες κινήσεις. Να σου πω και εγώ τα λάθη που νομίζω ότι έκανε.
1: Είναι πώς να σου πω τώρα. Το έχουμε συνηθίσει σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, και όταν σε μία περίοδο ένας παίκτης κάνει δύο φάουλ, ειδικά αν είναι στην πρώτη, βγαίνει μόνος του. Δεν χρειάζεται να το βγάλει ο προπονητής.
0: Για ποιον λες?
1: Για τον Χουάντσο.
0: Για τον Χουάντσο.
1: Κάνει δύο φάουλ, τον αφήνει, τον σημαδεύει ο Τάισον Γουόρτ και κάνει τρίτο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί στην ουσία ο Χουάντσο
0: Αφοπλίζεται.
1: Αφοπλίζεται για πολλή ώρα.
0: Άσε που τον ξέχασε κιόλας λίγο στον πάγκο μετά.
1: Εντάξει, μετά.
0: Έκανε πολλή ώρα να παίξει. Εντάξει, τι, στον πάγκο τον είχε. Με τρία φάλου ήταν. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν είχε τέταρτο.
1: Ξεστή, απλά στην τρίτη περίοδο πήρε ότι Τζέι Σόρτς τη σκητάλη. Και όταν είναι ότι Τζέι Σόρτς, δεν μπορεί να πει ότι κυκλοφορεί και πάρα πολύ μπαλά. Μου πει γιατί με τον Άννη κυκλοφορεί. Αλλά θέλω να πω ότι ο Τζέι Σόρτς με την ικανότητα που έχει και την ταχύτητά του. Είναι ένας τρόπος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός
0: είναι ένας από τους ελάχιστους παίκτες του Παναθηναϊκού που μπορούν να κάνουν διείσδυση, ναι. Που και μπορεί να το φάουλ, να βάλουν την μπάλα στο καλάθι ή να πάρουν φάουλ.
1: Και το εντυπωσιακό με τον Παναθηναϊκό είναι
0: τη μετάλλαξη, όλο μου εξηγήσεις.
1: Ακόμα περίμενε. Και ακόμα και με τον και με τον DJ Shorts που είναι κοντός.
0: Έτσι. Ούτε 1.75 είναι, ναι. Λοιπόν, τον περνάω 10 πόντους, δηλαδή έλεος.
1: Ο TJ Shorts σημαδεύουν όλοι το Μιλουτίνοφ. Έχει παίκτες. Αυτό είναι εντυπωσιακό που σου λέω. Γιατί γενικά ξέρουμε ότι ο Μιλουτίνοφ στην άμυνα δεν είναι τόσο γρήγορος στις μετακινήσεις.
0: Ναι, έτσι. Εντάξει, αλλά επίθεση.
1: Όχι, τα rebound είναι το Μιλουτίνοφ. Τα
0: rebound και αυτοματισμοί πλέον, ναι. Και με τους υπόλοιπους παίκτες που καταλήγουν στα χέρια του και χτυπάει εκεί που πονάει ο Παναθηναϊκός στα playoff, στους ψηλούς.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, το βασικό του όπλο κόντρα στον Ολυμπιακό θα μπορούσε να είναι και είναι γενικά η ταχύτητά του. Δηλαδή να μπορέσει να πάει γρήγορα.
0: Με αυτό έκανε.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Για πες.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή ο Ναν δεν έχει παίξει κάποιο σπουδαίο παιχνίδι, με την έννοια δεν είναι ο Ναν ο οποίος. Γιατί πιστεύω ότι ένας τρόπος να κερδίσει ο Παναθηναϊκός είναι και ο Ναν να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Έχουν με κάποιο τρόπο έχει περιοριστεί με το γνωστό, με τις γνωστές παγίδες, με δύο παίχτες να βγαίνουν επάνω του.
0: Ρε φίλε Γιώργο, επειδή αμφισβήτησες αυτό που λέμε, που είπα δηλαδή ότι ο Σόρτς είναι ο μοναδικός παίκτης που κάνει. Έχεις δει πολλές διεισδύσεις τελευταία του Ναν. Δεν του έχουν κόψει όλες οι ομάδες, ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί βγαίνουν δύο παίκτες πάνω.
0: Έχεις δει πολλές, δηλαδή επειδή μας χαρακτηρίζει, με χαρακτηρίζει κιόλας. Δηλαδή, πόσες έχεις δει του Ναν διεισδύσεις στους τελικούς αυτούς με τον Ολυμπιακό, με τη Βαλένθια. Ο Όσμαν κάνει διεισδύσεις, είναι στο transition. Όταν φεύγει μόνο στο transition, ναι, θα πάει, θα αφήσει την μπάλα.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι.
0: Άλλο αυτό και άλλο αυτό που κάνει ο Φουρνιέ, ας πούμε, που διαβάζει την άμυνα και κάνει τη διεισδύση. Ή ο Γουόρντ ακόμα που το κάνει.
1: Ναι, ο Γουόρντ το κάνει πολύ καλά στο Γουόρντ.
0: Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Ο Σλούκας, έχεις δει πολλές φορές ο Σλούκα να κάνει δίσδυση.
1: Είναι και ένας λόγος.
0: Και να αφήνει την μπάλα με lay-up, να βλέπει το διάδρομο. Έλα τώρα. Ο Χουάντσο. Έλα, εντάξει, οκ. Okay.
1: Μισό λεπτό.
0: Να βλέπουμε λίγο μπάσκετ, Γιώργο μου. Μην αφήσουμε τους πάντες και τα πάντα. Κάτι βλέπουμε κι εμείς μετά από χρόνια. Λοιπόν.
1: Και είναι τώρα εντάξει, υπάρχει το γνωστό παράπονο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ότι ο Ναν δεν εκτελεί βολές. Ένας λόγος είναι και αυτός. Ότι ο Ναν.
0: Του έχουν κόψει τη διείσδυση.
1: Όχι, ναι, αλλά, έτσι όπως τον παίζει.
0: Ναι,
1: κάνει pull-up και σουτάρει.
0: Ναι, αλλά για να πάρει την μπάλα.
1: Δεν πάει στην επαφή.
0: Φτύνει αίμα.
1: Άλλο αυτό.
0: Μέχρι να πάρει την μπάλα και αφού την πάρει, στην πρώτη μία-δύο, στα πρώτο ένα-δεύτερο βήμα, τρώει το ξύλο της αρκούδας. Τώρα.
1: Κοίταξε.
0: Αλλά αυτό είναι το μπάσκετ το σύγχρονο πια. Μίλαγα με ένα φίλο το πρωί και αυτό λέγαμε δηλαδή ότι. Μου έλεγε, ας πούμε, του λέγε κάποιες συγκεκριμένες φάσεις. Το τράβηγμα της φανέλας από τον σε ένα παίκτη Ολυμπιακό, από έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, δεν προλαβαίνουν.
1: Ο Μίτογλου το.
0: Ναι, ο Μίτογλου, μπράβο.
1: Εντάξει, όλοι τραβάνε.
0: Πω ότι δεν προλαβαίνουν πια οι διαιτητές. Δεν είναι ανάγκη ότι να είναι καλός ή να είναι κακός ή να έχει δόλο. Δεν προλαβαίνουν πάντα. Να βλέπουνε. Είναι άλλο μπάσκετ από αυτό που βλέπαμε τον Νίκο τον Γκάλι. Με τον Σαν Επιφάνιο και το παλιότερο μπάσκετ. Είναι εντελώς άλλο μπάσκετ. Πιο physical, πιο δυνατό, πιο σκληρό.
1: Εντάξει, πολλά παίζονται στο πώς βγαίνει ένας παίκτης για να πάρει την μπάλα. Και κυρίως πολλά παίζονται στο πώς καταλογίζονται τα φάουλ, στον αμυντικό που πάει να σπάσει το screen, στο screener. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, ο Γόκαβ, ας πούμε, ένας παίκτης ο οποίος κυνηγάει, βάζει και το χέρι του. Κάποιος μπορεί να το. Άμα θέλει μπορεί να του δώσει φάουλ. Mm-hmm. Κάποιος που δεν θέλει μπορεί να μην του δώσει φάουλ. Παλιότερα είχαμε τον Μπατίστ, ο οποίος πολλές φορές έβγαζε το ισχύο του έξω. Άλλοι το δίνανε φάουλ, δεν το δίνανε. Κατάλαβες. Είναι και το λέω για να. Εδώ τώρα πάω να μη Σαποστάκης, που δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, και ο ένας έχει δείξει. Δηλαδή, έκανε ο Μπατίστ όλη την καριέρα, τη βάσισε στον όγκο του. Ναι. Το λόγο πώς παιχνίδι και τα screen. Γιατί ήταν νταμάρι, δεν μπορούσε να. Αλλά έβγαζε πολλές φορές, παρασυρότανε και έβγαζε και το ισχύο του. Εκεί, άλλες φορές ο διαιτητής αν ήθελα να το δώσει, άλλες φορές δεν το έδινε.
0: Και
1: ο Γόκαπ βάζει χέρι και τραβάει. Δηλαδή, ξέρεις, προσπαθεί να βγει μαζί με τον παίχτη. Είναι αυτό που λέμε ότι μαζί του. Πάει να περάσει μαζί
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, παιδί μου, προχθές με το σόρτς εκεί με την αριστερό ώμο, το έκανε το φάουλ. Το οποίο δεν ήταν διαιτητές. Είναι αυτό που λες όμως. Είναι πάνω στη φάση. Δηλαδή, δεν θα βλέπουμε μπάσκετ κάποια στιγμή. Ναι. Ή θα βλέπουμε πεσμένους κάτω στο δάπεδο από το ξυλίκι. Αυτό έχει αλλάξει το μπάσκετ, αυτό είναι σίγουρο. Για αυτό που πάει για το σόρτς, δεν ξέρω, εσύ συμφωνείς ότι δεν έχει παίκτες άλλους να δουν το διάδρομο, αν και με τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο να βρει διάδρομο.
1: Κοίταξε,
0: αλλά κόψει. Και με τη Βαλένθια ήταν δύσκολο να βρει. Έχουν κόψει τον Άντι Δίζης.
1: Τον έχουν κόψει.
0: Αυτό.
1: Γιατί, αυτό. Γιατί δεν έχει από πού να πάει ο Ναν. Και πρώτα του κόβουν την αριστερή, τον αριστερό διάδρομο.
0: Που είναι το δυνατό του.
1: Δυνατό
0: έτσι. Και δεξιά τρίπλα
1: και,
0: έχει.
1: Ναι, αλλά και δεξιά έχει δύο παίκτες μπροστά του. Δηλαδή, όπου και να πάει, έχει παίκτη. Εκεί τι γίνεται όμως. Και αρχίζει να μειώνει το χρόνος. Και όταν μειώνει το χρόνος, η επιλογή που γίνεται στο τέλος είναι λίγο της πυρκαγιάς μερικές φορές. Mm-hmm. Είναι σημαντικό δηλαδή πολλές φορές να δεις. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, προχθές έβαλε 3-4 καλάθια στη λήξη του χρόνου.
0: Ναι, όχι, το κάνει κάποιες ναι. Συχνά, πυκνά.
1: Ναι, γιατί πολλές φορές πολλοί παίκτες κρατάνε περισσότερο την μπάλα. Δηλαδή ο Ναν δεν μπορεί να δεν τη δίνει εύκολα με τη μία που λέμε. Δηλαδή να μην σκάσει κάτω η μπάλα.
0: Η χαρά του Ναν θα είναι τώρα στο Κατάρ πάντως. Ναι. Εκεί θα τη δίνει πουθενά. Εκεί θα την πάρει σπίτι του την μπάλα.
1: Έμαθα.
0: Στην εθνική ομάδα του Κατάρ.
1: Δεν ξέρω τι είπατε χθες.
0: Είπαμε για το διασταυρώσαμε. Όχι, ενώ κάναμε πάει, εκπομπή ναι, ναι. Με τον Σωτηρίου.
1: Εγώ έμαθα το συνολικό πόσο που θα πάρει για 5 χρόνια.
0: Δεν είναι 30, ρε Γιάννη.
1: 30.
0: 30 για 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 6 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση μικρότερα γιατί δεν ρωτήσαμε.
1: Έτσι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, γιατί έχουμε ανθρώπους στο Κατάρ γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι Έλληνες εκεί.
0: 30.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν χρειάζεται να παίζει τον Παναθηναϊκό τότε και ιδιαίτερα. Δεν έκανε κανένα
1: ιδιαίτερο. Αυτό εντάξει, βέβαια είναι μια διοργάνωση
0: δηλαδή,
1: του χρόνου.
0: Κάτσε, το παιδί να πάρει δεν με ενδιαφέρει ποτέ πόσα παίρνει ο διπλανός, ειδικά άμα ταξίζει όπως ο Νάν, ας πούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έπαιρνε ποτέ στο NBA όπως όλα έδειχναν. Θα γινόταν ένας καλός παίκτης, αλλά να παίρνει 4,5 από τον Παναθηναϊκό και άλλα 5, 9,5, 10 εκατομμύρια. Μπράβο του. Μαγιά του. Μαγιά του. Εντάξει.
1: Και
0: αλλά εκεί θα δίνει το μόνο σίγουρο, θα δίνει την μπάλα το δεξί στο αριστερό χέρι.
1: Να.
0: Γιατί θα είναι
1: και βέβαια, και βέβαια φορτώνεται με μια ταλαιπωρία καλοκαιριού που δεν είχε. Την οποία θα τη φορτωθεί.
0: Θα τη φορτωνώσουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Που θα τον επηρεάσει τον Παναθηναϊκό.
0: Α, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ρίσκο τραυματισμού. Χτυπάω ξύλο για όλους τους παίκτες.
0: Όχι, όχι, η κόπωση και μόνο.
1: Ναι, σου λέω εγώ. Γιατί έχουμε
0: πολύ. Η κόπωση έχει προετοιμασία. Έχει φιλικούς αγώνες. Έχει τα πάντα.
1: Και αυτοί που χτυπάνε σε εθνικές ομάδες δεν χτυπάνε. Εντάξει, είναι πολλές φορές και στην προπόνηση μπορεί να χτυπήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά στις εθνικές ομάδες παίζεις μετά από μια πολύ μεγάλη σεζόν.
0: Θα πω 80 αγώνες και.
1: Και είσαι και κουρασμένος και είναι πολλές φορές συνέπεια αυτού. Δηλαδή δεν πατάς καλά, δεν έχεις. Ξέρεις, είσαι λίγο ευάλωτος στα πατήματά σου. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Για παράδειγμα, θα σου πω το εξής: ότι εγώ κάπως έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος και έπαιζε επειδή δεν είχαμε άλλο playmaker, γιατί δεν πήγαινε τότε ο Λούκας, έπαιζε 30 τόσα λεπτά. Ο Γόκαπ τώρα που δεν έχει εθνική. Βλέπεις ότι είναι σε άλλη διάσταση. Ο Γόκαπ είναι, απλά θέλω να πω.
0: Είναι καλά.
1: Ναι,
0: είναι καλά.
1: Πιο φρέσκος, ας το πούμε έτσι.
0: Είπα γόρι, φίλε Βαγγέλη, χθες, καταρχήν να πω την αλήθεια μου τώρα. Εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα του Naturalize σε όλες τις εθνικές ομάδες, γιατί να μην ήταν ο Ναν δηλαδή στην εθνική. Αλλά δεν το είπα χθες. Αυτή είναι η αλήθεια. Είπα, λέει, χθες λίγο πολύ ότι θα ήθελα εγώ τον Ναν στην εθνική. Λάθος κατά τη γνώμη μου, στην εθνική πρέπει να παίζουν Έλληνες. Και ας μην πάρουμε ποτέ κύπελο, γεμίσαμε με κάθε καρδιά σκαρίδι. Ευαγγέλη μου, εντάξει, πες ρε Γιάννη.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, να παίξουμε το Κατάρ και να έχεις τον Ναν αντίπαλο. Και εσύ να είσαι μόνο με Έλληνες και να μην πάρεις ποτέ, μην έχει κάποια διάκριση.
1: Καταρχά, να πω το.
0: Δηλαδή, μας κακόπισε ο Ντόρσεϊ, ας πούμε, πέρσι. Εντάξει, ο Ντόρσεϊ είναι Έλληνας κιόλας.
1: Αλλά ο Γόκα, ας πούμε, είναι νατουραλιζέ. Αλλά πρώτον, εμένα, για μένα αυτό που τελείωσε τη συζήτηση στο νατουραλιζέ ήταν οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί, οι οποίοι διαλύουν, παίρνουν 40 μετάλλια στις ηλικίες που λέμε εμείς δεν έχουμε, δεν κάνουμε. Οι Ισπανοί δεν παίρνουν συνέχεια μετάλλια under 16, under 18, under 20.
0: Ναι, σημείες ηλικίες. Και οι Γάλλοι πλέον.
1: Ναι, και οι Γάλλοι. Λόγω αθλητικότητας, εντάξει, αυτοί έχουν μεγάλη δεξαμενή.
0: Μπράβο,
1: γιατί παίρνουν και από την Αφρική και λοιπά. Και γίνεται χαμός, έτσι. Είδες ο Διοφουρνιέ, Αλγερινός, λέει, είμαι Αλγερινός, Γάλλος από την Αλγερία κλπ.
0: Ίδιο Ζιντάν τι είναι.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Θέλω να πω.
1: Υπάρχει δεξαμενή μεγάλη από μέρη που η αθλητικότητα περισσεύει. Από τη στιγμή λοιπόν που οι Ισπανοί, που δεν είναι, που λέμε εμείς το ελληνικό μπάσκετ δεν παράγει, έτσι, το ισπανικό παράγει. αφού κυριαρχεί στις ηλικίες αυτές.
0: Και πήραν
1: τον Λόρεντζο Μπράουν.
0: Πριν από 3 χρόνια.
1: Εκεί για μένα τελείωσε.
0: Τελείωσε η ιστορία όλη. Μόνο οι Σέρβοι έχουν μείνει πια. Και οι Λιθουανοί ή όχι.
1: Οι Σέρβοι, ναι.
0: Οι Λιθουανοί έχουν πάρει, έχουν naturalized, δεν θυμάμαι, ρε Γιάννη. Έχουν πάρει. Σίγουρα έχουν οι μόνοι που έχουν μείνει είναι οι Σέρβοι. Αλλά οι Σέρβοι έχουν τέτοια παραγωγή ταλέντων που κάνουν εισαγωγή. Δεν χρειάζεται να έχουν και naturalized. Ρε Θοδωρή, μερικές φορές δηλαδή έχετε τόσα μηνύματα στέλνετε. Πού το άκουσες αυτό? Άκουσες κάτι τέτοιο από εμάς? Μόνο με τα καλύτερα λόγια, εγώ προσωπικά, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά εδώ, που κακεί ο Γιάννης και ο Κωστής και τα παιδιά από το Ρεσπόρτ, αν μιλάμε για την ΑΕΚ, μιλάμε με τα καλύτερα λόγια. Άκου τώρα. Στοιχειώδη διοντολογία λέει επιβάλλει μια συγγνώμη που ευτελίζεται τον BCL και την επιτυχία της ΑΕΚ. Κάναμε κάτι τέτοιο και το κατάλαβα, ρε Γιάννη. Να αυτοσφαλιαριστούμε.
1: Θυμάμαι, όχι. Καταρχάς, εγώ
0: θυμάμαι. Δηλαδή, έλεος. Ακούτε κανονικά, Ερασπόρ ή κάτι άλλο.
1: Επειδή περιέγραψα τη σειρά Ολυμπιακού ΑΕΚ, είχα πει ότι θα είχαμε. Ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω. Το θυμάμαι ότι το είπα. Mm-hmm. Ότι δεν βλέπουμε δύο ομάδες. Που θα μπορούν.
0: Όχι, όχι, λέει, το... μπερδεύετε την Μπανταλώνα, λέει, με τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Οκ. Okay. Έλα να κάνεις μια ζωντανή εκπομπή να δίνεις τη ώρα που είναι.
1: Λοιπόν, ότι μία από τις μεγαλύτερες στεναχώριες διαχρονικά που έχουμε πάρει, γιατί θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να πάρουν τρόπαια, και τα τρόπαια που τα αγγίζεις, δηλαδή η παρολίγο νίκη, δηλαδή το παρολίγο τρόπαιο είναι χειρότερη ήττα, δηλαδή σε πονάει περισσότερο, είναι η ΤΣΑΕΚ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή εγώ, πώς να σου πω, εκείνη τη μέρα πήγα να σκάσω.
0: Ακριβώς το ίδιο και εγώ.
1: Όταν σου λέω,
0: δεν το πίστευα.
1: Και μίλησα και με τον φίλο μας και συνάδελφο.
0: Πηγαίνω, περπατούσα χαζά στο σπίτι μου την ώρα εκείνη. Μετά το τέλος του αγώνα. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Να χάσει έτσι τον αγώνα.
1: Και, μια και ψυχή της ΑΕΚ, τον Γιώργο,
0: τον Νικολάου. Τον Νικολάου.
1: Και του είπα, να ξέρεις ότι πήγα να σπάσω την τηλεόραση. του λέω πήγα να σπάσω την τηλεόραση. Mm. Δεν έχω εκνευριστεί τόσο. Έχω καιρό μάλλον να εκνευριστώ και να στεναχωρηθώ τόσο από ήττα ελληνικής ομάδας. Και αυτό που λένε το δεν πειράζει, πειράζει.
0: Όχι, πειράζει. Ναι, πειράζει.
1: Πειράζει. Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, πειράζει.
0: Άρα, φίλε, καμία σχέση. Τέλος πάντων, κάτι κοίταγες εκεί. Να πάμε μετά σε ένα διαφημιστικό μικρό που έχουμε.
1: Όχι, η Λιθουανία προσπάθησε να κάνει, είχε προσπαθήσει το 24 να κάνει τον Ντεάντζελο Ράσελ.
0: Άρα, λύγησε.
1: Και εκεί το απέρριψε. Όχι, το απέρριψε. Mm-hmm. Έτσι. Η Σέρβη το είχε πει πολλές φορές. Και ο Πέσιτς, ότι όσο είμαι εγώ, τώρα δεν είναι ο Πέσιτς, αλλά είχε πει ο Πέσιτς ότι όσο είμαι εγώ ο προπονητής στην Εθνική Σερβίας, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει naturalizé παίχτης στην ομάδα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Κάποτε δεν μπορούσαν και οι σέρβικες ομάδες να έχουν ξένους παίχτες, αλλά τώρα έχουν πια. Ναι. Έτσι, αναγκαστικά.
1: Κάτσε, τι ήθελα να πω τώρα.
0: Πάμε
1: στο διοντέκιο.
0: Πάμε στο διαλυματάκι. Πάμε στο break που λέμε.
2: Ερασπορ 101,8. Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ. Με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Mundial 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάλιστα, για αυτό που συζητάγαμε πριν, βρήκα και την ανακοίνωση μια, που είχε βγάλει τότε η Λιθουανική Ομοσπονδία. Όχι, πρόσφατα είναι, δεν είναι πολύ παλιά. Γιατί ο Ράσιλ είχε εκφράσει την επιθυμία για τους Ολυμπιακούς του 28. Το να παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι σημαντικό για κάποιους παίκτες. Για όλους, μάλλον.
1: Για όλους.
0: Για όλους.
1: Για τους στάρ
0: και η συμμετοχή. Και η συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Γιατί γράφεται, αν έχεις παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γράφει. Στοχεύουμε, απόσπασμα δηλαδή της δήλωσης, τότε ανακοίνωσης. Στοχεύουμε στην επιτυχία χρησιμοποιώντας μόνο τη δική μας δεξαμενή ταλέντου. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είπε ο Μπαλτσιούνας, ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας. Της Λιθουανικής Ομοσπονδίας.
1: Και τώρα, όσοι είστε λίγο παλιότεροι, ούτε εμείς τον προλάβουμε καλά-καλά, τον Καράστας έφυγε από τη ζωή. 96 χρονών, έτσι.
0: Είναι ο προπονητής που
1: αλλιώς, σημάδεψε... πολύ παλιός.
0: Κοίταξε τώρα, δεν είναι ωραίο να λέμε, αλλά τι είναι, γι' αυτό είμαστε παρέα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι ο προπονητής που σημάδεψε...
1: Καράστας.
0: Την πρώτη μου μεγάλη αποστολή. Γιατί
1: είσαι τόσο παλιός.
0: Ναι, η πρώτη μου αποστολή ήταν το 88 σε Εφήβων, με Γαλακτερό, Αγγελίδη, Κορονιό κλπ. Δεμέναγα.
1: Αχιλιά, Δεμέναγα. Άκου τώρα.
0: Μωραΐτη, ναι. Τον μπαμπά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το 89 πήγε στο Ευρωμπάσκετ του Ζάγκρεπ. Προπονητής της Εθνικής Σοβιετικής Ένωσης. Που κερδίσαμε την οποία κερδίσαμε στον ημιτελικό ήταν ο Καράστας.
1: Τότε που ήρθε και ο Σοργάκος στην Εθνική. Για πρώτη φορά που αγωνίστηκε, ναι. Το επιτράπη να αγωνιστεί.
0: Μπράβο.
1: Με τις.
0: Και ο Κόρφας ήταν.
1: Χαζομάρες Ομοσπονδίας μέχρι τότε, ναι.
0: Και δωδεκάδα ο Κόρφας, αλλά με δημοσίευμα των Γάλλων κόπηκε πριν αρχίσουν οι αγώνες. Και παίξαμε με δεκάδα. Βέβαια δεν χρειάστηκε γιατί σε ένα μάτσο παίξαν έξι. Νομίζω στον ημιτελικό με τη Σοβιετική Ένωση που κερδίσαμε το τρίπον του Φάνηξη Στοδούλου. Λοιπόν, ο Καράστας τι ήταν. Ήταν ο προπονητής ο οποίος είχε δημιουργηθεί τότε ένα φοβερό σκηνικό. Ήταν ο Γκομέλσκι που θεωρείται η Αλεπού των πάγκων και ήταν κλπ. Οδήγησε ο Γκομέλσκι που είχε πει τα περίφημα με Βρετανία και τέτοια το 87. Τι έκανε. Έγραφε μπιλιετάκια. Καθόταν πάνω πίσω από τα δημοσιογραφικά και έγραφε μπιλιετάκια. Και είχε βάλει για αγγελιοφόρο το μικρό τότε γιο του, τον Κύριλο, ο οποίος πια είχε μεγαλώσει και είχε γίνει ατζέντης, και τα πήγαινε στον πάγκο. Προχωράει το μάτς.
1: Πες τι κάνει.
0: Και καθόμαστε με το.
1: Το ξέρουμε, το έχεις πει, να το μάθουν και όσοι μας ακούν.
0: Πρώτον, καθόμαστε με τον Δημήτρη τον Καρίδα δίπλα.
1: Ναι.
0: Και πιάνουμε το γεγονός, γιατί τότε εγώ δεν μετέδεδα, ήμουν απεσταλμένος της εφημερίδας.
1: Ναι.
0: Δεν ήμουν ακόμα στην Ερασφόρ. Λοιπόν. Οπότε το καταλαβαίνουμε με τον Καρίδα και τι γίνεται. Στο δεύτερο ημίχρονο, κάποια στιγμή βλέπουμε, έχουμε δει από πού φεύγει και από πού περνάει και πάει να περάσει από μπροστά μας. Οπότε σηκωνόμαστε και αρχίζουμε και τον καθυστερούμε κανένα δίλεπτο. Δηλαδή για να μην περάσει.
1: Και να μην δώσω σκονάκι
0: για
1: στον.
0: Ναι, για να καθυστερήσει.
1: Στον προπονητή, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι ήταν, δεν είπαμε ότι εμείς πήραμε το παιχνίδι, αλλά θέλω να σου πω ότι είχε γίνει σούσουρο τότε.
1: Όλοι στην υπηρεσία της Εθνικής.
0: Ναι.
1: Ακόμα και με καθυστερήσεις.
0: Ένα αυτό και μάλιστα τότε ο Καράστας είχε κάνει ένα τρομερό λάθος, το οποίο πάλι το συζητάγαμε με τον Δημήτρη, ότι κάποια στιγμή έπαιζε με Τιχονέγκο και Βολκόφ. Και επειδή ο έκτος παίκτης Εθνικής, ο μόνος που έπαιξε δηλαδή εκτός από την πεντάδα, ήταν ο Καμπούρης. Αναγκαζόταν ο Καμπούρης να βγαίνει και να κυνηγάει ένα τριάριο. Είτε ήταν ο Βολκόφ, είτε ο Τιχονέγκο, τον πέραγε πολύ εύκολα. Εάν επέμενε σε αυτό το σχήμα ο Καράστας δύο λεπτά ακόμα, η Εθνική μας μπορεί να είχε καταρρεύσει, ας πούμε. Δεν άντυχε να το κρατήσει. Ο Καμπούρης έκανε μεγάλη προσπάθεια για να μαρκάρει τριάρι.
1: Πολύ πιο βαρύς για να μπορέσει, ναι.
0: Και κάποια στιγμή, μάλιστα θυμάμαι ότι του λέω: δεν βγαίνει το μαρκάρισμα, δεν γίνεται έτσι. Μου λέει: ποιο να βγάλει τώρα, τι να κάνει. Του λέω: ας βγάλει το Φασούλα. Ξέρεις, γιατί δεν έβγαινε να μαρκάρει ο Καμπούρης τριάρι. Και τελικά πάνω στη δική μας απόγνωση ότι το μάτς θα άρχισε φανερά να γέρνει υπέρ των Σοβιετικών, ξαφνικά ο Καράστας βγάζει. Δεν θυμάμαι να βγάλω τον Βολκόφ ή τον Τιχονέγκο. Και ξαφνικά ήρθαν τα μαρκαρίσματα όπως μας βόλευαν. Mm. Δηλαδή τέριαξαν τα ματσάπ. Δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Και θυμάμαι τώρα, καλύτερο ευθύμης ο Κιουμουρτζόγλου, στη συνέντευξη έξω από τα αποδυτήρια, όχι συνέντευξη τύπου, είπε ότι εκεί που είχαμε μια δυσκολία, κάνει και μια αλλαγή ο αντίπαλος κότσος που μας βοήθησε πάρα πολύ.
1: Σωστά. Έκανε το λάθος.
0: Ναι. Δηλαδή, σου λέω, δεν είχε υπομονή να το αφήσει αυτό το σχήμα 2-3 λεπτά. Εμείς καταλαβαίναμε ότι η Εθνική ήταν, πώς να σου πω, δεν άντυχε άλλο να το υποστηρίξει αυτό αμυντικά.
1: Είναι για όλα αυτά που λέει ο Γιάννης τώρα, όσον αφορά την τακτική και τη στρατηγική και το κοουτσάρισμα μέσα στους, στη διάρκεια των αγώνων, είναι και αυτό ένα γεγονός που αποδεικνύει το πόσο επιδραστική είναι η, πόσο επιδραστικός είναι ο προπονητής. Πάντως μας αποχαιρέτησε, 96
0: καλή
1: χρονών
0: τώρα.
1: Ο Βλάντας,
0: μεγάλη μορφή.
1: Μπάσκετ άνθρωπος.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Τεράστια μορφή του.
0: Τώρα εμείς έχουμε
1: ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τώρα είπαμε κάτι συγκεκριμένο και κάνουμε και την. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Όχι να μας πιάσει κότσο, λέει ο Ναν. Δεν μας περισσεύουν τα 10 εκατομμύρια. Ας τα δώσουμε για βελτίωση των υποδομών και την παροχή κινήτρων. Έτσι ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική διαδικασία που θα αναδείξει νέα παιδιά, ταλέντα, Ελληνόπουλα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, και να θέλαμε, δεν έχουμε να, και να ήθελα 10 ο Ναν, δεν θέλω 30. Δεν είχε η Ομοσπονδία. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας. Εδώ ξέρω ότι είχε γίνει προσπάθεια για τον.
0: Και η Τουρκία προσπάθησε να τον πάρει τον Ναν, καταρχάς.
1: Ναι, εδώ νομίζω για άλλους λόγους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Για άλλους λόγους. Ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια, εντάξει, του Τούρκογλου, γιατί τον ήθελε πάρα πολύ ο Τούρκογλου. Έτσι. Αλλά το πιο εύκολο πράγμα δεν είναι να φύγει από τον Παναθηναϊκό ή από τον Ολυμπιακό για να πας σε τουρκική ομάδα. Έτσι. Ακόμα και να το ρουραλιζέ και είσαι και ξένος.
0: Ο Σουλό δεν συνέφερε και τον Παναθηναϊκό, επαλαμβάνω.
1: Τον ήθελε τον Μπόρτερ. Ήταν το μεγάλο. Μεγάλη προσπάθεια της Εθνικής. Ήθελε τον Τζούνιορ. Τον Μπαξ. Και ζήτησε πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορούσαμε. Δεν είναι. Η Ομοσπονδία δεν έχει εκατομμύρια στη διάθεσή της όπως έχει το Κατάρ. Το Κατάρ τα δίνει και ένα σέιχη κιόλα, έτσι. Δεν έχει κανένα μεγάλο πρόβλημα. Εδώ είναι συγκεκριμένη επιχορήγηση που υπάρχει.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σήμερα έχουμε παιχνίδι. Υπάρχει η ένταση ούτως ή άλλως παραμένει.
1: Ναι, πάλι καταγγελίες στη ΔΕΑΒ, αποφάσεις, 100 αποφάσεις. Εδώ καλέσανε τον. Σε απολογία. Αυτό ήταν το πιο. Μην το χαρακτηρίσω. Κάλεσε σε απολογία τον Άταμαν επειδή έβγαλε το σακάκι, ρε παιδιά, εντάξει. Εδώ καίγεται το πελεκούδι που λέμε. Είναι δυνατό να καλέσει απολογία τον Άταμαν για επειδή έβγαλε το σακάκι στη διάρκεια του αγώνα.
0: Πρόσεξε.
1: Εδώ πέφτουνε.
0: Θα το δικαιολογούν.
1: Πύραυλοι δεξιά και αριστερά.
0: Και εδώ τώρα.
1: Έλεος.
0: Θυμάσαι που ο Άταμαν είχε πει για την αποπνιχτική ατμόσφαιρα στο σεφ. Φέτος το σεφ κρυώνεις. Γιατί δουλεύει.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή. Δεν είναι αυτό. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Την ώρα εκείνη.
0: Δεν
1: είναι τώρα αυτός λόγος. Εδώ πέσουν τα πρόστιμα βροχή, εκατοντάδες χιλιάδες. Εκεί αυτό μας μάρανε μας τώρα. Για αν το έβγαλε ή όχι το σακάκι ο Άταμαν, αυτά δηλαδή τα τυπολατρικά, λίγο με τρελαίνουν εμένα. Ας το να περάσει εδώ. Λοιπόν, καλά. Έχουμε καταγγελίες πάλι. Στο Ασεάδο Ολυμπιακός ζητάει μεγαλύτερη τιμωρία για τον Γιαννακόπουλο, μικρότερη για τον. Για τον Μπαρτζόκα και για τον Λεπενιώτη. Εντάξει, ο αθλητικός δικαστής την καταγγελία του Ολυμπιακού την παρέπεψε στην ΕΟΚ. Για την ΕΡΤ, δεν εννοώ. Έκανε και η καταγγελία και ο Ολυμπιακός για την ΕΡΤ. Μπράβο, okay. Είχε δίκιο. Διάφορα πράγματα γίνονται. Πέφτουν δίπλα σαχίτ. Πώς λέγονται αυτά τα drones, τα ιρανικά και τα.
0: Αυτά είναι στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου.
1: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά και κάθε χρονιά εγώ λέω.
0: Θες να σου πω κάτι.
1: Τι όποτε έρχονται πάλι τελικοί, τι έχει να γίνει.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Και λέω.
0: Έχουν καταφέρει. Έχουν καταφέρει.
1: Δεν το είπα.
0: Να είναι η χειρότερη περίοδος του χρόνου.
1: Ναι.
0: Είναι η χειρότερη περίοδος του χρόνου. Και ξέρεις πόσο θέλαμε να βρεθούν δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Σκέψου να το τρώγαμε αυτό, αυτή την τοξικότητα. Βέβαια η Ευρωλίγκα μπορεί να το αντιμετώπιζε διαφορετικά. Έτσι. Αλλά. Να την τρώγαμε και άλλες τέσσερις μέρες. Εννοείται ότι θέλαμε να είναι ελληνικός τελικός κλπ.
1: Χριστό, θέλει να πούμε το Χουάντσο Αλάνι, έλα στο λιμάνι. Το είπα, ρε φίλε. Και επειδή το είπα εγώ, τι θα γίνει. Είπα το μήνυμά σου. Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το τι περιμένουμε να δούμε, οι πληροφορίες λένε τα εξής. Το τι περιμένουμε. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει περισσότερα προβλήματα Γιατί
1: έχει, ναι.
0: Και ο Σλούκας είναι εξαιρετικά αμφιβόλος, αλλά και ο Όσμαν.
1: Ο Όσμαν έχει πιθανότητες να τον δούμε στη δωδεκάδα σήμερα.
0: Ναι.
1: Με ενέσεις.
0: Ναι, με ενέσεις.
1: Σλούκα, αλλά... Ροκαβόπουλο, το Σλούκα δεν ξέρω. Νοφ. Θα το παλέψει μέχρι τελευταία στιγμή προφανώς.
0: Ο Σλούκας με την εικόνα που είχε και προχθές. Δείχνει ότι το παιδί πονάει. Δεν είναι το παιδί, τέλος πάντων.
1: Μα πάλι μετά είχε πρόβλημα. Ναι.
0: Μα εκεί, ξέρεις που
1: πάλι μάζεψε νερό το γονατό του. Πόνογε πάλι ο άνθρωπος.
0: Πού είναι το θέμα, ότι ο Σλούκας αυτό το έπαθε γιατί αναγκάστηκε να παίξει με τον ΠΑΟΚ παραπάνω, γιατί δεν μπορούσαν οι υπόλοιποι να κερδίσουν.
1: Ναι, ρε Γιάννη μου, αλλά και να σου πω κάτι. Αν ήσουν εσύ ή εγώ
0: και ο Ρογκαβόπουλος,
1: στη θέση
0: πάλι,
1: του Άταμαν.
0: Και ο Ρογκαβόπουλος δεν προφυλάχθηκε.
1: Είχε αφή. Είχε αθεία η. Πώς είναι, πελματιέ από νεύρος, έτσι.
0: Απολούσετε, ναι.
1: Απλά τώρα από θεμερική ρήξη θα πονάει ο άνθρωπος για ένα-ενάμιση μήνα. Δεν υπάρχει.
0: Ένα μήνα σίγουρα έξω, ναι. Αλλά δεν έχει μάτσο τώρα.
1: Ναι, δεν έχει. Θα πονάει, αυτό λέω. Δηλαδή, ενάμιση μήνα, μπότα είναι με μπότα ήδη. Θα πονάει ένα-ενάμιση μήνα. Δεν παίρνει θεραπεία αυτό. Δεν υπάρχει θεραπεία. Ούτε κορτιζόνη δεν πιάνει. Θα πονάει και μετά θα τελειώσει η ιστορία. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιο είδους θεραπεία από ό,τι ξέρω εγώ, από τα λίγα που φρόντισα να μάθω χθες δηλαδή.
0: Και ξέρεις, το ερώτημα αλλά τώρα είναι ο Οσμάν με ενέσεις. Με ένεση, ξέρω εγώ,
1: ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Σου λέω, για μένα, εγώ έμαθα ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο φαίνεται του Οσμάν. Δηλαδή ότι πονάει. Αλλά είναι ο Οσμάν με πρόβλημα στη μέση. Θα μείνει έξω ο Χουάντσο που δεν έχει πρόβλημα.
1: Α, ναι, για την επιλογή την τελική, λες, αν παίξει ο Όσμαν. Ναι. Και, ξαναπες το αυτό.
0: Και θα μείνει έξω ένας υγιής.
1: Ναι.
0: Για να παίξει ένας ο οποίος μπορεί να μείνει ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι,
0: μέσα στο μάτς. Λέω, είναι και τέτοια θέματα που έχουν αντιμετωπίσει οι προπονητές.
1: Αυτό είναι φοβερό και, το δίλημα του Άταμαν απόψε.
0: Ναι, και είναι η συνέπεια, επαναλαμβάνω, μια κουραστική σεζόν στην οποία οι παίχτες έχουν ξεζουμιστεί. Και εντάξει, και ο Άταμαν είναι προπονητής που παίζει με μικρό rotation όλη τη χρονιά.
1: Και τώρα χωρίς τον Σλούκα ή σε αυτήν την κατάσταση τον Σλούκα, ακόμα και να παίξει, που δεν το βλέπω απόψε, ακόμα και να παίξει, ο Σόρτ δεν μπορεί να βγει εκτός. Καλά, για μένα ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να βγει ο Σόρτ, για μένα τουλάχιστον, αλλά είναι μετρημένα κουκιά οι έξι παίκτες. Να βγάλει όλε Σόρτ, δεν γίνεται. Ποιο να βγάλει τον. Αν είναι ο Όσμαν, δεν γίνεται. Όσμαν ή Χουάντσο, λέω εγώ τώρα, έτσι. Να δεν βγαίνει, Γκραν δεν γίνεται που είχαν και σπουδαίο μάτς. Ποιο θα βγάλεις δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε.
0: Σου λέω, είναι και ο Άνταμαν που όλη τη χρονιά έκανε μικρό rotation. Δηλαδή υπήρχαν παίχτες που τα τριαντάρια τα βάραγαν.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαινε
1: το
0: μέχρι
1: το
0: ενδέκατο και δωδέκατο παίχτη πολλές φορές. Έτσι. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, δεν ξέρω, θα είναι στο δεκάδα. Γιατί μέχρι τώρα κατέβαζε δεκάδα, θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά δεν ξέρω μετά από 10 μέρες.
1: Θα είναι ο Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Α, μάλλον θα παίξει δηλαδή.
0: Το θα παίξει όμως. Και εκεί νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας έχει δύσκολη απόφαση, με την έννοια ότι υπάρχει η προοπτική ενός πέμπτου αγώνα. Το να παίξει ένα. Ξέρεις, εξαρτάται.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το Φουρνιέ σε αυτήν την κατάσταση. Και με αυτές τις αποφάσεις που παίρνει στον αγώνα.
0: Εντάξει, τώρα ο Ντόρσεϊ.
1: Αυτό είναι.
0: Ο Ντόρσεϊ δεν μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να πει γεια σας ήρθα.
1: Ήρθα, θα πάρω το 30% των προσπαθειών του Ολυμπιακού. Ναι. Λογικό είναι αυτό.
0: Λοιπόν. Άρα λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση ότι η περίπτωση του Ντόρσεϊ είναι. Επειδή ούτως ή άλλως λογίζεται. Είναι Έλληνας, εν πάση περιπτώσει, γιατί.
1: Έλληνας είναι. Από η μητέρα του Ελληνίδα.
0: Θέλω να πω, δεν παίρνει θέση ξένου.
1: Όχι, λογίζεται, είναι Έλληνας.
0: Δεν παίρνει θέση ξένου. Θα τον έχει ο Μπαρτζόκας και βλέποντας και κάνοντας, πιστεύω εγώ. Δηλαδή δεν τον έχει.
1: Αντί για 11, να είναι με 12 δηλαδή, και αν χρειαστεί και αν τον βάλει και αν κρίνει ο Μπαρτζόκας θα παίξει.
0: Έτσι το καταλαβαίνω. Για τους ξένους δεν νομίζω να αλλάξει.
1: Άρα χωρίς προβλήματα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αν είναι και ο Ντόρσεϊ.
0: Δεν είναι καλά ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι, αν είναι 12 όμως τουλάχιστον.
0: Ναι. Αριθμητικά.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει out τον.
0: Πιο πολλά προβλήματα.
1: Ρογκαβόπουλο, τον ενδεχομένως τον Όσμαν, με πρόβλημα ο Σλούκας. Οπότε.
0: Εν τω μεταξύ και ο Φαρίδης δεν έχει παίξει καθόλου.
1: Το Φαρίδη που στη θέση. Πού να τον βάλει. Πού να τον βάλει. Ο Λεσόρ ήταν πολύ καλό στον τρίτο αγώνα.
0: Ναι. Καλό ήταν.
1: Παντού, μπροστά και πίσω. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Πολύ φιλότιμος. με γρήγορη σκηνή στο pick and roll το αμυντικό, δυνατός μπροστά, πάλι τα rebound θα τα χάσει. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να τα βάλεις με τους φίλους του Ολυμπιακού, δεν γίνεται. Δηλαδή,
0: εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει, μιλάμε για το γηπεδούχο τώρα, περιμένει ένα μεγάλο παιχνίδι από τον Άν. Δεν έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι ο Άν. Αλλιώς ο τρόπος που είχε ο Παναθηναϊκός, έτσι, είναι το τρέξιμο. Δηλαδή ο Οσμάν, που τώρα θα δούμε πώς θα μπορεί και αν θα μπορέσει και αν θα παίξει.
1: Το τρέξιμο και τα τρίποντα είναι, Γιάννη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός χρόνια τώρα.
0: Και ο TJ Shorts. Αυτοί οι δύο μπορούν να τρέξουν και να. Δηλαδή ο TJ Shorts μπορεί, βάζει καλάθια σε 1,5 δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο λεπτό προχθές το έκανε 15 λεπτά.
1: Έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές και δεν ξέρω αν υπάρχει απαντήσει πόσο κάνει αυτό το παλικάρι τα 100 μέτρα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να το κάνει σε χρόνους που.
0: Ναι. Δεν μπορεί.
1: Σε δηλαδή, φανταστικούς χρόνους.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτό, ας πούμε, ο Λούκας και υγιής να ήταν, δεν μπορούσε να το κάνει. Μπορεί να κάνει
1: άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Άλλος είναι και ο ρόλος του
0: Λούκα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός, τι θα επιλέξει ο Μπαρτζόκας πάλι, θα πάει στο στυλ του δεύτερου αγώνα, του παθητικού, θα έλεγα. Όχι παθητικός.
0: Κοίταξε, εκεί εξαρτάται και πώς σφυρίζονται τα φάουλ.
1: Καταρχήν, να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί είναι τώρα το σκεφτεί. Συνειρμικά δηλαδή, πήγε το μυαλό μου. Ποιοι θα είναι απόψε, δεν ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι οι ίδιοι.
1: Ίδιοι θα είναι. Δηλαδή,
0: ναι, γιατί δεν πέτυχε τον Ηλικίνα.
1: Ο Τζόνς και ο Γουόρτ.
0: Και. Δηλαδή, τον Ηλικίνα δεν τον βλέπω από τη στιγμή που θα είναι και ο Ντόρσεϊ. Mm-hmm. Άντε να είναι ο Ντόντα Χολ.
1: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αλλάξει
0: όχι,
1: πάλι
0: δεν,
1: το Τζόνς.
0: Δεν
1: Τζόνς,
0: πάει το μυαλό μου να.
1: Κάτι άλλο, όχι, ναι.
0: Όχι.
1: Άρα η τακτική.
0: Ο Ολυμπιακός πάει στο 5-5.
1: Ναι, αλλά σε ένα αγώνα έβαλε 58 πόντους, στον άλλο 102. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, αυτή είναι η τακτική διαφορετική.
0: Είναι η διαφορετική άμυνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ σκληρά στο δεύτερο παιχνίδι. Εδώ λοιπόν θα σου πω η μετάλλαξη που οφείλεται. Στην έδρα.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό σκέφτηκα εγώ τώρα δηλαδή.
0: Η έδρα είναι βασικό.
1: Άρα δεν είναι απαραίτητα τακτική που επιβάλλει ο προπονητής. Είναι εκεί που επιβάλλει ο ρυθμός του αγώνα, η εξέλιξη του αγώνα. Αυτό λέμε. Έτσι, εντάξει. Έτσι δικαιολογείται.
0: Κοίταξε. Η έδρα είναι ένα κομμάτι το οποίο φαίνεται ότι μέχρι τώρα επηρεάζει και επηρεάζει πολλούς παράγοντες που συμμετέχουν στο παιχνίδι. Το δεύτερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός που λες εσύ ότι δεν ήταν έτσι με την.
1: Όχι, σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν.
0: Βαλένθια και όλη τη σεζόν.
1: Όλη τη σεζόν.
0: Τώρα στην ουσία τι πάει. Πάει να σώσει, ό,τι σώζεται. Καταλαβές. Δηλαδή έχει αυτό το που λέμε, επειδή ο Μπαρτζόκας κάνει λόγο για ένα κίνητρο που δεν το βλέπε μέχρι προχθές και προχθές το είδε. Καταλαβές. Ο Παναθηναϊκός το έχει αυτό το κίνητρο. Εντάξει, μετά τη μεγάλη απογοήτευση, σου λέει ότι αυτή είναι ένας τρόπος να, ας το πούμε έτσι, να ξεπλύνουμε την αποτυχία αυτή. Όσο γίνεται. Γιατί
1: εντάξει, είναι και ο αντίπαλος κίνητρο. Τελικά ναι. Αποδεικνύεται ότι και ο αντίπαλος μπορεί να αποτελέσει τεράστιο κίνητρο. Αλλά να σου πω κάτι. Ό,τι και να γίνει, αποτυχία είναι φέτος του Παναθηναϊκού.
0: Για
1: συγκεκριμένους λόγους. Έκαλα.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με την έννοια ότι αν πάρει το πρωτάθλημα με double, δεν μπορεί να πει ότι είναι αποτυχία. Το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια.
1: Εντάξει. Ένα μέσο παδό του Παναθηναϊκού να ρωτήσει, θα σου πει.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εκεί μπαίνει το
1: επειδή
0: συνέστημα.
1: Μιλάω κάθε μέρα με αρκετό κόσμο.
0: Μιλάει το συνέστημα και.
1: Ναι, το συνέστημα είναι αυτό που δανεύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Τι να πεις.
0: Όχι, όταν βάζεις στόχους πρέπει να
1: το συνέστημα του οπαδού του Ολυμπιακού.
0: Όχι, πρέπει να βάζεις.
1: Είναι ότι πήρε την κούπα μέσα στο τσέντερ. Αυτό είναι. Τι θα σου πει.
0: Ναι. Εντάξει, το συνέστημα.
1: Και την κούπα.
0: Πολλές
1: μετά
0: φορές,
1: από άνυδρα χρόνια.
0: Πολλές φορές παίρνεις λάθος αποφάσεις με το συνέστημα.
1: Αυτό ξαναπες το.
0: Δηλαδή πρέπει ο προπονητής. Αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Και αν εισακούεται από τη διοίκηση, να πει παιδιά, ωραία, αυτό ο κόσμος τον αγαπάει αυτόν κλπ. Αλλά δεν μπορεί να μας βοηθήσει άλλο. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι να δώσουμε τόσα λεφτά για αυτόν τον παίκτη. Ή αυτός πρέπει να φύγει για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Αν πάει συναισθηματικά. Θες να σου πω ένα παράδειγμα. Επειδή το ξέρω αυτό, γιατί μιλάμε για τον προπονητή του Ολυμπιακού τώρα.
1: Ναι.
0: Όταν ο Ολυμπιακός το 12 είχε πάρει την Ευρωλίγκα, ήταν μια χρονιά που μέχρι στο Ιανουάριο-Φεβρουάριο ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος να τρέξει τον Κέσελ. Το θυμάσαι τον Κέσελ?
1: Βέβαια, δεν θυμάμαι.
0: Ωραία. Βάζει ένα τρίποντο στον τελικό, εκεί που γύρισε, που είχε πει ο Ιβκο, βγείτε έξω και μπείτε εσείς, γιατί είχε πρωτάθλημα. ο Ιβκοβιτς με πώς να πω, μαρτυρία του Μάτζαρη, στην ουσία το είχε παρατήσει το παιχνίδι και λέει μπείτε εσείς μέσα να δούμε τι θα γίνει, για να ξεκουράσει τους άλλους παίκτες, να μην καταπονήσει τους άλλους παίκτες. Και ξαφνικά βρέθηκε το μάτς να γυρίζει και να έχει ο Ολυμπιακός την ευκαιρία που άρπαξε τη μαλλιά. Λοιπόν, έβαλε σε αυτή τη διαδικασία ο Κέσελ, έβαλε ένα τρίποντο. Και ξαφνικά έγινε συζήτηση. Μήπως θα κρατήσουμε τον Κέσελ επειδή πήραμε την Ευρωλίγκα. Και τότε είχε πει ο Μπαρτζόκας, ρε παιδιά, εσείς δεν θέλατε να τον διώξετε από το Φεβρουάριο. Δεν είναι ένα παιχνίδι μόνο. Επειδή έκανε ένα παιχνίδι ή έβαλε ένα τρίποντο σε ένα συναισθηματικό παιχνίδι που ξέρεις, μένει στην ιστορία.
1: Εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να έχει λόγο άλλο τι αισθάνεται και πώς το εκφράζει και πού το εκφράζει ο παδός του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, και άλλο οι αποφάσεις που παίρνει, που καλείται να πάρει η διοίκηση και κυρίως ο προπονητής. Μακριά από συναίσθημα είναι. Μακριά από συναίσθημα. Αυτό.
0: Έτσι, και είναι δύσκολο. Δηλαδή το να πεις στο
1: πας κόντρα πολλές φορές.
0: Πολλές φορές. Μα γι' αυτό εκεί ξεχωρίζουν αυτοί που είναι προπονητές κανονικοί και δεν είναι PR.
1: Να πηγαίνουν με το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι. Σωστό.
0: Την εύκολη απόφαση την παίρνω κι εγώ. Δεν χρειάζεται. Λέω εντάξει, ας παίξει αυτός μέχρι τα 70. Δεν με νοιάζει. Αλλά πρέπει να του πεις ότι μεγάλε δεν γίνεται. Έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Όσο και αν τον αγαπάς, όσο και αν έχει προσφέρει.
1: Γάμα κάπα 69, ο μέσος οπαδός είναι εκείνος ο οποίος θα σου πει τη δική του άποψη. Μόλις είπα όμως ότι κατά την δική μου άποψη και δεχομένως και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, είναι ότι δεν ήταν η επιτυχημένη χρονιά. Τι να κάνουμε, αποτυχημένη ήταν. Ευαγγελή, από το μέσο οπαδό λέει θα κρίνεις αν είναι επιτυχής μια ομάδα. Τι λέτε, θα μας ρελάνετε. Δεν είπα αυτό, εγώ είπα τι αισθάνεται ο μέσος οπαδός του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ. Αυτό, ή του ΠΑΟΚ και του...
0: Εγώ θα πω ότι αυτό που λες περί αποτυχίας μπορεί να σταθεί μόνο και μόνο επειδή ο ίδιος ο Παναθηναϊκός αναγόρευσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μέσα στην έδρα του.
1: Ο Άταμαν, όχι ο Παναθηναϊκός γενικά.
0: Και η δίκη του Παναθηναϊκού.
1: Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο να έχει πει. Ότι θα φέρω την κούπα εδώ και αυτά. Εντάξει τώρα.
0: Δηλαδή,
1: όταν
0: εσύ. Είναι σαν τους πολιτικούς που σου λέει.
1: Δεν συμμετέχει στον αγώνα δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέει ποιο στέκει και τι κάνει. Αλλά όταν δίνεις ως όραμα, ως στόχο την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και γι' αυτό παίρνεις το Final Four εδώ. Έτσι, έχεις φτιάξει την πιο ακριβή ομάδα. Κρίνεσαι με βάση τις προεκλογικές, ας το πούμε έτσι, υποσχέσεις.
1: Ναι, ότι θέλω αυτό, η υπόθεση. Ναι, ναι. Θέλω αυτό, ναι. Ο στόχος σου.
0: Από τη στιγμή που το κάνεις και δεν το πετυχαίνεις.
1: Ναι, τότε αποτυχία είναι, ναι.
0: Μπορώ να πεις ότι είναι αποτυχία. Ναι. Αν το δεις ρεαλιστικά όμως, το να πάρεις double δεν είναι αποτυχία. Γιατί κάποια στιγμή.
1: Επειδή έχω μιλήσει λίγο πολύ με κόσμο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι το θυμικό.
1: Αυτό
0: είναι θυμικό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας.
1: Να μην πάει καν Final Four, μωρέ Γιάννη, ο Παναθηναϊκός. Θεωρεί ένας άνθρωπος, ένας οπαδός του Παναθηναϊκού ότι είναι επιτυχία αυτό. Να μην πάει καν Final Four. Να αποκλειστεί από τη Βαλένθια με αυτόν τον τρόπο. Ξεχνιέται αυτό.
0: Ναι, μα όμως.
1: Να έχει προηγηθεί 2-0. Πρόσω. Να σε μια ανάσα από το Final Four στην έδρα σου. Και να χάσει σε τρεις σερί αγώνες και να μην πας τελικά. Και να το πάρει και ο Ολυμπιακός ότι σέντερ.
0: Αυτό είναι το.
1: Όλα είναι.
0: Το βασικό.
1: Όλα. Γι' αυτό σου λέω.
0: Τώρα...
1: Το ένα μετά το άλλο. Και όλα μαζί.
0: Θα σου πω και το άλλο.
1: Γι' αυτό εγώ λέω ότι.
0: Τόση χρόνια η ρητορική του Παναθηναϊκού βασίστηκε όταν είχε 12 χρόνια να πάει στο Final Four. Ότι από τη στιγμή που δεν το πήρε ο Ολυμπιακός δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή δεν πέτυχε τίποτα.
1: Δεν νομίζω. Θυμάσαι να έχει πει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι να έχει πει κάτι.
0: Μα αυτό δεν θεωρεί το Ολυμπιακός. Ότι,
1: πήγαινε στο Final Four και δεν το έπαιρνε. Αυτό ναι.
0: Ή ότι μετράω συμμετοχές.
1: Οι ίδιοι οπαδοί του Ολυμπιακού το έλεγαν. Όχι ο Παναθηναϊκός.
0: Άλλο να στεναχωριόνται και άλλο να λες ότι το ότι πήγες και δεν το πήρες είναι αποτυχία.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Για να ρε, εντάξει.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Την ευκαιρία να κερδίσει και το ελληνικό πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού θα έχει απόψε ο Ολυμπιακός με απαιτούμενη προϋπόθεση τη νίκη του στον τέταρτο τελικό της Greek Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών και περιμένουν να προσθεθεί απόψε στο ρόστερ τους και ο Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να οδηγήσει τη σειρά σε πέμπτο τελικό που θα την διεκδικήσει χωρίς τον Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Ξανά εκτός προπόνησης ο Λούκας, αμφίβολη συμμετοχή του, πολλές πιθανότητες επιστροφής του Όσμαν. Στις 9 το Τζάμπολ σε ραδιοφωνική μετάδοση από την Έρα Σπορ και τηλεοπτική από την Έρθι 2 Σπορ. Στο ΑΣΑΔ προσέφυγε ο Ολυμπιακός επιδιώκοντας τη μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη μετά τον δεύτερο τελικό της Greek Basket League. Ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν επίκης. Οι προσφυγές έχουν οριστεί να εξεταστούν στις 18 Ιουνίου. Αποθεωτική υποδοχή από τους φίλους του Άρη περιμένει τον Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν την επίσημη παρουσίασή του το μεσημέρι της Δευτέρας. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε. Ο αυτοκράτορος του μπάσκετ επιστρέφει. Το μήνυμα των οργανωμένων οπαδών του Άρη. Με 32 ομάδες που θα χωριστούν αρχικά σε 4 ομίλους θα διαδεκτεί το επόμενο EuroCup, στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μετέωρη παραμένει θέση της Μονακό στην Ευρωλίγκα. Τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Κατάρ προβάρει ο Αμερικανός στάρ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν μετά την πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για συμφωνία 5 ετών που δέχτηκε από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη, συνεχίζει όμως το φλερτ με τον Ισπανό Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού. Άρχιζε σήμερα στη Μάλτα η προσπάθεια της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού για να κατακτήσει το Champions League. Στις 10 το βράδυ κοντράρεται στα ημιτελικά του Final Four με την Ισπανική Ματαρό, ενώ 2 ώρες νωρίτερα θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της Φαριτσβάρος και της Ισπανικής Σαν Αντρέου. Οι δύο ημιτελικοί θα μεταδοθούν από την Era Sport και το Mega News. Η ΕΡΤΕΝΑ θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ από το Όσλο το 6ο Diamond League του Στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στο Πικοντό και της Ελίνας Τζένκο στον ακοντισμό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επέβαλε πρόστιμο 81.000 ευρώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα Πατρών για ελλειπή στοιχεία όσον αφορά στο μετοχολόγιο της ΚΑΕ. Αναμένεται η κρίση της Επιτροπής για την σχέση του Προμηθέα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλη Λιόλιο. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος για τους φιλάθλους στα προσεχή εντός έδρας παιχνίδια των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών για τη European League του Βόλεϊ. Οι άνδρες θα παίξουν στο κλεισό της Γλυφάδας με Ισλανδία και Βόρεια Μακεδονία 12 και 14 του μήνα. Οι γυναίκες θα παίξουν στο γήπεδο Νεάπολης της Λάρισας κόντρα σε Κόσοβο και Πορτογαλία 12 και 13 Ιουνίου. Στις 18 του μήνα θα μάθει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών τον αντίπαλό της στον πρώτο γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο. Χθες το εθνικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε με νίκη 3-2 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα τον πρώτο προκριματικό κύκλο. Η Εθνική νεονίκησε 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας, τερμάτισε στην δεύτερη θέση του προκριματικού ομίλου της, παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία και θα συνεχίσει στον δεύτερο γύρο την προσπάθειά της για συμμετοχή στην τελική φάση του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ρεάλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αρμπελόα και το μεσημέρι θα επισημοποιήσει τη συνεργασία με τον Special One Ζωζέ Μουρίνιο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνήθηκε χθες τα 150 εκατομμύρια ευρώ που της προσέφερε η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες. Εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση με πολύ επιθετικό τόνο προς τη συμπολίτησά της. Το Ιράν κατήγγειλε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακάλυψαν όλα τα εισιτήρια που είχαν πουληθεί στους υπηκόους του και θα υποχρεωθεί να δώσει χωρίς τη δική του ενίσχυση τα 3 παιχνίδια της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καμία αντίδραση ως τώρα από τη FIFA για όλες τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Τραμπ. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράκ ιτήθηκε με 2-0 από την Βενεζουέλα στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας εν ώψη του Μουντιάλ 2026 που διεξήχθη στο Σικάγο. Νίκη με 3-0 για την Αργεντινή επί της Ισλανδίας στην πρόβα Τζενεράλη για το παγκόσμιο κύπελο μπροστά σε 88.000 θεατές στο κατάμεστο Jordan Hare Stadium των Ηνωμένων Πολιτειών. Με γκολ πέναλτι ο Μέση στο 75ο λεπτό έγινε ο γυρεότερος σκόρ της Εθνικής Αργεντινής μετρώντας ήδη 117 τέρματα σε 199 αγώνες με τη φανέλα της. Τέλος πρωτοφανής απόφαση στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Μεξικανική κυβέρνηση επέβαλε τηλεργασία και κλείσιμο όλων των σχολείων τις ημέρες που θα αγωνίζεται η εθνική ομάδα της χώρας. Ο ομιλός της θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Μεξικού. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.

0: Οι υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
9: Κάποια

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, καταρχήν εδώ είμαστε πάλι. Μας ακούτε. Είναι 14 λεπτά μετά τις 5. Πάντα αερασπορ, πάντα 24 δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνω, 4 ορούλες. Ναι, 4 παρανταρτάκι πριν το μεγάλο τζάμπολ. Ένα ακόμα μεγάλο τζάμπολ. Ελπίζουμε αγωνιστικά. Και μόνο το χαρακτηρίζουμε μεγάλο τζάμπολ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, βέβαια, στο Τισέντερ. Λοιπόν.
1: Να σου πω κάτι. Το μόνο που δεν θα αποφύγουμε είναι ξεκάθαρο. Είναι τα ευρυστικά συνθήματα.
0: Α, είναι. Εντάξει. Τα άλλα να αποφύγουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, τα ευρυστικά συνθήματα. Γιατί βλέπω τώρα πρόστιμο στο Ολυμπιακό 2.800, στον Παναθηναϊκό 3.000.
0: Καλά, αυτά είναι πτέσματα. 200 και είναι τα χιλιάρικα που έχουν χρεωθεί.
1: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Οι δύο ομάδες.
1: Ότι δεν τρέχει. Δηλαδή, ενισχύεται η, ας το πούμε έτσι, η τάση. Από τη στιγμή που σου λέει 3.000, τώρα ο άλλος πλήρωσε 50 χιλιάρικα, ξέρω. Σιγά, 3.000 θα τον πειράξουν,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, επειδή είναι φυσικά πρόσωπα, γι' αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Άκου τώρα το δίλημα της. Κάτσε, περίμενε, γιατί. Ένα από τα μηνύματα τα πολλά. Η Τίνα, λοιπόν, η φίλη μας. Είμαι ΑΕΚ, λέει, αλλά έχω σύζυγο και γιο Παναθηναϊκούς και συμπάσχω. Τώρα είμαι σε δίλημα, λέει. Να εύχομαι να κερδίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός και να πάρει το Σάββατο το πρωτάθλημα, ή να εύχομαι να το πάρει ο Ολυμπιακός, μπας και φύγει ο Άταμαν. Άρα και ο γιος
1: και ο
0: μπας και
1: θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι ο Άταμαν.
0: Ο Άταμαν, ναι. Και ο γιος και ο σύζυγος θεωρούν το πρόβλημα είναι ο Άταμαν. Δεν ξέρω τι να μου. Εσύ αγκτζού είσαι. Τι να σου πω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πάρει, το χάσει ο Άταμαν.
1: Θα φύγει.
0: Θα φύγει.
1: Ναι, κάτσε. Οπότε, λέμε θα φύγει.
0: Λέμε. Τώρα εμείς το λέμε.
1: Έχει συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο και δεν ξέρουμε τι θέλει ο ιδιοκτήτης.
1: Εφόσον.
0: Αλλά δεν νομίζει. Δεν έχει καμία.
1: Ναι. Εφόσον.
0: Από αυτά που μαθαίνουμε.
1: Ναι, εφόσον
0: στο
1: λοιπόν
0: μυαλό
1: μαθαίνουμε.
0: Για Γιαννακόπουλο δεν είναι κανείς.
1: Όχι, όχι.
0: Μόνο ο ίδιος ξέρει.
1: Ναι, μα επειδή μαθαίνω ότι με τον Ομπραντοβίτς δεν είναι τα πράγματα και τόσο προχωρημένα όπως φαινόντουσαν πριν λίγο καιρό. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι.
0: Καλά, υπάρχουν και άλλοι πορτοκαλιές.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό λέω.
1: Θέλω να σου πω ότι. Ξέρεις, ο Ομπραντοβίτς θα έλυνε πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Ηρεμία, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Θα ξανάφερνε το χαμόγελο. Και ας
0: είναι μια.
1: Και ας είναι ο Μπραντοβιτς τα τελευταία χρόνια, ας το πούμε έτσι, μακριά από επιτυχίες και από μεγάλες. Αλλά για τον Παναθηναϊκό είναι σύμβολο.
0: Θα συμμάζευτα αυτό.
1: Για τον Παναθηναϊκό είναι σύμβολο.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η λύση, αλλά δεν ξέρω αν θα ευοδοθεί η προσπάθεια που γίνεται. Και από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, και αν δεν.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Και από εκεί και πέρα, το υπάρχουν πορτοκαλιές είναι μια κουβέντα. Γιατί.
0: Ναι, μπορεί να περιέχει ρίσκο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Δεν ξέρουμε.
1: Ο Άταμαν έχει συμβόλαιο.
0: Όποιος ξέρει, να μας πει.
1: Αν χάσει το πρωτάθλημα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί. Δηλαδή θα παραιτηθεί μόνο
0: του. Ο Άταμαν.
1: Ναι, έχει
0: γιατί
1: πει.
0: Είχε να το.
1: Όχι, έχει πει. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι το έχει πει και ο ίδιος. Ότι αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα.
0: Φεύγω.
1: Τότε θα φύγω.
0: Ναι.
1: Και θα παραιτηθεί και δεν θα πληρώσει και ο Παναθηναϊκός αποζημίωση. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Για το επόμενο χρόνο του συμβολέου. Λοιπόν. Εντάξει, το γεγονός ότι όλοι του ρίχνουν την ευθύνη από τη μία.
0: Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνη τώρα. Μην κάνουμε πλάκα. Ναι,
1: έχει βάση. Έχει βάση.
0: Αρχή, μέση, τέλος σε μια ομάδα. Την ευθύνη μάλλον αυτή για όλα αυτά που λέμε τώρα δεν έχει ο προπονητής. Παρόλα αυτά, εδώ κάνει τα πάντα τώρα στους τελικούς. Επειδή στην αρχή ξεκινήσαμε με άλλο και αλλού καταλήξαμε, απλά να σου πω την δική μου άποψη ότι έπαιξε για αρκετή όλα το small ball. Και με Μίτογλου πεντάρι, με Λεσόρ στον πάγκο. Αν το θυμάσαι την εξέλιξη του αγώνα. Ήταν αρκετή ώρα αυτή. Με Μίτογλου στο 5 και small ball.
1: Εκεί,
0: εκεί ο Ολυμπιακός.
1: Εκεί προσεύχησε να τα βάλει ο Μίτογλου.
0: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η προσευχή. Αλλά δεν μπορεί να βάλει 4-4 όπως είχε βάλει την άλλη φορά.
1: Όπως και ο Ολυμπιακός περιμένει τον Μπίτερς που εμφανίστηκε ξαφνικά στο Final Four. Και στους τελικούς έχουν γίνει 3 παιχνίδια. Και είναι πιο χρός και από το. Πιο κίτρινος και από λεμόνι.
0: Για τον Πίτερς λες.
1: Ο Πίτερς. Λέει άπχανη.
0: Και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή είναι πιο κρίσιμοι οι αγώνες και νιώθει μεγαλύτερη την ευθύνη κόντρα στο Παναθηναϊκό από ότι στο Final Four.
1: Για
0: να μου
1: δεν ξέρεις ότι δεν είναι.
0: Ναι, απένας,
1: είναι soft παίκτη.
0: Δηλαδή, εξήγηση, έστω και ψυχολογική υπάρχει.
1: Μόνο ψυχολογική, δεν
0: τι?
1: Μπορεί να υπάρχει.
0: Άρα
1: δεν μπορεί να υπάρχει άλλο.
0: Φοβάται την πράσινη φανέλα, τον Παναθηναϊκό περισσότερο από ότι ας πούμε της Φενέρ ή
1: της μεγαλύτερο...
0: Ρεάλ, ας πούμε. Είναι τρελό.
1: Θεωρεί μεγαλύτερο βάρος, τι να σου πω.
0: Μπορεί.
1: Δηλαδή, και σου επαναλαμβάνω, τις μεγάλες του εμφανίσεις ο Πίτερς τις έχει κάνει και τα ρεκόρ του τα έχει κάνει με το Περιστέρι, με την Καρδίτσα και τέτοια. Δεν είπα, έχει φοβερό χάρισμα στο σουτ. Είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος του να έρχεται από τον πάγκο ένα σουτέρ που πρέπει να είναι ζεστός, να πάρει κάποια σούτ να ζεσταθεί. Απλά τι γίνεται, ξέρεις τι πληρώνει ο Πίτερς σε αυτή την κατάσταση? Ότι δεν βοηθάει και στην άμυνα. Δηλαδή, αν ο Πίτερς είχε το σουτ και μπορούσε να παίξει και άμυνα, και σου λέει, εντάξει, δεν βάζει το σουτ, αλλά δεν τρώει πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Βεζένκοφ, ας πούμε, ούτε αυτός παίζει άμυνα, αλλά βάζει μπροστά. Και όταν λέω βάζει μπροστά, βάζει με διάφορους τρόπους.
0: Δεν είναι μόνο. Τρίποντο,
1: ναι, σουτάρει τρίποντο.
0: Ball,
1: πηγαίνει επιθετικό rebound, βάζει καλάθια.
0: Ναι.
1: Ποστάρει κοντό παίκτες και τελειώνει τις φάσεις. Ο Πίτερς λέει άπεχανε προχθές. Άρα, εγώ θεωρώ ότι. Και επίσης, επειδή θεωρούμε δεδομένο ότι έχει κλείσει την Αρμάνη με πάρα πολλά λεφτά, είναι υπερβολή για τον Ολυμπιακό να δώσει για τη θέση 4. 4 του Βεζένκοφ και 2,5 που θα πάρει από την Αρμάνη. Του Πίτερς 6,5 για την ίδια θέση. Είναι πολλά λεφτά,
0: ναι, ναι.
1: Να τα βάλεις σε μια θέση.
0: Σωστό. Λοιπόν, ο Χρήστος κάνει μια ερώτηση. Εγώ του δίνω δίκιο σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα μου πεις και εσύ, Γιάννη. Μια σειρά play-offs Ελλάδα και Ευρώπη τα τελευταία 2 χρόνια που να έκανε την διαφορά ο Ναν, γιατί δεν θυμάμαι να φάνηκε σε κάποιο καθοριστικό παιχνίδι, με όσα θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, λέει. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Χρήστο, ένα buzzer beater στην Μπασκόνια, αν θυμάμαι καλά, φέτος, έτσι, που έκανε. Σε σειρά δεν είναι εύκολο για έναν γκάρ να κάνει μονίμως τη διαφορά. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι Μάικλ Τζόρνταν για να το κάνεις αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ. Τι να πω τώρα, τι θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει τη διαφορά ο Ναν σε συνεχόμενα παιχνίδια. Σε σειρά, λέει ο Χρήστος.
1: Ναι,
0: όχι σε έναν αγώνα.
1: Από την άλλη, υπάρχει και το παράδειγμα του Φουρνιέ, ο οποίος όλη τη χρονιά καθόταν και άφηνε, ας πούμε, είχε πει ας παίζει αφού έτσι αισθάνεται καλύτερα ο Ντόρσεϊ. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, στο Final Four δεν υπήρχε.
0: Βγήκε μπροστά.
1: Δεν υπήρχε ο Ντόρσεϊ στο Final Four. Τουλάχιστον στον τελικό.
0: Ναι, και τώρα που δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Προβλημάτων λόγω τραυματισμού, πάλι βγήκε μπροστά. Να. Ναι, εντάξει.
1: Βέβαια, κάνει πολλά λάθη. Στη μέρα του βάζει, αλλά πολλές φορές κάνει λάθη. Προχθές δεν έκανε λάθη. Γι' αυτό ήταν κορυφαία εμφάνιση του η προχθεσινή. Mm-hmm. Ο Φουρνιέ είναι παίκτης μεγάλων αγώνων. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, τώρα το λέω γιατί για τον Αν που είπες, έχω κι άλλο μήνυμα εδώ. Κάτσε να το βρω.
0: Και άλλο εδώ από τον ΓΚ. Για πες.
1: Ο Ευάγγελος λέει: δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Κάτσε, Ευάγγελε, γιατί δεν ανοίγει τώρα. Πάντα, λοιπόν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να όταν ο Χουέρτα 43 ετών βάζει 23 πόντους και ο Μίλς 38 ετών βάζει 19 και αποκλείουν τη Ρεάλ, τα 4,5 εκατομμύρια δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία του Ναν. Χίλιες φορές δύο παίκτες των 2,5 εκατομμυρίων που αξίζουν παρά αυτό με τον Ναν.
0: Απαξιώνουμε παιχτάρα, έτσι.
1: Υπόψιν, αυτοί οι δύο που είναι 43.
0: Μην κάνουμε αυτό το λάθος, παιδιά.
1: Περίμενε.
0: Πες όμως. Ναι.
1: Αυτοί οι δύο που βάλανε αυτά στη Ρεάλ, προχθές δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Χθες με την Μπαρτσελόνα. Γιατί είναι 43 και πόσο τόσο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: αντέχουν.
0: Ναι.
1: Απλά ο Ναν πρώτον ευνηδίασε την πρώτη χρονιά. Δεύτερο, βρέθηκε ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός με τον Αν και το επιτρέπει ο προπονητής είναι ότι κρατάει πολύ την μπάλα. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να σουτάρει υποπίεση χρόνου. Άμα μπει, μπήκε. Αν δεν μπει, ξέρεις, έχει πρόβλημα μετά.
0: Δεν βρίσκει τρόπους να τον απεμπλέξει από την άμυνα των. Αν και δεν είναι εύκολο μεταξύ μας.
1: Όχι,
0: είναι βδέλα πάνω του ένας καλός αμυντικός που τρώει σίδερα και από πίσω τον περιμένει πάντα ο ψηλός, πολύ κοντά όμως, δεν είναι και πολύ εύκολο. Ο Ναν λέει είναι υπερθυμημένος, ο άλλος φίλος. Με τίποτα δεν είναι παίκτης 5 εκατομμυρίων. Η Τάκερ Φουρνιέ, Ελάιζα Μπράιαντ, Μοντέρο παίρνουν πολύ λιγότερα. Εντάξει, οκ. Πω, τι να το πούμε για τον Άρε, φίλε. Πάντως, σε γενικές γραμμές, δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να απαξιώνουμε αυτή την παιχτάρα. Εγώ τρελαίνω όταν τον βλέπω. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Μπασχετικά λέω τώρα, έτσι. Αυτή το πρώτο βήμα, η έκρηξή του, η μηχανική του σουτ. Απίστευτη μηχανική στο σουτ. Ειδικά στο τρίποντο. Και από και στο φλότερ, όταν το πηγαίνει κοντά και το φτιάχνει.
1: Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι δεν τον βοηθάει η τακτική της ομάδας.
0: Ναι. Άρα να πάμε εκεί.
1: Απ' την άλλη, μπαίνει σε τακτική ο Νάν.
0: Όχι, η δουλειά του προπονητή είναι να τον βάλει σε τακτική. Μπαίνει. Δεν κατάλαβα.
1: Μπαίνει. Γιατί...
0: Γι' αυτό πληρώνει τον προπονητή, να τον βάλει σε τακτική. Δεν να του δίνει την μπάλα και να πει αυτοσχεδίασε, ρε Γιάννη. Αυτό δεν γίνεται.
1: Αυτό γίνεται.
0: Δεν γίνεται έτσι. Βρέξει, χιονίσει, στο τέλος των αγώνων όλο έχει μπάλα ο Νάν και αν εξαρτάται ο Παναθηναϊκός ολόκληρος, μια ομάδα 45 εκατομμυρίων από το αν θα μπει ή όχι το σου του Νάν. Δεν φταίει ο Νάν σε αυτό. Έχεις δει κάτι διαφορετικό όταν καίει μπάλα στο τέλος?
1: Όχι.
0: Μια ενάφνηδιασμό, ρε παιδί μου, να πάει σε κάποιον άλλο η μπάλα. Ξέρουν όλοι τι θα γίνει. Ποιο θα μαρκάρουνε. Και αυτό θα κάνει και το σουτ. Αυτό λέω. Τακτικά, στρατηγικά λέω εγώ. Πλευρά στρατηγική τακτική του Παναθηναϊκού, του Άταμαν.
1: Όταν,
0: έχει και άλλους παίκτες που να βάλουν τρίποντα. Δεν είναι μόνο.
1: Απλά, όταν η τακτική είναι όταν τελειώνει τέτοια, ο συγκεκριμένος παίκτης θα πάρει την μπάλα και το ξέρουν όλοι και προετοιμάζονται, είναι τζόγος. Αν θα το βάλει αυτός, και το ίδιο έκανε και με την ΕΦΕΣ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: στο Μίσιτς έδωσε. Αν δεν το είχαν ο Μίσιτς, έχανε η ΕΦΕΣ. Δεν είναι να κούμπησε άλλο την μπάλα σε εκείνη την επίθεση στο Βελιγράδι, στον ημιτελικό. Τέλος πάντων, άλλο μήνυμα λέει ο Αγγέλης.
0: Όχι, ο Όσμαν δεν μπαίνει κάτω από 1,5, φίλε. Δεν μπαίνει κάτω από 1,5 Όσμαν. Όχι, μωρέ. Δεν υπάρχει παίκτη πρώτη γραμμή στον Παναθηναϊκό να παίρνει κάτω από 1,5. Όχι, όχι.
1: Όταν ο Φαρίντι ήρθε λίγο ξεκούραστο, βγήκε MVP Νοεμβρίου. Τώρα, γιατί ο Άταμαν δεν τον βάζει στη θέση του Λεσόρ να κάνει τη διαφορά? Προφανώς γιατί πιστεύετε περισσότερο τον Λεσόρ. Και το θεωρεί πιο...
0: Και εγώ δεν πιστεύω πιο πολύ το Λεσόρ τώρα. Γιατί και δεν έχει δικαίωμα να τον βάλει το Φαρίντ. Πρέπει ή Λεσόρ ή Φαρίντ.
1: Ναι, αυτό, λέει να βγάλει το Λεσόρ και να βάλει το Φαρίντ. Απλά ο Φαρίντ.
0: Κάνει πολύ περισσότερα πράγματα ο
1: Λεσόρ. Ο Φαρίντ ξάφνιασε εκείνο το τέτοιο και μετά έπεσε πάρα κατακόρυφα.
0: Μετά κατάλαβαν όλοι ότι δεν παίζει πλάτη στο καλάθι. Είναι απλό. Δεν έχει πλάτη καθόλου. Μόνο κατά πρόσωπο μπορεί να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Καλό στο πρώτο βήμα και στο σουτ, αλλά πολύ νταμπαντούμπα με την μπάλα. Ναι, Κώστα, συμφωνώ. Αλλά αυτό είπαμε και πριν από λίγο με τον Γιάννη, το επιτρέπει ο προπονητής. Του το επιτρέπει ο προπονητής. Δεν είναι το κάνει μόνος του. Εντάξει, γάμα, κάπα θα το ψάξουμε. Θα δούμε πόσο. Μπορεί να κάνω λάθος κι εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι 1,2 που λες. Ο Νάνι είναι παίκτης που δεν έχει ρόλο στο Παναθηναϊκό. Αυτό τον δίνει ο προπονητής, λέει.
1: Ελεύθερο σκοπευτή είναι. Κοίταξε, το πρόβλημα με τον Αν είναι ότι αν δεν βοηθήσει επιθετικά, είναι και επιζήμιο αμυντικά.
0: Προσπαθεί.
1: Προσπαθεί.
0: Αλλά δεν φτάνει να κυνηγά.
1: Θα σου πω τη διαφορά, ας πούμε, με ο Γουόκαπ που ξέρει να παίζει άμυνα, ξέρει και να κάνει φάουλ που δεν φαίνονται εύκολα. Ο Αν εκτίθεται γιατί δεν ξέρει να παίζει άμυνα και φαίνεται το χέρι του. Το κάνει άγαρμα το φάουλ.
0: Κάνει αψυχολόγητα, ναι, και άγαρμα φάουλ. Και ίσως όχι τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, αλλά αυτό είναι να το έχει μέσα σου. Ναι, δηλαδή,
1: να το έχει καλλιεργήσει, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο, να το έχει καλλιεργήσει. Όχι να το έχει μέσα, να το έχει καλλιεργήσει.
1: Ναι, να το έχει καλλιεργήσει. Ο Ναν, επειδή δεν, ναι, έχει την αμυντική αυτή τεχνική, ας το πούμε έτσι, να παίξει, εκτίθεται και πολύ εύκολα φαίνεται το χέρι του όταν σπρώχνει ή όταν κάνει. Ο Γόκαπ, ας πούμε, ή κάποιοι άλλοι παίκτες, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει καλούς αμυντικούς, δεν φαίνεται όταν το κάνουν. Υπάρχει μια. Αν είναι... προσέξουν οι διαιτητές, υπάρχει μια. Μια τακτική που την ακολουθούν πολύ. Σηκώνει το ένα χέρι, φαίνεται ότι δεν υπάρχει επαφή, αλλά σπρώχνει το άλλο.
0: Κάνει τη δουλειά με το άλλο, ναι. Πέρα από αυτό και του Ναν, σε αυτές τις φάσεις του βγαίνει και ο εκνευρισμός.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι σε ντεζαβαντάζ. Λέει με τον Εβανς, λέει ο Γιώργος. Φέτος τι θα γίνει, λέει.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιώργο.
1: Δεν μπορεί. Καταρχάς, όταν έχεις κλείσει.
0: Μοντέρο και
1: Μακιντάιρ.
0: Και έχεις τον Τζόζεφ. Ο οποίος είναι πολύτιμος για μένα.
1: Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Τζόζεφ.
0: Κανείς δεν ξέρει, ναι.
1: Αλλά από τον, από την αμφιβολία αν ο Evans και πόσο θα φτάσει.
0: Δηλαδή,
1: και...
0: όλοι κατανοούμε το πρόβλημα του Evans και μαζί του από την αρχή μέχρι το τέλος είμαστε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και μακάρι να ξαναπαίξει το παλικάρι και μπορεί να ξαναπαίξει. Ελπίζουμε τουλάχιστον να έχει τη δύναμη να επιστρέψει όπως ήταν, αλλά δεν μπορεί μια ομάδα στον Ολυμπιακό τώρα να πάρει αυτό το ρίσκο. Αυτό λέω.
1: No.
0: Είναι μεγάλο ρίσκο.
1: Και θεωρώ πολύ δύσκολο επίσης μετά από αυτό τον αποκλεισμό του από την, εξάδα, από την οχτάδα να μείνει και ο Μακίσικ. Δηλαδή να αυξήσει το ρεκόρ του. Γιατί είναι ο μακροβιότερο ξένος στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Γιάννη, νομίζω ότι σιγά σιγά ήδη ακούγονται σιρήνες από βορρά.
1: Ναι, το καταλαβαίνουν. Περιμένουν το φαλ. Με ναι. Το φαλ θα δούμε γιατί αν.
0: Καλά, ο φαλ γιατί είναι μιμίδι, δεν καταλαβαίνω. Να, είναι...
1: να έχει τέσσερις, πώς θα τους βάλεις.
0: Πες, ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ως Έλληνας, απλά ξέρεις, ο Φαλ θα θέλει και περισσότερα λεφτά ως Έλληνας από ό,τι έπαιρνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν παίρνει και λίγα.
1: Ναι, αυτό θέλω.
0: Δεν παίρνει και λίγα, δύο δεν είναι.
1: Ναι, θα παίρνει κι άλλα όμως.
0: Όπα, εντάξει, είπαμε. Θα τα πάρει από αλλού τα άλλα.
1: Από τον ΠΑΟΚ μπορεί να τα πάρει ή από την Άρη.
0: Γιατί αλλά ο... θα είναι σαν Έλληνας, θα μου πεις. Αυτό είναι το μεγάλο του ατού.
1: Ναι. Μα το πρόβλημα είναι αυτό των ομάδων, ότι δεν έχουν Έλληνες. Γι' αυτό βλέπεις. Σήμερα είχαμε. Κάποιες μετακινήσεις θα τα πούμε σε λίγο.
0: Και μια απάντηση, επειδή ακούγονται διάφορα λέει περί μεταγραφών και τα υπόλοιπα, ξέρετε κάτι περισσότερο από αυτά που γράφονται. Φίλε Νίκο, θα σου πούμε τις μεταγραφές που έχουν γίνει σήμερα, που δεν είναι τόσο ηχηρές.
1: Ναι, όσο... θα τα πούμε σε λίγο, ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει ο Μανώλης. Σας ακούω κάθε απόγευμα. Έχω μια ερώτηση. Δεν σας πειράζει η διαιτησία στα παιχνίδια των τελικών από πέρσι και φέτος, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός? Τόσα χρόνια στα μικρόφωνα και στα γήπεδα, πώς μπορείτε και μεταδίδετε χαράς το κουράγιο σας?
0: Δεν είναι και το συνέχεια. Πιο εύκολο να απαντήσουμε σε λίγο για να πάμε στο διαφημιστικό. Όχι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
1: Να.
0: Ολυμπία, εντάξει, και συνεχίζουμε μετά.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Λοιπόν, λάθος το άταμα, λέει ο Παναγιώτης, που δεν έβαλε πάνω στο φουρνιέ τον καλετζάκι. Κάποια τρίποντα θα του έκοβε.
6: Κοίταξε, θα μπαινε στα πόδια του, θα έκανε...
5: Ναι.
6: Ξέρεις τι γίνεται.
5: Θα κέρδιζε αυτό, το θα μόνο έκανε που, κάτι άλλο, ενδεχομένως.
6: Που εκεί λίγο μπορώ να τον δικαιολογήσω, είναι το μάτι να στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή... Θα το καταλάβω να το δοκιμάσει εκεί στους 17 και λοιπά, γιατί σου λέει δεν πιάνει τίποτα, δεν πιάνει κάτι, ας δοκιμάσω το και το από τη στιγμή που τον χρησιμοποιεί έτσι όλη τη χρονιά, έτσι, γιατί ο Καλατζάκης πιστεύω ότι θα μπορούσε από την αρχή της χρονιάς να παίξει περισσότερο σε αυτό το ρόλο,
5: ναι,
6: για, ο από τη στιγμή που η περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού νοσεί,
5: μπορεί και περισσότερα και στην επίθεση, αλλά όταν δεν έχει χρόνο συμμετοχής, όταν δεν έχεις λεπτά συμμετοχής και στην επίθεση χάνεις την αυτοπεποίθησή σου, έτσι. Αυτά είναι δεδομένα πράγματα, δεν είναι κάτι που...
6: Ναι, είναι ένας hustle παίχτης ο οποίος μπορεί να κερδίσει κάποιες μάχες. Εντάξει, δεν θα είναι ο παίχτης που θα πάρει τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του, αλλά μπορεί να του δώσει βοήθεια, μια όθηση,
5: μα
6: μια σπίθα.
5: Δεν είναι έναν. Δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του Νάιν του Όσμαν, ας πούμε, ο Γαλατζάκης. Το ξέρει και ο ίδιος αυτό. Αλλά εντάξει, έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό. Και Ευρωλίγκα δεν τον έβαλε καθόλου.
6: Λοιπόν, ναι,
5: όταν έχει Μοντέρο απέναντι. Τέλο πάντων, εντάξει, τώρα αυτά είναι του άταμα.
6: Λοιπόν,
5: να
6: πω στο Μανώλη. Μανώλη, επειδή με ρώτησε αν μας πειράζει κλπ. Ειλικρινά σας λέμε ότι με τον Κώστα που το συζητάμε, όταν έρχονται αυτές οι σειρές Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
5: Και εγώ το ίδιο. Ήταν για τη μετάδοση που λέει. Ναι.
6: Μας πιάνει κλπ. Και δεν είναι. Και η γκρίνια για τη διαιτησία. Γιατί την έχουμε ζήσει και πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, εμείς την τραβάμε εδώ και τόσα χρόνια.
5: 30 χρόνια.
6: Ναι. Δηλαδή, το παλιότερα.
5: Πρώτα στα πολύ καλά του Ολυμπιακός επί Ιωαννίδη και Κόκαλη. Μετά στα πολύ καλά του ο Παναθηναϊκός.
6: Δεν τη ζήσαμε και επί Άρη που είχε παράπονο
5: ΠΑΟΚ. Άρη, ναι.
6: Είχε παράπονο ΠΑΟΚ.
5: Ναι. Άρη, μπράβο. Μετά Ολυμπιακό. Μετά Παναθηναϊκό. Μετά Ολυμπιακό πάλι. Ναι. Αυτή είναι η σειρά.
6: Ναι.
5: Αυτή είναι η γκρίνια. Αλλά τώρα. Σε επίπεδο κορυφής αυτή η κόντρα, η αέναη που υπάρχει, αυτή είναι που μεγενθύνει το πρόβλημα. Εκείνη το θέμα. Καλός ή κακός, λέει ο Σταύρος, το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, όσο έχει ανέβει η ρακτία το επίπεδο εντός γηπέδου, το άθλημα υποβαθμίζεται δραματικά με ό,τι συμβαίνει εξωαγωνιστικά. Σωστό, ξαναπες το, ρε φίλε, αυτό. Πέρσι και φέτος, και όχι μόνο, αλλά ειδικά πέρσι και φέτος, με μια συνεχόμενη σοβαρή ατιμωρησία. Ας ελπίσουμε. Ατιμωρησία δεν υπάρχει. Υπάρχουν τιμωρίες και κάτι πρόστιμα απίστευτα, έτσι. Ας ελπίσουμε, λέει, του χρόνου με δυνατό ΠΑΟΚ και Άρη. Το έχω πει αυτό εγώ.
6: Του χρόνου.
5: Με δυνατό ΠΑΟΚ και Άρη, και όσο περνούν τα χρόνια, να το φαινόμενο αυτό να αρχίσει να εξαλείφεται. Έχετε κάποια ενημέρωση για το τριάρι του ΠΑΟΚ? Καλή συνέχεια. Ο φίλος ο Σταύρος είναι. Εγώ το έχω πει ότι αυτό. Δύο ακόμα ισχυρές, αλλά ακόμα δεν μπορεί να σταθούν σε αυτό το επίπεδο.
6: Όχι, αλλά μπορούν να τους κόψουν μια νίκη.
5: Ναι.
6: Ή να μην έχουν,
5: αλλάξουν τα δεδομένα.
6: Ή να μην έχουν μετά από Final Four, Playoff, ημιτελικά.
5: Σίγουρα δεδομένα και τελειωμένα.
6: Και το έχουν δεδομένο.
5: Ναι. Και η ΑΕΚ θα ανέβει.
6: Αν και ο ΠΑΟΚ είδε ότι πήγε στο πρώτο μάτς, ναι. Το δυσκόλεψε τον ΠΑΟΚ. Φαντάσου του χρόνου που θα ενισχυθεί πολύ περισσότερο και με καλύτερους παίχτες.
5: Ναι.
6: Γι' αυτό συμβαίνει η είδηση στην Ισπανία.
5: Ναι, φίλε, ρε Λευτέρη, τώρα δεν είπαμε. Μου λέει, γράφει εδώ πέρα επί Βασολιακόπουλου. Τώρα δεν είπαμε κάτι. Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Απλά πράγματα είναι. Τι, δεν καταλαβαίνεις τι λέμε? Πάρα πολύ καταλαβαίνεις. Πρέπει να πούμε το όνομα που θέλεις εσύ, δεν το λέω. Λοιπόν, προχωράμε.
6: Το είπες όμως.
5: Δεν είπα το όνομα. Αυτό εδώ, κοίτα να δεις. Δεν θέλω να το πω. Καταλαβες?
6: Το είπες.
5: Είπα. Α, εντάξει. Sorry, ρε φίλε.
6: Εντάξει, φίλε. Λοιπόν, οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας παίρνουν πάνω τους το.
5: Μα οτιδήποτε. Ο πρόεδρος ήταν και επί Ολυμπιακού όμως. Ο ίδιος πρόεδρος. Δεν μπορεί όλοι να έχουν παράπονο το Βασιλακόπουλο και ο Ολυμπιακός μετά επί Παναθηναϊκού και επί Παναθηναϊκού ο Ολυμπιακός μετά. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μήπως είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αυτό λέω.
6: Όχι. Ναι, γι' αυτό προσπαθώ να σου πω ότι το ίδιο μπορεί να σου πει και ο άλλος, ότι με Μποντιρόγκα ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα. Τι άλλαξε σε ένα χρόνο?
5: Μόλις ανέλαβε. Ναι. Όχι. Είχε αναλάβει.
6: Ναι, βέβαια.
5: Ήταν η πρώτη χρονιά του Μποντιρόγκα. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Κοίτα να δεις τι γίνεται με τον Άταμα τα έχουν τώρα. Εντάξει, εξαφάνισε σαν Μοντούροφ, κατέστρεψε παίκτες. Που ο ίδιος δήλωνε πέρσι ότι θα τον προωθήσει και τον, αφού δεν τον πάνω, τον Καλετσάκη δηλαδή, αφού δεν τον βάζει καθόλου. Πώς θα αποδείξει? Παιδιά, είναι τεράστια η πίεση που υπάρχει. Ακούστε αυτό που σας λέμε. Είναι τεράστια η πίεση σε ένα προπονητή του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Τεράστια η πίεση. Το αποτέλεσμα μετράει. Οι κούπες μετράνε. Πρέπει να κάνει επιλογές. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο φίλος, γιατί πέρυσι είχε πει ότι ο Σαμοντούρο φέτος θα παίζει. Δεν έπαιξε.
6: Είχε και προβλήματα όμως.
5: Δεν τον έβαλε. Ένα τραυματισμό είχε νομίζω για λίγο καιρό. Α, και τώρα μας καληνυχτίζει ο Σαμοντούρο. Φεύγει. NCAA. North Carolina και αυτό.
6: Είδες τώρα. Είναι αυτό που σου λέω.
5: Ναι.
6: Ότι γιατί οι ελληνικές ομάδες, οι δύο οι μεγάλοι τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΠΑΟ και ο Άρης, δεν μπορούν να παίζουν το ρόλο των ακαδημιών. Γιατί όταν έρθει η ώρα ο Σαμοντούρο να παίξει και να βοηθήσει, μετά από τόσα χρόνια προπόνηση κλπ. Παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Ή πάει στο NBA ή πάει στο NCAA.
5: Και με πολλά λεφτά πλέον.
6: Ναι.
5: Και νόμιμα.
6: Ναι.
5: Δεν είναι κάτι τραπέζι όπως ήταν παλιά που ήταν και δύσκολο.
6: Δεν είναι δουλειά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού να είναι ακαδημίες πια. Τι να κάνουμε τώρα?
5: Εδώ σε ποιον είχαν δοθεί? Στον Μπιμπέροβιτς. 7 εκατομμύρια του έδιναν το
6: CAA. Και δεν πήγε.
5: Και δεν πήγε. 7 εκατομμύρια.
6: Καλά, από εκεί πέρα είναι απόφαση τι ζωή θες να ζήσει.
5: 4,5 ναι. Βέβαια. 4,5. 5 ναι. Με την φορολογία. Αλλά 7 εκατομμύρια. Πού θα τα βρει ο Μπιμπέροβιτς στην Ευρώπη? Υπήρχε πέσει να το δώσει ομάδα 7.
6: Ο Θωμάς,
5: άντε 5.
6: Ο Θωμάς αναρωτιέται αν είναι δυνατόν εν μέσω τελικού να κάνουν παράγοντες, εννοεί του Παναθηναϊκού, έχει ένα επίθετο που δεν το διαβάζω, συναντήσεις με την ΚΕΔ και να μην φανερώνουν όσα υπόθηκαν, ενώ on camera παραδέχονται ότι υπήρξε αυτή η συνάντηση.
5: Παράπονα είπανε ρε παιδιά, να μην το κάνουνε. Εν μέσω τελικών είπαν ότι παραπονούμαστε. Λέω εγώ, δεν ήμουν στη συνάντηση μπροστά. Φαντάζομαι.
6: Και για να είναι και εκεί στην ναι. ουσία τι είναι.
5: Είπαν ότι.
6: Για διαιτησία.
5: Για διαιτησία, ότι δεν μπορεί να είναι τέτοιες διαιτησίες. Αυτό εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι παράλογο αυτό. Λοιπόν, λέει ο Λευτέρης, με τη φυγή του Πίτερς είναι ευκαιρία του Ολυμπιακού να βρει ένα παίκτη 3-4 τύπου Χεζόνια ή Διαλό.
6: Ο Χεζόνια, επειδή το είχα πει εγώ.
5: Ναι, δεν ισχύει.
6: Όχι, δεν ισχύει. Δεν θα γίνει.
5: Δεν το θέλει η Ρεάλ.
6: Δεν θα γίνει.
5: Ναι, δεν τον δίνει η Ρεάλ.
6: Είπαμε,
5: απλό.
6: Είπαμε ότι ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο. Αλλά
5: θέλει
6: Χεζόνια
5: και ο
6: δεν,
5: ίδιος. Δεν ξέραμε ότι θέλει.
6: Ναι, δεν λογίζεται πλέον
5: στο μεταγραφικό στόχος. Λοιπόν, Χεζόνια λοιπόν. Με τη φυγή του Λάιλς δεν πήγε παίζω να δώσει η Ρεάλ. Συγγνώμη. Δεν γινόταν. Και ο ίδιος προφανώς ήθελε. Υπό προϋποθέσεις εκτιμώντας τον Μπαρτζόκα κυρίως και τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι είχε δηλώσει φίλος του Παναθηναϊκού ή τέτοια. Τον Μπαρτζόκα, το παιχνίδι του που παίζει η ομάδα του Ολυμπιακού.
6: Έχει πει χαρακτηριστικό, ο MVP του Ολυμπιακού. Αυτό
5: έτσι, είναι το έχει πει, ξεκάθαρα δηλαδή. Τώρα τι λέμε. Και ο Ολυμπιακός για τον Ολυμπιακό θα είναι μια ιδανική λύση για τη θέση 3. Ένας παίκτης που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος σε ηλικία. Υψηλών δυνατοτήτων, τεράστιων δυνατοτήτων. Και μπορεί να παίξει την άμυνά του, έτσι. Ο Χεζόνια δεν έπαιξε δηλαδή που την παρατάει την άμυνα, αλλά δεν αποδόθηκε αυτή η προσπάθεια. Και από εδώ και από εκεί. Λέει λοιπόν. Να βρει ένα παίκτη, λέει 3-4 τύπου Χεζόνια ή Διαλό. Ο Διαλό έχει μετακομίσει ήδη. Ντουμπάι νομίζω, έτσι. Yeah. Μαζί με τον Πασκουάλ.
6: Μα ήταν ο λόγος που ο Πασκουάλ τάσπασε με την Μπαρσελόνα.
5: Να παίζουν σε δύο θέσεις και να λύσει το πρόβλημα στους πολλούς ξένους. Είναι ο Λευτέρης 7. Λευτέρη μου, άποψή μου είναι ότι θα πάρει και στο 3 και στο 4 παίκτη ο Ολυμπιακός.
6: Γενικά είναι,
5: δεν ξέρω.
6: Είναι σημαντικό να έχεις παίκτες που μπορούν να παίξουν οι δύο θέσεις.
5: Ναι.
6: Εγώ θυμάσαι πριν ο Ολυμπιακός, βέβαια τότε δεν είχε τη γραμμή των σέντερ που είναι 4 τώρα, που είναι τόσο πολύ και τόσο καλή. Αλλά θυμάσαι ποιον παίκτη είχα δείξει ως παράδειγμα, ότι από το να έχει Πίτερς Βεζένκοφ είναι καλύτερο να έχει Βεζένκοφ ο Τζελέγε, που μπορεί να παίξει παρότι είναι πιο κοντός, είναι πιο δυναμικός,
5: ναι, ναι, ναι,
6: πιο χάσλ και μπορεί να παίξει και λίγο πέντε. Ξέρεις, είναι πιο, είναι διαφορετικό σχήμα αυτό, για να καλύπτει ο ένας τις αδυναμίες του άλλου. Και δεν είναι και άγκολος.
5: Δηλαδή το θεωρείς απίθανο αυτό που είπα εγώ, να πάρει παίκτη στο 3 και στο 4.
6: Τώρα δεν χρειάζεται παίκτη να κουμπάει στο 5. Αλλά...
5: Ναι. Δηλαδή αυτό που σκέφτομαι εγώ. Στο 3 ο Γουόρντ είναι λίρα 100. Αποδείχθηκε κιόλας, έτσι. Mm. Παπα-Νικολάου σιγά σιγά θα χάνει λίγο χρόνο συμμετοχή και είναι εμπειραίο.
6: Και μόνο το λέω. Ναι. Τα πόδια
5: βαραίνουν.
6: Οπότε
5: πρέπει ένας παίκτης κλάσης πάλι να προσθεθεί στο 3 και 4 θέσεις του Πίτερς. Mm. Αλλά ένας παίκτης όπως τον θέλει ο Μπαρτζόκας. Όπως τον θέλει ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, όχι ο Μπαρτζόκας. Το τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού, του Μπαρτζόκα. Όπως το πες, ένα Ζελέγια, τέτοιο στυλ δηλαδή παίκτη. Αυτό.
6: Υπάρχει λύση να πάει, αλλά με άλλο. Όχι μαζί με τον Ντόρσεϊ, αλλά να παίξει στο 3 Φουρνιέ. Έτσι. Λοιπόν, ο Ιωάννης, ο φίλος μας, έχει.
5: Άρα να κρατήσει έναν ακόμα γκάρλεο, λες.
6: Όχι. Μπορεί να παίξει στο 2 Μοντέρο.
5: Α, για Μοντέρο, ναι.
6: Μπορεί
5: ναι.
6: Στο 2 Μοντέρο με τον.
5: Μοντέρο μπορεί.
6: Με τον, τέτοιο, με τον Ντόρσεϊ. Και ο Φουρνιέ μπορεί να παίξει και 2 και 3. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ιωάννης, ενώ αναλύει κάποια πράγματα, καταλήγει. Νομίζω, γιατί αυτό θέλει να πει στην ουσία. Ξέρεις, είναι μεγάλο εντόνι Ιωάννη μου, γι' αυτό δεν το διαβάζω όλο. Νομίζω ότι η απόδοση του Ολυμπιακού θα καθορίσει την έκβαση του αγώνα και όχι του Παναθηναϊκού. Προσωπική άποψη, σε ένα αγώνα καλού Ολυμπιακού και καλού Παναθηναϊκού, Ολυμπιακός περιτερεί. Ας ελπίσουμε σε όσο γίνεται λιγότερα έκτροπα απόψη και ας κερδίσει αυτός που το αξίζει. Ναι, προφανώς αυτό ευχόμαστε πάντα, να κερδίσει αυτός που αξίζει. Η αλήθεια είναι ότι αν πάρουμε όλη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός ήταν πιο σταθερός σε υψηλό επίπεδο από τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Παναθηναϊκού όλη τη χρονιά.
5: Ναι. Σταθερότητα. Αυτό ήταν που έλειπε.
6: Ο πρόεδρος εντωμεταξύ έχει ανοίξει την ατζέντα του και μας στέλνει φωτογραφίες πύρινες.
5: Χθες ήταν.
6: Γιατί
5: κάτσε
6: σήμερα
5: να
6: τι
5: δω
6: είναι.
5: Σημερινή. Οχ, αδελφέ, μας τρελάνεις τώρα.
6: Λοιπόν, γεια σου πρόεδρε, καλησπέρα τεράστιοι από πρόεδρο Ολυμπιακού. Σήμερα έχουμε στέψει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, το λέμε εμείς ημιτασιών για να καταλαβαίνετε ότι δεν μας στέλνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
5: Ναι.
6: Έλα, πες μου, όχι.
5: Κυριάκος, ελπίζουμε σε μια καλή διαιτησία το βράδυ και σε ένα καλό μπάσκετ για να μιλάμε αύριο για διαφήμιση του αθλήματος και όχι δυσφήμιση. Όλοι το θέλουμε. Όλοι το θέλουμε, φίλε. Δεν το βλέπουμε στην πράξη. Αλλά εντάξει.
6: Απλά είναι η ένταση μεγάλη που επικρατεί.
5: Τώρα πλάκα-πλάκα και μιλάμε για διαιτησία. Το είπα και προχθές βέβαια. Ποιους θα έβαζαν, ποιους θα όριζε η ΚΕΔ.
6: Ο Πουρσανίδης δεν έχει σφυρίξει ακόμα.
5: Ο Πουρσανίδης.
6: Νομίζω
5: ναι.
6: Θα είναι. Θυμάσαι την άλλη φορά που σου είπα. Και τους δύο τους πέτυχα. Παπα-Πέτρου, Τηγάνης.
5: Ναι.
6: Είχα πει.
5: Τον,
6: και προσπαθούσα να θυμηθώ τον Πουρσανίδη. Και δεν το θυμόμουν. Τώρα μέχρι στιγμής ο Πουρσανίδης δεν έχει παίξει.
5: Ναι.
6: Άρα είναι ένας υποψήφιος.
5: Είναι θυρά του.
6: Ναι.
5: Αν και Γιάννη μου να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Βλέπουμε ότι και ο τρίτος μπορεί να έχει καθοριστικά σφυρίγματα.
6: Σε πονηρά παιχνιδιά.
5: Έτσι. Ο τρίτος κάνει το χειρουργείο. Ναι. Εντάξει. Οκ, τα είπαμε. Όλα συμφωνούμε. Τελείωσε. Μέχρι εδώ.
6: Ο Χρήστος τι λέει. Κάτσε ρε, έχει κολλήσει τη φωτογραφία του Προέδρου τώρα, πει Χριστό μου και δεν φεύγει. Λοιπόν, ο Πίτερς το τελευταίο τρίμηνο με τετράμηνο στην Ευρωλίγκα έπαιζε πολύ καλά. Ο Πίτερς έκανε τα καλύτερα παιχνίδια του στον Ολυμπιακό. Σε σοβαρά παιχνίδια, πρόσεξε. Γιατί εξήγησα ότι σε μάτς και θα πω ότι με Περιστέρι στον τελικό κυπέλου τότε, με Καρδίτσες και τέτοια, είναι ο παίκτης που να μου πεις. Ξέρεις κάτι, αν έχεις έναν παίκτη που σου καθαρίζει όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, Ξέρεις, γιατί και ο Παναθηναϊκός έπαθε ζημιά από, το, από τον Κολοσσό. Ξέρεις, έπαθε και από ομάδες που δεν το περίμενε, ας πούμε, από τον Ηρακλή. Δεν περίμενε αυτές τις απώλειες. Αν έχεις ένα παίχτη που σου καθαρίζει ακόμα και αυτά τα μάτς στο οποία οι άλλοι βαριώνται. Ξέρεις, γιατί είναι προφανές, το έχει πει όλοι οι προπονητές το λένε, ότι το δύσκολο είναι να συγκεντρωθούν σε αυτά τα μάτς. Δεν είναι να συγκεντρωθούν σε ένα ντέρμπι ή στην Ευρωλίγκα. Εκεί όλοι έχουν κίνητρο.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, αν έχεις. Δηλαδή, εγώ θα σου έλεγα ότι τον πληρώνεις ένα παίχτη για να έχεις ήσυχο ότι θα, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
5: Και ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε φέτος. Ναι, την καρδίτσα, θυμάμαι εγώ τώρα έτσι.
6: Ναι, τόσο πολύ όχι. Ξέρεις.
5: Δηλαδή, πολύ δεν δυσκολεύτηκε. Ναι. Αλλά υπήρξαν. Πέρσι δυσκολεύτηκε αρκετά. Περισσότερο.
6: Ναι, πέρσι, ναι.
5: Φέτος
6: έκανε 12 εκατοστάρες. Δηλαδή, τα μισά μάτια ήταν
5: εκατοστάρες. Μέσο όρο εκατοστάρες. Ναι.
6: Τα μισά μάτια ήταν εκατοστάρες.
5: Ναι, και αυτό γιατί είχε παίκτες οι οποίοι δεν αγωνίζονταν και ναι, πολύ στην Ευρωλίγκα.
6: Ακριβώς.
5: Και ακριβώς. Είχαν κίνητρο και ήταν
6: φρέσκι.
5: Ψυχολογικά φρέσκι. Και πνευματικά έτοιμοι να παίξουν. Αυτό, φρέσκι. Ναι.
6: Για παράδειγμα, ο Μακίσικ δεν έχει πατήσει παρκέ στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Άλλο, για πες.
5: Η διαφορά του Ζότς λέει και του Άταμαν είναι ότι ο Ζότς θα είχε βελτιώσει κατά πολύ Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Αβδάλα. Καλά, Αβδάλα τώρα τον έχουμε χαιρετήσει από την Ελλάδα, φίλε. Και ο Παναθηναϊκός φυσικά. Χαιρετάμε και τον Σαμοντούροφ. Αλλά λέει με Ζότς, τα τρία αυτά παιδιά θα είχαν βασικό ρόλο από πέρσι. Δεν επαναλαμβάνουμε, είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη, πολύ μεγάλο το βάρος του αποτελέσματος. Mm. Πολύ μεγάλη η πίεση που έχει ένας προπονητής. Όσο και να το θέλουμε, να βλέπουμε Σαμοντούροφ, να βλέπουμε Αβδάλα, να βλέπουμε Καλαϊτζάκη, να βλέπουμε Νετζίπογλου, να βλέπουμε Γιαννούλη Λαρετζάκη, αν και δεν είναι στα, δεν είναι 25 χρονών, 24. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο ρε παιδιά αυτό, δεν το καταλαβαίνουμε δηλαδή. Η πίεση του κόσμου, της διοίκησης, της φανέλας είναι πάρα πολύ μεγάλη για να υπάρχει περιθώριο για τον Σαμοντούροφ και τον Αβδάλα, αν ήταν στην Ελλάδα, να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν. Δεν, ούτε για τον Ομπράντο θα είναι εύκολο αυτό. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τέλος πάντων.
6: Εγώ το θυμάμαι ότι ο μοναδικός πιτσιρικάς που έχει πιάσει την εποχή που ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε στην Ευρώπη ήταν ο Φώτης. Δηλαδή που ήρθε 17 χρονών και λοιπά και έπαιξε αμέσως.
5: Ναι, αλλά άλλες εποχές.
6: Άλλες εποχές.
5: Ναι, γιατί τότε αμέσως είχε πιάσει και ο Αλβέρτης. Και ο Μυριούνης και ο Οικονόμου.
6: Αλβέρτης Οικονόμου, αλλά ο Παναθηναϊκός τότε δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Χρειάστηκαν 3-4 χρόνια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ήταν το
5: αυτό είναι αλήθεια.
6: Έτσι, ήταν από το 91, πέρασαν 4 χρόνια. 5 χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
5: Ναι, δηλαδή δεν ήταν ομάδα από την οποία απαιτούσε εδώ και τώρα κούπα με το καλημέρα. Αυτό είναι αλήθεια.
6: Λοιπόν, επειδή ρώτησε ένας φίλος, πότε παίζει, για να σου πω ποιος φίλος ρώτησε. Εδώ ρωτάει πότε παίζει η εθνική προκριματικά για παγκόσμιο.
5: 2 Ιουλίου.
6: Μπράβο, απάντησε.
5: 2 και 11 και 7. Δεν θυμάμαι τώρα. Ο πρώτος αγώνας είναι σήματα, έβλεπα. Ρουμανία-Ελλάδα είναι. Έτσι.
6: Έχουμε παίξει ήδη με το Μαυροβούνιο. Λοιπόν, 26 Ιουνίου, Ελλάδα-Ρουμανία, Παρασκευή.
5: 26 Ιουνίου.
6: Ναι.
5: 26.
6: Ναι,
5: τώρα.
6: Ναι. 2-26. Ορίστε, να δω το πρόγραμμα λόγω.
5: Κάτσε, περίμενε, δεν είναι 2 Ιουνίου.
6: Όχι. Γι' αυτό σου λέω, περίμενε.
5: Oh.
6: Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 Ελλάδα-Ρουμανία. Δευτέρα 29 Ιουνίου Πορτογαλία-Ελλάδα.
5: Ναι. Άρα έχουμε με τη μία. Έχουμε ψηλό προετοιμασία. Όχι, τελειώσει το πρωτάθλημα, ξεκινάει ουσιαστικά σε λίγες μέρες η προετοιμασία της εθνικής. Δύο αγώνες και τέλος. Ας φανταστούμε για τα
6: παιδιά. Βάζεις τώρα μπελά για να μπω στο πρόγραμμα, γιατί πώς το θυμάσαι.
5: Δεν λες, εγώ 2 Ιουλίου, σήμερα το έβλεπα το πρωί, να σου πω την αλήθεια. 2 και 7, 11, δεν θυμάμαι τώρα το δεύτερο αγώνα. Δεν έχει σημασία, εντάξει. Θα τα βρούμε αυτό, να είμαστε σίγουρα. Ολυμπιακούς λέει πόσο θα στείλει στην εθνική. Όσου ζητήσει ο Σπανούλης, ρε παιδιά. Όσο ζητήσει ο Σπανούλης. Γιατί δεν κάλεσε ο... Εντάξει, αυτά τώρα παλιά, ξινά, στα φύλλα. Εδώ απόψε έχουμε ντέρμπι, έχουμε δύσκολο μάτς.
6: Το δεν κάλεσε είναι αυτό που αποφάσισε τα τελευταία χρόνια, γιατί παλιότερα δεν γινότανε, έτσι. Γιατί θυμάσαι ότι παίκτες που δεν πηγαίνανε, θυμάσαι είχε τραυματιστεί ο Φώτσης στο 7 και έγινε ολόκληρο θέμα. Με τη Ρωσική Ομοσπονδία που έστειλε χαρτί ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κλπ. Έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να μεταχειρίζονται λίγο πιο ελαστικά τους παίκτες που είναι πολύ κουρασμένοι. Και γι' αυτό και ο.
5: Και αν υπονοεί το walk-up, να πω εγώ την αλήθεια μου τώρα. Την εθνική την προτιμάω, με Γιάννη βέβαια, έτσι. Αλλά με Ντόρση. Εγώ προσωπικά. Είδα άλλο παιχνίδι. Ο walk-up είναι για άλλα πράγματα. Ναι, ο Ντόρση δίνει άλλο πράγμα στην επίθεση.
6: Υπήρχε και ο Σλούκας όμως.
5: Μπράβο, σε αυτό έχεις δίκιο. Όταν ότι υπήρχε ο Σλούκας.
6: Αφού δεν ήταν ο Σλούκας, δεν είχε playmaker.
5: Εκεί δεν είχε. Ναι, γι' αυτό
6: ήταν. Να σου δίνει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα ο Γόκα, όταν έπαιζε 35 λεπτά.
5: Και έβαζε για 26 πόντους, αν θυμάμαι.
6: Έχει 25. Βάλει και 26. Θέλω να πω ότι έτσι, αυτό. Είναι και θέμα χημίας και είναι και δύσκολη επιλογή γιατί είναι διαφορετική. Σίγουρα με το Γιάννη που δεν έχει το σουτ, θέλουμε. Χρειάζεται ένα σουτ.
5: Όχι, που έχει εντόρση. Έχει διαδρόμου. Ναι. Ναι.
6: Αλλά πρέπει να υπάρχει και playmaker τώρα. Αν ο Σλούκας. Που δύσκολα τώρα, νομίζω δύσκολα πια με τραυματισμούς και τέτοια.
5: Τώρα δεν ξέρω, αλλά εδώ δεν πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη θεραπεία τώρα για να είναι έτοιμος την επόμενη σεζόν. Δεν είναι εύκολο αυτό η αρθροσκόπηση. Ήθελε περισσότερο καιρό για να αποθεραπευτεί πλήρως, να μην ξαναμαζέψει νερό στο γόνατο. Δεν είναι εύκολη ιστορία. Εύκολη είναι από πλευρά χειρουργείου και σαν τραυματισμός, αλλά θέλει χρόνο από θεραπείας. Ήθελε μεγαλύτερο χρόνο από θεραπείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Μείνησε Γιώργο απεσιόδοξος, θα τελειώσει ο αγώνας και όλα αυτά. Να δούμε. Λοιπόν, για να πούμε τις μεταγράφες. Κάτι πολύ σημαντικό. Άλλο θέμα εγώ ήθελα. Για το Super Cup της Ευρωλίγκας.
6: Θέλω να το εντάξει στο καλεντάρι.
5: Ολυμπιακός, ναι. Αυτό θα είναι γύρω στις 20 Σεπτέμβρη, κάπου εκεί. Τουρνουά ολόκληρο θα είναι, με 4 ομάδες. Ολυμπιακός σίγουρα ως κάτοχος της Ευρωλίγκα. Σίγουρα θα είναι η προηγούμενη κάτοχος, η Φενέρ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Θα είναι επίσης
6: η
5: Real ως φιναλίστ και άλλη μία. Τώρα ποια θα είναι άλλη μία, θα είναι η Eurocup, η Μπουργκ. Ποια Μπουργκ τώρα, η οποία δεν θα συμμετάσχει όμως στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι δηλαδή το μόνο που μάλλον ψάχνει η Ευρωλίγκα είναι ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα συμμετάσχει στο Super Cup που θα λανσαριστεί, θα γενιαστεί για πρώτη φορά αυτός ο θεσμός φέτος.
6: Πάντως, επειδή είπαμε για το EuroCup, ανακοινώθηκαν οι 31 από τις 32 ομάδες με μοναδική εκκρεμότητα την Μπεσίκτας, η οποία ήταν φιναλίστ που έχασε από τον Μπουργκ, δηλαδή το τρόπαιο του EuroCup και την απευθείας είσοδο στην Ευρωλίγκα. Γιατί περιμένει μήπως προκύψει να τροπώσει δηλαδή κανένα παράθυρο, δηλαδή η Μονακό, γιατί είναι, παρότι ακούγεται ότι θα πάρει χρηματική ενίσχυση.
5: Κάτσε, παραμένει ερωτηματικό.
6: Ναι, εντάξει, εννοείται.
5: Θα πάρει από το
6: και Αμερικά, την Παλάμη
5: το, γιατί απαγορεύεται το πριγκιπάτο από τους νόμους του Μονακό να επιχορηγήσει άμεσα ή έμεσα. Άρα περιμένει το φαντ ουσιαστικά να κάνει εξαγορά των μετοχών των Ρωσο-Ουκρανών εκεί πέρα. Αν δεν γίνει αυτό, είναι σε άμεσο κίνδυνο η Μονακό.
6: Και γι' αυτό δεν ανακοινώθηκε.
5: Και όσοι η Μονακό.
6: Γαλλία, Μπουργ, Λεμάν, Ελλάδα, ΠΑΟΚ, Άρης. Τουρκία, Turk Telekom, Başakşehir, Tofas και Μπεσίκτας με ερωτηματικό, αυτή είναι. Τενερίφη από την Ισπανία, Μαρέσα, Ζιρόνα. Λιθουανία. Η Ισπανία ενισχύεται με την έννοια ότι δεν είχε παρουσία τα προηγούμενα χρόνια τόσο ισχυρή στο EuroCup. Πήγαινε περισσότερο στο BCL. Λιθουανία, Νεπτούνας, Λιετκαμπέλης, Ιαλουάη. Πολωνία, Σλάτς, Βρότσκλαβ. Αγγλία, Λόντον, Lions. Ιταλία, Νάπολη, Τορτόνα, Βενέτσια. Τρέντο Ρώμα, Ρίγα από τη Λετωνία, Γερμανία, Ουλμ, Φραγκφούρτη, Κέμπριτζ και Ρόστοκ, Σλοβενία, Τσεντεβίτα, Ολύμπια, Ρουμανία, Κλούζ, Μαυροβούνιο, Μπουντούτσνοστ και Βουλγαρία, Μπάλκαν και Ισραήλ, Χάπελ, Ιερουσαλήμ.
5: Και αλλάζει και το φορμάτ, έτσι.
6: Ναι, 32 ομάδες, 4-8-32, δηλαδή 8 όμιλοι των 4 ομάδων περνάνε.
5: Πάντως εγώ βλέπω Γιάννη μου να αναβαθμίζεται το EuroCup και να υποβαθμίζεται το BCL. Δεν ξέρω, αυτό βλέπω.
6: Φύγαν ομάδες και πήγαν εκεί.
5: Ναι, και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν έγινε επιλογή. Υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες που είχαν διαφερθεί να είναι στο EuroCup. 40-45, κάτι τέτοιο. Το NBA Euro που θα βρει χώρο, Γιάννη.
6: Συγγνώμη, είπα 8 όμιλοι των 4. 4 όμιλοι των 8, έτσι. 4-8-32. 4 όμιλοι των 8. Και περνάνε 4 πρώτοι. 4-4-16.
5: Δεν ξέρω, δυσκολεύει η ιστορία για το NBA Euro κατά την άποψή μου. Ενώ όλοι λένε και ειδικά οι άνθρωποι του NBA ότι είναι αποφασισμένοι να το ξεκινήσουν το 27. Δηλαδή τον επόμενο χρόνο. 27-28 τη σεζόν. Πώς? Με ποιες ομάδες? Περίεργο είναι αυτό, τέλος πάντων.
6: Και η Ευρωλίγκα μεθοδεύει τη δημιουργία κάποιων franchise σε κάποιες μεγάλες πόλεις. Στο Λονδίνο, στη Ρώμη.
5: Αυτό που θέλει να κάνει το NBA Europe,
6: ναι,
5: δηλαδή.
6: Ναι.
5: Ποιο Λονδίνο, μωρέ Γιάννη? Όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός, δίναν δωρεάν στο Final Four του Λονδίνου τα εισιτήρια, τα ξέρεις. Ποιος θα πάει να δει τους London Towers, λέω εγώ?
6: Οι London Lions, δωρεάν.
5: Lions και λέω Towers, ναι. Λοιπόν.
6: Θα πάει ο Σάρας και ο Μπαρτζόκας μαζί. Γιατί είναι Manchester, να φτιάξουν τη Manchester United.
5: Ναι, εντάξει. Ούτε αυτή, ούτε η παρουσία, η κοινή παρουσία τους δεν θα προσελκύσει κόσμο στο γήπεδο. Καταρχήν δεν ξέρω αν υπάρχει γήπεδο μεγάλο στο Manchester. Υπάρχει.
6: Έχει, ναι.
5: Μεγάλο μπάσκετ. Ναι,
6: εδώ έχω πάει γήπεδο στο Leicester.
5: Στο Leicester το ξέρω, δεν είναι. Το Leicester είναι 5.000 όμως. Δεν είναι τόσο μεγάλο που λέμε. Μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες σε Ευρωλίγκα. Κάθομαι πίσω πριν γηπάτο έχει.
6: Ναι. Νομίζω παραπάνω χώρα.
5: Παραπάνω είναι. Ναι. Του Μάντσεστερ πόσο είναι, δεν ξέρω.
6: Δεν το θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω πρόχειρο. Αλλά εντάξει, άμα θέλουν θα φτιάξουν. Δεν είναι ότι είναι χώρες που. Πατκιούτ, ας πούμε, μπορεί να γίνει.
5: Πατκιούτ, κόσμο δεν μπορούν να βρουν πατκιούτ.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Υπάρχει ποτέ περίπτωση να βρουν παθιασμένο με τον μπάσκετ και τις ομάδες του κόσμο όπως στη Σερβία, στην Παρτιζάν και την Ερυθρό, όπως στην Ελλάδα, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όπως στην Τουρκία, Φενέρ, γιατί Φενέρ είναι εκεί, η Μπεσίκτας. Λιγότερο η ΕΦΕΣ, έτσι. Υπάρχει περίπτωση?
6: Όχι.
5: Εντάξει, να μην.
6: Δηλαδή και εμείς να φτιάξουμε, που φτιάχνουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ομάδες κρίκετ, θυμάσαι για την Αθήνα που φτιάξαμε.
5: Ναι, ναι.
6: Πέραμε ομογενείς, γίνονταν μάλλον ομογενείς.
5: Όχι, ήταν και κάποιοι Έλληνες.
6: Κάποιοι ήταν, ναι, αλλά ξέρεις, δεν το έχουμε.
5: Και δεν άμα δεν το έχεις τον μπάδμιντον, παρότι, δεν μπορεί, λέω εγώ τώρα, ή ένα άθλημα, ή το κρίκετ.
6: Και παρότι πήρε, ας το πούμε, μια όθηση να το γνωρίσει ο κόσμος, δεν το αγάπησε, δεν το.
5: Που αγκάλες. Πρέπει να αγαπήσουμε σιγά σιγά και να πλησιάσουμε και αυτά τα αθλήματα. Είναι υποχρέωσή μας. Όλοι του αθλητικού κόσμου, όσοι αγαπούν τον αθλητισμό γενικά, αλλά δεν γίνεται. Είναι στο DNA του Έλληνα, είναι η σύγκρουση. Θέλει τσαμπουκά. Δεν του αρέσει η ηρεμία. Τέλος πάντων.
6: Λοιπόν, μια είδηση τελευταία στιγμή.
5: Ναι.
6: Έτσι. Ο Παντελούτσι Μπούτσκος αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ.
5: Ναι, κρίμα. Όχι, ρε φίλε, δεν μου άρεσε αυτό.
6: Ναι.
5: Δεν θα μείνει. Θα τον ήθελα στο πλευρό του Τρινκέρι.
6: Ναι. Δεν θα μείνει στο team του Ιταλού προπονητή. Έτσι.
5: Και μόνο και έκπληξη, μου κάνει εντύπωση, μου κάνει έκπληξη αυτό. Ναι. Δεν ξέρω ποιο αποφασίζει, είναι του Τρινκέρι του ίδιου. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες. Αλλά ήθελα αυτόν τον άνθρωπο γιατί έχει κάνει και έργο. Πέρα από ότι είναι μια ευγενική φυσιογνωμία ως άνθρωπο, από μακριά δεν τον ξέρω τον Μπούτσκο, τον Παντέλη Μπούτσκο. Μου αρέσει και αυτό που έβλεπα και μπασκετικά, ρε παιδί μου, στην. Αυτό που έβγαζε ο ΠΑΟΚ.
6: Μια πολύ καλή άβρα έχει και, ναι, και η δουλειά του.
5: Ναι, και η δουλειά του. Όχι μόνο η φυσιογνωμία και τα λεγόμενά του. Λοιπόν. Όχι, φεύγουμε αμέσως τώρα, λεβία μας.
6: Φεύγουμε λοιπόν. 9 η ώρα, ο τέταρτος τελικός. Ματς μπολ Ολυμπιακός. Προσπάθεια για ισοφάριση ο Παναθηναϊκός.
5: Γεια χαρά.
6: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο παγκόσμιο κύπελλο Τσάπου Ανατολής το 2002 σημειώθηκε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Το πέτυχε ο Τούρκος επιθετικός Χακάν Σουκούρ στον μικρό τελικό της διοργάνωσης με την οικοδέσποινα Νότια Κορέα. Ο Σουκούρ εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας των Κορεατών και μόλις 10,89 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα άνοιξε το σκορ. Ο Σουκούρ έκανε σπουδαία καριέρα στη Γαλατασαράη, ενώ παραμένει ο πρώτος σκόρερ της εθνικής της Τουρκίας με 51 γκολ σε 112 συμμετοχές. Στο Μουντιάλ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, στην καλύτερη πορεία της Τουρκίας σε παγκόσμιο κύπελο, ο Σουκούρ είχε 7 συμμετοχές. Ήταν μόλις η δεύτερη συμμετοχή της Τουρκίας σε Μουντιάλ. Η Βραζιλία ήταν η μόνη ομάδα που την κέρδισε, μία στη φάση των ομίλων και μία στα ημιτελικά. Για τον ίδιο πάντως, το τέλος της καριέρας του επιφύλασε διαφορετικά πράγματα. Το 2016 αντιμετώπισε ποινή φυλάκιση λόγω κατηγοριών περί προσβολής του Ερντογάν και του γιου του. Όμως το πιο σοβαρό χτύπημα ήρθε τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όταν το όνομά του βρέθηκε αναμειγμένο με το αποτυχημένο πραξικόπημα. Εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του και κινδύνευε και με καταδίκη θανατικής ποινής. Το 2017 κατάφερε να φύγει για τις ΗΠΑ, όπου μένει και ασχολείται με το εστιατόριό του. Δεν μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα του, καθώς καταζητείται ακόμα.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Μια εκπομπή αφιερωμένη στον αθλητισμό και σε όλα όσα τον κάνουν ξεχωριστό. Στις προσπάθειες και στις επιτυχίες των αθλητών, αλλά και στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσου προσφοράς, εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας και σήμερα, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζωραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και σε συνέχεια τον όσο ξεκίνησα να λέω, συνεχίζω λέγοντας ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τα σκορ, δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα και ο πρωταθλητισμός. Είναι βεβαίως και οι ανθρώπινες ιστορίες, είναι οι αξίες, είναι τα πρότυπα και είναι και οι δράσεις που μπορούν να επηρεάσουν έτσι θετικά την κοινωνία και την καθημερινότητά μας. Το λέω και το πιστεύω λοιπόν ότι ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από την σωματική άσκηση και τον ανταγωνισμό. Μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους, να ενισχύσει τη σχέση, να προσφέρει πολύ περισσότερα από την σωματική άσκηση και τον ανταγωνισμό. Μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους, να ενισχύσει τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

0: Συνδυάσει λοιπόν τον αθλητισμό με την εκπαίδευση, με την συμμετοχή της οικογένειας και με την ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2012 στον αθλητικό όμιλο Handball Λάρισας με μόλις 10 παιδιά, αλλά θα έλεγα με ένα πολύ μεγάλο όραμα και εξελίχθηκε σταδιακά σε μια έτσι ενεργή κοινότητα περισσότερων από 1000 ανθρώπων. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα είναι ο Βασίλης Ογκουράβας, είναι διδάκτορας φυσικής αγωγής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Αθλητισμού και είναι και ο εμπνευστής ουσιαστικά του Handball Experience Area, για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή τη φιλοσοφία, για την πορεία και το όραμα αυτής της προσπάθειας. Λοιπόν, Βασίλη Γκουράβα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Βίκη μου, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που δίνετε βήμα και σε άλλα αθλήματα και σε προσπάθειες που έχουν άλλον ορίζοντα. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Κοιτάμε και τον αθλητή, τον άνθρωπο πέρα από τον αθλητή.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα εδώ στην Air Sport για να μας μιλήσεις για το Handball Experience Area. Και θα έλεγα ότι η ίδια η λέξη experience μας προειδεάζει σε κάτι παραπάνω από μια έτσι, απλή αθλητική δραστηριότητα. Γιατί ακριβώς λοιπόν εμπειρία μιλάμε?
1: Μιλάμε για μια εμπειρία που δεν μιλάμε για το γήπεδο καθ' αυτό, ούτε για μια ακαδημία ενός αθλήματος όπως είμαστε εμείς στον ΑΟΚ Λάρισας του Handball. Είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπων και κοινοτήτων μέσω του αθλητισμού. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για προπόνηση, μιλάμε για εμπειρίες που δίνονται στους αθλητές, στους γονείς, στους προπονητές, σε όποιον εμπλέκεται σε ένα αθλητικό σύλλογο. Χρησιμοποιούμε δηλαδή το άθλημά μας ως εργαλείο, ώστε τα παιδιά, οι έφηβοι, οι γονείς και οι προπονητές να αποκτούν εμπειρίες που να ενισχύουν πράγματα όπως είναι η ψυχική ανεκτικότητα, η συνεργασία, η αυτοπεποίθηση, η συμμετοχή, η κοινωνική συνοχή και η οικογενειακή σύνδεση πάνω απ' όλα.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει το Handball Experience διαφορετικό από μία άλλη ακαδημία Handball, ας πούμε?
1: Ναι, είναι ωραία ερώτηση. Βασικά εμένα η φιλοσοφία μου και σαν άνθρωπος είναι να κάνουμε πράγματα πάνω για τον άνθρωπο πάνω απ' όλα, παρά μόνο για το ακόμα το αγωνιστικό, γιατί εμείς δεν μιλάμε μόνο για κύπελα ή μετάλλια, παρόλο που πάει καλά η ομάδα. Μιλάμε για να θέλουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις. Θέλουμε να είναι ένας ανοιχτός σύλλογος, ο κάθε σύλλογος που θα έχει αυτή τη φιλοσοφία, όπου οι γονείς δεν θα είναι απλοί θεατές, όπου θα παίρνουν ένα ενεργό μέρος στην προσπάθειά μας και το οικογενειακό περιβάλλον θα είναι τέτοιο ώστε τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή, όπως και οι γονείς θα έχουν εμπιστοσύνη σε εμάς. Θα υπάρχει μια καλή επικοινωνία μεταξύ μας και θα υπάρχουν και δράσεις που θα συσφίγγουν τις σχέσεις μεταξύ αυτού του οικογενειακού περιβάλλοντος μέσα από κοινές αξίες όπως είναι ο συμβασμός, η συνεργασία και η συμμετοχή.
0: Πώς ξεκίνησε αλήθεια τώρα όλη αυτή η ιδέα και ποια ήταν η ανάγκη που τη δημιούργησε?
1: Η ιδέα ξεκίνησε, να εντάξει θα το πω, είμαι στο 2010, είμαι σε ένα αθλητικό γυμνάσιο σε έναν όμορο νομό. Πηγαίνω πρώτη μέρα, βλέπω τα παιδιά, τα αγόρια να μην παίζουν handball. Είναι αθλητικό γυμνάσιο στο handball. Η συνάδελφος να ασχολείται με τα κορίτσια. Ρωτάω γιατί δεν παίζουν. Αυτά ήταν μέσα στην κερκίδα. Παίρνω μια μπάλα, πηγαίνω στο γήπεδο, άρχισα να σουτάρω. Έρχεται ένα παιδί, μου λέει να παίξω κι εγώ. Λέω παίξε. Έρχεται το δεύτερο, το τρίτο και λέω παιδιά, δεν παίζουμε έναν διπλό. Τι θα παίξετε κι εσείς, κύριε? Θα παίξω κι εγώ. Και από εκείνη την ημέρα, θα σας πω και το λέω αυτό σαν παράδειγμα, είδα ότι παιδιά που μέχρι τότε φαντάζαν παραβατικά ή υποτονικά ή μη συμμετοχικά, δεν έλειψαν από καμία προπόνηση του handball όσον αφορά το αθλητικό γυμνάσιο Λύκειο που ήμουνα, πήραν το κύπελο νομού. Στον οποίο απευθύνομαι και σας λέω, και γίναν πάρα πολύ σωστά παιδιά, γιατί ακόμα τα βλέπω και τα χαιρετάω έτσι όταν πηγαίνω προς τον νομό αυτόν. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αν εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν εμπλακούμε ενεργά και να δείξουμε εμείς, να χαράξουμε εμείς τον δρόμο που τα παιδιά από μόνο τους δεν μπορούν εύκολα να προσανατολιστούν. Όταν αποπροσανατολίζονται πρέπει να είμαστε εμείς εκεί όπως και οι γονείς, να τα βοηθήσουμε, να βρουν αυτόν τον προσανατολισμό που τους οδηγεί σε διάφορες αξίες, όπως βλέπουμε πλέον ότι έχουν χαθεί αυτές τις αξίες. Αυτή ήταν η πρώτη αφορμή. Η δεύτερη αφορμή ήρθε με το μεταπτυχιακό που έκανα, όταν ήρθε το μάθημα αθλητική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Μας είπε η καθηγήτριά μας ότι πρέπει να κάνουμε ένα project για να δημιουργήσουμε μια startup εταιρεία με μια καινοτόμη ιδέα. Αυτή είναι η ιδέα που σας φέρνω σήμερα εγώ, που λέγεται Handball Experience Area, που είναι μια ιδέα που θέλει να φέρει την οικογένεια μαζί, να ενώσει τον έφηβο με τον γονέα και να αμπλύνει τις συγκρούσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, όταν ξεκινούσες το 2012, τότε με 10 παιδιά αρχικά, φανταζόσουν ότι θα είχε τέτοια απήχηση, ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κοινότητα 1000 ανθρώπων από ό,τι ξέρω,
1: ναι,
0: έχετε...
1: Για 1000 ανθρώπους, Βίκη μου, μιλάμε για τον περιβάλλον γύρω από την ομάδα, δεν μιλάμε για 1000 αθλητές.

0: μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Υπάρχουν αυτήν την ομάδα που είναι οι προπονητές, είναι οι γονείς, είναι οι χορηγοί μας, οι συνεργάτες μας, οι εθελοντές, οι αθλητές και αθλήτριες και όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν αυτό που κάνουμε. Εγώ το φανταζόμουν στη σκέψη ότι η φιλοσοφία που σου ανέπτυξα λίγο πριν ήταν το όραμά μου να γίνει έτσι. Δηλαδή ήθελα να ξεφύγω από τα όρια ενός αγωνιστικού τμήματος και μόνο και να κάνω κάτι μεγαλύτερο το οποίο θα αφορά εμένα ως και την τοπική κοινωνία της Λάρισας, αλλά μπορεί και να αναπτυχθεί σε περαιτέρω βάση και σε άλλα αθλήματα, σε άλλους συλλόγους και σε άλλες πόλεις.
1: Μάλιστα. Θέλεις να μας δώσεις έτσι λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί ακριβώς το τμήμα?
0: Βεβαίως. Το τμήμα του Χάρμπορ, θέλετε να σας πω για την εμπειρία την οποία και τη φιλοσοφία που υπάρχουν κάποιοι πυλώνες στον οποίο στηριζόμαστε.
1: Αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Θέλω να μας βάλεις λίγο στο κλίμα για να καταλάβει και ο κόσμος πώς δουλεύετε ακριβώς.
0: Εμείς, καταρχάς, πέρα από την καλή σχέση που έχουμε με τους αθλητές και αθλήτριες, έχουμε κάνει μια σχολή γονέων. Η σχολή γονέων έχει να κάνει ότι, πρώτον, προπονούμαστε μεταξύ μας οι γονείς. Οι γονείς δηλαδή προπονούνται στο hardball, προαιρετικά και όσοι θέλουν βέβαια το επιλέγουν, και προπονούμαστε ως αθλητές. Αυτό στήγει τις σχέσεις μας και δημιουργεί πολύ ωραίες σχέσεις εμπιστοσύνης και επικοινωνίας και αμβλύνει τις συγκρούσεις των γονών και τους προπονητές.
1: Αυτό εννοείς ότι γίνεται ταυτόχρονα με τα παιδιά, δηλαδή?
0: Αυτό γίνεται ξεχωριστά. Είναι δύο ώρες την εβδομάδα. Οι αθλητές και οι αθλήτες προπονούνται ξεχωριστά. Όμως σε διάφορες συγκυρίες, όπως είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι, κλεισίματος δηλαδή, έχουμε αγώνες γονέων και παιδιών που δημιουργούνται κάποια events, δηλαδή εορταστικά, τα οποία συνδέουν όλη την οικογένεια, δηλαδή όχι μόνο τον γονέα, τη μητέρα που φέρνει το παιδί στο hardball ή το παιδί, αλλά και το αδερφάκι του, αλλά και τον πατέρα, άρα και μπορεί να είναι και ο παππούς. Θέλουμε όλη την οικογένεια να συμπράξει μαζί μας, το κάνουνε, παίζουν μαζί μας και μέσα από αυτό δημιουργούμε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Σε αυτό το κλίμα όμως χρειάζεται και μια άλλη καθοδήγηση. Έτσι φέρνουμε τους δικούς μας συνεργάτες, που είναι οι ψυχολόγοι, είναι όπως είχαμε μιλήσει και πριν οι άνθρωποι, οι γιατροί, όπως είναι και ο κύριος Μπαζέκης, που σου είχα πει, που είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας.
1: Βεβαίως, εξαιρετικός.
0: Οι διατροφολόγοι μας, οι οποίοι έρχονται σε κάποια τακτά διαστήματα και μιλάμε και με τους γονείς, δηλαδή εγώ ας πούμε έχω φέρει για το φωλόγο που μίλησε στους γονείς και είπε πως πρέπει το παιδί να τρέφεται πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα, γιατί το ξέρεις ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτό. Έχω φέρει ψυχολόγο να μιλήσουμε για την ψυχική ανθεκτικότητα και τη διαχείριση του άγχους πριν από κάθε μεγάλο τουρνουά, γιατί έχουμε μια κατηγορία ηλικιακή η οποία πάει πολύ καλά στην Ελλάδα. Και γενικά φέρνουμε πράγματα τα οποία αυτές οι δράσεις, είτε ομιλίες, είτε ημερίδες, είτε οι αγώνες μεταξύ των γονέων, είτε οι αγώνες μεταξύ γονέων και αθλητών, είτε όποια δράση βιωματική νεόμαστε και κάνουμε, μας φέρνει στο παράγοντα οικογένεια, μας φέρνει στον πυλώνα που πρέπει να μείνει άρρηκτα δεμένη η οικογένεια με τα παιδιά και να αμβληθούν οι συγκρούσεις. Αυτό που λέμε, γιατί πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα όπως τα βλέπουμε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα και μπράβο που το σκεφτήκατε έτσι. Δηλαδή να μπορέσετε να βάλετε στο επίκεντρο της φιλοσοφίας την οικογένεια. Και το γεγονός ότι έχετε καταφέρει να μπορέσετε να κάνετε τον αθλητισμό να αποτελέσει χώρο ουσιαστικής σύνδεσης ανάμεσα σε γονείς και σε παιδιά. Είναι εξαιρετική ιδέα πραγματικά.
0: Αυτή την ιδέα βρήκε μου και σε ευχαριστώ που μου το δίνεις το βήμα. Εμείς θέλουμε τώρα να την διαδώσουμε. Δηλαδή, αν εμείς καταφέρουμε να το οργανώσουμε ακόμα καλύτερα ως σύλλογος, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε μια ιδέα, η οποία θα μπορεί να αποτελεί κεντρικό άξονα και για τους άλλους αθλητικούς συλλόγους, για οποιοδήποτε άθλημα και για σε οποιαδήποτε πόλη. Αν αυτό λειτουργήσει συνολικά, στην αρχή μπορεί να γίνει πιλωτικά βέβαια, όπως λειτουργούν όλα, να δούμε αν εφαρμόζεται, βάλουμε ερωτηματολόγια και να δούμε, για να το αξιολογήσουμε, να δούμε δείκτες συμμετοχής, μετρήσεις αυτοεκτίμησης κλπ. Να μην τα λέω αναλυτικά, μπορούμε μετά να μετρηθεί από ειδικούς και να δούμε αν αυτό είναι αποτελεσματικό και δρά έτσι όπως πρέπει να δράσει στο να μπλύνει τις συγκρούσεις και να μειώσει την πραγματικότητα των εφήβων και να μπορέσει να αποδώσει στον έφηβο την αξία που χρειάζεται να έχει, να λάμψει το κάθε παιδί ξεχωριστά και ως αθλητής ή αθλήτρια, αλλά και ως άνθρωπος. Γιατί εμείς τώρα φτιάχνουμε αθλητές, αλλά θέλουμε να καλλιεργήσουμε και τον άνθρωπο, ώστε να τον παραδώσουμε μετά από εμάς, αφού θα φύγει κάποια στιγμή από εμάς, στην κοινωνία, έναν άνθρωπο καλύτερο.
1: Mm-hmm. Βασίλη, ποιες θεωρείς έτσι τις μεγαλύτερες δυσκολίες που βλέπεις ότι σήμερα αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι έφηβοι σε αυτές τις ηλικίες, εκεί 15, 16, 17, και πώς ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή πώς βλέπεις τελικά να λειτουργεί αυτό στην πράξη?
0: Κοίταξε, εμείς πρέπει να λειτουργούμε, ξέρουμε ότι υπάρχει παραβατικότητα. Αυτό είναι, τα λένε και όλες οι δημοσιεύσεις και τα άθρα τα επιστημονικά. Πρέπει να μειώσουμε τις βίαιες συμπεριφορές, να αντιμετωπίσουμε τον εκφοβισμό και στο σύλλογο ή στο σχολείο, να προλάβουμε εξαρτήσεις και να αναπτύξουμε κοινωνικές δεξιότητες με έναν τρόπο όπου τα παιδιά θα έχουν αυτό που λέμε ψυχική ανθεκτικότητα. Θα είναι πιο δυνατά, θα πατάνε καλύτερα στα πόδια τους, θα νιώθουν αυτοπεποίθηση, θα νιώθουν υπερήφανοι και ότι είναι άξιοι για αυτό που τους αναλογεί, και θα μπορούμε μέσα από αυτό να τους δώσουμε μια χαρά, μια ενθουσιασμό στο να τρέξουν τη ζωή. Γιατί εγώ αντιμετωπίζω, εγώ δουλεύω και στο σχολείο, βλέπω ότι υπάρχει μια μίζερη κατάσταση, υπάρχει ένα σκυμμένο κεφάλι, υπάρχουν πολλές εξαρτήσεις, δηλαδή που το παιδί πλέον δεν χαίρεται τίποτα από αυτό που κάνει,
1: ούτε
0: τη διαδικασία, ούτε τη γυμναστική στο σχολείο, ούτε την αθλητισμό σε εμάς. Αν εμείς, και θα μου πεις τώρα εσύ, τα παιδιά ευθύνονται γι' αυτό? Όχι. Οι γονείς, νούμερο ένα.
1: Βέβαια.
0: Οι προπονητές και ο σύλλογος, νούμερο δύο, που είναι η δεύτερη οικογένεια, και όλοι οι άλλοι έπονται μετά. Αλλά πρέπει, αν εμείς δεν πάρουμε το ρόλο που μας αναλογεί ως ενήλικες, ως επιστήμονες, και να κάνουμε αυτά τα που πρέπει, τα ελάχιστα, τότε ποιος περιμένουμε να το κάνει? Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε τα παιδιά να τα πάμε σε κέντρα ψυχικής υγείας, να φτάσουμε δηλαδή να έχουν προβλήματα να αντιμετωπίσουν για να τα λύσουμε, ή πρέπει να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις όσο είναι νωρίς μέσα από τέτοιες είδους δράσεις που, αν γίνουν κτήμα σε κάθε σύλλογο, και υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό, να διαμοιραστεί αυτή η ιδέα, να ξέρεις ότι δική μου η γνώση είναι για να μεταδίδεται. Εμείς αυτό που σκεφτήκαμε δεν το θέλουμε να περιχαρακωθεί μέσα στον ναό Λάρισας και να μείνει εδώ. Δεν έχει νόημα. Έχει νόημα για την ομάδα μας, δεν έχει νόημα για την κοινωνία. Θέλουμε να πάει και παραπέρα. Για να πάει παραπέρα πρέπει κάποιος να το αγαπήσει. Για να το αγαπήσει πρέπει να το δει το Υπουργείο Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, που του έχουν στείλει μέσω του ενός προσωπικού του συνεργάτη email, να το δει η κυβέρνηση, να το δουν οι φορείς, να το δουν τα πανεπιστήμια, να το δουν οι ομοσπονδίες, να το δουν όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, και να πούν τι έχουμε εδώ. Να, μια ωραία ιδέα. Δεν έχει σημασία ποιος την εμπνεύστηκε. Σημασία έχει πώς θα εφαρμοστεί.
1: Πώς θα υλοποιηθεί.
0: Πώς θα την εφαρμόσουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Έρχονται οι επιστήμονες μετά και την εφαρμόζουν σε ένα πιο μεγάλο μοντέλο που λέγεται Ελλάδα, και από εκεί και πέρα θα δεις και θα δω και θα δούμε πόσο οι δείκτες παραβατικότητας θα μειωθούν και πόσο οι δείκτες, ας πούμε, αυτοπεποίθησης, και δεν μετρέται η αυτοπεποίθηση, θα ανέβουν.
1: Επειδή πολύ σωστά είπες ότι η οικογένεια είναι το νούμερο ένα για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις μικρές ηλικίες, θέλω να μας πεις πώς οι γονείς έχουν υποδεχτεί αυτό το πρόγραμμα και πόσο συνεργάσαμε είναι γενικώς.
0: Ενίοτε, το γνωρίζεις από την εμπειρία σου, οι γονείς ήθιστε να είναι κακός βέβαια απέναντι στους προπονητές και σε πολλά πράγματα που γίνονται για ένα σίγουρο, είτε από καχυποψία, είτε από την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα που είναι συγκρουσιακή, είτε από και αίτια που μπορεί να οφείλεται και στο σύλλογο βέβαια. Εμείς θέλουμε αυτά να τα μπλύνουμε και τα καταφέραμε. Φέραμε κοντά, αντί να τους βάλουμε απέναντι και να πούμε, υπάρχουν, ας πούμε, τρόποι να πεις ότι δεν παίρνουν οι γονείς στις προπονήσεις. Δεν σας θέλω στους αγώνες. Δεν σας θέλω εκεί, δεν σας θέλω εδώ. Και αυτό είναι μια λύση. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, το βάζει κάτω από το χαλί. Η λύση είναι να τους κάνεις συμμέτοχους. Να αγαπήσουν και να εκτιμήσουν και να αποδεχτούν τη σκέψη σου, τη φιλοσοφία σου, να την κάνουν κτήμα τους, και με αυτόν τον τρόπο θα τους κάνεις ανθρώπους που αυτοί θα δουλεύουν για σένα. Αυτή τη στιγμή οι γονείς, και τους ευγνωμονώ γι' αυτό, έχουν φτάσει σε σημείο να είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του ΑΟΚ Λάρισας στο χάντμπολ, στην τοπική κοινωνία, και από εμένα τον ίδιο που τρέχω μια προσωπική κατάσταση εδώ και λίγα χρόνια.
1: Τώρα το χάντμπολ Family Day τι ακριβώς είναι?
0: Είναι μια μεγάλη γιορτή. Είναι μια γιορτή που όταν υπάρχει, την ονομάζουμε έτσι, γονείς και παιδιά παίζουν μαζί, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και σε street handball στην πλατεία, με παιχνίδια, με διαδραστικά παιχνίδια, με δράσεις που έχουν και κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ήμασταν το Let's Do It Greece συμμέτοχοι, έχουμε κάνει κοινωνικό έργο, δεν θα ήθελα να το ονομάσω. Συνεργάζονται μαζί μας, άρα εμείς δεν έχουμε θεατές τους γονείς. τους έχουμε όλους συμμέτοχους. Και με αυτό το family pass που λέμε, δηλαδή λέμε ότι ο καθένας συμμετέχει σε μια διαδικασία που έχει να κάνει με σεμινάρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις, με προνόμια, με οικογενειακές δράσεις, με στόχο να συμμετέχει ολόκληρη οικογένεια. Και αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη. Είναι κοντά μας, μας στηρίζουν, είναι καλύτεροι πρεσβευτές, δεν έχουμε συγκρούσεις. Τα παιδιά τους είναι ακόμα πιο ενθουσιασμένα μέσα στη διαδικασία αυτή. Και φέρνουν και άλλους μαζί στην ομάδα, στην οικογένεια. Γιατί λένε εδώ εμείς περνάμε καλά. Θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της διαδικασίας.
1: Μάλιστα, κάτι βρίσκουν, κάτι βλέπουν και το αντιμετωπίζουν καθημερινά. Τώρα η φιλοσοφία αυτή, καταλαβαίνουμε, Βασίλη, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και πέρα από το handball, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, φαντάζομαι, έτσι.
0: Δεν έχει όνομα, δεν έχει άθλημα. Είναι μια διαδικασία που ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τη διοίκηση του αθλητισμού πρέπει να τη βάλει μέσα στο τσεπάκι. Ο σύλλογος δηλαδή, ο κάθε σύλλογος πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Πρέπει να ξεφύγουμε από τον γνωστικό νικήσαμε, χάσαμε, πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί. Αυτά θα έρθουν, θα παρέθουν, μένουν, δεν κρατάνε πολύ. Αυτό που κρατάει όμως σε χρόνο, σε βάθος, είναι τι αποτύπωμα αφήνουμε στα παιδιά. Που αύριο μεθαύριο θα μας δουν στον δρόμο και δεν θα αλλάξουν δρόμο. Θα μας πούνε, εδώ είμαστε. Αυτός ο άνθρωπος έπαιξε ρόλο για μένα. Με βοήθησε, με στήριξε. Στη δύσκολη στιγμή.
1: Το εισπράττεις αυτό, Βασίλη.
0: Ορίστε.
1: Το εισπράττεις, λέω αυτό.
0: Εγώ είμαι ευγνώμονος στο Θεό και σε όλο αυτό που κάνω, που με έχει γερό, που μπορώ να προσφέρω και να εισπράττω, γιατί να ξέρετε και να ξέρεις ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή αυτό είναι. Όσα λεφτά και αν πάρει τον προπονητή του καλύτερου συμβόλου να κλείσει, να πει ότι έχει πολλά παιδιά, αυτά είναι εφήμερα. Αν το κάνει για τον προσωπικό σου εγωισμό και μέχρι εκεί. Την άλλη μέρα το ξέχασε. Αυτό που όμως μένει είναι ότι έρχεται ο άλλος και σου λέει: εγώ εδώ, να καταλάβει τώρα, εμένα υπάρχουν παιδιά που γίνανε γυμναστές εξαιτίας μου. Έχω δύο γυμναστές στη Θεσσαλονίκη που γίνανε γυμναστές από το handball και θα πάρουν και ειδικότητα handball. Τι άλλο να πω.
1: Μπράβο. Εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει αυτό και λέει εγώ. Και αν σας πω το βιωτικό επίπεδο της οικογένειας, δηλαδή ήταν εύπορη οικογένειες, που θα μπορούσαν να παίξουν διαφορετικά στο επαγγελματικό και στην προοπτική των παιδιών τους, όμως εισακούστηκαν οι επιθυμίες των παιδιών. Τα παιδιά τελειώνουν γυμναστές. Γιατί αγάπησαν τον αθλητισμό τον αθλητισμό. Και γίνονται γυμναστές που πλέον, όπως γνωρίζει δίκη μου, οι γυμναστές είναι λίγοι πλέον όσον αφορά τους καινούργιες καταστάσεις. Γιατί πλέον δεν πηγαίνουν, κανένας δεν πάει γυμναστής. Αυτό βέβαια είναι άλλη εκπομπή που πρέπει να κάνουμε.
1: Τέλος, κλείνοντας έτσι, τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στα παιδιά που μας ακούν, στους γονείς, αλλά και όλους όσους γενικώς αγαπούν τον αθλητισμό και θέλουν έτσι, όταν γίνεται κάτι αθλητικό, να γίνεται και να αποπνέει υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να πω πρώτον, όσοι ακούσατε αυτή τη σκέψη και την ιδέα, αν δεν ξέρετε πώς θα την κάνετε, στείλτε μου μήνυμα με οποιοδήποτε τρόπο να σας βοηθήσω, δωρεάν εννοείται. Όποιος ξέρει να την κάνει, να την εφαρμόσει, αν υπάρχει άνθρωπος φορέας που την ακούει να βοηθηθεί και να μας βοηθήσει να την κάνουμε μεγαλύτερη, πάμε τώρα στο μήνυμα. Εγώ, σαν προπονητής, αν με γνωρίσεις μέσα στο γήπεδο, είμαι αρκετά εγωκεντρικός και δυναμικός. Σαν φιλοσοφία όμως του ανθρώπου, είναι δύο συγκρουόμενα πράγματα, σκέφτομαι τον άνθρωπο σε βάθος για να τον καλλιεργήσω. Άρα αυτή μου σκέψη μου έφερε αυτή την ιδέα. Άρα ο στόχος μου ή ο στόχος της κοινότητας στην οποία, των χιλίων ατόμων που μιλάμε, είναι να δημιουργήσουμε καλύτερους ανθρώπους πέρα από αθλητές. Να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του αθλητισμού, ώστε κάθε παιδί στην Ελλάδα και στη Λάρισα να αποκτήσει τα εφόδια που χρειάζονται για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής, με αυτοπεποίθηση που έχει χαθεί, σεβασμό που έχει χαθεί και ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα. Αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε ψυχολόγο και παρεφερείς ειδικότητες, θα σου πούνε έχουμε θέμα με την ψυχική ανθεκτικότητα. Βλέπω πανελλήνιες. Δεν θέλουμε να δώσουμε πανελλήνιες, να μην αντιμετωπίσουμε καμιά δυσκολία. Όλα κάτω από το χαλί. Εμείς όμως, αν δεν γίνουμε πρόληψη σε αυτό, δηλαδή να δημιουργήσουμε τις βάσεις, τα θεμέλια, ώστε τα παιδιά να στηριχθούν στον εαυτό τους και να νομίζουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και να το καταφέρουν αυτό βλέποντάς το, να γίνεται πράξη, με οποιοδήποτε τίμημα, τότε θα δούμε ότι τα καταφέραμε ως ένα σημείο. Και αν όλα ξεκίνησαν και τελειώνουμε αυτό που ξεκινήσαμε με 10 παιδιά το 2012. Μια μπάλα handball, τώρα μπορούμε να μιλάμε ότι αφήνουμε ένα καλό αποτύπωμα στον ελληνικό αθλητισμό και στην τοπική κοινωνία όσον αφορά τη σκέψη μας.
1: Εγώ πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ για όλη αυτή τη σκέψη, για όλη αυτή τη φιλοσοφία, όλα αυτά τα οποία μας είπες, και νομίζω ότι τα εισπράττει και ο κόσμος και τα παιδιά και οι γονείς. Πολλά συγχαρητήρια πραγματικά. Και ευχαριστώ. Δεν ξέρω τώρα πώς σκέφτεσαι όλο αυτό το project να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια.
0: Κοίταξε, όταν σκέφτηκα να επικοινωνήσω μαζί σου, σκέφτηκα πρώτα να μιλάω σε έναν άνθρωπο που θα καταλάβει την αξία αυτής της ιδέας. Και αυτό σε τιμάει, να ξέρεις. Γιατί
1: να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γνωρίζω και άλλους αθλητικογράφους και αθλητικούς δημοσιογράφους που δεν αδικώ κανέναν, αλλά η επιλογή μου είναι καθαρά προσωπική. Ήθελα να στείλω μήνυμα στον άνθρωπο που θα είναι ο κατάλληλος αποδέκτης μιας ιδέας η οποία θα αξιοποιηθεί ανάλογη στη δημοσιότητά της. Αυτό το προσδίδω. Δεν θα σε κολακεύω, δεν σε ξέρω.
1: Σε ευχαριστώ,
0: ξέρω,
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μέσα από αυτή τη δικασία γνωριζόμαστε όμως από τον αθλητισμό για όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα εσύ και για όσα έχω κάνει εγώ στη Λάρισα. Αυτά μας συνδέουν. Από εκεί και πέρα προσπαθώ εγώ να βρω έναν τρόπο. Υπάρχουν και άνθρωποι εδώ στη Λάρισα, υπάρχουν και κέντρα καινοτομίας, να οργανώσω αυτή τη σκέψη μου και ιδέα σε κάτι το οποίο να γίνει αποδεκτό από μια startup κατάσταση, η οποία θα την αγοράσουν σε, όχι με χρήματα βέβαια, σε εισαγωγικά, για να μπορεί να λειτουργήσει. Προσπαθώ λοιπόν, βοήθα και εσύ, να το στείλουμε ένα τρόπο επικοινωνίας στον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, που δεν μπόρεσα να τον δώσει λάση όταν ήρθε, γιατί έλειπα σε τουρνουά. Αλλιώς θα του το μετέδιδα προσωπικά, για να μπορέσει να καταλάβει την αξία αυτής της ιδέας, και αν την καταλάβει, πιστεύω ότι θα την εφαρμόσει, γιατί όντως έχει περιεχόμενο.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, Βασίλη Γουράβα, σε ευχαριστώ θερμά που μοιράστηκες εδώ όλο αυτό το υπέροχο project με τους ακροατές της Ερασπορ.
0: Τιμή μου.
1: Καλή δύναμη εύχομαι και μακάρι λοιπόν αυτό το παράδειγμα να το ακολουθήσουν και άλλοι προπονητές.
0: Εγώ πιστεύω το κάνουν και άλλοι, απλώς είτε δεν το νιώθουν έτσι οργανωμένα, είτε δεν το έχουν βάλει σε ένα καλούπι ανάλογο. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν πολλοί άξιοι άνθρωποι εκεί έξω.
1: Σίγουρα.
0: Συνάδελφοι, οι οποίοι κάνουν καλή δουλειά και καλύτερη και από εμάς. Οπότε μπράβο και σε αυτούς.
1: Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, συνεχίζουμε και θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε τώρα στο πόλο. Η Μάλτα φιλοξενεί από σήμερα και για τρίτη συνεχή χρονιά το Final Four του Champions League, και ειδικά η φετινή χρονιά θα έλεγα ότι είναι ιστορική, γιατί για πρώτη φορά θα διεξαχθεί μαζί και των ανδρών και των γυναικών. Από ελληνικής πλευράς λοιπόν συμμετέχει ο Ολυμπιακός με διπλή παρουσία. Την αρχή κάνει απόψε στις 10 το βράδυ η ομάδα των γυναικών και αύριο την ίδια ώρα θα ακολουθήσουν οι άνδρες. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Μάλτα και τον απεσταλμένο της Ερασπόρ, τον Βασίλη Τομπότση, για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Βίγη. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ από τη Μάλτα. Όπως είπες εσύ, είναι ιστορικό αυτό το Final Four, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ιδατοσφαίρεσης διεξάγονται στο ίδιο μέρος και το ίδιο διάστημα επί της ουσίας τα Final Four ανδρών και γυναικών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League. Επομένως, εξ αυτής της άποψης πολύ σωστά το χαρακτήρισες ως ιστορικό. Η αρχή γίνεται σήμερα 10 του μηνός με τους δύο ημιτελικούς των γυναικών. Αρχικά στις 8 θα αναμετρηθούν η Φερεντσβάρος με τη Σαν Ανδρέου. Ήταν ο ημιτελικός και του περισσινού Final Four του Champions League που είχε γίνει στο Παπαστράτιο. Τότε είχε επικρατήσει με 17 η Ισπανική Σαν Ανδρέου, η οποία κατέκτησε στη συνέχεια και τον τίτλο νικώντας τη Σαμπατέλ με 3 γκολ στα τελευταία 2,5 λεπτά. Ένα πάρε έτσι το τρόπαιο, η Σαν Ανδρέου. Και στον άλλο ημιτελικό έχουμε βεβαίως από ελληνικής πλευράς τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο σε επίπεδο Champions League, όχι ευρωπαϊκό, τέταρτο Champions League, γιατί έχει και άλλα ευρωπαϊκά κύπελλα ο Ολυμπιακός. 7 στο σύνολο, ένα λιτρόφι ακόμα και άλλα 3 Super Cup. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες πραγματοποιεί τη 13η συμμετοχή του σε τελική φάση του Champions League. Είναι μια ομάδα που το όνομά της είναι, θα έλεγα, ταυτόσιμο αυτής της διοργάνωσης, τελικής φάσης της κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ισπανική Ματαρό, η οποία στους τελικούς του πρωταθλήματος νίκησε τη Σαν Ανδρέου και πήρε τον τίτλο, πήρε το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η Ματαρό, η οποία δεν έχει καταφέρει να πάρει ευρωπαϊκό τίτλο, είναι φέτος όμως η μοναδική ομάδα που είναι αίτητη. Γέννησε από τα πραγματικά του Champions League και έφτασε μέχρι τον τελικό έχοντας 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός συνολικά στη σεζόν έχει χάσει μόλις 2 μάτς. Ένα από την ΟΗΠΕΣ που ήταν κατά κάποιο τρόπο αδιάφορο στην φάση των ομίλων και τον έναν εκ των 4 τελικών που έγιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα με την Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα με 3-1 νίκη απέναντι στην Βουλιαγμένη, είχε πάρει και το κύπελο και τώρα θέλει να κάνει να πάρει και το Champions League, να κάνει το Triple Crown. Όπως είπε ο Γιώργος Δόσκος, ο προπονητής της ομάδας, αλλά και η Βάσο Πλευρή του αρχηγός, δήλωσε και σε εμάς στην κάμερα της χθες, το κλειδί θα είναι η άμυνα σε αυτόν τον ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που ξέρει από τέτοιου είδους παιχνίδια, έχει παίκτριες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. 9 εξ αυτών ήταν και παγκόσμιες πρωταθλήτριες το καλοκαίρι του 2025 στη Σιγκαπούρη με την εθνική μας ομάδα των γυναικών. Και όπως είπε και η Στεφανία Σάντα μιλώντας στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού, ότι ο στόχος είναι το τέταρτο τρόπαιο, έτσι, το τέταρτο τρόπαιο Champions League. Περιμένουμε μια δυναμική εμφάνιση από τα κόρια του Γιώργου Τόσφα, τα πάντα γίνονται στον αθλητισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι του Ολυμπιακού στις κερκίδες του κολλημητηρίου στην Ξήρα. Για τρίτη χρονιά στη Μάλτα, όπως πολύ σωστά είπες. Τρίτη χρονιά σε επίπεδο ανδρών, έτσι, στο Champions League. Για πρώτη φορά ταυτόχρονα σε άνδρες και γυναίκες, και οι αθλητές και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν δηλώσει ότι τους αρέσει πολύ αυτό που αποφασίστηκε. Ο Ολυμπιακός και η Φερεντσβάρος είναι οι μόνες ομάδες που έχουν διπλή εκπροσώπηση, έτσι, τόσο στο Final Four των γυναικών όσο και στο Final Four των άνδρων. Και ευελπιστούμε όλοι, έτσι, να καταφέρουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, ενώ και η ανδρική και η γυναίκα του Ολυμπιακού, να φτάσουν μέχρι το τέλος διαδρομής.
0: Μάλιστα. Και αύριο μπαίνουν και οι άνδρες στο χορό, έτσι.
1: Ακριβώς. Στις 10 η ώρα το βράδυ οι άντρες αντιμετωπίζουν την Προρέκο. Να πω ότι ο απόψινός ημιτελικός θα μεταδοθεί από εμάς από την Έρα Σπορ, έτσι, και τηλεοπτικά από το Mega News. Αύριο ο ημιτελικός των ανδρών Ολυμπιακός Προρέκο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την F2 Sport και από την Air Sports, με συγχωρείτε, από το Air Sports, και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ επίσης. Οι άντρες του Ολυμπιακού, η ανδρική ομάδα, έχει κάνει επίσης το double στην Ελλάδα, έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα και κύπελο. Ονειρεύονται και εκείνοι διάκριση και στο Final Four του Champions League το δικό τους. Δεν είναι εύκολο, αντιμετωπίζουν την Προρέκο, η οποία είναι η κορυφαία ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση, έχοντας κατακτήσει 11 τρόπαια, 11 τίτλους Champions League έχει η Προρέκο. Πέρυσι, λόγω οικονομικών προβλημάτων, δεν δήλωσε συμμετοχή στη Champions League, αυτά λύθηκαν στη συνέχεια, πήρε το Eurocup. Φέτος έχει κάνει μόλις δύο ήττες στη σεζόν η Προρέκο, η μία από τη Φερεντσβάρος εντός έδρας, είχε νικήσει όμως τη Φερεντσβάρος εκτός. Και σίγουρα είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ποιοτική. Ποιότητα βέβαια έχει και ο Ολυμπιακός, και αυτό που δήλωσε και ο Έλβης Φάτοβης και ο Παναγιώτης Τσάτος, όπως και αντίστοιχα στις ομάδες των γυναικών, η κλειδί θα είναι η άμυνα. Ο Έλβης Φάτοβης θέλει να αποφύγει η ομάδα της Κότρης που βγάζει Προρέκο, η οποία παίζει πολύ δυνατή άμυνα, δίνει αποβολές στον αντίπαλο, αλλά έχει πολύ καλή άμυνα και στο λιγότερο και ψάχνει μετά τις κόντρα επιθέσεις. Απ' την άλλη, αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης Ζορτζάτος, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, είναι ότι αν καταφέρουμε να κρατήσουμε την Προρέκο στα 9-10 γκολ, θεωρώ ότι θα πάρουμε και την νίκη. Θα φανεί αύριο στις 10 ημιτελικούς, θα επαναλαμβάνω τον αύριο. Ο άλλος ημιτελικός είναι μεταξύ της Μπαρσελονέτα και της Φερεντσβάρος. Φερεντσβάρος που έχει τον Στέλιο Αργυρόπουλο στη σύνθεσή της, του Χρονοτάκη του Κάκαρη επίσης. Είναι ένας πολύ δυνατός ημιτελικός. Έτσι η Μπαρσελονέτα παίζει καταπληκτικό πόλο φέτος, βέβαια. Έχει χάσει λόγω δραματισμού ένα σημαντικό παίκτη της, τον Ούγγρο, τον Βίντς Βίγβαρη. Η Φερεντσβάρος, απ' την άλλη, η κάτοχος του τρόπου τα τελευταία χρόνια, θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα της και να γίνει μόλις η τρίτη ομάδα που τρεις σερή φορές στο τρόπαιο. Το έχουν πετύχει στο παρελθόν η Μλάντος, αρκετά πίσω χρονικά, η Προρέκο σχετικά πρόσφατα. Και κυνηγά αυτό το στόχο η Φερεντσβάρος. Να τις ελπίσουμε όλοι να τους χαλάσει τα σχέδια ο Ολυμπιακός.
0: Α, μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι το πιο δύσκολο έργο το έχουν οι άντρες, Βασίλη, έτσι.
1: Ναι. Το έχουν οι άντρες, ναι. Ισχύει, είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην αφετηρία αυτού του Final Four ως outsider, θα λέγαμε. Αλλά ως outsider είχε μπει και το 18 στη Γένοβα και πήρε τον τίτλο και μάλιστα νίκησε στην έδρα της στην Προρέκο τότε με 9-7 και 100% έχει ποιότητα ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, όλοι οι παίκτες του. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμηθεί από καμία ομάδα ο Ολυμπιακός και μπορεί να πετύχει και τα πάντα εφόσον βρεθεί σε καλή μέρα. Επειδή το Final Four είναι μια ιδιάζουσα διοργάνωση, αυτό ισχύει σε όλα τα αθλήματα που έχουν Final Four, είναι σε τι μέρα θα βρεθείς. Και ένα ακόμη στοιχείο έτσι.
0: Και έχουμε δει πολλές φορές παιχνίδια κυριολεκτικά να κρίνονται σε λεπτομέρειες.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Και λογικά και θα κρυθούν, δηλαδή όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι σίγουρα θα παίξει ρόλο το. Ξέρεις, θα παίξει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, αν θα είναι σε καλή κατάσταση ο Ολυμπιακός, μπορεί να κοντράρει και να πάρει νίκη απέναντι στην Προρέκο και μετά να πάει να σηκώσει το τρόπο. Θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα που είχα σήμερα για το μάτι των γυναικών στον ημιτελικό. Αύριο ο ημιτελικός των άντρων. Μετά έχουμε την Παρασκευή βράδυ 8 μικρός τελικός, 10 ο τελικός των γυναικών. Το Σάββατο 8 ο μικρός τελικός των άντρων και 10 ο τελικός για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Έτσι και χθες υπήρχε και η κοινή συνέντευξη τύπου με τις ομάδες να φωτογραφίζονται με τα δύο τρόπαια δίπλα-δίπλα, έτσι οι άντρες γυναίκες μαζί.
0: Και να πούμε, Βασίλη, ότι ο Χρήστος ο Αφρουδάκης μαζί με την Μάικα Γκαρσία Γκοντόι θα είναι οι πρεσβευτές του Final Four, έτσι, σε αυτό το Champions League στη Μάλτα. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες.
1: Γοδόη, ακριβώς για να είναι η πρέσβυρα σε ό,τι έχει να κάνει με το Final Four των γυναικών. Πρεσβευτής στο Final Four των ανδρών είναι ο Χρήστος Αφρουδάκης, ο οποίος έχει πετύχει σπουδαία πράγματα και με την εθνική μας ομάδα. Ήταν μαζί με τον Αφρόντο Γιώργο πρωταγωνιστές στο χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο που πήραμε στη μεγάλη οργάνωση του Παγκόσμιο του Μόντρεαλ το 2005. Ξαναπήρε το χάλκινο Χρήστος Αφρουδάκης στην εθνική μας ομάδα του 2015 στο Καζάν. Έχει πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, δηλαδή με την Ποζίλιπο, μια χρονιά που αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Και έχει σπουδαία καριέρα και με τα χρώματα της Βουλιαχμένη, με τον οποίο έχει ταυτιστεί, έτσι, γιατί είναι και τεχνικός διευθυντής εκεί.
0: Τέσσερις Ολυμπιάδες, συμμετοχή.
1: Ναι, βέβαια, με την εθνική μας ομάδα, δεν το συζητάμε. Σε παγκόσμια πρωταθλήματα ευρωπαϊκά και έχει αφορές και το σπουδαίο του Ολυμπιακού Χρήστος Αφρουδάκης. Στο παρελθόν είναι μια σπουδαία ψυχονομία για την ελληνική δαδοσφαίριση και όχι μόνο για την ευρωπαϊκή, γι' αυτό τον επέλεξε έτσι και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Απλά, Βίκη, θα πρέπει σιγά σιγά να
0: πηγαίνω. Βεβαίως, Βασίλη, θα σε αποδεσμεύσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε λοιπόν απόψε. Καλή επιτυχία, να πούμε, και στα κορίτσια απόψε και στα αγόρια αύριο. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, μακάρι να πάνε καλά. Yeah. Έγινε, χαίρετε.

Λοιπόν, θα μείνουμε στο Πόλο, διότι σήμερα έκλεισε και τυπικά το κεφάλαιο και εκεί λιώσει για την ομάδα της Βουλιαγμένης. Ο Σύλλογος ανακοίνωσε λοιπόν και επίσημα τη λήξη της συνεργασίας του με την μέχρι πρότινος τεχνικό της γυναικείας ομάδας. Η Κική Λιώση, η οποία είχε αναλάβει την ομάδα το 2022 και είχε καταφέρει μάλιστα να την οδηγήσει στην επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 12 χρόνια με την κατάκτηση του τίτλου στην Α1 την περίοδο 2024-2025. Φέτος έφτασε και πάλι μέχρι τους τελικούς, ιτήθηκε όμως με 3-1 από τον Ολυμπιακό, από τον οποίο έχασε και το κύπελο. Στο Champions League επίσης ο Νόβ αποκλείστηκε από την κάτοχο του τίτλου Σαν Ανδρέου στα πέναλτι μετά από 2 ισοπαλίες στα προημιτελικά. Η αποχώρηση λοιπόν της Κικής Λιώση, η οποία από πέρσι έχει αναλάβει καθήκοντα ομοσπονδιακής τεχνικού στον Καναδά, είχε ήδη γνωστοποιηθεί μετά το τελευταίο τελικό των play-off με τον Ολυμπιακό και με δηλώσεις της ίδιας αλλά και της αρχηγού της ομάδας της Μαρίνας της Κοτσιόνη.

Λοιπόν, με το βλέμμα τώρα στραμμένο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών που θα γίνει στο Παρίσι 10 με 16 Αυγούστου, 8 αθλητές και αθλήτριες μέλη της εθνικής μας ομάδας βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Συγκεκριμένα ο Δανίλ Γιουρτζίδης, ο Παναγιώτης ο Βλαχογιαννάκος, ο Άλκης ο Κυνηγάκης, ο Δημήτρης ο Μάρκος, η Άρτεμις η Βασιλάκη συμμετέχουν σε ένα προπονητικό κλιμάκιο στο υψόμετρο του Γερεβάν της Αρμενίας που θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Και πλην του Βλαχογεννάκου οι υπόλοιποι είχαν ταξιδέψει στην Αρμενία και στις αρχές του χρόνου και είχαν μάλιστα παραμείνει εκεί για περίπου 3 εβδομάδες. Παράλληλα ο Στέργιος Μπίλας, ο Βαγγέλης ο Μακρυγιάννης, ο Κωνσταντίνος ο Αγγλεζάκης με τη συνοδεία του προπονητή του του Άκη του Οικονόμου πραγματοποιούν μέρος της προετοιμασίας στο Σαμορίν της Σλοβακίας και εκεί θα παραμείνουν μέχρι τις 13 Ιουνίου.

Κοσοβόλοι, εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις του δεύτερου τουρνουά του European League, έχοντας μπροστά τους σημαντικές δοκιμασίες σε Λάρισα και Γλυφάδα αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών λοιπόν πηγαίνει σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική στροφή με εξαιρετική ψυχολογία, διότι ολοκλήρωσε το πρώτο τουρνουά στο Όσιγκεκ της Κροατίας με 2-2, δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ο επόμενος σταθμός είναι το κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στη Λάρισα, εκεί λοιπόν όπου το εθνικό μας συγκρότημα θα επιδιώξει να διατηρήσει το αίτητο. Ο πρώτος αγώνας λοιπόν θα δοθεί την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα απέναντι στο Κόσοβο, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο δηλαδή, την ίδια ώρα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία. Αντίστοιχη αγωνιστική δράση υπάρχει και για την Εθνική Ανδρών, η οποία θα δώσει τους αγώνες του δεύτερου τουρνουά στο κλειστό γυμναστήριο Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας. Την Παρασκευή λοιπόν 12 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ το ελληνικό συγκρότημα θα υποδεχτεί την ομάδα της Ισλανδίας, ενώ την Κυριακή στις 7 θα αντιμετωπίσει την Βόρεια Μακεδονία. Στόχος της Εθνικής βεβαίως είναι το απόλυτο των νικών στο τουρνουά, ώστε να παραμείνει δυναμικά στην διεκδίκηση της θέσης στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, η οποία οδηγεί και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η είσοδος, να πούμε, για τους φιλάθλους θα είναι ελεύθερη σε όλους τους αγώνες και σε αυτά τα δύο τουρνουά.

θα μένουμε στο βόλεϊ και θα πάμε στο μεταγραφικό πεδίο που ακόμα ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας βόλεϊ των ανδρών του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για τον Ιταλό Πασαδόρο, τον Λούκα Σπίριτο, ο οποίος μάλιστα αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος αυτή την φετινή σεζόν. Παραμένει λοιπόν ο Ιταλός στο τριφύλι, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027. Στο μεταγραφικό πεδίο του Handball, η Μονίκ Ενρίκε παραμένει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Handball της ΑΕΚ, καθώς ο σύλλογος γνωστοποίησε σήμερα την ανανέωση της συνεργασίας με την Βραζιλιάνα αριστερή Ίντερ. Αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και θα έλεγα ότι βοήθησε σημαντικά την ένωση να φτάσει στους τελικούς του πρωταθλήματος και στα ημιτελικά του κυπέλου, με αποτέλεσμα οι διοικούντες να την επιβραβεύσουν με ανανέωση συμβολαίου. Και είναι η τρίτη παίκτρια που ουσιαστικά ανανεώνει τη συνεργασία της με την ΑΕΚ, καθώς τα κυτρινόμαυρα θα αφορούν και τη νέα σεζόν, η Αντρέζα Παϊζίνιο και η Εντουάρντα Μπαβαρέσκο.

Στο τέλος τώρα, παρά την εκτόξευσή της στην παγκόσμια κατάταξη, νούμερο 37 από το νούμερο 49, η Μαρία Σάκαρη λοιπόν δεν κατάφερε να προχωρήσει στο τουρνουά Queens. Είναι ένα 500 τουρνουά της WTA. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια λοιπόν ιτήθηκε από την 38χρονη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία με 2-0 σετ, 6-3 και έτσι λοιπόν αποκλείστηκε από την πρεμιέρα του Βρετανικού τουρνουά. Ο αγώνας διέρχησε 1:26 με την Τατιάνα Μαρία να κάτοχο του τίτλου και νούμερο 52 στον κόσμο να παίρνει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει λοιπόν την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Πάντα στο τένις, ο Νίκ Κύριος επέστρεψε στους αγώνες και μάλιστα πέτυχε και την πρώτη του νίκη μετά από 15 ολόκληρους μήνες. Έγινε στον πρώτο γύρο του τουρνουά στην Στουτγκάρδη. Ο 39χρονος λοιπόν ομογενής πρωταθλητής από την Αυστραλία επικράτησε του Κορεντίν Μουτέ με 6-3-6-4 σε μόλις 68 λεπτά, πανηγυρίζοντας έτσι την πρώτη του νίκη σε επίπεδο ATP Tour μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο. Ο κύριος, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 2 χρόνια από σοβαρούς τραυματισμούς, αγωνίστηκε μόλις σε 5 αγώνες την περασμένη σεζόν λόγω χειρουργικών επεμβάσεων στον καρπό και στο γόνατο. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένος που κατάφερε να επιστρέψει και μάλιστα να επιστρέψει και με νίκη κιόλας. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι έχω υποβληθεί σε 4 χειρουργία στο γόνατο και δίνω μεγάλη μάχη. Ταυτόχρονα είπε, έχω δουλέψει πάρα πολύ και νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Ειλικρινά λέει, υπήρχαν τόσες φορές που σκεφτόμουν γιατί παίζω, τι άλλο έχω να αποδείξω. Μετά λέει, κοιτάζω τον κόσμο στις εξέδρες και θυμάμαι γιατί συνεχίζω. Γι' αυτό λοιπόν θα μείνω για λίγο ακόμα. Ο διάσημος λοιπόν τενίστας, που αυτή τη στιγμή είναι χωρίς παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει τον Ιάπωνα Σο Σιμαμπουκούρο στον δεύτερο γύρο του γερμανικού τουρνουά. Και τέλος να πούμε ότι ξεκινούν και οι τελικοί του NCAA με ελληνική εξάδα συμμετοχών στο Στίβο, στο Eugene του Oregon. Εκεί λοιπόν φιλοξενούνται για μία ακόμη χρονιά, 10 από σήμερα μέχρι 13 Ιουνίου φιλοξενούνται οι τελικοί του NCAA, του Κολυγιακού Πρωταθλήματος δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγωνιστική δραστηριότητα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μετά το Εθνικό Πρωτάθλημα και παραδοσιακά βεβαίως αναδεικνύει την επόμενη φουρνιά που θα πρωταγωνιστήσει στην διεθνή αρένα. Και φέτος λοιπόν η διοργάνωση έχει έντονο γαλανόλευκο χρώμα με 6 Ελληνόπουλα στην σφυροβολία αντρών με τριπλή ελληνική παρουσία από τους έμπειρους Άγγελο Ματζουράνη στη Μινεζότα, τον Νικόλα Πολυχρονίου στη Βιρτζίνια και τον πρωτάρη Παύλο Τζαμτζή στην Μινεζότα επίσης. Ο Αντρέα Μίτα στο Χιούστον θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στα τελικά, στοχεύοντας πιο ψηλά από ποτέ, με πρόσφατο 2-26 στο ύψος, την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των 24 αθλητών. Ο αγώνας του είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στις 2:30 τα ξημερώματα και θα είναι μάλιστα αυτός ο οποίος θα ανοίξει την σειρά των αλμάτων. Και μην ξεχάσουμε βεβαίως ότι σήμερα έχουμε την έκτη στάση για το Diamond League που θα γίνει στο Όσλο με διπλή ελληνική παρουσία, Εμμανουήλ Καραλής και Έλληνα Τζένκο. Με όλη την αφρόκρεμα βεβαίως των αθλημάτων. Ο Καραλής μετά τα 6 μέτρα που πέρασε στην Λεμεσό κοιτάζει βεβαίως ακόμα ψηλότερα. Δεν θα έχει απέναντί του το Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος αγωνίστηκε στη Στοκχόλμη και για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια έχασε από τον Αυστραλό τον Κέρτις Μάρσαλ. Ο Μάρσαλ ο οποίος θα δώσει το παρόν και θα είναι απέναντι στον Καραλή. Σε ό,τι αφορά την Ελίνα Τζένκο, η οποία προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς της, έχει ρεκόρ 58 μέτρα και 37
εκατοστά στον ακοντισμό από το meeting του Τόκιο. Έχει πολύ σημαντικές αντιπάλους. Μακάρι λοιπόν να μπορέσει να βρει τα πατήματά τους, τα πατήματά της. Λοιπόν, 9 η ώρα ξεκινάει το Diamond Link απόψε σε μετάδοση από την Ερτένα. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικόπουλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε για αύριο στις 18:00 και πάλι το ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892, 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς.

0: Artemis Black, η καρδιά της απόσταξης.
1: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
0: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Τρομοκράτης ο Σομαλός, δεν ξέρω αν τα μάθες. Τον ευγάλαν οι Αμερικάνοι ότι έχει διασυνδέσεις. Μιλάμε για το διαιτητή που στείλανε πίσω, πήγε ο άνθρωπος μέχρι το Μαϊάμι, δεν του εγκρίναν τη βίζα και τον ξαποστείλαν ως απαράδεκτο. Και σήμερα μας ενημέρωσαν ότι είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις.
1: Οπότε σπίτι του.
0: Φοβερά πράγματα, έτσι.
1: Εντάξει,
0: τώρα ποιος είναι ο τρομοκράτης και ποιος είναι ο κανονικός, έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας λίγο, νομίζω. Έτσι, για τους Αμερικανούς, λοιπόν, ο Σομαλός, ο οποίος είχε πάρει και το βραβείο του καλύτερου διαιτητή της Αφρικής, έτσι.
1: Ναι, το διάβασα, ότι ήταν και είναι πολύ μεγάλος διαιτητής, δεν είναι κανένας τυχαίος, δεν είναι ένας όποιος να είναι.
0: Ο 34 ετών που του είχε απαγορευτεί χθες η είσοδος στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι παρά το γεγονός προχτές, Δευτέρα, καλά έχουμε μπλέξει και με τη διαφορά της ώρας στα μπούτια μας, γύρισε ο άνθρωπος Τετάρτη, έφτασε πίσω στην πατρίδα του, στη χώρα του και στο μεταξύ, γιατί δεν είχαν δοθεί εξηγήσεις από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, μας ενημέρωσαν με ανακοίνωση για σχέση

0: δοκιμές αρχηγού κράτους.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι, δεν ήταν απλή υποδοχή.
1: Για μαζεύτηκε κόσμος, ε.
0: Είναι παράσημο το να πας να μπεις στην Αμερική και να σε στείλουν σπίτι του σου. Οπότε έχει.
1: Έτσι το έθεσε.
0: Ξέρω εγώ. Όταν τον υποδέχονται πίσω με τη μέσα αρχηγού κράτους, μάλλον είναι.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιωματούχους, τους υπουργούς, βουλευτές και όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τη χώρα μου και του λαό μου για την υποστήριξή τους. Με την ενθάρρυνση που έλαβα εδώ, ξέρω ότι θα λάβω περισσότερη υποστήριξη και εκτός, ήταν τα λόγια του Αρντάν. Όλα είναι προδιαγραμμένα. Η FIFA με στήριξε, λέει, και ήταν σε επαφή μαζί μου μέχρι που έφτασα στη Μογκαντίσου. Αυτά. Είπε, το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να διαιτητεύσει τώρα, να πάει εκεί, εφόσον βγήκε και αυτή η ανακοίνωση. Και το θέμα είναι βεβαίως ότι η FIFA και ο Ινφαντίνο, ο οποίος το Μάιο μας έλεγε ότι αυτά είναι βλακίες που λένε ότι δεν θα αφήσουν να μπουν μέσα στη χώρα, θα περάσουν όλοι κανονικά και ο κόσμος και οι ομάδες και όλοι οι αξιωματούχοι των αγώνων χωρίς κανένα πρόβλημα, τώρα σηκώνει τα χέρια ψηλά και προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική την οποία έχουν η κάθε χώρα που φιλοξενεί. Άμα είναι προβληματική, ρε φίλε, πάρ' τη διοργάνωση από εκεί. Βάλτε στο Μεξικό, στον Καναδά, οι Βραζιλιάνοι έτοιμοι θα είναι να βάλουν και 2-3 γήπεδα εκεί να κάνουν το Μουντιάλ, να τελειώνουμε δηλαδή. Άμα ο κόσμος δεν μπορεί να πάει. Έχω πει όλες αυτές τις μέρες το τι γίνεται με τις αφρικανικές χώρες. Τις 12 χώρες που είπαμε εδώ δεν είναι μόνο αφρικανικές, είναι και χώρες της Μέσης Ανατολής. 40% αρνήσεις σε έκδοση βίζας, το οποίο είναι ας πούμε ένα τεράστιο νούμερο, έτσι. Και δεν μπορεί να είναι και 40% τρομοκράτες από όσους έχουν κάνει αίτημα βίζας ας πούμε να βρεθούν.
0: Παντός για το συγκεκριμένο θέμα, σήμερα είχε πρωτοσέλιδο και η L'Equipe, έτσι, το οποίο στόχο εδώ μπροστά, ναι, να το δεις, το οποίο έχει...
1: Μπράβο στην L'Equipe, γιατί έχει το σπουδαιότερο, το πώς... Πες το, ναι, πες.
0: Έχει τον Donald Trump, ο οποίος κρατάει το κύπελο, έχει μια μαριονέτα, δεν είναι αυτή,
1: ναι, τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA,
0: και έχει και το διαιτητή, ο οποίος δείχνει μια κίτρινη κάρτα.
1: Κανονικά έπρεπε να τον βάλει να δείχνει κόκκινη, αλλά δεν θα χάνε.
0: Δεν θα χάνε, ναι. Και από κάτω γράφει «Καλώς ήρθατε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».
1: Πάρα πολύ ωραίο, όπως πρέπει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ινφαντίνο, τώρα που νύβει τα σχήρα του, ας πούμε, ήταν αυτός ο οποίος έχει και λέει ότι δεν θα πρέπει να μπλέκουμε την πολιτική με τον αθλητισμό. Είναι αυτός που έχει πολιτικοποιήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο της FIFA την Παγκόσμια Ομοσπονδία, και μάλιστα έχει φτάσει σε σημείο να λέει στους Αμερικάνους ότι πρέπει να στηρίξετε αυτόν τον καλό άνθρωπο που κάνει σωστά πράγματα. Εκτός όλων των άλλων, θυμάμαι αυτή την κωμωδία στο Βαλ γραφείο πριν την κλήρωση, νομίζω ότι ήταν αυτή, που είχε πάει με το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο κρατάει ο Τραμπ στο πρωτοσέλιδο της ΕΚΙΠ, και είναι από εκείνο το σημείο. Τότε βέβαια ο Τραμπ φόραγε και αυτό το γελίο κόκκινο καπελάκι που έλεγε, πώς έλεγε, ότι ο Τραμπ είχε πάντα δίκιο, είχε σε όλα δίκιο, όπως το λέει, Τραμπ was right about everything, κάπως έτσι, ήταν ένα κόκκινο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αυτό το καπελάκι, μπροστά στις κάμερες, έτσι, μέσα στο Βαλ γραφείο, όταν του έλεγε ο αυτός, να το παγκόσμιο κύπελο, αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αυτό το έπαθλο, του είπε μάλιστα στο λόγο, το έχουν σηκώσει νικητές, ο Μαραντόνα, ο Μέση είναι ο τελευταίος που το έχει σηκώσει, και επειδή μπορώ να το σηκώσουν μόνο οι νικητές, μπορείτε να το σηκώσετε κι εσείς.
0: Παντός τη λεπτομέρεια δεν την έχεις προσέξει, ότι έχει και έναν Αμερικάνο στρατιώτη του
1: αστυνομικό.
0: ICE, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και της Ελληνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm. Δηλαδή όλο είναι πολύ εμπνευσμένο,
1: ναι,
0: και χτυπάει εκεί που πρέπει.
1: Ο Ινφαντίνο λοιπόν, ο οποίος έκανε βέβαια αυτή την παροδία στην κλήρωση, αφενός τη μετέφερα του Las Vegas στο Washington DC, την πρωτεύουσα, για να μπορεί να παραστεί ο Τραμπ, και μετά του έδωσε ένα μετάλλιο και ένα πολύ κακόγουστο τρόπαιο ειρήνης, επειδή και υποστήριξε αυτή την άποψή του, και στη συνέχεια στη συνεντεύξη όταν υπήρχε σάλος, ότι κοιτάξτε, λέει, σταμάτησαν οι άνθρωποι να πεθαίνουν στη Γάζα από τότε που παρενέβη. Δηλαδή μιλάμε για

0: Τιμή και δόξα στην κυρία, γιατί κυρία είναι η γυναίκα, η πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, η οποία έθεσε πρόταση μομφής για αυτό το θέμα και να άρει αυτό το τρόπαιο το οποίο έδωσε, που ήταν σαν Νόμπελ Ειρήνης που πήγε ο Ινφαντίνο να δώσει προκαταβολικά στον Τραμπ. Τώρα δεν πρέπει να γκρινιάζουμε γιατί είναι παγκόσμιο κύπελλο, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε αυτά τα οποία γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή οι μισοί μπαίνουν από το Ιράν, να δω, έχει, ξέρεις, έχει μια κονκάρδα 168 που είναι ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν στο λάθος που έκαναν με τη βόμβα, ναι, στις πρώτες μέρες της επίθεσης.
1: Θα την έχουν αυτή την κονκάρδα ή στο δρόμο θα χαθεί?
0: Ούτε για αστείο. Άμα πάνε να μπουν μέσα στο στάδιο
1: θα χαθεί κάπου.
0: Όχι. Δεν, εκεί θα κάνει, θα τα πει ο Ινφαντίνο, εκεί είμαστε, πώς το λένε, Παγκόσμια Ομοσπονδία Ουδετερότητα. Δηλαδή αυτό που γίνεται είναι φοβερό με αυτόν τον άνθρωπο. Όντως είναι μαριονέτα, μπράβο στην ΕΚΙΠ που τον έχει έτσι. Είναι δηλαδή το Ιουσουφάκι του Τραμπ. Κανονικότατα, πώς λέγαμε, στο Χριστό ξανασταυρώνεται, δεν ήτανε το Ιουσουφάκι του? Αυτό εκεί κάνει τις δουλίτσες. Βέβαια μιλάμε για πολύ μεγάλα κέρδη σε αυτό το Μουντιάλ με 48 ομάδες.
1: Θυμάμαι που κάποια στιγμή συζητάγαμε το πόσο πιο ακριβά είναι τα εισιτήρια. Βρήκα και ένα άρθρο το οποίο μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση. Μια και έλεγες για το θέμα του Σομαλού διαιτητή. Οι Times αποκάλυψαν πως οι διαιτητές που θα συμμετάσχουν στο Προσεχές Παγκόσμιο που ξεκινάει αύριο θα λάβουν τεράστια χρηματικά ποσά. Οι αμοιβές τους θα είναι κοντά περίπου στα 100.000 δολάρια.
0: Μπράβο. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Εντάξει, είσαι σε τελική φάση Μουντιάλ. Κοίτα, αυτά τα λεφτά τα παίρνουν οι επαγγελματίες διαιτητές στην Premier League, έτσι.
1: Επειδή ακριβώς εκεί εστίασα. 170 με 180.000 λίρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Δεν ήξερα το ποσό. Είναι ακόμα μεγαλύτερο, αλλά είναι.
1: Για όλη τη σεζόν μιλάμε.
0: Η Premier League έχει επαγγελματική διαιτησία. Εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, επαγγελματική διαιτησία. Έχει επαγγελματική δικό της σώμα που αποφασίζει. Δεν εμπλέκεται η FA σε αυτό, δηλαδή η Αγγλική Ομοσπονδία. Έχει μικρό ρόστερ διαιτητών. Τους διαλέγει δηλαδή και μπορεί να τους αποπέμψει έναν-έναν, οι οποίοι παίζουν, δηλαδή μη φανταστείς ότι είναι όπως εδώ που μπορεί να παίξουν ένα παιχνίδι στις τρεις αγωνιστικές, αν και τώρα νομίζω ότι παίζουν πιο συχνά, παλιά ήταν μεγάλο το ρόστερ, παίζουν κάθε εβδομάδα. Δηλαδή μπορεί να παίξουν πολλά παιχνίδια, αλλά έτσι είναι, επαγγελματίας πρέπει να βγάλεις.
1: Χριστό, 170.000 στην Premier League, που πόσες αγωνιστικές είναι?
0: 38. Μα παίξουν 40 παιχνίδια εκεί, ναι, μαζί με τα λικά, τα κύπελα, μπορεί να φτάσουν τα 40 μάτς.
1: 100 χιλιάρικα δεν θα είναι τόσοι αγώνες στο Μουντιάλ.
0: Όχι, 2-3 αγώνες για τον καθένα.
1: Εντάξει,
0: παγκόσμιο κύπελο είναι σωστό για μένα να δοθεί. Πάνε η elite, η top.
1: Οι απολαβές των διαιτητών είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014. 170 αναμένεται να εργαστούν ως πρώτοι διαιτητές, ως βοηθοί, τέταρτοι και ως βαρίστες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να δω τα χρήματα. Λοιπόν, με τη FIFA αναμένεται να αποκομίσει ένα ρεκόρ σε αυτό το Μουντιάλ 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 9 δισεκατομμύρια δολάρια θα βγάλει από το Μουντιάλ η FIFA μόνο φέτος. Αυτός ο πλούτος θα της επιτρέψει να αναδιανύμει 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες τα επόμενα 4 χρόνια. Τα 9 δις θα τα βάλει άμεσα στη τσέπη και αυτό βοηθά την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος και θα αυξήσει ταυτοχρόνως τις πιθανότητες του Ινφαντίνο να κερδίσει μια τρίτη επανεκλογή τον επόμενο χρόνο. Γιατί σου λένε οι ομοσπονδίες στο τέλος της ημέρας και στο λόμπινγκ τον οποίο κάνουν, πάρε εσένα, σε έχω φτιάξει, να πούμε. Okay. Δεν έχει σημασία τώρα αν εδώ κάνεις δουλειές με αυτόν τον τρόπο. Απελάβνεται κόσμος ότι έχεις κάνει το παιχνίδι μόνο για την ελίτ και για όσους έχουν να πληρώσουν. Δηλαδή όλο αυτό που βλέπαμε στα προηγούμενα Μουντιάλ με τον κόσμο, τα χρώματα, τις κουλτούρες που αναμειγνύονταν και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά, ξέρεις, πολύ ωραίες ιστορίες ανθρώπων, θυμάμαι από το Περού που είχε 30 χρόνια να πάει και ο άλλος, ας πούμε, πούλησε το αυτοκίνητό του, το σπίτι του, το αποφασίσαν με τη γυναίκα του και είπανε θα πάμε και οι δύο γιατί μπορούμε να το ξαναζήσουμε. Τώρα εδώ δεν φτάνει να πουλήσεις το σπίτι σου και το

0: Αυτό είναι για ένα μάτς.
1: Με νεφρό βγαίνει κάτι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή μιλάμε για τρομερά πράγματα. Εντάξει, είπαμε. Οκ, εντάξει, με το κόστος να βγάλουν λεφτά, να πληρώσουν την ανάπτυξη ποιου, την ανάπτυξη ποιου ποδοσφαίρου.
1: Εγώ έχω να σου πω σε σχέση
0: άμα με, δεν μπορεί να το δει ο κόσμος.
1: Σε σχέση με τα χρήματα που είπες, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και να σου κάνω και μία σύνδεση πως μερικά πράγματα, επειδή είναι πάντα, νομίζω τα λεφτά είναι στη μέση. Τι συζητάγαμε την Κυριακή, πόσο Μπεν Σουλαγέμ θέλει να ξαναβγεί στην προεδρία της FIA. Τι μου λες τώρα για τον Ινφαντίνο, ότι κάνει ό,τι μπορεί και εκείνος.
0: Ο Ινφαντίνο θα μοιράσει λεφτά σε όλες τις ομοσπονδίες, κάθε ομοσπονδία έχει μία ψήφο. Αυτό γίνεται, αλλά όσο περισσότερα παίρνουν, θεωρούν αν τα μετράνε όλα με το χρήμα, γιατί δυστυχώς γενικώς υπάρχει μια τέτοια τάση. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το πρόβλημά μας. Πολλές φορές το διαπιστώνω και είναι τόσο κοινικό και τόσο στιγνό. Δεν είναι ότι ο άλλος είναι ανήθικος, είναι ότι την ανηθικότητά του δεν την καρποθήκαμε κι εμείς. Δηλαδή, αν πάρουμε εμείς λεφτά από ανήθικη πράξη άλλου, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί τα πήραμε. Δεν τρέχει τίποτα, δεν μιλάμε, δεν λέμε τίποτα. Τα βάζουμε στην τσέπη και φεύγουμε. Έλα μωρέ, και τι έγινε, όλοι το κάνουν αυτό, λένε.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορεί να λένε. Έλα μωρέ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ποδόσφαιρο βγάζει λεφτά και ο Ινφαντίνο παίρνει στο έπακρο τα περισσότερα. Δεν έχει σημασία αν 12 χώρες δεν μπόρεσαν να βάλουν άνθρωπο μέσα στο Μουντιάλ και δεν θα έχουν υποστήριξη, θα έχουν υποστήριξη ελάχιστων ανθρώπων, ενώ ζούσαν με την ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι να, ξέρεις, να δουν την εθνική τους ομάδα. Κάποιες εθνικές ομάδες δεν πηγαίνουν κάθε τετραετία, έτσι. Πηγαίνουν, δηλαδή υπάρχουν ομάδες που κάνουν 30-40 χρόνια να πάνε.
1: Εγώ έχω αγαπημένη ομάδα μικρή, να ξέρεις.
0: Ξέρω, μωρέ, όλη την ίδια έχουμε.
1: Ποια είναι?
0: Το Κουρασάο.
1: Στηρίζω.
0: Κουρασάω.
1: Στηρίζω.
0: Είδα και έναν παίχτη σε μια εικόνα με τον πιλότο.
1: Το είδα.
0: Το είδες.
1: Ναι, το είδα. Είδες το... Καταρχάς είδες το πούλμαν με το οποίο φύγανε.
0: Ναι, ρε, εσύ, πω.
1: Είναι... Ήτανε... Για όσους δεν το έχετε δει, να κάνω μια περιγραφή. Είναι σαν παλιό σχολικό αμερικάνικο. Τέλος πάντων, από την Αμερική έχουν βγάλει τα παράθυρα, είναι μπλε. Σου είχα πει ότι το χρώμα τους είναι το μπλε. Και τους πηγαίνουν προς το δρόμο για να πάρουν την πτήση. Και αυτό που αναφέρεις, στο αεροδρόμιο έχει βγει ο πιλότος. Τη Swissport είναι. Υπάρχει και ένας, νομίζω ότι είναι ποδοσφαιριστής, και πριν μπουν στο αεροπλάνο. Ναι, έτσι περιγράφει. Πριν μπουν στο αεροπλάνο, ο ποδοσφαιριστής κρατάει ένα ηχείο, παίζει κάποια μουσική και οι δύο τους χορεύουν. Αυτοί το ζουν, είναι ωραίες εικόνες αυτές. Γι' αυτό
0: ναι, βέβαια. Αυτοί το ζουν, ευτυχώς δεν έχουν θέματα. Φαντάσου τώρα μια χώρα που πηγαίνει πρώτη φορά και πότε θα της ξαναδοθεί και άλλη ευκαιρία να πάει, να είχαν τέτοια θέματα.
1: Και
0: να μην μπορούν
1: να πάνε. Ξαναδοθεί.
0: Βέβαια. Εμένα περισσότερο αυτό το πουλμανάκι μου θύμισε, ξέρεις, αν ήταν γεμάτο. Να μην είχε μόνο τους ποδοσφαιριστές, να είχε άλλα 50 άτομα μέσα, έχει και 2-3 κότες και τέτοια, από Ιντιάνα Τζόνς που πηγαίνει στην άκρη του γκρεμού, ένα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αυτό ή Μέχικο, κανονικά, ξέρεις, κάτι καρόδρομους και τέτοια που πηγαίνουν, τέτοια λεωφορεία της γραμμής. Το Κουρασάο είναι, τουλάχιστον αυτό δίνει χρώμα, μπορεί να δώσει χρώμα, αλλά γιατί να μην αφήσει. Τι συζητάμε, να, ο κύριος Ινφαντίνο.
1: Ο αγαπημένος του.
0: Καλοχαιρέτας. Χαιρετά όλο τον κόσμο. Ξέρεις, αν μου βάλεις ένα χέρι και αν το χαιρετήσει, ένα πλαστικό κιόλας, αν το χαιρετήσει και αυτό. Λοιπόν, και στο μεταξύ πήγαινε και σε άσχετα πράγματα, όχι μόνο στην ορκομοσία του Τραμπ. Σε κάτι ομιλίες που έκανε σε κάτι φόρουμ και τέτοια επιχειρηματικά, πήγαινε από πίσω, χωρίς να το ξέρει ο Τραμπ, και τον έβλεπε κάποια στιγμή. Αν και μπορεί να το είχαν σχεδιάσει μαζί κιόλας, και έλεγε είναι και ο φίλος μου ο Τζάνι εδώ, δώστε ένα χειροκρότημα στο Τζάνι. Λοιπόν, βαθιά πολιτικοποιημένο τουρνουά σε κάθε περίπτωση, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θυμάμαι, δεν έχει υπάρξει ποτέ Μουντιάλ που δύο χώρες, η μία χώρα που το φιλοξενεί και μια άλλη χώρα με την οποία είναι σε πόλεμο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και γίνεται τώρα με το Ιράν εκεί, και βέβαια η ιστορία με το Σομαλό, η ιστορία με τους επισκέπτες από την Αλγερία, τη Σενεγάλη, την ακτή Ελεφαντοστού, το Πράσινο Ακροτήρι και την Τινησία που αρχικά είχε πει ότι για να ταξιδέψουν θα πρέπει να βάλουν, να πληρώσουν εγγύηση $15,000, να καταβάλουν εγγύηση την οποία θα έπαιρναν όταν φεύγανε πίσω, αλλά πού θα τα βρεις τα $15,000 να δώσεις κάτι τέτοιο? Και αν δώσεις 15, πες ότι τα έχεις. Πες ότι τα έχεις. Πού θα βρεις τα άλλα 10 που χρειάζεσαι για να ταξιδέψεις, να ξοδέψεις εκεί και να κανονίσεις τα υπόλοιπα? Δεν θα θες και καμιά δεκάρα να πας?
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, μπορεί τουλάχιστον. Να λέω και λίγα, ας πούμε, ξέρεις. Να... Και εκεί πέρα είναι και ακριβά στην Αμερική τώρα. Πανάκριβα για όλους εμάς.
1: Δεν είναι
0: δηλαδή
1: μόνο
0: το φαΐ. Ναι, oh man,
1: το φαΐ. Εισιτήριο για το γήπεδο.
0: Καλά το εισιτήριο. Το εισιτήριο υποτίθεται το έχεις πάρει. Το πρώτο που κάνεις, μάλλον είναι λάθος τελικά, αποδείχθηκε λάθος. Ακόμα και εκεί τι έκανε η FIFA, ρε φίλε. Όλοι οι άνθρωποι τι κάνουν πριν πάνε το ταξίδι? Εξασφαλίζουν το εισιτήριο του αγώνα. Το πρώτο. Πριν πάρουν τα αεροπορικά, πριν κάνουν οτιδήποτε. Πήραν λοιπόν το εισιτήριο κάποιοι άνθρωποι. Και μετά δεν μπορέσαν να πάρουν βίζα. Το έλεγα μια ιστορία χθες για έναν άνθρωπο από το Ιράκ που ξεκίνησε, έναν άλλον από τη Σενεγάλη κλπ. Είχαν πάρει εισιτήρια. Και τι κάνει η FIFA? Η FIFA έχει βάλει κάποιες επίσημες πλατφόρμες στις οποίες μπορείς να μεταπολύσεις το εισιτήριό σου.
1: Ορίστε. Νόμιμα.
0: Από αυτέ. Ένα λεπτό, δεν τελειώσαμε εδώ.
1: Νόμιμα.
0: Αυτό είναι σωστό, αν θες. Το να μπορεί να κάνει κάποιος μεταπόληση του εισιτήριου με κάποια διαδικασία ταυτοποίησης του επόμενου είναι σωστό και γίνεται και στα πρωταθλήματα, νομίζω, τα δικά μας. Δηλαδή, βάζεις το αφημί, παίρνεις το εισιτήριο του άλλου και τελειώνει. Γιατί είναι κρίμα να χαθεί ένα εισιτήριο, επειδή εσύ μπορεί τελευταία στιγμή για κάποιο λόγο να μην μπορείς να πας. Αλλά τι κάνουν αυτοί? Παίρνουν 30% προμήθεια. 30% ρε το κογλύφι. Δηλαδή, μπαίνεις σε μια πλατφόρμα, το πουλάς και παίρνει FIFA 30%. Εντάξει, θα μου πεις και ο άλλος μπορεί να το πληρώσει, γι' αυτό τον αφήνει να κάνει και το μαυραγωρίτη. Να το δώσει, ας πούμε, ξέρεις, κάνει 1500 το φθηνό, πώς θα λέγαμε.
1: Το 1550. Το βάζω εγώ 3.000.
0: Το βάζει 3.000, παίρνει αυτό, βγάζεις και εσύ, παίρνει 30%. Η FIFA δεν τρέχει τη μία. Τίποτα.
1: Είμαστε όλοι χαρούμενοι.
0: Πολύ ωραία. Δεν είναι δηλαδή στην εμπορική ονομαστική αξία του εισιτήριου. Μπορείς να το κάνεις έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε. Εντάξει, θα μιλήσουμε για μπάλα οπωσδήποτε με την έναρξη των αγώνων. Απλώς τώρα, στην επικαιρότητα, το βλέπεις και εσύ, Νίκο, ψάχνοντας, κυριαρχούν αυτά τα θέματα. Τα ακριβά εισιτήρια, η βίζα που δεν επιτρέπεται, οι χώρες που έχει δημιουργήσει διπλωματικές σχέσεις ο Τραμπ. Σου έλεγα με τον Guardian στο αφιέρωμα τι έχει κάνει. Που έχει φοβερά αφιέρωμα.
1: Να εστιάσουμε στην μπάλα. Εμάς η μπάλα, μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, με ενδιαφέρουν και τα άλλα. Να σου πω, να βάλω ένα τραγούδι. Να το αρχίσω εγώ ποδοσφαιρικά όπως πρέπει. Γιατί οι Άγγλοι δεν το έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ολυμπία, να βάλω ένα τραγούδι. Να το ξεκινήσω εγώ. Το ξεκινάω εγώ το θέμα, γιατί οι Άγγλοι αργούνε. We're not creative enough, and we're not

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Εδώ είμαστε πάλι πάντα στην Hera Sport. Γιάννης Κωσταράκης πια μαζί μας. Έτσι μετά την Ολυμπία Γιαννικοπούλου.
6: Άγγελος Ζαραϊδόνη στην επιμέλεια της εκπομπής. Χρήστος Αράντος.
5: Και Νίκος Μοσχονάπεν. Έτσι, πάντα έχουμε τα γκάζια μας. Και τα φοράω και γκαζιάρικη μπλούζα σήμερα.
6: Όντως, δεν την είχα παρατηρήσει.
5: Έμα βλέπεις, δεν με παρατηρείς.
6: Μισό. Ναι. Γιατί πριν μισό. Έπαιξες κάτι.
5: Τι έπαιξα?
6: Για την Αγγλία.
5: It's coming home. Το 96 ήταν αυτό.
6: Ναι.
5: Αλλά, όχι, αυτό ήταν από το. Το είχαν φτιάξει για το Euro του. Δεν θυμάμαι.
6: Στο Mundial it's coming home. Στο Euro coming
5: Καλά, είναι,
6: home. Έχει καταντήσει κομμωδία.
5: Ηρωνικό είναι το τραγούδι, έτσι. Αυτοσαρκάζονται οι Άγγλοι με αυτό. Απλώς
6: κάθε φορά πάνε να το φέρουν.
5: Ναι, αυτό είναι το ωραίο, ρε φίλε. Να το διεκδικούν πάντα για μετά στο τέλος να το χάνουν. Εγώ με τους Άγγλους είμαι, το ξέρεις, παραδοσιακά. Πάντα. Αλλά τώρα μου αρέσει αυτή η κατάσταση. Ξέρεις, να πηγαίνουν, να μην χάνουν και από την αρχή. Όταν χάνουν από τους ομίλους. Την προηγούμενη φορά. Ναι, την προηγούμενη φορά είχαν πάει στη Βραζιλία. Από εκεί θα, από τον Ατλαντικό στη Βραζιλία, χάσαν από τον όμιλο. Όχι και από τον όμιλο. Εντάξει, θα πάνε σε νοκάουτ να γίνει η δουλίτσα. Και τώρα, μια που το λες, ήθελα βέβαια λίγο να σε χλεβάσω με τη Ρεάλ. Μπορώ να σε χλεβάσω ένα λεπτό και πάμε μετά.
6: Δώσε πόνο με.
5: Λοιπόν, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες. Η Ατλέτικο απέρριψε την πρόταση και παρέπεμψε τη Ρεάλ στη ρήτρα που έχει αποδέσμευση του παίχτη, που είναι 500 εκατομμύρια. Και μάλιστα το είπε με πολύ ευγενικό τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προτιμήσατε, που μας στείλατε την πρόταση κλπ. Για να μην νομίζουν βέβαια, για όσους δεν κατάλαβαν την ηρωνία, επανήλθε η Ατλέτικο Μαδρίτης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram και έγραψε ένα νέο post. Βέβαια, στο προηγούμενο

0: Που έλεγε ευχαριστούμε πολύ, η ρήτρα του παίχτη είναι 500 εκατομμύρια κλπ. Έχει και ένα emoji που γελαστό emoji. Έτσι έλεγε, ούτε μελετάμε, εδώ σου μιλάω.
1: Σε ακούω.
0: Ούτε μελετάμε, ούτε εξετάζουμε καμιά πρόταση για το Χούλιαν, λέει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Πώς θα μπορούσαμε να τα πάμε καλά μαζί σας, όταν μας κάνετε να γελάμε περισσότερο από ό,τι μας κάνει να γελάμε η Μπαρτσελόνα. Γιατί και η Μπαρτσελόνα ήρθε, λέει τον παίκτη. Μ' αρέσουν και στην Ατλέτικο. Είναι πολύ ωραίο έτσι. Μιλάμε για επίσημο λογαριασμό. Βγαίνει η επίσημη αυτή και λέει. Είσαστε, έχετε πλάκα, είσαστε αστείοι, ας πούμε, λένε στη Ρεάλ. Λοιπόν, αυτά, εκεί πήγαινε η προεκλογική δέσμευση του τέτοιου, του Φλωρεντίνο Πέρεθ που έλεγε 150
1: πάντως με 500, το λες και μια μεγάλη διαφορά, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι, ας δεν πάει αλλού τώρα, του ήρθε να πάει να αγοράσει τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος παρεμπιπτόντως είχε κοστίσει 100 εκατομμύρια στην Ατλέτικο, δεν τον πήγε, είχε πάρει τζάμπα το 2024 από τη Manchester City. Δηλαδή το είχα σε λίρες το ποσό, ίσως είναι και παραπάνω, 85 εκατομμύρια λίρες ήταν τα χρήματα που είχε ξοδέψει για να τον αποκτήσει από τη City. Λοιπόν,
1: να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με email στο erasport χωρίς tavpopaker.gr και στο μέσο Viber γράφετε erasport και εκεί μπορείτε να στείλετε. Έχει στείλει ήδη ο Κώστας. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή Χρήστο Σαράντο και Νίκο Μοσχονά. Το Μουντιάλ αυτό θα είναι το μεγαλύτερο φιάσκο της FIFA, μας λέει ο Κώστας.
0: Γιατί το λες αυτό, Κώστα, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Φιάσκο από ποια άποψη, αγωνιστική? Θα δούμε, ο καιρός είναι ένα θέμα, αλλά εντάξει, έχει ξαναγίνει το 94 και ήταν ok.
1: Καλησπέρα, έχω ένα ερώτημα κοινωνικο-πολιτικό σχετικά με το Μουντιάλ και όλα αυτά τα συναφή. Από τη μία κράζουμε δικαίως FIFA για τις τοκογλυφίες, τη ΣΥΠΑ, τις βίζες, τον bullying κτλ, κτλ, γράφει ο Ανδρέας. Και θα σου πει κάποιος, τότε γιατί το βλέπεις ρε φιλαράκι, γιατί το στηρίζεις, τι να απαντήσω ρε Χρήστο, ότι είμαι ερωτευμένος με το ρομαντικό του πράγματος, αλλά μου το χαλάνε κάποιοι και υποκύπτω και τους στηρίζω για να μην χάσω την παλίτσα. Θέλει κάποια αντίδραση τελικά ή όχι?
0: Αγαπάμε. Αντίδραση πρέπει να υπάρχει, αλλά όταν γίνεται το Μουντιάλ, θα το δώσουμε. Όταν μπει η μπάλα και κλείσει το χορτάρι, θα ασχοληθούμε με την μπάλα. Αυτό είναι. Αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε και τα κακό σκήμενα. Για μένα δεν μπορεί, ας πούμε, μια κακή διοίκηση να σκόψει αυτό που αγαπάς. Δηλαδή αν η FIFA λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο και είναι η επικεφαλής αρχή, δεν μπορεί να σκόψει. Δηλαδή αν για παράδειγμα η κόρη μου παίζει βόλεϊ και είναι άθλοι όλοι όσοι οργανώνουν, ας πούμε, το πρωτάθλημα και τέτοια, πρέπει να στερήσω από το παιδί τη χαρά του αθλήματος? Δεν λέω να προσαρμοστούμε απόλυτα, αλλά τουλάχιστον να επικεντρώσουμε στο αγωνιστικό και να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές και για μας τηλεοπτικά. Είναι βέβαιο ότι μέσα από την ΕΡΤ και ραδιοφωνικά μέσα από την ΕΡΑ Σπορ θα έχετε την καλύτερη θέαση και ακρόαση. Γιατί είναι και οι πιο έμπειροι άνθρωποι εδώ, από όλες τις απόψεις, και οι πιο έμπειροι άνθρωποι εκεί. Έχουμε καλύψει 85.000 μεγάλες διοργανώσεις και ξέρουμε να το κάνουμε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη αυτή. Και τώρα μπορείτε κι εσείς εδώ με την επικοινωνία που υπάρχει να μας λέτε ότι στραβό βλέπετε και μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μιλάμε για επικοδομητική κριτική, έτσι, όχι αυτά που διαβάζω που λέτε στο μπάσκετ. Δηλαδή έχεις δει μηνύματα στις εκπομπές του μπάσκετ, την τοξικότητα που υπάρχει?
1: Εντάξει, κάποιοι πάντα είναι τοξικοί, αλλά νομίζω ότι όχι. Σε γενικό επίπεδο οι περισσότεροι έχουν.
0: Μακάρι. Εγώ απλώς μου έπεσε το μάτι μου σε κάτι μηνύματα τα οποία μιλάμε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, έλα σου διαβάσω άλλο ένα. Γιατί
0: τη Ρεάλ δεν τη χλεβάζουμε ποτέ.
1: Στυλιανός, αδερφέ τη Ρεάλ δεν τη χλεβάζουμε ποτέ.
0: Πάντα,
1: η Ατλέντικο είναι πληγωμένη για να ειρωνεύεται.
0: Είναι.
1: Επιτέλους, Στυλιανέ, μπράβο.
0: Τι σημαίνει πληρωμένη να ειρωνεύεται?
1: Πληγωμένη. Είναι πολύ πληγωμένη για να ειρωνεύεται.
0: Εντάξει, γιατί να μην ειρωνευτεί? Γιατί δεν σ' αρέσει αυτό? Εγώ δεν το. Φυσικά και θα χλεβάσουμε τη Ρεάλ.
1: Και αμέσως μετά από κάτω, να ξέρετε ότι σας συμπαθώ. Επίσης τι ζόρι είχαν στη σκουντερία για να τραβήξουν νωρίς τα πίτς στον Λεκλέρ.
0: Αυτό θα το πει τώρα σε λίγο,
1: θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα πεις τα υπόλοιπα, οπότε πάω. Σε βλέπω, είσαι κολλησιεργής, δεν θες να πεις τα άλλα μηνύματα που έχεις. Οπότε πάμε να δούμε λίγο, επειδή ξεκινάει αύριο το Μουντιάλ.

0: Ρεάλ τους ομίλους. Πρώτος όμιλος.
1: Όπα. Να λέω.
0: Ναι, πες.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Λοιπόν, τα παιχνίδια τα πρώτα είναι το Μεξικό με τη Νότια Αφρική. Είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ που γίνεται στο ιστορικό στάδιο, στο Αζτέκα, του Μεξικό Σίτι, εκεί όπου θα έχουν γίνει τρία παγκόσμια κύπελα πια, δηλαδή είχε γίνει το 1970, το 1986 και το τωρινό. Νότια Κορέα, Τσεχία θα παίξουν αργότερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μεγάλη εικόνα από τις ομάδες. Τις ευρωπαϊκές λίγο πολύ τις έχουμε δει, αλλά τις υπόλοιπες, δηλαδή σε αυτό τον όμιλο, αν θεωρήσουμε λόγω έδρας το Μεξικό θα πρέπει να είναι στην πρόκριση, θυμίζω ότι προκρίνονται, έχουμε, επειδή πολλές οι ομάδες είναι 48, έχουμε μία φάση νοκάουτ παραπάνω, δηλαδή δεν πάμε κατευθείαν στους 16 όπως πήγαινε πριν, όταν ήταν οι όμιλοι πως ήταν 8 και βγαίνανε 4-8 32, ναι καλά λέω, 32 ομάδες και βγαίνανε οι 16, οι δύο πρώτοι. Εδώ βγαίνουν οι δύο πρώτοι και οι τέσσερις καλύτεροι, καλά δεν το λέω, τρίτοι, οπότε θα φτάσουμε σε έναν αριθμό 32 ομάδων. Υπάρχει δηλαδή μια φάση παραπάνω. Αλλά εμείς θα λέμε τους δύο, μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, εγώ δίνω προβάδισμα στο Μεξικό και νομίζω ότι η δεύτερη θέση θα παιχτεί μεταξύ της Νοτιού Κορέας και της Τσεχίας. Αν και ακούω ότι και η Νότια Αφρική είναι καλούτσικη ομάδα. Δεν είναι δηλαδή σάκος του μπόξ. Θα το δούμε και στην πρεμιέρα. Θες να δώσεις?
1: Να δώσω δεύτερο όμιλο. Πάμε δεύτερο όμιλο. Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία.
0: Εννοούσα να δώσεις προγνωστικά, αλλά δεν δίνεις.
1: Δεν δίνω.
0: Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία. Είναι ο όμιλος που θα ήθελε να είναι ο καθένας σε αυτό τον όμιλο.
1: Καναδά βλέπεις?
0: Βλέπω Ελβετία πριν από όλους.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μωρέ. Δεν τον έχω δει τον Καναδά. Και πόσο. Ο Αλφόνσον Ντέιβις νομίζω ότι είναι τραυματίας.
1: Το λέω γιατί είναι μία από τις διοργανώτριες.
0: Ναι,
1: γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, τα προκριματικά τα είχε πάει πάρα πολύ καλά ο Καναδά. Στα προηγούμενα προκριματικά που είχε πάει, γιατί εδώ πέρασε χωρίς προκριματικά. Ήταν μια ομάδα πριν 4 χρόνια που ήταν ψιλοκαλή, όχι τίποτα τρομερό, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω. Θα μιλήσεις?
1: Τι,
0: μην αφήνεις κενό.
1: Θες να σου πω τι?
0: Ραδιοφωνικό κενό είναι χειρότερο και από το αεροπορικό.
1: Θες να σου πω τι, πρόγνωση?
0: Ό,τι θες, ναι. Θες πρόγνωση, θες να μου πεις τον τρίτο όμιλο, τι θες?
1: Πρόβλεψη. Πάμε τρίτο όμιλο. Εδώ θα μπορώ να σου το πω. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία.
0: Αϊτή σίγουρα και Μαρόκο μάλλον. Αυτές οι δύο θα παίρνουν.
1: Είσαι τρελός.
0: Έλα, Μπραζίλ.
1: Μπραζίλ, τώρα ξέρω εγώ. Σκωτία δεύτερη.
0: Εγώ λέω Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
0: Ναι, το Μαρόκο δεν μπορεί.
1: Σε εμπιστεύομαι.
0: Έχει πολύ καλούς παίκτες.
1: Σε εμπιστεύομαι και.
0: Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι οι συνθήκες από την άλλη πλευρά είναι διαφορετικές. Θα παίξουν ρόλο, είναι αστάθμητοι παράγοντες, κλιματολογικές συνθήκες, πάρα πολύ σημαντική παράμετρος.
1: Διαβάζω, θα έχει καύσονες, θα έχει καταιγίδες, ναι. Θα γίνεται ο κακός χαμός από
0: θα καιρό. Έχει παιχνίδια που θα γίνονται νωρίς, δηλαδή για να είναι σε prime time Ευρώπης, όταν παίζουν οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, τα παιχνίδια τους θα είναι μεσημεριανά εκεί. Άρα οι συνθήκες θα είναι ζόρικες, δηλαδή όταν βλέπουμε παιχνίδι 10 η ώρα παράδειγμα που γίνεται η πρεμιέρα, yeah. Για να έχει η Ευρώπη κάλυψη.
1: Είναι εκεί τι ώρα?
0: Εκεί πέρα μπορεί να είναι 3 το μεσημέρι. Δηλαδή το νομίζω το Μεξικό με μάστι.
1: Μέχρι να το βρει, να αναφέρουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν 11 γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3 στο Μεξικό και 2 στον Καναδά, έτσι για να ξέρετε. Βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διάσπαρτα τα γήπεδα, δεν είναι από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη.
0: Ναι, τι είπα, 9 ώρες διαφορά είναι το Mexico City. Είναι
1: δηλαδή
0: 10 και 42 το πρωί είναι αυτή τη στιγμή στο Mexico City.
1: Άρα το 10 το βράδυ θα είναι 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: 1 η ώρα το μεσημέρι είναι η πρεμιέρα, φίλε.
1: Μάλιστα.
0: 1 η ώρα το μεσημέρι είναι το παιχνίδι του Μεξικό με τη Νότια Αφρική για να υπάρχει ευρωπαϊκή κάλυψη βεβαίως. Τέτοιου τύπου παιχνίδια. Στην κανονική ροή δεν θα είναι τέτοια ώρα. Θα είναι 5 το πρωί, ξέρεις, θα είναι πιο ώρες βολικές εκεί. Δηλαδή Βραζιλία για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκαμε στη Βραζιλία τώρα.
1: Πιο δύσκολες για
0: δεν
1: μας.
0: Πρόκειται να παίξει τώρα το παιχνίδι με το Μαρόκο, με την Αϊτή, ενδεχομένως και με τη Σκωτία.

0: μεσημεριάτικα, λέω εγώ. Η πρεμιέρα ο τελικός θα είναι μεσημεριάτικα. Εντάξει, στο τέταρτο όμιλο είναι...
1: είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες λογικά πρέπει να είναι καλή ομάδα. Η Παραγουάη είναι πολύ σκληρή ομάδα. Η Τουρκία ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε εδώ ο όμιλος είναι αμφίρροπος.
1: Λοιπόν.
0: Θα κατέληγα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία. Αλλά δεν αγνοώ και την Παραγουάη.
1: Αυτό εδώ μπορεί να είναι. Παραγουάη έξω.
0: Ναι, μπορεί να είναι ένας όμιλος που θα βγάλει τρεις ομάδες. Αλλά θα το δούμε. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε και στο πέμπτο γκρουπ.
1: Εδώ είναι οι ελπίδες μου. Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
0: Ωρε φίλε, δύσκολος όμιλος,
1: Εγώ ξέρεις τι στηρίζω, πρώτο.
0: Εδώ θα βγουν τρεις ομάδες, θα κερδίσουν και οι τρεις στο Κουρασάο.
1: Κοίτα πώς με ξεφύγει.
0: Γιατί ρε φίλε, θα κερδίσουν.
1: Στη φόρμουλα μου πας κόντρα. Στη ρεάλ μου πας κόντρα.
0: Ρε φίλε, το Κουρασάο.
1: Και τώρα πας να μου καταστρέψεις και το Κουρασάο.
0: Είναι η Κάντιλακ, ρε φίλε, το Κουρασάο. Να μην σου πω η Άστον Μάρτιν.
1: Πριν ακόμα φτάσουν, τι πούλμαν μας έχουν δώσει. Τι χορεύουν με τον πιλότο. Και πας ναι. να μου το ισοπεδώσεις.
0: Όχι, δεν θα σου το ισοπεδώσω.
1: Πρώτο το Κουρασάο, δεύτερη Γερμανία. Ποια είναι αυτή η Γερμανία?
0: Ναι, δεν πάω να στο ισοπεδώσω εγώ. Στον πρώτο αγώνα Γερμανία-Κουρασάο θα πάει 8-0. Οπότε θα την ισοπεδώσουν το Κουρασάο.
1: Γιατί τι άνθρωπος είναι αυτός? Δεν με αφήνει να πάρω ανάση.
0: Πάντως θέλω να σου πω ότι και 8-0 να πάει, το ρεκόρ είναι 11-1. Είχε χάσει το Σαλβαδόρ από την Αργεντινή παλιά.
1: Α, δηλαδή. Στο 8 μου λες να έχω παρηγοριά ότι δεν θα είναι συντριβή.
0: Δεν θα είναι η χειρότερη ήττα, στο λέω. Εδώ λοιπόν εγώ νομίζω ότι η Γερμανία okay, λογικά, και Εκουαδόρ με Ακτή θα παίξουν και δίνω ένα προβάδισμα στο Εκουαδόρ.
1: Α, δηλαδή να μην περάσουμε καν.
0: Ποιος να περάσει το Κουρασάο? Θα περάσει εσύ, θα πάει στα γήπεδα. Τι να περάσει, εννοείς να περάσει βόλτα, να πάει σε κανένα μπαρ?
1: Εντάξει.
0: Και τέτοια. Μακάρι να κερδίσει. Εγώ αν παίξει ταμπούρι και βαράνει η Γερμανή τα δοκάρια. Το σκέφτεσαι? 0-0 και στο 90 αντεπίθεση. Ένας μερά στα μαλλί τρελό και βάζει την κολάρα.
1: Θα πάρω ένα τηλέφωνο το φίλο το Χαϊκάλη, το Γιώργο που θα είναι Αμερική, να του πω αν μου φέρει μια φανέλα κουράσα.
0: Αυτό μπορώ να την παραγγείλω εγώ από το διαδίκτυο. Και να την έχεις.
1: Εδώ μου λες για 8 και 11-0 και μετά μου λέει να σου παραγγείλω εγώ.
0: Δεν σου είπα ότι θα παραγγείλω Γερμανία Κουρασάο μπλούζα με το σκορ από πίσω. Κουρασάο σχέτο.
1: Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Δεν προλάβουμε τους ομίλους. Έκτος, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
0: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Άμα θέλετε, δίνετε κι εσείς προβλέψεις, φίλοι. Λοιπόν, Ολλανδία. Πόρε δύσκολος όμιλος, δεν ξέρω. Στο μεταξύ μου έχουν πέσει και δύο μεταδόσεις από αυτό τον όμιλο.
1: Μάλιστα.
0: Κάνω Τινησίες, Ιαπωνίες, Σουηδίες, κάνω τέτοια. Την Ολλανδία δεν κάνω. Λοιπόν, Ολλανδία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω σε αυτό. Οι Ιάπωνες θα τρέχουν σίγουρα πολύ. Οι Σουηδοί ψιλοψόφιοι πρέπει να είναι. Τελευταία ώρα από Nations League νομίζω περάσανε. Οι Τινήσιοι Βορειοαφρικάνοι κατά βάση παίζουν ωραία μπάλα. Δηλαδή πιστεύω και το Μαρόκο και την Τινησία και την Αίγυπτο και την Αλγερία, πάντα αυτές οι ομάδες που είναι στη Βόρεια Αφρική δεν παίζουν τόσο δυναμικά όπως ας πούμε οι δυτικές χώρες, η Νιγηρία ξέρω εγώ, το Καμερούν, οι κεντρικές χώρες, το Κονγκό. Είναι τελικά τι ωραίοι παίχτες και τους πιστεύω, οπότε δεν μπορώ να δώσω δεύτερο, δεν είναι αδυνατό.
1: Φεύγω, πάω 7ο. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Κουρασάο θα περάσει.
1: Χτύπησα και το μικρόφωνο από τη χαρά μου. Έλα ρε Κουρασάο.
0: Η Νέα Ζηλανδία, η οποία έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, έχει εξασφαλίσει την ισόβια, εκτός για να αλλάξουν στην πορεία, συμμετοχή της στο Μουντιάλ. Διότι, τι γινόταν παλιά? Στα παλιά τα κανονικά Μουντιάλ, που ήταν λογισμένος ο αριθμός, έβγαινε μισή ομάδα από την Αυστραλία, από την Οκεάνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος έβγαινε πρώτος έπαιζε ένα μπαράζ με μια άλλη ομάδα από άλλη Ήπειρο. Συνήθως παίζανε με την Νότια Αμερική, οπότε τους πετύχαινε καμιά Ουρουγουάη. Όχι τη Νέα Ζηλανδία, γιατί δεν έβγαινε πρώτη, ήταν η Αυστραλία. Μιλάμε για την Αυστραλία πριν μετακομίσει ποδοσφαιρικά στην Ασία και τραγουδιστικά στην Ευρώπη. Γιατί η Αυστραλία έχει μετακομίσει.
1: Υπάρχει...

0: Υπάρχει
1: Ήρα. Μία δίπλα στην Ευρώπη, εκεί κάτω από τη Μεγάλη Βρετανία, και άλλη μία κάτω από τη, δίπλα από την Ιαπωνία.
0: Να φέρουμε και το κουρασάο στο Αιγαίο θέλω.
1: Άμα φέρεις το κουρασάο στο Αιγαίο, φίλε, πάω και εγώ διακοπές. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άρα αφήνουμε στην άκρη τη Νέα Ζηλανδία που θα είναι το σάκος του μπόξ. Το Ιράν έχει πολύ ίντρικα, ρε παιδιά, το Ιράν. Δηλαδή εγώ τα παιχνίδια του Ιράν δεν τα χάνω ούτε για αστείο. Ιράν, Αίγυπτος, Βέλγιο. Μεταξύ των τριών, μάλλον Βέλγιο και Αίγυπτος, αλλά μην υποτιμάμε το Ιράν. Το Ιράν που βεβαίως έχει μια προετοιμασία με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Βρίσκεται νομίζω στην Τουρκία, βρέθηκε στην Τουρκία πάρα πολύ καιρό. Με ντόπιους παίχτες πάρα πολλούς να βρίσκονται εκεί. Εντάξει, αυτοί που παίζαν στο εξωτερικό, κάποιοι έτσι γνωστοί, και ο Χατζησαφή έτσι, που έχουν περάσει από εδώ και λοιπά.
0: Να προχωρήσω, θα προλάβεις. Ναι, θα προλάβεις όλους.
1: Κάτσε εσύ, μιλάμε. Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, πάω στον επόμενο. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάι.
1: Εντάξει, Ισπανία,
0: πρώτη
1: Ουρουγουάι.
0: Ισπανία και ναι, δεύτερη Ουρουγουάι.
1: Ισπανία, πρώτη κατάκτηση Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς. Λέω εγώ.
0: Λέει.
1: Ισπανία. Ωραία. Είναι Ισπανία, φίλε. Είναι κλάση ανωτήρια. Αν τύχει, γιατί δεν τυχαίνει πάντα, η καλύτερη ομάδα κερδίσει το Μουντιάλ, η Ισπανία θα το πάρει. Δηλαδή, αν σκεφτείς και στο Euro, οι δύο τελευταίες φορές που έχει κερδίσει καλύτερη ομάδα το Euro είναι η Ισπανία. Τις δύο φορές που το πήρε. Κάπο Βέρντε ενδιαφέρον, θα το δω, δεν το έχω δει καθόλου. Και Σαουδική Αραβία, θυμίζω, στο Κατάρ ήταν η μόνη ομάδα που νίκησε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Την νίκησε στους ομίλους. Λοιπόν, πάμε στο άλλο γκρουπ.
0: Ενατός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία.
1: Ρε φίλε, Γαλλία, Σενεγάλη βεβαίως η μνήμες είναι από την πρεμιέρα μετά την παγκόσμια, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 98 πήγε το 2002 στην Κορέα και στην Ιαπωνία και έχασε στην πρεμιέρα 1-0 τότε που η παγκόσμια πρωταθλήτρια άνοιγε και όχι η οικοδέσποινα το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Σενεγάλη, εντάξει, θα πάω στις ευρωπαϊκές ομάδες, δηλαδή και η Νορβηγία έχει τρομερή ομάδα, τρομερούς παίκτες, πρώτη συμμετοχή από το 1998. Την πιστεύω πολύ, Γαλλία, Νορβηγία. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε δέκατος είμαστε, ναι. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία.
1: Ιορδανία οπωσδήποτε.
0: Και εγώ στηρίζω Ιορδανία.
1: Λοιπόν, Αργεντινή.
0: Αργεντινή σίγουρα και...
1: Αλγερία ή Αυστρία. Η Αυστρία ήταν πολύ καλή που την είδαμε στο Euro, δεν ξέρω όμως σε τι κατάσταση θα είναι. Εντάξει, αυτές οι δύο έχουν τον πρώτο λόγο σίγουρα. Και πάμε στο group
0: 11. Ενδέκατος όμιλος, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Προβληματισμένο ο Χρήστος.
1: Όχι μωρέ.
0: Εντάξει, Πορτογαλία πρώτη.
1: Πορτογαλία πρώτη.
0: Δεύτερη.
1: Κολομβία, λέω. Κολομβία είναι πιο κοντά, πιο εγκληματισμένη, καλή ομάδα. Εντάξει. Τώρα το Κονγκό και Ουσμπέκι. Οι Ουσμπέκοι κάνανε καλό φιλικό χθες με την Ολλανδία. Τη δυσκολέψανε. Αλλά οκ, okay, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Λοιπόν, και τελευταίος όμιλος που είναι It's Coming Home.
0: Άντε πάλι. Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Νομίζω αυτό εδώ είναι εύκολο.
1: Εντάξει.
0: Αγγλία, Κροατία.
1: Αγγλία, Κροατία, αλλά είναι και Γκάνα. Εγώ δεν. Οι αφρικανικές ομάδες είναι πάντα καλές. Και είναι πάρα πολύ δύσκολοι αντίπαλοι. Αυτή είναι η όμιλη. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε, αλλά πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι σκάει μια έκπληξη. Εγώ πάντα λέω ότι σε σπάνιες περιπτώσεις, δηλαδή αν κάτσουμε να ανατρέξουμε προηγούμενα Μουντιάλ, θα δούμε ότι τα φαβορί πέρασαν σε όλους τους ομίλους. Συνήθως δεν συμβαίνει.
0: Ποιο θεωρείς ότι μπορεί να είναι...
1: Ποιο μπορεί να σπάσει τώρα είναι δύσκολο.
0: Όχι, η έκπληξη, την έκπληξη θέλω. Ποια θεωρείς ότι μπορεί να είναι μία, πες μου, όποια.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν
1: το έχω, δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω σε κάτι τέτοιο.
0: Πάμε και στην άλλη ερώτηση. Για τίτλο, Αργεντινή βλέπεις...
1: Εγώ σου είπα ότι βλέπω την Ισπανία. Καταρχάς επειδή ξεκινάμε πολύ με Μέση και Κριστιάνο, δηλαδή είναι το, όχι τόσο το αγωνιστικό, το εμπορικό σκέλος θα έλεγα εγώ, γιατί πια ας πούμε είναι αρκετά μεγάλη, 41 και 39, 41 ο Κριστιάνο, 39 ο Μέση. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν ένα τέτοιο τουρνουά διευρυμένο που έχει και ένα γύρο παραπάνω για να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Θα πρέπει να γίνει διαχείριση. Ελπίζω οι προπονητές και οι ίδιοι να το καταλάβουν και να το συμφωνήσουν.
0: Να το σεβαστούν. Ναι.
1: Για να μπορέσουν να πάνε και καλά η ομάδα τους. Γιατί έχουν ξεκινήσει και τα γκάλοπ. Είναι καλύτερη η Αργεντινή χωρίς Μέση. Είναι καλύτερη η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο. Αυτοί οι δύο, απλώς να πω ότι αν η Αργεντινή βγει πρώτη, που είναι πολύ πιθανό στον ομιλό της, και η Πορτογαλία βγει πρώτη στο δικό της όμιλο, που επίσης είναι πολύ πιθανό. Αν περάσουν δύο γύρους θα βρεθούν στα προημιτελικά. Οπότε θα έχουμε Μέση Ρονάλντο εκεί.
0: Ωραίο αυτό.
1: Πρέπει να βγουν πρώτοι όμως.
0: Ναι, ωραίο.
1: Έτσι στους ομίλους. Να περάσουν τους 32, να περάσουν τους 16 και στους 8 να βρεθούν.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι απιθανό.
0: Κάτσε να ξαναδούμε λίγο τον όμιλο. Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Η Πορτογαλία μπορεί σίγουρα.
0: Εύκολο.
1: Και η Αργεντινή μπορεί να βγει.
0: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Δεν βλέπω.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν ξέρεις τι γίνεται στον όμιλο. Η Αργεντινή την έχει πατήσει αρκετές φορές, δεν έχει βγει πρώτη. Έχει περάσει ως τρίτη και έχει παίξει με κάτι Βραζιλίες, κάτι αυτά πάρα πολύ νωρίς. Την έχει πατήσει. Πορτογαλία νομίζω ότι πάει λίγο καλύτερα στα τελευταία Μουντιάλ στο θέμα των ομίλων. Δηλαδή βγαίνει πρώτη. Η Αργεντινή ας πούμε έχασε από τη Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο στον όμιλο. Η Νορβηγία, λέει ο Βαγγέλης, μπορεί να είναι η έκπληξη, να φτάσει στους 4. Το βλέπω. Και το θέλω κιόλας, γιατί είναι και καλή ομάδα. Έχουν πολύ ωραίους παίχτες. Δεν είναι μόνο ο Χάλαντ, δηλαδή ο Έντεγκαρτ είναι πάρα πολλοί παίχτες. Λοιπόν, για τις προσωπικές ενοχές, λέει ο Φίλος Άντρες. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία ενοχή βλέποντας μπάλα. Βλέπουμε αυτό που μας αρέσει, που αγαπάμε. Ο αθλητισμός είναι πολύ ωραίος, αλλά δεν είναι ανεξάρτητος από τη ζωή. Δηλαδή όσοι λένε ότι μακριά ο αθλητισμός από την πολιτική, από την κοινωνία, δεν υπάρχει αυτό. Είναι μέσα. Και δυστυχώς επηρεάζεται αρνητικά και ευτυχώς κάποιες φορές μπορεί να επηρεαστεί κιόλας. Λοιπόν.
0: Πάντως για να σε πειράξω λίγο για το τραγουδάκι που επέλεξες πριν. Ναι. Δεν ξέρω τι λένε οι Άγγλοι που κάθε φορά it's coming home, it's coming home, και μετά γυρνάνε και δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Στην ΕΡΤ πάντως γύρισε το Μουντιάλ. Από ναι. Αύριο
1: αυτά.
0: 10 η ώρα ξεκινάμε.
1: 8 έχουμε την εκπομπή, τη τηλεοπτική. Ναι. 8 με 10 και μετά.
0: Α, ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ώρα Μουντιάλ θα λέγεται τηλεοπτική εκπομπή με τον Περικλή Μακρύ, τον Τάκη Κουλουμπί. Και στο στούντιο θα είναι ο Τάκης Φίσας και ο Ντέμις Νικολαίδης και θα είμαστε και εμείς για να υποστηρίξουμε την ομάδα.
0: ΕΡΤ2 Σπορ, τα πάντα. Η Έρα Σπορ γίνεται 24 ώρη. Εδώ θα ακούσετε ραδιοφωνικά όλα τα παιχνίδια.
1: Ο Γιάννης Ράνιος θα είναι, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, ο άνθρωπος που θα κάνει την πρεμιέρα στο ραδιόφωνο, και στην τηλεόραση θα είναι ο Ιωσήφ Νικολάου και ο Τάσος Κολίτζας, που θα κάνουν την περιγραφή για το πρώτο μάτς από εκεί στο Αζτέκα, το εμβληματικό αυτό στάδιο, Μεξικό-Νότια Αφρική. Και βέβαια όλα τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν θα έχει πολύ ξενύχη Κωνσταρά και ετοιμάσου. Α, εσύ είσαι νέο παιδί, δεν έχεις ανάγκη. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Είναι
1: ο Κωνσταράκης είναι νέο παιδί.
0: Ναι.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Ναι, ναι. Σου έχω πει να μου πάρει.
1: Μπορεί να κάτσει μέχρι, όπως και ο Άγγελος, ο Ζαριαδόνης, να κάτσει εδώ μέχρι τις 8 το πρωί, να έχει βάρδια. Θα πάει σπίτι το 8.30, θα κοιμηθεί μέχρι τις 3-4.
0: Ναι.
1: Εγώ, αν πάω, ας πούμε, 5 το πρωί, θα ξυπνήσω 8, γιατί έτσι κάνουν οι γέροντες.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Αυτό είναι. Όταν μεγαλώνεις.
0: Και επίσης, εάν κάτι δεν δείτε στην ΕΡΤ2 που αποκλείεται, κάτι δεν ακούσετε στην Έρα Σπορ που αποκλείεται, υπάρχει και το Ed Sports, όλο το ρεπορτάζ για το τι έγινε.
1: Το edsports.gr εννοείς.
0: Ναι, το edsports.gr. Έτσι, οπότε είπαμε, τριάδα που δεν χάνει είναι αυτή. ΕΡΤ2, ναι. ΕΡΤ2 Sport, Έρα Σπορ και edsports.gr δεν χάνει.
1: Κανονικά είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και για Φόρμουλα 1, αλλά έτσι ήρθαν τα πράγματα που δεν το προλάβαμε. Η εκπομπή συνεχίζεται και έχουμε την Κυριακή, έτσι κι αλλιώς. Μεταξύ Μουντιάλ, Μήλου και Αχλαδιού που λένε, θα έχουμε και...
0: Έχουμε να συζητήσουμε το τι έγινε στο Μονακό.
1: Δεν έχουμε Grand Prix αυτό το Σάββατο.
0: Πώς δεν έχουμε?
1: Α, τη Βαρκελόνη.
0: Έχουμε Βαρκελόνη.
1: Ωραία, φίλε.
0: Καινούριο.
1: Θα ανατιναχθεί ο εγκέφαλός μου.
0: Έχουμε
1: να
0: συζητήσουμε Μουντιάλ. Έχουμε να συζητήσουμε τι έγινε στο Μονακό, που έγινε ο κακός χαμός. Γιατί Λένε όλοι εντάξει το Μονακό, ναι. Τι, τα πάντα γίνανε.
1: Να προλάβω, εγώ έχω και κάτι άλλο, το οποίο για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα. Έχω Στίβο.
0: Έχει και
1: το
0: Στίβο.
1: Ξέρω ότι περισσότεροι.

0: θα ακούσετε μπάσκετ και λοιπά. Για όσους δεν θέλουν να ακούσουν μπάσκετ, 9 η ώρα έχουμε το Diamond League στο Όσλο, 9 με 11. Επίσης έχουμε το Σαββατοκύριακο Δρόμια, Σάββατο στη Βάρη, ωραίο meeting. Και βέβαια πάρα πολλά στιβικά. Έχουμε και βαλκανικό πρωτάθλημα στο Βόλο μέσα στους αγώνες.
1: Σε μία ώρα και δύο λεπτά, εκτός από αυτό που αναφέρει, το έχουμε το τέταρτο παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: το τείχος και πήγε και σούταρε την μπάλα με δύναμη για να δεχτεί εν μέσω αποθέωσης την κίτρινη κάρτα. Η κομική αυτή στιγμή μετέτρεψε τον Ιλούγκα σε ένα καλτ ίνταλμα. Πολλοί μίλησαν για ασχετοσύνη του ποδοσφαιριστή που δεν είχε καταλάβει τι στήριξε ο διαιτητής. Άλλοι για αφρικανική επιθαρχία και πάει λέγοντας. Ακόμα και οι συμπαίκτες του δήλωναν μέχρι πρόσφατα ότι ποτέ δεν κατάλαβαν τι έγινε και ότι μάλλον ο Ιλούγκα πίστευε ότι η μπάλα πεζόταν. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής χρόνια μετά είπε ότι το έκανε επίτηδες γιατί τον είχαν εκνευρίσει οι Βραζιλιάνοι με τα σχόλιά τους, αλλά και σαν αντίδραση για το όλο γεγονός με τα πριν που τους χρωστούσε η κυβέρνηση. Ο Μουέκο Ιλούγκα, μετά από μακρόχρονη νόσο, πέθανε στις 8 Μαΐου του 2015 σε ηλικία 66 ετών.
1: Ακούτε Era Sport.

Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 στο Telecom Center, με την σειρά των αγώνων να είναι 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σήμερα ή θα έχουμε στέψει, την ανακήρυξη του πρωταθλητή δηλαδή, σε περίπτωση που νικήσει ο Ολυμπιακός, ή θα έχουμε παράταση στην αγωνία, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 και στείλει τη σειρά των τελικών σε πέμπτο και τελευταίο αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το ερχόμενο Σάββατο στις 6. Από την ΕΡΑ Sport ραδιοφωνικά και από την ΕΡΤ 2 Sport τηλεοπτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε τον τελικό του μπάσκετ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήδη έχουμε σε εξέλιξη τον αγώνα για τον πρώτο ημιτελικό για το Champions League στο πόλο γυναικών, Φερεντσβάρος Σεν Άντρεου. Στην Μάλτα γίνεται το Final Four, το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί στις 10... υπάρχει και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ματάρο και τον Ολυμπιακό. Η ΕΡΑΣΠΟΡ βρίσκεται στην Μάλτα με τον απεσταλμένο μας, τον Βασίλη Μότσι, και θα μας μεταφέρει ό,τι συμβαίνει και στους δύο ημιτελικούς. Κυρίως όμως θα ρίξουμε το βάρος στον δεύτερο ημιτελικό, στον οποίο αγωνίζεται η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Δεν είναι όμως μόνο μπάσκετ και πόλο, έχουμε και στίβο. Απόψε, Diamond League, από τις 9 μέσω της ΕΡΤΕΝΑ μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες, τους οποίους θα έχουμε

Αντιθέτως, καλά είναι τα νέα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει στην δωδεκάδα του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ενώ εκτός εξάδας ξένων, ο Μπαρτζόκας αποφάσισε να αφήσει τους Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

Άρα η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το απόψινό παιχνίδι είναι Wokap, Joseph, Ward, Fournier, Nedjipoglou, Λαρετζάκης, Dorsey, Παπα-Νικολάου, Peters, Βεζένκοφ, Μιλουντίνοφ και Jones. Τώρα, όσον αφορά τους διαιτητές που ανακοινώνονται 2 ώρες περίπου πριν από το τζάμπολ του αγώνα, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας. Αργότερα θα συνδεθούμε με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 9 θυμίζουμε το τζάμπολ. Μέχρι τότε θα πάμε με ρεπορτάζ ομάδων της Στίχημαν Super League. Υπάρχει αρκετή ειδησιογραφία σήμερα, ειδικότερα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, αλλά εμείς θα αρχίσουμε με Ολυμπιακό. Θα δώσουμε το λόγο στον Λεωνίδα Κασνέτζη, γιατί στον Ολυμπιακό υπάρχουν

0: Ισπανίας. Ήταν και μια επιλογή της σύζυγου του, η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Μαδρίτη, οπότε ήταν και αυτή ένας παράγοντας ώστε ο Νάι Λόπες να παραμείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο και στη Μαδρίτη. Να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός με τον μάνατζερ του τα είχε βρει, με τον Ιμπάνιες, είναι ο ίδιος μάνατζερ που έχει με τη Λίμπαρ, που έχει Βαλβέρδε, έχει εξαιρετικές σχέσεις, αλλά όπως φαίνεται η επιθυμία μάλλον της σύζυγου του και του ιδίου έπαιξε σημαντικό ρόλο για να παραμείνει τελικά στην Ράγιο Βαγεκάνο και ο Ολυμπιακός κινείται τώρα σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν βγει ακόμα στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που έχει βγει στο φως άνω από πλευράς μεταγραφών για τον Ολυμπιακό είναι του Κανσελιέρη. Είναι παίκτης της Λάτσιο, είναι εξτρέμ, Ματέο Κανσελιέρη. Είναι εξτρέμ, είχε 35 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις με απολογισμό 4 γκολ και 2 ασίστ. Φέτος χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως δεξιός εξτρέμ. Αλλά τις προηγούμενες χρονιές είχε μοιρασμένες συμμετοχές τόσο από τα αριστερά όσο και πίσω από το φορ. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και τις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Μια περίπτωση που όπως προκύπτει από το εξωτερικό και από την Ιταλία συγκεκριμένα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την Λάτσιο, άλλο ένα χρόνο δηλαδή. Οπότε λογικό είναι και η Λάτσιο να μην θέλει να το χάσει Σάμπα σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια ανανέωση και οπότε θα είναι καλοδεχούμενη όποια πρόταση από τον Ολυμπιακό. Με τα γραφικά το τελευταίο διάστημα αυτά είναι, Θάνο.
1: Ναι,
0: το μόνο νέο είναι ένα φιλικό του Ολυμπιακού που έκλεισε στις 8 Ιουλίου με τη Ρακόφ.
1: Τώρα, για περιπτώσεις που διαβάζουμε και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες, όπως του Μαφέο, του Ζωέλ Ρόκα, του Στάνιτς, του Τσάπρα, το οποίο είναι ένα θέμα που σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε κάτι νεότερο να πούμε?
0: Το μόνο σίγουρο από όλα αυτά τα ονόματα που είπες είναι του Μαφέο, ο οποίος 17 Ιουνίου έρχεται στην Αθήνα για

0: πάρα πολλοί έχουν τον ίδιο μάνατζερ, τον ήθελε για τη θέση του 8 που λέμε, αλλά τελικά έκατσε στη Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι κάποια ονόματα τα οποία άμα βγουν θα βγουν από την Ισπανία λόγω με τη Λίμπαρη. Γενικότερα όμως είναι λίγο πιο δύσκολος στις μεταγραφές, αλλά όπως όλα δείχνουν θάνο φέτος δεν θα έχουμε μεταγραφικό σύριαλ αλλά με τη Λίμπαρ, αλλά λίγο αλλά Ολυμπιακού, να το πούμε έτσι.
1: Δηλαδή
0: όχι ναι. 3-4 κινήσεις, θα πάμε σε πιο πολλές.
1: Σε πιο πολλές, ναι.
0: Σε πιο πολλές κινήσεις.
1: Η περίπτωση του Γιάρεμτσουκ που βρίσκεται, Λεωνίδα.
0: Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένα παίκτη τον οποίο τον θέλει η Λιόν να τον κρατήσει. Βέβαια τα οικονομικά τη Λιόν δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Ο Γιάρεμτσουκ θα εξέταζε το ενδεχόμενο να γυρίσει φυσικά στον Ολυμπιακό, να παραμείνει μάλλον στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν δανεικό στη Λιόν, να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά να έχει το ρόλο που του είχε βρει ο Μεντιλίμπαρ με τον Ελκαμπή την περσινή, όχι αυτή τη χρονιά που μας τελείωσε, την προπέρσινη δηλαδή, το 24-25. Μια χρονιά από την οποία, από τα μέσα της οποίας ο Γιάρεμτσουκ είχε ρόλο στον Ολυμπιακό, ήταν αποδοτικός, βοηθούσε, έβαζε γκολ, είχε αυτοπεποίθηση. Φέτος το καλοκαίρι όμως που ξεκίνησε την προετοιμασία του με έναν τραυματισμό, τον άφησε πίσω και στην ουσία τον άφησε και τρίτο επιθετικό πίσω από Ελκαμπή και τα Ρέμι, δεν ήταν ευχαριστημένος ο Γιάρεμτσουκ. Και από τη στιγμή που δεν ήταν και ευχαριστημένος, ήθελε να φύγει. Η Λιόν θέλει να τον κρατήσει, αλλά δεν έχει να πληρώσει το ποσό που ζητάει ο Ολυμπιακός. Ο Γιάρεμτσουκ δεν θα ήταν αρνητικός ούτε να παραμείνει στον Ολυμπιακό, με το ρόλο όμως που θα ήθελε ο ίδιος, αλλά ούτε και να γυρίσει πίσω στη Λιόν. Δηλαδή θα ήταν μια περίπτωση που την εξέταζε. Νομίζω ότι πιο πολύ σάνο σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει με το Χρυσόλη με τη Λίμπαρ και με το πώς θα πείσει τον Ουκρανό σεντερφόρ για τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα, όπως τη χρονιά που έκανε το μισό βασικά εκείνης της χρονιάς που έκανε πολύ καλό με τα Ερυθρόλευκα. Νομίζω είναι στο χέρι με τη Λίμπαρ Γιάρεμτσουκ αυτή η υπόθεση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Λεωνίδα Καζνέτσι και φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Πρώτα θα αναφερθούμε στα μεταγραφικά, αν υπάρχει εκεί κάτι νεότερο που μπορεί να μας πει ο Χρήστος Κοντός. Διαβάζουμε για παράδειγμα σήμερα το όνομα του Μακούμπου για διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με την ομάδα του Εντιέν Καμαρά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν στον Παναθηναϊκό και για το υποκατασκευή γήπεδο

0: αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός με την Σάντσοσπορ το περασμένο καλοκαίρι που την απέκλεισε. Ένας Κογκολέζος μέσος, 27 χρονών, αμυντικό χαφ, με κάποια καλά χαρακτηριστικά. Τον εμπλέκουν διάφορα δημοσιεύματα του Παναθηναϊκού μαζί με τον Πάολο στη διεκδίκησή του. Προφανέστατα μπορεί να έχει ρωτήσει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι όμως η μόνη επιλογή, ήδη έχουμε πει ότι για την ίδια θέση έχουμε αρκετούς υποψήφιους. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει εκεί να αναβαθμιστεί, θα προσπαθήσει να πάρει δύο κεντρικά χαφ, ένας πιο ανασταλτικός και ένας box-to-box, για να φτιάξει μια ισχυρή γραμμή κέντρου που εκεί πόνεσε πέρυσι, δηλαδή ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι είχε θέματα, δεν ήταν τόσο καλό το δημιουργικό του παιχνίδι, δεν έφτιαχνε τις πολλές ευκαιρίες στη απράσιμη και μετά στην περίοδο, είχε ξεκινήσει διαφορετικά, δηλαδή θα θυμηθείτε τα πρώτα παιχνίδια ήταν περσινά καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός παρήγαγε πάρα πολλές φάσεις, δεν μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει, με κάποιο μαγικό τρόπο τις έχανε όλες και τελικά αποκλείστηκε από το Champions League σε μάτς πάντα δούμε με τη Rangers, σαφέστατα οι πολύ περισσότερες ευκαιρίες ήταν δικές του. Αν τις πατάλησε ο Νίκο Τσέρι, ήταν κοινική και αποτελεσματική. Τρεις φάσεις κάναν, τρία γκολ βάλανε. Μετά είδατε πως στράφωσε το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Σε μάτς που πάνω βρίσκεται δοκάρια, πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο μήχρονο. Και στην πρώτη ουσιαστικά φάση του Λεβαδιακού δέχτηκε τον γκολ. Και άνοιξε η πόρτα της εξόδου σιγά σιγά για τον Βιτόρια. Την επόμενη εβδομάδα ήρθαν αυτά δύο γκολ στις καθυστερήσεις στο μάτς με την Κηφισιά και αποχώρησε από το άλλο προπονητής. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού που πρέπει να το φτιάξει ο Παναθηναϊκός, το παραγωγικό κομμάτι, το δημιουργικό του κομμάτι. Και ψάχνει πολλούς παίχτες εκεί πέρα. Έχουμε λοιπόν να συζητήσει για διάφορα ονόματα που είναι στην ατζέντα του. Τώρα πού θα καταλήξει είναι θέμα άγνωστο, μάλιστα, γιατί όλα αυτά εξαρτώνται από τις διαπραγματεύσεις τιμής. Ποιος θα πει το ναι, ποιος θα πει το όχι, αν τα λεφτά θα είναι καλά.
1: Κατανοητό, κατανοητό Χρήστο. Τώρα, ποιοι έχουν φύγει μέχρι στιγμής από τον Παναθηναϊκό?
0: Επισήμως κανένας.
1: Επισήμως κανένας.
0: Έχει φύγει, έχουν φύγει ιδανικοί. Δεν ξέρουμε από αυτούς όμως αν κάποια στιγμή μπορεί κάποιος να ξαναπεράσει την πόρτα της εισόδου. Δηλαδή, εμένα θα μου είναι έκπληξη να δω παραδείγματος χάρη τον Λαφών. Αν πάμε να βρει τερματοφύλακα και αυτός δεν βρει χαίρη και προκοπή στην ΑΤ να επιστρέφει, να με αγορά αυτή τη φορά και σε μελανισμό. Δεν μοιάζει πιθανό το σενάριο τώρα, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι. Έτσι.
0: Είναι δηλαδή, είναι αρκετά πράγματα τα οποία ανοιχτά. Μπορεί να επιστρέψει να... ο Τσάβες θεωρητικά τη στιγμή έχει γυρίσει στην Αργεντινή. Στην ομάδα του.
1: Δεύτερο τερματοφύλακα δηλαδή.
0: Ναι, πάει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός για δεύτερο. Είναι ένα σενάριο. Να πληρώσει τη ρήτρα του, είναι λίγο κάτω από ένα εκατομμύριο ευρώ, και να τον κρατήσει για να τον έχει δευτερότερο τερματοφύλακα. Γιατί χρειάζεται να γεμίσει και σε αυτό το θέμα. Είναι πολλά πράγματα που είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες του Παναθηναϊκού που είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέως του. Κάποιοι από αυτού έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν είναι μέσω με τον μάνατζερ του. Ότι δεν είναι στις επιλογές του προπονητή ψηλά, δεν μπορεί κανείς να τους βάλει το μαχαίρι στο λαιμό για να φύγουν. Τους ενημερώνουν ότι δεν είναι και από εκεί πέρα τους λένε: βρείτε μια πρόταση, φέρτε μια πρόταση. Να δουν να φύγουν με μεταγραφή, μπορεί να φύγουν με λύση και είναι συνέστη του συμβολέου του, μπορεί να φύγουν με δανεισμό. Να βρεθεί μια ομάδα να πληρώσει το κομμάτι του συμβολέου που τσάνε εδώ και να φύγουν. Είναι αρκετοί αυτοί οι παίχτες, σχεδόν σε κάθε γραμμή έχουμε κάνει δύο περιπτώσεις.
1: Εντάξει, θα τα παρακολουθούμε λοιπόν μέρα-μέρα. Πάμε στις δηλώσεις Μπενίτεθ τώρα.
0: Τώρα, για να μην το πηγαίνουμε γράμμα-γράμμα, το τι είπε και πώς μεταφράσει κτλ. Είπε, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι όταν ήρθα, γιατί στην πραγματικότητα είχε έρθει 24 του μηνός, ανέλαβε το Παναθηναϊκό πριν το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, πήρε την ομάδα 7η. Εκείνη την εποχή ήταν 7η. Μπροστά του ήταν ακόμα και ήταν ο Λεβαδιακός, ήταν ο Άρης, ήταν και ο Βόλος πιο μπροστά του, βαθμολογικά εκείνη την αγωνιστική. Και μου είπανε ότι ο βασικός στόχος πια είναι να σώσουμε τη χρονιά, δηλαδή αυτό λέει, να βγούμε τέταρτη, να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο χωρίς να κρεμόμαστε από το τι θα γίνει στο κύπελλο. Και επειδή εκείνη την εποχή ο Παναθηναϊκός είχε παίξει τρία παιχνίδια στο Europa League, είχε χάσει τα δύο, το ένα εντός από την Go Ahead Eagles και το άλλο από τη Feyenoord στην Ολλανδία, είχε πάρει μόνο το παιχνίδι με τους Young Boys στην Ελβετία, μου είπανε ότι δεν είναι προτεραιότητά μας το Europa League να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο διοικητικό το έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Είχε διαλέξει δηλαδή διοργάνωση και δεν ήταν η Ευρώπη προτεραιότητά του. Θα θυμίσω κομβικά παιχνίδια όπως το μάτς με το Ρεγάλιο που προηγήθηκε του μάτς Ρεβάνς με την Πόρτο. Και ο Παναθηναϊκός βάλει κανονική ομάδα ενδεκάδα στο μάτς με το Γάλλο τραυματίστηκε ο Μπασινάς. Ούτε πήρε ούτε καν την νίκη

0: στους 2 βαθμούς και μετά έχασε και το μάτς με την Πόρτο και δεν μπορούσε να πάει στην τετράδα του UEFA. Θα θυμίσω το μάτς με τη Σαντάρ Λιέγης, όπου ξεκάθαρα έγινε επιλογή του αγώνα προπαθήματος για να μην γίνει καμία στραβή και χάσει τον τίτλο στην Ελλάδα. Και εκεί έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να προχωρήσει βαθιά στην Ευρώπη, γιατί ήταν ανοιχτός ο δρόμος και ήταν πολύ καλές οι προϋποθέσεις να φτάσει πολύ ψηλά. Δυστυχώς οι ειδικοί θα βλέπουν, ή ευτυχώς γιατί ο καθένας μετράει και την τσέπη του, έτσι. Τα βλέπουν διαφορετικά, μετράνε τα έσοδα, μετράνε την προοπτική. Δεν θα ήθελε κανείς τον Παναθηναϊκό να πει ότι πήγαμε στους 8 και βγήκαμε 5 όμως στο πρωτάθλημα και δεν έχουμε χρόνο Ευρώπη. Καταστροφή οικονομική. Οπότε με αυτή τη λογική, αυτό που μας λέει ο Μπενίτης είναι ότι η προτεραιότητα του κλαμπ, όπως μου διαβιβάστηκε, ήταν να μπούμε τετράβα, να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο, ευρωπαϊκή παρουσία και ευρωπαϊκά έσοδα για την επόμενη σεζόν. Και από εκεί και πέρα δεν είναι προτεραιότητά μας η Ευρώπη. Και είπε ότι την τετράδα την πέτυχα. Στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός έφτασε 16, κύριο πάλι κάτι πιο να το κάνει 16 χρόνια. Δηλαδή σε 16 χρόνια δεν είχε κάτι πιο σημαντικό να επιδείξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αλήθεια είναι αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός πέρασε μια μνημονιακή εποχή με 6 χρόνια εκτός Ευρώπης, με τιμωρίες, με μπαν, με αποκλεισμούς, με πολλές δυσκολίες. Και ουσιαστικά είπε ότι θεωρεί ότι δεν τους αφήσανε να εξελίξει ένα project των ενδιαφέρον και άρχισε να αποδίδει καρπούς. Είπε δηλαδή ότι στον δεύτερο γύρο η ομάδα του ήταν καλύτερη. Εντάξει, βαθμολογικά στο δεύτερο γύρο ήταν δεύτερος ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ, 2 βαθμούς. Μόνο αν προσθέσει τους 3 που χρώσταγε από τον Όφη, νομίζω ότι περνάει, αλλά έτσι θα είχε ένα παιχνίδι παραπάνω. Αυτός όμως πάντως θεωρεί ότι το project αυτό ήταν σε εξέλιξη, ότι με τα νέα παιδιά που πήραν τα πλαισίωνε το καλοκαίρι με καλές μεταγραφικές επιλογές θα μπορούσε να παρουσιάσει μια καλύτερη ομάδα. Και είπε ότι, από ό,τι αντιλαμβάνεται, είπε ότι πάθανε ένα πανικό οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού όταν ήταν τα πράγματα που ζορίζουν και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Είπε κάπως πανικοβλήθηκαν, έτσι το μεταφράζουμε από αυτά που είπε. Κάπως πανικοβλήθηκαν και τελικά μας ενημερώσαν ότι φεύγουμε. Από τη μία άλλη φεύγουμε ικανοποιημένοι γιατί νομίζω δουλέψαμε καλά, και από την άλλη εξαναγορημένοι γιατί είχαμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα που εξελισσόταν και δεν μας αφήσαν να το εξελίξουμε.
1: Μάλιστα, να κάνουμε και μια αναφορά στα έργα που γίνονται στο Βοτανικό.
0: Έχουμε σήμερα μια σημαντική εξέλιξη, καθώς αρχίζουν να κουμπώνουν οι εξέδρες του πάνω βιαζόματος. Πάει πάρα πολύ καλά, πάει τρένο, πραγματικά πάει τρένο το γήπεδο. Έχει μπει στις ράγες και πηγαίνει ατομομηχανή, λοκομοτίβα, δεν υπάρχουν εμπόδια, είναι όλα καλά. Είδαμε λοιπόν σε ένα βιντεάκι που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν οι κερκίδες και στο πάνω βιάζεμα. Σε λίγο θα έχουμε μια πολύ καθαρή μορφή του γήπεδου, σε λίγο θα κλείσει όλο το γήπεδο. Μπορεί να γίνει και στα 2 πετάλα κτλ. Θα σηκωθεί. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι των βασικών εργασιών θα ολοκληρωθεί άμεσα τώρα μέσα στον Ιούνιο. Περιμένουμε να έρθει και το στέγαστρο. Που είναι και αυτό ένα πολύ σύνθετο κομμάτι, ιδιαίτερα δύσκολο από πλευρά τη πολυοδομική. Οπότε σιγά σιγά χρηματοποιείται το γήπεδο και όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξη του Γιάννη Σαραφούζο, Μάιο μήνα, λιγότερο σε λιγότερο από 10 μήνες, θα είναι τα πάντα κομπλέ και θα γίνει σπορά του γλωτάπιτα. Έτσι ώστε στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν ο Παναθηναϊκός να είναι σε θέση να πει στο κοινό του. Βέβαια, αυτό επειδή είναι ένα θέμα τέκλειπτο, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε γιατί πρέπει να πει ταυτόχρονα και στις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Να το δούμε ταυτόχρονα πώς χρήσει και το ποδοσφαιρικό γήπεδο και η εγκαταστάσεις. Δεν μπορεί να εργοτάξει το ένα και στα 100 μέτρα 200 να είναι γήπεδο το άλλο και να πηγαίνει ο κόσμος εκεί μέσα από το γιαπί. Δεν γίνεται. Οπότε και ενδεχομένως να μην ξεκινήσει ακριβώς. Να μπει, παρότι μπορεί να είναι έτοιμο το γήπεδο, μπορεί να μην μπει ας πούμε Ιούλιο, να μπει λίγο αργότερα, όταν υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο και όλο το project που χειρίζεται τώρα στη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε να μάθουμε τι νέα υπάρχουν στην ΑΕΚ. Τώρα μαζί μας είναι ο Νίκος Καραγιάννης. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή επικρατεί η ανανέωση επέκταση συνεργασίας με τον σερβοτεχνικό Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και έγινε έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της ΑΕΚ, αλλά νομίζω και συνολικά στο τη φετινή χρονιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο με 2,5 εκατομμύρια να, έχει, να λαμβάνει αυτός και το τεχνικό του επιτελείο, το οποίο προσθέθηκαν ακόμα δύο άτομα, ο Νεμάνι Αρνίτς και ο Μίλια Ζίζιτς. Ο πρώτος είναι ένα νέο ανερχόμενο όνομα στους πάγκους, έχει ξεκινήσει να φτιάχνει σιγά σιγά την καριέρα του από την Αυστρία. Και στην ΑΕΚ τον επέλεξαν για να είναι μαζί με τον Μάρκο Νίκολης. Ο Μίλια Ζίζιτς από την άλλη είναι στους πάγκους από το 2010. Έχει διατελέσει ως πρώτος προπονητής σε αρκετές ομάδες της Σερβίας, αλλά και ως δεύτερος. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τρέχουν τα ζητήματα των ανανεώσεων των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, με το πρώτο αυτό το οποίο μοιάζει να γίνει και πιο σύντομα να είναι του Σταύρου Πύλιου, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κιτρινόγωρους μέχρι το 2029. Ακολουθεί το Γιώβιτς, το οποίο ίσως πάρει λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα από ότι του Σταύρου Πύλιου, ενώ στην Ένωση υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη κινητικότητα για την μεταγραφή ακόμα ενός παίχτη, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Ο Χαβιέρι Μπάλντα έχει προχωρήσει πολύ τις επαφές του με τον υποψήφιο μεταγραφικό στόχο, τον οποίον έχει για την θέση του αμυντικού χαφ μάλλον. Έχουμε πει ότι οι δύο μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ αφορούν τις θέσεις του χαφ ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μπει στο δίδυμο Ορμπελίν Πινέδα Ρασβάν Μαρίν, και ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπει στο δίδυμο των στόπερ των Φιλίπε Ρέλβες και Μουκουντή. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι Φινένες έχουν προχωρήσει πολύ τις επαφές με τον παίχτη ο οποίος θα αγωνίζεται στα χαφ, και υπάρχει έντονη κινητικότητα. Το έχουμε πει άλλωστε. Φάνω ότι ο στόχος της ΑΕΚ είναι να κλείσει τις μεταγραφικές της ανάγκες, την πρώτη φάση των μεταγραφικών ανάγκων της, αυτήν δηλαδή που είχε αναφέρει ο Μάρκο Νίκολης, με τις 3-4 κινήσεις μέχρι η ομάδα να φύγει για την προετοιμασία στο Apeldoorn, η οποία θα γίνει στις 6 Ιουλίου. Και σε αυτόν τον στόχο, από ό,τι φαίνεται, τα καταφέρνει περίφημα, καθώς στις πρώτες μέρες του Ιουνίου έκλεισε την μεταγραφή του Ζουμπκόφ, ενώ τώρα είναι σε ιδιαίτερη κινητικότητα για την απόκτηση τουλάχιστον ακόμη ενός ποδοσφαιριστή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Και από την ΑΕΚ πάμε στον ΠΑΟΚ, πάμε στην Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη για να μάθουμε τι γίνεται με το θέμα προπονητή, με το θέμα Λουτσέσκου, το οποίο κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες. Μένει ή φεύγει από τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου? Γιάννη, καλησπέρα.
3: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Δύσκολο να πει κανείς έτσι μονολεκτικά μένει ή φεύγει, και θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα που σέρνεται εδώ και αρκετό καιρό. Αν σκεφτούμε ότι ο Λουτσέσκου, φεύγοντας από την Θεσσαλονίκη, πήγε στη Ρουμανία μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, έδωσε πάρα πολλές συνεντεύξεις εκεί, όλοι τον ρωτούσαν τι γίνεται, και αυτός έλεγε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι δεν υπάρχει θέμα, εγώ έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια πετούσε κατά κάποιο τρόπο τον μπαλάκι στη διοίκηση, έλεγε ότι η διοίκηση αποφασίζει, εγώ δεν σκέφτομαι κάτι άλλο πέρα από το ότι έχω συμβόλαιο. Είναι δεδομένο πάντως, ακόμη και πάνω σε αυτό, αν η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ είχε ξεκάθαρη άποψη για το ότι θα συνέχιζε κανονικά ο Λουτσέσκου με βάση το συμβόλαιό του, προφανώς θα έβγαινε κάποια στιγμή, θα έκανε μια τοποθέτηση και θα έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος συζήτησης, ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής μας, συνεχίζουμε κανονικά. Το ότι δεν υπάρχει τοποθέτηση τόσο καιρό, περίπου 3 εβδομάδες μετά την λήξη του πρωταθλήματος, νομίζω και αυτό λέει κάτι. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει θέμα προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα, παρότι
1: υπάρχει θέμα λοιπόν από την πλευρά της διοίκησης.
3: Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Ο Λουτσέσκου το λέει εδώ και καιρό, ότι εγώ έχω συμβόλαιο, δεν έχω κάποιο θέμα, θέλω να τιμήσω το συμβόλαιό μου, δεν θα έκανα κάτι το οποίο θα στεναχωρούσε τον κόσμο εκεί κλπ. Δηλαδή ο Λουτσέσκου περνάει μια άποψη εδώ και τόσο καιρό ότι δεν τον απασχολεί αυτό το θέμα. Απλά είναι προφανές ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ δεν θέλει να τοποθετηθεί, δεν θέλει να δεσμευτεί για κάτι, και γι' αυτό δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει στην στην ΠΑΕΠΑΟΚ η σκέψη για αλλαγή, μετά την κατάρρευση θα έλεγα της ομάδας στο τέλος της περασμένης σεζόν και γενικά το αποτυχημένο κλείσιμο της περασμένης σεζόν με την πολύ κακή εικόνα που άφησε η ομάδα από το Μάρτιο και μετά. Το ότι στη σύσκεψη της οικογένειας Σαββίδη, ο Ιβάν Σαββίδης, η γη του, η σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες μέρες με τον Λέο Μάτος, με τον Αντρέβη Ερίνια, ότι σε αυτή τη σύσκεψη δεν κλήθηκε καν ο Λουτσέσκου, νομίζω ότι και αυτό λέει κάποια πράγματα, έτσι δείχνει κάτι. Από εκεί και πέρα όμως, για να είμαστε έτσι και λογικοί, για να γίνει μια αλλαγή προπονητή, το ζητούμενο είναι και ποιος προπονητής θα έρθει. Δεν είναι δηλαδή απλά μια απόφαση φεύγει ο Λουτσέσκου, που στο κάτω-κάτω ο Λουτσέσκου δεν είναι αμεληταία ποσότητα για τον ΠΑΟΚ. Είναι βάση αποτελεσμάτων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν, προφανώς για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι να βρει έναν καλύτερο προπονητή εφόσον σταματήσει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου. Τώρα αναφέρω ένα όνομα που μπορεί να παίξει, είναι του Ισπανού του Χουάν Κάρλος Καρσέδο της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος είχε μια πετυχημένη θητεία στην Πάφο όταν μάλιστα έπαιξαν και στη League Stage του Champions League με την κυπριακή ομάδα. Είναι ένα όνομα το οποίο κάπου ακούγεται, κάπου υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν υπάρχει όμως κάτι πιο προχωρημένο, κάτι ξεκάθαρο. Θα έλεγα ότι μέχρι τέλους της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Άλλωστε σε δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ ξεκινά την προετοιμασία του. 29 του μήνα είναι να φύγει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Άρα λοιπόν λίγες μέρες νωρίτερα πρέπει να μαζευτεί η ομάδα, να κάνει κάποιες προπονήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια να φύγει για την Ολλανδία. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο χρόνος πιέζει, άρα νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα τελικά για το θέμα προπονητή. Τώρα, όσον αφορά στο ρόστερ, η μόνη περίπτωση που ακούγεται από το τέλος της σεζόν, μια περίπτωση γνωστή βέβαια, αυτή του Δημήτρη Γιαννούλη, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει στην Augsburg την πρότασή του για 3 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους. Είναι δεδομένη η επιθυμία του Γιαννούλη να επιστρέψει στην Τούμπα, άλλωστε προέρχεται από τους μικρούς του ΠΑΟΚ, έχει παίξει παλιότερα, έχει κρατήσει πάντα μια καλή σχέση με την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που αποσύρθηκε και ο Ολυμπιακός, που κάποια στιγμή φαινόταν να μπαίνει πολύ δυνατά, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι κάπως απλά, τρόπος του λέγει. Βέβαια, γιατί μπορεί η Augsburg να μην συμφωνεί με αυτή την πρόταση και να θέλει ένα ποσό μεγαλύτερο. Ο ΠΑΟΚ είπε 3-1, μπορεί οι Γερμανοί να θέλουν π.χ. 5 εκατομμύρια. Ωστόσο, δεδομένης και της επιθυμίας του Γιαννούλη να επιστρέψει, φαίνεται ένα πιθανό σενάριο να έρθει στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει αριστερό μπακ, έχει τον Μπάμπα αλλά προφανώς δεν αρκεί ο Γκανέζος, και βέβαια ψάχνει και σε άλλες θέσεις, αλλά νομίζω ότι αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσουν τα υπόλοιπα θέματα σχετικά με το ρόστερ. Τώρα να πω απλά κλείνοντας ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ προχώρησε σε μια διοικητική προσθήκη, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αγγιφίλαο του Μαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της ΠΑΕ. Οπωσδήποτε μια σημαντική θέση για κάθε ανώνυμη
1: εταιρεία.
3: Είχε
1: περάσει και από τον Παναθηναϊκό του Μαζάτους.
3: Ναι, με πρόλαβες αυτό, ναι. Ακριβώς. Και από τον Άρη πέρασε, ναι. Παλιότερα και από τον Παναθηναϊκό. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, βέβαια, εκτός από την ενασχόλησή του με το ελληνικό ποδόσφαιρο, είχε δουλέψει παλιότερα έτσι ως τεχνοκράτη σε κάποιες μεγάλες εταιρείες. Η Μαρία Γκοντσάροβα.
1: Ποιος είχε τη θέση αυτή μέχρι τώρα?
3: Αυτό, η Μαρία Γκοντσάρεβα.
1: Α, την είχε Γκοντσάρεβα. Α, μάλιστα. Ναι, μάλιστα, ναι, ναι.
3: Παραμένει ως πρώτη αντιπρόεδρος της εταιρείας. Ο κ. Τουμαζάτος θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος. Η κυρία Γκοντσάροβα θα είναι η πρώτη αντιπρόεδρος της εταιρείας. Αυτά έτσι όσον αφορά τις διάφορες προσθήκες που γίνονται. Και πριν από περίπου ένα μήνα που ανακοινώθηκε ο κ. Παπαμινίκος, το Σαββατοκύριακο που ανακοινώθηκαν ο Μάτος, ο Βιερίνια, τώρα έχουμε την περίπτωση του Μαζάτου. Θα έλεγα γεμίζει ο ΠΑΟΚ γύρω-γύρω.
1: Και περιμένουμε τη μεγάλη απόφαση που θα αφορά τον προπονητή.
3: Τι θα γίνει με τον προπονητή. προπονητή και με τους παίκτες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Άρη και στον Τάσο Πακλατζή, διότι πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο Άρης κατέθεσε στις υπόλοιπες ομάδες της Super League μια πρόταση για την αλλαγή του φορμάτ, της δομής, για να το πούμε πιο σωστά, ελληνικά, του πρωταθλήματος. Τι προτείνει ο Άρης, Τάσο? Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Τάνο. Ο Άρης προτείνει να επιστρέψουμε στο φορμάτ 1-6, δηλαδή τα play-off για τον πρωταθλητή να κρίνονται μεταξύ των πρώτων 6 ομάδων και μετά να υπάρχουν play-out ουσιαστικά τα 14. Αυτό δηλαδή που είχαμε γνωρίσει με την...
1: Που έγινε πριν από 3 χρόνια, δηλαδή με τον Άρη και τη Λαμία τότε να παίζουν στα play-off 1-6 και τα υπόλοιπα στα play-out από 7 έως 14 να γίνονται μονοί αγώνες και στα play-off διπλοί αγώνες. Έτσι, αυτό το μοντέλο.
4: Μάλιστα, το έγραψες και εσύ το θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι.
4: Το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα. Και είναι μια εξέλιξη την οποία την επιβεβαιώνει η ΠΑΕΑΡΙΣ.
1: Ναι. Δεν μπορεί, γιατί είναι επιστολή που έχει πάει σε 13 ομάδες και έχει τα υπογραφές, λογότυπα.
4: Προφανώς θα συζητηθεί. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο.
1: Θα
4: από
1: συζητηθεί
4: αυτό,
1: δηλαδή, στη Γενική Συνέλευση της Super League που θα γίνει προσεχώς εντός Ιουνίου.
4: Για το πρωτάθλημα το οποίο θα αρχίσει, όπως δήθηκε να γίνεται, παραμονές έναρξης πρωταθλήματος. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν είχε διαρρεύσει κάτι και εμείς επίσης ως ρεπόρτερ δεν είχαμε κάποια τέτοια διαβεβαίωση ή έστω πληροφορία. Είναι γνωστό πάντως ότι ο Άρης το ήθελε αυτό από την πρώτη χρονιά της αλλαγής.
1: Ναι.
4: Από τότε που πρόπερση ουσιαστικά, όταν έγινε το 1-4. Και μάλιστα τότε είχε καταθέσει και πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για το 5-8. Ουσιαστικά αυτό που...
1: Αυτό θέλει να καταργήσει ο Άρης τώρα. Θέλει να καταργηθεί ο Άρης.
4: Να καταργηθεί. Ναι. Το είχε ζητήσει και άλλη φορά. Δεν έγινε αποδεκτό. Τώρα, αν θέλεις να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα σχετικά με το 5-8 και με βάση.
1: Θα την κάνουμε τις επόμενες ημέρες που θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας και μπορούμε να αναλύσουμε την πρόταση, τα υπέρ, τα πιθανώς κατά και να το βάλουμε σε μια διάσταση έτσι πιο αναλυτική από ότι τώρα. Θέλω να ολοκληρώσουμε, να αναφέρω, γιατί είναι χθεσινοβραδινό αυτό, τη δικαίωση του Πάβησιτς στην FIFA. Ναι. Προσφεύγει στο ΚΑΣ ο Άρης για αυτήν την περίπτωση και να μας πεις αν υπάρχει κάτι στο μεταγραφικό κομμάτι και να ολοκληρώσουμε. Έτσι.
4: Ναι, δεν υπάρχει κάτι στο μεταγραφικό κομμάτι. Ουσιαστικά για την περίπτωση του Πάβησιτς ήρθε το έγγραφο στην ΠΑΕ, είναι 180.000. Υπάρχει εδώ μια διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Άρης θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Θεωρεί η Αλκμίνης ότι θα δικαιωθεί ο Άρης σε αυτή τη διαμάχη που έχει με τον πρώην μέσο του, ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο με ομάδα στην πατρίδα του, αξιώνει κάποια χρήματα από τον Άρη. Όλα αυτά θα κρυφθούν τελικά στο δικαστήριο, στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, να δούμε πότε θα συμβεί αυτό. Δεν είναι μια απλή υπόθεση από την άποψη ότι όταν υπάρχει μπαν έχει απαγόρευση μεταγραφών. Άρα θα πρέπει να γίνει άμεσα, να τρέξει αυτή η εξέλιξη και να τελειώνει αυτή η υπόθεση με τον άλλοτε Κροάτι αμυντικό ανασφαλτικό μέσο.
1: Ναι. Εγώ το μόνο που θα πω εδώ είναι ότι ο Άρης έχει πληρώσει όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν αποφάσεις σε βάρος του που αφορούν ξένους ποδοσφαιριστές, γιατί οι ξένοι ποδοσφαιριστές σε αντίθεση με τους Έλληνες που αγωνίζονται δηλαδή σε ελληνικές ομάδες προσφέρουν στη FIFA, ενώ οι Έλληνες εξαντλούν τα δικαιώματά τους στην ΕΠΟ ή πλέον και στα πολιτικά δικαστήρια. Δεν μπορούν να πάνε στη FIFA.
4: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις έχει κερδίσει ο Άρης.
1: Ναι, όχι, λέω όπου κλήθηκε, λέω να πληρώσει.
4: Γιατί έχει και πολλά θέματα από την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες μέσω του ΓΕΜΗ και του νέου της νέας ΠΑΕ και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά θέματα με ποδοσφαιριστές άλλων διοικήσεων.
1: Και τώρα οι υποθέσεις που υπάρχουν αφορούν παλαιά χρέη που αναβιώνουν λόγω της αθλητικής διαδοχής. Δεν μιλάω μόνο για τον Άρη, μιλάω και για άλλες ομάδες. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές και για την ΑΕΚ.
4: Ναι, και το έχει πληρώσει αυτό. Ο Άρης μέχρι στιγμής έχει πληρώσει 4,5 εκατομμύρια για τις υποθέσεις.
1: Αλλά είναι υποθέσεις, λέω, αυτό ήθελα να πω, που εκδικάζονται είτε στη FIFA είτε στο ΚΑΣ και βγαίνουν αποφάσεις κατά του Άρη.
4: Σωστά. Λοιπόν, να κλείσω λέγοντας
1: ένα τελευταίο,
4: κάτι μεταγραφικό.
1: Ναι.
4: Στις άλλες ομάδες μπορεί να κινούνται διάφορα. Είναι λογικό, υπάρχει και Ευρώπη. Στον Άρη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη. Αναμένουμε και εμείς να δούμε πότε ο Άρης θα βάλει μπρος, γιατί όσο και να μην έχει Ευρώπη, όσο και να μην βιάζεται, το πρωτάθλημα θα αρχίσει στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
1: 23 Αυγούστου, ναι.
4: 22-23. Οπότε θα πρέπει να είναι έτοιμος μέχρι τότε, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Και μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία τουλάχιστον πληροφορία που να βγει προς τα έξω.
1: Μάλιστα.
4: Εξέλιξη στο μεταγραφικό, αλλά δεν μόνο με το μεταγραφικό, δηλαδή οι παίκτες που θα έρθουν, θα είναι για αυτοί που θα
1: φύγουν. Θα έχουμε να πούμε πολλά και εν μέσω Μουντιάλ, να θυμίσουμε, αρχίζει αύριο.
4: Ναι,
1: θα έχουμε να πούμε πολλά. Εμείς εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα θα είναι πάντα εδώ κάθε μέρα και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και θα δίνει βάση στα νέα των ομάδων και στα μεταγραφικά βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Καλαμάτα. Γιατί σήμερα έγινε κάτι που με τον Σταύρο Ζορμπαλά το είχαμε θίξει, ακροθυγώς έστω. Είχαμε πει ότι η Καλαμάτα θα έχει πρόβλημα με την αδειοδότηση. Βγήκαν σήμερα οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης της ΕΠΟ και η Καλαμάτα δεν παίρνει άδεια όσον αφορά στην Super League. Τι σημαίνει αυτό, ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν και ενδεχομένως πού οφείλεται αυτή η απόφαση, θα μας τα πει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Τον έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Σκυριθάνο. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ κατά τις διήμερες αυτές συνεδριάσεις του εξέτασε και το φάκελο της ΠΑΕΠ Καλαμάτα και ανακοίνωσε σήμερα, όπως είπες, ότι δεν χορηγεί άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις της Super League 1 στην ΠΑΕ, ΠΣΥΓΜΑ Καλαμάτα 2019. Υπάρχει και ένα πρόστιμο. Φυσικά μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός της προθεσμίας των τριών ημερών από την κοινοποίηση. Η διοίκηση της Μαύρης Θύρας έχει το δικαίωμα, θα το ασκήσει αυτό και βέβαια δηλώνει αισιόδοξη ότι θα δικαιωθεί σε δεύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η συμμετοχή της ομάδας για πρώτη φορά.
1: Σωστά.
5: Μετά από 26 χρόνια στην Super League.
1: Να το διευκρινίσουμε αυτό, να πούμε ότι η μη άδεια για τη Super League δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν θα αγωνιστεί στη Super League, ακόμη και αν διατηρηθεί δηλαδή η απόφαση σε δεύτερο βαθμό. Τι θα σημαίνει, Σταύρο?
5: Αν διατηρηθεί αυτή η απόφαση, θα αναγκαστεί η ομάδα να ξεκινήσει με μείον 6 στο βαθμολογικό πίνακα. Θα υποστεί βέβαια αυστηρούς περιορισμούς στη συγκρότηση του ρόστερ της.
1: Η
5: βασικότερη
1: δηλαδή
5: είναι ότι κατά τις δύο μεταγραφικές περιόδους της σεζόν θα μπορεί να αποκτά ή να κάνει κάποιες ανανεώσεις συμβολίων μόνο με παίκτες κάτω των 23 ετών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες της χώρας μας, με μοναδικές εξαιρέσεις βέβαια τη δυνατότητα απόκτησης ή επέκτασης μιας συνεργασίας με έναν παίκτη ανεξαρτήτου ηλικίας κατά τη θερινή περίοδο και άλλον έναν τη χειμερινή. Αλλά να το δούμε αυτό, να περιμένουμε λοιπόν την εκδίκαση της έφεσης. Πάντως Θάνο, αντιλαμβάνεσαι ότι εάν περιμένουν όλοι με προσδοκία την παρουσία της Καλαμάτας μετά από 26 χρόνια και συμβαίνει αυτό, είναι ένα πλήγμα, μη τι άλλο, από όλες τις πλευρές.
1: Βέβαια, αν διατηρηθεί η απόφαση, είναι ένα πλήγμα. Εγώ θέλω να πω κάτι από το δικό μου ρεπορτάζ.
5: Ακόμα και να μην διατηρηθεί, είναι ένα πλήγμα. Είναι
1: εντάξει, να σου πω κάτι, αν καταφέρει και πάρει άδεια, σε λίγο καιρό θα το έχουν όλοι ξεχάσει. Δηλαδή θα έχουμε ένα happy end στην περιπέτεια.
5: Ναι,
1: αν όμως
5: δεν
1: πάρει άδεια, αυτό θα είναι το πλήγμα, γιατί θα είναι μείον 6 και θα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση από την εκκίνηση του πρωταθλήματος. Επίτρεψέ μου να πω ότι ο λόγος ή οι λόγοι για τους οποίους η Καλαμάτα δεν έχει πάρει άδεια σε πρώτο βαθμό είναι οικονομικοί. Και θέλω να μας πεις εσύ, Σταύρο, ποιο είναι το κλίμα, τι λένε στην Καλαμάτα, θα ανατρέπεται η κατάσταση ή όχι, είναι δύσκολο.
5: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, απλά γνωστοποιείται ότι η ομάδα δηλώνει αισιόδοξη και ότι θα πραγματοποιήσει την έφεση. Τώρα ο κόσμος λέει διάφορα, τα κριτήρια είναι γνωστά, έτσι είναι...
1: Ναι, ναι.
5: Όπως είπες, και η νομική όρη και η οικονομική και αρκετά άλλα πράγματα. Ο κόσμος έτσι δείχνει λίγο μαζεμένος, θέλει να δει να στελεχώνεται η εταιρεία σε όλα τα επίπεδα, να γίνει ένας οργανισμός από μια έτσι ΠΑΕ. Δεν προκύπτουν επίσημες ανακοινώσεις. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο ιδιοκτήτης, άσχετα αν γίνει στην Αμερική, δεν δουλεύει ή το επιτελείο του στην Καλαμάτα δεν δουλεύουν όλα αυτά τα θέματα. Όμως είναι ένα πλήγμα. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να μεριμνήσει ώστε η ομάδα να μην αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα και δίνει λαβή για σχόλια και οτιδήποτε άλλο. Γιατί προκύπτουν και άλλες εκκρεμότητες. Έχουμε και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τι θα γίνει τώρα με την αδειοδότηση,
1: θα τα πούμε αυτά. αναλυτικότερα και σε άλλες εκπομπές και το Σαββατοκύριακο. Ναι, είμαστε λίγο πιεσμένοι σήμερα, γιατί είναι μικρόφωνο στα γήπεδα η εκπομπή και σε λίγο αρχίζει ο αγώνας στο Telecom Center. Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπαλά. Αυτή είναι η κατάσταση στην Καλαμάτα. Και θα κάνουμε τώρα την πρώτη σύνδεση ως εκπομπή με την Μάλτα, εκεί που διεξάγεται το Champions League στο πόλο γυναικών με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Φερεντσβάρος με τη Σαν Άντρεου, δηλαδή ο πρώτος ημιτελικός. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Βασίλη Μότση.
6: Καλησπέρα Θάνο και φίλους ακροατές της Ερασπόρ από το κολεμητήριο της Ξήρα, όπου διεξάγονται οι αγώνες του Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Υδατοσφαίρησης στο ίδιο μέρος και το ίδιο διάστημα το Final Four των γυναικών και των ανδρών. Σε εξέλιξη, όπως είπες, ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Φερεντσβάρος και της Ισπανικής Σαν Ανδρέου. 8-6 προηγείται η Ισπανική ομάδα. Νωρίτερα έχει προηγηθεί και με 3 γκολ διαφορά και στο πρώτο οκτάλεπτο και στη διάρκεια του τρίτου. Μείωσε στον γκολ η Φερεντσβάρος με 2 γκολ και από την ελευθερία πλευρή του. Έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει φεύγοντας την κόντρα και κερδίζοντας αποβολή. Δέχθηκε μάλιστα στην αμέσως επόμενη φάση το 8ο γκολ από την Σαν Ανδρέου, η οποία, επαναλαμβάνω, προηγείται με 8-6, 1,5 λεπτό πριν το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Σε ένα κολλημητήριο που είναι μισογεμάτο, ας το πούμε έτσι. Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο ενδεχομένως που περίμενε οι διοργανωτές. Περισσότεροι είναι φίλοι της Φερεντσβάρος. Αργότερα θα έρθουν και εκείνοι του Ολυμπιακού για να ενισχύσουν τις προσπάθειες των κοριτσιών του Γιώργου Ντόσκα. Ενώ τώρα σκοράρει η ελευθερία πλευρή του που φορά το σκουφάκι της Φερεντσβάρος και μειώνει στο γκολ για την ομάδα της. 7-8 γίνεται το σκορ με το τρίτο γκολ από την ελευθερία πλευρή του στον σημερινό ημιτελικό. Να πω, Θάνο, ότι στις 10 η ώρα Ελλάδος είναι ημιτελικός του Ολυμπιακού που αντιμετωπίζει τη Ματαρό. Η Ματαρό πριν από λίγες μέρες νίκησε στον τρίτο τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος Σαν Ανδρέου και πήρε το τρίτο της πρωτάθλημα, το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η Σαν Ανδρέου που αγωνίζεται αυτή την ώρα απέναντι της Φερεντσβάρος είναι περσινή κάτοχος του Champions League και θέλει να περασπιστεί τα σκύπτρα της. Πήρε το τρόπαιο νικώντας τον ημιτελικό τη Φερεντσβάρος και πάλι πριν από έναν χρόνο με 17. Πέρυσι, ενώ τώρα προηγείται 8-7, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το τέταρτο του τρόπαιο σε επίπεδο Champions League στις γυναίκες στη Μάλτα. Έχει την ποιότητα να το καταφέρει, έχει τις δυνατότητες η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Όπως είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού και η αρχηγός του, η ελευθερία πλευρή του, η Βάσο πλευρή του, με συγχωρείτε, η αδερφή της ελευθερίας, το κλειδί για τον ημιτελικό θα είναι η άμυνα. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει με την άμυνά του να περιορίσει τα ατού της Ματαρό, θα πάρει την νίκη και την πρόκληση για τον τελικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματοποιεί το 10η συμμετοχή του έτσι σε Final Four Champions League, εντάχει να πω ότι αύριο έχουμε τον ημιτελικό των ανδρών, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Προρέκο, διεκδικώντας εκείνο την είσοδό του στον τελικό. Θάνο, ο λόγος σας είναι.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα.
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
19: Ακούτε Era Sport.
1: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι όλα έτοιμα στο Telecom Center για το τζάμπολ του τέταρτου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι με 2-1 στη σειρά των αγώνων προηγείται ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή είναι η καθιερωμένη ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Θυμίζουμε ότι μέσω της Era Sport θα ακούσετε την εξέλιξη των ημιτελικών για το Champions League στο πόλο γυναικών, στο οποίο παίρνει μέρος η ομάδα του Ολυμπιακού και αντιμετωπίζει στο δεύτερο ημιτελικό στις 10 την Ματάρο. Ενώ όσοι θέλετε, θα υπάρχει ενημέρωση βεβαίως και από την Era Sport, μπορείτε να συνδεθείτε με την ΕΡΤ 1 για τους αγώνες του Diamond League που διεξάγονται στο Όσλο, με την συμμετοχή σήμερα του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζέγκο σε επικοντό και ακοντισμό αντίστοιχα. Όλα έτοιμα στο Telecom Center για το τζάμπολ του αγώνα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δίνουμε το μικρόφωνο μας εκεί. Ακούμε τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ροζή.
20: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τέταρτος τελικός GBL, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται 2-1 στη σειρά. Και αν κερδίσουν σήμερα, πανηγυρίσουν τον τίτλο. Αν κερδίσουν οι πράσινοι, η σειρά μεταφέρεται με σκορ 2-2 στο σεφ το Σάββατο απόγευμα στις 6. Το τζάμπολ δόθηκε και ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη κατοχή με Γουόκα Παπα-Νικολάου. Ο αρχηγός μάλιστα παίρνει και το σούτ τριών πόντων όπως το έκανε και προημερών, αλλά αυτή τη φορά αστόκησε. Φουρνιέ, Μπεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ είναι η κλασική πεντάδα που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απ' την άλλη, ο Έρκιν Άταμαν έχει στο παρκέ Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ. Με πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός, με Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα Γιάννη Ροζή.
21: Καλησπέρα Κώστα, σε ένα παιχνίδι το οποίο θέλει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός για να μείνει ζωντανός στη σειρά των τελικών. Όπως είπε, ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και η πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού είναι άστοχη με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και το ριμπάντο από τον Ολυμπιακό με τον Βεζένκο που να έχει έρθει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος ψηλά. Ο Κέντρικ Ναν προλαβαίνει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ πάρα πολύ ωραία και θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Φάουλ το οποίο του κάνει ο Κώστα Παπα-Νικολάου. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Κώστα Παπα-Νικολάου μετά το δεύτερο πάλι στο T-Center και ο Κέντρικ Ναν φωνάζει για αντιαθλητικό φάουλ, γι' αυτό και έχει μπει και ο κόσμος στην εξίσωση. Από το replay, το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
20: Ήταν δυνατό το σπρώξιμο χτύπημα από τον Παπα-Νικολάου. Απλά θα ήθελα και να θυμίσει λίγο και τα προβλήματα του Παναθηναϊκού στο σημερινό τέταρτο τελικό.
21: Ουσιαστικά το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Και αυτή τη στιγμή τώρα ο Κέντρικ Ναν πάει κοντά στους διαιτητές. Λοιπόν, ο προβλήμα Παναθηναϊκού, το μείζον θέμα είναι αυτό πάλι του Κώστας Λούκα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί σήμερα καθώς έχει προέλθει από αρθροσκόπηση δύσκολα θα μπορούσε να είναι έτοιμος. Μπήκε πάρα πολύ ώρα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τώρα έχει οτρέψει η κατάστασή του. Τσέντι Όσμαν επίσης εκτός. Νίκος Ρογκαβόπουλος με το πρόβλημα στο πέλμα εκτός και εκείνος. Και από την εξάδα των ξένων είναι εκτός και ο Κένεθ Φαρίτ μαζί με τον Μάριος Γκριγκόνης. Από το replay ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει challenge, Κώστα, να το πούμε και αυτό, για act of violence στον Κώστα Παπανικολάου. Είναι ένα σκληρό φάουλ, να το πούμε αυτό, γιατί όσο το replay γίνεται αργό και δυναμικό ταυτόχρονα, ίσως να φαίνεται πιο έντονα η επαφή, αλλά σε real time χρόνο είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Οι διαιτητές τώρα δίνουν απλό φάουλ. Είναι το challenge στα 55 δευτερόλεπτα και δεν δικαιώνεται το Παναθηναϊκός.
20: Συνέχεια στο παιχνίδι θα δοθεί μπάλα απ' έξω στον Παναθηναϊκό με τον Τζέριαν Γκραντ. Οι διαιτητές έκριναν ότι ο Παπανικολάου θέλησε απλά να σταματήσει το χρόνο και το τρανζίσιο του Παναθηναϊκού. Ναν θα περάσει μπροστά από τον Γόκαπ, δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ είναι αρκετά μακριά από τη ρακέτα και εκεί δεν απειλεί τους ερυθρόλευκους. Ο Γκραντ πάει στο lay-up, δεν το έκανε όμως σωστά και ο Μιλουτίνοφ πέταξε την μπάλα πάνω από το ύψος Στεφάνης. Παπανικολάου εκτελεί από τη γωνία και τώρα το βάζει. Άλλαξε θέση, ακροβολισμένος, καθώς ο Ολυμπιακός έχει τη φιλοσοφία να γυρίζει την μπάλα και να ψάχνει τον ελεύθερο σουτέρ. Την προηγούμενη φορά ο Παπανικολάου στόχησε, τώρα ανοίγει το σκορ 0-3. Χέις Ντέιβις για τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ είδε τον Άν, αλλά δεν τόλμησε την πάσα, δεν ρίσκαρε αυτή την επιλογή. Κλέβει την μπάλα ο Γόκαπ από την πάσα του Γκραντ. Και η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Εβαν Φουρνιέ, που ήταν μακράν ο MVP με συνολικά 45 πόντους στον τρίτο τελικό από εκτέλεση και δημιουργία δική του. Παπανικολάου ξεκινάει, πάει ψιτολεία, παστόχησε και εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο χρώνεται ο Ματίας Λεσόρ στο lay-up του Παπανικολάου. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Είχε τον χώρο να το κάνει καλύτερα, γιατί είχε πολύ καλή θέση, όπως βέβαια και ο Τζέριαν Γκραντ νωρίτερα. Είχε ένα εύκολο lay-up για την κλάση του.
21: Προδόθηκε από την δεύτερη αναπήδηση της μπάλας στη Στεφάνη. Από πλευράς Ολυμπιακού ο Παπανικολάου βγήκε ξανά ανενόχλητος και τώρα στοχεί στην πρώτη βολή. Γενικά ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο προηγούμενο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο και τώρα μπαίνει στο T-Center ζεστός και ετοιμάζεται από τον πάγκο του Παναθηναϊκού μόλις τα πρώτα ούτε δύο λεπτά της αναμέτρησης. Ο TJ Shorts μάλλον βλέπω να παίζει ο Παναθηναϊκός με τρία γκάρτ ή θα περάσει εκτός ο Τζέριαν Γκραντ. Κοντό σχήμα για τον Παναθηναϊκό. Με τρία γκάρτ έξω ο Χουάν Φερνάν Γκόμεθ, ο οποίος πλήρωσε επί της ουσίας το πρόβλημα με τους Έλληνες στα δύο πρώτα παιχνίδια και δεν αγωνίστηκε. Είναι μακριά από τον καλό του αυτό.
20: Ωραία, συμφωνώ. Τώρα τι πλήρωσε?
21: Τώρα δεν ξέρω τι πλήρωσε.
20: Okay.
21: Κοντό σχήμα πάντως.
20: Κοντό σχήμα πολύ γρήγορα, έτσι.
21: Πολύ γρήγορα.
20: Ο Σόρτς είναι μια λύση για τον Παναθηναϊκό σήμερα, αναμφισβήτητα. Γιατί με τις τέσσερις απουσίες, μόνο με ροντέο μπορεί ο Παναθηναϊκός να το πάρει το μάτς και να το κάνει 2-2. Αλλά ο Χουάντσο δεν έκανε κάποιο λάθος. Ο Ναν εκτελεί για τρεις και αστοχή αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Οι πράσινοι δεν έχουν σκοράρει στα πρώτα 2,5 λεπτά. 0-4 το σκορ από την ελεύθερη βολή, τη μία από τις δύο που έβαλε ο Παπανικολάου. Φουρνιέ τον παρακολουθεί ο TJ Shorts, που είναι μεν πάρα πολύ έτσι γρήγορος και βλέπω να έχει διπλώσει ο Μιλουτίνοφ. Παπανικολάου θα κάνει επιθετικό φάουλ και βλέπω ότι ο Σόρτς πηγαίνει στον Μιλουτίνοφ γιατί έφαγε μία στα πλευρά, πάνω στα screen, πάνω στις τοποθετήσεις. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δίπλωσε, πραγματικά δεν το είπα έτσι το ρήμα, ο Σέρβος, ενώ ο Παπανικολάου έπεσε πάνω.
21: Παραλίγο να γονατίσει.
20: Ναι, πραγματικά. Οι πράσινοι λοιπόν, Γιάννη, δεν έχουν σκοράρει. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει ένα τρίποντο με τον Παπανικολάου και μια ελεύθερη βολή από τον αρχηγό. Είχε βάλει τους 7 πρώτους πόντους του Ολυμπιακού στον δεύτερο αγώνα.
21: Ναι.
20: Το 0-7.
21: Και είναι το τελευταίο παιχνίδι το οποίο αγωνίστηκε. Γιατί στο σεφ δεν αγωνίστηκε.
20: Λόγω μέσης.
21: Επιθετικό φάουλ τώρα το οποίο κάνει ο Τζέριαν Γκραντ στον Τόμας Γόκαπ. Γενικά το παιχνίδι είναι σε ένα τεράστιο βαθμό physical.
20: Έχει αρχίσει το ξυλίκι.
21: Ναι. Σε ένα μάτς και ο Παναγιώτης Καλατζάκης.
20: Και μάλιστα τα ακούει και ο Γκραντ από τον Άταμαν.
21: Ναι. Ο Γκραντ περνάει λοιπόν εκτός και δίνει θέση στον Παναγιώτη Καλετζάκη, ο οποίος μπαίνει στο Glassford και γενικά στην αναμέτρηση στους τελικούς για πρώτη φορά.
20: Αναγκαστική η παρουσία του βέβαια. Διότι ναι, έχει χάσει δύο τριάρια ο Παναθηναϊκός με τραυματισμούς, Όσμαν και Ρογκαβόπουλο.
21: Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει απέναντι στον Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος είναι η γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού σε όλα τα παιχνίδια. Τον Ερυθρόλευκο με το Σόρτ τώρα να παίζει άμυνα απέναντι στο Γουόκαμπ, που έχει πλάτη. Μιλουτίνοφ, Φουρνιά, ράζουν γρήγορα την μπάλα μεταξύ τους παίκτες του Ολυμπιακού. Φουρνιά στο drive είναι άστοχος. Ριμπάουντ από τον Ματιάς Λεσόρ γρήγορα στον Σόρτ, ο οποίος θέλει να τρέξει, δεν βρίσκει όμως κάποιο στήριγμα. Μέσα απόσταση στο σουτ, ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό. 4-2 οι πράσινοι σκοράρουν μετά από περίπου 3,5 λεπτά αναμέτρησης. Εδώ, στο T-Center, Βεζένκοφ περνάει το κέντρο. Πασάρι στο Μιλουτίνοφ, χαμηλό πόστο. Έχει μισμάτς με τον Χέις Ντέιβις. Για να δούμε αν ο Σέρβος μπορεί να γυρίσει εκεί απέναντι στον Αμερικανό στάρ του Παναθηναϊκού.

0: μεγάλη νευρικότητα. Για να δούμε αυτή την επίθεση από τον Ολυμπιακό με το walk-up. Να προσπαθεί να τελειώσει. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει το επιθετικό rebound. Ο walk-up έμεινε μόνος του μέσα στη ρακέτα και σκοράρει με τη βοήθεια του Tyson Ward. Με την assist μάλλον του Tyson Ward. 2-6 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι σήμερα πάνοπλος, καθώς είναι στη διάθεση του coach Μπαρτζόκα και ο Tyler Dorsey. Ο Ναν πάει στο lay-up. Δεν τα καταφέρνει, ούτε ο Λεσόρ μπορεί, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound και δίνει στον Nigel Hayes Davis, ο οποίος μαρκάρει τώρα από τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Δίνει στον Shorts, ο Shorts έξω για τον Καλετζάκη. Σου τριών πόντων από τον διεθνή guard forward. Επιθετικό rebound από τον Λεσόρ που ανανεώνει, δίνει στον Hayes Davis. Αυτός για τον Καλετζάκη. Έξω η μπάλα για τον Ναν, καθώς δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στο σούτ του. Ο Καλετζάκης, Ναν. Προσποιείται, βγάζει το Hayes Davis. Σούτριον πόντων από τον Αμερικανό άστοχο. Νέο επιθετικό rebound. Ο Καλετζάκης κάνει την προσποίηση, εκτελεί και σκοράρει. 4-6 από τα συνεχόμενα rebound του Παναθηναϊκού. Ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος στον πάγκο του, κυρίως με τα χαμένα αμυντικά rebound, και τα ρίχνει στον Tyson Ward, που παίρνει τώρα την μπάλα από τον Thomas Walkup. Και είναι έξω από το τρίποντο. Πασάρι στον Αμερικανό τον Walkup. Μιλουτίνοφ στο high post. Ο Γόκαπ εκτελεί για τρεις. Κακή εκτέλεση. Αμυντικό ριμπάντο του Καλετζάκη, ο οποίος πάει με φοβερή ενέργεια προς την άλλη ρακέτα. Κοντοστέκεται και δίνει στον Ναν. Τον μαρκάρει ο Τόμας Γόκαπ. Ο Ναν για τον TJ Shorts. Τον παρακολουθεί απλά ο Φουρνιέ. Του δίνει το τρίποντο. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να διεισδύσει ο Αμερικανός και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Tyson Ward στον Καλετζάκη.
1: Αποκάλυψε προς το παρόν του τέταρτου game ο Παναγιώτης Καλετζάκης.
0: Κοίτα, έχει ενέργεια.
1: Ναι. Αλλά με δεδομένο το ότι δεν μπορούσε αυτόν τον καιρό ο Παναγιώτης να βρει έναν παίκτη εκφραστή να ανακατέψει την τράπουλα, ο Άταμαν τώρα βρίσκει τον Καλετζάκη σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τη σειρά.
0: Και υπάρχει time out εμπορικό αυτή τη στιγμή. 4-6. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Έχουμε δει αστοχία. Δηλαδή 0 στα 4 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 1 στα 3 ο Ολυμπιακός, το 1 το έχει βάλει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου. Έχουμε δει καλύτερο τον Παναθηναϊκό στα rebound 6. Νομίζω ότι από τα 6 rebound τα 4 πρέπει να είναι επιθετικά, αλλά το τσεκάρω μια στιγμή. 3 επιθετικά από τα 7 συνολικά που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα ανανεώθηκε, 7-4 τα rebound. 0-3 η assist, γιατί η Ερυθρόλευκη είναι η καλύτερη ομάδα στις assist και έχουν και την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. 0-1 τα κλεψίματα και 2-1 τα λάθη μέχρι στιγμής τα ομαδικά στατιστικά.
1: Να πούμε κάτι το οποίο δεν ακούστηκε στην αρχή της μετάδοσης, σε ένα εκπληκτικό πραγματικά στιγμιότυπο το οποίο πρέπει να αναφερθεί με όλα αυτά που γίνει αυτές τις μέρες μεταξύ των δύο ομάδων. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα βίντεο προς τιμήν του Πατριάρχη της ομάδας, του κύριου Παύλου Γιανακόπουλου, και το καθολικό χειροκρότημα του κόσμου των Πράσινων συνοδεύτηκε από και την αποστολή του Ολυμπιακού, όπου όλοι σε ίσομη αποστολή χειροκρότησε για την, ας πούμε, το βίντεο αυτό προς τιμήν του κύριου Παύλου Γιανακόπουλου. Πραγματικά ήταν μια φοβερή στιγμή. Πρέπει αυτά να τα αναφέρουμε, πρέπει, γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε για το μπάσκετ, δεν είμαστε για το
0: 100%
1: για το κουτσομπολιό.
0: Για την τοξικότητα.
1: Ναι,
0: για την τοξικότητα, βέβαια.
1: Οπότε πρέπει να αναφερθεί αυτό.
0: Πολύ σημαντική στιγμή αυτή, βέβαια. Στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου το βίντεο αυτό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και το χειροκρότημα ακόμα και από

0: Προφανώς.
1: Και στο Telecom Center αλλά και στο ΣΕΦ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Από δικό του επιθετικό rebound ο Φουρνιέ είναι στη γραμμή και με δύο βολές κάνει το σκορ 5-11. Ο Εβαν Φουρνιέ έχει 5 πόντους, 4 Παπα-Νικολάου, 2 Γόκαπ, 3 Καλετζάκης και 2 από τον DJ Shorts. Ο Ναν ακόμα ψάχνει το σκορ, μαρκάρεται από τον Tyson Ward, δίνει στο Μίτογλου και ξαναπαίνει την μπάλα. Ο Κέντρικ Ναν θα πάρει ένα σούτ 3 πόντων, είναι εύστοχο, δεν το πρόλαβε. Ο Κόρι Τζόσεφ, μαζί του είναι ο Tyson Ward που τον αναλαμβάνει στην αρχή, μετά γίνεται αλλαγή και είτε τον πιάνει ψηλό στον Ναν, είτε πέφτει και άλλος παίκτης πάνω του όπως ο Κόρι Τζόσεφ. Ο Βεζένκοφ εκτελεί από πάρα πολύ μακριά, η μπάλα σχεδόν airball.
0: Οριακά airball.
1: Ναι, οριακά airball από τον Σάσα Βεζένκοφ που και αυτός ψάχνει σκορ. Δεν έχει σκοράρει και γενικά, αν εξαιρέσουμε το προηγούμενο παιχνίδι, έχει βρει μπελά με τον Χέις Ντέιβις στην άμυνα. Όπως έβρισκε μπελά και με τη Φενέρμπακτσε όταν έπαιζε ο Αμερικανός στην Τουρκία. TJ Shorts για τον Ναν. Οι δύο αφάνες κάνουν ντουέτο. Κέντρικ Ναν με Tyson Ward. Τώρα είναι ο Μιλουτίνοφ στην αλλαγή μπροστά από τον Κέντρικ Ναν. Θα πάρει σούτ 3 πόντων και θα ευτοχίσει ξανά με δύο τρίποντα του Κέντρικ Ναν που ξύπνησε. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχει 6 πόντους. Οι πράσινοι σοβαρίζουν 11-11.
0: Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει λύση τώρα με τον Βεζένκοφ να δίνει στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Βγαίνει από τα σκρίνου ο Εβάν Φουρνιέ. Έχει δοθεί βήματα. Μάλλον ο Γάλλος. Εντάξει, έχει συνηθίσει και το μάτι μας τώρα σε πολλές τρίπλες που κάνουν πλέον όσοι έρχονται από το NBA. Κάτι μισά, κάτι ολόκληρα, κάτι αυτό το μισό του NBA. Κάποιες φορές και τους παίκτες. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχασε την κατοχή.
1: 1,5,
0: μισό, 1,5, ένα. Τώρα.
1: Ή το 0, step το 0, βάλε και το 0.
0: Άστο τώρα, είναι ολόκληρη Μέρτεμα. Ιστορία αυτή. Ναν, με τον Μιλουτίνοφ πάλι αυτό το ματσάρισμα. Δεν βγαίνει πάρα πολύ αυτό μπροστά στον Σέρβο. Είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή με τον Αμερικανό μπροστά του. 7 δευτερόλεπτα. Ο Ναν θα αλλοιωθεί. Έχει δοθεί φάουλ. Όχι ψηλά όταν έχει σηκωθεί ο Ναν. Έχει δοθεί.
1: Στο σπρόξιμο.
0: Στο σπρόξιμο.
1: Είναι,
0: στο
1: δύο βολές.
0: Είναι δύο βολές. Σωστά. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν χρεώνεται εύκολα φάουλ στη σειρά. Γιατί αυτό που είπες και πριν, δεν έχει και. Εξαιτίας του ότι ο Λεσόρ δεν, είναι σε, δεν έχει ρυθμό.
1: Με το δεξιό χέρι είναι το φάουλ του Μιλουτίνοφ. Όμως, στη σειρά αυτή, αυτά τα φάουλ γενικά δεν έχουν σφυριχτεί.
0: Ναι.
1: Το δίνει τώρα ο Πουρσανίδης, που ο Πουρσανίδης, κατά τη γνώμη μου, είναι ο καλύτερος γιατί στην Ελλάδα και είναι και το πρώτο του παιχνίδι στους τελικούς. Αυτό μπορεί να λέει κάτι, ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Εντάξει, δεν θα κάνω την debate διαιτητικό. Έχω και εγώ αγαπημένο διαιτητή, αλλά δεν θα το πω. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Okay.
0: Δύο στις δύο. από τον Kendrick Nunn, 13-11, ο Παναθηναϊκός προσπερνάει για πρώτη φορά σήμερα στο Telecom Center Athens. Με τον Shorts να προσπαθεί να ξεφύγει από, από τον τοίχο που είχε δημιουργήσει ο Σάσα Βεζένκοφ. Διεισδύει ο στάρ του Ολυμπιακού. Καταπληκτική πάσα.
1: Καλά, ο άνθρωπος τι κάνει.
0: Καταπληκτική
1: η μία
0: πάσα.
1: Στο σεφ πίσω από το κεφάλι. Τώρα πίσω από την πλάτη, τρομερός Βεζένκοφ στη δημιουργία.
0: Δεν κατάλαβε ο Καλαϊτζάκης και ο Σόρτς μαζί τι έγινε στη συγκεκριμένη φάση. Χάθηκε η μπάλα με τον Σάσα Βεζένκοφ να την εμφανίζει στα χέρια του Νίκολα Μιλουτίνοφ και εκείνο στο καλάθι του Παναθηναϊκού 13 όλα.
1: Νωρίτερα για πρώτη φορά προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός στο 13-11 με τον Άννα.
0: Σωστά. Και τώρα καλάθι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό με τον Τίνο Μίνογλου να πανηγυρίζει έξω από τη συγκεκριμένη φάση. 15-13 φάουλ του Κόρι Τζόσεφ. Ο οποίος έφερε το κολλητάρι τον Καουάι Λέοναρντ στο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Να πούμε ότι και να συμφωνήσουμε και δεν το αφήνω να περάσει αυτό που είπες για το debate.
0: Ναι.
1: Να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Το διαιτητικό debate.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για το ποιος κατά τη γνώμη σου είναι ο καλύτερος διαιτητής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα φαίνεται λίγο πιο παθιασμένος γιατί παίζει και με το ένστικτο της επιβίωσης. Αν χάσει, χάνει το πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός έχει και ένα μαξιλαράκι ασφαλείας το Σάββατο στο ΣΕΦ.
0: Είναι όμως αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας.
1: Όταν πέσει την έδρα σου, ναι. Αλλά θέλω να πω, όχι ότι θέλει ο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Κατάλαβα,
1: το θέλει. Απλά ο Παναθηναϊκός κάνει πιο πολλές βουτιές στο παρκέ.
0: Ισχύει.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Ισχύει. Ένα πολύ ψηλό pick and roll του Ολυμπιακού. Με τον Γόρντ να μένει ανενόχλητος. Οριακά η μπάλα βρήκε σίδερο με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα μακρινό rebound και τον Χέις Ντέιβις να ανοίγεται στο glass floor του Telecom Center. Παίζει πλάτη τον Βεζένκοφ. Θα γίνει πρώτη επαφή. Γίνεται κανονικά double team του Ολυμπιακού πάνω στον Χέις Ντέιβις. Πιβοτάρει αυτός. Σόρτς ελεύθερος σου τριών πόντων. Είναι άστοχο ψηλά από τον Παναγιώτη Καλατζάκη. Όχι. Συγγνώμη, από τον Ντίνο Μίτογλου ήταν το rebound. Ο οποίος έχει μπει
1: και παίζει 5 τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και μαζί. Βλέπω και ένα μικρό καυγαδάκι ή συζήτηση. Χέις Ντέιβις με τα Eric Jones. Τώρα δίνουν το χέρι.
0: Και δώσαν και τα χέρια.
1: Ωραία πράγματα. Δεν γούρλωσαν τα μάτια.

0: Για αυτή τη φορά του Τάινικ Τζόνς. Είναι λίγο φαφιστικός,
1: δεν ξέρω αν
0: είναι.
1: Δεν ξέρω αν ψαρώνει κάποιος εύκολα με αυτό το.
0: Μπορεί.
1: Με τα γουρλωμένα μάτια. Πρέπει να ψαρώνουν. Καλατζάκης, Μήτογλου έχουν μπει στο παρκέ. Έχουν αλλάξει την εικόνα του Παναθηναϊκού. Όσο πρέπει και να ακούγεται και αμυντικά και επιθετικά, δίνουν λύσεις. Με τον Μήτογλου να ευστοχεί στην πρώτη βολή, να κάνει το 17-13. 54 δευτερόλεπτα πριν να τη λήξει πρώτη περίοδο.
0: 2 στα 6 τρίποντα και οι δύο. 2 στα 7 ο Παναθηναϊκός, 2 στα 7 και ο Ολυμπιακός. Τώρα έγινε το ίδιο. Είναι πάντως, υπάρχει απόλυτα ίδιος αριθμός. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, 16 τα rebound για τον Παναθηναϊκό.
1: Το 16 ξέρεις τι είναι. Είναι τα τρία επιθετικά που πήρε σε εκείνη τη φάση.
0: Τα συνεχόμενα.
1: Ναι.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τέταρτος τελικός GPL. 18-13, ακούτε πάντα ένα σπορ φουρνιέ για τον Βεζένκοφ. Εκτελεί από τη γωνία με τρομερό στυλ και καμπύλη. Δεν τον πρόλαβε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 18-16 από τον Σάσα Βεζένκοφ που πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του έπειτα από 9,5 λεπτά. Ο Ναν κάνει την προσποίηση. Μπροστά του είναι τώρα ο Κόρι Τζόζεφ. Νωρίτερα ο Εβαν Φουρνιέ. Αριστερά του είναι ο DJ Σόρτς. Ο οποίος παίρνει τώρα και την μπάλα. Δίνει στο Καλετζάκη. Καλετζάκης κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, έτσι θεαματική. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς χρεώνει το φάουλ. Και αστείευεται έτσι λίγο. Κάνει κάποιες γκριμάτσες με χαμόγελα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Το κιούμπ στην οροφή του κηπέδου δεν μας το δείχνει.
1: Δεν μας το έδειξε.
0: Είναι αλήθεια, αλλά εμείς έχουμε και άλλο τρόπο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είπαμε, μανούλες και σύζυγοι μακριά από τα συνθήματα. Το έχουμε ξαναπεί. Έχουν κουράσει αυτά τα συνθήματα. Τα εμετικά στα δύο γήπεδα. Πραγματικά ασεβαστούν κάποιοι άνθρωποι. Ασεβαστούν.
1: Τον Καλατζάκη στη συγκεκριμένη φάση, Κώστα, τον έσωσε ότι γύρισε πλάτη όταν έκανε drive και ο Ταϊρίκ Τζόουνς έβαλε τα χέρια του. Μέσα από τα χέρια του Καλατζάκη, νομίζω ότι είναι οριακά το συγκεκριμένο σφύριγμα. Το δούμε και εμείς στο replay. Όχι, είναι φάουλ. Έτσι μπροστά τώρα και εγώ γρήγορα, φάνηκε σαν φάουλ. Αρκεί όμως να το δούμε και στο δεύτερο replay.
0: Να το επισημάνω στους φίλους, γιατί ξέρουν πόσο καθαροί είμαστε και εντάξει.
1: Φάουλ.
0: Ότι εμείς το βλέπουμε με μια μικρή καθυστέρηση λόγω του ότι λόγω ίντερνετ η εικόνα που έρχεται στον υπολογιστή μας έρχεται με μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα που το έδειξε ξανά η δημόσια τηλεόραση, φάνηκε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς χτυπάει το χέρι του Καλατζάκη. 20-16.
1: Τελευταία κατοχή Ολυμπιακός.
0: Τελευταία κατοχή από τον Ολυμπιακό με το Φουρνιέ που δίνει στο Τάισον Γουόρντ για να βοηθήσει το κατέβασμα της μπάλας και να αφήσει τον Φουρνιέ πιθανότατα για το τελευταίο σουτ. Θα δούμε. Ο Φουρνιέ θα πάρει σουτ τριών πόντων. Εκτελεί αστοχή. Rebound από τον TJ Short. 3 δευτερόλεπτα. Δίνει στον Ναν. 2 δευτερόλεπτα. Μπερδεύεται τον Ναν. Δεν προλαβαίνει. Θα πετάξει την μπάλα έτσι από τη μία ρακέτα στην άλλη.
1: Πρόλαβε.
0: Θα βρει ταμπλό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα σκοράρει. Σκορ πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 20-16. Η πράσινη είναι πιο έτσι ζωηρή. Είναι πιο δυναμική. Και προσπαθούν να κερδίσουν το μάτς για να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε, ολοκληρώθηκε μάλλον η πρώτη περίοδος στον τέταρτο τελικό της GPL. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η πρώτη περίοδος. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 20-16. Ο ημιτελικός στο πόλο γυναικών Champions League. Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στη Βερετσβάρος και στη Σαν Άντρεου έχει οδηγηθεί στα πέναλτι. Πάμε αμέσως στη Μάλτα, δίνουμε το λόγο στο Βασίλη Μούτσι.
7: Η Φερεντσβάρος νίκησε σαν Αντρέου με 15-14 στα πέναλτι. 11-11 η κανονική διάρκεια του αγώνα με τη Φερεντσβάρος, με την σαν Αντρέου να έχει προηγηθεί 17 στο ξεκίνημα του 4ου οκταλέπτου. Αλλά τη Φερεντσβάρος με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Ελευθερία Πλευρίτου να επιστρέφει, να ισοφαρίσει 11-11 από ασίστ τη Ελευθερία Πλευρίτου η Ντεφράις λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Το 11-11 η προκειμένο έγινε στα 52 δευτερόλεπτα. Η Φερεντσβάρος είχε την ευκαιρία ακόμη να πάρει και την νίκη στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. 4 γκολ πέτυχε σε αυτήν την κανονική διάρκεια, δηλαδή η Ελευθερία Πλευρίτου. Η διαδικασία των πέναλτι ξεκίνησε με τις δύο τερματοφύλακες, την Νέσμελ και τη Μαρτίνα Τερέ, να κάνουν από μία απόκρουση. Στο τελευταίο πέναλτι της Σαν Αντρέου απέκρουσε η δεύτερη τερματοφύλακας της Φερεντσβάρος, η Κις, ενώ ευστόχησε για την ομάδα της, την Ουγγρική Φερεντσβάρος, η Λέι Μέτερ. Και έτσι λοιπόν η Φερεντσβάρος πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του Champions League. Ολυμπιακός στις 10 απέναντι στη Ματαρό στον δεύτερο ημιτελικό.
8: Άρχισε η δεύτερη περίοδο στο Telecom Center. Πάμε αμέσως εκεί. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Κώστας Σωτηρίου και Γιάννης Ροζής.
0: Να σου πω, Θάνο, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει και μία ακόμη καμπάνα από την αθλητική δικαστή του ΕΣΑΚΕ προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και προς την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. 6 μήνες απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τα stories και το Instagram γενικώς και αυτά που έγραψε μετά τον τρίτο τελικό της GBL, και επειδή είναι υπότροπος, το γράφει ξεκάθαρα η απόφαση, καθυποτροπή γράφει καθαρά η απόφαση της αθλητικής δικαστή, και 100.000 συνολικά στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα παραπτώματα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Επομένως, συνέχεια στο παιχνίδι με δύο καινούργια πρόσωπα Ολυμπιακός. Με Τάιλερ Ντόρση που δεν έχει ξαναπαίξει σε αυτή τη σειρά και τώρα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει μία στις δύο ελεύθερες βολές. Έχασε τη δεύτερη. Είναι και ο Άλεκ Πίτερς στην πεντάδα του Ολυμπιακού που μειώνει 20-17 μαζί με Τάισον Γουόρντ, Κόρι Τζόζεφ και Μιλουτίνοφ. Ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Ναν που πασάρει στον TJ Shorts. Τον αφήνουν αρκετά οι Ερυθρόλευκοι μακριά. Αλλά από κοντά τον μαρκάρουν, διότι είναι πολύ καλός και στα φλότερ και στο lay-up, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Τώρα όμως αστόχησε ο Αμερικανός. Μαζί λοιπόν με τον Σόρτς είναι ο Ναν, ο Γκραντ, ο Μίτογλου και ο Χέις Ντέιβις. Πέφτουν στο παρκέ, οι πράσινοι κερδίζουν, ο Γκραντ πάει στο lay-up, 22-17. Πολύ μεγάλη επιθυμία και εδώ υπάρχει φάουλ του Σόρτς που παίζει πάρα πολύ καλά και τώρα δίνει τη θέση του στον Βασίλη Τολιόπουλο. Δεν του άρεσε πάρα πολύ του Σόρτς αυτή η αλλαγή, διότι φαίνεται ότι έχει δυνάμεις και διάθεση να παίξει και να κυνηγήσει. Από την άλλη, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, μανούριασε ο Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Γιώργο Μπαρτζόκαλα. Δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις και μάλιστα έκαναν και high five όταν κάθεσε στον πάγκο ο Αμερικανός.
1: Ακριβώς, με τον Λιόπλο να λαμβάνει το δύσκολο έργο απέναντι στον Τόμας Γόκαπ, καθώς έχουν υψομετρική διαφορά. Και τώρα ο Τεξανός
0: και δύναμη,
1: ακριβώς, πασάρει στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Σταυρωτές τρίπλες μπροστά του Τζέρα Γκραντ. Πιβοτάρει αυτός, δίνει στον Πίτερς. Πετάει την μπάλα ο Άρεκ Πίτερς, τίποτα λένε οι διαιτητές. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Rebound με τον Τολιόπουλο. Παναθηναϊκός ανοίγεται μπροστά.
0: Μπαρούτι ο Μπαρτζόκας με Πίτερς, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί πήρε σου μια βεβαιασμένη προσπάθεια. Ναν προσποιείται, περνάει, κερδίζει φάουλ τον Άρεκ Πίτερς. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται μετά από 12 αγωνιστικά
0: και
1: λεπτά
0: με μείον 3 παίκτες, έτσι,
1: ναι.
0: Δηλαδή παίκτες πενταδάτους,
1: φαίνεται πιο συγκεντρωμένος, πιο προσιλωμένος, πιο κυνικός. Πηγαίνει, χτυπάει τα close out, παίρνει τα επιθετικά rebound, το οποίο είχε πρόβλημα σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Δείχνει
0: 12-8 τα rebound συνολικά.
1: Ακριβώς, δείχνει δείγματα στα οποία, όπως είπες, είναι do or die. Δεν υπάρχει γυρισμός, οπότε πρέπει να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι το επόμενο. Ναν. Συνεχόμενες δρίλες κάτω τα πόδια σου, τριών πόντων, είναι μέσα. 25-17. Ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγαλύτερη του διαφορά, συν 8 στο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να κολλάει στην επίθεση εδώ και 2 λεπτά, πέρα από τις βολές του Τάιλερ Ντόρση, μία στις 2.
0: Είναι το second unit, γιατί απουσιάζουν Φουρνιέ και Βεζένκοφ τώρα.
1: Ναι. Μιλουτίνοφ, η πάσα στο walk-up, weak side. Σου τριών πόντων, εύστοχο. Αυτά κάποτε τα τρίποτα.
0: Μεγάλο τρίποτα ψυχολογίας.
1: Ακριβώς. Δεν τα είχε κάποτε αυτά τα τρίποτα ο Τόμας Γόκαπ. Τα έχει βάλει στο ρεπερτόριό του.
0: Ποτέ δεν τα είχε.
1: Ναι.
0: Τα δίνουν. Αλλά θα βάλει και κάποια.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν τα βάζει, είναι super guard. Όταν τα χάνει, είναι όχι επιζήμιος, που είχαμε μια κουβέντα με τον Γιάννη Τεντόπουλο πριν από μερικές μέρες, αλλά δεν μπορεί να είναι θετικός.
1: Ακριβώς. Ο Μίτογλου προσπαθεί να πιβοτάρει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 27-20 ο Παναθηναϊκός σκοράρει. με κάθε τρόπο από μέση μακρινή απόσταση κάτω το καλάθι, έχει όλες τις λύσεις προς το παρόν. Ο Ολυμπιακός πρέπει να λύσει μια δύσκολη εξίσωση τώρα με το Word. Υπάρχει μισμάτς απέναντι με τον Ναν. Δεν το έχει χτυπήσει πολύ ο Ολυμπιακός αυτό. Word ξανά. Έγινε η αλλαγή, φάουλ του Ναν στον Πίτερ στην αλλαγή επάνω στο screen, το οποίο έγινε. Ο Ναν τράβηξε το συμπατριώτη του. Σωστό φάουλ. Δύο τα ομαδικά του Παναθηναϊκού, δύο και του Ολυμπιακού. Τρίτο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα παίξω με τον Πίτερ στην επαναφορά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει ανοίξει το rotation σε σχέση με το Game 3. Όπου αγωνίστηκαν 8 παίκτες. Walk-up. Ωραία, υπάρχει στο Μιλουτίνο, ψάχνει να βρει την έξτρα. Βρίσκει στη weak side τον Tyson Ward. Αστοχή αυτό, rebound από τον Τολιόπουλο. Δεύτερο Τολιόπουλο. Φεύγει μπροστά ο Έλληνας διεθνής. Δίνει στον Grant. Φρέναρε εκείνος. Hayes Davis. Ξανά πάλι περίεργο το σχήμα εδώ πέρα του Παναθηναϊκού. Μήτογλου, ωραία η πάσα στον Ναν. Αυτό σηκώθηκε, καλά για τον Παναθηναϊκό. 29-20 Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Πολύ καθαρό μυαλό και ο Μήτογλου σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι κάνει είναι σωστό. Άργησε και μάλιστα λίγος. Ζητάει και αλλαγή γιατί κουράστηκε.
1: Ακριβώς, αλλά ζήτησε time out.
0: Πολύ μεγάλη ενέργεια.
1: Άργησε και ο Εβάν Φουρνιέ ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ. Τόρσε για τρεις. Πολύ δύσκολο σουτ. Είναι άστοχο. Μήτογλου στο rebound. Ναν κατεβαίνει. Ψάχνει ένα στήριγμα, βρήκε τον Grant. Ελεύθερο σου τρίον πόντο για τον Παναθηναϊκό. Είναι άστοχο rebound του Dorsey.
0: Ξέρεις, ο Grant έχει και μεγάλη κούραση γιατί έπαιξε πάνω από 34 λεπτά προχθές.
1: Και συνέχεια έχει μικροτραυματισμούς, παθαίνει κράμπες, έχει συνεχώς προβλήματα. Μήτογλου κάνει φάουλ στον Μιλουτίνο.
0: Δεν έχει άλλο τρόπο.
1: Σωστό, σωστό φάουλ του Μήτογλου. Και πάμε σε time out, το οποίο έχει καλέσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 6 λεπτά πριν τη λήξη του μικρόνου Ολυμπιακός.
0: Ενώ θα μπορούσε να περιμένει το εμπορικό time out, το έκαψε το time out ο coach Μπαρτζόκας, βλέποντας τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 9 πόντους, 29-20.
1: Νομίζω ότι πάμε σε μια διακοπή και να
0: πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε, ναι.

0: 29-20 λοιπόν προηγείται ο Παναθηναϊκός του Ολυμπιακού. Έχουμε ήδη μπει στην δεύτερη περίοδο. Παίζουμε 4 λεπτά περίπου. Διαφορά 9 πόντων, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 20-16 υπέρ του Παναθηναϊκού. Επίσης να πούμε ότι στον πρώτο ημιτελικό, ενώ τώρα έχουμε, πριν από λίγο είχαμε προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League που γίνεται στο Όσλο με 5-16, αν πρόλαβα να δω καλά, μέσω της Ερτένα που μεταδίδει τους αγώνες, το πρώτο άλμα του Καραλή. Για το Champions League γυναικών στο Πόλο που γίνεται στην Μάλτα ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός. Η Φερεντσβάρος είναι η ομάδα που μέσω της διαδικασίας των πέναλτι κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό. Στις 10 παίζουν Ματάρο Ολυμπιακό στο δεύτερο ημιτελικό. Η Ερασπόρ βρίσκεται εκεί, βρίσκεται στην Μάλτα. Επιστρέφουμε στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακούμε τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ρόζη.
1: Ο Τόμας Γόκαπ διεισδύει και σκοράρει μετά το time out του Ολυμπιακού. Εξαιρετική κίνηση από τον coach Μπαρτζόκα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούν να το κάνουν οι προπονητές μετά από ένα time out να βρουν καλάθι οι παίκτες τους. Και είναι από τις βασικές αρχές της προπονητικής. Το έχουν πει αρκετοί αυτό. Με τον Τολιόπουλο τώρα να πασάρει στο χαμηλό post στον Ματίας Λεσόρ. Με αντίπαλο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Γάλλος προσπαθεί να γυρίσει. Κλείνεται από τον Φουρνιέ. Γκραντ στα 4. Σουτ μέση απόσταση, πολύ δύσκολο. Καλαϊτζάκης πετάει την μπάλα όπως. Τίποτα, λένε οι διαιτητές. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Φουρνιέ να κατεβαίνει στο glass floor. Σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Ριμπάντο από τον Πίτερς και καλάθι. Follow. Καλάθι από τον Άλεκ Πίτερς. 29-24. Άμεση απάντηση του Ολυμπιακού μετά το time out που πήρε ο coach Μπαρτζόκας. 4 συνεχόμενοι πόντοι. Το Λιόπουλο σου 3 πόντων. Είναι άστοχο, τραβηγμένη προσπάθεια και η μπάλα είναι...
2: Να πω πάνω σε αυτό, 3 στα 12 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, τα 3 τα έχει βάλει μόνο Ναν. Όλοι οι άλλοι έχουν 9 άστοχα, 3 στα 12. Και είναι... Ενώ ο Ολυμπιακός 4 στα 13.
1: Πολλές από τις επιλογές Κώστα είναι και κακές επιλογές. Δεν είναι μετά από κυκλοφορία της μπάλας ή από κάποιο σκριν. Δηλαδή τώρα το Λιόπουλος πέταξε την μπάλα μόνος του.
2: Ναι, αλλά το όχι όμως.
1: Σίγουρα.
2: Θέλω να πω. Και ο Καλετζάκης νωρίτερα μόνος του, αλλά δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ. Για να δούμε αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ προσποιείται. Βηματάκι κάνει ο Εβαν Φουρνιέ. Τα δίνει ο Προυσανίδης. Ο Μπαρτζόκας μάλιστα το Φουρνιέ κράζει. Και όχι τον διαιτητή. Πολύ σημαντική αυτή η λεπτομέρεια. Ενώ βλέπω ότι φρεσκάρει το σχήμα του Άταμαν. Γιατί επαναφέρει στο παρκέ τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στη θέση του Χέις Ντέιβις.
1: Μετά από 15 λεπτά.
2: Ο Χουάντσο τεσάρι. Πεντάρι Λεσόρ. Τρία γκραντ, εφόσον δεν υπάρχουν τριάρια σήμερα στον Παναθηναϊκό πλην Καλαϊτζάκη. Απουσιάζουν ο Όσμαν και ο Ρογκαβόπουλος με τραυματισμούς και δεν παίζει και ο αρχηγός ο Κώστας Λούκας. Ο Νάν με τον Τολιόπουλο είναι στο ασώδιο. Τολιόπουλος βρίσκει χώρο, πασάρει στον Λεσόρ από το χέρι του Μιλουτίνοφ. Φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Μιλουτίνοφ 5, Πίτερς 4, Φουρνιέ στο 3, Ντόρση στο 2 και Γόκαπ στον άσο. Ο Γόκαπ κυνηγάει παντού τον Κέντρικ Νάν. Που έχει σκοράρει 13 πόντους και κάνει μεγάλο παιχνίδι. Κατηγορήθηκε ο Νάνα από κάποιους, ας πούμε, ότι δεν έχει παίξει καλή σειρά play-off με τον Ολυμπιακό. Τώρα γυρίζει, δύσκολη προσπάθεια, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια και μάλιστα πέφτει και στη διαφημιστική πινακίδα ο Κέντρικ Νάν με κίνδυνο να χτυπήσει, αλλά σηκώνεται. Φουρνιέ για τον Πίτερς, walk-up από τη γωνία. Άστοχο το σούτριο πόντων, μάχη για το rebound, το Χουάντσο το κερδίζει μακριά. Κοντά στο τρίποντο και δίνει στον Ναν. Ο Ναν τριπλάρει. Μπροστά του είναι ο Γόκαπ. Μπουνιές κλωτσιές για να σταματήσουν τον Κέντρικ Ναν. Και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ χαμηλά που κάνει ο Μιλουτίνοφ στον Ματίας Λεσόρ. Και λέω μπουνιές κλωτσιές διότι και στις δύο πλευρές πέφτει τρομερό μπασκετικό ξύλο. Απλά στην προκειμένη περίπτωση έδωσαν μάχη οι Ερυθρόλευκοι για να κρατήσουν μακριά από τη ρακέτα τον Κέντρικ Ναν και επιστρέφει στο παρκέ ο DJ Shorts διότι πήρε κάποιες ανάσες και τον επαναφέρει ο Άταμαν στη θέση του Ολιόπουλου. Shorts πασάρει στον Grant, παίζει με τον Dorsey, ο Χουάντσο θα καρφώσει, φοβερή πάσα από τον Grant, είχε κόψει μέσα στη ρακέτα ο Χουάντσο. 31-24 συν 7 για τον Παναθηναϊκό που γενικά είναι καλύτερος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και μάλιστα, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, είναι και το πρώτο παιχνίδι στη σειρά που προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο. Με 20-16, πρώτος τελικός 21-17 είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ. Δεύτερος τελικός 9-15 είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο Telecom Center. Και προημερών 27-21 Ολυμπιακός. Είναι το πρώτο δεκάλεπτο που προηγείται ο Παναθηναϊκός στα τέσσερα παιχνίδια.
1: Έκανε ένα drive ο Εβάν Φουρνιέ, το οποίο σταμάτησαν οι διαιτητές καθώς είχε γίνει φάουλ πριν αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.
2: Το Φουρνιέ τρώει τρομερό ξύλο, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, εντάξει τώρα, δεν υπάρχει. Και τώρα ο Γάλλος superstar του Ολυμπιακού.
2: Αλλά είναι πολύ ανθεκτικός.
1: Κοίτα, το NBA...
2: Και τελικά το σπίτι, δηλαδή ξέρει μπάσκετ.
1: Το NBA σε κάνει ανθεκτικό.
2: Βέβαια. Αλλιώς δεν περνάς.
1: Ναι, το λένε πολύ ότι δεν υπάρχουν άμυνες, αλλά πέφτει ξύλο στο NBA.
2: Πολύ, ειδικά στα playoff.
1: Ναι. Και ο Φουρνιέ είναι ένας παίκτης ο οποίος το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. 2-2 λοιπόν από τον Γάλλο Superstar του Ολυμπιακού. 31-26, 3 και 20 για τη λήξη του πρώτου μέρους. Σόρτς, διεισδύ, του κλέβει την μπάλα, του πήρε το πορτοφόλιο ο Άλεκ Πίτερς. Γόκαπ κατεβάζει.
2: Την πρόσφερε κιόλας ο Σόρτς, δηλαδή μπροστά του.
1: Ισχύει. Μιλουτίνοφ αυτό το screen. Ψάχνει να βρει ο Φουρνιέ τη λύση, δεν τη βρίσκει τώρα. Γόκαπ μπροστά του Ερνάν Γκόμεθ. Η πάσα από πολύ ωραία φάση και έχει δοθεί φάουλ.
2: Κράτημα του Σόρτς.
1: Κράτημα του Σόρτς, ο Ερνάν Γκόμεθ φώναζε ότι είναι επιθετικό το φάουλ, αλλά ο Τόμας Γόκα πάει. Ή ο Άλεκ Πίτερς. Ο Πίτερς.
2: Ξέρεις, συνήθως ο κοντός την πληρώνει. Ναι. Γιατί ο Πίτερς ήθελε να κόψει στο καλάθι. Τώρα το 1.75 τι να του κάνει. Τον κράτησε ο Σόρτς και πήγε στη γραμμή ο Πίτερς για δύο βολές. Ο οποίος σήμερα στέκεται. Καλά. Ο Πίτερ δεν έχει κάνει καλή σειρά. Τελικό μετά το Final Four.
1: Δεν έχει παίξει.
2: Εντάξει, αυτό που έπαιξε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό που έπαιξε ήταν κάπως νοθρός. Ο Άλεκ Πίτερς, αλλά σήμερα όταν τον αντικατέστησε τον Σάσα Βεζένκοφ ο Μπαρτζόκας, ο Πίτερς έχει σταθεί αρκετά καλά. Δηλαδή έχει σκοράρει 4 πόντους, έχει πάρει 2 rebound. Είναι χρήσιμο σήμερα, μπορώ να πω. Ο Ντόρσεϊ ακόμα, επειδή έχει καιρό να παίξει, δεν έχει βρει ρυθμό. Έχει σκοράρει 1 ελεύθερη βολή και 1 rebound.
1: Εντάξει, είχε τα προβλήματα με το γόνατο, τώρα προσπαθεί να επανέλθει κι αυτός. Ερνάν Γκόμεθ, Ναν με το γόκα μπροστά του. Έγινε αλλαγή, ήρθε ο Φουρνιέ. 5 δευτερόλεπτα. Κέντρικ Ναν. Ωραία η πάσα στον Ερνάν Γκόμεθ. Προσπαθήσαν οι πράσινοι να αλλάξουν λίγο τη φάση. Πετάει την μπάλα ο Λεσόρ. Καλάθι. Στη λήξη ακριβώς του χρόνου. Παναθηναϊκός σκοράρει. 33-28. Συν 5 για τους πράσινους. 2 και 30. Walk-up. Είναι πολύ ψηλό το σήμα του Παναθηναϊκού. Ίσως να μην βγαίνουν τα μαρκαρίσματα προς το παρόν. Walk-up. Έψαξε να βρει το σουτ, walk-up στον Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ, σουτ τριών πόντων από εκείνον μεγάλο σουτ τριών πόντων.
2: Φοβερό σουτ, φοβερό σουτ.
1: Από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
2: Φοβερό σουτ.
1: Τρομερό σουτ. 33-31.
2: Και για εμάς τους δύο φοβερά παπούτσια.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Ερνάν Γκόμεθ το έχασε μόνος του. Λεσόρ κάτω καλάθι κερδίζει φάουλ. Και χτύπησε άθελά του ο Φουρνιέ στο κατέβασμα του συμπατριώτη. Εντάξει, αυτοί τα βρίσκουμε μεταξύ του.
2: Αμέσως.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αμέσως.
1: Έχασε το εύκολο ο Χουάντσο, εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εδώ οριακά, δεν μπορώ να το δείτε εσείς προφανώς, ήταν οριακή πριν η φάση του Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός...
2: Στο χρόνο οριακή.
1: Ω, ναι, ναι, εντάξει.
2: Όχι, σίγουρα. Ξέρεις, εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε.
1: Οριακή ακόμα και πριν να παρελάβει ο Ολυμπιακός, θα την έπαιρνε την μπάλα.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Βεζένκοφ
2: όχι,
1: μέσα.
2: Με τέτοια τοξικότητα αστείευομαι ότι εξηγούμε και τα αυτονόητα ότι οριακή στο χρόνο, όχι να σκεφτεί κάποιος κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Διαιτητικά και τέτοια, αυτό εννοώ.
1: Προφανώς.
2: Αλλά ήταν οριακή μέσα στο χρόνο.
1: Αλλά...
2: Και ήταν και τυχερό το καλάθι λίγο. Γιατί με το αριστερό χουκ αυτό που έκανε ήταν λίγο ακραίο.
1: Κώστα, εξηγηθήκαμε απλά για να είναι και ο κόσμος τώρα στην εξίσωση για να καταλάβει ότι είπαμε πριν ότι εμείς είμαστε για τον μπάσκετ εδώ.
2: Εννοείται.
1: Δεν είμαστε για όλα τα υπόλοιπα.
2: Εννοείται, εννοείται, βέβαια.
1: 35-31. 2-2 βολές.
2: Το έχει κλείσει ο Ολυμπιακός το σκορ, δηλαδή το έφερε κοντά του.
1: Ναι.
2: Με το τρίπο του Ντόρση που ήταν φοβερή βόμβα. Ο οποίος τώρα δίνει στο walk-up μαζί με τον Πίτερ, στο Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ. Πολύ χαμηλό σχήμα το small ball του Μπαρτζόκα για να ξεκουραστεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αστόχησε από θέση που δεν μας συνηθίζει να αστοχεί. Αμυντικό rebound από τους πράσινους. Κέντρικ Ναν. Παγίδα από Πίτερ και walk-up. Φεύγει μπαλά τα χέρια του Ναν και πάει στο Grant. Ο Grant και πάλι για τον Ναν. Τον μαρκάρει γρήγορο walk-up, αλλά αέρινος ο Ναν πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ από τον Άλεκ Πίτερς. Άρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. 35-31.
1: Θα ήθελα...
2: Πάσα λέει ο Μπαρτζόκα στον Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
2: Εσύ γενικά,
1: που έχεις παρακολουθήσει και τα τέσσερα παιχνίδια τώρα διαζώσεις και μέσα από τα... μέσα της Ερασπορ. Ο Παναθηναϊκός χτυπάει ίσως καλύτερα από κάθε άλλη φορά τα close out. Δηλαδή νομίζω μέσα στη σεζόν δεν το έχουμε ξαναδεί. τόσο σωστές επιλογές. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι θέλει το αποτέλεσμα. Θέλει να φτάσει μπάλα στο καλάθι με κάθε κόστος. Γιατί και στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και στο πρωτάθλημα βλέπαμε ότι εκβιάζαν τις προσπάθειες οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πολλά σουτ τα οποία ήταν και λάθος επιλογές. Σήμερα βλέπουμε ότι όλες οι επιθέσεις από το close-out καταλήγουν είτε σε φόλ είτε σε καλάθι.
2: Και μια λεπτομέρεια είναι ότι έχει αλλάξει λίγο τη στρατηγική με τον Ναν. Διότι ο Ναν σήμερα σπάει την μπάλα πιο γρήγορα από τα χέρια του όταν κλείνεται. Βρίσκει συμπαίκτες ελεύθερους. Εδώ υπάρχει φάουλ του Ναν στο walk-up, καθαρό.
3: Και σηκώνει το χέρι.
2: Σηκώνει και το χέρι και πολύ καλά κάνει ο Κέντρικ Ναν. Το φάουλ αυτό του Ναν είναι το τρίτο. Γεννά ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ ότι κάνει λάθος ο Άταμαν που τον αφήνει μέσα. Διότι έχει τρία φάουλ και απομένει 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Και έλεγα ότι όπως με τη Βαλένθια, ναι, έτσι και ο Ολυμπιακός έκανε παγίδες σε όλα τα παιχνίδια στον Ναν. Απλά σήμερα το διαβάζει καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό το λόγο ο Ναν σήμερα έχει και 0 λάθη.
3: Ορθά.
2: Ο Τόμας Γόκαπ στη γραμμή σκοράρει 37-33. Και βλέπω αλλαγή από τον Άταμαν. Ο Λεσόρ επιστρέφει στη θέση του Καλαϊτζάκη. Μαζί του είναι ο Χουάντσο στο 4. Γκραντ, Ναν και Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις παίζει τώρα 3. Το περιμέναμε αυτό, όταν παίξει και 3 ο Χέις Ντέιβις. Χουάντσο παίζει με το Φουρνιέ. Ο Ντέιβις βγαίνει από τα σκρίν και παίρνει την μπάλα, ενώ πέρασε το μάτς πάλι και ο Βεζένκοφ. Κλέβει την μπάλα ο Πίτερς που συνεχίζει να παίζει 5 σε αυτό το ιδιαίτερο σχήμα του Ολυμπιακού. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ βλέπει τον walk-up, τον αφήνει ο Λεσόρ και κλέβει την μπάλα ο Χουάντσο. Τεντώθηκε πάρα πολύ. Ο Ισπανός δίνει στον Ναν σουτ 3 πόντων μέσα από τον Κέντρικ Ναν. 40-33 από τον Ναν, ο οποίος σήμερα κάνει καταπληκτικό παιχνίδι με 18 πόντους.
3: Μισή πόντι.
2: Έχει βάλει 4 στα 6 τρίποντα. Ο Φουρνιέ διασώζει, δίνει στον walk-up. Σουτ 3 πόντων από τη γωνία. Κακό σουτ. Επιθετικό rebound από τον Φουρνιέ με τη βοήθεια του Πίτερς. Χάνει την μπάλα ο Φουρνιέ, αλλά τη διασώζει ο Βεζένκοφ και παίρνει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Σάσα Βεζένκοφ. Ήρεμα φωνάζει ο Μπαρτζόκας. Και στο walk-up το είπε ότι έπρεπε να πασάρεις στην προηγούμενη φάση. 40-33 και ο Σάσα Βεζένκοφ θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο Βεζένκοφ σήμερα έχει μείνει στους 3 πόντους. Τώρα χάνει την πρώτη ελεύθερη βολή και είναι μια βολή που τη στέλνει στον μπροστινό μέρος της Στεφάνης.
3: Δεν έφτασε.
2: Δεν έφτασε, δηλαδή έφτασε λίγο, χωρίς καμπύλη. Τώρα βελτιώνει την καμπύλη του και αυτή τη βάζει. 40-34 από το Σάσα Βεζένκοφ. Μισό λεπτό ακόμα για το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός παίζει με small ball, δηλαδή με πεντάρι Πίτερς, που αναγκάζει τώρα να μαρκάρει το Λεσόρ. Και παίζει με τεσσάρι Βεζένκοφ που μαρκάρει τον Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ είναι πάνω στο Χουάντσο, εφόσον ο Παναθηναϊκός παίζει με 2 forward. Ο Γκραντ για τον Ναν. Θα εκτελέσει από μακριά ο Ναν, είναι άστοχος. Αφήνει την μπάλα ο walk-up να φύγει εκτός παρκέ και απομένουν 4,6 δευτερόλεπτα. Time out από τον coach Μπαρτζόκα για να παίξει μια τελευταία επίθεση 4,6 δευτερολέπτων και εκτιμώ ότι είναι σημαντική αυτή η επίθεση για τον Ολυμπιακό και η άμυνα για τον Παναθηναϊκό, καθώς η διαφορά είναι 6 και με ένα τρίποντο μπορεί οι δύο ομάδες στα ποτήρια να πάνε στους 3.
3: Λογικό και νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλη η επίθεση που έχει δοθεί στον Ολυμπιακό σε 4,6 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βγάλει επίθεση και στα 0,8. Οπότε τα 4,6 νομίζω για τον coach Μπαρτζόκα είναι βούτυρο. Πάντως, το πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό έχει κυλήσει εξαιρετικά. Έχει βρει εκφραστές άμυνα και επίθεση. Άριστα 10. Ανασταλτικά παίρνει σίγουρα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Νωρίς δεν έπαιξε small ball ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή ενώ έχει τα Eric Jones πίσω από το Μιλουτίνοφ, ρίσκαρε νωρίς αυτό το σχήμα με πεντάρι Πίτερς και τεσσάρι Βεζένκοφ.
3: Θέλω να σου πω, έχει κάνει 2 χαζά φάουλ τα Eric Jones.
2: Οκ. Okay.
3: Και νομίζω
2: και άλλα 2 Μιλουτίνοφ.
3: Μπράβο. Και λόγω της διαμάχης, της σύγκρουσης που
2: έχει. Δεν θέλει να ρισκάρει τριτό.
3: Ναι, μάλλον θέλει λίγο να τον ηρεμήσει κιόλας. Καθώς είχε πολλούς παλμούς ο Τάιρικ Τζόνς και δεν υπήρχε λόγος να φτάσει τόσο πολύ. Να είναι τόσο έντονα τα συναισθήματά του. Γιατί προφανώς ο Ολυμπιακός δεν είναι και πάρα πολύ πίσω στο σκορ. Είναι μόλις 6 πόντους. 4,6 λοιπόν δεύτερα. Ο Ολυμπιακός στο παρκέ με Βεζένκοφ, Γουόκαπ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Άλεκ Πίτερς, ο Παναθηναϊκός. Με Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Ερνάν Γκόμεθ,
2: από τους 5 του Ολυμπιακού σουτάρουν οι 4 καλά και ο ένας ανάλογα με την ψυχολογία του, ο walk-up δηλαδή.
3: Εντάξει,
2: ο οποίος βέβαια σήμερα έχει βάλει 9 πόντους, έτσι, ναι, ο Γουόκαπ, με 1 στα 4 τρίποντα.
3: Μάλιστα. Επαναφορά λοιπόν με τον Τόμας Γουόκαπ. 4 τέταρτο του γηπέδου λοιπόν η άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχει σκορπιστεί και ο Ολυμπιακός. Θα δούμε πώς θα βγει αυτή η επίθεση από τον Ολυμπιακό. Μπήκε στο παρκέ η μπάλα με τον Φουρνιέ. 3 από το κέντρο, πετάει την μπάλα ο Εβάν Φουρνιέ. Έρμπολ, τέλος πρώτου μηχρόνου. 40-34 μπροστά ο Παναθηναϊκός.
2: Εδώ πήγε να γίνει Στεφ Κάρι ο Φουρνιέ. Ναι. Γιατί το ξέρει και από το NBA. Η μπάλα ήταν καλοζυγισμένη από τα χέρια του Γάλλου. Ωστόσο βρήκε διχτάκι και όχι Στεφάνη. Λοιπόν, οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με συν 6 για τον Παναθηναϊκό, 40-34. Παναθηναϊκός ο οποίος κοιτάζω έτσι λίγο να δω, για πρώτη φορά προηγείται στο ημίχρονο, διότι στο πρώτο τελικό στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 42-30. Στο Telecom Center είχε προηγηθεί 29-30, το είχε μειώσει το σκορ ο Τολιόπουλος με τρίποντο. Και προημερών στο Στέδρινς και Φιλίας, τη Δευτέρα δηλαδή το βράδυ, ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με μικρή διαφορά, αλλά είχε προηγηθεί 47-45 του Παναθηναϊκού. Γιάννη, το δικό σου σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο, για να πάμε και πάλι στην Αγία Παρασκευή.
3: Μπερδεμένος ο Ολυμπιακός με τα σχήματα που έχει επιλέξει ο Εργιν Άταμαν. Έχει καταφέρει ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού να βρει λύσεις από Μίτογλου και Καλαϊτζάκη σε επίθεση και άμυνα. Κομβικός παράγοντας ο Κέντρικ Ναμ προφανώς με 18 πόντους. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός αναζητά λύσεις, όπως είπε, στο small ball του coach Μπαρτζόκα. Δεν έχει βρει αυτό το οποίο ψάχνει, αλλά έχει καταφέρει με την ποιότητα των παικτών και τις λύσεις από Γόκαπ και Φουρνιέ να μείνει στο μείον 6 ειδωμένη, γιατί νομίζω ότι το βράδυ στο T-Center θα είναι πολύ μεγάλο.
2: Οπότε επιστρέφουμε στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε εδώ σε περίπου 13-14 λεπτά για την τρίτη περίοδο.
4: Era Sport 101,8.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
19: Ακούτε Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στο Telecom Center Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 40-34. Στον τέταρτο τελικό της GBL, και ενώ η σειρά των αγώνων είναι 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Πάμε ξανά στην Μάλτα, λιγότερο περίπου 6 λεπτά για το πρώτο σπριντ στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League στο πόλο γυναικών, ανάμεσα στη Ματάρο και τον Ολυμπιακό. Περισσότερα από τον Βασίλη Μουτσί.
20: Θάνω σε πολύ λίγο, όπως είπες και εσύ, θα ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League, το Final Four του Champions League των γυναικών στη Μάλτα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, είπαμε, τα Final Four ανδρών και γυναικών γίνονται στην ίδια πισίνα. Νωρίτερα, στον πρώτο ημιτελικό, η Φερεντσβάρος νίκησε στα πέναλτι με 15-14 την Σαν Ανδρέου. Απέκλεισε δηλαδή από τον τελικό την κάτοχο του τροπαίου και πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της εκείνη το εισιτήριο για τον τελικό. Η Ελευθερία Πλευρή, του μεγάλη πρωταγωνίστρια, 4 γκολ στην κανονική διάρκεια, ένα εύστοχο πέναλτι σε αυτή την ρώσικη ρουλέτα, στη διαδικασία δηλαδή των πέναλτι, όπου κρίθηκε ο νικητής. 11-11 κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη Ματαρό, την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Η Ματαρό νίκησε στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος με 2 νίκες εναντί μίας την Σαν Ανδρέου και πήρε εκείνη τον τίτλο, τον τρίτο στην ιστορία της. Η Ματαρό είναι η μοναδική αίτητη ομάδα στο φετινό Champions League, έχοντας ξεκινήσει από τα προγραμματικά, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων και συνέχεια στα προημιτελικά απέκλεισε την Ρώμα και έτσι πήρε το εισιτήριο για το Final Four. 10 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, που έχει κατακτήσει το double στην Ελλάδα, θέλει να πάρει το Triple Crown, να πάρει την νίκη σήμερα απέναντι στη Ματαρό και σε 2 μέρες από τώρα να βρεθεί στον τελικό και εκεί να αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος για να την νικήσει, για να πάρει το 4ο τρόπαιο σε επίπεδο Champions League στην ιστορία του. Ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα να τα καταφέρει, να δώσω την 14η του Γιώργου Ντόσκα για τον σημερινό αγώνα. Σταματοπούλου η μία τερματοφύλακας και η Φάντε Ντόλμπε στην Ιολανδή η δεύτερη. Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά, η Άμπι Άνδριου, Σιούτη, Δρακοτού, Νίνου, Βάσο Πλευρίτου, η αρχηγός, Σοφία Τορνάρου, Μυριογεφαλιτά και Σέκουλιτς είναι οι 14 αθλήτριες του Γιώργου Ντόσκα που θα παλέψουν σήμερα απέναντι στη Ματαρό για να πάρουν την νίκη και το εισιτήριο για το Final Four. Ολυμπιακός είναι μαζί με τη Σαμπατέλ από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στο Champions League. Είπαμε, έχει 3 τρόπαια, πραγματοποιείται το 10η συμμετοχή του σε Final Four και θέλει να βρεθεί για ακόμη μία φορά σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Έχει τις δυνατότητες να τα καταφέρει και ας ελπίσουμε όλοι να το κάνει πράξη. Να πούμε ότι στο κολυμπητήριο βρίσκονται περίπου 300 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που είναι από την πλευρά που δεν δείχνει κάμερα, τώρα εστίασε κάπως η κάμερα σε αυτούς. Επίσης, να πω ότι τηλεοπτικά το Final Four των γυναικών μεταδίδεται από το Mega, το Final Four των ανδρών από την ΕΡΤ. Αύριο δηλαδή από την ΕΡΤ Sports ο ημιτελικός του Ολυμπιακού απέναντι στην Pro Reco. Η Eraspor θα είναι παρούσα σε όλους τους αγώνες και θα τους μεταδίδουμε αυτό το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα αγωνιστικά. Θα ολοκληρωθεί το Σάββατο το βράδυ με τον τελικό των ανδρών που είναι προγραμματισμένος για τις 10. Οι αθλήτριες των δύο ομάδων μπαίνουν στην πισίνα. Ο Ολυμπιακός στη διάρκεια της φετινής σεζόν έχει μόλις 2 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Μία από την UEPEST στη φάση των ομίλων σε ένα αδιάφορο παιχνίδι. Στην πραγματικότητα, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε εκεί στην Ουγγαρία και ιτήθηκε, έχασε έναν τελικό από τη Βουλιαγμένη στους πρόσφατους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου κατέκτησε το τίτλο με 3-1 νίκες απέναντι στον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης. Υπάρχει αυτοπεποίθηση στα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα. Αυτό που είπε αρχηγός του Ολυμπιακού, η Βάσο Πλευρίτου, είναι ότι η πρόκριση στον σημερινό ημιτελικό θα κρυθεί στην άμυνα. Την ίδια άποψη έχει και ο Γιώργος Ντόσκας, ο προπονητής των Ερυθρολεύκων. Φώναξαν, έδωσαν ορκονίκης και μπροστά από την εστία τους οι αθλήτριες του Ολυμπιακού. Είναι όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει ο ημιτελικός που γίνεται στη Μάλτα. Για τρίτη χρονιά το Final Four των ανδρών εδώ στη Μάλτα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Δατοσφαίρης, θα πω για ακόμη μια φορά, Final Four ανδρών και γυναικών μαζί. Μια ωραία ιδέα που λογικά θα ακολουθηθεί και στα επόμενα Final Four, τα οποία θα γίνουν τα επόμενα δύο, σε Βουδαπέστη και Βελιγράδι. Η σειρά δεν είναι μόνο σίγουρη, αν θα είναι πρώτα η Βουδαπέστη και μετά το Βελιγράδι, αν θα είναι πρώτα το Βελιγράδι και μετά η Βουδαπέστη, αλλά οι τοποθεσίες έχουν αποφασιστεί. Προς το παρόν μένουμε προσιλωμένοι στο τι θα γίνει στη Μάλτα.
0: Μάλιστα.
20: Οι δύο ομάδες του Ολυμπιακού ανδρών και γυναικών διεκδικούν Θάνο το τρόπαιο.
0: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε ξανά με τον Βασίλη Μότση στη Μάλτα για τη μετάδοση του ημιτελικού ανάμεσα στον Στιματάρο και στον Ολυμπιακό, δεύτερος ημιτελικός του Champions League Πόλο Γυναικών. Σε πολύ λίγο θα αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center, ο τέταρτος τελικός στη GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Σε εξέλιξη το Diamond League που γίνεται στο Όσλο. 5-62 η πρώτη προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή, 52-56 η πρώτη προσπάθεια της Ελίνας Τζέγκο σε επικοντό και ακοντισμό αντίστοιχα. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 1. Ο τελικός του μπάσκετ από την ΕΡΤ 2 Sport, τηλεοπτικά και εδώ από την ΕΡΑ Sport. Μείνετε συντονισμένοι εσείς στην ΕΡΑ Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο μαζί σας ο Άγγελος Στίμος.

0: Ένα λεπτό μετά τις 10 άρχισε ο ημιτελικός στο πόλο γυναικών στο Champions League. Ματάρο Ολυμπιακός. Πάμε αμέσως στην Μάλτα. Ακούμε τον Βασίλη Μουτσί.
1: Με τη Ματάρο να σκοράρει μόλις τώρα τον πρώτο γκολ του αγώνα. Με πέναλτι το οποίο κέρδισε η Γκυράλ και εκτέλεσε εύστοχα η Ρέμερ. Παίρνει προβάτισμα λοιπόν η Ματάρο. 1-0, 7:35 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four του Champions League των γυναικών στο Πόλο που γίνεται στη Μάλτα. Στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός με την Χριστίνα Σιούτη. Η Άμπι Άνδριους κρατά την μπάλα έχοντας δίπλα της τη Στεφανία Σάντα, την οποία τώρα θα τη δώσει. Ξανά Σιούτη στο κέντρο της περιφέρειας. Πάει μπάλα στα αριστερά, στην αρχηγό, την Βάσο πλευρή του. Ωραία κυκλοφορία και τον γκολ. Όχι, ναι, ήρθε τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Εν τέλει, τον γκολ το οποίο πετυχαίνει η Φωτεινή Τριχά με ένα πολύ ωραίο δυνατό σου, την μπάλα πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος. Άργησαν λίγο οι διαιτητές να υποδείξουν το ότι η μπάλα πέρασε την νοητή γραμμή. Εξετάστηκε η φάση ούτως ή άλλως. Υπάρχει και διαιτητής στο VAR, υπάρχει και VAR και στο Final Four του Champions League, όπως υπήρχε στους αγώνες στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. 1-1 λοιπόν ισοφαρίζει η Φωτεινή Τριχά, η κορυφαία παίκτρια έτσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης για την εθνική μας. Έστω και αν δεν πήρε αυτόν τον τίτλο στα χαρτιά, γιατί τον πήρε η Κέστελη, εκείνη ήταν η κορυφαία. Μάλιστα τώρα έκλεψε και την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία η άμυνα του Ολυμπιακού. 1-1 το σκορ και στην επίθεση είναι ξανά οι Ερυθρόλευκες με τη Φωτεινή Τριχά να περνά στην Άνδριους. Εκείνη θα παίξει δίπλα της για τη Χριστίνα Σιούτη που ήρθε από τα δεξιά. Θα περάσει εκείνη στη Σάντα στο κέντρο της περιφέρειας. Πιο αριστερά ξανά η Τριχά, η μπάλα στο δοκάρι. Ωραίο δυνατό σουτ από τη Φωτεινή Τριχά. Η μπάλα πήγε όμως στο οριζόντιο δοκάρι. Έτσι παραμένει το 1-1 μετά από 1,5 λεπτό αγώνα. Προσπαθεί να βγει στην κόντρα η Ματαρό με την Ρέμερ. Κρατά έχοντας την πίεση της Φωτεινής Τριχά που της κάνει ένα απλό φάουλ. Η Ρέμερ έχει την μπάλα στα χέρια, θα αλλάξει πλευρά, θα πετάξει στα αριστερά. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για τις Ισπανίδες για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Από το κέντρο της περιφέρειας μια λόμπα, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, η λόμπα από την Αβένιο. Μαζεύει στη συνέχεια η Σταματοπούλου για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός αποδίδει πολύ καλά στην άμυνα, έστω και αν υποχρεώθηκε να κάνει πέναλτι στην πρώτη επίθεση ισπανικής ομάδας. Σε άλλες δύο έχει παίξει πολύ καλά. Δεν επιτρέπει στη Ματαρό να έχει ελεύθερη πρόσβαση προς την εστία της Σταματοπούλου. Η Σάντα θα περάσει την Δρακοτού και θα πάρει ξανά την μπάλα στα χέρια. Περνάει στη Μυριοκεφαλιτάκη στα 2 μέτρα. Θα κερδίσει από πολύ Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Επίθεση με παίκτρια παραπάνω για πρώτη φορά στον αγώνα για τις Ερυθρόλευκες. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα για να βρουν το σούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Θα το κάνει Άνδριος, θα σκοράρει γκολ για τον Ολυμπιακό. 2-1, 5:38 ακόμη για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίρνει το προβάδισμα για πρώτη φορά στον αγώνα με γκολ στον παραπάνω. Από την Άμπι Άνδριου στην Αυστραλή, στην δεύτερη της χρονιά στις τάξεις των Πειραιωτών. Η Άμπι Άνδριου κάνει το σκορ 2-1, επαναλαμβάνω 5:38 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Για όποιον συνδέθηκε τώρα με την Ερασπορ, περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν κάνει το ταξίδι για τη Μάλτα για να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες και των γυναικών και των ανδρών αύριο στον ημιτελικό απέναντι στην Προρέκο. Σε αυτά τα δύο Final Four που διεξάγονται στην Ξύρα, στην πισίνα της Ξύρα στη Μάλτα. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει η Σαν Ανδρέου. Την παράβαση την χρεώθηκε η Τορνάρου από πλευράς Ερυθρολεύκων. Πρώτη αποβολή κερδισμένη λοιπόν και για τη Σαν Ανδρέου που κερδίζει, για την Ματαρό, με συγχωρείτε, που κερδίζει και ένα πέναλτι. Γυρίζει την μπάλα, πάει στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε η Κεράλ Μπερτράν να ισοφαρίσει σε 2-2. Αφού υποδέχτηκε την μπάλα, αρχικά την έστειλε στο αριστερό δοκάρι Σταματοπούλου, ξαναπήγε στα χέρια της η μπάλα και εν τέλει σκόραρε η Κεράλ Μπερτράν για να κάνει το 2-2 σε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ. Στο ξεκίνημά του δεν έχουν συμπληρωθεί 3 λεπτά και έχουμε ήδη 4 γκολ, 2 για κάθε ομάδα. Στον αγώνα έχει περάσει και ο Σέκουλιτς για τον Ολυμπιακό, η Αμερικανίδα αμυντικός που μπορεί να παίξει και ως φουνταριστή. Είναι βέβαια τώρα στην πισίνα και η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, επομένως είναι σε ρόλο αμυντικού η Σέκουλιτς, η οποία θα βγάλει στα δεξιά στη Σάντα ακόμη 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Κρατάει η Στεφανία Σάντα, θα δώσει στην Άμπι Άνδριους. Εκείνη αλλάζει πλευρά για την Δρακοτού. Η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια της εστίας από την Τριχά, ήταν το σουτ ψηλά πάνω από τα δοκάρια της εστίας, την οποία υπερασπίζεται η πολύπυρη Μαρτίνα Τερέ, που προσπαθεί να βγάλει την ομάδα της και στην κοντρά. Είναι πολύ γρήγορη η Ρέμερ, έχει πλησιάσει την εστία της Θαματοπούλου. Θα σκοράρει μάλιστα, προσπάθησε να σταματήσει η Τριχά, αλλά δεν τα κατάφερε. Έκανε την προσποίηση αρχικά η Ρέμερ και στη συνέχεια νίκησε τη Θαματοπούλου, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά της γωνία. 3-2 λοιπόν, προβάδισμα ξανά για τη
2: Προβάδισμα για τη Ματαρό, Βασίλη. 3-2, 4 και 32 πριν το φινάλε. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Στο ΆΚΑ ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο. Γιάννης Ροζής, Κώστας Σωτηρίου. Σας ακούμε.
3: Με δύο τρίποντα, ένα από Εβάν Φουρνιέ και ένα από Χέις Ντέιβις, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο T-Center. 43-37. Με τους Ερυθρόλευκους να έχουν απάντηση κατευθείαν στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γάλλο, αλλά ο Αμερικανός στάρ του Παναθηναϊκού βρήκε και εκείνο στόχο πίσω από τη γραμμή των 6.75. Τώρα walk-up στα 7 ευθρόλεπτα της επίδεσης του Ολυμπιακού. Πέντος κάνει τον Μιλουτίνοφ, πασάρι στον Βεζέγκοφ, προσποιείται εξαιρετικά αυτός Δήμος Παπα-Νικολάου. Στη λήξη του χρόνου ο αρχηγός του Ολυμπιακού ευστοχεί σε ένα πολύ μεγάλο σουτ τριών πόντων. Ο Έλληνας διεθνής
4: φόρουαρντ. Αλλά και την πάσα, έτσι, ναι, γιατί ο Βεζέγκοφ το είχε. Είχε αδειάσει τον αντίπαλό του. Μπορούσε άνετα να το κάνει.
3: Ναι.
4: Αλλά προτίμησε Παπα-Νικολάου που ήταν εντελώς μόνος του.
3: Στη λήξη του χρόνου ο Ολυμπιακός βρίσκει ένα ακόμα μεγάλο καλάθι με τον Άντορα. Να καταδιώκεται από τον Τόμας Βόκαπ. Η πάσα του είναι κακή. Ο Φουρνιέ κλέβει. Ο Ολυμπιακός ανοίγεται στο glass floor του T-Center.
4: Αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, το πρώτο λάθος του Ναν. Και πράγματι, το πρώτο
3: το
4: λάθος
3: πρώτο,
4: του
3: Ναν.
4: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, μετά
4: έχει
3: από...
4: παίξει σχεδόν 20 λεπτά. Λίγα δευτερόλεπτα ξεκουράστηκε στο πρώτο ημίχρονο. 18 πόντι με 4 στα 7 τρίποντα. Ένα rebound, μία assist. 0 λάθη στο πρώτο 20 λεπτό. Τώρα κάνει το πρώτο δικό του.
3: Walk-up στην επαναφορά. Ολυμπιακός με Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκο, Φουρνιέ και walk-up. Παναθηναϊκός με Ναν Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Ερνάν Γκόμεθ. Φουρνιέ παίρνει το screen. Δεύτερο που κάνει ο Μιλουτίνοφ και τρίτο. Προσπαθεί να περάσει ο Γάλλος. Δεν μπορεί. Πέφτει κάτω ο Σέρβος διεθνής. Walk-up κλείνεται από τον Ναν. Στα 7 σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Μακρινό rebound από τον Χέις Ντέιβις. Και δίνει στον Ναν. Ο Ναν ζυγίζει τις επιλογές του. Έχει την πάσα στον Λεσόρ, ο οποίος θα καρφώσει ανενόχλητος. 45-40.
4: Το μισό καλάθι πάσα.
3: Ναι.
4: Μακράν.
3: Τι ήταν καλύτερο.
4: Τρομερή πάσα.
3: Έτσι.
4: Τρομερή πάσα. Μέχρι τώρα κορυφαία του Βεζέγκοφ στο πρώτο μήχρονο. Ναι. Και στο τρίτο τελικό ήταν μια ασύλληπτη πάσα πίσω από το κεφάλι. Αλλά και αυτή του Ναν ήταν πάρα πολύ καλή.
3: Γόκα πασάρι στον Βεζέγκοφ. Γίνεται αντιφλέξον Μιλουτίνοφ, απαντά στον άμεσο ανταγωνιστή του, στον Ματίας Λεσόρ, με νέο κάρφωμα. 45-42. 7-30 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Γκραντ κατεβάζει την μπάλα, δίνει στο Λεσόρ. Περιστροφική κίνηση με τον Χουάντσον, παίρνει την μπάλα χέρι με χέρι από τον Γάλλο διεθνή. Στον Χέις Ντέιβις, χαμηλό post με τον Σάσα Βεζέγκοφ. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, το βλέπουμε και τώρα. Στην Ελλάδα, Χέις Ντέιβις πιβοτάρει, πολύ ωραία κίνηση, fade away shoot, 47-42. Σε αυτά είναι σπεσιαλίστας ο Χέις Ντέιβις.
2: 47-42, 7 και 11 πριν από το φινάλε. Θα ξανάρθουμε σε εσάς για να πάμε στο Βασίλη Μότσι Ματαρό, Ολυμπιακός. Βασίλη.
1: 3 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, σοφαρίζει με πέναλτι η Τριχά, του κέρδισε η ίδια σε 3-3, Άγγελε, σε ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημιτελικό, με 6 γκολ ήδη στο ξεκίνημα, έτσι, του παιχνιδιού, 5 λεπτά μετά την έναρξή του. Αν θες συνεχίζω, δηλαδή.
2: Συνεχίζεις για λίγο και για να ξαναπάμε στο ΟΑΚ.
1: Ωραία. 3-3 το σκορ, στην επίθεση είναι η Σαν Ανδρέου με την Μπερτράν, την Κεράλ Μπερτράν, γιατί υπάρχει αδερφή της στη σύνθεση της ισπανικής ομάδας, της Ματαρό. Πολύ εντυπωσιακά ξεκίνησε το μάτς. 1-0 προηγήθηκε η Ματαρό. Απάντησε ο Ολυμπιακός με 2 γκολ, πήρε εκείνη στο προβάδισμα. Ξανά η Ματαρό μπροστά με 3-2. Τώρα 3-3 με το πέναλτι από την Φωτεινή Τριχά. Για ακόμη 10 δευτερόλεπτα τώρα στην επίθεση της Ματαρό. Η μπάλα έχει έρθει στα δεξιά, ένα σουτ out, το οποίο επιχείρησε η Μορέλ. Η μπάλα στα χέρια τώρα της Θαματοπούλου, της τερματοφύλακα των Ερυθρολεύκων, που θα επιχείρησε να βγάλει γρήγορα μπροστά τις παικτριές της, αν και είναι γρήγορη επιστροφή και των παικτριών της Ματαρό. Η μπάλα έχει έρθει στα χέρια της Άντριους, έχει φτάσει στα δεξιά.

0: κολυμπητήριο της Ξήρας στη Μάλτα με την Ματαρό να κερδίζει αποβολή. Δεύτερη στο μάτς, κερδίζει και ένα πέναλτι. Έχει ευστοχήσει την επίθεση που είχε νωρίτερα με παίκτρια παραπάνω. Και είναι ξανά τώρα στο προσκήνιο με την Ρέμερ να δίνει στη Μορέλ. Ξανά Ρέμερ έχει μπροστά τη την Νίνου. Σε άμυνα με παίκτρια λιγότερο Ολυμπιακός. Θα σκοράρει η Γκυράλ και θα κάνει το 4-3 για τη Ματαρό. 1:47 πριν το τέλος του 8 λεπτού, Άγγελε.
1: Ωραία λοιπόν Βασίλη, είμαστε στο 4-3 για τη Ματαρό, 1:47 πριν το φινάλε. Θα ξανάρθουμε σε σένα, για πάμε στο ΆΚΑ να μας πούν οι συνάδελφοι εκεί. Τι είχαμε, είχαμε διαβουλεύσεις και βλέπω το Φουρνιέ να εκτελεί βολές.
2: Στο Telecom Center κέρδισε φάουλ ο Φουρνιέ, έβαλε και τις δύο βολές. Το challenge έγινε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ποιος έκανε το φάουλ από Hayes, Davis και Nan. Οι διαιτές το ξαναείδαν και επέμειναν στην αρχική τους απόφαση που σημαίνει τέταρτο φάουλ ο Nan. Πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή, αρνητική για τον Παναθηναϊκό, το τέταρτο φάουλ του Κέντρικ Ναν. 47-44, Χουάντσο έξω από το τρίπο, το δίνει στον Γκραντ. Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Ναν συμπληρώνουν την πεντάδα. Ο Γκραντ κλείνεται από δύο παίκτες, Χέις Ντέιβις, ούτυρον πόντων μακρινό, είναι άστοχο, αλλά και να μπαινε. Δεν θα μέτραγε το καλάθι, καθώς είχε λήξει η επίθεση των 24 για τον Παναθηναϊκό και βλέπω ότι ο Έργιν Άταμαν αμέσως αποσύρει τον Ναν, δεν το ρισκάρει περαιτέρω. Ούτως ή άλλως το ότι ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο ο Ναν ήταν ένα μικρό ρίσκο εφόσον είχε τρία φάουλ από το πρώτο ημίχρονο, τώρα έχει τέσσερα και στη θέση του περνάει ο Καλετζάκης. Ο Τόμας Γόκαπ φτάνει μέχρι τη θύρα των οργανωμένων από τη φορά που είχε, κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα λογικά για δύο ελεύθερες βολές. Ναι, δύο ελεύθερες βολές. Είχε πιάσει την μπάλα, ξεκινήσει μπάσιμο. Το φάουλ έγινε από τον Γκραντ. Ο Κέντρικ Ναν με την αφάνα κάθεται στον πάγκο. 47-44 και ο Τόμας Γόκαπ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές. 47-45 στις βολές 13-14-17 Ολυμπιακός, 12-14 ο Παναθηναϊκός.

0: Εκεί τον έλεγχο της μπάλας δίνει στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. 10 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση του Παναθηναϊκού. 5 και 30 για την λήξη τρίτης περίοδου. Βγάζει μόνος την μπάλα ο Έλληνας διεθνής γκάρτ. Μετά την πίεση του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος Γάλλος κόλλησε πάνω στον Καλαϊτζάκη, τον πίεσε, τον ανάγκασε σε ένα λάθος.
1: Ο Άταμαν τα ρίχνει στο Λεσόρ εντωμεταξύ, γιατί δεν έκανε screen. Τα άκουσε καλά ο Γάλλος. Τουλάχιστον ο Άταμαν δεν χαμπαριάζει από ονόματα. Ίσως τον Ναν κάνει λίγο τα στραβά μάτια.
0: Και γενικώς. Σλούκας.
1: Το Σλούκα, επειδή είναι και ρομπότ και στις προπονήσεις και στα μάτς, τι θα μπορούσε να κάνει. Ο Γόκα πάει στο lay-up και κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Μειώνει στον πόντο 49-48, 11 και τώρα 13 η πόντη του Γόκα. Είναι πρώτο σκόρερ και από το Φουρνιέ που έχει 12. Ο Αμερικανός γκάρντ παίζει και στην εθνική ομάδα. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με τον Σάσα Βεζένκοφ. Βήματα από τον Χέις Ντέιβις για να ξεμαρκαριστεί από τον Βεζένκοφ. Εδώ ο Χέις Ντέιβις αρνείται να το παραδείξει.

0: Και προκειμένου η Ντένια Κουρέτα, η φουταριστή, νεαρή φουταριστή στα 21 της χρόνια, άφησε την μπάλα για την Τορνάρου. Καρατά η Τορνάρου, θα δώσει στην Άντριους. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα 18 δευτερόλεπτα για αυτή την επίθεση. Πιο δεξιά για τη Στεφανία Σάντα, αλλάζει πλευρά για την Τριχά που κάνει τις προσποιήσεις. Θα σκοράρει εκείνη, θα κάνει. Η Νίνου ήταν, 5-5 γίνεται το σκόρ. Είμαστε αρκετά ψηλά να πω εδώ στο κολυμπητήριο της Ξήρα, εδώ που βρίσκονται τα τραπεζάκια που έχουν βάλει για δημοσιογραφικά.
1: Λοιπόν, 5-5
0: θεωρία.
1: Βασίλη, 7-32 για το φινάλε, για να πάμε στο ημίχρονο. Για να ξαναπάμε στο ΆΚΑ. Γιάννη Κωστά.
2: Στο Telecom Center 51-48 από τον Ματίας Λεσόρ που έσωσε την παρτίδα σε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τέταρτος τελικός GBL με 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων και 51-48 σκορ στο Telecom Center. Την έδρα του Παναθηναϊκού, Μιλουτίνοφ για το Φουρνιέ χέρι με χέρι. Μαρκάρεται από τον Grant. Πολύ δύσκολο σούτριον πόντων μέσα. Τρομερό τρίποντο από το Φουρνιέ. Υπό ασφυκτική πίεση του Grant πέταξε την μπάλα. Είναι ένα καθαρό τρίποντο ενστίκτου από τον Evan Φουρνιέ που ίσα ίσα πέταξε την μπάλα και σε νεκρό χρόνο τη στέλνει στο καλάθι του Παναθηναϊκού και σοβαρίζει. 51-51. Ο TJ Shorts μένει μόνος του. Περνάει από τον walk-up με το πρώτο βήμα που είναι πυραυλοκίνητο και σκοράρει 53-51. Εννοείται ότι παρακολουθούμε ένα ακόμη πολύ μεγάλο μάτς.

0: Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ και Βεζένκοφ. Ο TJ Shorts μόνος του στο φλότερα στόκησε. Κάνει μια κίνηση Χάρλεμ, αλλά η μπάλα φεύγει εκτός και ο TJ Shorts μάλιστα ζητάει και challenge από τον προπονητή του, τον Έργιν Άταμαν. Για να ξαναδούμε. Γίνεται διεκδίκηση. Έπεσαν και ο Shorts και ο Jones στην μπάλα. Οι διαιτητές όμως μένουν στην αρχική τους απόφαση και δίνουν την μπάλα στον Ολυμπιακό. 53-51. Δύσκολη φάση ομολογουμένως. Νομίζω τελευταίος τη βρίσκει ο Shorts πάντως. Και δεν ενδίδει ο Άταμαν στο challenge. 53-51. 2,5 λεπτά ακόμη για τρίτη περίοδο. Era Sport, τέταρτος τελικός GBL. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Ροζή. Walk-up. Ο Walk-up πασάρει, κόβει ο Χουάντσο και δίνει στο Grant. Φοβερή άμυνα από τον Ισπανό. Ο Shorts περνάει τον Παπα-Νικολάου. Δίνει στο Grant. Ο Grant όμως είναι κουρασμένος. Δίνει στο Χουάντσο. Σούτριον πόντον άστοχο και αμυντικό rebound από τον υπτάμενο Tyreek Jones. Το σκορ παραμένει 53-51 υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Δύο λεπτά με τον Φουρνιέ. Να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Κρίνει του Tyreek Jones. Προσπαθεί ο Γάλλος να διεισδύσει. Δεν μπορεί. Βδέλα πάνω τον Grant. Παπα-Νικολάου.
0: Φοβερή άμυνα πραγματικά.
1: Πασάρι στον Tyreek. Την μπάλα απ' έξω. Κακές επιλογές από τον Ολυμπιακό, πέραν από τον Φουρνιέ και τις εκλάμψεις που έχει μαζί με τον Thomas Walk-up. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι σε λίθαργο. Δεν έχουν βρει ρυθμό, δεν έχουν βρει εκφραστή. Και τώρα περνάει στο παρκέ ο Corey Joseph στη θέση του Thomas Walk-up.
0: Κοίτα, είναι ασυνήθιστο ούτως ή άλλως το ότι μέχρι πρότινος, μέχρι να βάλει αυτό το τρομερό τρίποντο Φουρνιέ, πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού ήταν ο Walk-up.
1: Ναι.
0: Εννοώ σε μια ομάδα με τέτοιο ταλέντο, με Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Πίτερς και Ντόρσεϊ.
1: Και Μιλουτίνοφ.
0: Ναι, αλλά ο Μιλουτίνοφ πες δεν είναι σκόρερ,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά μιλάμε για τέτοιο ταλέντο.
1: Κακή πάσα του Γκραντ και βγαίνουν τέσσερις του Ολυμπιακού με έναν. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, στο Βεζένκοφ.
0: Μιλάμε για πάσα δώρο.
1: Ήταν κάτι. Δεν ξέρω
0: ήταν και
1: το
0: πολύ δυνατή.
1: Ήταν πολύ δυνατή.
0: Σάστησε ο Λεσόρ του.
1: Ναι.
2: Τον 53 όλα. Πάμε για λίγο στο Βασίλη να μας πει πώς εξελίσσεται το Ματαρό Ολυμπιακός και επανερχόμαστε σε εσάς στο φινάλε. Βασίλη.
3: 7-7 το σκορ, Άγγελε. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με 7-6, έχοντας δεχτεί αρχικά το 6-5 με γκολ από την Ίνου. Δύο γκολ από την Ίνου. Συγκεκριμένα ισοφάρισε με πέναλτι Μορέλ σε 7-7, 5 και 18 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Τώρα στα 4-33 η μπάλα είναι για τη Ματαρό με το σκορ στο 7-7.
2: Ωραία, επιστρέφουμε στο ΆΚΑΟ στο φινάλε και μετά αμέσως σε σένα, Βασίλη. Κώστα, Γιάννη.
1: Επαναφορά με τον Thomas Walk-up για τον Corey Joseph. 20 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ, pick and pop, σου τριών πόντων. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα φάουλ, το οποίο κάνει ο Tyreek Jones. Τέταρτο. Και χρεώνεται αμυντικό γιατί είναι στην διεκδίκηση.
0: Ξεκάθαρα έσπρωξε ο Tyreek Jones. Ξεκάθαρα. Ο Πουρσανίδης τον είδε και το έδωσε αυτό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Τουλάχιστον έτσι είδα χωρίς replay. Αυτό είδα σε πρώτο χρόνο. Αν κάνω λάθος, οκ. Okay.
1: Και ο Άταμαν περνάει στον αγωνιστικό χώρο τον Μίτογλου με σκοπό να χτυπήσει περιφερειακά, γνωρίζοντας ότι η επόμενη κίνηση που κάνει ο coach Μπαρτζόκας είναι μόνο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Με τον Jones να έχει ήδη 4 φάουλ. Shorts, διεισδύει. Σουτ μέσα απόστασης. Η μπάλα σβήνει, αλλά δεν μπαίνει μέσα στο καλάθι. 53 όλα, 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη τρίτης περίοδου. Τζόσεφ κατεβάζει την μπάλα. Pick and roll με τον Βεζένκοφ. Ξαναπαίνει την επιλογή από τον Βούλγαρο στάρ του Ολυμπιακού. Τζόσεφ διεισδύει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πάρα πολύ ωραία, σκοράρει. 53-55 μπροστά ο Ολυμπιακός μετά από πάρα πολύ ώρα. Βρίσκει σκορ και προσπερνάει. Γκραντ. 20 δευτερόλεπτα στο ρολόι του παιχνιδιού. 13 στον Παναθηναϊκό. Φάουλ του Φουρνιέ. Τέταρτο ομαδικό. Αυτό δίνει όλη την επίθεση.
0: Όχι. Πάντως αν μπορούσε ο Γκραντ θα βούταγε σε μια μπανιέρα με πάγο και θα έμενε μια ώρα. Δηλαδή είναι τόσο καταβεβλημένος.
1: Ναι.
0: Και στο Σεφ Κούτσενε, αλλά και σήμερα τα έχει δώσει όλα, διότι κυνηγάει και το φαινόμενο που λέγεται Φουρνιέ, έτσι.
1: Ισχύει. 10 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Shorts. Διεισδύει. Eurostep. Κακή επιλογή. Rebound του Βεζένκοφ. Και όλη η επίθεση 7 δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό. Φουρνιέ στον Tyreek Jones. Κάρφωμα από αυτόν. 53-57. Ο Ολυμπιακός ξεσπά. Έχει αντίδραση.

0: Eric Jones παρά τα 4 φάουλ.
1: Πήδηξε τόσο ψηλά ο Eric Jones που κόντεψε να φτάσει στο cube της οροφής. Τόσο ψηλά.
2: Μεγάλη ωραία, φάση. 53-57. Πάρτε τις ανάσες σας. Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο. Ο λόγος αμέσως στο Βασίλη Μότση. Ματαρό, Ολυμπιακός. Έλα, Βασίλη.
3: 8-7 προηγείται ο Ολυμπιακός με γκολ που πέτυχε με πέναλτι Βάσο πλευρή του η αρχηγός. Το κέρδισε η Νίνου που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας σκοράρει και δύο γκολ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 3 και 15 υπολείπονται. Πολύ ωραία άμυνα από τις Ερυθρόλευκες. Στο πρώτο δοκάρι προσπάθησαν να περάσουν οι Ισπανίδες. Έκλεψε όμως η Σιουτή. Έβαλε το χέρι της και συνέχεια το κλέψιμο το ολοκλήρωσε από πλευράς Ολυμπιακού η Άντριους. Και τώρα η μπάλα είναι στα χέρια της Φωτεινής Τριχά από τα αριστερά. Έτσι όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός που έχει πάρει παραναλαμβάνω το προβάδισμα με 8-7 είχε προηγηθεί νωρίτερα και με 7-6 είχε σοφαρίσει η Ματαρός 7-7. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα αποβολή, κερδίζει η Μαρία Μυριογκεφαλιδάκη. Υπάρχει και χτύπημα εκτός φάσης, έτσι φάνηκε ένα σπρόξιμο τέλος πάντων. Υπάρχει και βάρια να το δούνε οι διαιτητές. Θα υπάρξει όπως φαίνεται και μια διακοπή. Ζητούν την μπάλα στα χέρια οι δύο διαιτητές του αγώνα που είναι η Γαλλίδα, η Μπουσέ και ο Άγγλος, ο Γερασίμοφ. Έχουν ζητήσει την μπάλα στα χέρια. Αν την επαναφέρουν στον αγώνα, φαίνεται πως δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Δεν υπήρχε challenge κιόλας από πλευράς Ολυμπιακού. Έχει το δικαίωμα να κάνει challenge. Να κάνουν τις άλλες συμπροπονητές των δύο ομάδων. Συνεπίσης λοιπόν είναι οι Ερυθρόλευκες με το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού και ένα ακόμη γκολ το οποίο έρχεται από την Άμπι Άνδριους. 9-7 προηγείται ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά με δύο γκολ. Το τρίτο γκολ της Άμπι Άνδριους στον ημιτελικό 2-37 πριν το ημίχρονο. Ένα πάρα πολύ ωραίο δυνατό σουτ με το κάλο της χέρι του αριστερό από την Άμπι Άνδριους. Για το 9-7 του Ολυμπιακού, 2-37 πριν το ημίχρονο, σε μια εξαιρετική δεύτερη περίοδο. Για τις Ερυθρόλευκες έχουν σκοράρει 5 γκολ, έχουν δεχτεί 3. 4-4 ήταν το επιμέρους σκορ του πρώτου οκταλέπτου. Βέβαια το σκορ έχει πάει πολύ ψηλά, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Το θέμα είναι ότι προηγείται ο Ολυμπιακός με 2 γκολ της Ματαρό, η οποία είναι και στην επίθεση τώρα. Γυρίζουν την μπάλα οι Ισπανίδες για να βρουν το σουτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένες στην άμυνά τους οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για την Ισπανική ομάδα. Αποκρούσε ο Σταματοπούλου το σουτ το οποίο επιχείρησε η Αβένιο. Παραμένει λοιπόν το 9-7 και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Έχει πάρει ψυχολογία από τις τελευταίες άμυνές του και την μετουσιώνει και επιθετικά ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η καλή ψυχολογία που έχει αποκτήσει με τα γκολ που σκοράρει. Είπαμε προηγείται 9-7. Έχοντας μάλιστα βρεθεί και πίσω στο σκορ σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Τώρα προηγείται με 2, αλλά υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ της Μυριογκεφαλιδάκη στα 2 μέτρα και η κατοχή αλλάζει χέρια. Πηγαίνει σε κίνα των Ισπανίδων. Ακόμη 1:45 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα χέρια της Αβένιο. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή. Μία ακόμη επίθεση με παίκτρια παραπάνω για τη Ματαρό. Αποβλήθηκε η Ειρήνη Νίνου. Αυτή είναι η πρώτη ποινή στον αγώνα. Οι Ισπανίδες γυρίζουν την μπάλα στα δύο δοκάρια. Είναι οργανωμένη άμυνα με παίκτρια λιγότερο της ομάδας του Γιώργου Ντόσκα. Ένα σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Χαμένος παραπάνω λοιπόν. Χαμένη αυτή η επίθεση παίκτρια παραπάνω για την Ματαρό. Το σουτ της Ρέμερ ήταν άστοχο. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι της Εστίας Σταματοπούλου. Out. Και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός με τη Στεφανία Σάντα. Κακή πάσα προς την Τριχά, αλλά θα την προλάβει η Τριχά. Και έχει χρόνο ο Ολυμπιακός για να οργάνωσει την επίθεσή του. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Η Τριχά θα δώσει την Βάσο πλευρή του. Εκείνη στην Άμπι Άνδριους. Σιούτη στο κέντρο της περιφέρειας. Θα κάνει λόμπα γκολ. Φανταστικό από τη Χριστίνα Σιούτη. 17 η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Φοβερή έμπνευση και εκτέλεση από τη Χριστίνα Σιούτη.
2: 17 λοιπόν προβάδισμα 3 γκολ για τον Ολυμπιακό. Σε λίγο, Βασίλη, θα έρθουμε σε σένα για το τελικό αποτέλεσμα. Διαφημίσεις ο ΆΚΑ και αμέσως στο Βασίλη για να μας πει το αποτέλεσμα ημιχρόνου.
4: Era Sport 101,8.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ακούτε Eraspor.
2: 14 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πάμε στο Βασίλη και αμέσως μετά στον Κώστα και τον Γιάννη. Βασίλη.
3: 17 ολοκληρώθηκε μόλις τώρα το ημίχρονο, Άγγελε. Προηγείται ο Ολυμπιακός και κυβερνήθηκε με 6-5 πίσω στο σκορ στα 7 λεπτά πριν τη λήξη του ημίχρονου. Έκτοτε έχει ένα επιμέρους 5-1 υπέρ του και πάει στο ημίχρονο προηγούμενος με 3 γκολ διαφορά. 17 της Ματαρό.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάρε τις ανάσεις σου. Θα έρθουμε με την έναρξη της τρίτης περίοδου στο ΆΚΑ. Γιάννη Κώστα.
9: 9 λεπτά για τη λήξη της τέταρτης περίοδου στο Game 4 της Stigman GBL. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπροστά η πράσινη. Συγγνώμη, με δύο πόντς μπροστά η Ερυθρόλευκη, 55-57. Φάουλ το οποίο έχει κερδίσει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Τζέριαν Γκραντ. Πρώτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Σε μια φάση όπου είναι το πέμπτο. Αν είδα καλά, ναι, του τα Eric Jones αποβάλλεται από την αναμέτρηση. Σε ένα παιχνίδι το οποίο η αλήθεια είναι ότι σήμερα Κώστα ο Jones δεν είναι καλός. Στην πλειοψηφία των φάουλ των οποίων έχει κάνει είναι χαζά.
1: Και δεν είναι... χειροκρότησε έτσι ειρωνικά τους διαιτητές. Μάλιστα ο Μπαφές θέλησε να ηρεμήσει τον Αμερικανό. Για να το ξαναδούμε αν υπάρχει δυνατότητα. Κάνει μια κίνηση ο Γκραντ.
9: Είναι οριακό.
1: Ο Γιώργος Προυσανίδης τουλάχιστον δεν έχουμε δει replay. Λέει ότι χτύπησε το χέρι του Γκραντ, ο οποίος σας το έχει στο τρίμπο, το επιθετικό ριμπάντο του Παναθηναϊκού, με τον Άν, ο οποίος εκτελεί από μακριά και το βάζει. 58-57. Τζόζεφ. Έβαλε και το πόδι του Eric Jones νωρίτερα, γι' αυτό ίσως την πάτησε. Πάντως βγήκε με 5 φάουλ ο Eric Jones.
9: Μπροστά ο Παναθηναϊκός με ένα πόντο, 58-57. Ward ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει τον Corey Joseph, σου τριών πόντων από τον Καναδό. Ψηλά ο Νάν, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Παρεμβάλλει. Μπήκε στη φάση ως ας το πούμε παίκτης να κερδίσει την κατοχή. Ο Tyson Ward δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό και ο κόσμος μπαίνει στην εξίσωση. Grant στον Λεσόρ. Βγαίνει από τα σκρίνα ο Νάν. Μπροστά το Μιλουτίνοφ. Σταμάτησε, προσπάθησε να σουτάρει, δεν τα κατάφερε. Grant με τον Τζόζεφ, Τζέριαν Γκραντ μέσα απόσταση σου δύο πόντων, η μπάλα στο σίδερο, rebound από τον Μιλουτίνοφ με τη βοή του Σάσα Μπεζένκοφ. Φουρνιέ τρέχει στο γήπεδο, Φουρνιέ, καλάθι και φάουλ από τον Ολυμπιακό με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι αυτός.
1: Όχι
9: ο οποίος...
1: καλάθι, καλαθάρα.
9: Καλαθάρα.
1: Μιλάμε δύσκολο καλάθι τώρα, χέρια, πόδια. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Εβάν Φουρνιέ. Νωρίτερα βλέπουμε από το σκηνοθέτη της ΕΡΤ το τρίποντο από τον Κέντρικ Νάν. 58-59 μπροστά ο Ολυμπιακός με το Φουρνιέ που έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή μπόνους. Βάζει και τη βολή. Έχει 18-13 ο Τόμας Γουόκαπ. Κανείς άλλος διψήφιος για τον Ολυμπιακό. Πάντως μέχρι τώρα
9: Παναθηναϊκός έχει ένα διψήφιο.
1: Έχει ένα διψήφιο τον Κέντρικ Νάν με 23 που είναι και ο μόνος αξιόπιστος σήμερα. Για να δούμε ο Χέις Ντέιβις ποστάρει με τον Βεζένκοφ. Ο Χέις Ντέιβις πασάρει για τον Χουάντσο. Σου τριών πόντων από τον Ισπανό. Άστοχο ριμπάντ αμυντικό από τον Τάισον Γουόρντ. Λέω το εξής, ότι είναι μπροστά ο Ολυμπιακός με δύο. Απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό κουρασμένο και αποδεκατισμένο, γιατί δεν παίζουν τρεις φυσικότατοι παίκτες, Όσμαν, Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι πράσινοι έχουν κατεβάσει τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ τους βγάζει κάπως κερδισμένους όσον αφορά το μοτίβο,
9: ναι,
1: του παιχνιδιού. Δηλαδή το 102 βολεύει τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και κέρδισε προχθές. Το 58-60 βολεύει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Βεζένκοφ εκτελεί από πάρα πολύ μακριά, αστοχή. Αμυντικό ριμπάντ από το Λεσόρ που δίνει στον Αν. Μάτς που θα κρυθεί στη λεπτομέρεια, ενδεχομένως και στο σουτ. Ο Κέντρικ Νάν μαρκάρεται από τον Τάισον Γουόρντ, περνάει από δύο παίκτες. Δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ μόνος από τις 45 μοίρες. Ευστοχή. 61-60 από τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος τα δίνει όλα σήμερα. Είναι ο κρυφός MVP πίσω από τον Νάν, διότι κυνηγάει το Φουρνιέ με όλες τις δυνάμεις του. Και τώρα υπάρχει παγίδα από Λεσόρ και Γκραντ πάνω στο Φουρνιέ. Φάουλ χρεώνεται ο Ματίας Λεσόρ, έχω την εντύπωση. Μπαίνουν, Grant.
9: Μπαίνουν και γονατιές στην εξίσωση. Με αυτά που είπες πριν, κλωτσιές, μπουνιές, θα μπουν και γονατιές τώρα.
1: Ισχύει, βέβαια. Ισχύει. 61-60 και το φάουλ, το οποίο είναι το τέταρτο για τον Grant. Ναι, ο Λεσόρ έχει δύο. Ο Λεσόρ τελικά λες. Δύο Grant. Λεσόρ. Λεσόρ, ναι, ναι, σωστό. 61-60. Από τους παίκτες που έχουν πρόβλημα με φάουλ είναι ο Ναν με 4 και ο Grant πλέον. Νωρίτερα αποβλήθηκε με 5 ο Ταϊρίκ Τζόουνς και έμεινε μόνο στο Μιλουτίνοφ. Ο Τάισον Γουόρντ
9: αποβάλλει τον Ναν.
1: Κερδίζει το φάουλ και αποβάλλεται. Πέμπτο φάουλ και για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν ήταν προσεκτικός σε αυτή την άμυνα. Γενικά ο Ναν δεν προσέχει τα φάουλ του.
9: Αν μου επιτρέπετε, πιο πολύ φάουλ είναι του Χουάντσο παρά του Ναν.
1: Στη φάση αυτή.
9: Ναι. Το τζαρτζάρισμα το οποίο έχει γίνει για να χάσει την ισορροπία του Γουόρντ έχει γίνει από τον Χουάντσο Ναν Γκόμεθ. Απλά δεν το έχουν δει οι διαιτητές. Και τώρα ο Γουόρντ στη γραμμή των βολών για να ξαναδώσει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό ή και να ισοφαρίσει.
1: Εγώ θα σου πω μια κουβέντα.
9: Ναι.
1: Όφιλε να είναι πιο προσεκτικός ο Ναν και ο Άταμαν.
9: Σίγουρα.
1: Με τα φάουλ του Ναν. Όφιλε να είναι πιο προσεκτικός. Το καλύτερο σου παίκτη που βάζει σήμερα 23 πόντους και τα πετάει από τη σέντρα και μπαίνουν με 5 στα 8 τρίποντα, τον προστατεύεις. Πρόβλημά σου αν τον χάνεις. Sorry.
9: Ισοπαλία. 61-61. Μία στις δύο βολές από τον Γουόρντ αποχωρεί, μπαίνει ο Τόμας Γουόκαπ. Ο παίκτης κλειδί σήμερα σε άμυνα και πίεση.
1: Και ο Λιόπουλος για τη θέση του Ναν.
9: Για να δούμε. Για να δούμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον πες και εσύ πριν, αν του δοθεί μισό χιλιοστό, θα την μπουμπονίσει, θα τη ρίξει την μπάλα.
1: Ισχύει. 61-60. Ισόπαλο σκορ στο τέταρτο τελικό της GBL. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Grant για το Λεσόρ. Πασάρει την μπάλα χαμηλά για τον Hayes Davis. Φάουλ από τον Corey Joseph. Δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω.
2: Λοιπόν, 61-61 Κώστα, 6 και 8 πριν το φινάλε. Πάμε μία βόλτα από τον Βασίλη να μας πει πώς ξεκίνησε η τρίτη περίοδος και πανερχόμαστε. Βασίλη.
3: Χωρίς γκολ έως τώρα, σε αυτά τα 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα που έχουν παιχτεί στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προηγείται με 17 από το πρώτο ημίχρονο, έχοντας μια φοβερή δεύτερη περίοδο με ένα επιμέρους 6-3 υπέρ του Άγγελε. Και τώρα 6,5 λεπτά, 6:33 για την ακρίβεια πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, διατηρεί αυτό το προβάδισμα των τριών τερμάτων.
2: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Θα έρθουμε και πάλι σε σένα στο ΆΚΑ. Γιάννη Κώστα.
1: Ισόπαλο σκορ 61 όλα. Επαναφορά της μπάλας από τον Grant μετά το φάουλ του Corey Joseph. Δίνει στο Χουάντσο για να ξαναπάρει ο Αμερικανός. Δίνει στον Hayes Davis, τον μαρκάρει ο Βεζένκοφ. Ο Hayes Davis κάνει ένα βήμα, ξεπερνάει τον Βεζένκοφ. Δίνει στο Χουάντσο, σούτριον πόντον άστοχο. Επιθετικό ριμπάντα του Λεσόρ που δίνει στον Grant. Μόνο σαν πέναλτι. Ο Αμερικανός αστοχεί και η μπάλα φεύγει εκτός υπέρ του Ολυμπιακού. Κρίσιμα σούτ. Πήραν ο Χουάντσο και ο Grant, αστόκησαν αμφότεροι. Και πάμε να δούμε λίγο τα συνολικά τρίποντα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 8 στα 27, 29%. Ο Παναθηναϊκός 7 στα 21, ίσως και 22. Oh. Ενώ τώρα ο Φουρνιέ βάζει με ταμπλό 61-63 από τον Εβαν Φουρνιέ που φτάνει τους 20. 13 ο Γουόκα, 5,5 λεπτά ακόμη για το τέλος του θρίλερ. Του τέταρτου τελικού της GBL που ακούτε ζωντανά από την Era Sport από το Telecom Center. Grant για τον Χουάντσο. Ο Χουάντσο μέχρι στιγμής έχει μείνει στους 4 πόντους. Είναι στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ παίζει με τον Μιλουτίνοφ. Του κάνει την
9: Βολές.
1: Άμυνα. Αυτό θα ήθελα να πω ο Μιλουτίνοφ. Αλλά με φάουλ. Έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Γάλλος διεθνής. Που πράγματι είναι πάρα πολύ δυνατό σήμερα.
9: Άριστα παίρνει.
1: Ναι, πάει καλά, πάει καλά.
9: Έχει αποβληθεί ο Ταϊρίκ Τζόνς 5 φάουλ, έχει 3 ο Μιλουτίνοφ.
1: 0 στα 5 τρίποντα ο Χουάντσο. Είναι ο πιο άστοχος από τους πράσινους. Ενώ τώρα αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή ο Λεσόρ. Πάμε να δούμε και ο Ολυμπιακό. 1 στα 5 ο Γουόκαπ, 1 στα 5 ο Βεζένκοφ. Αφύσικο νούμερο για την κλάση του Σάσα.
9: Ναι, ναι, ναι.
1: 0 στα 3 ο Γουόρντ. Εντάξει, οκ. Okay. Ενώ για τον Παναθηναϊκό. Το σημαντικό πρόβλημα είναι ότι αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο Κέντρικ Ναν.
9: Ισχύει.
1: Με 23 πόντους, 5 στα 8 τρίποντα και μόλις 2 λάθη στα 25,5 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Ο Μίτογλου σπέβδει γρήγορα να γίνει αλλαγή και να επιστρέψει στο παρκέ. Ο Τόμας Γουόκαπ εκτελεί από τη γωνία μεγάλο τρίποντο από τον Τόμας Γουόκαπ. 61-66. Ο Γουόκαπ έχει 2 στα 6 και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σουτ και η εμφάνισή του. Ο Ολυμπιακός ο συν 5 Grant. Θα γίνει τρομερή μάχη στα τελευταία 4,5 λεπτά. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από μακριά, προλαβαίνει τον Μιλουτίνοφ και σκοράρει. 64-66 από τον Βασίλη Τολιόπουλο, που πρόλαβε να πάρει την μπάλα αρκετά μακριά από το τρίποντο, αλλά την έστειλε συστημένη στο διχτάκι του Ολυμπιακού. 64-66. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ κλείνεται. Πασάρει στο walk-up. Αυτός για τον Μιλουτίνοφ και τώρα Φουρνιέ, που τον μαρκάρουν δύο παίκτες, Λεσόρ και Γκραντ. Βεζέκοφ πετάει την μπάλα από πάρα πολύ μακριά και αυτή καταλήγει στα χέρια του Χουάντσο. Τρομερή άμυνα του Παναθηναϊκού σε αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος εκτελεί για τρεις. Άστοχος, αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Εκτιμώ ότι βιάστηκε ο Τολιόπουλος, διότι το match έχει 4 λεπτά και δεν έγινε μια επίθεση της προκοπής από τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει διαφορετική άποψη και αν η επίθεσή του θα είναι καλύτερη και όχι ατομική, διότι τώρα πάμε και στο ατομικό ταλέντο. Κλείνει το Φουρνιέ, δίνει στο Μιλουτίνοφ, χέρι με χέρι μπάλα για τον Γάλλο. Παίζει pick and roll με τον Μιλουτίνοφ, αυτό αστοχεί. Αμυντικό rebound από τον Χουάντσο που δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος ζητάει στήριγμα από τον Χέις Ντέιβις. Δεν τον βλέπει, δηλαδή βγήκε μπροστά πολύ ωραία ο walk-up με το κορμί του και έκλεισε την πάσα στον Χέις Ντέιβις. Ο Τολιόπουλος έδωσε τον Γκραντ. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Το συνολικό είναι 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Ο Γκραντ εκτελεί αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Μιλουτίνοφ μετά το διώξιμο της μπάλας από τον Βεζένκοφ.
9: Δεν αντέχει ο Γκραντ. Πρέπει να περάσει έξω. Περπατάει. Έχει δεινοπαθεί.
1: Τα έχει δει όλα που λένε.
9: Δεν μπορεί άλλο. Γι' αυτό και καεστέρησε τόσο πολύ επίθεση του Παναθηναϊκού. Ετοιμάζει τον Μίτογλου. Φουρνιέ από το κέντρο κοντά.
1: Από το λάκκο,
9: ναι. Σε σου τριών πόντων πήγε να βάλει ένα τρομερό τρίποντο. Ετοιμάζεται ο Σόρτς και Μίτογλου. Και τώρα το Λιόπουλος.
1: Μεγάλο ρίσκο πήρε ο Φουρνιέ.
9: 2-40.
1: Είναι ο Φουρνιέ, αλλά μεγάλο ρίσκο. Σούταρε λίγο μετά το λόγκο.
9: Χέις Ντέιβις. Σουτ 2 πόντων από τον Χέις Ντέιβις. Είναι άστοχος. Χουάντσο επαναφέρει την μπάλα. Την έσωσε στον Γκραντ. Υπάρχει ελεύθερος στο Λιόπουλος. Δεν τον βλέπει. Ο Γκραντ ψάχνει. Πασάρει στον Χουάντσο ελεύθερος. Καλάθι.
1: Πρόσεξε, με τέτοια κούραση, με τέτοια εξάντληση, ο Γκραντ περπατάει και παρόλα αυτά έχει το καθαρό μυαλό να πασάρει στο Χουάντσο. Αυτό που κάνει ο Γκραντ σήμερα είναι ασύλληπτο.
9: Αυτό το οποίο έγινε τώρα στη συγκεκριμένη φάση είναι ότι ο κόσμος...
1: Αυτή η φάση μύριζε
2: λάθος. Λοιπόν, να εκμεταλλευτώ το time out, Κώστα και Γιάννη. Πάμε στο Βασίλη να μας πει πώς εξελίσσεται το ημιτελικός ανάμεσα σε Ματαρό και Ολυμπιακό. Έλα, Βασίλη.
3: 11-9 προηγείται ο Ολυμπιακός, 3-52 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Με δύο γκολ μείωσαν οι Ισπανίδες το 1. Έκανε το 18 στην παίκτρια παραπάνω η Ρέμερ και στην ίδια συνθήκη η Κλαβερία το 19 στα 4-33 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αλλά απάντησε επίσης σε παίκτρια παραπάνω η Φωτεινή Τριγά 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Και τώρα στην επίθεση και πάλι ο Ολυμπιακός, Άγγελε. Και ενώ υπολείπονται 3,5 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Αν θες, παραμένουμε για την
2: δεύτερη. Μένουμε σε σένα, Βασίλη, μέχρι να επαναρχίσει στο ΑΚΑ, όπου θα μείνουμε μέχρι το τέλος, γιατί είναι στην κόψη του ξηραφιού.
3: Επιθετικό φάουλ σφυρίχθηκε στην επίθεση του Ολυμπιακού. Άρα το σκόρ είναι 11-9, ακόμα 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Άγγελε.
2: Ωραία, λοιπόν, 3 και 26 Ματαρό, Ολυμπιακός 9-11 προηγούνται οι Ερυθρόλευκες, 3 και 22 πριν από το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Πάμε ξανά στο ΆΚΑ ως το φινάλε του παιχνιδιού. Βασίλη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και αν χρειαστεί ζητάς το λόγο. Κώστα, Γιάννη.
9: 2 και 22 μένουν για να ολοκληρωθεί το τέταρτο game της σειράς της GBL. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 66-66. Στην κόψη του ξηραφιού, πραγματικά το μάτς με τον Ολυμπιακό να έχει στο παρκέ τους Τζόζεφ, Γουόκαπ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ και ο Παναθηναϊκός με Καλαϊτζάκη, ο οποίος αν είδα καλά κούτσενε σε κάποια φάση. Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
1: Τώρα εδώ που φτάσαμε και ποιος δεν κουτσένει.
9: Και ο Γκραντ μέσα
1: πραγματικά
9: είναι.
1: Πραγματικά και ποιος δεν κουτσένει.
9: Λεσόρ και Χέις Ντέιβις. Όλα για όλα. 2 και 20. Τζόζεφ κατεβάζει. Μπροστά του Ερνάν Γκόμεθ. Στο Βεζένκοφ και τώρα Φουρνιέ. Με τον Γκραντ μπροστά του. Τζόζεφ και πάλι. 10 δεύτερα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Με τον Ρενάν Γκόμεθ μπροστά του. 5 δευτερόλεπτα θα πάρει την επίθεση ο Καναδός λογικά. Πασάρει στο walk-up. Σουτ τριών πόντων ελεύθερο. Η μπάλα βρίσκει σίδερο ο ίδιος στο rebound. 10 δευτερόλεπτα. Βεζένκοφ σουτ τριών πόντων. Είναι μέσα. Μεγάλο σουτ τριών πόντων από τον Σάσα Βεζένκοφ. 66-69. Σε μια επίθεση που φαινόταν σκοτωμένη. Αλλαγή.
1: Αλλά πολύ κρίσιμο και το rebound του walk-up, έτσι.
9: Ναι.
1: Σούταρε ο ίδιος. Πήρε το rebound ο ίδιος. Πάσα στο Βεζένκοφ, τρίποντο, 66-69.
9: Μεγάλο σούτ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Έγινε αλλαγή από τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε ο Καλατζάκης για την άμυνα. Μπήκε ξανά το Λιόπουλος. 1 και 52. Το Λιόπουλος με τον Τζόζεφ. Ψάχνει στήριγμα. Πλαϊνό pick and roll με τον Χέις Ντέιβις. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Τολιόπουλο να διεισδύει στον Χέις Ντέιβις. Σου τριών πόντων από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού είναι μέσα. Τεράστιο σου τριών πόντων από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 69-69, 1 και 35 για το τέλος. Walk up. Όλα κρέμονται από μια κλωστή. Τζόζεφ Μπεζένκοφ. Walk up. 14 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Ολυμπιακού. 10 τώρα. Walk up στο Μπεζένκοφ. Στο χαμηλό post, Μπεζένκοφ βρήκε τον Τζόζεφ. Σου τριών πόντων από αυτόν. Ο Καναδός είναι άστοχος. Η μπάλα πέρασε πίσω από το ταμπλό. Οπότε η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Και κόλλησε και πάνω στο ταμπλό.
9: Και κόλλησε και πάνω στο ταμπλό. Τρομερά πράγματα έχουν γίνει τα
1: και
9: πάντα σήμερα.
1: Και κόλλησε σε σημείο που δεν φτάνει κανείς.
9: Τώρα φωνάζει ο άνθρωπος του γηπέδου. Φωνάζει να φέρουν καρέκλα για να σηκώσουν γιατί όλοι οι ψηλοί έχουν πάει μπροστά.
1: Κόλλησε ανάμεσα στο ταμπλό και στο χρονόμετρο.
9: Κατέβηκε. Εντάξει. Έχουμε μπάλα. Θα έχουμε μπάλα για το τελικό.
1: Σωστό.
9: Είναι αυτό που έπεσε η μπάλα στην Αλάνα, κάπου πήγε, τη χάσαμε.
1: Πάντως έφτασε μπάλα σε κρίσιμο σουτ στον Κόρι Τζόζεφ και όχι ας πούμε στο Μπεζένκοφ ή το Φουρνιέ.
9: Για να δούμε τώρα. 1 και 17. Το Λιόπουλος, ο Παναθηναϊκός ψάχνει σκορ. Για να έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη στο Game 4. Το Λιόπουλος διεισδύει, πασάρει, παρακινδυνευμένα. Γκραντ, 10 δευτερόλεπτα. Ζητάει απομόνωση. Έρχεται ο Χέις Ντέιβις. Στα 9 δευτερόλεπτα. Ξανά η μπάλα στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού με τον Χέις Ντέιβις μπροστά του τον Τζόζεφ. Σουτ 2 πόντων από τον Χέις Ντέιβις. Είναι άστοχος, ριμπάουντ του Μπεζένκοφ. 53 δευτερόλεπτα στη διάθεση των δύο ομάδων με τα 19 να είναι στη διάθεση του Ολυμπιακού. Walk up. Μπροστά του ο Ερνάν Γκόμεθ. Walk up ψάχνει στίγνημα. Βρίσκει τον Μιλουτίνοφ στα 5. Φουρνιέ. Σουτ 3 πόντων από τον Εβάν Φουρνιέ. Είναι άστοχος. Rebound του Παναθηναϊκού, 30 δευτερόλεπτα, η απόκληση είναι στα 7 δεύτερα. Όλο το γήπεδο είναι όρθιο. Για μια πάρα πολύ κρίσιμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό, ο Χέις Ντέιβις θέλει την μπάλα. Ανοιχτά φωνάζει ο Ρίγκιν Άταμαν. Στην αλλαγή ποιος? Χέις Ντέιβις με τον Φουρνιέ. Ήρθε να γίνει φάουλ, Ερνάν Γκόμεθ σου τριών πόντων. Είναι άστοχος, η μπάλα πάει στον Φουρνιέ, 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Αυτός πασάρει στο Μπεζένκοφ, σου τριών πόντων από τον Σάσα Μπεζένκοφ, είναι άστοχος, παράταση. Παράταση στο θρίλερ. 69-69.
1: Ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτα. Άστοχος ο Χουάντσο, άστοχος και ο Μπεζένκοφ, παράταση.
2: Λοιπόν, παράταση 69-69. Πάρτε τις ανάσεις σας για να έρθουμε ξανά εκ νέου σε εσάς στην παράταση. Στο Βασίλη Μότση, 59 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Έλα Βασίλη.
3: Ο Ολυμπιακός είχε ανακτήσει τη διαφορά των τριών γκολ. Αρχικά με τη Στεφανία Σάντα προηγήθηκε 12-9, 2-45 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Να δούμε όμως αυτήν την επίθεση της Ισπανικής Ματαρό. Πάει μπάλα στα 2 μέτρα, θα κερδίσει αποβολή η Έμιλι Κέρνς, η Αυστραλή. Στη συνέχεια μείωση στο 12-10 η Ρέμερ με ένα σούτ έξω από τα 6 μέτρα και έκανε το 13-10 σε επίθεση παίκτρια παραπάνω η Άμπι Άνδριους που είναι πραγματικά εξαιρετική σήμερα έχοντας πετύχει 4 γκολ. Επίθεση παίκτρια παραπάνω τώρα για την Ματαρό, ακόμη 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα αλλά θα μειώσει τώρα η Ματαρό. Πήγε μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί η Έμιλι Κέρνς έκανε το 13-11 και μένουν 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο με ένα επιμέρους 6-3. Σε αυτήν την τέταρτη περίοδο το επιμέρους σκορ είναι 4-3 υπέρ της Ματαρό. Ο Ολυμπιακός όμως είναι μπροστά με 2 γκολ. Βέβαια υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη στον αγώνα. 4 γκολ η Ρέμερ για τη Ματαρό, είναι η πρώτη σκόρερ της ομάδας της. 4 γκολ η Άμπι Άνδριους, επίσης είναι η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού. Από ένα γκολ να έχουν πετύχει η Σάντα και η Βάσο πλευρή του. 3 γκολ η Φωτεινή Τριχά, 2 η Σιούτ και 2 η Νίνου. Αυτές είναι οι σκόρερ για τον Ολυμπιακό που είναι στην επίθεση. Έχει όλο τον χρόνο στο φινάλε της τρίτης περίοδου δικό του ο Ολυμπιακός. Η μπάλα είναι στα χέρια της Σέκουλιτς, θα δώσει την Άνδριους. Ξανά Σέκουλιτς, η Αμερικανίδα στην Αυστραλή εκ νέου. Η Άμπι Άνδριους θα πάρει το εξάμετρο, την μπάλα στο δοκάρι και το σκορ του τρίτου οκταλέπτου θα είναι Ματαρό Ολυμπιακός 11-13. Οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να υπερασπιστούν αυτό το προβάδισμα, το 2 γκολ στην τέταρτη περίοδο. Να υπάρχουν νεύρα. Εντάξει, αλλά τελειώνει η ένταση. Η Μυριοκεφαλιτέκη ήταν, δεν είδαμε πια η Ισπανίδα. Όπως και να έχει, τελείωσε η τρίτη περίοδος. Ματαρό Ολυμπιακός 11-13. Ένα ακόμη οκτάλεπτο για να μάθουμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει την πρόκληση στο τελικό για 7η φορά στην ιστορία του. Άγγελε.
2: Ωραία, Βασίλη, πάρε τις ανάσεις σου, θα έρθουμε σε σένα. Έτοιμη η παράταση να ξεκινήσει στο ΆΚΑ. Γιάννη Κώστα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν Telecom Center για να ξεκινήσει η παράταση στον τέταρτο τελικό της GBL. Σκορ κανονικής διάρκειας 69-69. Ένα τρίποντο του Χουάντσο και ένα του Βεζένκοφ βρήκαν σίδερο. Αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους στον έξτρα χρόνο, στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Γόκαπ εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Μεγάλη εμφάνιση από τον Γόκαπ. Έχει 19 πόντους. Ασύλληπτη εμφάνιση με 3 στα 8 τρίποντα. 3 στα 9 έχει ο Φουρνιέ, 2 στα 8 Βεζένκοφ, 0 στα 6 ο Χουάντσο. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τον Ναν, που έχει αποβληθεί εδώ και ώρα με 5 φάουλ, όπως έχει αποβληθεί και ο Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ολυμπιακό. Γκραντ είναι μπροστά από τον Μιλουτίνοφ. Πασάρι στον Χέις Ντέιβις. Έμεινε μόνος του, εκτελεί και σκοράρει για 3. Ισοφαρίζει 72-72 ο Χέις Ντέιβις. Φτάνει τώρα με κόπο στους 11 πόντους, αλλά με καλά ποσοστά στα τρίποντα, 3 στα 4. 72-72. Στο πρώτο λεπτό της παράτασης, Air Sport, τέταρτος τελικός GBL. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ εκτελεί ευστοχή. 72-74. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Evan Φουρνιέ. Προχθές έπαιξε 37 λεπτά. Και αυτός ο φοβερός παίκτης αντέχει και στο ξύλο και βάζει μέχρι τώρα 22 πόντους. Το Λιόπουλο στο layup. Άστοχος, έρχεται με φόλο. Κάρφωμα. Ο Χουάντσο είναι ανκόμετ για να ισοφαρίσει. 74-74. Ο Χουάντσο έχει 8 πόντους με 7 rebound. Δεν μπορεί να του πει κανείς ότι δεν προσπάθησε ή δεν προσπαθεί. Απλά είναι άστοχος με 0 στα 6 τρίποντα. Φουρνιέ. Το παρακολουθεί ο Γκραντ. Βεζένκοφ για τον walk-up. Τώρα τον παρακολουθεί πιο προσεκτικά ο Χουάντσο. Στο λέει από Φουρνιέ άστοχος, αλλά η μπάλα για τον Ολυμπιακό, καθώς από χέρι πράσινου έφυγε εκτός και μάλλον από τον Ντίνο Μίτογλου, που έκοψε την μπάλα πάνω από το ύψος Στεφάνης, διότι παραμόνευε ο Μιλουτίνοφ και θα την έστελνε μέσα με ένα τυπ. 74-74. Ισόπαλο σκορ 3 και 16 για να τελειώσει και η παράταση. Θυμίζουμε κανονική διάρκεια 69-69. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Walk-up. Το παρακολουθεί ο Χουάντσο και τώρα ο Χέις Ντέιβις στην αλλαγή. Ο Βεζέκοφ εκτελεί πάρα πολύ μακριά και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο. Ούτε που πρόλαβε να τον δει ο Χουάντσο. Γύρισε ο Βεζέκοφ. Πραγματικά εδώ ζήλεψε την κίνηση κόμπρα του Λαρετζάκη. Δεν το έκανε, αλλά χτύπησε σαν κόμπρα.
10: Ναι.
1: Τόσο γρήγορα ο Βεζένκοφ και μάλιστα βασιλική. 74-77. Ο Τολιόπουλος πήγε να σκοράρει. Αναπήδηση μπάλα στο Στεφάνι, δεν το έκανε το χατήρι. Λοιπόν, το Ψεριθρόλεπους και ο Φουρνιέ τριπλάρι και μάλιστα συνιστά και ηρεμία στους συμπαίκτες του. Ποια θα είναι η επιλογή? Μιλουτίνοφ για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ προσποιείται. Θα φτάσει με τα μπλοκ και θα σκοράρει. 74-79 από τον Σάσα Βεζένκοφ. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. Με 3 και 2 δικούς του πόντους. Time out από τον Έρκιν Άταμαν. 2,5 λεπτά ακόμη. Είμαστε στα μισά της παράτασης. Και Γιάννη, πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
2: Και από την Αγία Παρασκευή κατευθείαν στο Βασίλη Μότσι. Έλα, Βασίλη.
3: Επίθεση με παίκτρια παραπάνω για τον Ολυμπιακό που προηγείται 13-11 της Ματαρό. Ακόμη 7 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Η Νίνου έχει την μπάλα στα χέρια. Μάλλον τριχά είναι. Θα δώσει στην Άντριους και η μπάλα στο δοκάρι. Αλλά το rebound το παίρνει για τον Ολυμπιακό η Νίνου. Έτσι λοιπόν έχει νέα 18 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Νέος ο Φωτεινή Τριχά στα μπλοκ και έξω. Παραμένει το Ματαρό Ολυμπιακός 11-13. Ακόμη 6-48 για το τέλος του ημιτελικού. Ολυμπιακός έχει αυτό το προβάδισμα των δύο γκολ. Αλλά το μάτς είναι και εδώ στην κόψη του ξηραφιού, θα λέγαμε, από την έννοια ότι αυτό το προβάδισμα των δύο γκολ δεν είναι ασφαλείας. Είναι σημαντικό, αλλά όχι ασφαλείας για τον Ολυμπιακό. Στην επίθεση είναι η Ματαρό. Οπότε θέλει, Άγγελε, παίρνει το λόγο όταν ξεκινήσει και πάλι.
2: Μένουμε σε σένα, Βασίλη, μέχρι να ξεκινήσει και πάλι η παράταση.
3: Ωραία, λοιπόν, στην επίθεση είναι η Ματαρό, η μπάλα στα χέρια της Αβένιο, κάνει μια λόμπα στο δοκάρι, το ριμπάν θα τον πάρει η Νίνου. Άρα κατοχή για τις Ερυθρόλευκες, ακόμη 6-15 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 13-11 και η Νίνου κολυμπά με την μπάλα μπροστά της. Τριχά τώρα κρατά, δίνει στην Σέκουλιτς, Η Σέκουλη στο κέντρο της περιφέρειας. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Η Άμπι Άνδριους. Ξανά Σέκουλιτς. Αλλάζει με την Άνδριους. Η μπάλα έχει πάει στη Σάντα. Περιμένει κίνηση από συμπαικτριά της. Θα δώσει εν τέλει στην Άνδριους που είχαν κίνηση. Στη Σέκουλη που είχαν κίνηση στα 2 μέτρα. Αλλά έκλεψαν οι Ισπανίδες. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει Ματαρό Ολυμπιακός 11-13. Ακόμη 5-45 για το τέλος της αναμέτρησης.
2: Ωραία, λοιπόν.
3: Ξεκίνησε, ναι.
2: Ξεκίνησε Βασίλη. 5-47. 13-11 προηγείται ο Ολυμπιακός. Στο ΑΚΑ. Γιάννη Κώστα.
9: Άμεση απάντηση μετά το time out για τον Παναθηναϊκό με καλά του TJ Short 76-79, 2 και 20 για τη λήξη της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός απαντάει μετά τους 5 συνεχόμενους πόντους του Σάσα Μπεζέγκοφ. Και
1: άλλαξε και σχήμα διότι έβγαλε το Λιόπουλο και έβαλε Short.
9: Ναι. Ίσως αυτό.
1: Άρα χάνει τρίποντο και κερδίζει σε ταχύτητα ίσως.
9: Ναι. Βέβαια πάλι εφόσον δεν υπάρχει ο Τζόσεφ στο σχήμα έτσι όπως τον έχει βάλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έχει δοθεί φάουλ στον Εβάν Φουρνιέ από τον Γκραντ, αν είδα καλά. Δύο βολές στον Γάλλο Αστέρα του Ολυμπιακού. Ναι, είναι σπρόξιμο από πίσω, έτσι όπως διεισδύει ο Εβάν Φουρνιέ. Νομίζω ότι ξεσηκώνεται θύελα αντιδράσεις στο T-Center, καθώς βλέπει ο κόσμος την φάση στο Cube. Σε πρώτη όψη τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα γιατί κάνουν σύσκεψη οι διαιτητές.
1: Νομίζω δεν χρειάζεται σύσκεψη. Ναι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Το σφύριγμα δεν μπορούν να το πάρουν πίσω.
9: Το γυρνάνε.
1: Για ποιο λόγο. Ο Άταμαν λέει ότι πήγε λοιπόν, να πασάρει ο Φουρνιέ.
9: Ναι, έχουμε μια απάντηση. Καθώς δεν ήταν το πέμπτο ομαδικό του Παναθηναϊκού, ήταν το τρίτο, πήγε στο τέταρτο. Άρα μάλλον
2: ωραία,
9: ο Παναθηναϊκός
2: 76-79 μέχρι να ξαναρθεί το παιχνίδι. Πάμε στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
3: Απέκρουσε πέναλτι Σταματοπούλου στα 5:38, το εκτέλεσε η Ρέμερ. Έτσι λοιπόν κράτησε τη διαφορά των δύο τερμάτων υπέρ της ομάδας της Ιωάννα Σταματοπούλου, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι και στην επίθεση τώρα ο Ολυμπιακός, με την Σέκουλιτς να αφήνει στη Σάντα. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση ομάδας του Γιώργου Ντόσκα. Η Άνδριος έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει στα 2 μέτρα. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ από την Σέκουλιτς. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει σε εκείνα των Ισπανίδων. Ακόμη 4:50 για την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Ήταν πολύ σημαντική νωρίτερα η απόκρουση σε πέναλτι που εκτέλεσε η Ρέμερ από την Ιωάννα Σταματοπούλου. 11-13 λοιπόν το σκορ, 4:40. Στην επίθεση είναι οι Ισπανίδες με την Ρέμερ που νωρίτερα είπαμε έχασε το πέναλτι. Το είχε κερδίσει η ίδια. Γυρίζουν την μπάλα οι Ισπανίδες. Ένα σούτ στο δοκάρι σκαστό και θα αποκρούσει και η Σταματοπούλου στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν ξανά η κατοχή είναι για τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα που μπαίνουν στα τελευταία 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα του ημιτελικού, έχοντας αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων, όπως προσπαθούν τώρα να βγάλουν και την κόντρα. Βλέπουμε και αυτή την επίθεση, σου δίνω Άγγελε το λόγο. Η Στεφανία Σάντα θα κερδίσει ένα απλό φάουλ. Η Άνδριους έχει την μπάλα στα χέρια. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεση του Ολυμπιακού. Η Σέκουλιτς θα περάσει στην Νίνου. Εκείνη θα στοάρει, θα αποκρούσει όμως η κολκίπερ της Ματαρό, η Μαρτίνα Τερέ. Έτσι λοιπόν 11-13 παραμένει το σκόρ, ακόμη 4 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
2: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Ξαναρχόμαστε σε σένα. Βγήκε τη μηγορία στο ΑΚΑ, Γιάννη και Κώστα.
9: Ναι, η μπάλα είναι απέξω για τον Ολυμπιακό. Δεν σφυρίχτηκε φάουλ για βολές. Οπότε τώρα έχει δοθεί φάουλ στον Εβάν Φουρνιέ. Δύο βολές για τον Ολυμπιακό. Και από ό,τι είδα, νομίζω ότι από πλευράς διαιτητών γίνεται παρατήρηση από πλευράς διαιτητών στον πάγκο του Παναθηναϊκού και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο επιτελείο. Τώρα η μπάλα, δεν ξέρω που θα, στον walk-up, όχι στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ λοιπόν θα πάει στη γραμμή των βολών. 76-79. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά στους 5 πόντους με 2 λεπτά να απομένουν στην παράταση. Απλά περιμένουμε να δούμε τι έχει δοθεί. Έχει δοθεί φάουλ στον Φουρνιέ και υπάρχουν διαβουλεύσεις, Κώστα, ότι κάποιος από την αποστολή εκεί που είναι στη βασική γραμμή, κάτι ακούστηκε τώρα από εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να το δω από πλευρά σε monitor. Βολές για τον Ολυμπιακό με τον Εβάν Φουρνιέ να εκτελεί για να πάει τη διαφορά στους 5 πόντους. Φουρνιέ, αστοχή στην πρώτη. 76-79 παραμένει το σκορ εκεί. Η διαφορά στους τρεις πόντους. Έχει την ευκαιρία να την πάει σε ένα παιχνίδι δύο κατοχών στους τέσσερις. Φουρνιέ 0-2. Γιατί είχε παρεμβολή το χέρι του Χέρις Ντέιβις. 76-79. Σόρτς. Διεισδύει, όχι, σταματάει, ψάχνει στήριγμα, δεν το έχει, βρίσκει τον Τολιόπουλο. 10 ευρώ για την του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος τριμπλάρει κάτω τα πόδια, περνάει, κερδίζει φάουλ και βολές. Κερδίζει φάουλ και βολές από τον Σάσα Βεζένκοφ και ο TJ Shorts φωνάζει ότι υπάρχει διαθλητικό φάουλ, γιατί έχει συνεχιστεί η φάση μετά το φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ. Νομίζω ότι είναι υπερβολική. Από αυτό το πλάνο τώρα που είδαμε, δεν ξέρω, πρέπει να το δουν οι διαιτές. Αυτό τώρα θα συζητάνε. Υπάρχει ένα θέμα, δύο βολές στον Βασίλη Τολιόπουλο. Μπορεί και να τα μεταφωνάζει για challenge, δεν υπάρχει challenge. Θα έχει χρησιμοποιήσει όλα. Τολιόπουλος στην πρώτη βολή για να μειώσει το σκορ. Ευστοχή. 77-79. Στους δύο πόντους η διαφορά με τον Παναθηναϊκό να πλησιάζει, να έχετε πια να πλησιάσει πλέον στον πόντο με τις βολές του Τολιόπουλου. Ο διεθνής Έλληνας γκάρτ σκοράρει. 78-79. 1:44 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός είναι σε απόσταση να πνοήσει. Ο Ολυμπιακός όμως έχει τον πρώτο λόγο. Walk-up. Κατεβάζει την μπάλα μπροστά του Ερνάν Γκόμεθ. Βεζένκοφ γίνεται από τα σκρίνη. Μπάλα βάζει στο Φουρνιέ. Εμείς μάτσα απέναντι στο Σόρτ. Ένα στην ισορροπία του μόνο του Εβάν Φουρνιέ. Και τώρα το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Διεισδύει, ψάχνει στήριγμα. Το Λιόπουλος δίνει στον Μίτογλου για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουντ του Ερνάν Γκόμεθ. Όχι, την έσωσε. Και η μπάλα βγαίνει εκτός ορίων. Έχει πατήσει τη βασική γραμμή. Ένα σουτ τριών πόντων το οποίο βρήκε ο Παναθηναϊκός ελεύθερο με τον Ντίνο Μίτογλου. Βρήκε σίδερο.
1: Ήταν καλό σουτ από τον Μίτογλου.
9: Πολύ καλό ήταν.
1: Πολύ καλό. Απλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. 78-79. 1:18 ακόμη για να τελειώσει η παράταση.
9: 78-79. Ακριβώς.
1: Walk-up για τον Φουρνιέ. Το μαρκάρει ο TJ Shorts. Και βγαίνει ο Χέις Ντέιβις στην αλλαγή. Walk-up για τον Μιλουτίνοφ. Walk-up. Ψάχνει τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ εκτελεί πάρα πολύ μακριά. Αστοχή. Rebound από τον Χουάντσο που δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος επιταχύνει. Περνάει την κεντρική γραμμή, αλλά τώρα φρενάρει διότι η άμυνα του Ολυμπιακού γύρισε. Είναι μπροστά το Μιλωτίνοφ που είναι 2-13. Ο Τολιόπουλος πάει μέχρι μέσα. Δίνει στον TJ Shorts. Σουτ τριών πόντων. Άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Μίτογλου. Δέχεται μπλοκ από τον Μιλωτίνοφ και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ. Δύο ελεύθερες βολές για τον Ντίνο Μίτογλου. 78-79. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο ΆΚΑ, κυρίες και κύριοι. 37,9 δευτερόλεπτα. 78-79. Ο Ντίνος Μίτογλου είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές, πάρα πολύ κρίσιμες. Ο Μίτογλου μέχρι τώρα έχει σκοράρει 7 πόντους. Έχει πάρει 4 rebound. Έχει μία assist. Αλλά έχει και 3 στις 3 βολές. Επομένως πάει στη γραμμή με 100% και βάζει την πρώτη. Ισοφαρίζει. 79-79. Τρομερό θρίλερ. Το μεγαλύτερο θρίλερ στη σειρά. Στα 4 παιχνίδια. Είναι το σημερινό. Άλλωστε υπάρχει και παράταση, κανονική διάρκεια 69-69. Και ο Μίτογλου αστοχή, αλλά παίρνει το rebound. Πήγε όμως πολύ γρήγορα στην διεκδίκηση και οι διαιτητές σταματούν αυτή την προσπάθεια του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος αστόχησε, έπαιξε πολύ γρήγορα για να πάει να πάρει το rebound. Ο Έρκιν Άταμαν ζητάει εδώ challenge και νομίζω ότι οι διαιτητές, επειδή είναι και παράταση και τελειώνουν τα δευτερόλεπτα, 37,9, έχουν κάθε δικαίωμα να ξαναδούν τη φάση για να σιγουρευτούν. Ο Πουρσανίδης εξηγεί στον Έρκιν Άταμαν.
9: Και
1: ο Τούρκος λέει ότι η βολή του Μίτογλου βρήκε στεφάνι και μετά μπήκε να διεκδικήσει. Οι διαιτές όμως είναι ανένδοτοι και είναι σίγουροι.
9: Έχει
1: για αυτό το σφύριγμα. 79-79. Θα γίνει επαναφορά της μπάλας.
9: 37,9
1: δευτερόλεπτα για να τελειώσει η παράταση με σκόρ ισόπαλο. 79-79. Walk-up Το παρακολουθεί ο Χουάντσο. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει στο Μιλουτίνοφ αρκετά μακριά, σχεδόν στο τρίποντο, για να παίξει με πλάτη με τον Μίτογλου. Ο Φουρνιέ δίνει στον Κόρι Τζόζεφ. Θα πάρει δύσκολο τρίποντο. Είναι άστοχος. Rebound από τον Κολιόπουλο με τρομερό πάθος. Και απομένουν τώρα 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η παράταση. Τολιόπουλος. Για να δούμε ποιος θα πάρει την προσπάθεια. Ο Τολιόπουλος έχει μπροστά τον Μιλουτίνοφ και του μένουν 5 δευτερόλεπτα. Ο Τολιόπουλος θα πάει σε ένα σούτ τριών πόντων. Άστοχος. Ο Φουρνιέ θα πετάξει από τη μία μπασκέτα στην άλλη. Ξανά παράταση. Δεύτερη παράταση με επιμέρους σκορ στον έξτρα χρόνο 10-10. Από 69-69 πήγαμε στο 79-79. Φοβερό.
2: Ωραία.
1: Θρίλερ.
2: 79-79, δεν μπόρεσε ο Τολιόπουλος. Το θρίλερ συνεχίζεται. Πάμε για τα τελευταία 46 δευτερόλεπτα στο Βασίλη
3: Μόση. Και να μείνουμε εδώ μέχρι το τέλος, Άγγελε, ναι, γιατί φυσικά μετά θα πρέπει να κατέβουμε για τηλεοπτικές υποχρεώσεις. 14-12 προηγείται ο Ολυμπιακός Ματαρό. Είναι αγκαλιά με την πρόκληση στον τελικό, καθώς υπολείπονται μόλις 29 δευτερόλεπτα. Ανεβαίνει και η τερματοφύλακας της Ματαρό, η Μαρτίνα Τερέ, η οποία είναι λοιπόν στην επίθεση. Θα δώσει την μπάλα δίπλα της, στα δεξιά της, στην Ρέμερ. Θα βγάλει την άμυνα Ολυμπιακός, ο οποίος παίρνει την πρόκριση για τον τελικό του Champions League για 7η φορά στην ιστορία του. Έχει 3 νικηφόρους, 3 χαμένους. Ελπίζουμε να γίνουν 4 οι νικηφόροι μεθαύριο στις 10 το βράδυ απέναντι στην Φερεντσβάρος. Ο Ολυμπιακός λοιπόν νικά τη Ματαρό με 14-12, έχοντας μια φοβερή δεύτερη περίοδο εκεί που πήρε προβάδισμα 3 γκολ και το διατήρησε μέχρι το τέλος. Έπαιξαν πολύ έξυπνα και με πάθος τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα και πήραν λοιπόν το εισιτήριο για τον τελικό. Ένα γκολ η Σάντα, 4 η Τριχά, 4 η Άντριους, 2 η Σιούτη, 2 η Νίνου, 1 η Πλευρή του. Οι σκόρερ για τον Ολυμπιακό πανηγυρίζουν και εντός και εκτός της πισίνας οι παίκτες του Γιώργου Ντόσκα, όπως και περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν εδώ στην κερκίδα του κολυμπητηρίου της Ξήρα. Ο Ολυμπιακός με νίκη 14-12 στον ημιτελικό επί της Ματαρό θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρή του, η οποία ήταν πρωταγωνίστρια στην νίκη στα πέναλτι της Φερεντσβάρος επί της πρώην κατόχου του τροπέου Σαν Ανδρέου με 15-14, επαναλαμβάνω. 14-12 πάντως η νίκη του Ολυμπιακού. Σε 2 μέρες από τώρα, στις 10 το βράδυ ο τελικός. Αύριο στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός των ανδρών με το Ολυμπιακό με την Προρέκο. Άγγελε, σου δίνω το λόγο.
2: Ωραία, αργότερα το τρίτο ημίχρονο, Βασίλη. Κάνετε τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις και θα επανέλθουμε αργότερα σε 7. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. 14-12 στον τελικό του Champions League κόντρα στη Φερεντσβάρος την Παρασκευή στις 10, όπως ακούσατε από το Βασίλη. Επιστρέφουμε στο Άκασε. Λίγο ξεκινάει η δεύτερη παράταση. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 79-79. Κώστα Γιάννη.
9: Στο glass floor του Telecom Center Athens είναι οι δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να έχει τον Τολιόπουλο, τον Σόρτς, τον Μίτογλου, τον Ερνάν Γκόμεθ και τον Χέις Ντέιβις, και ο Ολυμπιακός με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Βεζένκοφ. Σόρτς στην πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού. Μισ Μάτς έχει βγει έξω με τον Μιλουτίνοφ. Τον πέρασε, άφησε την μπάλα στο καλάθι και καλάθι για τον Παναθηναϊκό. 81-79, πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού. Στη δεύτερη παράταση ο Ολυμπιακός πρέπει να απαντήσει με το walk-up. Βεζένκοφ χέρι με χέρι με το Φουρνιέ. Έχει μισμάτς αυτός με τον Σόρτς. Είναι πιο αργός, αλλά έχει ψωμετρική διαφορά τεράστια. Η πάσα στο walk-up. 5 δευτερόλεπτα. Πίτερς ψάχνει τη λύση. Πετάει την μπάλα ο walk-up στη λήξη του χρόνου. Σίδερο και έξω. Ριμπάντ του Μίτογλου. Με τον Σόρτς να κατεβάζει. Σε μια σκοτωμένη επίθεση ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει σκορ. 81-79, Σόρτς. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης παράτασης. Ψάχνει στήριγμα ο Σόρτς. 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να πάρει μια απόφαση. Σόρτς επιλέγει να πιβοτάρει, σουτάρει από μέση απόσταση, είναι εύστοχος. Τεράστιο καλάθι του TJ Σόρτς. 83-79. 3-50, Φουρνιέ θα αναλάβει το δύσκολο έργο τώρα. Φουρνιέ διεισδύει, Φουρνιέ καλάθι. Άμεση απάντηση από τον Γάλλο σούπερσταρ του Ολυμπιακού.
1: Πρόσεξε, όλα τα καλάθια στη δεύτερη παράταση είναι από κοντά, με lay-up. Δεν τολμούν στο τρίποντο, εύκολα τουλάχιστον.
9: Με εξαίρεση δηλαδή τα δύο τρίποντα που επέτυχε ο Γουόκαπ και ο Χέις
1: Ντέιβις. Στην πρώτη
9: στην περίοδο,
1: στην πρώτη παράταση.
9: Στην πρώτη παράταση.
1: Ακριβώς.
9: Σόρτς, σου τριών πόντων ελεύθερο, είναι μέσα! Τεράστιο σου τριών πόντων από τον TJ Σόρτς. 86-81, βάζει το δικό του λιθαράκι για να μετατρέψει τον Παναθηναϊκό νικητή στο Game 4. Walk-up, άστοχο σουτ μέσα από όσταση Μιλουτίνοφ. Αστοχή και αυτός, rebound από τον Μίτογλου. Rebound χρυσάφι, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει περισσότερα ψυχικά αποθέματα στη δεύτερη παράταση.
1: Και momentum.
9: Και momentum. 3 λεπτά. Σόρτς. Pick and roll με τον Μίτογλου. Ξανά μισμάτς. Δεν βολεύεται ο Μιλουτίνου με αυτό το μισμάτς. Σόρτς. Διεισδύει. Μέση απόσταση. Σουτ. Η μπάλα βρίσκει με το Ζόρτι Στεφάνη. Ριμπάν του Ολυμπιακού. Φουρνιέ. Συν 5 για τον Παναθηναϊκό. 86-81. 2-40. Φουρνιέ. Διεισδύει. Φουρνιέ. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι.
1: Να σημειώσουμε ότι υπάρχει ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό ότι έχει πρόβλημα στον αγώνα ο Λεσόρ και γι' αυτό το λόγο είναι έξω. Άρα ένα ακόμα πρόβλημα τραυματισμού για τον Παναθηναϊκό. Πάντως η μάχη είναι τρομερή και από τις δύο ομάδες.
9: Ακριβώς. Το Λιόπουλος ψάχνει να βρει στήριγμα. Διεισδύει. Φάουλ του Πίτερς, ο οποίος δεν είχε σωστή αμυντική

0: Αστοχή όμως. Προφανώς, όσο περνάει η ώρα και τα περιθώρια στενεύουν, δεν έχει σημασία ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 3. Η μπάλα ζυγίζει πάρα πολλά κιλά.
1: Και ο λόγος που παίζουν TJ Shorts με Grant, με το Λιόπουλο, είναι ότι Grant και Nan έχουν αποβληθεί με 5.
0: Ακριβώς. Μέσα η δεύτερη. 87-83. Όσοι έχουν σκορ, όσοι βρίσκουν σκορ τώρα στο match, θα έχουν τον πρώτο λόγο. Walk up. Στον Peters, χέρι με χέρι. Αλλαγές στα σκριν του Παναθηναϊκού. Παπα-Νικολάου με μίσμα με τον Λιόπουλο. Δεν βλέπει το μίσμα τώρα που έχει ο Φουρνιές σου τριών πόντων. Πολύ δύσκολο. Έρμπολ. Σέντρα. Και κερδίζει φάουλ ο Τολιόπουλος. Νομίζω ότι ο Φουρνιέ προφανώς όσο περνάει η ώρα παίρνει περισσότερες ευθύνες, αλλά είναι εμβρασμό, είναι κουρασμένος, είναι καταπονημένος.
1: Λογικό, λογικό.
0: Οπότε αυτό το σούτ ήταν απελπιστικά κακό. Το Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία χωρίς να ζοριστεί να κερδίσει διαφορά. Ακόμα δύο κατοχών με μια γεμάτη βασικά διαφορά στους 6 πόντους. 87-83, time out, 1:59 πριν από τη λήξη.
2: Ωραία, 1:59 πριν το φινάλε, ναι. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Όχι, οι διαφημίσεις θα μπουν στη λήξη, μένουμε σε εσάς.
1: Ωραία, 87-83, 1:59 για να τελειώσει και η δεύτερη παράταση. Θυμίζω, κανονική διάρκεια 69-69. Πρώτη παράταση 79-79. Είχαν οι ομάδες, φυσικά έτσι γίνεται πάντα, ευκαιρίες να πάρουν το μάτς με τελευταία σουτ. Στην κανονική διάρκεια ήταν ο Χέις Ντέιβις και ο Βεζένκοφ. Στην πρώτη παράταση ήταν ο Λιόπουλος.
3: Σωστά.
1: Εντάξει, το τρίποντο από το κέντρο του Φουρνιά δεν πιάνεται.
3: Όχι.
1: Το κανονικό τρίποντο ήταν το Λιόπουλου.
3: Αυτό.
1: Που προσπάθησε να παίξει με ταχύτητα απέναντι στο Μιλουτίνοφ, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πάντως, ένα σουτέρ τριών πόντων φαίνεται ότι θα πάει στο τρίποντο. Δηλαδή

0: φορές σε εκπομπές και μεταδόσεις ότι η λογική πάντα λέει, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων που είναι δύο ισοδύναμες ομάδες, είναι δύο εισάξιες ομάδες στους τελικούς, ότι θα πάμε σε πέντε μάτς. Βέβαια κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός ήταν κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα εδώ μέσα, αλλά κάποιες λεπτομέρειες στήχησαν. Στο ερυθρόλεπτο ενώ τώρα αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή ο Νέτζελ Χέις Ντέιβις, 91-83.
1: Πραγματικά ένα μάτς το οποίο δεν μπορώ να πω ότι έχει παιχτεί το καλύτερο μπάσκετ που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία του μπάσκετ, αλλά είναι ένα μάτς για σκληρά, για σκληρούς, για γερά νεύρα. Ευστοχή στη δεύτερη βολή ο Χέις Ντέιβις, κάνει τον 93 και ο Ολυμπιακός φτιάχνει ένα μπασκετικό θαύμα. Να γυρίσει διαφορά 9 πόντων σε λιγότερο από 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Walk up στον Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ, ελεύθερο σου 3 πόντων. Είναι άστοχος, rebound του Λεσόρ και νομίζω πως εδώ η τελετή θα λήξει. Με τον Λιόπουλο να κατεβαίνει και να περνάει το κέντρο. Αν εξαντλήσει το χρόνο, θα μένουν δύο κατοχές. Διαθέσιμες υπάρχουν βέβαια τρεις στους πόντους. Το Λιόπουλος, φλότερ, αστοχή, rebound, Χουάντσο, σόρτς, επιθετικό rebound ο Παναθηναϊκός. Θα είναι νικητής σήμερα. Θα πάει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Σόρτς από μέση απόσταση είναι άστοχος. Rebound από τον Φουρνιέ. Προσπαθεί αυτός. Περνάει το κέντρο Φουρνιέ, σουτάρει. Είναι εύστοχος. 92-86. Σόρτς το Λιόπουλος. Θέλει να περάσει το κέντρο αυτός. Το πέρασε. Φάουλ του Βεζένκοφ. Δύσκολα. 92-86 ο Παναθηναϊκός πάει σε πέμπτο παιχνίδι τη σειρά. Game 5 είχαμε να δούμε από τη σεζόν 2023-24.
0: Ο Τολιόπουλος πήρε πολλές ευθύνες αφού αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο Ναν και ανταποκρίθηκε.

0: πάνε και προς τους φίλους του Παναθηναϊκού οι παίκτες της ομάδας. Οι ερυθρόλευκοι από τη Φυσούνα πάνε προς τα αποδυτήρια. 93-86 και βέβαια θα το γιορτάσουν οι πράσινοι, θα το σκεφτούν ξανά και θα το ξαναδούν φυσικά το μάτς οι ερυθρόλευκοι, διότι ήταν ένα μάτς που κρίθηκε στη λεπτομέρεια, διότι κρίθηκε στη δεύτερη παράταση.
1: Λοιπόν, 93-86. Δηλώσεις Μπαρτζόκα.
2: Μόλις περάσαμε 5 πόντους και έπρεπε να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας, σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος. Έχασε δύο βολές φουρνιέ, δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς.
3: Όπως και να έχει τώρα ένα πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο, τι είναι αυτό που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει για να καταφέρει να φτάσει στο στόχο του? Η συγκέντρωση.
2: Προφανώς είναι όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν μια νίκη. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από

0: It's a final. Olympiacos also is a great team, but we show one more time that we are a great team without many of the players.
1: Thank you very much, coach.
0: Thank you.
2: Λοιπόν, να στα πάρουμε με τη σειρά, γιατί ο Ριγίνα Ταμάν είπε το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός είχε παίκτες μαχητές σήμερα. Όσοι μπήκαν μέσα στο glass floor πάλεψαν, έδωσαν τον εαυτό τους για να πάρει η ομάδα τη νίκη και να μην αφήσουν τον αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, να σηκώσει το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εξήγησε ότι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός με τα φάουλ, έχασε πολύ νωρίς τον Κέντρικ Νάν, έχασε στη συνέχεια και τον Τζέριαν Γκραντ. Ήταν απουσίες κομβικές αυτές για την ομάδα του Αταμάν. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι δεδομένο, όπως είπε, ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ το Σάββατο για να πάρει τον τίτλο μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Και είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αδικηθεί ο Παναθηναϊκός. Ξέρει ότι θα η Ομοσπονδία, οι διαιτητές, ο κόσμος, όλοι θα φερθούν δίκαια και ο καλύτερος θα κερδίσει το Σάββατο σε εκείνο το παιχνίδι, στο Game 5, σε έναν αγώνα χωρίς αύριο και για τους δύο πλέον. Όπως είπε, δίνει πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του, γιατί πάλεψαν με την ψυχή τους, δεν άφησαν τον αντίπαλο να πάρει πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να το κάνει στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού.
3: Λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Εργίνα Ταμάν. Διαφημίσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Ακούτε Eraspor.
3: Και εμείς να ακούσουμε τι λέει ο Τολιόπουλος στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου.
15: Πιστεύω ότι μείναμε στο πλάνο μας, είχαμε καθαρό μυαλό. Όσες φορές και να πήγε κάτι στραβά, εμείς ήμασταν εκεί. Ακόμα και τον Ολυμπιακό πέρασε μπροστά με 4 πόντους, αντιδράσαμε γρήγορα. Δείξαμε οργανωτικό χαρακτήρα, δείξαμε ότι θέλουμε πολύ το πρωτάθλημα και γι' αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε.
16: Την κάνω σε σένα, αφορά εσένα, την ομάδα σου. Θα μπορούσα να την κάνω και στην άλλη ομάδα. Είναι τέλος σεζόν. Παίζετε κάθε δύο μέρες, είναι τέταρτο παιχνίδι. Σας έχει βγει κούραση ή αντέχετε μέχρι στιγμής?
15: Εντάξει, πιστεύω σίγουρα. Όλοι είμαστε και ψυχολογικά και σωματικά κουρασμένοι. Όταν έχουν περάσει 10 μήνες, είναι φυσιολογικό να το νιώθεις αυτό. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξεχνάς την κούραση να παίζεις για ένα τίτλο, για ένα πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι όλοι νιώθουμε φρέσκοι και έτοιμοι να πολεμήσουμε.
16: Πάμε λίγο σε σένα. Πώς είναι να χάνεις βολή, ξανά βολή και μετά να δοκιμάζεις τρίποντο και να ευστοχείς?
15: Εντάξει, πιστεύω σε αυτά τα χρόνια που παίζω μπάσκετ, γίνομαι σίγουρος 30 χρονών φέτος. Έχω αποδείξει ότι δεν σκέφτομαι το τι έχει γίνει πριν. Το παρελθόν είναι για να το αφήνουμε εκεί. Ό,τι έγινε, έγινε. Κοιτάμε πάντα το επόμενο play και ποτέ δεν έχω σκεφτεί να ζήσω τη στιγμή και να τη βιάσω τα μαλλιά, όσο κρίσιμη κι αν είναι.
16: Και όπως λένε, ο σουτέρ σουτάρει ό,τι και να γίνει πριν.
15: Εννοείται αυτό. Αν η επιλογή είναι σωστή, πρέπει να σουτάρει.
16: Ωραία, και πάμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι. Τώρα πια έχουμε εμάς πρωταθλήματος, ό,τι και να γίνει.

0: Είστε στο 2-2. Καθένας από τους δυο σας από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό έχει υπερασπιστεί την έδρα του. Λοιπόν, η πρώτη σκέψη, γιατί μόλις τώρα τελειώσει το παιχνίδι, αλλά πρέπει να σε ρωτήσω, η πρώτη σκέψη τώρα για το παιχνίδι του Σαββάτου.
1: Εντάξει, όπως όλοι, θα κάτσουμε από αύριο να δούμε το βίντεο, να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος, να δούμε πόσο σωστά παίξαμε σήμερα σε rebound και σκληράδες στην άμυνα και να είναι αυτό η βάση μας για να πάμε να κερδίσουμε το Σάββατο.
0: Και σε επίπεδο τραυματιών και απώντων, έχεις κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουμε να μας πεις?
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τις επόμενες δύο μέρες πώς θα είναι ο Τσέντι και ο Κώστας.
0: Γιατί τον Νίκο έχει τελειώσει η σεζόν.
1: Ο Πάνος επίσης έκανε μια απίστευτη προσπάθεια με πάρα πολύ έντονους πόνους και έπαιξε και βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε όλοι αξίζουν συγχαρητήρια, ειδικά αυτά τα παιδιά.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Λοιπόν,
0: σε λίγο
2: αυτά
0: μαζί.
2: Και από έναν από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού, τον Τολιόπουλο σήμερα, όπου αυτός μαζί με τον Σόρτς ήταν οι δύο πρωταγωνιστές. Πλέον όταν ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με αυτούς, προκειμένου οι πράσινοι να φτάσουν στη δεύτερη παράταση στη νίκη με 93-86, στέλνοντας το παιχνίδι, στέλνοντας μάλλον τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο στην έδρα του Ολυμπιακού στις 6 το απόγευμα και φυσικά θα μεταδοθεί και από την ERA Sport και από την ERT 2 Sports. Λοιπόν, να δούμε κάποια στατιστικά. Νωρίτερα να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Ματαρό, η γυναικεία ομάδα 14-12 προκρίθηκε στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στις 10 την Φερεντσβάρος. Ωραία, και πάμε αμέσως στον Κώστα Σωτηρίου, ο οποίος παραμένει στο ΑΚΑ. Έλα Κώστα.
3: Παρέα με τον Γιάννη Ροζή.
2: Α, είναι και ο Γιάννης εκεί, υπέροχα.
3: Δεύτερη παράταση.
2: Καιρό, είχαμε χρόνια να θυμηθούμε κάτι τέτοιο, έτσι.
3: 93-86, είχαμε 10 χρόνια. Ακριβώς 10 χρόνια. Και αυτή τη φορά αναδεικνύεται νικητής ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, μιας και ακούσαμε τον Βασίλη Τολιόπουλο στη δημόσια τηλεόραση, να ξεκινήσουμε από αυτόν. Πήρε 11 πόντους από τον Τολιόπουλο με 2 στα 5 τρίποντα, 4 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο, 0 λάθη από τον Τολιόπουλο στα 20 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα που έπαιξε, καθώς αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο Κέντρικ Ναν, που πρόλαβε να βάλει 23 πόντους σε 25,5 λεπτά με 5 στα 8 τρίποντα. 12 ο Χέις Ντέιβις, 5 ο Γκραντ, ο οποίος έκανε πολύ περισσότερα από αυτό που δείχνει η στατιστική του, δηλαδή 5 πόντοι και 4 rebound. Έπαιξε 36 λεπτά όταν αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Είχε βγάλει τρομερές άμυνες, έβαλε πολύ σημαντικά καλάθια. 1 στα 4 τρίποντα από τον Τζέριαν Γκραντ, πραγματικά ήταν συγκινητικός. Από 8 ο Λεσόρ με τον Χουάντσο. Ο Χουάντσο μάλιστα είχε και 10 rebound, ο Λεσόρ 8. Και παρά τον τραυματισμό του ξαναμπήκε στο παιχνίδι. 13 από τον TJ Shorts με 4 assist. 5 ο Καλετζάκης που και αυτός προσπάθησε και δεν αγωνίστηκαν Σαμοντούροφ και Κουζέλογλου. Ενώ ο Ντίνος Μίτογλου είχε 8 πόντους με 8 rebound για τον Παναθηναϊκό. Γιάννη, βλέπω πολλά rebound και θέλω να τα μετρήσω λίγο συνολικά. 49-38 ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον Ολυμπιακό σήμερα στα rebound. Πολύ σημαντική η αριθμή αυτή, διότι είδα, και γι' αυτό έσπευσα να δω τα συνολικά, ότι αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν 8 rebound, 10, 8, 7 ο Χέις Ντέιβις. Δηλαδή πολλοί παίκτες έδωσαν μάχη τρομερή στα rebound.
4: Πήγανε πάνω στην μπάλα στο σημερινό παιχνίδι, σε εξαίρεση με τα προηγούμενα τρία, τα οποία ο Ολυμπιακός είχε τον πρώτο λόγο. Συν το ότι υπάρχει και ο Χουάντσο
3: πλέον. Ο Μιλουτίνοφ, για παράδειγμα, σήμερα πήρε 7. Ήταν ο top rebounder, όχι, ο Φουρνιέ είχε 8 για τον Ολυμπιακό.
4: Παντού ήταν ο Φουρνιέ σήμερα. Όντως, σε κάθε σημείο του glass floor, έκανε τα πάντα.
3: Να ξεκινήσουμε για ένα από αυτόν και θα πάμε στο σχόλιο μετά. 29 ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό με 4 στα 12 τρίποντα. Είχε όμως και 4 λάθη, του βγήκε κούραση. Είπε και ο Μπαρτζόκας ότι εκεί που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με συν 5, δεν είχε το καθαρό μυαλό να το τελειώσει το μάτς στην πρώτη παράταση. Όταν με τους 5 συνεχόμενους πόντους του Βεζένκοφ προηγήθηκε 79-74 στα μισά της πρώτης παράτασης. 19 από τον Γουόκα που είχε 3 στα 9 τρίποντα, μεγάλη εμφάνιση από τον Αμερικανό. 14 ο Βεζένκοφ με 3 στα 10 τρίποντα, 6 rebound, 3 assist. 7 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Μιλουτίνοφ με 7 rebound. Δεν είχε χώρο να εκτελέσει καλύτερα ο Μιλουτίνοφ στην επίθεση. Και γενικώς, εντάξει, όταν παίζει ένας τέτοιος παίκτης 2-13, 39,5 λεπτά, είναι λογικό ότι υπάρχει και αφόρητη κούραση. Μια βολή ο Γουόρντ που ήταν πολύ άοσμο σήμερα με 0 στα 4 σουτ. Δεν αγωνίστηκαν Λαρετζάκης, Νετζίπογλου. Ο Ντόρσεϊ στην επιστροφή του έπαιξε 10 λεπτά όλα και όλα. Φάνηκε ότι ήταν εκτός ρυθμού. Είχε 4 πόντους με ένα στα 2 τρίποντα.
4: Και καλά έκανε ο Ολυμπιακός που δεν τον έβαλε σε όλο το παιχνίδι.
3: 4 ο Πίτερς με 4 rebound. 2 ο Τζόζεφ, 2 και ο Τζόουνς Γενικά άστοχη ερυθρόλευκη με 13 στα 44 τρίποντα, δηλαδή στα ποσοστά τους είναι 29%. Λίγο καλύτερη πράσινη 12 στα 13 με 36%. Στις βολές 27-23 οι βολές για τον Παναθηναϊκό, 19-27 με 17-23. Στα rebound, όπως είπαμε, 49-38, assist ισοπαλία 16-16. 5-6 τα κλεψίματα, 2-1 ετάπες και 12-11 τα λάθη, αρκετά χαμηλά για μάτς 50 λεπτών, 40 της κανονικής διάρκειας και 2 παρατάσεις.
4: Εντάξει, σήμερα κέρδισε αυτούς που στο τέλος το ήθελε πιο πολύ, εγώ πιστεύω.
3: Και, δεν είναι... και στην αρχή.
4: Ναι.
3: Δηλαδή το ήθελε πιο πολύ, διότι ήταν τελευταίο μάτς τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό.
4: Ακριβώς.
3: Αν έχανε.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή δεν είχε άλλο περιθώριο. Ο Ολυμπιακός που έχασε σήμερα δεν είναι το τελευταίο του μάτς. Έχει και στην έδρα το Σάββατο.
4: Απλά τώρα, επειδή η σειρά πηγαίνει στο πέμπτο παιχνίδι, δεν έχει καμία απολύτως σχέση το τι έχει γίνει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια στο ΣΕΦ ή τι γίνει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια στο T-Center.
3: Είναι δύο διαφορετικά. Θα σου πω που έχει σχέση όμως στους τραυματισμούς. Και στην ενέργεια και στην κούραση, γιατί είναι το μάτς, βέβαια είναι σε περισσότερες μέρες, δεν είναι σε δύο μέρες.
4: Okay.
3: Δεν είναι Παρασκευή, είναι Σάββατο, είναι σε τρεις μέρες. Αλλά σκέψου ότι θα δώσουν μάχη, βέβαια, πάλι οι πράσινοι τραυματίες, δηλαδή ο Όσμαν Σλούκας. Ο Ρογκαβόπουλος εννοείται ότι χάνει όλη τη σεζόν, την υπόλοιπη και ένα μήνα θα είναι εκτός με την Πελματιέα. Ο Λεσόρ είχε μικρονοχλήσει, αλλά θα παίξει φυσικά. Αλλά όπως και να έχει, είναι πιο λαβωμένος ο Παναθηναϊκός.
4: Και οι δυο ομάδες θα πάνε με ένα κλειστό rotation, εγώ πιστεύω, στο τέλος. Στο πέμπτο παιχνίδι.
3: Μπορεί.
4: Οπότε θα δούμε συγκεκριμένους παίκτες οι οποίοι θα αγωνιστούν και προφανώς, επειδή είναι Game 5, είναι εντελώς διαφορετική η συνθήκη. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες λύσεις. Το είδαμε και σήμερα αυτό.
3: Εκτιμώ ότι αν δεν πονούσε, γιατί ξέρεις, την προηγούμενη φορά, ας πούμε, προχθές, είπαμε ότι.
2: Κώστα και Γιάννη, για να ακούσουμε δηλώσεις Μήτογλου στον Γιάννη Νάτου.
5: Αρνηθήκατε να χάσετε. Να δώσω καταρχάς πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου και σε όλο το staff, γιατί πραγματικά κατάθεσαμε ψυχή σήμερα. Δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε. Ο κόσμος ήταν εκπληκτικός. Θεωρώ ότι όλη η ενέργεια που μας έδωσε, ειδικά στο τέλος, ήταν φοβερή. Να σταθώ γενικά ότι και πάρα πολλά plays δεν μας βγήκαν, έτσι. Αλλά εμείς δεν επιμείναμε εκεί πέρα. Δείξαμε πόσο καλοί παίχτες είμαστε. Δεν το βάλαμε πολύ κάτω και δυστυχώς ήρθαν ακόμα κάποιες άτυχες στιγμές με τραυματισμούς κάποιων παιδιών. Αλλά εμείς ήμασταν εκεί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για τους παίκτες μου και την ομάδα μου.
6: Η αλήθεια είναι ότι αγωνιστήκατε χωρίς Οσμάν, Σλούκα, τον Ροκαβόπουλο. Ναι. Στη διάρκεια Λεσόρ και Γαλαϊτζάκη σας αντιμετώπισαν πρόβλημα. Πού βρήκατε τις δυνάμεις?
5: Είναι το πόσο θέλεις. Εδώ κρίνεται ένας τίτλος. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάναμε τα πάντα για να μην έρθει και να πάρει την νίκη στην έδρα μας. Οπότε όλο αυτό σε χτυπάει πάρα πολύ στον εγωισμό. Είμαστε επαγγελματίες παίχτες. Γενικά όλοι οι αθλητές έχουν γενικά, νευριάζουν πάρα πολύ όταν τους χτυπάει στον εγωισμό. Οπότε θεωρώ ήταν και ένα έξτρα κίνητρο. Και όλοι ξέρουμε τι σημασία έχει, τι έχουν αυτοί οι τελικοί και αυτά τα παιχνίδια. Οπότε θεωρώ αυτό παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
6: Κάποια στιγμή χάνεται και τον Αν στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου και τον Γκραντ στην πρώτη παράταση. Πώς...
5: Είναι μέρος του παιχνιδιού. Αποβλήθηκαν. Οπότε έπρεπε να βρούμε λύσεις για να συνεχίσουμε να καλύψουμε τα κενά τους. Χαίρομαι που όποιος μπήκε στο γήπεδο ήταν έτοιμος, είχε ενέργεια, κάλυψε πάρα πολύ καλά το κενό τους. Τίποτα, να ξεκουραστούμε. Και μας περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι Game 5 στην έδρα τους.
6: Και βέβαια από εκεί πέρα Game 5, ένα παιχνίδι, ένας τίτλος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
5: Ναι, πιστεύω θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, γιατί θα είναι ταυτόχρονα και πολύ κουραστικό ψυχολογικά, ψυχικά και σωματικά για όλες τις ομάδες, αλλά δεν έχει σημασία, είναι το Game 5 των τελικών. Είναι ξεκάθαρα ποιος το θέλει πιο πολύ. Θεωρώ θα είναι ένα πάρα πολύ physical παιχνίδι. Θα κρυθεί ο τίτλος της χρονιάς. Να ξεκουραστούμε τώρα και να παρουσιαστούμε έτοιμοι.
6: Συγχαρητήρια.
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, αυτά και από τον Ντίνο Μήτογλου. Επανέρχομαι, Κώστα και Γιάννη, σε εσάς.
4: Ναι. Μέσα σε άκρη, Κώστα, αυτά που είπε ο Ντίνος Μήτογλου είναι αυτά που λέγαμε κι εμείς. Ότι τελείωσαν όλα, ένα μάτς, όλα για όλα. Δεν υπάρχει γυρισμός. Απλά τώρα πρέπει προφανώς να και οι δύο ομάδες να μετρήσουν πλέον ξανά τις δυνάμεις τους.
3: Το πρώτο να ξεκουραστούν.
4: Να μαζέψουν τα κομμάτια τους.
2: Λοιπόν,
4: μπράβο.
2: Και εσάς, Αφεζέγκοφ, τον Αποστόλη 30 φίλου. Ακόμα μία ανωτελεία.
7: Στην άμυνα δεχτήκαμε κάποια εύκολα καλάθια. μας πήραν κάποια rebound. Κρίνουν όταν ειδικά πάει τόσο κοντά, μικρές λεπτομέρειες και είναι το παιχνίδι και δυστυχώς δεν ήταν υπέρ μας.
8: Είναι σειρά τελικών, πηγαίνουμε στο πέμπτο μάτς. Εκεί τι εικόνα πρέπει να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στον στόχο που είναι ο τίτλος?
7: Πρέπει να είμαστε σκληροί, πρέπει να μαζέψουμε ψυχικά αποθέματα, ψυχολογία και να πάμε μαζί με τον κόσμο μας να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σκληροί, παίξουμε καλύτερη άμυνα, να μην χάσουμε τη μάχη το rebound, γιατί στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε αρκετά rebound, και να πάμε δυνατά για να πάρουμε τον τίτλο.
8: Ακούγεται πολύ συχνά, φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ, ότι πλέον οι έδρες δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Τελικά φαίνεται ότι παίζουν το ρόλο τους και μάλιστα σημαντικό.
7: Εντάξει, νομίζω ότι κάθε σειρά είναι διαφορετική. Εδώ δεν έχουμε the break και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην δούμε κιόλας μέχρι το τέλος.
8: Ακουγόταν, λεγόταν, φαινόταν μέχρι ένα σημείο ότι είχατε ψυχολογικά αδειάσει μετά την επιτυχία της EuroLeague. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια συνεχόμενα τώρα σας βοηθάει να βρείτε την πνευματική σας πρώτα απ' όλα ηρεμία?
7: Κοίτα, νομίζω για όλους τους παίχτες είναι δύσκολο, βλέπετε πόσοι τραυματισμοί υπάρχουν και για τις δύο ομάδες. Αλλά είναι η δουλειά μας, είναι το πάθος μας. Είμαστε ευλογημένοι που το κάνουμε και μένει ένα ακόμα παιχνίδι. Και όπως είπα, μπροστά στον κόσμο μας, με τους οπαδούς μας, με το κίνητρο που έχουμε να κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο, να πάμε μέχρι το τέλος.
8: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, Κώστα Γιάννη, ο λόγος και πάλι σε εσάς. Ακούσαμε και από τον Βεζένκοφ, όπως και ο Μίτογλου, όπως και ο Λιόπουλος, όπως όλοι, να στέκονται στο ποιος το θέλει πιο πολύ και στο πόσο δυνατή. Και σε Ρέλη θα ακούσουμε τώρα.
9: Τι ερώτηση σας έκανα? Πρέπει να έχετε μετά τον δεύτερο τελικό να έχετε ατσάλινα νεύρα, σιδερένιο στομάχι, αλλά επειδή είστε μηχανικός, μάλλον ήταν από τιτάνιο όλα αυτά, έτσι?
10: Okay, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πραγματικά, νομίζω στα τρία χρόνια που βρισκόμαστε εδώ πέρα ήταν, θεωρητικά έγινε ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε παίξει. Είχαμε πάρα πολλές απουσίες, δημιουργήθηκαν απουσίες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παιδιά τα οποία δεν είχαν τύχει να έχουν κρίνει αποτελέσματα και να έχουν παίξει τέτοια παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, όπως ο Τολιόπουλος, ήταν κομβικοί, πάρα πολύ κομβικοί. Παιδιά που παίξανε, ο Νάιτζελ έχει παίξει νομίζω 47-48 λεπτά, παίζανε μέχρι και στο τελευταίο λεπτό πάρα πολύ καλά στην άμυνα. Χρειαζόμασταν το παιχνίδι για να μείνουμε στο πρωτάθλημα και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίχτες σήμερα, κάνανε τρομερή προσπάθεια. Παίξανε καταπληκτική άμυνα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Βάλανε τα κορμιά τους και θυσιάστηκαν για να κάνουμε αυτή τη νίκη.
9: Το τιτάνιο της προσπάθειας είναι και τα λίγα λάθη για ένα παιχνίδι 50 λεπτών. Δηλαδή είναι 11 λάθη συνολικά από ό,τι είδα και ήταν ελάχιστα. Άρα ήταν προσιλωμένη, η συγκέντρωση ήταν στο μέγιστο βαθμό. Και το λέω αυτό ακόμα και όταν προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και είχε αυτό τον έλεγχο του αγώνα, έτσι?
10: Ναι, γενικά και στα δύο παιχνίδια που έχουμε παίξει στο ΆΚΑ δεν έχουμε κάνει πολλά λάθη. Ό,τι πίεση και να δεχόμαστε, νομίζω ότι έχουμε, τουλάχιστον σε σχέση με ένα πλάνο που έχουμε φτιάξει επιθετικό, πηγαίνουμε αρκετά σωστά, αρκετές φορές. Δεν είναι εύκολο, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία παίζει αλλαγές, πιέζει πολύ τις μπάλες, κλείνει πάρα πολύ τη ρακέτα. Είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύει τον αντίπαλο. Το βασικό για μας είναι να προστατεύουμε και εμείς μετά από κάθε άστοχο σου του Ολυμπιακού τα rebound. Δεν έχω δει ακόμα τη στατιστική, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε.
11: 8 επιθετικά rebound. Ο Ολυμπιακός έχει 8, ναι.
10: Είναι, το νούμερο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι πάρα πολύ μικρό.
9: 34-15 και είχε, 38.
10: Και είχε 5 στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω. Ναι. Οπότε φανταστείτε ότι παίξαμε άλλα 30 λεπτά και καταφέραμε και κρατήσαμε τα ρακέτα. Για μας, νομίζω, είναι το κλειδί αυτό σε κάθε παιχνίδι, ό,τι και αν συμβαίνει μέσα στον αγώνα. Το να μην δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες στον Ολυμπιακό και να είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί πάνω στην μπάλα και να κλείνουμε και εμείς τη ρακέτα μας. Τώρα από εκεί και πέρα, φτάσαμε τη σειρά στο 2-2. Εδώ που ήρθαν τα πράγματα, είναι σημαντικό για μας να βάλουμε πίεση στον Ολυμπιακό, στο σεφ. Να είμαστε εκεί πάρα πολύ σκληροί, να είμαστε συνέχεια μέσα στον αγώνα, να μην τον αφήσουμε να νιώσει καθόλου μέσα στον αγώνα καλά και να κοιτάξουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
9: Ανάμεσα στους παίχτες που αναφέρατε, εγώ ήθελα να προσθέσω και τον Καλαϊτζάκη. Ήταν έσω έτοιμος πραγματικά και στα σημεία που χρησιμοποιήθηκε ήταν και αυτός ένας παίκτης που βοήθησε να προχωρήσει το play του Παναθηναϊκού, έτσι?
10: Προφανώς. Ήταν και αυτός έτοιμος. Ο Παναγιώτης είναι εδώ και πολύ καιρό τραυματίας. Μπορεί να μην φαίνεται να υπάρχει κάτι σοβαρό και να μην ακούγεται ότι είναι τραυματίας. Είναι εδώ και πολύ καιρό τραυματίας και παλεύει πάρα πολύ το παιδί να μπει μέσα στην ομάδα και να παίξει και να βρει λίγο χρόνο. Σήμερα πάλι έπαιζε τραυματίας. Την τελευταία φορά που μπήκε σχεδόν, αν παρατηρήσετε, αν δείτε το παιχνίδι, θα δείτε ότι κούτσενε. Όλοι έχουν υπερβάλει αυτό, γι' αυτό το είπα πριν. Και ο Ντίνος ακόμα όταν μπήκε, άνοιξε τους χώρους, άνοιξε το κήπεδο στην επίθεση, ακόμα και όταν δεν είχε την μπάλα και βοήθησε με αυτόν τον τρόπο τον Σόρτς να βρει κάποια καλάθια που ήταν καθοριστικά. Όλα τα παιδιά όμως δεν χρειάζεται να πούμε.
9: Ναι, δεν μπαίνω στο ένας-ένας, αλλά κάθε... θα μου επιτρέψετε.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Σερέλη. Να πάμε στους συναδέλφους στο ΆΚΑ για να ολοκληρώσει ο Κώστας και ο Γιάννης. Βεβαίως, ό,τι δηλώσεις γίνουν εδώ θα τις ακούσετε. Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων μαζί.
3: Λοιπόν, βεβαίως, ναι, ο Γιάννης Ροζής αποχώρησε για να πάει κάτω στα αποδυτήρια για τις δηλώσεις για το ΕΡΤ Sports, εννοείται, γιατί υπάρχει δουλειά και στο site της ΕΡΤ, εννοείται. Όσον αφορά τώρα μία λεπτομέρεια, το 2016, 30 Μαΐου, είχαμε πάλι τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, δεύτερη παράταση, ήταν εκείνο το τρίποντο του Σπανούλη, που έφερε την νίκη στον Ολυμπιακό και τον τίτλο με 81-82. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, δεύτερη παράταση πάλι, αλλά 10 Ιουνίου του 26, χαμογελάει ο Παναθηναϊκός. Συνεπώς είναι παιχνίδια που γράφονται στην ιστορία με δύο παρατάσεις. Θυμίζω, η κανονική διάρκεια 69-69. Ισοφάρισε ο Χέις Ντέιβις και τελείωσε το παιχνίδι 69-69. Αμέσως μετά προηγείται ο Ολυμπιακός με 5, 74-79 με 3 πόντους και 2 του Σάσα Βαζένκοφ. Κλείνει η πρώτη παράταση 79-79, είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες να σκοράρουν και στη δεύτερη παράταση το momentum ήταν πράσινο. Οι πράσινοι προηγήθηκαν ακόμα και με 9 πόντους κάποια
2: Νομίζω
3: στιγμή.
2: Νομίζω ότι στη δεύτερη παράταση ο Σόρτς ήταν ο καθοριστικός παίκτης, Κώστα.
3: Ο Σόρτς ήταν σίγουρα ένας από τους καθοριστικούς. Και όπως το Λιόπουλος, βγήκαν μπροστά αυτοί οι δύο παίκτες που ουσιαστικά, να το πω έτσι όπως αισθάνομαι και χωρίς να το στρογγυλέψω, δεν ήταν και τόσο της εμπιστοσύνης του Έργιν Άταμαν κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά λόγω των προβλημάτων, τραυματισμών, αλλά και των δύο αποβολών με 5 φάουλ του Κέντρικ Νάν και του Τζέριαν Γκραντ, βγήκαν μπροστά σε κρίσιμο σημείο, έδωσαν τις απαντήσεις τους, έδειξαν ότι είναι ικανότατοι να πάρουν παιχνίδια και ακόμα και ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έτσι έβαλαν πολύ μεγάλο λιθαράκι και οι δυο τους, και ο Τολιόπουλος αλλά και ο Σόρτς, ώστε να γίνει το 2-2 στη σειρά των τελικών. Κάτι άλλο δεν έχουμε να προσθέσουμε, είναι η αλήθεια, προς το παρόν τουλάχιστον. Πολλές δηλώσεις, μπορεί να έχουμε και άλλα από τη δημόσια τηλεόραση αλλά και αργότερα. Να ευχηθούμε σε όλους καλό βράδυ, ηρεμία, ψυχραιμία, διότι έχουν ανέβει πάρα μα πάρα πολύ οι τόνοι. Έχω την αίσθηση ότι και η πολύ καυτή έδρα βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-2. Δεν ήταν μόνο έργο παικτών και προπονητών. Ήταν μια συγκινητική προσπάθεια λόγω των τραυματισμών τριών βασικών παικτών, του Λούκα, του Όσμαν και του Ρογκαβόπουλου. Όμως, όσοι έπαιξαν σε συνδυασμό με την οστική δύναμη που ερχόταν από τις κερκίδες του Telecom Center, όλα αυτά βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-2. Εννοείται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πάρει το πρωτάθλημα, το τέταρτο τα τελευταία 5 χρόνια, στην έδρα του το Σάββατο το βραδάκι. 6 ώρα το Τζάμπολ, η Έρα Σπορ θα είναι
2: βραδάκι,
3: εκεί.
2: Βραδάκι, απογευματάκι, Κώστα, μόνο σου το είπες. Ο πρωταθλητής θα είναι με ήλιο.
3: Εγώ είπα βραδάκι, θα τελειώσουμε. Δεν είπα πότε θα αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε με ήλιο, απόγευμα
2: και θα τελειώσουμε με ήλιο.
3: 9 η ώρα ο ήλιος έχει ξεφύγει, αλλά εκεί υπολογίζω ότι θα φτάσουμε.
2: Θα φτάσουμε 9, λες.
3: Μα να σου πω κάτι, τα παιχνίδια πλέον κρατάνε 2,5 ώρες και παραπάνω. Εντάξει, τώρα είχαμε και δύο παρατάσεις.
2: Ναι, εντάξει,
3: ξεκινήσαμε σήμερα, ξέρεις τώρα, ξεκινήσαμε 9 και τελείωσε το μάτς
2: 11:15 περίπου.
3: 11:15
2: μετά τις και 4.
3: Οπότε, Άγγελε, καλό βράδυ από
2: καλό βράδυ, Κώστα.
3: Και τα ξαναλέμε αύριο σε εκπομπές της ΕΡΑΣΠΟΡΤ.
2: Καλό βράδυ και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ και στο Γιάννη Ροζή, Κώστα Σωτηρίου, Γιάννης Ροζής, οι συνάδελφοι που έκαναν την περιγραφή. Να επανέλθουμε να ακούσουμε ακόμα ένα μέρος των δηλώσεων του Χρήστου Σερέλη, του βοηθού του
10: Ατάμαν. Ο Ολυμπιακός στην έδρα του, και επειδή στην έδρα του κρίνει το πρωτάθλημα, θα έχει πολύ περισσότερο πάθος από ό,τι ενδεχομένως να έχει εκτός έδρας, ή θα προσπαθήσει να βάλει και άλλο πάθος για να μας πιέσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς πώς θα είμαστε, πώς θα μπούμε στον αγώνα, να μην κάνουμε, θα έλεγα, φτηνά λάθη, ώστε να δώσουμε μέσα στο γήπεδο εύκολους πόντους στην ομάδα για να νιώσει καλύτερα, να έχει καλύτερη ψυχολογία και να βάλει και τον κόσμο στον αγώνα. Και από εκεί πέρα θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, μπορεί να γίνουμε κουραστικός. Συγγνώμη, αλλά είναι κλειδί για αυτή τη σειρά. Να μην δώσουμε σε κάθε άστοχο σούτ του Ολυμπιακού τη δυνατότητα να κάνει δεύτερη και τρίτη επίθεση, ώστε να σκοράρει.
9: Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, Βλάντο, αν θες να πεις κάτι στον coach.
12: Ό,τι είπα και την προηγούμενη φορά, συγχαρητήρια που κάθε φορά κάθεται εδώ και τα λέει, είναι εξαιρετικό.
13: Να σε καλά. Να σε
9: καλά. Πάλι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία καλή στον πέμπτο τελικό.
12: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
9: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι.
2: Αυτά και από τον Χρήστο Σερέλη, τον βοηθό του Αταμάν στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sports και φυσικά από την ΕΡΑ Sport. Ο νικητής θα είναι και πρωταθλητής Ελλάδας.

0: to the end of the day, the clock. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται τα αποτελέσματα των πέμπτων παιχνιδιών στο ΣΕΦ. Ξεκινάμε από το μακρινό 1994, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 70-65. Πάμε στο 95, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 45-44. Πάμε στο 96, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 73-38. Και πάμε στο 99, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 53-62. Πάμε στο 2012 μετά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Και τελειώνουμε με το 2017, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 51-66. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει 3 νίκες εναντί 2 του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ, το τέταρτο τελικό, και πάμε στον Βασίλη Μότση, εκεί όπου ο Ολυμπιακός, η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρησης του Ολυμπιακού, κέρδισε με 14-12 τη Ματαρό, και στον τελικό του Champions League στις γυναίκες την Παρασκευή στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος. Βασίλη, ο Βασίλης Μότσης είναι κοντά μας. Βασίλη, σε ακούμε.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν, Άγγελε, τα γόλια του Ολυμπιακού πήγαν αποφασισμένα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, και παρά το γεγονός ότι το σκορ πήγε ψηλά στο πρώτο οκτάλεπτο, έφεραν το μάτι τα μέτρα τους από το δεύτερο και έπειτα, νομίζω ότι έλεγξαν απόλυτα το ρυθμό, και θα μας το πει καλύτερα αυτό στην Ασιούτη που πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με λόμπα στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου για να δώσει διαφορά 3 γκολ στην ομάδα του Πιστίνα. Συγχαρητήρια, γιατί πρόσφατα το τελικό καταρχάς μεγάλη επιτυχία που κρίθηκε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι κάναμε γενικά ένα καλό παιχνίδι. Ίσως φάγαμε κάποια λίγο εύκολα γκολ, αλλά γενικότερα η άμυνα μας ήταν πολύ καλή. Επιθετικά είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και μπορώ να πω ότι το θέλαμε πολύ, γι' αυτό και έγινε.
1: Φάνηκε αυτό και φάνηκε και από τους τελικούς του πρωταθλήματος. Όταν με το που πήρατε το τίτλο του Double, γυρίσατε κατευθείαν. Να πω ότι πατήσατε το κουμπί για να μπείτε σε διάθεση Final Four.
2: Ναι, έτσι είναι αυτά. Καταφέραμε και πετύχαμε τους δύο χώριους στόχους. Οπότε κατευθείαν στραφήκαμε σε αυτό. Είχαμε πολύ λίγες μέρες να προετοιμαστούμε και πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος στόχος της χρονιάς. Και είμαστε εδώ.
1: Δύο μέρες λοιπόν από τώρα με τη Φερεντσβάρος, στην οποία παίζει και η ελευθερία πλευρή, δεν υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Τι θεωρείς θα πρέπει να εμφανίσετε στη πισίνα για να κάνετε δικό σας τον τρόπο?
2: Πάρα πολύ καλή άμυνα και ψυχή, που έχουμε και τα δύο. Απλά πρέπει να τα βγάλουμε στο νερό και θα καταφέρουμε.
1: Ξέρετε πολύ καλά. Μπορεί δηλαδή με τη Φερεντσβάρος να μην γίνεται παραβολή, αλλά οι περισσότερες είναι και μέλη της Εθνικής Ουγγαρίας. Την οποία και η εθνική μας θα πηγαίνει καλά, μπορώ να πω, στις περισσότερες περιπτώσεις. Άρα δεν φοβάστε κάτι, είναι καθαρά. Εντάξει, είναι καλή ομάδα προφανώς, αλλά είναι και στο δικό σας χέρι.
2: Εδώ που φτάσαμε δεν φοβόμαστε τίποτα και καμία ομάδα. Όλα κρίνονται από εμάς. Πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πρώτα αμυντικά και μετά επιθετικά, και θα πάει όπως πρέπει.
1: Μια τελευταία ερώτηση για τον κόσμο. Περίπου 300 ήταν οι φίλοι σήμερα. Το γιορτάσατε στο τέλος μαζί τους. Σας δίνει δύναμη η παρουσία του?
2: Ναι, ναι, είναι πραγματικά τρομερή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι και εδώ μαζί μας, είναι παντού μαζί μας. Σίγουρα μας δίνουν πάρα πολύ ενέργεια μέσα στον αγώνα, γιατί όταν βγάζουμε μια άμυνα, μια καλή επίθεση, είναι πάντα εκεί και φωνάζουν και μας ενσυχώνουν ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα παλέψουμε για την κούπα για να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς.
1: Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα του ιστορικού γεγονότος ότι είναι για πρώτη φορά τα Final Four των ανδρών και των γενικών μαζί. Έτσι. Αύριο θα δείτε και τους άντρες, αν μου καταφέρετε και την έχετε βραδινή προπόνηση. Μια ευχή για εκείνους, και πόσο ωραίο είναι αυτό που γίνονται αυτά τα δύο Final Four μαζί.
2: Πιστεύω είναι πολύ ωραίο, ιδίως για εμάς και τη Φερεντσβάρος που έχουν περάσει και οι αντρικές και οι γυναικείες ομάδες. Μπορούν και οι φίλοι να τα παρακολουθήσουν ταυτόχρονα. Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση. Πραγματικά έχουμε στους άντρες να περάσουν. Έχουν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα θέλουμε να είμαστε και δύο ομάδες στο τελικό, γιατί όχι να κατακτήσουμε και τα τρόπια.
1: Μακάρι, εύχομαι και εγώ. Και ας είναι και τελική Ολυμπιακός Φερεντσβάρος.
2: Ναι,
1: να πάρει Ολυμπιακός.
2: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό.
1: Σου ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούσατε λοιπόν τη Χριστίνα Σιώτη. Την ευχαριστώ πολύ πάλι.
0: Βεβαίως, και που μας περίμενε κιόλας, είχε την υπομονιά, μας περιμένει, Βασίλη.
1: Ήμασταν τυχεροί, Άγγελε, γιατί τώρα είμαστε ακόμα εδώ στο κολυμπητήριο, γιατί τώρα που φεύγαμε από χώρη και η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι εδώ 11 παρά 10 και 12 παρά 10. Υπάρχει μια ώρα διαφορά. Εντάξει, ήταν πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Αυτό που είπε και ο Γιώργος Δόσκος νωρίτερα, ο προπονητής των Ερυθρολεύκων, είναι ότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος, μάλλον να το πω έτσι, από την επίθεση της ομάδας του. Διότι όντως το σκορ πήγε ψηλά, αλλά ο Ολυμπιακός λειτουργήσε εξαιρετικά σε αυτό το κομμάτι. Έβγαλε πολύ ωραίες συνεργασίες μπροστά και ένα επιμέρους 6-3 στο δεύτερο οκτάλεπτο. Κατάφερε να πάρει μια διαφορά 3 γκολ υπέρ του. Στην πραγματικότητα έλεγξε το παιχνίδι, ακόμα και όταν μείωσε η Σαν Ανδρέου. Σε κάποια στιγμή στο τρίτο οκτάλεπτο στο γκολ, πάλι ήταν άμεση αντίδραση των παικτριών του Γιώργου Ντόσκα. Η διαφορά πήγε ξανά στα 3 γκολ. Ήταν και στα δύο μέχρι λίγο πριν το φινάλε, όπως κέλυξε δηλαδή το παιχνίδι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι άφησε περιθώριο ο Ολυμπιακός στη Ματαρό να ελπίζει ότι μπορεί να γυρίσει το μάτς. Και στο τέλος, όταν χρειάστηκε να βγουν οι κρίσιμες άμυνες, βγήκαν. Ο Ιωάννος Σταματοπούλου έπιασε πέναλτι επίσης με τα δύο γκολ, με τη διαφορά στα δύο γκολ, σχεδόν στα μισά του τέταρτου καλέπτου. Και νομίζω ότι όλα κύλησαν όπως το είχαν προγραμματίσει, δηλαδή και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Δόσκας και οι αθλήτριες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι για 7η φορά στην ιστορία του σε επίπεδο γυναικών στο τελικό Champions League. Θα διεκδικήσει το τέταρτο του τρόπαιο. Όλα αυτά έχουν έρθει από το 2015 και έπειτα. Δύο φορές στον Πειραιά, μία στην Ουγγαρία. Ήρθε η ώρα και τη Μάλτα, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ αποφασισμένοι παίκτες των Ερυθρολεύκων για να κάνουν δικό του το τρόπαιο. Βέβαια, απέναντί του είναι η Φερεντσβάρος. Μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2017 σε γυναίκες, αλλά έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Πραγματικά.
0: Αγγλική δηλαδή, ομάδα, Βασίλη, δεν γίνεται να μην έχει.
1: Έχει δίκιο, αλλά στις γυναίκες δεν ήταν δυνατή η Φερεντσβάρος. Είναι η πρώτη παρουσία στο τελικό Champions League, δεύτερο συνεχόμενο Final Four. Σίγουρα όμως διαθέτει έμπειρες παίκτες, δηλαδή έχει σχεδόν τη μισή εθνική Ουγγαρία στη τάξη της. Την Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία ήταν κορυφαία σήμερα. Έτυχε 4 γκολ, είχε δώσει μια καθοριστική assist. Και γενικώ ήταν πρωταγωνίστρια για την ομάδα της. Και μάλιστα η Φερεντσβάρος επέστρεψε και από διαφορά τριών γκολ εις βάρος. Ενικώντας τα πέναλτι την περσινή κάτοχο τρόπαιο του Σαν Ανδρέου, που είχε πάρει το τρόπαιο, το κύπελο στο Παπαστράδιο. Έτσι, το Σαν Ανδρέου είχε νικήσει τον ημιτελικό τότε η Φερεντσβάρος με 3 γκολ και πήρε το τρόπαιο στον τελικό νικώντας τη Σαμπατέλ. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε τη Σαμπατέλ που τον είχε πληγώσει πέρυσι στον ημιτελικό στα προημιτελικά εύκολα τη φετινή χρονιά. Και σήμερα ήταν και πάλι εξαιρετική η ομάδα του Γιώργου Τόσκα, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό που θα γίνει μεθαύριο.
0: Λοιπόν, πάμε και στην αντρική ομάδα, όπου έχει το δικό της ημιτελικό αύριο.
1: Πάμε και στην αντρική ομάδα, λοιπόν, αύριο ημιτελικό στις 10, απέναντι στην Pro Reco, η οποία είναι κορυφαία σε επιδόσεις ομάδα του Champions League, έχει 11 τρόπαια και άλλους 9 χαμένους τελικούς, δηλαδή. Εντάξει,
0: ναι, δεν συζητάμε. Είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα του Πόλο μαζί.
1: Ισχύει και πέρυσι δεν είχε μετάσχει στο Champions League η Pro Reco λόγω του ότι είχε αντιμετωπίσει κάποια πρόσχερα οικονομικά προβλήματα το καλοκαίρι. Είχε αλλάξει η διοικητική ηγεσία, α το πούμε έτσι. Βρέθηκε νέο πολύ ισχυρό οικονομικό παράγοντα να την αναλάβει. Αλλά στο μεσοδιάστημα, επειδή ήταν αμφίβολο το μέλλον η Pro Reco, δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στο Champions League όπω είχε βέβαια το δικαίωμα να κάνει, αλλά. Δήλωσε στο Eurocup και παρότι μετά βρέθηκαν τα χρήματα, α το πω έτσι, δεν γινόταν να αλλάξει αυτό.
0: Άλλωστε εκεί βρήκε Eurocup την ευκαιρία Βασίλη Ολυμπιακός να πάρει από την Pro Reco το Ζάλαγγι, έτσι, στα οικονομικά προβλήματα.
1: Ναι, σωστά, και επιστρέφει βέβαια. Θα πάει ξανά στην Pro Reco Ζάλαγγι τη νέα χρονιά. Τι έλεγαν, έλεγα λοιπόν ότι η Pro Reco πήρε το Eurocup την περσινή χρονιά. Φέτος έχει κάνει μόνο δύο ήττες σε όλη τη σεζόν. Η μία ήταν εντός έδρας από τη Φερεντσβάρος. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα. Έχει πολλοί έμπειρους αθλητές και ο Ολυμπιακός. Και οι Έλληνες διεθνείς είναι πάρα πολύ έμπειροι σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί, ας πούμε, να μπαίνει σε αυτή την αφετηρία του Final Four Ολυμπιακός, ας το πούμε με τον τίτλο του outsider. Ας πούμε ότι δεν έχει τον τίτλο του φαβορή, αλλά. Όπως μας έλεγε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, ο Έλληνας γκολκίπερ του Ολυμπιακού, αν καταφέρουμε και κρατήσουμε την Pro Reco σε ένα αριθμό γκολ 9-10, θα πάρουμε την νίκη. Και ο Έλληνας φάντας αυτό που θέλει από τους παίκτες είναι να κόψουν τις κότερα επιθέσεις της Pro Reco. Είναι μια ομάδα που δίνει πολλές αποβολές Pro Reco, παίζει πολύ δυνατά την άμυνά της, θέλει να παίζει και λιγότερο, δηλαδή να πηγαίνει καλά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός φάντας έχει τη δυνατότητα να. Επίσης στην πρόκριση, έχει απέναντί του βέβαια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Στον άλλο ημιτελικό βέβαια επίσης κοντράρονται δύο πολύ δυνατές ομάδες, η Φερεντσβάρος που είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα δύο τελευταία χρόνια και τον Στέλιο Αργυρόπουλο στη τάξη της. Και απ' την άλλη είναι η Μπαρτσελονέτα που κάνει φοβερή χρονιά φέτος. Έρχεται βέβαια σε αυτό το Final Four χωρίς έναν εκ των κορυφαίων παικτών της, τον Ούγκρο, τον Βίντς Βιγκβαρή. Και είναι μια πολύ σημαντική απώλεια αυτή για την Μπαρτσελονέτα που ήταν στον όμιλο του Ολυμπιακού και τελείωσε αίτητη στην προμηθευτική φάση. Επομένως, αύριο, Άγγελε, περιμένουμε με αγωνία και τους δύο αυτούς ημιτελικούς και ας ελπίσουμε να δούμε τον Ολυμπιακό και στους αδερφές της γυναίκες στον τελικό του Final Four που γίνεται εδώ στη Μάλτα.
0: Ωραία, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και αύριο το βράδυ εδώ θα είμαστε, έτσι, για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στην πανίσχυρη Προ-Ρέκο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά, χαίρετε, γεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Βασίλη Μότση. Ακούσαμε την Χριστίνα Σιούτη προηγουμένως στις δηλώσεις που έκανε. Θυμίζω ότι η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό του Champions League των γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στις 10 τη Ferencváros. Αύριο η αντρική ομάδα του Ολυμπιακού στον ημιτελικό κόντρα στην Προ-Ρέκο. Για να ακούσουμε λίγο ατάμαν από τη συνέντευξη τύπου.
3: And like you say, it's time to dedicate this for the Mr. Paulos Yannakopoulos and of course for the Yannakopoulos family for their love for the basketball.
4: Ναι, σίγουρα θα ήθελα όντως να αφιερώσω το απόψινό παιχνίδι, την απόψινή νίκη στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου, διότι μπορώ να πω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν και το πιο, ίσως από το πιο δύσκολο, αν όχι το πιο δύσκολο που έχουμε παίξει τα τελευταία 3 χρόνια. Παρά τις δυσκολίες που είχαμε, τους τραυματισμούς και τις απουσίες, όλοι έδωσαν τεράστια μάχη στον αγωνιστικό χώρο και όλοι πίστεψαν σε εμάς από την αρχή, έξω από το ξενοδοχείο που μαζεύτηκε κόσμος στην Αρένα, στο ΆΚΑ, όλοι πίστεψαν σε εμάς, δεν σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν. Οι παίκτες μου έδωσαν τεράστια μάχη, τεράστια προσπάθεια και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς και θα ήθελα να αφιερώσω το απόψινο παιχνίδι στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου και στην οικογένεια Γιανακόπουλου για την αγάπη και για όσα έχουν κάνει για το άθλημα του μπάσκετ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Αταμάν, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε πέμπτο αγώνα οδηγήθηκε ο τίτλος στην Greek Basket League μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις. Ο Ναν με 23 και ο Σόρτς με 13 πόντους πρώτη σκόρας για τους νικητές και ο Φουρνιέ με 29 με τον Γουόκαπ με 19 πόντους κορυφαίοι σκόρας για τους ηττημένους. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ ο τελικός των τελικών που θα κρίνει τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας, πάμε να το πάρουμε εμείς στη δική τους, ανέφερε ο Έργιν Άταμαν μετά το μάτς. Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτσόκα. Στο χώρο του Μουντιάλ από σήμερα η Φίλιος, με την συμμετοχή 48 ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων συνολικά, που θα καλυφθούν όλοι τηλεοπτικά από τη δημόσια τηλεόραση, την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΡΤΦΛΙΞ θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Στις 10 το βράδυ, πρώτη σέντρα στην διοργάνωση με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, που θα καλυφθεί τόσο από την ΕΡΤ 1 αλλά και την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ θα προηγηθεί στις 8 το βράδυ εκπομπή Ώρα Μουντιάλ, επίσης με τηλεοπτική κάλυψη και από τα δύο δημόσια κανάλια. Να συνεχίσουμε με πόλο το δελτίο μας, νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League για την γυναική ομάδα του Ολυμπιακού μετά την επικράτησή της στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης με 14-12 επί της Ισπανικής Ματαρό. Στον πρώτο ημιτελικό Φερεντσβάρος Σαν Αντρέου 15-14 στα πέναλτι με τις μαγιάρες της Ελευθερίας Πλευρίτου, αντίπαλες του Ολυμπιακού, στην διεκδίκηση του τροπέου την Παρασκευή στις 8 το βράδυ, η έναρξη του μεγάλου αγώνα. Μένουμε στο πόλο, καθώς στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε και η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four κοντράρεται στις 10 το βράδυ με την Προρέκο. Στις 8 ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος. Η Era Sport με αποστολή στη Μάλτα θα καλύψει και τους δύο αγώνες που θα μεταδεθούν και τηλεοπτικά από τα κανάλια Earth Sports. Το ποδόσφαιρο ξανά με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να είναι αβέβαιο, καθώς δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση από τους διοικούντες στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιάν Λούκα Ντι Μάρτζιο αναφέρει πως ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαστρο της Αλ Σαντ για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Μάλιστα, η υπόθεση δεν μένει εκεί, αφού στην ανάρτηση γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις. Χθες προέκυψε μία ακόμα αλλαγή στο οργανόγραμμα της μακεδονικής ΠΑΕ, καθώς χρέη διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο Αγισίλαος του Μάζατος. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση για 3 χρόνια του Ισπανο-Αργεντινού δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν στις 8 Ιουλίου φιλικό με την Πολωνική Ρακόφ επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Όφη ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ για να μείνει για άλλον ένα χρόνο στο Ηράκλειο, με τις τελικές συζητήσεις να γίνονται με την άφιξη του 30χρονου Ισπανού αμυντικού στην Κρήτη. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι χορήγησε άδεια συμμετοχή στην Super League στον Ηρακλή, ενώ δεν συνέβη το ίδιο με την Καλαμάτα. Στο μπάσκετ ξανά, στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε χθες ο Ολυμπιακός επιδιώκοντας τη μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Λίκο Λεπενιώτη μετά τον δεύτερο τελικό, ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν επίοικης. Οι προσφυγές θα εξεταστούν στις 18 Ιουνίου. Την ίδια ώρα πάντως ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και άλλες 50.000 ευρώ στην Πράσινη ΚΑΕ για τις τοποθετήσεις και αναρτήσεις του στο Instagram κατά την διάρκεια του τρίτου αγώνα. Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον βοηθό του Άταμαν Τσενκ Γιλντιρίμ για χειρονομία του στο παιχνίδι. Έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις για τις υπηρεσίες του, ο Παντελής Μπούτσικος και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν χθες τη συνεργασία τους. Την απόκτηση του 22χρονου Ιωσήφ Κολοβέρου ανακοίνωσε ο Πανιώνιος, ενώ ενίσχυση στις θέσεις των forward για τη Μύκονο, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της τον 24χρονο Βασίλη Τόλια. Με δύο ελληνικές συμμετοχές, του Εμμανουήλ Καραλή και τη Σελίνα Τζένκο, διεξήχθη χθες στο Όσλο το 6ο Diamond League του Στίβου. Σε χαμηλή πτήση, ο επικοντιστής μας κατετάγει έκτος με άλμα στα 5 μέτρα και 72 εκατοστά, ενώ σε κακή μέρα βρέθηκε και η ακοντίστριά μας, η οποία με βολή στα 53 μέτρα και 75 εκατοστά κατετάγει στην ένατη και τελευταία θέση. Τέλος, χρυσάφι θα μοιράσει η FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, πέρα από την αιώνια δόξα, να βάζει στα ταμεία της 43 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ, 28 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ θα πάρει φιναλίστ και 25 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Έρα Σπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισσιώμας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στις 29 Ιουνίου του 1950 σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών σε Μουντιάλ. Στο Belo Horizonte, η Αγγλία, που ήταν από τα φαβορί της διοργάνωσης, αντιμετώπιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μια ομάδα που την αποτελούσαν μεταξύ άλλων ένας ταχυδρόμος, ένας λατζέρης και ένας οδηγός νεκροφόρας. Οι Άγγλοι, χωρίς να έχουν ξαναπαίξει σε Μουντιάλ, είχαν την αλαζονία που τους συνόδευε εκείνα τα χρόνια. Είχαν αφήσει τον Stanley Matthews εκτός ομάδας για να παίξει στα πιο δύσκολα μάτς. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν κυρίως ομάδα μεταναστών με καταγωγή από πιο ποδοσφαιρικές χώρες. Είχε Ιταλούς, Πορτογάλους, έναν Ιρλανδό, έναν Σκοτσέζο και έναν Αϊτινό. Ο 10 χρόνια αρχηγός της εθνικής της ομάδας, Walter Barr, έδωσε το περιβραχιόνιο στον Ned McIlvenny για το συγκεκριμένο μάτς, γιατί ήταν Σκοτσέζος. Στο 38ο λεπτό ήρθε ένα γκολ από τον Αϊτινό, Τζον Γκαϊτιένς. Οι Άγγλοι, όσο και να πίεσαν, δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Ο σκόρερ αποθεώθηκε στις αγκαλιές των Βραζιλιάνων οπαδών. Ο αστικός μύθος λέει ότι όταν ένας Άγγλος απεσταλμένος ενημέρωσε την πατρίδα για το τελικό σκορ με τηλεγράφημα, κανείς δεν πίστευε το σκορ και θεώρησαν ότι ήταν λάθος, με αποτέλεσμα κάποιες αγγλικές εφημερίδες να γράψουν ότι το τελικό σκορ ήταν 10-1 υπέρ της Αγγλίας. Την ίδια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε όση δημοσιότητα που άξιζε, με τους New York Times να αφιερώνουν 1-2 παραγράφους για τον άθλο, ενώ άλλες εφημερίδες είχαν απλά το σκορ και έγραφαν λανθασμένα τα ονόματα των παικτών. Με την άνοδο του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αργότερα, αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές εκείνης της ομάδας τιμήθηκαν, μάλιστα κάποιοι από αυτούς μετά θάνατον, όπως ο σκόρερ Γκαϊτιένς, που σκοτώθηκε στις πολιτικές αναταραχές της πατρίδας του και ποτέ δεν βρέθηκε το πτώμα του. Η ιστορία έγινε πιο γνωστή αργότερα από το βιβλίο The Game of Their Lives και την ομώνυμη ταινία πριν μερικά χρόνια. Μια ταινία στην οποία ο Τζέραρντ Μπάτλερ παίζει τον τερματοφύλακα Μπόργκη, ενώ τον αϊτινό σκόρερ παίζει ο Τζίμι Ζαν Λουίς, που έπαιζε στη σειρά Heroes τον χαρακτήρα με όνομα Αϊτινός. Η τύχη έφερε τις δύο ομάδες αντίπαλες ξανά το 2010 και πριν τον αγώνα όλοι θυμήθηκαν αυτό το μάτς. Οι Άγγλοι θέλοντας να ξεπλύνουν την τροπή και οι Αμερικανοί ως κίνητρο για κάτι καλύτερο. Το τελικό 1-1 ήρθε και αυτή τη φορά στις ΗΠΑ η σημασία που πήρε στα μέσα

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ξημερώνει η 11η Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026. Μια μέρα για το τώρα με μεγάλη σημασία αφού ξεκινάει το Μουντιάλ. Αλλά μια μέρα όπου κύριε Μαλισιώβα
1: ξεκινάει το Μουντιάλ και έχουμε τη μαύρη μέρα.
0: Συμπληρώνονται 13 χρόνια από εκείνη την αποφράδα 11η Ιουνίου του 2013, όταν η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
1: 11 τη νύχτα.
0: 11 τη νύχτα ήταν, ναι, 11 τη νύχτα. Όχι, τι 11 τη νύχτα. 6 ώρα, ο Κεδίκοβλου.
1: 6 ώρα ανακοινώθηκε, ναι. Και το βράδυ στις 11.
0: Όχι, τον Νοέμβριο μπήκανε μέσα. Τον Νοέμβριο τη διώξανε τα παιδιά που κάνανε μέσα. Ναι, 28 Νοεμβρίου ήταν κάτι τέτοιο. 11 Ιουνίου.
1: Από 6 το... και 4 το απόγευμα.
0: Ναι, από το πρωί υπήρχε μια ανησυχία.
1: Το ρεπορτάζ.
0: Έτρεχε το ρεπορτάζ και λέγανε παιδιά, κλείνει η ΕΡΤ, κλείνει η ΕΡΤ.
1: Θα γίνει, κάτι θα γίνει.
0: Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Ερώτηση.
0: Περίμενε. Για το σήμα έλεγες εσύ.
1: Ναι, ναι, για το σήμα εννοούσα εγώ. Και 11 το βράδυ, 6 και 4.

0: Ο Σίμος και έλεγε ο Γλωγίγαντας.
1: Πού ήσουν εκεί την ώρα?
0: Όταν μιλάει ο Σίμος.
1: Πώς το έμαθες? Το θυμάσαι?
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Από το πρωί εδώ ανησυχία.
1: Άλλο, εκεί την ώρα που το ανακοίνωνε.
0: Εκείνη την ώρα στο σπίτι ήμασταν και μετά ήρθαμε όλοι εδώ.
1: Ναι, λέω, τον άκουσες live εκεί την ώρα?
0: Ναι, στη τηλεόραση.
1: Εμένα με πείσαι στο.
0: Εσύ μιλάει στο τηλέφωνο με τον Σίμο και σου λέει κλείσε γιατί θα βγω στη τηλεόραση.
1: Στο φανάρι για να μπω μέσα. Γιατί ήμουν τηλεόραση τότε.
0: Ναι.
1: Για να μπω μέσα, είχα βάρδια. Και ακούω και λέω, πες μου, τι λέει αυτός?
0: Άκουγε στο ραδιόφωνο, ναι, ναι. Το γίγαντα το Σίμο.
1: Απ' έξω από την έρτη για να μπω μέσα λέω, και λέω μόνο, τι λέει αυτός τώρα?
0: Τι λέει τώρα αυτός?
1: Πού πάω, εδώ, ναι. Που κλείνει.
0: Εμείς από το πρωί υπήρχε μια ανησυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Φανταστείς ότι στην Έρα Σπόρο ο γίγαντας ο Γιώργος Δασκαλόπουλος που ήταν στη ρύθμιση στον ήχο από τις 2 η ώρα.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Έβαζε τραγούδια σοπα που να είναι, θα
1: σημαίνει
0: καμπάνες, λαέ αντιστάσου, λαέ το ένα. Είχε ήδη συζητηθεί πάρα πολύ και πιστεύαν όλοι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Και πρόσεξε τώρα, με αφορμή αυτό που λες.
0: Και μετά ξεκίνησε ο αγώνας από το ΕΡΤ Open,
1: ναι.
0: Ώστε να μείνει άσβεστη η φωνή της ΕΡΤ. Και ο αγώνας δικαιώθηκε 2 χρόνια
1: και
0: μετά.
1: Και να πούμε ένα μπράβο, γιατί πολλοί εργάστηκαν δωρεάν στους σταθμούς της περιφέρειας, έτσι,
0: ναι.
1: Της ΣΕΡ, για να μείνουν ανοιχτοί.
0: Βέβαια.
1: Πολλοί άνθρωποι.
0: Και όχι μόνο στην περιφέρεια, γιατί εδώ απέναντι στην Ερτόπεν.
1: Ναι. Πολλοί άνθρωποι.
0: Όπως εγώ, ας πούμε.
1: Έδωσαν τον εαυτό τους για τον αγώνα, για την δημοκρατία, για την δημοσιογραφία.
0: Και για την ενέναρξη και πάλι να ανοίξει πάλι η.
1: Εν τω μεταξύ, τι ήθελα να πω.
0: 2.000 άτομα έχασαν τη δουλειά τους εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Ακριβώς. Και να θυμίσω ότι ενώ ο Sky είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, το οποίο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με αφορμή τι συνέβη το 2015 πριν το. Έλα το δημοψήφισμα για το μνημόνιο, ενώ κάνει πλήρη αναφορά σε όλα, ενώ έχει ένα πλάνο τελευταίο από την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, τότε πρωθυπουργού, εδώ στην ΕΡΤ, δεν κάνει καθόλου αναφορά γιατί η Εκκλησία θα μπορούσε να συμπεριλάβει.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάποιος πίεσε από την Ευρώπη, ακούς,
0: μάλιστα.
1: Διότι κάποια φάση ο Ρέντσιο, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, ακούς, είπε, ναι, το φοβερό,
0: για
1: όταν
0: πες.
1: Μας πιέζαν να δοθούν όλα στο υπερταμείο, δηλαδή η υπηρεσία της Ελλάδος να ελέγχεται από τους Ευρωπαίους για να έχουν έναν έλεγχο των εσόδων, τους λέει ο Ρέντσι, τους είπε στους 15 πρωθυπουργούς, λέει, παιδιά, πείτε την Ελλάδα να σας δώσει και το ευρωπαϊκό κύπελο του 4.
0: Καλό, για να πάρετε πόρους. Τι σου λέει ο Γίγαντας, ο Γαβρίλα, μου έδωσε τη ρύθμιση των ήχων. Παιδί αγωνιστής κι αυτός.
2: Να, ακούω τίποτα.
0: Τι έγινε?
2: Ναι.
0: Σου ρίξε τρίποντο, αλλά το Λιόπουλου.
1: Έχει σωστή επισήμανση. Έχει σημασία η πηγή από πού προέρχεται.
0: Έτσι.
1: Ένα γεγονός.
0: Και είπες μια πηγή τώρα. Άστα.
1: Ενώ
0: άστα
1: ήταν πολύ καλό το ντοκιμαντέρ, μάθαμε 5 πράγματα. Με εντυπωσίασε αυτό ότι ήθελαν 15 από τους 24 να φύγουμε από το ευρώ.
0: Απίστευτο.
1: Οι κυβερνήτες, πρόσεξε.
0: Ναι, ναι.
1: Και πίεζαν και κάποιος φαίνεται που δεν είχε. Πώς θα το πούμε, δεν ήταν σοβαρός. Είπε, πώς θα κλείσουμε, να βρούμε έσοδα. Κλείστε την ΕΡΤ. Η μοναδική χώρα στον κόσμο που έκλεισε δημόσια ραδιοφωνία.
0: Δεν υπάρχει. Υπήρχε και υπήρξε μεγάλη κατακραυγή. Δηλαδή η Λαοθάλασσα που υπήρχε επί πολλούς μήνες, είτε ήταν καλοκαίρι, ήταν χειμώνας, έξω από την ΕΡΤ, ήταν εντυπωσιακή.
1: Υποστήριξη τρομερή.
0: Και ένας από τους λόγους που υπήρξαν κλειδονισμοί τότε στην κυβέρνηση, έτσι κατά τη γνώμη μου, ήταν και αυτό. Το κλείσιμο της ΕΡΤ.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δημιουργήθηκαν και πολλά προβλήματα ιατρικής φύσεως σε πάρα πολλούς εργαζόμενους. Ήταν ένα σοκ και
0: ενδεχομένως. Είχε 22 νεκρούς.
1: Είχαμε και θανάτους εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Ήταν ένα λάθος.
0: Λάθος,
1: πολιτικό λάθος. Και μετά ήρθε και ο Τσίπρας και σκέφτηκε το σωστό. Και το 2015.
0: Ο αγώνας ήταν ενεργός 2 χρόνια σε εκείνη την περίοδο, ακριβώς απέναντι από τη Μεσογείο, ακριβώς απέναντι από την κεντρική θύρα.
1: Να θυμίσουμε τώρα
0: το
1: ότι έχουμε επανεκκίνηση της δημόσιας τηλεόρασης 13 Αυγούστου. Γιατί όμως? Το στόχο αποκαλύψε αυτό, γιατί? Γιατί άρχισαμε 13? Για να δούμε το στόχ.
0: Το
1: στόχ.
0: Το στόχ.
1: Έπαιζε ΣΑΛ και ΠΑΟΚ. Είχαμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League.
0: Η ΕΡΤ.
1: Ναι, και έπρεπε να το δείξουμε.
0: Α,
1: και το δείξαμε σαν και πάω κανένα.
0: Ήταν έτσι ξεκίνησε.
1: Η πρώτη μέρα. Η πρώτη μέρα, το θυμάμαι σαν τώρα. Ήταν Δουτού και λέω και τα Σάλκε ΠΑΟΚ. Είχαμε συμβατική υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να δείξουμε του αγώνε.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Μπορεί να κάνει. Γαβρίλη, κάνε μια έρευνα. Τα θυμάμαι σωστά. 13
0: Αυγούστου. 13 Αυγούστου 13, ε.
1: Το 15.
0: Το 13.
1: Το 13, και τον Αύγουστο.
0: Ναι, αυτό λέω. 13 Αυγούστου.
1: Διέκλεισε Ιούνιο-Ιούλιο και τον Αύγουστο επανεκκίνησε. Αλλά επανεκκίνησε με τον αγώνα Σάλκε ΠΑΟΚ. Ναόμι εκεί.
0: Στα Ντόιτσλαντ. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά ήταν και αυτό ένας τρόπος που τρέχανε γρήγορα για να προλάβουν λόγω των υποχρεώσεων με την UEFA.
1: Πάντως είμαστε η μοναδική χώρα που. Γιατί δεν κλείνει νοσοκομείο, ο στρατός, η αστυνομία δεν κλείνουν αυτά. Η τηλεόραση δεν κλείνει. Έτσι. Αυτά δεν κλείνουν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βρίσκονται άλλοι τρόποι.
0: Ελληνικό η πατέντα κι αυτή. Πρωτοτυπία μάλλον.
1: Και να πω κάτι, και δεν έχω ακούσει ένα πολιτικό τότε να τοποθετηθεί. Έχουν περάσει τόσα χρόνια να πει ναι. Μας πίεσαν και κάναμε ένα λάθος.
0: Πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακούσα τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο, αυτοί δεν ήταν επάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Τον κύριο Κεφαλαίου. Που ήταν δημοσιογράφος, ήταν στην ΕΡΤ και.
0: Κάτσε, το να βγουν μόνοι τους, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να το κάνουν. Ένας δημοσιογράφος δεν το σκέφτηκε ποτέ αυτό να τους πάρει μια συνέντευξη.
1: Δεν έχουμε ακούσει γιατί την έκλεισε, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Άλλο να θες να την αλλάξεις, να τη βοηθήσεις και άλλο να θες να την κλείσεις.
0: Σωστό.
1: Σίγουρα έχουμε τροτά, χρειαζόμαστε βελτίωση. Αλλά δεν κλείνει.
0: Δεν μπορεί να το κλείσει έτσι. Μια δημόσια τηλεόραση, ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Δεν κλείνει ο στρατό. Η αστυνομία, ο στρατό, τα νοσοκομεία, η δημόσια τηλεόραση δεν κλείνει.
0: Δεν κλείνουν. Έτσι. Εκεί την πατήσανε. Και όπως λέγανε, ένας από τους λόγους ήταν ότι δεν καλύπταν τις περιοδίες του κυρίου Σαμαρά όταν πήγαινε από εδώ και από εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ότι Σαββατοκύριακο κάνανε απεργίες, κάτι τέτοιο. Αυτά ήταν κάποιες λεπτομέρειες για κάποια αιτήματα που υπήρχαν. Αλλά ο σατυρικός λόγος για να γελάσουμε, να το κάνουμε, γιατί το κάνω κάθε 11 Ιουνίου. Γαβρίλα, το πω πάλι. Κάθε 11 Ιουνίου το λέω. Ότι η τελευταία μετάδοση της Era Sport. Ναι. Για να γελάσουμε, έτσι, μην παρεξηγηθεί κανείς. Ναι. Το λέω πάντα κάθε χρόνο. Ήταν 8 Ιουνίου, 7-8 Ιουνίου, έφευγε ή 9, κάτι τέτοιο, ο Γιάννης Παπαγεωργίου για να μεταδώσει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Και είπε ο Σαμαράς, έγινε και αυτό, κλείστε. Αυτό.
1: Εγώ...
0: Έτσι είχα το χαριτολογώντα το λέω. Κάτι, ο ήταν... Γιάννης το ακούει επειδή... και πεθαίνει στα γέλια. Αλλά το ξέρει, για να το πάμε λίγο στο χαβαλέ.
1: Επειδή ήταν Δευτέρα, η 11η, εμείς επιστρέψαμε 10 το πρωί από τη Λιθουανία. Έπαιζε η Λιθουανία Ελλάδα 0-1. Σέντρα ο Χολέμπας, κεφαλιά ο Λάζαρος Χρυστοδρόπουλος. 0-1. Και επιστρέψαμε 10 και 11 είναι αυτό. Στις 17-18 του μηνός. Είχε προκριθεί η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων.
0: Ιουνίου.
1: Ναι, είχε προκριθεί στο Μουντιάλ. Για πρώτη φορά και γινόταν στην Τουρκία. Και συζητούσαμε τότε πώς θα το καλύψουμε και τα λοιπά. Mm-hmm. 11 Ιουνίου λοιπόν ήταν Δευτέρα. 6 και 4
0: που έγινε ο γίγαντας ο Σίμος.
1: Αλλά αφού έβαλε γκολ ο Χρυστοδουλόπουλος με το κεφάλι. Έβαλε
0: γκολ. Δεν θα μπει ο Σίμος. Δεν θα μπει ο Σίμος αυτά. Αυτά για την 11η Ιουνίου. Ποτέ πια λοιπόν έτσι.
1: Να ευχαριστήσουμε πάντα όλους τους Έλληνες
0: που συμπαρασταθήκαν,
1: υποστήριξαν με αγάπη, με πάθος αυτήν την δύσκολη στιγμή που είχαν όλοι οι εργαζόμενοι της δημόσιας τηλεόρασης. Και επαναλαμβάνουμε, τροτά υπάρχουν, λάθη κάνουμε, αλλά ήταν η κίνηση έξω από κάθε λογική.
0: Σωστό. Αυτά, η δεύτερη είδηση ήταν αυτή. Αυτή ήταν για το σήμερα 11 Ιουνίου. Η πρώτη είδηση μάλλον είναι αυτή, έτσι. Η δεύτερη είδηση είναι ότι ξεκινάει το Μουντιάλ. Σήμερα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα, έχοντας μελετήσει αρκετά και τη χρυσή βίβλο των τελικών.
1: Το βάλε που είπε αλλά, το Γαλλία, κύριε.
0: Το βάλε, 23ο Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε διεξοδικά για κάποια πολύ όμορφα στοιχεία στατιστικά του Μουντιάλ και επίσης θα αναλύσουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, γιατί αύριο τέτοια ώρα ήδη θα έχει τελειώσει η πρεμιέρα με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική και όσοι αντέξουν τα χαράματα στις 4 η ώρα θα υπάρχει, στις 5 μάλλον, 5 η ώρα το πρωί, ναι. Νότια Κορέα-Τσεχία. Αυτά είναι τα μάτια της πρώτης ημέρας.
1: Πω, ένα εξημέρωμα και ένα... Να...
0: Κοίταξε, αν ήταν όμως και 12 το βράδυ, εγώ το βλέπα. Δεν θα έχει ενδιαφέρον. Θα το αναλύσουμε σε λίγο.
1: Να πω ότι δεν...
0: Εντάξει, είναι μια βαρετή αργότερα ομάδα η Τσεχία. Η Νότια Κορέα πιστεύω θα κερδίσει γιατί είναι πιο γρήγορη, αλλά θα τα κάνουμε την ανάλυση αργότερα.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Η τρίτη είδηση είναι ότι για μια ακόμη φορά μια ελληνική ομάδα είναι σε τελικό Champions League. Είναι στο Πόλο η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία στα ημιτελικά κέρδισε την ισπανική ομάδα, την Ματαρό 14-12, και
1: θα είναι την Παρασκευή στη Μάλτα.
0: Στη Μάλτα στις 8 η ώρα είναι στον τελικό κόντρα στη Φερεντσβάρος, που επειδή έμαθε ότι είναι ο Ολυμπιακός αντίπαλός στο τελικό έχει ένα βάρος.
1: Ναι.
0: Οπότε η Φερεντσβάρος κέρδισε τη Σαν Ανδρέο 15-14 στα πενάλτια που λέγει και
1: τον Άγιο Ανδρέα,
0: ο Γκουνσότο. Και ο Ολυμπιακός πάει για την τέταρτη κατάκτηση στο Champions League.
1: Αφού έχετε περισσότερα χρήματα, παίρνει τους καλύτερους παίκτες, έχει την καλύτερη ομάδα.
0: Σωστό. Η τέταρτη είδηση είναι ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου τελειώνει από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Δεν υπάρχει επιστροφή. Οι Ιταλοί λένε, οι δημοσιογράφοι που δεν ξέρω αν είναι και μάνατζερ ή έχουν τόσο μεγάλο δίκτυο πληροφοριών, ότι ποια ομάδα.
1: Ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνη.
0: Η Al Sadd, λέει.
1: Η ομάδα του Κατάρ, η οποία θέλει να φύγει ο Μαντσίνη να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας, πρώτο στόχο έχει τον Λουτσέσκου.
0: Ακριβώς. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος συνδεσμεύεται με συμβόλαιο, άρα για να φύγει.
1: Μιλάνε οι άνθρωποι του, αλλά απλώς δημοσίως δεν μπορεί να πει τίποτα, όπως ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πει τίποτα γιατί είναι συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Από κάτω όμως υπάρχουν διεργασίες.
0: Υπάρχουν διεργασίες.
1: Θα κάνεις την ήττα του Ολυμπιακού πέμπτη είδηση.
0: Η πέμπτη είδηση είναι ότι ανέλαβε ο Αγισίλαος του Μαζάντος. Ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό αυτός.
1: Άκου τώρα.
0: Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό.
1: Μου στείλει ένα μήνυμα. Φιλέ, Δημήτρη. Αγισίλαος και ΠΑΟΚ δεν ταιριάζουν.
0: Δεν ταιριάζουν, ρε φίλε. Αγισίλαος του Μαζάντος. Δεν γίνεται.
1: Δεν πάει. Σε παρακαλώ, κύριε του Μαζάντη, άλλαξε. Βρες ένα άλλο προσωνύμιο.
0: Αγισίλαος
1: και ΠΑΟΚ δεν.
0: Άγη. Άμα το κάνει Άγη.
1: Ούτε
0: πολύ
1: ευγένεια.
0: Ναι, δεν πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Ενώ στον Παναθηναϊκό πάει.
0: Στον Παναθηναϊκό πάει. Είναι η πιο ευγενή ομάδα ο Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε πες την έκτη είδηση τώρα.
1: Έκτη είδηση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήθελε το επιδόρπιο, έχασε από τον πεινασμένο Παναθηναϊκό, ο οποίος παρά τα προβλήματά του, παρά τις απουσίες και όλα τα συναφή, κατάφερε μετά από διπλή παράταση με ήρωα τον Τολιόπουλο και τον Σόρτ να νικήσει τον Παναθηναϊκό, να μην υποστεί το Ολυμπιακό, να μην υποστεί σοκ, να δει τον Ολυμπιακό να σηκώνει το κύπελο τυπικό στην έδρα του, και οδηγούνται το Σάββατο στις 6 το απόγευμα
0: με ήλιο
1: εντός κλειστού στο τελευταίο παιχνίδι. Θα δούμε ο Παναθηναϊκός θα έχει τον Όσμαν που δεν τον είχε σήμερα και τον Σλούκα που ήταν απόντες. Χωρίς αυτούς τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Ολυμπιακός πάντως έχασε χρυσή ευκαιρία, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του είχε πάντα ότι έχει δύο ευκαιρίες και αυτό πάντα δεν λειτουργεί θετικά.
0: Απλά ο Ολυμπιακός ήταν ένα μάτσο που στην κανονική διάρκεια μπορεί να ήταν συναρπαστικό το φινάλε του, αλλά ήταν μέτριο γιατί έγιναν πάρα πολλά λάθη.
1: Χαμηλό σκορ.
0: Δεν μιλάμε τώρα πώς έγινε μετά τη δεύτερη παράταση. Έχασε μεγάλη ευκαιρία και στο τέλος της κανονικής περίοδου, αλλά κυρίως στα πρώτα λεπτά της παράτασης, όταν ξέφυγε με 5 πόντους να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και να το πάρει το διπλό μέσα στο ΆΚΑ. Αλλά κάποια στιγμή στη δεύτερη παράταση ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Η κούραση, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός είχε και μια φρεσκαδούρα μέσα του, μη έχοντας Final Four, μη έχοντας το στρες, την πίεση να παίξει με ομάδες όπως η Φενέρ και η Ρεάλ σε επίπεδο τελικών Ευρωλίγκας. Ήταν πιο άρτια προετοιμασμένος για να είναι φρέσκος στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, ειδικά στη δεύτερη παράταση, ούτε ο Βεζένκοφ, ούτε ο Μιλουτίνοφ και κατά κάποιο τρόπο και ο Παπα-Νικολάου που ερχόταν από τραυματισμό και ο Γουόκαπ δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Ο μόνος που λες ότι αν πάρει το πρωτάθλημα αυτό ο Ολυμπιακός πρέπει να του στήσουν από τώρα έναν 30 στο σεφ ήταν ο Φουρνιέ.
1: Απλώς να πω ότι δεν μου άρεσε το μπάσκετ που παίχτηκε, έχει πάρα πολλές ατομικές ενέργειες, ναι. Δεν υπήρχε τακτική,
0: κρίθηκε
1: πολλά λάθη, ο καθένας έκανε του κεφαλιού του, ήταν το ατομικό ταλέντο, ενώ το μάτς το τρίτο ήταν πολύ καλό σε
0: NBA.
1: Τακτική.
0: NBA λέω, Ευρωλίγκα. Μάτς Ευρωλίγκα ήταν.
1: Αυτό το μάτς ήταν. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Σαν να ήταν στο ποδόσφαιρο μάτς 0-0-1-1.
1: Απλώς η αστοχία αμφωτέρων των ομάδων δημιούργησαν ένα στυλ ιντρικάς ότι το μάτς είναι εντυπωσιακό.
0: Το τελευταίο σουτ.
1: Το μάτς δεν είναι εντυπωσιακό.
0: Δεν ήταν εντυπωσιακό. Καθόλου εντυπωσιακό. Ήταν συναρπαστικό στο τέλος γιατί κρίθηκε στο τελευταίο σουτ.
1: Ναι, και στην κανονική διάρκεια πάλι δεν σκόραρε, μου φαίνεται, το Λιόπουλος.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όποιος διψά,
0: ελπίζω,
1: παίζει την επιβίωσή του, πάντα είναι, έχει ένα λόγο παραπάνω. Βρέθηκε στο καναβάτσο ο Παναθηναϊκός και όμως το γύρισε από τα λάθη.
0: Γιατί ήταν πιο φρέσκος. Ήταν πνευματικά πιο φρέσκος, αγωνιστικά πιο φρέσκος από τον Ολυμπιακό, και φάνηκε αυτό ειδικά σε παίκτες κλειδιά του Ολυμπιακού όπως ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Ο οποίος Μιλουτίνοφ έπαιζε μόνο στο περισσότερο διάστημα αφού αποβλήθηκε ο Τάιρικ Τζόουνς. Δεν υπήρχε ο άλλος, ο Χολ, για να τον βοηθήσει. Ρίσκο του Μπαρτζόκα, θα μπορούσε να τον βάλει το Χολ όμως, γιατί ο Ντόρσεϊ είδαμε ότι ήταν ανέτοιμος, λίγο
1: ήταν
0: έπαιξε.
1: Ανέτοιμος, ναι. Να εξάρουμε όμως την φοβερή προσπάθεια του Σόρτ, του Έλληνα Τολιόπουλου, του Μητογλου, που βοήθησαν πάρα πολύ αυτοί. Ο Ναν αποβλήθηκε στο 32, να τα αναπατούμε.
0: Έκανε καλή διαφάνιση.
1: Τα ριμπάου τα έχασε ο Ολυμπιακός, που φαίνεται
0: για
1: πρώτη παιχνίδι.
0: Πρώτη φορά.
1: Οι βολές ήταν κανονικές. Δεν υπάρχουν παράπονα.
0: Δεν υπάρχουν παράπονα.
1: Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχουν παράπονα.
0: Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, δεν παραπονιέται ο Ολυμπιακός. Όταν χάνει ο Παναθηναϊκός, παραπονιέται ο Παναθηναϊκός.
1: Ερώτηση. Το Σάββατο,
0: ναι,
1: εμένα μου άρεσαν οι διαιτητές καταρχάς.
0: Καλή.
1: Από την ηρεμία τους.
0: Ναι. Έμπειροι.
1: Πολύ, πολύ καλή και οι τρεις. Παρά το γεγονός ότι ακούστηκαν πάλι βρισκά συνθήματα εναντίον ενός εκ των τριών.
0: Εντάξει. Όταν υπάρχει προκατάληψη γενικά σε οποιαδήποτε ομάδα, είναι εύκολο να κράζει τη διαιτησία. Εντάξει, λαθάκια γίνανε. Αλλά και πάλι γίνανε όπως γίνονται σε όλα τα παιχνίδια του μπάσκετ.
1: Έβδομη είδηση υπάρχει η τιμωρία του Γιαννακόπουλου.
0: Ναι, 6 μήνες.
1: Άκου,
0: πες το.
1: 6 μήνες
0: από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Και 5 άλλες... στην ΚΑΕ.
0: Στην ΚΑΕ.
1: Τι
0: για τις τοποθετήσεις
1: εγώ...
0: και αναρτήσεις στο Instagram κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα. Κατά τη διάρκεια.
1: Τι σου έλεγα όμως εγώ, το κόλπο των φορέων που ονομάνε από τα πρόστιμα που βάζουν στους παράγοντες. Ξέρεις πόσα χρήματα έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός.
0: Χαμός. Σαν να πληρώνω ένα συμβόλαιο.
1: Το θέμα είναι άλλο. Συγγνώμη, ρε φίλε. Είναι αυτό να απαγορεύει 6 μήνες ένα ιδιοκτήτη που έχει βάλει 20 και 30 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτή η ποινή, όχι.
0: Λογικά λόγω.
1: Μείωσε το εξάμεινο, βάλει τον ένα μήνα και αύξησε το χρηματικό. 6 μήνες, δεν βαρύ.
0: Μήπως είναι λόγω υποτροπών.
1: Δεν στρώνει ο πρόεδρος.
0: Τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή δεν στρώνει ο Γιαννακόπουλος.
1: Άφησε το πρόστιμο, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, έτσι ο κανονισμός λέει.
1: Εσύ τι λέει, συμφωνείς. 6 μήνες. Όχι, βαρύ.
0: Βαρύ λες.
1: Βάλω το 200.000.
0: Να το βάλουμε 5.
1: Τι 5. 500.000.
0: Μήνες.
1: Όχι, πολύ.
0: 4.
1: Αν σταματήσει ο Γιαννακόπουλος, ασχολείται.
0: 6 μήνες πιάνεται και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε. Γι' αυτό το βάλε 6.
0: Ναι, ρε παιχταρά, αθλητική δικαστή.
1: Θα επανέλθει 1η Γενάρη.
0: 1η Γενάρη.
1: Το οποίο πρωτάθλημα αρχίζει τέλειο Οκτώβρη.
0: Ναι, σιγά.
1: Με τα λιμά.
0: Και μπορεί να μην γίνει καν το μάτσο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Αυτά είναι. 8η είδηση.
1: Ναι.
0: Ότι είχαμε αδειοδοτήσεις. Η Καλαμάτα δεν πήρε αδειοδότηση. Έτσι. Τα πράγματα δυσκολεύουν τώρα γιατί θα πρέπει.
1: Μισό λεπτά. Ρωτήθηκε ο Άταμαν. Εάν τον Αν τον σημαδεύουν διαιτητές, μα ιδέα του να γίνει αυτή η ερώτηση. Έγινε ερώτηση από δημοσιογράφο.
0: Ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Αυτή η ερώτηση γίνεται.
0: Είδα τον Αν ότι έφαγε 5.
1: Συγγνώμη, γίνεται αυτή η ερώτηση.
0: Άμα είσαι ο παδό μου,
1: συγγνώμη. Και απάντησε όταν ήταν έξυπνο. Λέει, δεν ξέρω, θα δω το μάτς και θα σα πω. Θα δω το μάτς στο βίντεο. Δηλαδή, υπάρχει ερώτηση ότι οι διαιτητές σημαδεύουν τον έναν παίχτη στου τελικού.
0: Καθένα κρίνεται με αυτά που ρωτάει και αυτά που λέει.
1: Α, πολύ δύσκολο λέει ο Σλούκας στο Game 5, αλλά δεν θα παίξει.
0: Για να λέει έτσι.
1: Μέρα με τη μέρα για τον Όσμαν. Άρα και ο Όσμαν δύσκολα.
0: Στη Στυλ Ντόρσεϊ θα πάει ο Όσμαν. Λίγο να παίξει και αν θα μπορέσει ή όχι.
1: Άρα ο Ολυμπιακός και εκ της έδρας και εκ των απουσιών καθίσταται το αδιαφιλουνίκη του φαβορή. Ξέχασα να πω ότι ο κ. Βασίλης είπε δεν θα μας ακούσει.
0: Ποιος είναι ο Βασίλης?
1: Στη μία.
0: Ο Καγκάτσης. Ποιος Βασίλης?
1: Ο Κουκουτσίλης. Γιατί ακούει τον Τάκη τώρα.
0: Ναι, παίρνει ειδήσεις από τον Τάκη.
1: Δόθηκε τον Τάκη. Πιωστάκη σήμερα βγήκε και έκανε ένα μήνυμα στο λαό του Παναθηναϊκού. Λέει να το δείτε το μάτσο όλο σήμερα.
0: Ναι.
1: Τόσο σίγουρο γι' αυτό. Να το δείτε όλο το μάτσο. Μην φύγετε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Δεν τα λένε αυτά. Άστο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πάμε. 8η είδηση.
0: 8η είδηση ότι είναι Ολυμπιακός πολύ κοντά.
1: Πού?
0: Στο Μαφαίο.
1: Σχεδόν έκλεισε
0: για 3 χρόνια. Ισπανοαργεντινός με καταβολές από Κολομβία, Σουρινάμ.
1: Α, καλά.
0: Τι, δεν σ' αρέσει.
1: Πολλά διαβατήρια.
0: Πολλά διαβατήρια. Ισπανό-Αργεντινός είναι, εντάξει, πλάκα. 8 Ιουλίου. Φιλικό με την πολωνική Ρακόφ, την ομάδα του γίγαντα
1: Σβάρνα.
0: Σβάρνα, του Στράτου.
1: Και του Κεραμίτσι.
0: Ποιο είναι ο Κεραμίτσι?
1: Ο Κεραμίτσι είναι βασικό στόπερ τη Εθνική Ελπίδων. Όντω. Έπαιζε παλιά στη Ρώμα.
0: Ήταν... Και παίζει στη Ρακόφ.
1: Στη Ρακόφ.
0: Σε Στοχοβά. Ο Στράτο Σβάρνα, λοιπόν, επί Ολλανδικό εδάφο 8 Ιουλίου.
1: Ναι. Καλή.
0: Καλή είδηση. Ναι. Γιατί η Καλαμάτα και το Ηρακλήτα είπαμε.
1: Καλαμάτα δεν είπαμε. Τα πάμε χθε. Τι θα γίνει σήμερα.
0: Ναι. Μία μέρα πριν.
1: Τα μαθαίνετε πρώτοι.
0: Έτσι.
1: Ότι η Καλαμάτα δεν πήρε άδεια και κινδυνεύει. Ότι αν δεν την πάρει.
0: Μείον 6.
1: Και βαθμούς και χρηματικό πρόστιμο.
0: Οριστικά δεν πάει Τρίπολη. Παλεύεται
1: Περιστέρι,
0: Περιστέρι είναι Νεάπολη.
1: Βικελίδης.
0: Και αν υπάρξουν θέματα.
1: Καρυπίδης.
0: Βικελίδης είναι στον αφρό. Έτοιμο. Ναι. Έτοιμο. Λοιπόν. Αυτά.
1: Μάχη
0: και μετά
1: θα
0: μιλήσουμε
1: στη
0: για το Μουντιάλ.
1: Μάχη στη Λάρισα. Ναι. Απάντησε ο ενδιαφερόμενος τρανσπόρτερ Ντελόπουλος,
0: ναι.
1: Και είπε: είμαστε σοβαροί, δεν φωνάζουμε, δεν κάνουμε, εδώ είμαστε. Αλλά έκανε δήλωση στο καζέτα ο κύριος Νταβέλης και είπε ότι ο μόνος σοβαρός φαίνεται ότι είναι ο κύριος Κασίδης, που είναι μαζί με τον δικηγόρο παλιά και πρώην πρόεδρο της Νίκης Βόλου. Λοιπόν, άρα και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και η εντυπωσιακή είδηση είναι ότι η αναγέννηση Καρδίτσας, που φράγκο δεν έχει, πήρε άδεια για Super League 1.
0: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό. το σχολείο στο μεσημέρι που το διάβασα.
1: Τρομερό.
0: Λέω, δεν γίνεται αυτά. Πώς έγινε αυτό.
1: Έγινε.
0: Μπράβο του Παπαδημητρίου. Δέκατη είδηση, ότι ο Σωτήρης Γεωργούτσος, λέει ο Βασίλης Αναστασιάδης, ασχολείται πλέον μόνο με τον Πανσεραϊκό. Sports Tasseras θα λέγεται το site του που είναι στην Καλαμάτα. Γιατί πραγματικά όλες τις ειδήσεις του Πανσεραϊκού,
1: ναι.
0: Διαστήματος λογικά Ευρυπίδη,
1: ναι.
0: Τις μαθαίνει πρώτος ο Γεωργούτσος και ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο Δελής και οι άλλες συγγενείς τις παίρνουν δεύτερο χέρι που λέμε.
1: Σωστά, να βάλουμε ένα τίτλο. Να βάλουμε
0: και ένα κουζάκι μετά.
1: Ένα τίτλο.
0: Τραγούδι, μιλάμε μισή ώρα.
1: Δέκατα. Ένα τίτλο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σήμερα. Το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ποιο τίτλο θα βάζει?
0: Ποιο τίτλο?
1: Ναι. Νίκησε ο Παναθηναϊκό.
0: Νίκησε στι λεπτομέρειε.
1: Ένα τίτλο. Άσε τι λεπτομέρειε.
0: Στι λεπτομέρειε ένα κουρασμένο Ολυμπιακό.
1: Εγώ θα βάζα πολύ σκληρό για να πεθάνει.
0: Ο Παναθηναϊκό.
1: Μπρουζ Γουίλη.
0: Καλό.
1: Πουλάει.
0: Καλό.
1: Πολύ σκληρό για να πεθάνει.
0: Και αυτό που γράφουν κάποια site και αυτό είναι τελείως. Υπόθεση καρδιά.
1: Είπαμε, όποιο το θέλει, πιο πολύ. Τραγουδί.
0: Τραγούδι.
1: Ναι, πάμε.
3: Μες στα χαράματα.

0: έτσι και εγώ και ο Δημήτρης και ο Γαβρίλη Ρεμούρδος, το υπέροχο αυτό τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στη Δέσποινα, την Άνση, τη Λάουρα, όλα τα κορίτσια που ακούνε Αέρα Σπορ και την Μπάρμπι από το Γαλάτσι. Ο Μπίλμπα, εντάξει, έβγαλε γλώσσα, είδα σε ένα μηνυματάκι. Θα του κοπεί καλά το Σάββατο.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Στο Δημηνιό. Στο Δημηνιό φυτεύει κεράσια, λέει, για να τα πουλήσει. Γεια σου, Μπιλάρα. Έτσι, έβγαλε γλωσσίτσα, Μπιλάρα, ε. Καλά.
1: Συγγνώμη, είναι δυνατόν 94 να τρώσει κάρτα. Ρε Σάμου Κώστα, ρε, πού πάτε. Ρε.
0: Πού πάτε καλά,
1: και Πορτογάλο, θα φας κάρτα 94. Γιατί ρε, φίλε.
0: Φίλε μου, τα κόψε καμιά επίθεση.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Ο Χαλίλοβιτς. Στη θέση
1: κάποτε
0: του Χουάντι.
1: Κάποτε ταλέντο αυτό.
0: 29 χρονός.
1: Αυτό στα 19.
0: Πάει στον Βόλο, λέει.
1: Στα 19 ήταν ταλέντο.
0: Αλλά όταν παίζει Φορτούνα Σιτάρ, θα μου πει για το. Στον Βόλο πάει. Δεν πάει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό.
1: Στα 19 Φορτούνα... που ήταν ταλέντο.
0: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε άλλες μεταγραφές. Μετά τη μία θα κάνουμε το. Για το, το αφιέρωμά μας στο Μουντιάλ.
1: Θέλω να πω μια είδηση που αφορά το αχαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Για πε.
1: Ο μεγαλύτερο παίκτη υπέρ τη Παναχαϊκή, μια ιστορική ομάδα, είναι και η Αχαϊκή.
0: Έχει παίξει και Β' Εθνική.
1: Λοιπόν, και έφυγε ο θρύλος της, το κανόνι της Αχαϊκής, ο. Περίμενε. Ο Ανδρέας Αγγελόπουλος. Είχε ένα παρατσούκλι Νάγος.
0: Ο Μάγος.
1: Λοιπόν, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στην άνοδο στη Β' Εθνική του 1981, μετά από ένα μπαράζ λεωφόρο κόντρα στο Λεβαδιακό. Όταν βγήκε το Πασόκ, το 81.
0: Το 81.
1: Το όνομα του έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα ως συνώνυμο του Δινού Σκόρερ και το γαλλικό περιοδικό France Football είχε κάνει ειδικό αφιέρωμα στο όνομά του. Καθώς κατήχε το ευρωπαϊκό ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε ερασιτεχνικές κατηγορίες.
0: Δύναμη,
1: ο Αγγελόπουλος της Αχαϊκής ήρθε, λέει, στην όρημη ηλικία από τον εθνικό Σαγέικο, σαν Σαγέικα εκεί, και άλλαξε την ιστορία της Αχαϊκής. Τον τίμησε ο σύλλογος και ήταν συγκινημένος. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ευαγγέλια, τα τρία του παιδιά. Τον Παναγιώτη, την Ασημένα και την Ιωάννα, καθώς και τα εγγόνια. Ήταν μια ανακοίνωση από το ΔΣ της Αχαϊκής. Ιστορική ή Αχαϊκή.
0: Βέβαια. Στην πρώτη εθνική μου κάνει εντύπωση και θέλω να πάρω τηλέφωνο τον Μαρκόφ και τον Τζενάμο να ρωτήσω τι γίνεται, τι απόψη λέει στον Πανετολικό. Όλοι φεύγουν.
1: Πάμε αλλαγή. Ο Μπελεβόνης μπορεί να πάει στον Όφη.
0: Ναι, πολύ κοντά στον Όφη είναι. Ο Τζενάμο πήγε στην Καλαμάτα. Και πιθανόν να γυρίσει και ο Μαρκόφσκι ή να πάει κάπου αλλού, θα δούμε.
1: Ναι, ναι, αλλάζουν τα κόζια.
0: Γιατί όμως έτσι φεύγουν αυτές οι καλοί αυτοί πρώοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλο όνομα, πρόσφεραν πολλά στον Πανετολικό και φεύγουν μαζί όλοι.
1: Μήπως έρχεται και αλλαγή στο διοικητικό κομμάτι, γιατί ο κ. Κοστούλας έχει κουραστεί.
0: Πάντα θέλει να πουλήσει, ναι. Πάντα θέλει την επόμενη ημέρα του συλλόγου. Εκτός άμα πέφτει το μπάτζετ και σου λέει να πάρουμε κάποια άλλα άτομα που ίσως κοστίζουν λιγότερο, ίσως καινούργια πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Περιμένω να δούμε πότε θα γίνει αυτό της Κηφισιάς το αίτημα για την αναδιάρθρωση του χρόνου. Πότε θα έχει συμβούλιο σου.
1: Θα εξεταστεί και το αίτημα του Άρη.
0: Έλα, το Άρης, τι θέλει τώρα.
1: Ζήτηση για να χωράει στην Εξάδα.
0: Για να χωράει στην Εξάδα.
1: Να γίνει ένα έξω όπως το παλιά και 7-14. Δεν είναι κακό.
0: Πολλά διάφορα μάτσα έχει.
1: Αλλά ναι, οι μεγάλοι τι να κάνουμε με αυτούς μικρούς.
0: Δηλαδή ο έκτος ποιος μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι 25 βαθμούς πάλι σαν τη Λαμία τότε.
1: Ναι.
0: Και να είναι, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Ατρόμητος, Βόλος, Αστέρας, οποιοδήποτε να είναι. Και να είναι 25 βαθμούς πίσω, ας πούμε.
1: Καλά το
0: τι νόημα έχει. Σε παρακαλώ. Εμένα μου αρέσει αυτό που θέλει να κάνουμε, βέβαια για την, όχι αυτή τη σεζόν που θα ξεκινήσει, αλλά την μεθεπόμενη, η Κηφισιά. Δηλαδή πέφτει ένας, ανεβαίνουν τρεις. Το πρωτάθλημα, αν και θα είναι πολύ κουραστικό και εγώ δεν το πολύ θέλω, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει η Κηφισιά να γίνει το 1-4 και με 30 αγώνες, τώρα γίνονται 26,
1: ναι.
0: Να γίνουν πως είναι 15 και 15 αφού θα είναι 16 ομάδες, 30 αγωνιστικές συν 6 play-off για να δούμε τον πρωταθλητή, να παραμείνει το ίδιο στυλ από το 5 έως 8 και από εκεί και πέρα από το 9 έως το 16 να υπάρχουν μονοί αγώνες, όχι διπλοί. Μην πάμε μέχρι τον Ιούνιο.
1: Εγώ να πω κάτι. Γιατί δεν τα αφήνουμε αυτό το καινούργιο που βάλαμε από πέρυσι να το δούμε πώς θα προχωρήσει. Μόλις μπήκε αυτό, ρε φίλε, φύγαμε από το 1-6 να πάμε στο 1-4, στο 5-8 και στο άλλο. Ας το αφήσουμε να δούμε πώς θα δουλέψει.
0: Ναι.
1: Τόσο γρήγορα να το αλλάξουν.
0: Εντάξει, όμως, ναι, αλλά οι ομάδες.
1: Το 5-8 πρέπει να κάνουν το τρίκ, το σωστό. Να μην κόβουν τους βάθμους στη μέση και να μην βάζουν το κύπελο προ τον play-off.
0: Αυτό ήταν η μεγαλύτερη χαζομάρα που έγινε για μένα.
1: Γκάφα.
0: Αλλά το 5-8, ο πέμπτος μπορεί να έχει 15 βαθμούς από τον 8ο. Οπότε σου λέει με το διαδίο,
1: ναι,
0: θα υπάρχει ενδιαφέρον ποιος θα βγει
1: όχι,
0: πέμπτος.
1: Όχι, βέβαια, ο άλλος τι κάνει δηλαδή.
0: Εντάξει, ηθικά δεν είναι σωστό.
1: Πώς.
0: Ουσιαστικά όμως για να υπάρχει ενδιαφέρον στο 5-8, νομίζω ότι χρειάζεται. Ηθικά δεν είναι σωστό.
1: Δεν είναι σωστό, πώς θα γίνει.
0: Θα δούμε.
1: Εγώ δουλεύω σκληρά, ρε φίλε.
0: Όμως οι ομάδες δεν βλέπω να έχουν αντίρρηση στην πρόταση της Κηφισιάς.
1: Θα το δούμε. Αυτό είναι θέμα.
0: Γιατί το ρεπορτάζ λέει, όπως διαρρέεται από όλους τους ρεπόρτερ των ομάδων, ότι. Πώς το λένε, ότι δεν είναι αρνητική όπως και τα κανάλια. Γιατί σου λέει τα κανάλια, θα έχω και περισσότερα μάτς κανονικής περίοδου.
1: Τι κανάλια, τώρα έχουμε μπλέξει, έχουμε τρία κανάλια.
0: Τώρα διάβαζα ένα ρεπορτάζ ενός.
1: Sky, Κοσμοτέ και Nova. Χαμός.
0: Τι Sky. Α, Sky αυτό.
1: Αφού θα βγει το αγώνα στον Παναθηναϊκό και το Ηρακλή, θα είναι στο Sky. Για εντός έδρας.
0: Ναι, ναι, με συγχωρείς όμως, αλλά αφού σας το επιτρέπετε να το λέει Pau TV. Δηλαδή, οι φίλοι του Ηρακλή θα πάνε να παίρνουν Pau TV.
1: Όχι, θα υπάρχει Ηρακλή TV και θα μεταδίδεται μέσω.
0: Α, Sky. Έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω.
1: Ηρακλή TV.
0: Διάβασα όμως ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικού media δημοσιογράφου,
1: ναι,
0: που λέει ότι και η Nova και η Κοσμοτέ αρνούνται, λέει, να δεχτούν το μπουκέτο αυτό του Αλαφούζου στην πλατφόρμα τους. Αρνούνται, δεν ξέρω γιατί.
1: Θα πάρουν κάτι παραπάνω και θα βρεθεί.
0: Και να σου πω κάτι. Πες ότι αυτό.
1: Δεν το
0: περισσότερο για το. Πρόσεξε. Εγώ σου λέω για το κύπελο. Φίλε μου, Μάγκη Γαγκάτση, για κάποια εκατομμύρια παραπάνω, μπορεί αυτό το κανάλι, ξέρω εγώ, με τις 10.000 συνδρομές, να πέφτει. Παίρνει τώρα κύπελο Ελλάδος τώρα.
1: Ο Sky θα το δείχνει.
0: Ο Sky.
1: Ναι, ρε.
0: Τι θα δείξει ο Sky, ο Sky την Κοσιόν που έφυγε και.
1: Τον τελικό Sky το δείξει.
0: Τον τελικό.
1: Για να φέρει 8.
0: Εντάξει, έχει εξασφαλίσει όμως τις προδιαγραφές.
1: Έχει.
0: Ότι θα γίνονται περιγραφές, ότι θα έχουν πολλές κάμερες. Ότι...
1: Sky είναι, σου λέω, βρε. Sky, ο Sky είναι.
0: Τι να κάνει ο Sky, μόνο. Ο Sky θα δείξει, ναι, 10 μάτς. Δεν λέω για τον τελικό.
1: Θα το μοιράσει στο Pau TV και στο Ηρακλή TV.
0: Ναι, υπάρχουν προδιαγραφές. Θα είναι
1: μπάλα,
0: οι τεχνικές.
1: Μόνο μπάλα. Και την πολυπολία θα μεταδώσει για μας και ο Κυριάκος Σωμαίδης.
0: Να μεταδώσει ο Κυριάκος. Εντάξει.
1: Ως πόρε, φεύγω,
0: γιατί αυτό οι τηλεοπτικοί συντάκτες,
1: ναι,
0: το σχολιάζουν. Ότι πώς, κύριε Γκαγκάτση,
1: ναι,
0: βάζεις πρώτα απ' όλα τα λεφτά. Οκ, okay, τα βάζεις τα λεφτά,
1: ναι,
0: αλλά σε κάτι που είναι καινούριο, που δεν ξέρεις αν
1: τώρα
0: έχει την
1: θέμα,
0: υποδομή.
1: Τον Οκτώβριο περιμένουμε να δούμε εάν θα ισχύσει αυτό το ρεπορτάζ που λέγεται ότι μπορεί ο κύριος Γκαγκάτση να πει bye bye στην ΕΠΟ.
0: Να φυγεί.
1: Εάν πολιτευτεί.
0: Α, είναι και αυτό,
1: Έχουμε το press των πολιτικών κομμάτων και ιδιαίτερα του κύριου Τσίπρα να πολιτευτεί.
0: Ναι.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε για πρόεδρο άλλον. Α, να πούμε σήμερα μπράβο, συγχαρητήρια στο Βαγγέλη Μαζαράκη.
0: Τι έκανε.
1: Που επανήλθε και μετά τις εκλογές στην Επικεφαλινία Ιθάκης εξελέγει πρόεδρος στην Ένωση.
0: Μπράβο του. Ο Βαγγέλης Μαζαράκης είναι ο διαιτητής ο πρώτης
1: εθνικής. Ναι. Κορυφαίος.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ωραίος.
1: Ήταν θύμα της υπόθεσης του 2015 κάρτας υγείας, τότε που έπρεπε να αλλάξουν τα πράγματα καθώς η UEFA ήταν εδώ και με την απειλή της κάρτας υγείας έπρεπε να φύγει η διοίκηση Γκυρτζίκη, Μαζαράκη και το Πολιάτη και φτάσαμε το 2026, έχει αθωθεί ο Μαζαράκης, έφυγε κακώς από εκεί και έχουν 3 χρόνια φυλάκιση Γκαγκάτσης, Πιλάβιος, που τρέχουν στον Αεροπάγο.
0: Ναι. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα, να πούμε ότι παλεύει ο Ηρακλής να φέρει τον Ινσίνιε, πολύ κοντά λέει.
1: Εκεί, επιμένει.
0: Επιμένει και μπράβο του, τον Βασιώτη, ότι ο Γεωργιάδης, ο Κώστας, έγινε προπονητής στον Πανθρακικό. Καλή κίνηση.
1: Έχω ένα μήνυμα για σένα.
0: Καλό.
1: Και ο Νηφόρος λέει, ο Δημήτρης ο Νηφόρος το Σάββατο λέει θα δώσει φυλάκια με την κούπα στο μέσα στο σεφ.
0: Είναι Αϊτζής ο Νηφόρος.
1: Δεν είναι Ολυμπιακός.
0: Αυτό κατάλαβα. Έτσι, όλοι είναι Ολυμπιακοί και αντιολυμπιακοί. Δεν υπάρχουν Αϊτζής
1: Παναθηναϊκοί. Συμφωνώ.
0: Έτσι, μπράβο. Και...
1: θέλω όταν τελειώσει η εκπομπή του Τάκη, κύριε Βασίλη, να μας στείλει μήνυματα.
0: Όχι, είναι,
1: να δούμε
0: είναι.
1: Τι είπαν. Γιατί ο κύριος Τάκης το μεσημέρι έκανε μήνυμα. Εδώ έκανε μήνυμα ότι προς τους Παναθηναϊκούς να το δουν όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, έτσι είπε. Όχι, λέει, έχει πολλές διαφημίσεις, λέει, και δεν το είδα. Και ακούω εσάς, λέει ο Βασιλάκης. Και μάλιστα λέει, γιατί δεν λέτε, κύριε Μαλισιώβα, ότι ο τελικός την Κυριακή είναι Αλμερία Μάλαγα. Η Λας Πάλμας, λέει, αποκλείστηκε.
1: 1-1 σήμερα.
0: Ναι. Αλμερία Μάλαγα για μια θέση στην Πριμέρα Ντιβιζιόν.
1: Ναι. Ένα ωραίο σκηνικό εδώ το είδα και εγώ, το καταγράφει του Γκαζέτα, με έναν ιερωμένο, έναν παπά.
0: Κάτι έγινε με τον παπα Νικολά.
1: Ζητούσε τη φανέλα.
0: Α, τη φανέλα.
1: Ο παπα Νικολά, πάτε να έχουμε χάσει το μάτς.
0: Έτσι.
1: Με τη βοήθεια του Θεού, παιδί που θα το πάρετε.
0: Καλό, καλό. Λοιπόν, αυτές είναι οι περισσότερες σημαντικότερες ειδήσεις ημέρα. Στα φιλικά που ζητάνε κάποιοι φίλοι, Μάλαγα Λας Πάλμας, είπαμε ένα χ. Η Μάλαγα θα παίξει τελικό play-off με την Αλμερία.
1: Παρότι δέχτηκε γκολ στο δεύτερο λεπτό από τη Λας Πάλμας.
0: Ναι. Πορτογαλία-Νιγηρία το φιλικό έληξε 2-1. Πέντρο Νέτο.
1: Εδώ
0: και
1: να συμπληρώσουμε την είδηση ότι ο Ρονάλντο τόλμησε και είπε: δεν ξέρω αν θα παίξω το 2030.
0: Το σκέφτομαι.
1: Και αυτό θα διοργανωθεί στη χώρα του. Θα είναι Πορτογαλία, Μαρόκο, αν δεν απατώμε.
0: Η πρώτη φάση θα είναι Αργεντινή και Ουρουγουάη, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τα πρώτα μάτς που έγιναν πριν 100 χρόνια, το 1930.
1: Στην Ουρουγουάη, που το πήρε Ουρουγουάη.
0: Ακριβώς. Και η δεύτερη φάση, όχι η δεύτερη φάση, εκεί θα γίνουν κάποιοι όμιλοι. Η άλλη όμιλη θα είναι Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
1: Άρα σου λέει ο Ρονάλντο, θα είμαι 44, εντάξει.
0: Α, παίξω λίγο μπαλίτσα έτσι.
1: Να βάλουμε ένα quiz. Ποιος είναι ο πιο γυρεότερος ποδοσφαιριστής που παίζει, θα παίξει αυτό το Μουντιάλ και ήταν συμπαίκτης του Καρυπίδη?
0: Ποιο είναι ο Καρυπίδη? Του Θωμά?
1: Του ΠΑΟΚ.
0: Του Χριστού?
1: Ναι.
0: Ήταν συμπαίκτης του
1: Καρυπίδη. Στη Χάρτ. Και του Φίσα. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας, να δούμε τι ξέρετε από Μουντιάλ. Ποιος είναι ο πιο γυρεότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που συμμετέχει στο Μουντιάλ και υπήρξε συμπαίκτης και του Καρυπίδη και του Φίσα?
0: Ωραία. Τρία λεπτά αυτά πριν από τη μία. Τραγουδάκι, διαφημίσεις, τραγουδάκι και παρερχόμαστε με full Μουντιάλ και προβλέψεις.
2: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
5: Κάποιοι

0: Αυτό είναι δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Μπαλαντέρ, Δημήτρης Μαλσιώτης, Τέσσερα Λάκος, Γαβρίλ Ρεμούνδος, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο Μουντιάλ που θα για 40 μέρες φέτος, Δημήτρη, από 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου θα μας συντροφεύσει με πολλά μάτς. Ας ελπίσουμε κάποια σίγουρα θα είναι σουπίτσα, κονσομέ άνοστη, γιατί είναι και η ζέστη και η υγρασία που θα υπάρχει στην Αμερική. Εμείς μπορεί να είμαστε εδώ μία το βράδυ και εκεί να είναι 4 ώρα και να παίζουμε 38 βαθμούς. Οπότε τα θεματάκια είναι δύσκολα. Θες να πούμε πρώτα το αφιέρωμα που κάνουμε στο Μουντιάλ ή να πούμε για μηνύματα? Έχει βρει κανείς πρώτα απ' όλα?
1: Επειδή υπάρχει μισή ώρα που τα παιδιά γράφουν, να δούμε τα μηνύματα. Η ώρα έχει ξεπεράσει και τη μία.
0: Και να δεις αν έχει βρει κανένας το quiz που βάλαμε.
1: Το quiz. Ποιος είναι ο κυριότερος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει στο μεγάλο event τώρα το Μουντιάλ και υπήρξε συμπαίκτης του Καρυπίδη
0: και του Φίσα.
1: Του Κιζηρίδη και του Φίσα.
0: Βοήθησες πολύ, αλλά το θέμα είναι την ομάδα θα την βρούνε.
1: Είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Αταμάν, κάτι κερδίσαμε στην ανθρωπότητα, λέει Αποστόλη. Τώρα αυτό είναι μήνυμα, τώρα αυτό λέει Αποστόλη. Λοιπόν, ο Λάμπρος Αποκό. Σαν Παναθηναϊκός δεν μου άρεσε το τέταρτο παιχνίδι, μπράβο. Η διαιτησία ήταν εντάξει, αλλά σε και αντίθεση στη Νέα Υόρκη παίζει το πρωτάθλημα δύο υπέρ των Νίκης με τις δύο ομάδες να σπάνε την έδρα και να βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Το μεγάλο σκόρ είναι εξαιτίας των 12, ναι, το 12 λεπτών, σωστό. Ο Σωτήρης Θεοχαράτος, καλησπέρα φίλη μου. Παοξής από τη Ράχη Βέρειας, δήλωσε βόμβα από Ρονάλντο. Ναι, θα είναι παρόν, ναι, όντως. Ο Ρονάλντο είναι 41 Λευτέρη και μισό,
0: 41 μισό.
1: Το 85 το Φεβράριο.
0: Ενώ ο Μέση είναι το 87.
1: Το 87, 24 Ιούνιου.
0: Και δεν είναι η γυρεότερη. Υπάρχει μεγαλύτερος από τον Ρονάλντο.
1: Ο Κώστας Αντωνούλης είναι ο μοναδικός που λέει σήμερα νίκησε και τα κοράκια. Και σήμερα παράπονα, κύριε Αντωνούλη. Και σήμερα. Δεν είναι καλό αυτό. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας, κύριε Διαμαντή.
0: Γεια σας, Κώστα.
1: Ο Χρήστος, τι λέει ο Χρήστος πάλι?
0: Τι να πει?
1: Δύσκολο να φύγει ο Αλόβητος ο Παναθηναϊκός από το Σεύτο Σάββατο. Για μένα, με τόσες απουσίες, πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός. Εγώ 80-20 το έδινα, με ρωτούσαν το ματς, αφού δεν θα έχει Σλούκα. Δεν θα έχει Όσμαν κατά 90%. Πώς θα παίξει? Δεν έχει Ρογκαβούμπουλ, πώς θα παίξει? Δεν μπορεί να παίξει. Όσο το πάει με τόσο κόσμο εκεί, δύσκολο. Αν κάνει τον κόλπο Γκρόσο, το Σάββατο.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, ένα μάτσο, όλα γίνονται. Λοιπόν,
0: Κεραυνή λέει πριν το μάτσο Αγγλία-Κωνσταντίνα σήμερα. Αρχίζαν τα όργανα στην Αμερική. Κάτι θα γίνει στο Μουντιάλ.
1: Εγώ θα το πω τώρα σε λίγο που θα ασχοληθούμε. Δεν μπορεί να πάει έτσι με ηρεμία. Είμαστε σε πόλεμο. Βλέπεις ακόμη και τώρα Ιράν, Αμερική, drones κτλ. Έχουμε άλλο πόλεμο και Ουκρανία, Ρωσία. Σίγουρα θα έχουμε γεγονότα έξω ποδοσφαιρικά που θα επηρεάσουν το Μουντιάλ.
0: Πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Δεν μου άρεσε πολύ ο Ινφαντίνο που έκανε κοκοκό. Ρε φίλε, είχε ένα διαιτητή από το Σομαλία.
0: Ναι.
1: Και το έφαγε
0: και
1: πόρτα.
0: Και γύρισε πίσω σαν ήρωας.
1: Ωραία, συγγνώμη. Εσύ τι κάνεις?
0: Τίποτα. Για να μην χαλάσει τη
1: κότα
0: σχέση του με τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, ενώ το Ιράν είναι στο Μουντιάλ και θα αρχίσει να παίζει, του κάνει να πηγαίνει στην Τιχουάνα, να φεύγει από την Τιχουάνα.
1: Ναι.
0: Αεροπορικός,
1: το ταλαιπωρεί.
0: Αυθημερών, να πηγαίνει στην Καλιφόρνια. Του.

0: Νικολακές, πολύ Νίκη. Τον βρήκε και ο Νίκος. Καλό βράδυ, ταξιδεύοντας πάλι σας ακούω. Καλαμάτα στούπα.
1: Βέβαια, τα καρδαμίλη στούπα μπιτς.
0: Ο κύριος Καλούδης. Βλέπω το ροζέ μιλά να με χάνει. Δεν είναι ο Ρονάλντο. Τον βρήκε και ο κύριος Καλούδης. Διαβασμένοι είστε, ρε παιδιά. Και ο κύριος Κατσουρίδης διαβασμένος. Ο Βαγγέλης Παπαϊάννου λέει σωστά ο Χαλκιάς.
1: Χαλκιάς.
0: Λέει. Εντάξει, ωραία. Και ο Βασιλάκης που έκουγε τον Τάκη. Δεν το πιάνω, ρε Βασίλη. Δεν ασχολείται κανείς με τον, από τον Άρη με το ποδόσφαιρο, ναι. Α, για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Τώρα το μπάσκετ έχω, το μπάσκετ.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε λίγο να ανοίξουμε λίγο το Μουντιάλ. Φάκελο Μουντιάλ.
1: Έτσι,
0: ο πρώτο ξεκινάει. Παιχνίδι.
1: Στο 23ο παρακαλώ Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Το οποίο θέλω να πω ότι φτάνοντας στους τελικούς εντόπισα ότι μέχρι το 1990 όλη η τελική ήταν over. Από το 30 μέχρι το 90 όλη η τελική ήταν over. Μετά αρχίσανε τα 1-0, 1-0, 0-0 και τα λοιπά.
0: Για τους τελικούς μιλάς.
1: Ναι, για τους τελικούς.
0: Κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Ναι, αλλά είναι
0: πάστο σε ένα μήνα.
1: Σημαντικό όμως.
0: Μπορεί να πέσουν οι βόμβες τότε.
1: Και οι δύο τελικοί, οι τελευταίοι, μπορεί να φανταστείς.
0: Οι δύο τελευταίοι τελικοί, μισό.
1: Πώς έληξαν.
0: Πήγαν παράταση. Στα πέναλτι. Στα πέναλτι πήγε ο ένας.
1: 4-2. 4-2 και 4-2 στα πέναλτι το άλλο.
0: Με τον Μαρτίνε. Γαλλία,
1: ναι.
0: Με τον Μαρτίνε.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: κάνω την πρόβλεψη ότι εγώ λέω ότι θα το πάρει η Βραζιλία.
1: Έχει 5 Μουντιάλ.
0: Έχει 5 Μουντιάλ και έχει να το πάρει από τα γήπεδα της το Αμερικής.
1: Το είπαμε και χθες, πες το πάλι. 1994. Όχι, περίμενε. 1970-1994. 24 χρόνια.
0: 24 χρόνια που το ξαναπήρε.
1: 1994, 2002, 2002. Η Κορέα,
0: ήταν 8,
1: η Ιαπωνία.
0: 10 εκείνο.
1: 2002.
0: Ναι.
1: 2026.
0: 24. Νομίζω κουμπώνει.
1: Παιδιά, 24-24.
0: Κουμπώνει.
1: Κουμπώνει να το πάρει η Βραζιλία. Για να δούμε.
0: Κουμπώνει σύμφωνα με τους αριθμούς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δεύτερον, εγώ πιστεύω ότι λόγω και της ώρας οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν θα παίξουν καλά. Η υγρασία και τα λοιπά, τα λεωφορεία, τρεις χώρες και τα λοιπά. Ακούς πολλά παιχνίδια. Πολλοί προκρίνονται, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση. Δεν θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Και θα έχουμε λίγα γκολ, πιστεύω. Παρά το γεγονός ότι η μπάλα, η τριαόντα είναι σούπερ, είναι δεδομένα, είναι λογισμικό κτλ. Δεν θα έχουμε λάθη διαιτητών, βέβαια.
1: Και πιστεύω ότι τα πρώτα μάτς, εκτός αν είναι η χώρα η διοργανώτρια, θα έχουν λίγα γκολ γιατί θα είναι μεσημέρι με 35 και 38 εκεί.
0: Για το Μεξικό, α.
1: Απλά αυτή είναι λίγο εξοικειωμένη.
0: Μεξικό 10, εδώ.
1: Εκεί θα είναι 3.
0: Και θα...
1: Τρεις το μεσημέρι στο Μεξικό, καταλαβαίνετε.
0: Θα είναι με τα σομπρέρο εκεί.
1: Μια και μιλάμε, λοιπόν, να πούμε ότι το πρώτο μάτς
0: είναι. Είναι προπονητής.
1: Θα σου πω τώρα. Μεξικό με την Νότια Αφρική. Προπονητής Μεξικό, Χαβιέ Αγκύρε.
0: Ο Αγκύρε, καλός προπονητής.
1: Να βάλω ένα κουιζάκι τώρα.
0: Πινέδα, να δείτε Μεξικό για τον Πινέδα.
1: Το
0: και το Σάντσες του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι. Και υπάρχει, θα το λέγα αυτό, ότι το κουίζ μου έχει σχέση με ελληνική εκπροσώπηση εντός εισαγωγικών του Μεξικού. Είναι οι δύο που είπε ο Δημήτρης. Αλλά και. Υπάρχει από πλευράς Νότιας Αφρικής,
0: ναι,
1: εκπροσώπηση παρελθούσας χρήσης,
0: ναι,
1: που έχει περάσει από ελληνική ομάδα.
0: Ο Μόρις του Παναθηναϊκού στόπερ.
1: Δεν είναι όμως.
0: θα 60 χρόνια τώρα, φίλε.
1: Δεν είναι.
0: Α, πρώην.
1: Θα το πω ή
0: δεν
1: το βρει κανείς.
0: Ξαναπέστε το quiz. Η Νότια Αφρική.
1: Η Νότια Αφρική
0: έχει παίκτη που έχει περάσει από Ελλάδα.
1: Δεν είναι παίκτης.
0: Α, είναι στο team.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα.
1: Αν το πω στο. Είναι προπονητής.
0: Είναι προπονητής. Έχει περάσει από Ελλάδα.
1: Σε ποια ομάδα ήταν προπονητής πριν από 15 χρόνια περίπου.
0: Ποιος είναι εδώ. Στο Βασιλάκη.
1: Και τον Τάιζε.
0: Τον Τάιζε.
1: Βουβάλια.
0: Τον Τάιζε βουβάλια. Του είχε μείνει το βουβαλίσιο γάλα και κρέας.
1: Είναι ο Ούγκο Μπρος, ο οποίος στην περίοδο 2008-2009 ήταν προπονητής στο Πανσεραϊκό.
0: Τι λέτε ρε φίλε.
1: Είδες τι μαθαίνει κανείς.
0: Από τη μελέτη δεν έχασε ποτέ
1: να
0: κανείς.
1: Να πω ένα ωραίο πριν δώσει τα προγνωστικά για το Μέχικο, Νότια Αφρική,
0: ναι,
1: ότι για το Μεξικό είναι η 18η συμμετοχή

0: Συνήθως αποκλείεται στη φάση των ομίλων. Δύο φορές έχει περάσει στα προημιτελικά. Πότε λες? 1970 το διοργάνωσε. 1986 το διοργάνωσε.
1: Α, τόσο καλά.
0: Άρα 2024 είναι συνδιοργανώτρια, οκ. Okay, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να πάει τουλάχιστον μέχρι τους 8 ή τους 16. Η θερμοκρασία στην ώρα που θα παίζει θα είναι πάνω από 30 βαθμούς. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ σήμερα. Έχει δύο Έλληνες βέβαια εντός εισαγωγικών, τον Ορμπελή Πινέδα όπως είπαμε και τον Σάντσες. Και επίσης η κορυφαίοι του ποδοσφαιριστές.
1: Καταρχάς έχει στις τροντοφύλακες έχει τον εξαδάκτυρο.
0: Τον Γιγέρμο Οτσόα. Ναι, ο οποίος είναι 40.
1: 40 ετών.
0: Να πούμε που παίζει, ξέρεις?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Να βάλουμε quiz ή να το πούμε εμείς.
1: Πες.
0: Αέλεμε σου.
1: Οτσόα.
0: 10 χρόνια λέγανε θα έρθει μια στον Ολυμπιακό, μια στον Παναθηναϊκό, μια στην, ξέρω, στην ΑΕΚ.
1: Συμπέκτης,
0: δεν ήρθε ποτέ.
1: Συμπέκτη με το ΠΑΟΚ, με το μπέκ του ΠΑΟΚ. Το κοντό, το σέντερφορ, τον Ισπανό που έμαθα ελληνικά.
0: Τον Μπράντον Τόμας.
1: Μπράντον Τόμας. Τι λες?
0: Αέλεμε σου. Δεν νομίζω να ξεκινήσει. Οι πληροφορίες μου λένε ο Κάρλος Ασεβέδο της Σάντος Λαγκούνα θα είναι τερματοφύλακας βασικός. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο Άλβαρες της Φενέρ, ο Βάσκες της Τζένοα και ο Τσάβες της Αλκμαρ η τετράδα στην άμυνα. Στο κέντρο θα είναι ο Πινέδα, ο Φιντάλκο της Μπέτης και ο Βάργκας της Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Καλός παίκτης αυτός.
0: Καλός. Και μπροστά η δύναμή της, ο Ρομπέρτο Αλβαράδο της Τσίβας, από τους πρώτους σκόρερς στο Μεχικό.
1: Σύντροφορ.
0: Ο Χιμένεθ, Ραούλ Χιμένεθ στα 35 του, ο οποίος εχθές.
1: Ποιος είναι τώρα αυτό, αυτός της Μίλαν, έχω χάσει τώρα.
0: Δύο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ
1: της Γούλς, αυτός της παλιός.
0: Της Φουλάμ, εχθές θέλω να πω, γύρισε στη Γούλς, έφυγε με ιδιωτικό τζετ, πήγε στη Γούλς, υπέγραψε. Η Γούλς που φέτος συμπλώνει 150 χρόνια ζωής στην Championship, πήρε και τον Τρίπιερ που ήταν στην τότε
1: να μην
0: ακριβώς και πάει λέει για να πάρει και το Μέση.
1: Και η Γούλς.
0: Τον Λιονέρ.
1: Τώρα.
0: Κάνει πρώτα στα 41 του και πόσο είναι ο Μέση. Για να βγει περίπατο στη Premier League για τους φίλους των στατιστικών. Φούλαμ λοιπόν, Γούλς τώρα θα το λέμε, Ραούλ Χιμένες, Σαντιάγκο Χιμένες της Μίλαν και ο Ρομπέρτο Αλβαράδο, μια επιθετική ομάδα με προπονητή τον Αγκύρε.
1: Έχουμε και άλλο quiz. Ποια εθνική ομάδα έχει προπονητή που έκανε καριέρα στον ΠΑΟΚ?
0: Καριέρα.
1: Βέβαια.
0: Ποδοσφαιριστής.
1: Παιχταράς. Σύνθημα και τα λοιπά.
0: Θα το βρούμε.
1: Ευκολάκι.
0: Ευκολάκι είναι.
1: Τα γράμμα του τελειώνει προς το τέλος του αλφαβήτου. Και το αρχικό το όνομα και το επίθετο.
0: Θα το βρούμε τώρα, δεν μου έρχεται. Πάμε και στην Νότια Αφρική.
1: Γιατί ήταν δύο αδέρφια.
0: Α, το Χασάν. Χασάν Χωσάμ.
1: Χωσάμ.
0: Χωσάμ Χασάν, ναι. Έγινε, ο οποίος είναι σαν το Γιούλ Μπρίνερ τώρα. Τελείως καλά.
1: Και το πρώτος Γουέλης θα νιώθα το.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέταρτη συμμετοχή για την Μποφάνα Μποφάνα.
1: Τίποτα όμως.
0: Δύο νίκες έχει κάνει. Μόνο.
1: Πού στην έδρα, έχει, όταν στην το διοργάνωσε στην έδρα της, το 10.
0: Ποτέ δεν έχει περάσει φάση ομίλων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θυμίζω ότι στην έδρα της πρώτη συμμετοχή, ήταν η πρώτη συμμετοχή τότε, έπαιξε πρώτη πρεμιέρα με το Μεξικό. Ήρθε 1-1.
1: Α, και τώρα.
0: Τώρα παίζουν στην έδρα του Μεξικό.
1: Ωραίο αυτό.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική 1-1. Ούγκο Μπρος, όπως είπαμε, προπονητής της. Και το αστέρι της είναι ένας Όσβιν Άπολης. Κλάιν Μάιν. Ο οποίος παίζει, είναι 24
1: χρονών. Εγώ θυμάμαι τον Κωστή που πήγε και έπαιξε εκεί. Πώς την έκανε την ομάδα που έπαιξε ο Κωστής?
0: Ορλάντο Πάιρωτς. Μαμελόντι.
1: Άγιαξ Κέιπ Τάουν.
0: Άγιαξ Κέιπ Τάουν.
1: Λοιπόν, τραγουδάκι, η ώρα 1 και 20. Επαναρχόμαστε, κύριε Αντωνούλη. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι ο κύριος Τσίπρας άνοιξε την ΕΡΤ. Πάμε.

0: Αυτή, για όσους δεν καταλάβατε, είναι η Άτζελα Made by 2025.
1: Τι λες?
0: Άτζελα πρωτοποριακή, δισκόβια σε αυτό το τραγούδι. Με λίγον τι από τη Στετέλη.
1: Άρα έκανε αυτό το τραγούδι και το άλλο με τη Λιόλιο. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ τώρα μία είδηση. Καθώς όλα δείχνουν ότι ο Λουτσέσκο είναι παρελθόν, δεν είναι τυχαίο ότι η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο μέσω ίντερνετ δεν συμμετείχε και ο Λουτσέσκο, παρότι ήταν στη Ρουμανία, και το γεγονός ότι δεν συμμετείχε ήταν φανερό ότι ο κύβος ερήφθη. Τώρα, οι Ιταλοί αναφέρουν ότι η Al Sadd, η ομάδα από το Κατάρ, με προπονητή τον Μαντσίνι, θέλει να φύγει ο Μαντσίνι για να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας και θέλουν να πάρουν τον Λουτσέσκου. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια ρήτρα 4 εκατομμυρίων για ομάδες από την Αραβική Χερσόνησο. Άρα ο ΠΑΟΚ που δεν θέλει τον Λουτσέσκου εύκολα θα πει το OK εκεί, δεν θα πάρει 4, θα πάρει 2 εκατομμύρια. Ποιος θα είναι όμως ο αντικαταστάτης του? Γιατί σε πόσες μέρες, Λευτέρη, θα μάθουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ?
0: Την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη θα ξέρει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλο που θα παίξει 17 του άλλου μηνός. Έτσι.
0: 19.
1: Οι Πορτογάλοι κάνουν λόγο για τον Πεϊσότο, ένα 45χρονο Πορτογάλο, ο οποίος είχε την καθοδήγηση της έκπληξης
0: Ζιλ Βιθέντε.
1: Τη Ζιλ Βιθέντε.
0: Η οποία πάλεψε να βγει στην Ευρώπη.
1: Την οποία βέβαια η Αμπόλα, διαβάζω εδώ ότι είναι και στο καρνέ της Γουλφς. Γιατί η Γουλφς είναι
0: γεμάτη Πορτογάλους. Και ανήκει σε ποιον?
1: Στο Ζόρζε Μέντες. Που έχει προπονητή τον τερματοφύλακα.
0: Το ΣΑ.
1: Που πήγε στην Νότιχαμ και τον έδειξε ο Μαρινάκης. Ναι, το.
0: Ήταν στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, μπράβο λοιπόν. Βοηθό του Σάντο. Λοιπόν. Οπότε. Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει το θέμα του Λουτσέσκου. Κατά 99,9% είναι παρελθόν. Απλώς δεν λέει κάτι ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει συμβόλαιο μαζί του μέχρι και του χρόνου. Ούτε ο Λουτσέσκου λέει.
0: Απλά περιμένω αυτή τη στιγμή την πρόταση.
1: Κάποιος πρέπει να σπάσει το συμβόλαιο. Το οποίο σπάσει το πληρώνει. Δεν χρειάζεται. Ομαλά.
0: Το καλύτερο βελούδινο διαζύγιο είναι να έρθει η πρόταση.
1: Εφόσον το έγραψε ο Ιταλός ο Ντιμάρτσο, όχι ο άλλος. Ναι, ο Ντιμάρτσο έγραψε ότι τον θέλει. Σημαίνει ότι δουλεύουν από πίσω για αυτό το θέμα. Άρα, μέχρι τη Δευτέρα θα κλείσει και το θέμα αυτό.
0: Βασιλέξης Αναστασιάδης, ο φίλος μας, μας λέει ότι έχω ταΐσει
1: για τον μπρος.
0: 50 βουβάλια, λέει τον μπρος, και προβλέπω αποβολή αύριο στον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Λέει, γιατί προβλέψεις εσύ?
1: Πρώτο παιχνίδι αποβολή.
0: Έτσι λέει ο Βασίλης, γιατί θα βρέχει, λέει, και θα γλιστράνε.
1: Ναι, είχε βροχή. Εδώ η Αγγλία που παίζει, γιατί είχε πολύ βροχή με τη...
0: Με την Κωνσταρίκα.
1: Με την Κωνσταρίκα και πάρα πολύ βροχή. Πρώτη εναρξός είναι στο 70 τώρα, παραμένει το 1-0 για την Αγγλία. Εγώ προβλέπω ότι δεν θα βάλει πάνω από 2 γκολ. Διότι είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι, δεν χρειάζεται να τρέξει.
0: Παίζει το Σάββατο με την Κροατία, Κυριακή. Όχι.
1: Μπράβο, άρα θα χαμηλώσουν ρυθμούς. Όποιος προλαβαίνει, ο Κουτσίλης παίζει στοίχημα, να βάλει 1000 ευρώ ότι δεν θα βάλει πάνω από 2 γκολ η Αγγλία.
0: Σήμερα.
1: Και αν τα πάρει, θα σα στείλει. Αν τα χάσει, μην πάρει τηλέφωνο καθόλου.
0: Αν έδινε σκορ Μεξικό Νότια Αφρική, εγώ θα δώσω 2-0. Εσύ τι θέλει?
1: Εγώ θα έδινα. Μέχρι 2-0.
0: Το ίδιο. Πάμε και στο δεύτερο.
1: Δεν μπορούν να πούν πάνω από 2 γκολ.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Πάμε στο δεύτερο μάτς της ημέρας.
1: Θα βάλω σίγουρα ότι δεν θα σκοράρει Νότια Αφρική.
0: Ναι. Είναι το δεύτερο μάτς του πρώτου ομίλου. Και αυτό θα ξεκινήσει 5 ώρα το πρωί. Αύριο το βράδυ δηλαδή.
1: Τι 5 ώρα?
0: 5 πρωί ο Ελλάδος. Δηλαδή ξημερώντας Παρασκευή.
1: Και εκεί τι θα είναι?
0: Ο κοντός θα το βλέπει live δηλαδή.
1: Εκεί θα είναι δηλαδή 8 ώρες πίσω. Θα είναι 10 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα είναι 10
0: 9 και 8, 17. Ναι. 9 το βράδυ θα είναι.
1: Ναι.
0: Είναι το παιχνίδι της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Εμένα μου καρφωθεί ότι θα κερδίσει η Νότια Κορέα. Γιατί θα τους τρέξουν. Οι Τσέχοι, εντάξει, είναι μια καλή ομάδα, σοβαρή ομάδα, αλλά αργή ομάδα. Τώρα η Νότια Κορέα,
1: η Κορέα όμως.
0: Θυμάστε την νίκη με τη Γερμανία που είχε κάνει το 2-1.
1: Έχει βρεθεί ο τρόπος να αντιληφθούμε αν αυτός που μπαίνει και αυτός που βγαίνει είναι άλλος παίκτης?
0: Όχι. Δεν έχει βρεθεί ο τρόπος. Είναι οι ίδιοι. Η μοναδική χώρα που όλοι είναι οι ίδιοι, μοιάζουν.
1: Ναι.
0: Και το αστέρι της είναι ο Σον, ο οποίος παίζει ακόμα σε ηλικία 33 χρονών στους Λος Άντζελες.
1: Και ο κύριος Λάσκος βρήκε ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής που είναι υπέργυρος. Ο κύριος Νίκος λέει: Μεξικό είναι ότι οι Αφρικοί έχουν παίξει και στο Μουντιάλ το 10.
0: Το είπαμε,
1: Έλα, γιγαντά, Νικόλα. Παρασκευή είναι το βράδυ, 10 η ώρα έχω τη μετάδοση Βοσνίας Καναδά.
0: Να πω κάτι φίλε, δεν
1: ο Άδβοκατ.
0: Ο Άδβοκατ είναι στο Κουρασάο.
1: Ο οποίος έφυγε, μπήκε ο βοηθός, έφυγε και αυτός και επέστρεψε ο
0: Άδβοκατ. Λοιπόν, δεν το πιστέψετε
1: ότι
0: υπάρχει ποδοσφαιριστής στη Νότια Κορέα,
1: ναι,
0: που λέγεται Γιάνς Κάνστροπ.
1: Πώς λέγεται?
0: Παίζει στην Gladbach και είναι, λέει, νοτιοκορεάτης. Γιάνς Κάνστροπ. Τώρα αν έφτιαξε τα μάτια του έτσι, είναι naturalizé κορεάτης. Θα έχω την περιέργεια να τον δω να είναι βασικός. Γιάνς Κάνστροπ, αμυντικός, παίζει στην Gladbach. Απίστευτο.
1: Εντάξει, ο μπαμπάς, ρε φίλε.
0: Ο Κίμι είναι ο βασικός έτσι στην άμυνα της Μπάγερ Μονάχου. Θυμάσαι τον Χουάνκ Ιμπεόμ που παίζει στον Ολυμπιακό,
1: ναι.
0: Στη Φέγενορντ παίζει βασικός. Ο Τσίτσαν Τσόν παίζει στη Γούλφς και αυτός βασικός. Ο Λί από την Παρίς Σεζερμέν. Και ο Σον, έτσι μεγάλη παιχτούρα της Τότεναμ, που παίζει στην Los Angeles FC. Προπονητής είναι μια παλιά δόξα που ήταν το 2002 βασικός, ο Χονγκ Μιου Μπο Χουμιο. Πάμε και στην Τσεχία. Τσεχία, το ξέρεις από πότε είχε να παίξει σε τελική φάση Μουντιάλ?
1: Δεν θυμάμαι.
0: 2006.
1: Πόσο πίσω?
0: 20 χρόνια.
1: Γιατί?
0: Δεν προκρινότανε. 10η συμμετοχή της, 2 δεύτερες θέσεις κύριε Βανισιώβα, το 34 και το 62.
1: Με άλλους παίκτες.
0: 12 νίκες έχει, με προπολιτή το Κούμπεκ και αστέρι τον Πάτρικ Σίκ. Έτσι, σε αυτό τον όμιλο
1: πολύ καλός
0: παίκτης, παίζουν Κορέα, Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική. Ο αδύναμος Κρίκος θα είναι Νότια Αφρική, τι λες?
1: Έχει πολλούς αδύναμους. Α, σε αυτό τον όμιλο εννοείται. Δεν, μέτρια, μέτρια.
0: Εγώ βλέπω πρώτο Μεξικό, δεύτερη Νότια Κορέα, τρίτη Τσεχία.
1: Έτσι και έτσι περνάνε οι δύο πρώτοι και οι οκτώ καλύτεροι τρίτη. Πόσο μίλους θα γίνει, πάμε 48 η ομάδας.
0: 12.
1: Άρα αποκλείται μόνο 4 τρίτη.
0: 4 τρίτη. Και να πούμε τη βασική εντεκάδα της Τσεχίας. Ο τροματοφύλακας θα είναι της Μπράγκα ο Λούκας Χόρτσινεκ, επειδή βλέπω πορτογαλικό ποδόσφαιρο.
1: Χόρτσινεκ, καλός.
0: Πολύ καλός τροματοφύλακας.
1: Πήρε τη θέση του Ματέος που έπαιζε χρόνια στην Μπράγκα.
0: Και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ο Ματέος, ναι. Που απέκτησε χτες το Λοΐζο Λοΐζου.
0: Ποιος?
1: Ο Ερυθρός Αστέρας. Από τη Χάποελ Τελαβίβ.
0: Μπράβο.
1: 2 εκατομμύρια.
0: Στην άμυνα βασική θα είναι Ρόμπιν Χράνατς, Χόφενχάιμ, Βλάντιμιρ Τσούφαλ, Χόφενχάιμ.
1: Τσούφαλ, χρόνια γνωστός.
0: Λότισλαβ Κρέιτσι, Γούλφς και ο Νταβίτ Ντούντερα τη Σλάβια.
1: Ο Ντούντερα είναι χαφ.
0: Στα χαφ Λούκας Πρόβοντ, Σλάβια, αμυντικός χαφ. Τόμας Σούτσεκ, West Ham.
1: Καλός παίκτης, οχτάρι.
0: Και δεκάρι θα είναι Ούγκο Σόχουρεκ τη Σπάρτα Πράγας. Μπροστά ο Πάτρικ Σικ, ο οποίος είναι 30 ήδη.
1: Λεβερκούζε, ναι.
0: 30 χρονών. Χλόζεκ, Χόφενχάιμ και ο Πάβελ Σούλτς της Λιόν.
1: Κοίτα όμως και ότι υπάρχει ο παίκτης του Άρη στην αποστολή.
0: Νο.
1: Για κοίτα την αποστολή στα
0: χαφ.
1: Δεν
0: υπάρχει.
1: Δεν έχει την αποστολή, το παίκτη του Άρη.
0: Όχι, δεν έχει. Ωραία,
1: το χαφ. Καλός παίκτης. Νταρίντα.
0: Δεν τον έχει. Δεν τον έχει πάρει.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Τα έχω μπροστά μου. Α, το. Κοιτάζω Άρη, ο Βλάντιμιρ Νταρίντα, Χράντε Κράλοβε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μα και εγώ κοιτάζω Άρη και λέω τώρα. Πώς. Ξέχασα ότι έχει φύγει.
1: Έχει Άρη.
0: Ναι, ναι, ο Νταρίντα. Πήγε Χράντε
1: Κράλοβε. Καλό χαφ.
0: Πολύ καλό.
1: Οπότε τραγουδάκι, επανερχόμαστε. Τι κάνει η ώρα 1:33 πρώτα λεπτάκια.

0: Ωραίο τραγούδι. Καλοκαιρινό, ωραίο τραγουδάκι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στο Βασιλάκι που έγινε 41 ετών, Βασίλης Τωροσίδης.
0: 41, ε. Μπράβο του.
1: Και έχουμε μια μέρα διαφορά τον Παπασταθόπουλο που είναι 38 χρόνια βέβαια. 9-1 Ιουνίου, άλλο 10. Χρόνια πολλά το Βασιλάκι του Τωροσίδη, καλό
0: μπράβο
1: παιδί.
0: Μπράβο του.
1: Ε?
0: Ωραίος. Εθνική.
1: Εθνική, ναι.
0: Μαζί
1: εθνική,
0: με τον.
1: Με τον άλλο καλό, τον Σάλπι. Σάλπι. Λοιπόν, τώρα.
0: Στου άλλου ομίλου θα
1: έχουμε μια καλησπέρα από τα Τρίκαλα, από τον Γιώργο, ο οποίος προβαίνει σε ένα σχόλιο λέγοντας τις δικές του προβλέψεις ότι θεωρεί η Πορτογαλία είναι το φαβορί και νομίζω ότι έχει ένα πολύ καλό ρόστερ Λευτέρη Πορτογαλία, κυρίως πιστεύω. Στη μεσαία γραμμή είναι πάρα πολύ καλή με τον Φερνάντες, τον Βιτίνια, τον Νέβες και έχει έναν ακόμη. Αλλά το γεγονός ότι έχει το Ρονάλντο, ο οποίος είναι ένα βαρύδιο.
0: Είναι
1: ένα βαρύδιο.
0: Δεν είναι τροχοπέδι.
1: Είναι ένα βαρύδιο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα αντέξει όλη η ομάδα. Γιατί δεν είναι ότι παίζει ο Κριστιανό. Θέλει και την μπάλα.
0: Κοίτα, Χαφ. Μπρούνο Φερνάντες. Μπερνάτο Σίλβα. Ζωάο Νέβες. Ρούμπεν Νέβες. Βιτίνια. Ρονάλντο.
1: Εκεί.
0: Και Ζωάο Φέληξ.
1: Έχει λοιπόν την καλύτερη μεσαία.
0: Καλύτερα χαφ από όλες τις ομάδες.
1: Συμφωνείς?
0: Βέβαια. Και μπροστά Πέντρο Νέτο, Φράγκο.
1: Κάνε μπροστά τη μία τη θέση την έχει αυτός.
0: Ένας
1: χαμάλης ακόμη. Ο Λεάο θα παίζει συνήθως για να είναι από την άλλη πλευρά.
0: Και ο Τρινκάο ίσως.
1: Μας έχει φωτογραφίες και από τη Λίμνη Πλαστήρα ο κύριος Γιώργος, που η Λίμνη Πλαστήρα είναι πιο κοντά στα Τρίκαλα από τη Καρδίτσα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να πάμε τώρα στον κύριο Καλούδη, ο οποίος λέει ότι είμαι 50 χρονών και παρακολουθώ ανελιπώς ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι από όσα μουντιάλ έχω δει, θυμάμαι το 86 και μετά νομίζω το πιο πλήρης από άποψη ονομάτων ποιότητα μουντιάλ το 86. Ναι.
0: Φοβερό μουντιάλ τότε. Το χειρότερο το 90 για μένα.
1: Εγώ για μένα το καλύτερο ήταν το 82, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να το πάρει η Βραζιλία και το πήρε η Ιταλία. Ναι. Το ρομπότ που έλεγε και ο Διακός. Η Βραζιλία, ρε φιλέ.
0: Εντάξει, την
1: καλύτερη. Με εκείνα τα τρία γκολ του Πάολο Ρώση.
0: Μετά το 70.
1: Που παλεύαμε εμείς και έβαζε γκολ, αλλά δεν είχαμε τότε το εξής η Βραζιλία. Δεν είχε τερματοφύλακα. Είχε έναν τύπο ο οποίος δεν είχε μαλλιά. Δεν το ξεχνάω ακόμη αυτό το τερματοφύλακα.
0: Ούγκο Πέρες.
1: Πέρες.
0: Πέρες, ναι. Ό,τι πήγαινε μέσα τα τρώγε.
1: Όσο δεν θυμάμαι εκείνο με το νούμερο 11, αυτή τη φωτοβολίδα, τον Έντερ. Έντερ. Τι βολίδα. Αυτή η ομάδα ήταν η καλύτερη Βραζιλία, πιστεύω. Γιατί η άλλη ήταν πιο σύγχρονη το 94.
0: Σερέζο, Φαλκάο, Ζίκο. Ναι.
1: Άντε, μεταξύ διάβασα κάτι για το Ρεδόνδο. Παιχταράς. Και λέει, πάει ο γιος του μια μέρα και του λέει, μπαμπά, μου είπε, λέει ο προπονητής, έκανα ένα τακουνάκι, λέει, σαν και αυτά που έκανες και εσύ για να αποφύγεις τον αντίπολο. Και μου λέει, δεν χρειάζεται, λέει, τα τακουνάκια, πρέπει να μοιράζει την μπάλα. Και λέει ο Ρεδόνδο, γι' αυτό δεν πάω να δω μπάλα.
0: Γι' αυτό το έχω κόψει, λέει. Γιατί
1: Ιδες.
0: Λείπει μόνο, το έχει πει αυτό.
1: Ιδες.
0: Ο μπαμπάς είναι εδώ.
1: Ιδες. Τι
0: παιχτάρας. Γιατί λείπει το θέαμα από το ποδόσφαιρο.
1: Λείπει η προσωπική ενέργεια.
0: Να βάζει ένα στοίχημα ο ΠΑΠ, ποιο παιχνίδι θα έχει τη μικρότερη τηλεθέαση και το μικρότερο ενδιαφέρον. Εγώ κατά τη γνώμη μου είναι αυτό.
1: Ποιο?
0: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Για το ελληνικό κοινό.
0: Ναι, για το ελληνικό τι.
1: Αφού παίζει τα ρίμι, όχι, δεν νομίζει, είσαι λάθος. Κάνα κουρασάω ψάξει. Που έχει τον παίκτη της Κυφισιάς.
0: Εγώ νομίζω ότι το Ιράν, Νέα Ζηλανδία, θα είναι τη...
1: Νέα Ζηλανδία έχει τον Μπαρμπαρούς, για και τα υλικό και τα εκεί οι ποδοσφαιριστές.
0: Ποιος θα το δει αυτό, μόνο όσοι έχουν, όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο και από εθνικές
1: ομάδες.
0: Τι ώρα
1: παίζουν όμως.
0: Θα σου πω. 4 το πρωί.
1: Τελείωσε.
0: 4 το πρωί. Παιδιά, Γαβρίλα, το βλέπεις. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, 4 το πρωί παίζουν. Ποια μέρα? 16 Ιουνίου. Απίστευτα, έτσι. Ήθελα να μάθω εκείνη το μάτς, αν θα το έχει δει κανένας, πώς τηλεθέαση θα έχει. Και να πούμε έτσι πριν κλείσουμε, ότι υπάρχουν 13. Έτσι. Δόνεις 13 που έχουν σχέση με την Ελλάδα. Γιώργος Δόνης, προπονητής Σαουδικής Αραβίας.
1: Ναι.
0: Μπαρμπαρούσης, με ελληνικό όνομα.
1: Αυτό που λέγαμε, ναι, είχε παίξει ο Παναθηναϊκός, ναι.
0: Μπράβο. Άγιου Ελκαμπή, Μαρόκο. Λαφών, ακτή ελεφαντοστού, Παναθηναϊκός.
1: Ιδίω το Μεξικό.
0: Τους έχω με τη σειρά. Μπάμπα, ΠΑΟΚ.
1: Γκάνα.
0: Κακουτά.
1: Λάρισα. Κογκό είναι αυτή.
0: Ναι, Κογκό.
1: Ο Μισουματανά, πώς το λένε, το...
0: Τα Ρέμι Ολυμπιακός. Ραμίρες, τροματοφύλακας.
1: Κηφισιάς.
0: Της Κηφισιάς.
1: Πού είναι αυτός, στο Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ. Εκουαδόρ, μπράβο, ναι, ναι. Ο Μπάσου, πώς το λένε αυτό,
1: Μπάσου Μητανά, κάπως έτσι.
0: Αυτός, στη Λάρισα.
1: Το ατρόμι του.
0: Όχι, το της Λάρισας.
1: Α,
0: στο της Λάρισας, Κογκό.
1: Κογκό.
0: Πινέδα. Οκ. Okay. Σάμουελ Μουτουσαμπί.
1: Αυτός, αυτός το ατρόμητο. Πού παίζει, ναι, αυτός?
0: Αυτός είναι στο Αλγερία.
1: Αχα.
0: Αλγερία. Τζέρεμι Αντωνίσε, Κουρασάου.
1: Κηφισιά.
0: Κηφισιά. Φακούντο Πελίστρι, οκ. Okay. Φράντζι Πιερό, Αϊτή.
1: Αϊτή, ναι.
0: Και Χόρχε Σάντσες, Πάου.
1: Δεν έχει σχέση τώρα ο Πιερό, αφού έφυγε από την ΑΕΚ. Τι μας τον γράφει.
0: Δεν είναι δανεικός.
1: Δανικός. Δεν υπάρχει τώρα, άμα αρχίσει πιάσουμε τους δανεικούς.
0: Κι όμως δεν είναι βασικός σέντερφορ της ΑΕΚ.
1: Ναι, παραμένει βαρύς. Καλημέρα από Ζυρίχη, λέει ο κ. Παπαδόπουλος. Ωραία η Ζυρίχη.
0: Ο Πασχαλής. Ο Παπαδόπουλος.
1: Όχι, είναι αετερός Κυριάκος Φίλης. Σέντερφορ δεν είχε Δημήτρη Βραζιλιανή. Έπαιζε ο τότε ένα Σερτζίνιο. Ναι, δεν είχαμε σέντερφορ και τον φύλακα.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σοφά ομιλής.
0: Μπράβο, μπράβο, Κυριάκο.
1: Έβαλε και δεύτερο γκολ η Αγγλία. Το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να δω. 2-0 θα μείνει η Αγγλία. Δεν πρόκειται να βάλει άλλο. Γιάννης, τη λέει ο Γιάννη, μια ωραία φωτογραφία. Μια χαρά, 5 ώρα το πρωί που να βάλω μέσα τα πρόβατα να ξεκινήσω το άρμπαγμα. Έλα.
0: Γεια σου, Γιάννη, από τα Χανιά.
1: Ο κ. Ραυτόπουλος στο κάτω μου διάλειμμα ήταν το 70. Αργά, αργά όμως, ότι παιδιά όλα τα μοντιάλ μετά το 94 είναι πιο γρήγορα.
0: Βραζιλία ή Πορτογαλία θα το πάρει, λέει η Δέσποινα. Η Αθανασία λέει, μακάρι να ήταν και Καλαμάτα στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, η κατάσταση, ναι. Η κατάσταση,
0: είναι τραγική.
1: Η κατάσταση είναι σοβαρή. Μία, δύο παρατέταρτο. Πείτε μας τα προγνωστικά σας για αύριο. Τι σκορ προβλέπετε? Το μάτς είναι το βράδυ στις 10, δεν είπαμε?
0: Ναι. Νάτος, ο Λεπά. Ποντιακή σάλτσα της μάνας μου θα έχει το σουβλ, ο γύρος του Λεπά. Ο κόσμος θα κάνει ουρές. Στη Θεσσαλονίκη. Βόμβες.
1: Για να το δω, γιατί πω μεγάλες δηλώσεις κάνει.
0: Για το σουβλάκι του.
1: Άκου, η Θεσσαλονίκη έχει πολλά καλά μαγαζιά. Είναι πολύ καλή στην κουζίνα. Για να πάρεις πελατεία πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα.
0: Και να μην τελειώσει το σουβλάκι καλαμάκι.
1: Κάμα, πεις καλαμάκι, θα σου δώσουν να πεις κοκακόλα.
0: Ο Βασίλης Κουκουτσίλης μου λέει ότι δεν παίζει ο Πιερό, λέει, στην IT. Ο center for της IT είναι ο center for της Sunderland και λέγεται Wilson Isidore.
1: Να σου αποκαλύψω κάτι για την IT.
0: Να πεις.
1: Ξέρεις, ήταν τον η πρώτη χώρα που είπε...
0: Ναι, στην ανεξαρτησία της Ελλάδος.
1: Ναι. Και ξέρεις τη φανέλα πάνω τώρα στο Μουντιάλ τι έχουν? Για πες.
0: Τη σημαία της Πολωνίας.
1: Γιατί?
0: Θύμισε μου το.
1: Γιατί ο Ναπολέον Βοναπάρτης τότε ζήτησε οι Πολωνοί να πάνε κάτω να βοηθήσουν στην εξέγερση κατά της Αιτής και δεν πήγαν οι Πολωνοί. Και να τιμήσουν τους Πολωνούς τότε, οι οποίοι δεν ήθελαν να πάνε κατά της ελευθερίας των Αιτινών, έβαλαν τη σημαία της Πολωνίας στη φανέλα τους. Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Μπράβο στην IT. Είχε πολλά προβλήματα πολιτικά, οικονομικά. Πάρα πολλά προβλήματα. Και φτώχεια και τα λοιπά η IT.
0: Η οποία είναι εκεί στο Πορτορίκο,
1: Καραϊβική, ναι, ρε παιδί μου.
0: Κεντρική Αμερική.
1: Στον κόλπο. Προβλέπει ο Κυριάκος Φίλης 0-1 για αύριο. Α, είναι πολύ σκληρός.
0: 0-1 ποιο?
1: Να χάσει το Μεξικό.
0: Κυριάκο, σε έκανα για σοβαρό.
1: Να η κυρία Δέσποινα, αφού είδε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει σήμερα, το πήρε τα πάνω, τη στέλνει μήνυμα. Μεξικό θα μου άρεσε, γιατί λατρεύω αυτό το ποδόσφαιρο 3-1. Πιο κοντά τη βλέπω τη Δέσποινα.
0: Από το 0-1.
1: Ναι, 0-1.
0: Και πώς... το 3-1 λίγο υπερβολικό νομίζω, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Αν θέλει η Δέσποινα το τίτλο από το τραγωδό, τραγούδι που βάλαμε τη Άντζελα.
0: Το τίτλο.
1: Ποιο είναι ο τίτλο?
0: Το σήμερα. Σήμερα κάπως έτσι το λέει.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Μην ακούσω τίποτα σήμερα αυτό.
1: Μην ακούσω τίποτα σήμερα. Ο Γιάννης, να, νέο 3-1. Απολύπνευε φωτογραφία. Βάλε και ένα πανταζί. Δεν θα βγάλει τώρα ένα τραγούδι πανταζί με σουβλάκια? Με το κουμπόνι.
0: Ο γύρος τηλεπάει, έτσι θα λέει.
1: Ακούς. 3-1 λέει και ο Γιάννης, από τη Λίμνο. Η Γεωργία, την καλησπέρα της. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τι ομάδα είσαι.
0: Πες της.
1: Και τι ομάδα υποστήριζε σήμερα στο μπάσκετ. Δεν υποστήριξα κανένα σήμερα. Τα τελευταία 5 λεπτά παράτασης ήταν τόσο τραγικό για τον Ολυμπιακό, αλλά μου φάνηκε κάπως περίεργο. Σκέφτηκα μήπως ήταν κάπως υποπτό για να πάμε σε ντέρμπι. Μπήκα λίγο αργά, συγγνώμη. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Απλώς ήταν κουρασμένοι. Ο Ολυμπιακός πίστεψε ότι στο συν 5 θα το καθαρίσει. Δεν είχε άλλες λύσεις. Και ο Παναθηναϊκός που έπαιζε την επιβίωσή του άναμο, καθάρισε και πήρε, Γεωργία μου, καθάρισε και πήρε το παιχνιδάκι. Πάρα πολύ απλό. Διότι έπαιζε μπροστά στον κόσμο του και δεν ήθελε επουδενή να δει τον Ολυμπιακό να κατακτά την νίκη και το πρωτάθλημα. Πήρε που πήρε την κουπά εν απουσία του μέσα στο γήπεδο του. Να πάρει και το πρωτάθλημα θα ήταν νομίζω διπλό το σοκ. Από εκεί και πέρα. Ο Βασίλης που πάντα αγαπάει τα over.
0: Έτσι.
1: Γιατί πρώτα βλέπει την απόδοση και μετά κάνει την πρόβλεψη. Η απόδοση κοιτάει πρώτα. Η απόδοση όμως είναι για να σου πάρει τα λεφτά. Εγώ πιστεύω η απόδοση είναι για να σου πάρει τα λεφτά. Όταν είναι παραπάνω είναι δύσκολο να γίνει. Γι' αυτό καλό είναι όσοι παίζει στοίχημα να παρατηρείτε μετά το 60. Μην λέτε από την αρχή πόσα γκολ θα μπουν, κανείς δεν ξέρει. Γιατί υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Δηλαδή υπάρχουν κόκκινες κάρτες, υπάρχουν κίτρινες, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχει και κακός διαιτητής. Το over ή το under μπορείς να το δεις μετά το 60, εκτός κι αν η ποιότητα μιας ομάδος έχει πολύ μεγάλη διαφορά, όπως χθες έδινα στο Λευτέρι τις εθνικές γυναικών. Δηλαδή έπαιζε η Ισπανία εκτός έδρας. Είπαμε 2,5 γκολ, έβαλε 3, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Έπαιζε η Ολλανδία με την Πολωνία. Είπαμε ότι θα κερδίσει, θα βάλει ένα γκολ η Ολλανδία στο μήκονο. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν μεγάλη διαφορά στο Μουντιάλ. Ας τα κουρασάω και οι Νέες Ζηλανδίες. Σε σαν πέσουν τώρα. Και οι άλλοι όμως θα σταματήσουν στα 3, διότι υπάρχουν άλλα παιχνίδια. Θα κάνει αλλαγές να μην κουράσει τη βασική ενδεκάδα κτλ. Είναι ένας μαραθώνιος στο Μουντιάλ. Οπότε να ξέρετε, επειδή είναι πολλά παιχνίδια, οι στοιχηματικές εταιρείες τους αρέσει γιατί θα πάρουν πολλά λεφτά. Γιατί όλοι θα ψάχνουν να ρεφάρουν από τον κουβά. Γι' αυτό λοιπόν θα παίζετε στοίχημα μετά το 60-70 ή θα παίζετε για το ημίχρονο. Δείτε, ας πούμε, στο 20 λεπτό πάνω. Δείτε τον αγώνα, πώς πάει. Στο 20 λεπτό, πώς πάει ο αγώνας.
0: Τα κέρδη είναι στο live. Και όποιος βλέπει το παιχνίδι και κρίνει για και ξέρει το ποδόσφαιρο. Μα περιμένει τώρα.
1: Σε 2 ώρες τι θα γίνει. Ού, από πριν. Πού να ξέρει τι θα γίνει από πριν.
0: Είναι για αυτοί που παίζουν 3 μέρες πριν.
1: Οι αστάθμοι παράγοντες. Εντάξει, μπορεί να παίξει ότι η Βραζιλία π.χ. ή η Πορτογαλία θα το πάρει. Οκ, βάζει ένα 50 άρικο εκεί και πες τα περιμένεις. Αν θέλεις. Παρατήρησα κάτι στα φιλικά παιχνίδια και δεν μου άρεσε. Ξεχάστηκα ότι δεν είναι ευρωπαιδό. Είχαμε αρκετές κάρτες. Όπως σήμερα έβγαλε κάρτα σε παίκτη της Πορτογαλίας το 94. Ενώ οι κάρτες κανονικά είναι κάτω από 4. Κάτω από 4 σε σοβαρά παιχνίδια, όπως στην Αγγλία, στη Γερμανία. Εδώ είδα τώρα στα φιλικά που είναι μπερδεμένη μια ομάδα από την Ευρώπη και άλλη ομάδα από την Αφρική. Είδα σήμερα ότι η Αγγλία πάλι έχει 3 κάρτες. Τι κάρτες είναι η Αγγλία, Κωνσταρίκα.
0: Κι όμως είχε.
1: Δηλαδή,
0: από τι όμως?
1: Επειδή οι διαιτητές δεν είναι υψηλού επίπεδου, δεν είναι Ευρωπαίοι μόνο, είναι επειδή κάνει πολιτική η FIFA, παίρνει από όλες τις ομοσπονδίες, όλες τις ομοσπονδίες για να κάνει πολιτική. Έχει διαιτητή δηλαδή από το Κουρασάο, μπορεί να έχει διαιτητή από το Τόγκο, τη Σομαλία, δεν είναι. Άρα οι διαιτητές δεν είναι πολύ καλοί.
0: Γιατί δεν παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Δεν παίζουν σε υψηλό επίπεδο και δεν είναι δυνατόν.
1: Είπαμε,
0: να είναι.
1: Όταν
0: σε
1: παίζει πριμέρα η Αγγλία, δεν έχει πάνω από 2 κάρτες. Σπάνια μάτς φεύγουν 3 και πάνω κάρτες.
0: Αύριο ο διαιτητής είναι Βραζιλιάνος στο πρώτο μάτς.
1: Α, ναι.
0: Βραζιλιάνος είναι.
1: Υπάρχει ένας διαιτητής που έχει παίξει πολλά μουντιάλ, δεν θυμάμαι πόσα. 5. Πρέπει να είναι Αφρικανός. Βόρεια Αφρική. Δεν το θυμάμαι.
0: Αιγύπτιος.
1: Αιγύπτιος.
0: Ναι. Αυτός παίζει το δεύτερο μάτς ή το τρίτο, τον Καναδά. Ένα από τα δύο παίζει.
1: Έχει πολλά μουντιάλ, 5.
0: Ο πρώτος Ευρωπαίος που παίζει είναι ο Μάκελι, ο φίλος μας, Ολλανδός. Το μάτς που πιστεύω θα έρθει άσος, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Σε αυτό το μάτς πιστεύω θα έχει πολλές κάρτες.
1: Η Παραγουάη, πολύ μέτρια ομάδα.
0: Θα έχει πολύ ξύλο.
1: Δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα πέραν του δυναμισμού.
0: Το είδες στο Καραϊσκάκι πώς βαράγανε. Στο μάτς με την Εθνική.
1: Α, ναι, η Παραγουάη που δίδαμε στο φιλικό.
2: Την Κλωτσαβάρα.
1: Σκληρή ομάδα.
2: Φαντάσου.
1: Έχω κάποιο ταλέντο στην επίθεση, πέραν τούτου δεν.
2: Ο Μάκερη πιστεύω, επειδή είναι παιδί που του αρέσει να συζητάει, ναι, και να μιλάει, πιστεύω θα παίξει η USA.
1: Μάκελι ο Ολλανδός. Άρα λοιπόν, να πούμε καλό μου διάλειμμα.
2: Κλείνουμε.
1: Αύριο 11 του μηνός, μια δύσκολη μέρα για όλους όσοι είμαστε στην ΕΡΤ, καθώς μας θυμίζει την αποφράδα ημέρα του 2013, με την ακατανόητη ενέργεια της τότε κυβερνήσεως να κλείσει τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, κάτι το οποίο σόκαρε όλη την Ευρώπη. Να αρχίσει το Μουντιάλ, να έχουμε καλά παιχνίδια, να μην έχουμε επεισόδια. Είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, διαβάζω. Αλλά έτσι είναι η Αμερική. Ο Τραμπ θα κάνει πολιτική μαζί με τον Ινφαντίνο. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει ο πόλεμο, οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη, στα Σινά του Ορμούζ και στη Ρωσία-Ουκρανία. Και να κυλήσουν όλα ομαλά, να πάμε προς το καλοκαίρι για τα μπάνια και τις διακοπές.
2: Τώρα,
1: τα ποδοσφαιρικά τα εντός, τελειώνει το μπάσκετ το Σάββατο 6 ώρα. Και μετά αρχίζουν οι μεταγραφές, να μάθουμε οι ομάδες ποιον θα αντιμετωπίσουν. Αρχίζουν οι αγώνες σε ένα μήνα. Ναι, σε ένα μήνα.
2: Με την εβδομάδα που θα τελειώσει το Μουντιάλ μπαίνουν στη μάχη δύο ελληνικές ομάδες.
1: Αλήθεια, πότε τελειώνει?
2: 19.
1: Πω, είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ σε χρόνο, σε ομάδες.
2: Σε όλα.
1: 48
2: και
1: δυστυχώς.
2: Γι' αυτό, επειδή η ποσότητα υπερτερεί της ποιότητας, θα δούμε και κάποιες σούπες παιχνίδια, τουλάχιστον στην πρώτη φάση των αγώνων. Αργότερα πιστεύω θα φτιάξει.
1: Ο Ζόελ που κάνει τα ωραία στην Άρτα τα ψωμιά.
2: Έτσι.
1: Και χάρηκε γιατί σήμερα
2: ακόμα περιμένει
1: έκανε ψωμί για τον Ολυμπιακό. 2-1 λέει το Μεξικό, 2-1 και Νότιος Κορέα.
2: Ο Γιαννάκης ο Καναβός λέει: δεν ξεχνάμε το κλείσιμο της ΕΡΤ, δεν ανεχόμαστε γκρίζα στη ζωή μας και μαύρα. Τα λέμε στο σεφ, λέει κύριε Μαλισιώβα.
1: Στην Πάτρα έχουν κατέβει οι Αμερικανοί να πάρουν την Παναχαϊκή. Τα είπαμε, παιδιά, Σπύρο, από τη Νέα Φιλαδέλφια. Την ομάδα την πάρουν μέσω του Έλληνα μάνατζερ, το άλλο φαντ. Όχι οι Ελληνοαμερικανοί. Αυτή η πληροφορία είναι από χτες. Να δούμε πρεμιέρα, λέει ο Κυριακός. Αργεντινή Βέλγιο 0-1. Αργεντινή Καμερούν 0-1. Γαλλία Σενεγάλη 0-1. Αυτό ήταν το 2002.
2: Το
1: οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις. Γι' αυτό το λέει ο Κυριακός. Σωστά.
2: Έχουν πολλές
1: βάζει έκπληξη. Γι' αυτό τον παράγοντα.
2: Ναι. Παράγοντα έκπληξη τη πρεμιέρα, γι' αυτό το γράφει.
1: Πορτογαλία, Ελλάδα, 1-2.
2: Γιούρο. Γιούρο, ναι, εντάξει.
1: Πρόσεξε. Μαζεύτηκαν πολλά, φίλε.
2: Και τι λέει εδώ. Ποιο είχε το πρώτο
1: γράφημα. Αργεντινή, Βέλγιο 0-1. Αυτό πρέπει να είναι το 78. Αργεντινή, Καμερού
2: 0-1.
1: Αυτό είναι στην Ιταλία. Αργεντινή, Καμερού 0-1. Στην Ιταλία.
2: Το 90.
1: Γαλλία, Σενεγάλη 0-1 το 2002. Παπαντιόπ.
2: Να, το 2006 Γερμανία-Βολιβία 5-0.
1: Το 10 δεν το θυμάμαι. Ούτε 10.
2: Το 10 ήταν Νότια Αφρική-Μεξικό 1-1.
1: Ναι. Το Βραζιλία το 14 ήμουν και παρόν, ούτε θυμάμαι.
2: Βραζιλία
1: μόνο Ελλάδα.
2: Ήταν. 4-5-0.
1: Μπράβο, ναι. Άρα λοιπόν οι εκπλήξεις έχουν σταματήσει, κύριε φίλη, το 2002 το μακρινό.
2: Όντως.
1: Γιατί τώρα τα φαβορί καθαρίζουν. Το Μεξικό πιστεύω θα καθαρίσει. Γιατί είναι αδύναμη. Πώς να γίνει η έκπληξη? Για να γίνει η έκπληξη, κάτι πρέπει να συμβεί.
2: Κλείνουμε.
1: Και να κλείσω με τον Χρήστο, ο οποίος λέει 5 ήττες στην κανονική περίοδο στο μπάσκετ. Θέλουν πρωτάθλημα, λέει. Ναι. Και κλείσαμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλο περίεργο, δεν έχουμε καμία είδηση περίεργη.
2: Όχι. Αγγλία 2-0 στο 87.
1: Τι είπα εγώ? Εγώ από το 50 είπα ότι επειδή έβρεχε και επειδή είναι το τελευταίο φιλικό και το έβαλα και σε ένα φίλο που ήθελα να ποντάρει, μέχρι δύο γκολ, αλλά από την αρχή. Το από την αρχή εγώ. Αυτό από την αρχή ξεπερνάει το 3. Δηλαδή βάζει ο Βασίλης Κουκουτσίλης 100.000 ευρώ και παίρνει 300.000.
2: Σωστό.
1: Αυτό όμως πρέπει να παρατηρήσω ότι οι προπονητές στο τελευταίο παιχνίδι θα είναι μαζεμένος και αυτοί δεν θα κάνουν υπερπροσπάθεια. Θα απλώς θα παίξουν λίγο μπαλίτσα, την τακτική του θα κοιτάξουν να μην τραυματιστούν και θα κόψουν, θα κατεβάσουν ταχύτητα και το μάτι θα είναι χαλαρά. Λέμε προβλέπιση, πάντα δύσκολη προβλέπιση. Έτσι δεν είναι.
2: Λέω καλό ξημέρωμα.
1: Ποιο μεταδίδει πρώτο μάτι από εμά, ούτε έχω δει.
2: Θα μα πει.
1: Δέκατο μάτι.
2: Δέκατο μάτι είναι.
1: Εμείς θα τα πούμε εγώ την Παρασκευή, Βοσνία, Καναδάς, εσύ. Πότε έχεις εκπομπή?
2: Παρασκευή μεσημέρι.
1: Πότε?
2: Παρασκευή μεσημέρι.
1: Ωραία.
2: Καλό ξημέρωμα. Δημήτρης, Λευθέρης, Γαβριήλ, να είστε καλά. Καλό Μουντιάλ.

0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Με την πάροδο των ετών έχουμε δει ποδοσφαιριστές να φορούν φανέλες με, ας το πούμε, περίεργα νούμερα. Αμυντικοί να φορούν νούμερα επιθετικών, τον Ζαμποράνο να βάζει 1-8 γιατί του πήραν το 9, τον Ζερουάλι με το 0 και πάει λέγοντας. Μέχρι τον Ροζέριο Σένι που κατέβηκε με φανέλα τριψήφια για το ρεκόρ αγώνων που συμπλήρωνε. Στο Μουντιάλ του 1974, τόσο η Ολλανδία όσο και η Αργεντινή αποφάσισαν να δώσουν τα νούμερα στους παίχτες τους αλφαβητικά. Στους Μένο Ράνιε η εξαίρεση ήταν ο Πολής Γιώχαν Κρόιφ που πήρε το 14, στη δε Αργεντινή οι τερματοφύλακες. Έτσι, ο Ρουτ Γκέλς, ένας επιθετικός, εμφανίστηκε με το νούμερο 1 στην πλάτη γράφοντας ιστορία. Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε από την Αργεντινή το 78 και το 82 και επειδή τα ισπανικά είναι πιο φυσιολογική γλώσσα και έχουν και ονόματα με φωνήεντα, έγιναν γνωστοί οι Νορμπέρτο Αλόνσο και ο Οσβάλντο Αρντίλες, παίζοντας με το 1 χωρίς να είναι τερματοφύλακες. Το έθιμο συνεχίστηκε και το 1986 με τον Σέρχιο Αλμυρόν, αλλά μετά ήρθε ο Ντιέγκο. Πήρε το 10 το καλό και το ίδιο έκαναν άλλες παλιοσυρές όπως η Πασαρέλα, Βαλντάνο, παίρνοντας το 6 και το 11 αντίστοιχα. Όπως ήταν λογικό, οι τερματοφύλακες σε αυτές τις περιπτώσεις έπαιρναν ό,τι τους τύχαινε, με βάση το επώνυμό τους. Για παράδειγμα, ο Πάτο Φιλιόλ της Αργεντινής είχε πάρει το 5. Το 1997, σε ένα Κόπα Αμέρικα της εποχής, η Αργεντινή κατέβηκε με τα δεύτερα, μία που λίγες μέρες πιο πριν έπαιζε προκριματικά για το Μουντιάλ της Γαλλίας λόγω κακού προγραμματισμού. Στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Εκουαδόρο, ο τερματοφύλακάς της, Νάτσο Γκονζάλες της Δραστή Κλουμπ, φόρεσε το νούμερο 10. Μετά τον Μάριο Κέμπες και τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Γκονζάλες. Αργότερα, βέβαια, τα παγκόσμια κύπελα επέστρεψαν σε νορμάλ νούμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.